0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι στα Θεραστών, Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιάννη Γιοκαρίνη στην παρέα μας. Ακούσαμε άλλα δύο κομμάτια. Τρία κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Εσύ τα κανονίσεις.
0: Μεσημέρι στο Παράδεισο. Ακούσαμε πριν το διάλειμμα τους Γκάτζο Ντίλο στο Σκάτζα Βάρδια. Επίσης ακούσαμε τον Γιάννη Μιλιώκα στην Μητρόπολη από την επιστροφή από το Δελτίο και τις διαφημίσεις. Και κλείσαμε με τον Ρεμαλίον, όπου ακούσατε τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βασίλειο Βακοσταντίνου, τον Νίκο Καλίνη από τους Κίνος και Κίνος, τον Νίκος Γιώκαλα, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Μιλιώκα και στα ραπ
1: ο Φιλαράκος, ο Μιχάλης Σταβέντο.
0: Ο Μιχάλης Σταβέντο. Δεν περίμενα να σου πω να ακούσω ραπιές μέσα στο άλμπουμ. Και όπως έγινε με τον Μιχάλη.
1: Γιατί περίμενε να ακούσεις ρεμπέτικο.
0: Σωστό. Εντάξει, ίσως λίγο περισσότερο. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε ότι η σύνδεση των ροκάδων, μπορούμε να το πούμε έτσι, με το ρεμπέτικο είναι κοντινή. Είναι κοντινή.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Και το ράπ είναι μαγκιά.
0: Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι συναντήσαμε και τον Μιχάλη, τον
1: Σταβέντο.
0: Τον ήξερες από πριν, τώρα τον γνώρισες σε αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, τον ήξερα από πριν. Έχουμε κάνει και άλλες συνεργασίες μαζί και έχουμε τραγουδήσει παρέα ένα τραγούδι που λέγεται Το Σπουργίτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και όχι μόνο, και άλλο ένα τραγούδι δικό του έχουμε μαζί τραγουδήσει.
0: Πολύ τράκ έχετε, κύριε, πάνω μας σήμερα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πάντα έχω τράκ όταν έχουμε καλεσμένους. Πόσο δε όταν το μέγεθος αυξάνεται και η δική μου, τέλος πάντων. Πώς να το πούμε. Δυσκολία, αν υπάρχει.
1: Υπευθυνότητα είναι αυτό.
0: Έστω. Να τώρα που το είπε ο φίλος. Υπάρχει τράκ πριν να ανέβει στη σκηνή?
1: Πάντα.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Πάντα. Πάντα μα πάντα. Έτσι.
0: Το οποίο θα φύγει, ας πούμε, μετά το πρώτο τραγούδι και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, με την πρώτη νότα, άντε τη δεύτερη, αρχίζει και χαλαρώνει.
0: Χαλαρώνει η κατάσταση. Είναι κομμάτι της υπευθυνότητας, λοιπόν, θεωρείς αυτό το πράγμα, έτσι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να βγει αυτό που πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Επίσης, χρειάζεται το ψώνιο με την καλή έννοια για να προχωρήσεις δημιουργικά στη μουσική.
1: Επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Εντάξει, χωρίς ψώνιο δεν κάνουμε τίποτα.
0: Επίσης, υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε για live μπροστά μας ή όχι ακόμα?
1: Υπάρχει. Έχουν κανονιστεί μερικά, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Εγώ φοβάμαι ακόμα. Λέω την αλήθεια
0: μου. Και λογικό.
1: Λέω την αλήθεια μου. Πώς θα γίνει, να δούμε. 31 του μήνα που έχουμε είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν προκύψει για κάτι ακόμα.
0: Πού? Το έχουμε κλείσει?
1: Ναι, κλεισμένο είναι. Στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Θα ταξιδέψει στην Πάτρα.
1: Μαζί με τον Νίκο το Σγιόγαλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε σιγά σιγά. Νέα δικά σου, πού μαθαίνει ο κόσμος? Υπάρχει κάποια σελίδα, κάτι που μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος με τα όσα γίνονται?
1: Ναι. Υπάρχει, δεν την έχω εγώ, δεν ασχολούμαι καθόλου εγώ με αυτά.
0: Εγώ φαντάζομαι η Σοφία.
1: Ναι, η Σοφία κάνει τα κουμάντα εδώ, που τα γνωρίζει. Εγώ το Facebook και το YouTube, ας πούμε, αυτά τα δύο πράγματα τα έχω για ενημέρωση. Πώς διαβάζω μια εφημερίδα, έτσι κάθομαι και διαβάζω αυτά. Αλλά μέχρι εκεί, ούτε θα γράψω. Σπάνια θα με δεις να κάνω ένα like ή να πω για χαρά κάπου.
0: Οπότε υπάρχει σελίδα Γιάννης Γιοκαρίνης στο Facebook, εκεί ενημερώνει το κόσμο πώς
1: υπάρχει. Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Έτσι δεν μπορώ να τα πω με υπευθυνότητα αυτά, γιατί δεν τα γνωρίζω.
0: Σοφία, δώσε μου πληροφορίες να τις δώσω στον κόσμο.
1: Α, μπράβο, ρώτα τη Σοφία να στα πει όλα αυτά.
0: Στείλτε στο inbox να τις περάσουμε στο κοινό. Λοιπόν.
1: Αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι τις μέρες της καραντίνας.
0: Γιατί και εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Ναι. Κάτσαμε. Για μας ήταν πολύ. Για μένα και για τη Σοφία εννοώ, για μας. Ήταν πολύ δημιουργικές. Πολύ δημιουργικές. Κάθε μέρα τουλάχιστον ένα τραγούδι έγινε. Και γινότανε. Έτσι, άλλες μέρες ήταν και δύο τραγούδια. Τόσο καλά.
0: Τόσο καλά.
1: Ξύπναγα δηλαδή και πήγαινα στο πιάνο και έβλεπα στο αναλόγιο του πιάνου ένα στιχάκι. Είχε γράψει η Σοφία από το βράδυ και μου το έχει αφήσει εκεί, και έτσι γίνεται συνήθως. Γράφει και στιχάκια η Σοφία. Και καθόμουν εκεί, άρχισα και έπαιζα. Ερχόταν η Σοφία, άνοιγε τους υπολογιστές, τα μαγνητόφωνα που λέμε, τα καινούργια μαγνητόφωνα, τα μοντέρνα μαγνητόφωνα. Έπαιζα εγώ διάφορα έργο, να τραγουδούσα και έχουμε αρκετά τραγούδια, δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάθε μέρα σου λέω και ένα τραγούδι, άλλες μέρες και δύο και τρία. Έτσι έχουν γίνει πολλά τραγούδια. Μάλιστα. Τα τραγούδια της καραντίνας. Κάποια στιγμή θα γίνει ένας δίσκος που θα λέει τα τραγούδια της καραντίνας, είμαι σίγουρος.
0: Τον περιμένουμε.
1: Ναι, ναι, και λοιπόν, στο υπόσχομαι ότι θα τον παρουσιάσουμε παρέα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Η πρώτη παρουσίαση δηλαδή του δίσκου θα είναι εδώ.
0: Να είμαστε καλά εδώ και να μπορέσουμε να
1: είμαστε γεροί.
0: Ήδη έχω κάποια κομμάτια τα οποία έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Θα τα ακούσουμε όσο νούπο. Νομίζω 5 κομμάτια που μου έχει στείλει. Ναι, καλά τα λέω.
1: Το έχετε κανονίσει δηλαδή.
0: Το έχουμε κανονίσει.
1: Το έχετε κανονίσει, βλέπεις.
0: Να, λοιπόν, μου έστειλε η Σοφία τη σελίδα. Γιάννης Γιοκαρίνης fan page θα το βρείτε, και με ελληνικά να το γράψετε και με γκρίκλεις θα σας το βγάλει. Υπάρχουν δύο σελίδες βλέπω, και Γιάννης Γιοκαρίνης fan club στο Facebook. Ξαναλέω, Γιάννης Γιοκαρίνης fan page και fan club. Εκεί πέρα βρίσκεται πληροφορίες για τα βήματα, τις ζωντανές εμφανίσεις του Γιάννη και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είχα μείνει σε μια ερώτηση που είχε στείλει ένας φίλος και θέλω να την να επιστρέψουμε σε αυτή, για τη συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους των 2002GR. Να μας πεις για τους SOS Band που τους είχες δει, ο φίλος λέει, το Tiffany στο καλοκαίρι του 1980.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, στους 2002 ήμουν μέλος από την αρχή που γεννηθήκαμε. Έτσι. Και πριν να έρθει ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, είμαστε στα συγκρότημα Σκορπιός.
0: Μάλιστα.
1: Που ήδη το 1973 είχαμε κάνει το πρώτο μας τραγούδι.
0: Τις εποχές που ο Ασβεστόπουλος ήταν με τους Σόκρατες.
1: Μπράβο, σαν Persons.
0: Σαν Persons, σωστά.
1: Και είχαμε κάνει ένα τραγούδι το 73 στο Pop Festival 73. Ένα τραγούδι που λεγόταν 10 εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι.

0: Μετά ήρθε ο Ηλίας, αλλάξαμε επωνυμία και το είπαμε 2002 GR στην αρχή.
1: Ισχύει ότι το πήρε από μια BMW αυτό το τέτοιο.
0: Αν θα σου πω ότι το ακούω πρώτη φορά.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει δηλώσει. Νομίζω και εδώ στο Sport FM πρέπει να γίνει.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά πάντως. Αλλά μπορεί. Μπορεί και να παίζει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω προσωπικά πράγματα. Αποχώρησα εγώ από το συγκρότημα, από μόνος μου. Άρχισα και παίζαμε διάφορα συγκροτήματα. Όπως ένα από αυτά ήταν και η SOS. Έτσι. Πολλά συγκροτήματα όμως, με τους Αγάπανθος έπαιξα. Στο ξεκίνημα των ταξιαρχιών ήμουν και εγώ μέλος στις μουσικές ταξιαρχίες.
1: Και συμμετοχή στο Zorba the Freak του Παύλου έχεις κάνει, αν θυμάμαι καλά.
0: Και σε live παίζαμε τον Παύλο. Αρκετές φορές.
1: Να σε ρωτήσω πώς ήτανε, πώς τον έζησες εσύ.
0: Ένας καλλιτέχνης με κεφαλαία γράμματα, έτσι θα το πω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και με τον Παύλο, δηλαδή τον Σιδηρόπουλο, θα πω καλλιτέχνης, και με τον Νίκολα τον Άσημο, που έτυχε να συνεργαστώ. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, για αυτές τις συνεργασίες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και οι δύο καλλιτέχνες με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Περίτα.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι το καλλιτέχνη
1: και οι δύο
0: με κεφαλαία γράμματα τα λέει όλα. Έτσι. Αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν μας φτάνουν.
1: Εκπομπές και εκπομπές.
0: Ναι, εκπομπές και εκπομπές. Αυτά.
1: Και με... γενικώς.
0: Και να σου πω κάτι. Είμαι εργάτης μουσικός. Είμαι εργάτης μουσικός και έχω περάσει. Έχω παίξει τα περισσότερα είδη μουσικής. Τα περισσότερα. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Δεν με κέρδισε αυτό.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά έχω
1: παίξει. Έδωσε πράγματα προφανώς.
0: Έχω παίξει σε πανί. Ναι, μου δώσε. Μου δώσε. Μου άνοιξε το κεφάλι. Μου άνοιξε.
1: Ορίζοντες.
0: Ναι. Μετά έπαιξα σε σκυλάδικα. Σε μπουζούκια.
1: Μου είπανε μην μπλέξει τα σκυλιά με τις ροκάδες. Όμως αν δεν δούλευα, θα τρώγαμε κουτάκια.
0: Όγιες. Έτσι. Το μπουζουξίδικο, το σκυλάδικο. Το σκυλάδικο. Έτσι που το κατηγοράμε. Είναι. Το καλύτερο σχολείο για ένα μουσικό.
1: Για ένα μεγάλο σχολείο.
0: Το λέω πολύ υπεύθυνα αυτό. Είναι το καλύτερο σχολείο. Από τη μία, ας πούμε, θυμάμαι ότι σπούδαζα, γιατί άρχισα τις σπουδές στη μουσική μεγάλος, 14 χρονών.
1: Εντάξει, μεγάλος δεν το λες. Εντάξει, θα μου πεις.
0: Μεγάλος.
1: Όταν ξεκινάνε τα παιδιά στα 5 και τα 6, ναι, okay,
0: τόσο πρέπει. Και τόσο πρέπει. Έτσι. Εγώ άρχισα να σπουδάζω μουσική από τα 14 μου. Με τον Άκη το Σκαμάγκα. Ένα καταπληκτικό δάσκαλο. Και έκανα αρκετά χρόνια. Μετά με την ανάθεση Κελάκη, έκανα με τον Κώστα τον Κλάβα. Έτσι. Έβλεπα από τη μια τα γράμματα της μουσικής, αλλά στις ταβέρνες που έπαιζα, στα μπουζουξίδικα που έπαιζα, στα σκυλάδικα που έπαιζα, στα πανηγύρια που έπαιζα. Σε πανηγύρια, όχι αστεία. Όπως το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το έχω χαρεί αυτό. Το έχω ευχαριστηθεί. Δεν έκανα αγκαρία. Έμαθα πώς μπορούν να παίζουν μουσική παρέα. Πώς μπορείς να παίξεις και να αυτοσχεδιάσεις πάνω στο πάλκο.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, θα σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με καραντινά τα κομμάτια.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε, γιατί είναι τόσο δυνατά. Ωραία. 19 λεπτάκια μας μείνανε, έχει περάσει η ώρα αέρας. Αυτό είναι το πρώτο από τα καραντινάδα κομμάτια που μας έλεγε πριν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μας.
1: Που τα λέει όλα, έτσι. Αφήστε με να ανασάνω.
0: Έτσι. Πνιγόμαστε, είναι η αλήθεια.
1: Και να μην ξεχάσουμε, τα όργανα τα έχω παίξει εγώ. Mm-hmm. Τα στιχάκια είναι τη Σοφία.
0: Ωραία.
1: Η Σοφία είναι χολύπτη και ο Γιάννης Τσατουχάς το βιολί.
0: Το βιολί που ακούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στα καραντινάτα λοιπόν τραγούδια. Mm-hmm. Ηχογραφήθηκε και το κομμάτι του Χριστόφορου.
0: Του Χριστόφορου που ακούσαμε πρώτο.
1: Μέσα στην καραντίνα.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Με τα δικά σα τα κόλπα. Ιντερνετικά μου στείλε την ορχήστρα. Mm-hmm. Ιντερνετικά τραγούδισα εγώ.
0: Έγραψε τη φωνή και το στείλε, α πούμε, το σύστημα.
1: Α, μπράβο.
0: Να κάνει τη μίξη.
1: Το λέω έτσι χιουμοριστικά.
0: Λοιπόν, από την καινούργια δουλειά του Χριστόφορου, Κροκίδη.
1: Ολική λαβοτομή, λέγεται ο δίσκος του Χριστόφορου.
0: Και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το τρελαίνομαι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Χριστόφορος παρέα. Στο πρώτο κομμάτι, νομίζω, ανοίγει το άλμπουμ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έχω βάλει λίγο από κάτω να ακούσουμε. Σαν χαλάκι. Κάποια θα, στο κλείσιμο θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Τα καραντινάτα. Ναι, δεν σας έχω βάλει τα κλασικά κομμάτια του Γιάννη, τα οποία μπορεί να τα ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Το νοσταλγό, την Ευλαμπία, το Κάτσε Καλά, που πάλι είναι συνεργασία με τον
1: Χριστόφορο. Ναι, αλλά δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί το δεν είμαστε καλά, και πάει λέγοντας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα στο Στέλιο στο Ρέθυμνο. Καλημέρα, Γιάννη. Σε στέλνει την πρώτη του καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου Γιάννος, είδα τον Αύγουστο του 11 ή του 12 στην Αλόνισο. Παναγιώτη, σαν 20 είναι ο Γιοκαρίνης ακόμη. Τον έχω απέναντί μου και είναι σαν 20. Το βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Με καμιά 20 χρόνια στην καμπούρα παραπάνω.
0: Δεν έχει σημασία. Πώς νιώθουμε το. Είναι κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Καλημέρα στους συναδέλφους στο Sport FM Λευκοσίας που κάνουν και την αναμετάδοση αυτής της εκπομπής τώρα στην Κύπρο. Respect στο Γιάννη. Είσαι ωραίος Παναγιώτη. Εντάξει αυτά. Καλημέρα από Ρέθυμνο στον πιο αυθεντικό ροκ. Λέει ο Λευτέρης, ακούει πολύ η Κρήτη.
1: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, Ροκάρα, στο Μερή εκπομπή Respect. Δημήτρης Μεγαλοπεύκο, παρότι ακούω η Γιοκαρίνα από τα 16 μου, πρώτη φορά τον είδα στην Ελευσίνα στο Vellum. Δούλευα σαν DJ εκεί. Σε κάποιο live προφανώς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σάκη. Γεια σου για να λέει ένα άλλο μήνυμα. Σε 4 μήνες 50. Και το 85 ακούγαμε Πούλικα, Παύλο, Last Drive, μας τα κρυφά εντός εισαγωγικών. Δεν ακούγαμε Μητροπάνο ή Έντεχνο Σκυλάδικο. Ακούγαμε Λάκη, Γιοκαρίνη, Μιλιόκα. Μας το έχεις πει ξεκάθαρα, μην μπερδέψεις τα σκυλιά με τους ροκάδες. Βέβαια, η συνέχεια του στίχου είναι αυτά που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Πέρσι τσι απόκριε, συνεχίζει το μήνυμα. Ακριβώς έτσι το λέει. Στη συναυλία στην Κρήτη μαζευτήκαμε όλοι και ξαναγίναμε παιδιά ξεσαλώνοντας. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, λέει ο Γιώργος Wipers. Σκορπιός 2002 GR, Αγάπανθος, Ηρακλής, Λερναία, Ίδρα, Σπυριδούλα κτλ. Συγκροτήματα
1: που συμμετέχει
0: ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Γενάρα με τα ωραία του, λέει ο ταξιάρχης από το Βύρονα. Καλημέρα Γιάννη, και να ξέρεις δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με το rock and roll. Επιτέλους ακούω πρώτη φορά Παναγιώτη, λέει καλημέρες ο Δημήτρης και στο Γιάννη. Αλήθεια, γιατί δεν έκανες βήμα για διεθνή καριέρα? Είχες ποτέ τέτοιες
1: σκέψεις? Όχι, ποτέ.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο ένα μήνυμα που λέει το rock και οποιαδήποτε επαναστατική μουσική που πρεσβεύει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα αποδίδει τεράστια κέρδη στα αστέρια της και της εταιρείας παραγωγής είναι μέγιστη υποκρισία. Όποιος θέλει να είναι rock, συνεχίζει το μήνυμα, δύο λέξεις ακόμα, και αυθεντικός τραβάει το δρόμο του άσημο.
1: Όχι. Υποκρισία δεν είναι δηλαδή το ροκ, ούτε τα κέρδη που μπορεί να φέρει. Mm-hmm. Γιατί άμα είσαι ο Μικ Τζάγκερ, φυσικά θα σου φέρει κέρδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Μιλάς παγκόσμια πλέον. Και φυσικά θα φέρει κέρδη. Αλλά μακάρι να σταθεί σαν το Μικ Τζάγκερ, οποιοδήποτε.
0: Και να είσαι 80 και να μπορείς ακόμα να βγάζεις.
1: Και να είσαι μάγκα. Να μην είσαι κορόιδο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όσα λεφτά και να φέρει οποιαδήποτε αποσχόληση επαγγελματική σε κάποιον άνθρωπο, δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο πώς στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Σημασία έχει να είμαστε μάγκες. Όταν λέω μάγκες, εννοώ σοβαροί άνθρωποι.
0: Έτσι, η στάση ζωής μας, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, δεν εννοώ κουσαβάκια. Mm-hmm, mm-hmm. Να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και, και ένας σοβαρός άνθρωπος ποτέ δεν βάζει στόχο τα χρήματα.
0: Αν έρθουν, έχει καλός.
1: Okay. Καλοδεχούμενα. Mm-hmm. Έτσι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Όποιος θα γίνει σκλάβος αυτού.
1: Μπράβο. Άμα γίνεσαι σκλάβος στα χρήματα, εκεί σε κορόιδο. Okay.
0: Συγκίνηση το ρίφ από την έναρξη, λέει, του εταιρείου. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιοκαρίνη. Καλή εκπομπή, ο Λόρδος Ήρων. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα.
1: Υποκρισία για μένα, mm-hmm, είναι τα χαζοτράγουδα που μας γεμίζουν το κεφάλι κάθε μέρα. Παγκόσμια. Όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι για να πούμε. Όχι αν ένας που ασχολείται με το ροκ, που το ροκ πλέον είναι λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Είναι του λαού μουσική.
0: Ναι, μα πλέον βλέπεις σχήματα στις πίστες. Δεν υπάρχει σπάνια μπουζούκι πια. Και είναι μια ροκ πάντα επάνω στο, πίσω από τον καλλιτέχνη.
1: Πού είναι το λαϊκό τραγούδι σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τα χασοτράγουδα λοιπόν, αυτό είναι η υποκρισία που ακούμε σήμερα.
0: Δυστυχώς. Τώρα εδώ ο φίλος θυμήθηκε το μελούστρεξ λούστικες, είναι η τηλεκανίβαλη, έτσι, του Ζερβού.
1: Είναι.
0: Μεγάλο πέρασμα πολλών μέσα από εκεί.
1: Και εδώ ήταν μια ιδέα σε, όλη τη, σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Σάξιο Μπουλάς.
0: Ο Σάξιο Μπουλάς,
1: έτσι. Ο Σάξιο Μπουλάς, ένας λεβέντης, ένας καλλιτέχνης ωραίος, ένας καλλιτέχνης ωραίος. Και σαν ηθοποιός, και σαν τραγουδιστής, και σαν στιχουργός, έτσι, είσαι μανάρι μου αλλημένη με μπριγιόλ και από ρεμπέτησα το παίζεις rock and roll. Τέτοια στιγάκια δεν γράφονται κάθε μέρα. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και σαν ερμηνευτής νομίζω ότι είναι από τους μοναδικούς Έλληνες ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει το Καρούζο και να το βγάλει όπως πρέπει.
1: Καταπληκτικός τραγουδιστής. Καταπληκτικός, το λέω υπέρ. Το λέω σαν μιλάω σαν μουσικός. Έτσι. Καταπληκτικός τραγουδιστής. Και καλός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Έτσι. Ας τον καλλιτέχνη. Υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που είναι παράξενοι άνθρωποι και στραβή. Αυτό ήταν ωραίο.
0: Μα έφυγε κι αυτό. Δυστυχώς.
1: Έλατε.
2: Πολύ ωραίο παιδί, δεν μπορείτε να πείτε. Ψηλός, με την κορμάρα μου, με το μαλάκι μου.
3: Ρε Σι Πέτρο, έχεις πολύ πιτηρήθρα, ρε, το ξέρεις.
2: Άντε ρε, αλήθεια. Θα δοκίμασα όλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Άντε ρε, με λούστρεξ λούστηκες.
2: Α, με το λούστρεξ σώθηκα. Τώρα είμαι σένιος. Κορίτσια, εντάξει.
0: Αλλά εκείνο το παρεάκι που στήθηκε σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η συνέβρεση. Ο Κωνσταντίνου, εσύ, ο Μπουλάς και σκετσάκια, κόντρα στα σκετσάκια δεδεμένα σε μια ταινία. Ο Πουλικάκος, ο Βαβούρας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα στους τηλεκανίβαλους.
1: Να σου πω κάτι. Οργάνωση Σάκης Μπουλάς.
0: Εκείνος είχε
1: έτσι, ήταν γνωστά. Ναι, όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μας οργάνωσε όλους. Αυτός μας οργάνωσε. Αυτός μας σκηνοθέτησε. Αυτός μα... Μην πω ότι αυτοσχεδίασε και τους ρόλους μας πιο πολύ. Έτσι.
0: Και Σάκης από πίσω ο Ζερβός να βάζει τη δικιά του πινελιά, τέλος πάντων.
1: Σαφώς και εκείνος με τη σειρά του.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, υπέροχα. Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει. Έχουμε, ξέρω εγώ, 10 σκάρτα λεπτά, γιατί θέλω να ακούσουμε και άλλα δύο κομμάτια από αυτά που ετοίμασες.
1: Νομίζω ότι καλύτερα να βάλεις να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Αυτά που φτιάξαμε στην καραντίνα.
0: Θέλω να ακούσουμε, επειδή μας παίρνει λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησα τότε όταν βγήκε. Έχοντας βέβαια στο background τα κομμάτια της δεκαετίας του 80. Αλλά όταν βγήκε αυτό και επειδή ήταν η εποχή που έχει ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση και υπάρχει και μουσικός σταθμός, τότε στο Τζερόνιμο Γκρούβι νομίζω έπαιζε τακτικά, ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι και πάλι η κιθάρα του Χριστόφορου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στίχη μουσική, είναι δικά σου.

0: 92, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Να σου πω ότι δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Μην γελά.
0: Οκ. Ομότιτλο άλμπουμ, κάτσε καλά. Και το κομμάτι είχε βγει τότε και σε βίντεο κλιπ. Νομίζω δεν το έχω εντοπίσει πουθενά στο YouTube να υπάρχει το κλιπ που είχατε γυρίσει τότε. Μερικά μηνύματα τρέχοντας για να ακούσουμε τα υπόλοιπα δύο κομμάτια που θέλω να παίξουμε. Γιάννη, πριν καμιά δεκαετία μέσω του Αλεξή Γεράρδη, Γεράρδη δεν έχεις βάλει τόνο, προσπαθήσαμε να κάνουμε Γεράρδη σε ένα live σε ένα μαγαζί που είχα στα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δυστυχώς δεν ευδοκίμησε. Να σε πάντα καλά, παιχταρά μου, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στο Γιώργο στη Δάφνη, ο οποίος με το ζόρι καζιέται για να μην κοιμηθεί για να ακούσει την εκπομπή και το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο από του Σαχερουσία. Και εδώ πρέπει να έχω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στον Κάπτεν Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Καλημέρα στο Βουκουρέστη και στον Άρη που λέει πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Ωραία, τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Συνεχίζει ο φίλος τώρα την κουβέντα. Επομένως, λέει, ο Άσημος ήταν μαλάκας και Rolling Stones μάγκες. Σημεία της εποχής.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι,
1: ρε. Όχι, δεν είναι,
0: δεν
1: έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ήταν επιλογή του Νικόλα του Άσημου να είναι αυτό που είναι.
0: Να είναι αυτό που είναι. Οκ. Okay. Και ο Νικόλας βρέθηκε σε δισκογραφική εταιρεία και έκανε και δουλειά εκεί. Και πολύ καλά έκανε που την έκανε, γιατί έφτασε και σε εμάς. Όπως έφτασε τέλος πάντων, μια ολοκληρωμένη δουλειά ο Ξαναπές. Γιατί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Απλά ο Νικόλας θεωρούσε διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω, από όσα μπορώ να γνωρίζω εγώ.
1: Εσύ, ο Νικόλας προτιμούσε να έχει ένα ταούλι στην πλάτη, και πράγματα που δεν συμφωνούσα εγώ.
0: Okay.
1: Και θυμάμαι είχε την κόρη του δεμένη με αλυσίδα, ας πούμε, για να μην του φεύγει, ήταν πιτσιρίκα.
0: Προφανώς παιδάκι.
1: Στο παντελόνι, ναι.
0: Τριγυρνούσε.
1: Και την είχε με αλυσίδα τη μικρή. Και εγώ τσαντιζόμουν και του βάζα χέρι.
0: Έτσι, το παιδί.
1: Έτσι. Πράγματα που με ενοχλούσαν εμένα. Αλλά αυτή ήταν η άποψή του. Έτσι το βλέπε. Και να έχει τον ταούλι και τον μπουζούκι και μια κιθάρα κρεμασμένα στην πλάτη και να είναι έξω από το Πολυτεχνείο και να κάνει βόλτες στα Εξάρια και να παίζει μουσική. Ή μετά πήγαινε και ερχόταν αιματωμένος, ας πούμε, ο Νικόλας και του έλεγα: ρε Νικόλα, τι έγινε, τι έπαθες. Να, έσπασα, λέει, μια βιτρίνα και ο άνθρωπος βγήκε και μου πέταξε μια πέτρα και με χτύπησε. Του λέω: γιατί κάνεις τέτοιες μαλακίες. Κατάλαβες. Ήταν απόψη του όμως. Ήταν η θέση του τέτοια. Αυτό γούσταρε και αυτό έκανε.
0: Εντάξει, τράβηξε και πολλά, ειδικά στην ύστερη κατάσταση, ας πούμε, με τα ψυχιατρία αυτά, εγκλισμοί και τέτοια.
1: Είναι πολλά από τα παιδικά του χρόνια που δυστυχώς έχει τύχει να τα κουβεντιάσω μαζί του και τα ξέρω. Δεν θέλω εγώ να τα βγάλω τώρα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, οκ. Ας μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, για το τέλος, αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και ακούσαμε τραγούδια, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, σίγουρα μας ξεφύγανε κάποια. Ελπίζω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Θα έχουμε και στο υπόσχομαι. Θα έχουμε και στο υπόσχομαι και τα τραγούδια που ετοιμάζονται, γιατί τώρα ετοιμάζονται καινούργια πράγματα. Έτσι, εκπλήξεις. Το λέω, το τονίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το άλμπουμ που μου φέρες. Είναι από τα καλύτερα δώρα που μου γίνονται όταν έρχονται άλμπουμ εδώ πέρα σε βινίλιο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι η αδυναμία μου, είναι η τρέλα μου. Λοιπόν, καλό ταξίδι η δουλειά του σταμάτη αρχικά να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά και μυαλά βασικά γίνεται. Περιμένουμε τη συνέχεια αυτής. Περιμένουμε και τα δικά σου καινούργια τραγούδια. Δύο από αυτά θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Όχι τελειωμένα.
0: Όχι τελειωμένα, ναι.
1: Από το σπίτι. Από το σπίτι.
0: Όπως έχουμε.
1: Φτιαγμένα από το. Ναι.
0: Και αυτή. Όχι πρόχειρα, αλλά όχι τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα ξαναπαίξουμε με μουσικούς.
0: Okay.
1: Εδώ τα έχω παίξει μόνος μου.
0: Μόνος. Okay. Ψάχνω για δουλειά. Συγκρατούμενοι για το τέλος. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα στην παρέα και συμμετείχατε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη. Καλά να είμαστε, να συναντιόμαστε και να ακούμε πράγματα.
1: Στο ψάχνω για δουλειά παίζει κιθάρες ο Γιάννης Οστεργίου, να μην ξεχαστώ.
0: Okay. Ένα-δύο τελευταία μηνύματα. Σπουδαίος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, λέει ο Νικόλαος. Καλημέρα από Βόλο, που τον βλέπουμε συχνά. Ανεβαίνει τακτικά στο Βόλο.
1: Ναι. Την καλημέρα και από μένα.
0: Καφενείο η Ελλάδα στην οδό Κουζέ και υψηλά του γωνία. Τώρα τι. Παιδιά, να ακούσουμε τα κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή
1: να είμαστε
0: συνέχεια.
1: Καλά, να είμαστε
0: να
1: καλά,
0: καλά και να
1: είμαστε αγαπημένοι.
0: Να μας δίνεις ωραία πράγματα.
1: Με το καλό.
0: Λοιπόν, ψάχνω για δουλειά και συγκρατούμενοι στην κατάσταση που είναι ήδη τα κομμάτια μέχρι να γίνουν τελειωμένα για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 3,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

Δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Πρώτον, Θανούλη από το Καματερό που στις 10 και 5 έστειλες με κεφαλαία για να ρωτήσεις καλησπέρα, πιστεύετε ότι είναι αιτία πολέμου η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί? Στο ελληνισμό ορθοδοξία στους 152,4 θα σου απαντήσουν σίγουρα εκεί, να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όπως και στα γκρουπ με τις γλυκές καλημερούλες, Αγία Σοφιά, F-16 από πάνω, Boeing, τσολιάδες από κάτω, λουλούδια και τέτοιες. Αυτά τα δύο θα βρεις κοινό πάρα πολύ πρόθυμο να τα συζητήσετε. Δεύτερον, για να μην αρχίσετε να ρωτάτε μετά ποιοι είναι αυτοί, τι κάνουν αυτά, τι γίνεται, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά, τι ακούμε, τι κτλ. Πάμε λίγο να ξαναπούμε στο κλίμα, πάμε λίγο να κάνουμε λίγες, πολύ λίγες απαραίτητες συστάσεις.

0: δεν είχε τι. 50 ευρώ στραβενίδι σε, ξέρω εγώ, Nike. 15 ευρώ το κινητό. Γίνει χρωμένο 5 ευρώ. Έχει 5 ευρώ κανένα δεν φίλε έτσι. Εδώ σου μιλάω πάμε, πάμε το πάνω το ποτάσμα. Και τώρα που κυνηγάνε, λοιπόν το κυνηγάνε λέει πήγε φυσούν ο άνθρωπος. Γιατί οι φυσούνες δηλαδή τι έχουν, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι και σφυσούνε θα μπουν στα αποδυτήρια και στα κουλά παντού. Και τώρα που το κυνηγάνε, άμα το διώξουνε από το ποδόσφαιρο, εγώ έχω να προτείνω το εξής. Αυτά που λέει ο Βαϊμάκης, πάμε μπάλα, γήπεδο, GR, παπάκι είναι βλακές. Εγώ προτείνω να μπουν μπροστά οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου που αγαπά το πόσο το πάρουν να το πάνε μπροστά. Αυτό θέλει το ποδόσφαιρό μας. Αυτό είναι το επιμήθειο, είναι να πάρετε αυτό που θα δώσει στον Ντρογκμπά. Όχι τώρα να γίνει 40 χρόνια Ντρογκμπά. Να συνδέω να φράζουμε Ντρογκμπά, είσαι αρρώστια.
1: Λοιπόν, συντονιστήκαμε.
2: Συντονιστήκαμε. Έτσι. Ήμουνα πάρα πολύ πρόθυμος να ξεκινήσω τη συζήτηση με τις εξελίξεις όσον αφορά στον κόσμο των καυτερών φαγητών και το πόσο πολύ καυτερές έχουν γίνει πλέον οι σάλτσες και ότι πόσο
3: χαθείς
2: και
3: εγώ μπαίνω στο τρέμα.
2: Γιατί βγήκε ο άλλος μου σπρώξε γλύψε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή ξεκινάει η εκπομπή και ανεβάζει πάνω στον πάγκο που καθόμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι. Προχωρητικά καθόμαστε σε πάγκο. Την προηγούμενη δουλειά του μήνα.
2: Ναι, εντάξει, στο τραπέζι, στο γραφείο εδώ πέρα που καθόμαστε.
3: Προκλητικός, πραγματικά.
2: Μπαίνεις με σπρώξε γλύψε.
3: Ναι. Θα ξεχάσει το καγόρα.
2: Σε η ντροπή των μουσικών παραγωγών του hip-hop στην Ελλάδα.
3: Και όχι μόνο.
2: Παγκοσμίως.
3: Ορίστε. Δεν έχει καταλάβει κάποιος ποιος είναι ο αρχηγός των γλυκανάλατων. Άκου τώρα, του έχει μείνει τώρα η απορία στο στίχο. Έχεις εδώ το στιχουργό, άμα θέλει θα σου πει. Άμα δεν θέλει δεν θα σου πει.
2: Πού το θυμηθήκατε, λέει. Επειδή είμαστε εδώ γι' αυτό.
3: Ναι, ρε παιδιά. Που το θυμηθήκαμε.
4: Ποιος είναι, αλήθεια, και εγώ δεν το θυμάμαι.
3: Θα πεις ποιος είναι ο αρχηγός των γλυκανάλατων ή
2: όχι. Κάτσε να θυμηθώ το στίχο σου, πάει. Εσύ έχεις το φάρμακο αρχηγία των γλυκανάλατων. Εσύ είσαι σαν τον κόλλο μου και με το πες σαν γκολ.
3: Σωστά.
2: Ο αρχηγός των γλυκανάλατων, δηλαδή το τρίτο κουπλέτ, για ποιον έχετε καταλάβει τι μιλάει. Είναι ο μέσος ο ακροατής που έπαιρνε τηλέφωνο 4-5 φορές το βράδυ.
3: Ναι.
2: Και έλεγε θα ξαναπάρω και στις 3. Αυτός, ναι. Ο μέσος ας πούμε ακροατής, δεν είναι επί της ουσίας ο αρχηγός των γλυκανάλατων ένας από όλους αυτούς. Είναι ένα αμάλγαμα όλων αυτών.
4: Τι είπα, ε. Πάω στο όντι μου.
3: Κυρίες και κύριοι, μια εκπομπή επιπέδου.
2: Είμαστε η Sci Clinic Tactics.
3: Όπως καταλάβατε.
2: Και έχουμε καλεσμένο μας.
4: Αμαγάλματα.
3: Αμαγάλματα.
4: Αμαγάλματα και ούνι τα νύχτα ημέρα.
3: Λοιπόν, Sci Clinic Tactics, κυρίες και κύριοι.
2: Έχουμε καλεσμένο μας, δεν γίνεται ο Τζαρούση.
3: Ναι,
2: καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλεσμένη αφεντιά μου. Μαζί μας είναι ο Τοτέμ. Ο Πέτρος δηλαδή. Και ο Damned Wen. Δηλαδή ο Θόδωρος. Ο ιδρυτικός τέλεχος! Όχι να τα λέμε. Γιατί τα λέμε αυτά, μην δώσουμε λίγο γκλάμουρα, ας πούμε, στη φάση. Ιδρυτικός τέλεχος συγκροτήματος. Ένας από τους δύο που είχε τη σύλληψη για να γίνει όλη αυτή η μεγαλειώδης αρχή.
4: Τι έγινε, ρε παιδιά. Κάτι λάθος.
3: Όχι, γιατί να μιλάμε αλήθειες. Γιατί να μιλάμε
2: αλήθειες. Εδώ πέρα τα μαθαίνουμε όλα τελευταίοι.
3: Έτσι. Κλασική αυτή η εκπομπή. Οπότε, κυρίες και κύριοι.
4: Ladies and gentlemen, the rest of you that you are not ladies, nor ladies, nor neither nor. Πώς πες αγγλικά.
2: Neither nor.
4: Ωραία. Ladies and gentlemen, the rest of you that you are not
2: neither ladies,
4: nor gentlemen.
2: Όχι. Neither ladies, nor gentlemen.
3: Αν μπορώ να σας διακόψω, αν.
4: Η lessons Sport FM 94,6.
2: Σκόιλ.
3: Λοιπόν, θα πούμε για το τραγούδι. Να σας πω το βασικό πράγμα, γιατί κάποιοι είστε αποσυντονισμένοι. Κάποιοι είστε συντονισμένοι. Καλώς και κάποιοι είστε αποσυντονισμένοι. Λοιπόν, καταρχάς, καλησπέρα σας. Ας το πούμε από τώρα, γιατί μετά δεν πρόκειται. Θα ξεχαστεί και θα χαθεί. Sport FM 94,6 και Fight Club παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τάκης Μπουλής στη ρύθμιση στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Είμαστε εδώ με τους Sci Clinic Tactics και θα παίζουμε hip hop μέχρι τις 12. Αυτό θα κάνουμε. Ουσιαστικά θα παίρνουμε και θα μιλάμε και θα λέμε διάφορα πράγματα. Θα λένε δηλαδή τα παιδιά πιο πολύ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή, το οποίο το έβαλα για τις συστάσεις για να κάνουμε γέφυρα με τους νεότερους ή τους πιο όψιμους από εσάς, είναι το τραγούδι Εξυγίανσης. Έχει βγει πριν από.
4: Όψιμους πράιμ.
3: Μερικά χρόνια. Και μιλάει για τον υπέροχο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη γλώσσα της αλήθειας.
4: Ρομέρο.
3: Ο Ρομέρο είναι η γλώσσα της αλήθειας.
4: Αλήθεια, Ρομέρο.
3: Α, εγώ ήμουνα μεταξύ Τζόρτζ και Αριέλ. Εκεί ήμουν. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Εντάξει, το παγωτό του δεν είναι φτερά, έτσι όπως έχουμε καταλάβει. Είναι σε μεγάλη φόρμα. Δωράκι, όχι, δεν θα δώσουμε δωράκι. Τι δωράκι να δώσουμε. Τι εννοείται, ρε παιδιά. Ναι, σας λέει παιδιά, ο παδός αυτός από τις τηλεφωνικές γραμμές, ναι, γι' αυτό τον απαθανάτησε. Γι' αυτό τον πέρασε στην αιωνιότητα ο Πέτρος. Γιατί ναι, με αυτό πέρασε στην αιωνιότητα αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι, Γιάννη μου, αλλά ανέφερε μόνο τον Κώστα.
3: Εντάξει, ανέφερε τον Κώστα, τι να κάνουμε. Γιατί το προβλημένο.
2: Δεν κατάλαβα, το πάμε γήπεδο, ο GR Παπάκι είναι βλακίες. Το έβγαλε μόνο στο Γαϊμάκης. Δεν είχε εσύ συμμετοχή σε αυτό.
3: Εγώ κι αν είχα. Εγώ κι αν είχα, αλλά έτσι όπως το είπε, ήταν πολύ ωραία.
2: Να τα λέμε αυτά, να τα γράφουμε. Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκαστεί να τα λέμε εμείς.
3: Τι να κάνουμε, αφού είναι το προβεβλημένο στέλεχος της εκπομπής ο κύριος Κώστας. Τι να κάνουμε. Ένας άνθρωπος εδώ κάνει τη δουλειά και ένας προβάλλεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε και δύο το ίδιο πράγμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται, αφού ξέρετε πώς είναι η πανίδα αυτό τον καιρό.
2: Εγώ του το χρεώνω πάντως του Βαϊμάκη. Του το χρεώνω γιατί με έχετε φέρει τόσες φορές εδώ πέρα. Τον έβλεπα το Βαϊμάκη μια ζωή ερχόταν με τη μηχανή εδώ πέρα, δεν μου είχε πει τι χάνω.
3: Ναι,
2: και πήρα μηχανή στα 35, 37, 38. Πώς στα 38 μου πήρα μηχανή και λέω.
3: Πήρες μηχανή, συγγνώμη, εσύ κινείσαι στον ποδηλατόδρομο, πηγαίνεις.
2: Όχι.
4: Θα έπρεπε όμως. Θα έπρεπε, φίλε. Είναι ότι πιο αργό υπάρχει.
3: Ξέρω, το ξέρω. Έχετε έρθει τον πειράκι και ξεκινήσει το 8 παρα 10. Το ξέρω.
4: Yeah.
3: Εντάξει, ναι.
2: Αυτά που λέτε είναι φήμες και σας. Πώς το λένε, είσαστε.
3: Σας εκτήρω.
2: Ναι, αυτό.
4: Κάκι μου έχει κοιτάξει τελευταίως ο καθρέφτη προς τα πίσω και μας παίρνει τηλέφωνο νύχτα και λέει: παιδιά, πρέπει να είμαι τελευταίος στον κόσμο.
2: Γιατί δεν βλέπω κανένα πίσω μου τίποτα. Είχα να αρχίσει και σβήναν τα φώτα. Και λέω: βγήκα τελευταίο στον πλανήτη και το κλείνει το μαγαζί από πίσω μου.
4: Και αγχώθηκε και πήρε τηλέφωνο να μας το πει, παιδιά.
2: Ναι, ναι, βγήκα τελευταίο στον πλανήτη.
3: Χωρίς να αλλάξει όμως την ταχύτητα των 32 χιλιόμετρων, τη σταθερή με την οποία πήγαινε, έτσι.
2: Με τόσο παγκεμένη μηχανή.
3: Ακόμα και αν έχει να φεύγει το έδαφος από πίσω του και να τον πλησιάζει, θα συνέχιζε αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Ναι, το ίδιο κάνω και με τη μηχανή. Όλοι σταματάνε στα φανάρια και εγώ πηγαίνω ανάμεσά του, τακ τακ και βγαίνω πρώτο. Παιδιά, έχω βγει πολλές φορές πρώτος με τη μηχανή. Σε ένα χρόνο μέσα έχω βγει τόσες πολλές φορές πρώτος που δεν το περίμενα ποτέ θα βγω ζωή.
3: Αναπληκτικός.
2: Ναι, μπράβο μου.
3: Μετάλλιος.
2: Αλλά εγώ το χρόνο στο Βαϊμάκι που δεν μου έλεγε, ρε, πάρε μια μηχανή, δεν είναι τίποτα να πούμε.
4: Είναι μεγάλη διαφορά.
3: Ναι.
4: Στη συνήθεια βασικά.
2: Ναι.
4: Εγώ να στείλω κάτι καλημέρες στον Καρταγιώργη το Σούκο, ο Μιτσάρα που μου κάνει την τράμπα για να μπορώ να βρίσκομαι εδώ πέρα στη δουλειά και σε ένα πυγμάχο εκεί πέρα τον Κώστα κάτω. Χαιρετούρες στο Κερατσίνη και στο Λοιπό Πειραιά.
2: Και εμείς να ευχαριστήσουμε τα παιδιά γιατί ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι από δουλειά και προς δουλειά. Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα για δύο ώρες. Μεγάλες θυσίες κάνει για αυτή τη. Να σε στηρίξει.
4: Για τη μόστρα και την αυτοπροβολή.
2: Για να πουλήσει μούρι στο ραδιοφωνικό.
4: Αγεια σου.
3: Για να μάθουμε όλοι ότι υπάρχει ακόμα άνθρωπος που τρώει παγωτό σπρώξε γλύψε. Και όχι μόνο το τρώει προκλητικά εντός του στούντιο.
2: Ναι.
3: Όχι, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι, και άμα χαμογελάς θα δεις πως αθόδια του λείπουν από τα παγωτά τα σπρώξε γλύψε που τρώει.
4: Αυτό ξύλο είναι.
3: Εντάξει, ρε.
2: Σε φέρνανε κιόλας τα παγωτά.
3: Γιάννη, σας δώσω το μικρόφωνο και θυμίζω καλεσμένοι σήμερα σε Cycling Tactics. Ο Πέτρος και ο Θοδωρής, δεν μπορεί να ξαναπώ Cycling Tactics, παρακούστε το στόμα. Ο Πέτρος και ο Θοδωρής, εδώ είμαστε. Και έχετε. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα έχουν αρχίσει τώρα κάτι εσωτερικά. Να, εγώ αυτά δεν μπορώ. Κάτι εσωτερικά. Πήρα τελικά μηχανάκι για το φραπέ ή ακόμα με το κουταλάκι και το χτυπάτε αλίπητα. Αυτό τώρα τι είναι. Είναι για μας κάποια αναφορά που προηγούμενη έχουν πει ή είναι κάτι για σας.
2: Όχι, είναι από αναφορά από τραγούδι μας.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι. Να, είδες.
2: Γιατί είμαστε το κρού που χτυπάει το φραπέ με κουταλάκι. Γιατί μας χάλασε το μηχανάκι που λέει ο στίχος.
4: Ναι, αυτό το λέει στίχος για να καταλάβεις.
2: Ναι.
3: Πώς είναι.
2: Αυτά που οι άλλοι κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον, αυτά που κοροϊδεύονται οι άλλοι μεταξύ τους, εμείς θα κάνουμε τραγούδια.
4: Υπάρχουν φορές που κάνω εσωτερικές μελέτες. Ας πούμε, συνειδητοποιώ ότι όλα τα μέλη ενός συγκροτήματος μπορούν να έχουν διαφορετικές επιλογές στον καφέ. Εμένα οι δικοί μου, οι ανώριμοι και οι λύθοι άνθρωποι, πίνουν όλοι καφέ χωρίς ζάχαρη. Θα μου πεις, κυρία, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι στη ζάχαρη. Θα σου έλεγα καθαρά για οικονομικούς λόγους και γιατί αγαπάμε κάποια νησιά. Τέλος πάντων, να μην πούμε ούτε καν ωκεανό. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι οι άνθρωποι δικοί μου δεν χρειάζονται μηχανάκι διότι δεν έχουν ζάχαρη για να χτυπήσουν τον καφέ, οπότε τον κάνουν κυρίως καραβίσιο νερό, καφέ και χτύπημα και μπλα μπλα μπλα. Και συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε το μοναδικό συγκρότημα το οποίο δεν χρησιμοποιεί μηχανάκι. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι.
2: Το μηχανάκι ξέρετε.
4: Απλά νιώσα την ανάγκη εγώ να μην τους το μεταφέρω και αυτοί νιώσαν την ανάγκη να το καταλάβουν από μόνοι τους και να το βάλουν και σε δίσκο.
3: Μάλιστα. Όταν θα σου ζητάνε ζάχαρη θα είναι αργά, μόνο αυτό έχω να πω.
4: Εγώ πήρα μηχανάκι στο σπίτι, να ξέρω.
2: Υποκριτής.
3: Βαρύ.
2: Δεν είμαστε το κρου πλέον.
3: Βαρύ. Βαρύ. Όπως βέβαια όταν ιστορίες αλήθειας γίνονται αφορμή για τραγούδια.
4: Βέβαια.
3: Λοιπόν, τι έχετε λοιπόν στο μυαλό σας, κυρία Σιμάρα?
2: Έχουμε φέρει περισσότερο από το να παίξουμε δικά μας τραγούδια που τα ακούμε και μόνοι μας πολλές φορές μέχρι να τα μιξάρει αυτός, ειδικά το λιώνει, μέχρι να μιξαριστούν τα κομμάτια και να βγουν.
3: Ενέρεση, αλλά τώρα.
2: Προτιμάμε να φέρνουμε φίλων μας τραγούδια, να τα ακούμε και να περνάμε καλά και να λέμε τα άλλα τα διάφορα τα δικά μας.
4: Και να στείλουμε το δρόμο για το Ματζεριλίκι, τη μετέπειτα σχολεία μας.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μέχρι τα 60 μας.
3: Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Πρέπει να κάνετε καμιά δουλειά.
2: Ναι, μετά θα το γυρίσουμε στο μέταλλο, όπως έκανε ο IST.
4: Όχι. Έχω μεγάλο ερώτημα. Έχω μεγάλο ερώτημα τώρα, γιατί συνειδητοποίησα
2: τη διαφορά. Όχι, παιδιά, είναι καταπληκτική η body count.
4: Ναι, όντως. Το hip hop, ας πούμε, με το rock. Φίλε, δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ πιο kinky να βλέπεις μια γυναίκα να κάνει headbanging από το να βλέπεις μια γυναίκα να κάνει twerking. Το οποίο το twerk, ας πούμε, έχει πάει στο hip hop και το headbanging είναι καθαρά rock.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι το.
4: Όχι, όχι.
2: Θεωρεί ο καθένας hip hop τώρα, ξέρετε.
4: Ναι, όχι, πες μου.
3: Μπράβο, για πείτε.
4: Πες μου, τι είναι πιο sexy από τα δυο.
2: Εννοείται το headbanging, ναι.
4: Δηλαδή, δεν σ' αρέσει το twerking εσένα, δηλαδή.
2: Όχι.
4: Όχι,
2: όχι.
4: Ούτε με αυτό το
2: twerking. Είμαι ενάντια στο θεσμό του twerking.
3: Βαριές κουβέντες, Πέτρο.
2: Ναι. Και ειδικά στο συνδυασμό του θεσμού του twerking και των λοιπόν τριγύρω, που αυτά ξέρουμε όλοι από που ξεκινήσανε, από τον άνθρωπο που έχει πιει ό,τι δέντρο υπάρχει και δεν υπάρχει στην Καλιφόρνια, από το Snoop Dogg. Εκεί πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα που σου έλεγε τώρα ότι. Να, εδώ πέρα δεν είμαστε βίντεο κλιπ hip hop, τι είμαστε, παραγωγές πορνογραφικού περιεχομένου.
4: Ωραίο πράγμα όμως και το twerking.
2: Και το πορνό, αλλά δεν έχει σχέση με το hip hop, ξέρεις.
4: Εντάξει. Ναι. Το κλείσαμε αυτό.
2: Λέμε τώρα.
4: Πάμε σε άλλο θέμα. Βουβουζέλες.
3: Ναι, θα δωρείς ακόμα.
2: Κληρώνεις την τύχη.
3: Ναι, ναι, ναι, το έχω καταλάβει.
2: Νομίζω ότι.
3: Έχω καταλάβει.
4: Εγώ έρθει χωρίς ατζέντα σήμερα.
3: Έχω καταλάβει. Ό,τι κάτσε λίγο.
2: Χωρίς ατζέντα θα είσαι σε λίγο.
3: Ό,τι ισχύει. Βουβουζέλες. Αλέκος Θεοφιλόπουλος δηλαδή. Αυτό.
4: Ναι.
3: Εκεί θες να πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Θα ήθελα.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα. Απλά προχτές το βράδυ άκουγα σε γειτονιά κάτι το οποίο μάλλον ήταν πάρτι παιδικό και άκουγα κάτι.
2: Δεν
4: και λέω,
2: μπορεί να ήταν.
4: Βουβουζέλες, ρε φίλε, βουβουζέλες.
2: Δεν μπορεί να ήταν.
3: Είναι σαν βουβουζέλες, είναι κάτι πλαστικά που τα πουλάνε τις απόκριες.
2: Α, για πες μας εσύ, πατέρα.
3: Τύπου, ναι. Τα πλάνε τις απόκριες και κάνουν έναν αρκετά εκνευριστικό ήχο, όπως και πολλά παιδικά παιχνίδια άλλωστε.
2: Ναι, οκ. Okay.
4: Δεν ήταν καταπληκτικό μουντιάλ.
3: Το Βουβουζέλο Μουντιάλ, όχι δεν ήταν.
2: Όχι.
3: Όχι, δεν ήταν καταπληκτικό. Τι εννοείται τι είναι το twerking, ρε παιδιά.
2: Τι ευτυχισμένος άνθρωπος αυτός που το στείλε.
3: Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Ναι, βασικά όντως. Ναι. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να μάθεις. Δεν χρειάζεται να μάθεις τι είναι το twerking.
2: Δεν χρειάζεται να ρωτάς.
3: Γιατί δεν το γυρνάτε στην τράπερ μάγκες να βγάλετε και κανένα φράγκο. Μου θέλετε τέτοια κουρδίσματα για να ξεκινήσουμε λίγο να συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φέρει και τραπόμπιτα. Περίμενε να ακούσεις.
3: Θέλω να απαντήσεις κανονικά.
2: Τι.
3: Εδώ, γιατί δεν το γυρνάτε στην τράπερ μάγκες να βγάλετε και κανένα φράγκο.
2: Είμαστε ενάντια στο να βγάζουμε φράγκα.
3: Το βασικό.
2: Όχι, ναι.
3: Ναι. Να κάψουμε τα ότοτια.
2: Όχι, είναι ξεκάθαρα θέμα αισθητικής. Τώρα θα απαντήσω σοβαρά.
4: Είπε μια λέξη που δεν περίμενα να ακούσω ποτέ εδώ για τη μουσική.
2: Για την αισθητική.
4: Ναι, ναι. Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχουμε αισθητική. Απλά η αισθητική μου επιβάλλει όποιον κάνει τραπόμπιτα να θέλω ενδόμηχα να υποβόσκει μέσα μου η τάση να τον μπλακώσω στις κουτουλιές. Να τον πιάσω με αγάπη από τα αυτιά.
3: Με αγάπη πάντα.
2: Με αγάπη από τα αυτιά και να φέρω το κούτελό μου δυνατά πάνω στη μύτη του.
3: Κάτι που δεν θα το ήθελε αυτός, εγώ.
2: Που δεν θα το ήθελε αυτός και δεν θα το ήθελα και εγώ. Οπότε δεν θέλω να ασχοληθώ με την τραπ μουσική και γενικά ούτε με το τραπόμπιτο. Δηλαδή, πολλές φορές μου βάζω το δωρείς κομμάτι και μου λέει, άκου, αυτό είναι hip hop, δεν είναι τραπ. Και του λέω, όχι, είναι τραπόμπιτο. Μου λέει, δεν έχει. Έχει. Και πάει πιο αργά τα hi-hat πάνε πιο αργά. Και δεν είναι τραπόμπιτο λόγω τεχνοτροπίας. Του λέω, εμένα μου φαίνεται τραπόμπιτο γιατί τα λέει σαν ηλίθιος αυτός μου. Και μου λέει, όμως δεν είναι.
4: Ναι, αλλά δεν νοιάζει. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αυτό. Νομίζω ότι, εντάξει, κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπεται να κάνουν μόνο τα παιδιά τα οποία είναι μέχρι Δευτέρα Δημοτικού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μαθαίνουν να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα τουλάχιστον, οπότε δεν πρέπει να κοροϊδεύουν τα παιδάκια που έχουν προβλήματα ομιλίας.
2: Πέρα από αυτό, θέλω να σημειώσω το παλικάρι, πώς το λένε, το που έχει κάνει το θέλω κότερα, ελικόπτερα. Αυτό είναι ύμνος.
3: Δεν καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα κομμάτι που λέει, πώς το λένε. Θέλω κότερα, κάτσε να το ψάξω.
3: Εντάξει, θα μας το στείλουν.
2: Θέλω κότερα ελικόπτερα, είναι ύμνος. Δεν είναι της αισθητικής της δικής μας και τέτοια, αλλά είναι πολύ εθιστικό. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα το ακούσει, περάσει ένα αμάξι απ' έξω και παίζει αυτό το κομμάτι, μετά σου κολλάει και κυκλοφορά και εσύ στου δρόμου ανηλίθιο και λες θέλω κόντερα ελικόπτερα. Okay. Αλλά έχει μια μαγεία αυτό το πράγμα, στην οποία δεν θέλω, δε θέλω να έχω επαφή εγώ με τη μαγεία αυτή. Μπράβο στα παιδιά που το κάνουν.
4: Μπράβο, ναι, άμα το θέλει ο άνθρωπο.
2: Άμα το θέλει ο άνθρωπο, σα το κάνει.
4: Όχι τίποτα άλλο. Και ο ακροατή, άμα το θέλει. Δηλαδή, τώρα
2: ναι,
4: να σε παιδί να πηγαίνει στο σχολείο, ξέρω εγώ, με το λεωφορείο. Με ναι. το λεωφορείο
3: το
4: και, να, και να ακούς.
2: Ναι.
4: Και να ακούς αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι θέλω κότερα και ελικόπτερα. Ναι, μπορεί, μπορεί, ρε φίλε.
2: Ναι, όχι, όχι, respect. Δεν μπορεί να ακούνε όλοι, στόχος. Ξέρω εγώ, Βάρναλη και Ρίτσο. Πρέπει να ακούνε και μερικοί άνθρωποι. Όχι, πρέπει να ακούνε τέτοια.
4: Εγώ κότερα και ελικόπτερα, ας πούμε, θα ήθελα στην τελευταία σεζόν των Transformers.
2: Ναι. Ενδιαφέρον.
3: Επίση, θυμίζουμε το ότι μπορεί πλέον να τραγουδήσει ο καθένα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό είναι μια μεγάλη δημοκρατική κατάγνωση. Να νομίζει ότι μπορεί να τραγουδήσει ο καθένα για να το πω καλύτερα.
4: Α μα πούνε οι χολύπτε ότι και το ότοτιούν φαλτσάρι.
3: Δεν ξέρω. Είσαι ευτυχισμένο άνθρωπο. Είσαι ευτυχισμένο άνθρωπο. Λοιπόν, στέλνετε ήδη αρκετά ερωτήματα. Θα μπούμε στην κουβέντα. Θα ακούσουμε και μουσική. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου μουσική μέχρι τώρα. Οπότε πάμε να μπούμε παρακαλώ σε ένα πρόγραμμα.

0: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούσαμε Κουζ.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι κάνει τη γύρα σου. Το Κώστα τον ξέρουμε τώρα 11 χρόνια, 12.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχε έρθει στο σπίτι του Θοδωρή, παίζανε PlayStation, ξεκίνησε να ηχογραφεί στο σπίτι του Θοδωρή, τον έβαλαμε στο συγκρότημα. Μετά έγινε καλύτερος από όλους μας. Έβγαλε δύο δίσκους, τρεις μόνος του.
1: Και... μας πατάει,
0: ναι, μας πατάει,
1: μας κατουράει και μας αρέσει.
0: Έχει πάρει τον group στην πλάτη και τρέχει.
1: Golden Shower.
0: Είναι πολύ καλύτερος από μας.
1: Μάλιστα, είδες κάνει το PlayStation. Το καλό.
2: Επίσης κυκλοφόρησε, συγγνώμη σε διακόπτω, σήμερα κυκλοφόρησε φήμη ότι το PlayStation δεν θα είναι, θα υπάρχουν και άλλες βερσιών, δεν θα είναι μόνο αυτό το ασπρόμαυρο το, που είναι σαν το πώς λέτε, Stormtrooper.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει και μονόχρωμο, λέει μαύρο.
0: Α,
2: ίσως.
0: Συγκλονιστικό.
2: Ίσως.
0: Το καινούργιο εννοείς, το PlayStation 5.
2: Σημαντικό για μας.
0: Το PlayStation 5.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί
0: τόσα, θέλετε να είναι όλα μαύρα.
2: Τόσα χρόνια έχουμε συνηθίσει, ρε φίλε, να σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Τώρα θα το βλέπεις άμα είναι άσπρο. Καταλαβαίνεις. Είναι άλλη συνήθεια. Άλλη συνήθεια αυτό.
0: Έχει, είναι αλήθεια αυτό. Δίκιο.
1: Τον Κουζ, παιδιά, είπαμε, ακούσαμε. Κουζ, είναι επειδή ρωτάτε ο τελεχρονισμένος. Το θέλω κότερα. Λέει ο Κερμαστίας, είναι ο ύμνος του Ορθόδοξου Πασόκ. Μας δίνει ελπίδες ότι μπορούμε να ξαναζήσουμε κοινά τα μαγικά χρόνια. Γκέγκε. Το έχω ακούσει. Ισχύει, μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχει.
0: Ναι, μπορούν να τα αλλάξουν βασικά. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Κάτι δεν θυμάμαι ποιος. Η γυναίκα μου πρέπει να μου το είπε ότι δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για το απαγορεύεται να συναθρίζεστε και να κάνετε κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις και τέτοια. Δεν το ψήφισε ο ΓΑΠ.
1: Ναι.
0: Και η Φόφη πιέζει να διαγράψει το ΓΑΠ.
1: Ναι.
0: Ποιο να έλεγε στο Γέρο τα γεννηματά και στον Αντρέα ότι η κόρη μου θα διαγράψει το γιο σου από το κίνημα. Τι γέλιο θα έπεφτε εκεί πέρα. Μπορεί να μου πει. Τώρα μιλάμε για προ-εποχές αεροσυνοδού.
1: Ναι, όχι, είναι λίγο αστείο ότι η κόρη ενός πρώην υπουργού θέλει να διαγράψει το γιο ενός πρώην πρωθυπουργού. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Ναι, αλλά κατά τα άλλα έχουμε δημοκρατία και ξεφύγαμε από αυτά του θεσμού τη βασιλεία και τη αριστοκρατία.
1: Μα είναι κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Ναι, δημοκρατία πάει πρίμα, είναι αλήθεια. Όπως
2: γνωρίζετε. Ναι, έχουν κουμπαρέψει τέσσερις.
0: Θες να μας ενημερώσεις για τίποτα, τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού και τέτοια.
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε. Όχι, εμείς θέλουμε να μάθουμε κατά βάθος. Άμα θες να μας πεις, λέω.
1: Όχι. Όχι πια. Όχι πια. Όχι πια. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα και εγώ προσπαθούσα να έλεγα ας μην τύχει να πέσουμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Ας μην τον πιάσει το Γιάννη να πούμε τώρα για points και για τα λοιπά, γιατί σήμερα είναι τρομερή ημέρα γενικότερα για την αθλητική δημοσιογραφία. Σήμερα αναγκάζεσαι με λίγα λόγια να στρατοπεδεύσεις είτε από εδώ είτε από εκεί και χωρίς να θέλεις να είσαι.
0: Όχι, επειδή είσαι γάβρος θέλεις.
1: Ναι, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, εγώ δεν τρέπομαι. Αν και μόλις χαιρέτησα δύο βάζελους και ένα εκτζή. Δηλαδή, εντάξει,
3: ισχύει. Δεν είναι ανάγκη να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ισχύει, δεν ισχύει για
0: όλους. Εγώ δεν θα ήθελα.
1: Όχι, δεν θα την κάνουμε. Δεν θα την κάνουμε. Ας μην την κάνουμε.
3: Δεν θα την κάνουμε.
0: Εγώ είμαι ενάντια σε όλους.
3: Λοιπόν, ο Ελεφάιλι, θέλουμε περιστατωμένο σχόλιο με τα λεργάτερ για τις μεταλλικές ζαρντινιέρες. Θα κόστησαν τόσο έστω και με 3D print.
0: Παιδιά, προσπάθησα να το βγάλω σαν προσφορά για την κάθε ζαρντινιέρα με το στρατζά για να σου τη διπλώσει τη λαμαρίνα και με
3: ειδικά... Τεχνικά μιλάς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μιλάω απολύτως τεχνικά. Ναι. Μέχρι και τα ηλεκτρόδια που θα κάνεις ηλεκτροκόλληση στις γωνίες έχω υπολογίσει μέσα στην προσφορά. Μου βγαίνει 120 ευρώ το μέταλλο.
3: Okay.
0: Ένα βάψιμο ηλεκτροστατική να σου τη βάψει, ξέρω εγώ, με 40-50 ευρώ το κομμάτι. Γιατί ναι, πρόκειται να πας 500.
3: Αντιγράφει τη βάψιμο όμως, έτσι.
0: Ναι,
3: θέλουμε.
0: Ναι, λοιπόν.
3: Όχι ότι να είναι.
0: Ηλεκτροστατική, αναγκαστικά.
3: Ναι.
0: Για να μπορεί να το πλύνει μετά και να φύγει από πάνω το γκράφιτι και να μείνει το βάψιμο τη ηλεκτροστατική. Mm-hmm. Το πας ηλεκτροστατική.
3: Πάμε.
0: Θα σου πάει 40 ευρώ το κομμάτι.
3: Mm-hmm.
0: Ξέρεις τι εκτός θα σου κάνει άμα του πας 500 κομμάτια. Θα σου πάει πολύ λιγότερο από 40 ευρώ το κομμάτι, λοιπόν. Αυτό μας βγάζει σε μια προσφορά που το μέταλλο, η ζαρντινιέρα, πάει γύρω στα 160, άντε να πάει, ξέρω εγώ, ας το χοντρίνουμε 200 ευρώ. Πάει να πει ότι το χώμα και τα σπόρια που βάλες μέσα κάνουν 340.
3: Αμφιβάλλεις γι' αυτό, γιατί το λες λίγο σαν να αμφιβάλλεις.
0: Δεν αμφιβάλλω ότι κόστησαν 540 ευρώ οι ζαρντινιέρες, αλλά ποιος κυκλοφοράει στην τσέπη με τα μισά από αυτά που κόστησαν.
3: Τόσες μέρες.
1: Σαν να συμπαθείς στον Δήμαρχο.
3: Δεν έχουμε κάνει μισή αναφορά στο θέμα και έρχεσαι τώρα εσύ και με κουρδίζεις. Εντάξει, λοιπόν, θα πω μόνο δύο
0: λέξεις. Επειδή είναι η δουλειά μου, όχι για κανέναν λόγο.
3: Δύο λέξεις θα πω μόνο. Αδιάθετα κονδύλια. Εντάξει. Θα πω αυτό και δεν θα πω τίποτα άλλο. και θα σταματήσουμε, θα βάλουμε τελεία.
2: Συγγνώμη, χωρίς την τελεία, πριν μπει η τελεία, έτσι ονομάζεται το λογιστικό κεφάλαιο ή βαφτίζουμε την υπόθεση?
3: Ό,τι έγινε έχει σχέση με αδιάθετα κονδύλια. Εντάξει, αυτό και βάζω τελεία εδώ.
2: Το δέχομαι.
3: Εντάξει, και από εκεί και πέρα ψάχτε τα υπόλοιπα. Δηλαδή το καλό ή το κακό μέσα στις υπερτιμολογίες.
0: Άμα τα κονδύλια ήταν αδιάθετα, ναι, γιατί δεν περιμένανε, ξέρω εγώ, 4-5 μέρες ώστε να τους περάσει, ξέρω εγώ.
2: Είχαν κάψες.
0: Η περίοδο σου. Όχι.
2: Λέει, έχω ακούσει ότι άμα πιες λεμόνι πάντως κόβεται.
3: Περίμενε. Συγγνώμη γιατί λέω φίλος, σε διάκοψα. Λέει, συμπεριλαμβάνει και τη διάτρηση για τις οπές απορροής, αυτό που είπες.
0: Δεν είναι διάτρηση. Ποια διάτρηση, ρε παιδιά? Μια τρύπα, κάτσε με το τρυπάνι. Ποια διάτρηση?
3: Να.
0: Μια τρύπα από κάτω, τελείωσε. Τρέχει το νερά και από εκεί. Άντε να του κάνεις και δύο τρύπες,
2: διάτρηση.
0: Διάτρηση εννοείται τρύπα.
2: Μήπως εννοεί.
0: Τι επιστήμονα είσαι.
2: Μήπως τη χρεώνουν σαν τους γιατρούς, ρε παιδάκι μου. Πώς λέγεται, διάτρηση στομάχου, δεν λέγεται, ή κάνω λάθος και σε αυτό πάλι?
0: Ναι, σε αυτό κάνεις λάθος σίγουρα. Είναι πλήση στομάχου, λέγεται, και θα πρέπει να την κάνεις εσύ μετά.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε, να ακούσει λίγο και ο κόσμος να γλυκάθει. Θέλω να μας πεις τι θα ακούσουμε και γιατί.
0: Να μας πει ο Τάκης. Όχι, βάλε Τάκη το κομμάτι. Α, βάλε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Θανάσιμο και Tiny Jackal. Το κομμάτι πώς λέγεται? Σε αυτή τη γειτονιά.
1: Ναι, μπράβο,
0: σε αυτή τη γειτονιά. Λοιπόν, ο Θανάσης, ο Tiny Jackal, είναι πολλά χρόνια φίλος. Πάμε πίσω στη δεκαετία 90, τέλη δεκαετίας 90. Εγώ το Θανάση το θυμάμαι σαν τον πιτσερικά που έκανε καλό freestyle, που μου είχε γνωρίσει ο Μακαρίτης ο Παύλος ο Φίσας. Και ο Θανάσιμος, ο Νίκος, είναι από το δίσκο του Νίκου, του Θανάσιμου, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Είχε βγάλει αυτό το δίσκο
2: φέτος,
0: αρχές της χρονιάς. Είχε βγάλει αυτό το δίσκο που λέγεται Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
2: Ζυγίζει τα άστρα.
0: Ζυγίζει τα άστρα, ναι. Και ήταν πολύ δυνατός ο δίσκος και μου είχε τάξει και μια παραγωγή για να ραπάρω σε ένα κομμάτι και το βάλαμε αυτό το κομμάτι για να το υπενθυμίσω, Νίκο, αν ακούς.
2: Ο Νικόλας είναι καταπληκτικός μηχανικός ήχου. Επειδή συνεργάζομαι τον τελευταίο καιρό με τον Tiny και είναι ο ηχολήπτης του, ό,τι κομμάτια του έχω δώσει και έχουν δουλευτεί μέσα από το στούντιο έχουν πάει τελείως. Δηλαδή τα ακούω μετά και λέω δεν μπορεί να είναι αυτό δικό μου. Να το έχω ξεκινήσει εγώ και να το έχει φτάσει εκεί πέρα που το φτάσει.
3: Μάεστρος,
2: έχει απίστευτη αισθητική, απίστευτες γνώσεις.
0: Η αισθητική είναι το κύριο σε αυτή τη μουσική. Για μένα.
2: Δηλαδή, μιλάω μαζί του και μου λέει τόσα πολλά πράγματα, τόσες πολλές πληροφορίες που δεν προλαβαίνω να τις επεξεργαστώ. Και είμαι στη φάση ότι. Όχι, δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνεις, θα σπάει. Όχι, δεν θέλω να μάθω παραπάνω. Ναι, δεν μπορώ παραπάνω λέξεις.
3: Λοιπόν,
2: δεν τις γνωρίζω.
3: Άκουσα να. Ένα ωραίο και πολύ προβοκατόρικο ερώτημα. Αλλά πολύ ωραίο.
2: Yeah.
3: Μπορείτε να εξηγήσετε και σε εμάς τους άσχετους τι διαφορές έχουν το hip hop με την trap, γιατί στα μάτια μας το ίδιο αστείο φαίνεστε και η μεν και η δε.
2: Απόλυτο δίκιο έχει ο άνθρωπος. Τα μάτια σου είναι το θέμα. Ακού λίγο και τα αυτιά σου. Δώσε λίγο σημασία. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ούτε σατυρική ούτε ας πούμε υπερβολική σε show off κατάσταση ή μεγάλη διαφορά σε αυτό το θέμα. Σίγουρα θα υπάρχει και σε μένα, θα υπάρχει και σε δε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει και σε μια αλφα ηλικία που τι show off να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω για λεφτά κότερα και από εδώ και από εκεί όταν μου φωνάζει η γυναίκα πήγαινε πλύνε σε παρακαλώ τα πιάτα για να φύγουμε. Δηλαδή τι θα γράψω ότι το
3: πιάτο... Όχι, αλλά μπορείς να πεις έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή τα έχει αχταρμά στο κεφάλι του. Ένα χρυσό παράδειγμα του μεν και ένα χρυσό παράδειγμα του δε.
0: Δεν είναι τόσο πολύ θέμα αχταρμά. Είναι...
3: Γιατί δεν θα από το ερώτημα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς, ότι είναι αχταρμάς.
0: Όχι,
3: μπορείς περίεργο να είναι αχταρμάς στο κεφάλι των ανθρώπων.
0: Όχι, κάποιος άνθρωπος που δεν έχει αυτά τα ακούσματα τα συγκεκριμένα μπορεί να του φαίνεται όντως το ίδιο πράγμα. Είναι εκπαιδευμένο ταυτί σου από εκεί και πέρα.
3: Γι' αυτό ακριβώς ρωτάει λοιπόν.
2: Ωραία.
3: Μπορούμε να το πούμε.
2: Μπορούμε να το πούμε το εξής, ότι δεν είναι όλα τα τραπ χαλιά. Υπάρχουν κομμάτια beat trap τα οποία έχει πατήσει πάνω ο Answer και συγκεκριμένα το Evesho που είναι καλύτερα από τα αγαπημένα μου 90s hip hop. Ας πούμε που εμείς είμαστε κολλημένοι στη 90s, γιατί με αυτή μάθαμε, με αυτή μεγαλώσαμε, έτυχε, ζήσαμε τότε, ήταν εφηβεία μας τότε.
0: Ασημένη εποχή του hip hop.
2: Όταν έχεις γράψει πάνω πράγματα που χτυπάνε μπουκέτα στην ψυχούλα, στο μυαλό, στο υποσυνείδητο ενός ανθρώπου, πράγματα που να έχουν μέσα και κοινωνικό και πολιτικό, μπορεί να μην έχουν και αυτά τα δύο, μπορεί να έχουν κάτι πιο ανάλαφρο, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό να σε κάνει να νιώσεις καλά, να μην έχει στοιχεία υπερβολής και να μην μιλάμε, έχουμε βαρθεί πια να μιλάμε και να ακούμε μουσική για κόλλους, λεφτά, κότερα, κοκκές και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν και στο hip hop, αλλά δυστυχώς το τραπ έχει φτιαχτεί για να λανσάρει αυτό το πράγμα.
3: Τώρα που το λες αυτό, που είναι και μεγάλη αλήθεια, ότι η στιχουργική του σύγχρονου hip hop, και αν λέω βλακές με διορθώνεται, έχει πλέον περιοριστεί σε ένα φάσμα, ξέρεις, 200-300 λέξεων και 7-8 ενιών συγκεκριμένα. Είναι αυτά που είπε ο Θοδωρής. Αναλογία με πού μπορεί να πάει από εκεί. Όταν ξέρεις, τελειώσει αυτό, πού θα πάει άλλο.
0: Μία δηλαδή. Μόνο ένσταση, η στιχουργική εννοείς του mainstream.
3: Ναι, εσύ, ναι.
0: Γιατί πάντα προφανώς, υπάρχουν προφανώς, διαμάντια
3: προφανώς,
0: σε αυτή τη σκηνή.
3: Πέτρο, προφανώς.
0: Που θα ξεχωρίζουν και είναι αυτά που ακούμε εμείς. Αλλά αυτά που ακούμε εμείς θα έχουν 500.000 views ή 600.000 views στο YouTube και τα τραπόμπιτα θα έχουν 20 εκατομμύρια views.
3: Εντάξει.
2: Καταρχήν αυτό που πες δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Αυτή η θεματική στο hip hop και σε όλα τα παρακλάδια
3: του βάζει υπήρχε απλώς τώρα
2: είναι 20 χρόνια.
3: Τώρα είναι θεσμός, τώρα είναι βασιλιάς αυτή τη στιγμή.
2: Να πάμε σε κάτι το οποίο φοβόμασταν να το πούμε βασικά μέχρι πριν μια τριετία, δεν το σκεφτόμουν να κάνω να το πω. Αλλά σήμερα το λέω και είμαι περήφανος. Και μάλιστα στα χρόνια τα οποία εμείς είμαστε ουσιαστικά απόντες δισκογραφικά, έτσι, απουσιάζουμε.
0: Έχουμε να κάνουμε δίσκο.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Αν εξαιρέσει τον προσωπικό του Κούζ, έχουμε να βγάλουμε κάτι 5 χρόνια, 6.
2: Έχουμε 6 να βγάλουμε από το 13. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ελληνικό hip hop είναι στην καλύτερη περίοδο από τότε που δημιουργήθηκε. Τα παιδιά που υπάρχουν έχουν τόση καψούρα, τόση τρέλα, τόσο ταλέντο, γράφουν τόσο καλά κοινωνικά και προσωπικά, είναι τόσο καλή στο storytelling. Πραγματικά δεν το εξελίξανε. Δηλαδή, πώς να σου πω, μπορεί τα ίδια πράγματα που λένε τώρα πιτσιρικάδες που γεμίζουν τεράστια μαγαζιά και τέτοια, να τα έλεγε ακριβώς με το ίδιο στυλ και να το λέγαμε τον Πέτρο το 1996-97, ότι δεν έχει skills, δεν έχει flow, αλλά καλά τα λέει, το νόημα είναι διαμάντι και τέτοια και τα λέει αργά και τα λέει. Αυτό κάνουν σήμερα λοιπόν παιδιά που τους βγάζουν το καπέλο, εμείς που είμαστε σαραντάριδες και είναι 20άρικα τα παιδιά και έχουν από πίσω τον κόσμο ο οποίος δεν είναι αυτοί, πιστεύω, ας πούμε, που λέγαμε πριν για το trap. Αυτοί που ακούνε trap σήμερα θα ακούνε τραπ, αύριο θα είναι στο Σκυλάδικο, μεθαύριο θα είναι στο Πανηγύρι, μεθαύριο θα είναι σε κάτι άλλο. Τα παιδιά τα οποία είναι hip hop heads, όπως υπάρχουν και οι ροκάδες, ας πούμε, οι hardcore, οι πάνκιδες, αυτοί λοιπόν που δεν κατανοούν κάτι άλλο ηχητικά και ψάχνουν να βρουν, αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα το επίπεδο είναι ό,τι καλύτερο από τότε που δημιουργήθηκε και το λένε ακόμα για τα παιδιά που είναι μεγαλύτεροι από εμάς. Ναι. Τα παιδιά που. Εμείς ήμασταν η πρώτη γενιά Κροατών.
0: Καλά, δεν υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι από εμάς.
2: Ναι, εμείς ήμασταν η πρώτη γενιά Κροατών. Ήμασταν 20-30 που πηγαίναμε στα πρώτα συγκροτήματα από κάτω. Είμαστε εμείς που κάναμε το spread στο hip hop στο τριγύρο, στο φίλο μας, το Ελλάδα να ακούσει και εσύ να πάμε σε μια συναυλία. Έτσι μαζευόντουσαν οι πρώτοι. Εμείς είμαστε αυτή λοιπόν η γενιά. Τώρα πλέον τα παιδιά δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, γιατί υπάρχει ευκολία του ίντερνετ, αλλά αυτό που θέλουν να σου περάσουν αυτό το περνάνε. Και όταν μπορεί να σηκωσάρεις να μου περάσει εμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω την ικανότητα, είτε τη ρητορική είτε τη μεταδοτικότητα, να τα μεταφέρω στο φίλο μου που με ξέρει και μου το κάνει να σηκωσάρεις στο μικρόφωνο, που ξέρει ότι από αυτό το πράγμα μπορεί να το μπουν από, τι να σου πω, από κλαψομούνι, από 2002 τέλος πάντων, να το κρίνουν άσχημα. Τι να βγάζω τα καπέλα μου. Όσα έχω και πίστεψε μου ότι είναι πάρα πολλά για hip hop σαν αντάρις.
3: Ωραία, λοιπόν.
0: Να το τονίσω, για να έχει κάποιος λόγο να μας στείλει κανένα μήνυμα να μας βρήσει, ότι έπαιζα live με τους Active Member από το 99 μέχρι το 2010. Mm-hmm. 2011, δηλαδή 13 χρόνια έπαιζα live με τους Active Member. Έχω παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο με πολλές από τις τότε μπάντες της εποχής, δηλαδή Going Through, έχουμε παίξει μαζί στο Λυκαβιτό, έχω δει live παλιότερα, πιο πιτσιρικάς ακόμα, από τα πρώτα live, ας πούμε, τον FFC έχω δει πριν αρχίσω να ασχολούμαι καν με τη μουσική αυτή, είχα δει από τα πρώτα live τον FFC στο Αν, νομίζω. Δεν έχω δει από κοντά, αλλά έχω μελετήσει πάρα πολύ και τη μουσική των TXE και τέτοια. Λοιπόν, κανένα από τα group τα μεγάλα που ήταν, πώς να το πω, οι προπάτορες, ας πούμε, αυτής της μουσικής σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να φτάσουν ούτε μία τρίχα από Rationalistas, από Social Waste, από Zorro και Buzz, από Ferdelands, από τα παιδιά που είναι μπροστά αυτή τη στιγμή σε αυτή τη μουσική, και εμάς μας έχουν αφήσει πολλά χιλιόμετρα πίσω, που είμαστε, ας πούμε, αυτοί υποτίθεται που το ξεκινήσαμε.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να μας πούνε οι Ζητανοί, τι να μας πούνε οι ΑΓΑΜΑ, που. Βρε. Δηλαδή.
2: Που εντάξει, είναι βαριά χαρτιά για την ιστορία,
0: όχι. Όχι βαριά χαρτιά. Ας πούμε, ο Ηλίας ακόμα είναι από τους πιο σημαντικούς MC, ο εισβολέας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αλλά είμαστε. Πώς να σου πω, είμαστε πολύ γέροι μπροστά σε αυτό που κάνουν οι καινούργοι πιτσιρικάδες.
3: Οκ, okay, λοιπόν, δεν έχουμε σχέση, κάνε ερωτήματα, να απαντήσουμε μερικά μέχρι να πάμε τώρα στο διάλειμμα, για να μην τα αφήνουμε.
0: Γιατί... Να βάλουμε και ένα τραγούδι πριν πάμε στο διάλειμμα.
3: Πότε τα προλάβουμε όλα, πότε τα προλάβουμε, ρε φίλε, όλα. Άνσερ έχουμε στο πρόγραμμα, να βάλουμε έναν άνσερ και να τα αφήσουμε μετά.
0: Όχι, δεν έχουμε
3: άνσερ στο πρόγραμμα, okay.
0: Αλλά έχουμε άλλους.
3: Θα βάλουμε, λοιπόν. Γνώμη για Mente Fuerte, βλέπω.
2: Δυστυχώς δεν ξέρω, έχω ξαναακούσει αυτή την ερώτηση, δεν θυμάμαι τώρα σε κάποια συνέντευξη σε ένα παιδί εδώ πέρα, και άκουσα καλά λόγια, αλλά του έχω εμπιστοσύνη.
3: Οκ. Τώρα, παιδιά, αυτά τα λίγο generic, συγγνώμη για λέξη και μπλάντι χοχ, τώρα είναι λίγο generic. Αν θέλετε, πείτε.
0: Για το λέξη μιλάγαμε πριν. Το λέγαμε,
2: ναι, ναι, τώρα, με τον Τάκη τα λέγαμε πριν. Ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε έτσι face to face. Έχουμε ακούσει πράγματα. Μπορεί να μας τρελαίνουν απόλυτα, να μας καλύπτουν αυτό που θέλουμε εμείς. Αλλά αυτά που αφήνουν για τη γενιά του Lesson of Lex, γιατί συγκεκριμένα είπες εσύ για Bloody Hawk ότι γουστάρεις.
0: Όχι γούσταρα απλά, ο δίσκος του Bloody Hawk πέρσι ήταν βιβλίο. Είχε αρχή, είχε μέση, είχε τέλος, είχε εξώφυλλο, είχε οπισθόφυλλο, είχε σημειώσεις για τον συγγραφέα μέσα και ήταν το κάθε κομμάτι ένα κεφάλαιο.
3: Αυτό θα ακούσουμε μπαίνοντας, ναι. Γνώμη για Run the Jewels, βλέπω.
0: Ναι, τι να λέμε τώρα, ο LP είναι από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς στην ιστορία του hip hop. Και ο Killer Mike είναι από τις πιο ηχηρές φωνές αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο hip hop στην Αμερική, αλλά και γενικότερα και στην πολιτική τους.
3: Ένας φίλος λέει πλέον όλοι ραπάρουν για το πώς κανένας δεν τους πίστευε και βγάζουν λεφτά.
0: Γι' αυτό ραπάρουν, επειδή και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν ακόμα.
3: Γι' αυτό
0: ραπάρουν, επειδή και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν ακόμα.

0: πέσει. Στη...
1: τώρα είμαι, επειδή είμαι και εγώ λάθο του είδου, μπορούμε να κάνουμε συζητήσει.
0: Ωραία. Θα τα πείτε. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ. Έχουμε άλλη μια ώρα με τα παιδιά. Μπαίνουμε με κομματάρα και επανέρχομαστε.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί, εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή και λέω να πάω να δώσω μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στο δρόμο δυο μαλακίες, στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σ' άρρωσα. Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη, με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι, η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα.

και φύγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς. Η ατμόσφαιρα χρωμή, πίσω από τον μπάγκο με τις μηχανές καφέ είναι καθιστή μια 50χρονη. Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι της. Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι ο πρώτος πελάτης της. Έναν έσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ. Με ένα σκατοπουκάμισο και ένα παλιό καπέλο.

γαμημένος. Κοιτούσε τα λεφτά μου, τα πήρα με τον κόπο μου μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα, πούστε εγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια, συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια και νόμιζες απλά θα με φερμάνεις ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις ρε μαλάκα να με κλέψεις. Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντεγάμι σου.

0: Sport FM 94,6 και Fight Club με καλεσμένους τον Πέτρο και τον Θοδωρή, Cycling Tactics. Ακούμε τραγούδια hip hop επιλεγμένα από τα παιδιά και κάνουμε έτσι υψηλό κουβεντούλα για όσους συντονιστικά τώρα. Λοιπόν, ακούσαμε Bloody Cock το 20 λεπτό. Φανταστικό τραγούδι.
1: Από κάτω τώρα παίζει το για εμάς από 12ο. Σαχάλι.
0: Ναι, λοιπόν. Επειδή στέλνει ο κόσμος και θα συζητήσουμε, επειδή τώρα έχει, τώρα μπήκε στη φάση, όπως συνήθως συμβαίνει, έτσι, θα θέλει λίγη ώρα κόσμος για να συντονιστεί. Λέει ένας φίλος, ένα παιδί που είναι 20 χρονών, λέει: συμφωνώ ότι το hip hop είναι στην καλύτερη του φάση τώρα, αλλά το golden era των 90s δεν αντικαθίσταται με τίποτα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέγεται gold. Θα σου πω το εξής, έτσι. Εγώ παίζω, κάνω και DJ set. Οπότε το ψωμάκι μου είναι να παίζω 90s.
0: Ναι.
1: Παίζω full golden. Γιατί αυτά ξέρει ο κόσμος, γιατί αυτά γουστάρει, γιατί αυτά είναι και λίγο πιο up-tempo, λίγο πιο... Αλλά δυστυχώς η silver για εμάς είναι αυτή η οποία μας ρίχνει σφαλιάρες ακόμα, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια...
2: Δεν τη λέει silver τη σημερινή. Για μένα έχουμε φτάσει στην diamond. Γιατί δηλαδή περάσαμε, golden ήταν τα 80s, αρχές 90s. Μετά ήταν η silver age που ήταν για μένα από τα... μέσα δεκαετίας 90s, δηλαδή το δεύτερο δίσκο House of Pain και μετά μέχρι τα...
1: αυτό
2: μέχρι το τέταρτο δίσκο Atmosphere.
1: Στα conscious, αυτά που λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, μέχρι το τέταρτο δίσκο, όχι, μέχρι το τρίτο δίσκο Atmosphere που ήταν η Silver Age και μετά ήταν το Bronze Age, ναι, τα 2010. Ναι. Τώρα είμαστε στη Diamond, έχουμε φτάσει Diamond, δηλαδή τα πράγματα που κάνουν και η Run the Jewels στην Αμερική και πολλοί άλλοι, ας πούμε, δηλαδή πέρα από τους Rhyme Sayers που έχουμε κάνει διατροφή. Ναι. Και επίσης, τα πράγματα που κάνουν στην Ελλάδα είναι τρομερά.
1: Και σε όλη την Ευρώπη βασικά δεν υπάρχει, με το ίντερνετ τώρα δεν υπάρχουν manager να σας πλώγουν να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο. Ας πούμε, δηλαδή, συζητάγαμε προχτές και γυρνάει και λέει η κοπέλα μου, κάτι είδαμε σε τρέιλερ και νομίζω είδαμε το 50 Cent. Και λέει, πού είναι αυτός, χάθηκε? Όχι, του λέω, δεν χάθηκε. Απλά δεν πληρώνει η εταιρεία του πλέον για να παίζει στην Ελλάδα παντού. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Και όχι μόνο
1: στην Ευρώπη, παιδιά, παίζουν τρομερά πράγματα. Μου στέλνουν εμένα παιδιά που με βοηθάνε πάρα πολύ στα σετ μου. Μου στέλνουν κομμάτια και είναι πολλές φορές και γκρουπ τα οποία δεν τα γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Και ακούω αυτό το ένα που μου στέλνει και λέω, όπα, αυτό θα το παίξω. Και με το που παίζω στο μαγαζί, έρχονται οι άλλοι μου λένε, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Με κάνουν και τσαμπαμάγκα. Και Ευρώπη, ειδικά Αγγλία. Καλά, η Γαλλία δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά η Αγγλία έχει φύγει μακριά ακόμα για την Αμερική για μένα. Είναι τελείως
2: που είχαμε άμεση επαφή με την Αγγλία, ειδικά στο Silver Age, ας πούμε, με το Rodney, με τους Daddy's Kids.
1: Daddy's Kids, Kinnaman.
2: Ναι, είχαμε συνέχεια επαφή με την Αγγλία στη Silver Age. Yeah. Τώρα τα παιδιά που κάνουν, πώς να το θέσω αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, πώς να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό.
1: Κάνουν μουσική.
2: Όχι απλά κάνουν μουσική. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Και το να μην έχεις ανάγκη κανέναν, σου αυξάνει πάρα πολύ τη δημιουργικότητα. Mm-hmm. Το ότι εμείς, όταν ξεκινήσαμε τα κακά μαντάτα το 1995, τέλη 95, αρχές 96, με το Gilla P και το DJ Long Play και το Λικάθροπα, έπρεπε για να ηχογραφήσουμε το demo μας, mm-hmm, να το φτιάξουμε σε MPC στο πέραμα, να το πάρουμε σε DAT κασέτα, να πάμε στην Παιανία, στη διαδρομή για Παιανία, να πάμε από Βύρωνα, να πάρουμε το pick-up από έναν άλλο DJ, γιατί ο δικός μας DJ δεν είχε pick-up, αλλά είχε το μίκτη του στην Παιανία, και να πάρουμε, να ηχογραφήσουμε στην Παιανία τα scratch, να γυρίσουμε πίσω, να μας πει άλλος, α, τα scratch αυτά δεν είναι καλά, θα κάνουμε άλλα, θα πάμε στο άλλο στούντιο, και να φύγουμε να πάμε από το πέραμα στο Παγκράτη, για να ηχογραφήσουμε άλλα scratch και τελικά τα scratch τα είχε κάνει πάνω έξω. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Και έπρεπε να κάνουμε 12 ώρες σε λεωφορεία και σε τρένα για να ηχογραφήσουμε ένα demo. Τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο πολύ με την τεχνολογία που...
1: Το τραβάς και βίντεο απευθείας.
2: Ναι, το τραβάς βίντεο απευθείας όπως ηχογραφείς. Και είναι το demo σου. Και σου λέει άλλος, ναι, έρχονται πιτσιρικάδες, ας πούμε, στα DJ set μας και στα live μας και... Σήμερα λέει, έχω φέρει παιδιά να ακούσετε το demo μου. Και λέω, ωραία, τι είναι αυτό. Και μου λέει, αστικά, και είναι 22 κομμάτια. Το demo σου είναι 22 κομμάτια. What the fuck. Αλλά, ναι, δηλαδή, χαίρεσαι για τη δημιουργικότητα των άλλων.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται εσύ.
1: Πρώτος δίσκος, best of.
2: Ναι.
0: Ναι, κανονικά. Αναρωτιέται ένας φίλος μου, πώς τότε ανθίζει το καλό ελληνικό hip hop είναι άμεσα συνυφασμένο το γεγονός ότι ανέβηκε η τραπ, δηλαδή ότι η ανάγκη να ακουστεί καλής ποιότητας μουσική έχει σαν αφορμή τα σκουπίδια της τραπ.
1: Πιστεύω ότι ακόμα και να μην υπήρχε η τραπ, αυτά τα παιδιά θα βρίσκαν την ευκαιρία να κάνουν ό,τι κάνουν. Και πάλι τον ίδιο σεβασμό θα παίρνουν από εμάς. Δηλαδή δεν παίρνω σεβασμό επειδή βρέθηκαν κάτι. Εγώ έχω πει ότι δεν ερωτεύομαι εξίσου από την πρώτη ματιά. Μπορώ να μισήσω την πρώτη ματιά που λένε. Μίσος από την πρώτη ματιά γίνεται. Αλλά δεν θα δώσω κάπου, ας πούμε, τη θετική μου ενέργεια ή την ψήφο μου ή τη βοήθειά μου ή τον καλό μου λόγο επειδή υπάρχει κάτι άλλο που δεν γουστάρω.
2: Και δεν νομίζω ότι αυτοί που αναλώνονται σε αυτές τις θεματικές θα είχαν πρόβλημα να βρουν κάπου να χωθούν να τα πούνε. Να. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν τραπόμπιτα, ας πούμε αυτό το... Πώς το λένε αυτό που το κομμάτι το σκυλάδικο εδώ. Θέλω να σε ξαναδώ. Αυτό δεν βγαίνει μετά ένα σκεραπάρι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι τραπάδες δηλαδή θα μπορούσαν να χωθούν σε αυτά τα σκυλάδικα. Μια χαρά θα μπορούσαν, εννοείται. Γιατί, όπως έλεγε στον πρώτο δίσκο του Βαβυλώνα, σε λίγο το hip hop θα χώσουν τα σκυλάδικα. Είχε ήδη μπει το hip hop στα σκυλάδικα.
0: Γνώμη για explicit και στοίχημα.
2: Ο Βαλάντης είναι. Αυτό το είδα και εγώ πριν. Είναι
0: πολιτικός υπουργός των καιρών μας.
2: Πολύ άμα ψάξεις μέσα θα βρεις από στοίχημα το Πατρίδα.
1: Μπράβο.
2: Για μένα το Πατρίδα είναι ύμνος.
1: Πολύ ωραίο.
2: Και μιλάμε τώρα για με το Βαλάντη. Εγώ, άμα μας βάλεις κάτω για να μιλήσουμε ειδικά για τα πολιτικά, θα συμφωνήσουμε σε ένα 50%. Στο άλλο 50% είμαστε για να παίζουμε φάπες. Δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά ο Βαλάντης είναι μεγάλη πένα όσον αφορά το hip hop.
0: Πολύ καλά. Θα ακούσουμε λοιπόν. Να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Ναι.

0: ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 52. Μας μεταφέρουν και μπαίνουμε σε τούνελ. Σκοτεινιάζει. Ο Άρχιστος πεθαίνει από το είδωλό του ανίδη. Η ντροπή του κλείνει τα μάτια. Το κακό είναι η μάνα σου, η αδερφή σου, το χέρι που σου σφίγγει την καρδιά.
1: Ήταν και ο συγκεκριμένος δίσκος τον στίχημα, ήταν και αυτός, όπως ήταν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο, το θεατρικό, το εισαγωγή, αρχή, μέση, τέλος, ήταν και αυτός δίσκος βιβλίο. Μηχανές λεγόταν, ήταν πριν από δύο χρόνια, περίπου.
2: Να στείλω χαιρετίσματα στον Δημήτρη τον Καρατζή, πρώην μέλος στο Japana Rave, με την καινούργια του μπάντα, το εγώ, πώς να το πούμε, την εγώ. Και να τους πούμε καλή σταδιοδρομία. Έχουμε παίξει πέρσι, είχαμε παίξει μαζί και πρόπερσι με τα παιδιά, με τους...
1: Ναι, με τους κολεκτίβα.
2: Με τους κολεκτίβα. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι ξεκινάμε μεγάλα φεστιβάλ με Villagers of Ioannina, Rooting Christ, Planet of Zeus, Suicide Angels, Project Renegade. Για να πάτε καλά, εύχομαι τα καλύτερα. Και χαιρετούρε όσα παιδιά μας έχουν στείλει μηνύματα προσωπικά.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα έτσι μικρό name dropping εδώ πέρα. Εγώ διαβάζω όπου νομίζω πρέπει να σταματήσετε και να πείτε κάτι, το λέτε, αλλιώς προχωράω.
1: Okay.
3: Ωραία, λοιπόν, βλέπω Rakim, βλέπω Elamai, βλέπω Nipsey Hussle.
1: Εντάξει.
2: Θα πρέπει να σταματήσουμε στο Rakim και να μην πούμε τίποτα.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα, έβαλε τον καλύτερο MC όλων των εποχών.
3: Ναι.
1: Και μετά δύο πιτσερικάδες.
2: Άγνοια, δηλώνω άγνοια.
1: Άγνοια.
3: Ποια είναι η γνώμη σας για Dalek, αν υπάρχει ελληνικό σχήμα που να παίζει κάτι αντίστοιχο?
2: Λάτι Νατάλ, που θα έλεγε κάποιος φίλος Τζαμαϊκανός.
1: Δεν έχουμε γνώμη.
2: Nothing at all, κυλός σε γνήσια περιόδικα.
3: Vox Machina ή Mighty Nine?
1: Αυτό είναι ειδικά για μένα. Θέλω να πω μέλη από κάθε group ξεχωριστό. Δηλαδή από Vox Machina παίρνουμε Grog, Scanlan, άντε και ένα Vaxildan. Και από Mighty Nine, από Mighty Nine παίρνουμε την Jester, την Bo και τον Gandusius και φτιάχνουμε ένα ωραίο mix. Και από τη Ashley Johnson, όποιο χαρακτήρα και να πάρεις, είτε από το πρώτο campaign είτε από το δεύτερο, είναι και οι δύο πολύ καλές.
2: Τι κατάλαβες, Γιάννη μου?
1: Τίποτα, αλλά είναι μεταξύ μας, συνεννοηθήκαμε εμείς.
3: Για σαν να μου μαραδιάζει τώρα στο CM μια εντεκάδα κάτι DMC μου λέγατε.
1: Όχι, το FM το 2006. Τελευταία χρονιά που ήταν ο Σύρε.
2: DMC,
1: μπαίνεις
2: DMC.
1: Μέσα στον editor, τον εβάζεις το Σύρε 18χρονο, τα παίρνεις όλα.
2: Ναι, σωστό γι' αυτό.
3: Ναι. Για Newcastle δεν έχουμε πει μια κουβέντα. Εντάξει,
1: να πούμε, Newcastle είμαι. Το 12 βγήκε το μηχανές, μπράβο. Ναι.
3: Γνώμη για εμείς, ως προς το ελληνικό hip hop.
1: Ιστορική μπαντά, να πούμε. Είναι...
2: Δεν με τρέλαν ποτέ. Σαν άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από ότι αυτό που ακούγα εγώ.
1: Ναι.
2: Τους λατρεύω σαν ανθρώπους, λατρεύω το σκεπτικό τους και την τρέλα τους. Τα κομμάτια νομίζω ήταν πιο πολύ pop, δηλαδή πιο πολύ για τις μάζες από ό,τι θα ήθελα. Αν και κάποια underground ή τα πολύ πολύ παλιά τα underground. Ναι. Του Μίτσου που γνωρίζουμε.
3: Εννοείς πριν καν ξεκινήσουν.
2: Ναι, αυτά είναι.
3: Μαύρος πειρατής και τέτοια λες τώρα. Πάμε τόσο
1: πίσω. Και επίσης να πω. Να πω ότι. Εγώ επειδή δεν είχα τέτοια ακούσματα.
2: Εγώ δώσω 5.000 για να την πάρω την κασέτα. 5.000 φίλε με μελοκάματο τότε 3.000.
1: Λοιπόν, εγώ να πω για τα ημισκομπρία. Ότι επειδή δεν είχα τέτοια ακούσματα, είχα εγώ την ανάγκη, την κάψα να προσθέσω το nerdcore στοιχείο στα τραγούδια τα δικά μας. Δηλαδή ήθελα στα τραγούδια τα δικά μας να μιλάμε είτε για gaming, είτε για RPG, είτε για, πώς το λένε, για σπασικτάδικα πράγματα, για τα comics μας. Αυτά ήθελα να τα βάλω μέσα στα κομμάτια τα δικά μας, γιατί δεν το είχα αυτό το στοιχείο έντονο στα ακούσματά μου. Άμα άκουγα ημισκούμπρια φανατικά, θα το είχα αυτό το nerdcore το στοιχείο. Δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή ο Μυθριδάτης κάθε τέταρτο πέμπτο στίχο κάτι θα σου πει, είτε για τον Darth Vader είτε για κάποιον άλλο Sith, θα σου πει από την ιστορία του Star Wars, ξέρω εγώ. Μπορεί να σου πει για τον Darth Malgus, ξέρω εγώ. Και για να ξέρεις τον Darth Malgus πρέπει να έχεις εντρυφήσει βαθιά μέσα στο Star Wars. Να είσαι πολύ ψυχάκιας.
3: Άλιστα. Ο Τραγάνος δεν λέει το εξής.
1: Ο Τραγάνος.
3: Λέει, η hip hop των 90s έβγαλε groups όπως η Farside, η Naughty by Nature, η Naughty by Nature, η DJ Blue Planets, τα οποία ήταν αποδεκτά σε όλο το μουσικό φάσμα, κάτι που δεν ισχύει με τη σημερινή hip hop.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι τον Eminem τον ναι. αποδέχονται σαν μουσικό πλέον όλοι.
2: Όχι, επειδή μιλάμε τώρα ότι όλοι τι ανέφερε τώρα έχει κάνει και στοιχεία μπάντας.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν, θα σου πω το εξής.
1: Οι Roots παίζουν στο Fallon.
2: Είπες Roots. Υπήρχε, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν, νομίζω ότι ήταν εκεί πέρα γύρω στο 2012. Είχε ψηφιστεί στο περιοδικό το Rolling Stones, τάγη μου, ως η καλύτερη live μπάντα.
1: Οι Roots.
2: Μια χυπικό μπάντα σε ένα αμυγός ροκ περιοδικό να ψηφιστεί ως καλύτερη μπάντα. Τι να πούμε τώρα για τις υπόλοιπες μπάντες. Υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει πολύ στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε τώρα για μπαντάρες. Είναι η Black Mask. Καλά, δεν συζητάω για τους δικούς σου, του Ice-T ή τις μπάντες κατά καιρούς του Everlast.
1: Ναι.
2: Πώς τα λένε τα παιδιά που είχαν κάνει το η Flowbots. Μιλάμε για μπάντες πλέον. Έχουν ξεφύγει, έχει μπει καθαρά στην παραγωγή. Έχουν ξεφύγει από το sampling, έχουν πάει στη δημιουργία.
1: Και θέλω να σου πω και ελληνική μπάντα που θα ακούσουμε μετά το διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Social Waste. Παίζουν live μπάντα. Κανονικά. Δηλαδή ο Γιάννης, ο Σκουλογιάννης, παίζει λαούτο.
2: Μάλιστα.
1: Στα live τους. Πιο πολύ από όσο ραπάρει. Πολύ πιο πολύ από όσο ραπάρει.
3: Ο Μάρκος λέει το εξής. Όπως η οικονομική κρίση του 89 οδήγησε στην έκρηξη του ελληνικού ροκ και του low bap μέχρι το 99 περίπου, έτσι και η τωρινή βαθύτερη κρίση γερνάει αυτά για τα οποία συζητάτε.
2: Μακάρι. Μακάρι να κρατήσει και περισσότερο. Όχι η κρίση.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Γιατί είσαι επικίνδυνος. Είναι ικανός να γυρίσει ο Θόδωρος τώρα να αρχίσει να λέει θα πεθάνουμε όλοι κοροϊούς για να βγαίνει καλό χυπικό.
2: Κανονικά πρέπει.
3: Λοιπόν.
2: Παιδιά, χτύπησε ένας διαιτητής και εγώ πάντα στην αγωνία μου τα χτυπάει ένας διαιτητής, διότι είναι ο πιο κακοπληρωμένος από όλους μέσα στο πράσινο.
3: Καλά, δεν παίρνει και άσχημα λεφτά.
2: Εντάξει,
3: δεν παίρνει αυτό.
1: Τα τυχερά είναι.
2: Όταν είσαι 22 εκατομμυρίου να τρέχουν και ο Μπατήρης και καλά Μπατήρης τώρα έτσι, ή τη Φρυχτά και του Κουμαντάρη, είναι λίγο άλλο. Γι' αυτό γουστάραμε το ποδόσφαιρο, για του διαιτητές εμείς.
3: Τι ερώτηση είναι, όταν έφτιαξε το φιλαράκι τη Λίβερπουλ για τον Πέτρο, το αν φαντάστηκε το πώ θα ακούγεται μέχρι σήμερα, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Αυτά τα κομμάτια τα διαχρονικά.
3: Έτσι.
1: Ξέρεις να κάνεις 20 χρόνια hip hop, να έχεις 500.000 και να έχεις το φιλαράκι και 1 εκατομμύρια.
3: Το φιλαράκι να γίνεται γραφίτι, όχι.
2: Άσχετο από αυτό, λέγαμε με ένα φίλο ότι μου λέει αυτό το σκηνικό τέλος πάντων, γιατί μιλάγαμε για Fight Club, και του λέω εσύ, ξέρεις, το έχει γράψει το παιδί από το group μου και βασικά το έχει γράψει στο σπίτι μου, βασικά τραγουδώ κι εγώ. Είχε γίνει λίγο έτσι η κατάσταση. Και το βάζουμε επί τόπου και μου περνάει το μάτι από τα views. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, κάνουμε 20 χρόνια δίσκους και τέτοια views δεν έχουμε κάνει στα καλά μας τα κομμάτια.
1: Συμβαίνουν γι' αυτά.
3: Αυτά λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, άλλη μισή ώριτσα εδώ είμαστε.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Fight Club τελευταίο ημίωρο εδώ στον Sport FM. Συνεχίζουν τα...
1: Συνεχίζουμε και διαβάζουμε μηνύματα τώρα. Δηλαδή πρέπει.
0: Εντάξει,
1: παλιά το κάνατε. Κάτσε να θυμηθώ το σύστημα. Ένα ξεκίνησε από πάνω, άλλο από κάτω και τα συναντιόσασταν στη μέση.
0: Έτσι πάει, ναι.
1: Εγώ δεν το έχω.
0: Εντάξει, όμω τώρα.
1: Θα διαλύσει εσύ τα
0: δηλαδή. Τέτοια εκπομπή είναι λογικό να διαβάζουμε κατά τη διάρκεια μηνύματα. Γνώμη για Satraps.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι λίγε μπάντε hip hop που παίζουμε live ορχήστρα. Όχι.
2: Όχι, αλλά καλή ιδέα να τσεκάρουμε.
0: Κωνσταντίνος λέει: χαίρομαι που το hip hop έχει φτάσει να είναι το νούμερο ένα είδος μουσικής παγκοσμίως. Η εποχή Ruthless και Death Row με Dr. Dre στα 90's είναι θεμέλιος λίθος για ό,τι ακολούθησε.
2: Σωστός.
1: Πιο πολύ το επόμενο, το Chronic. Ο Ruthless ήταν το πρώτο.
2: Όχι, μάλλον σαν
1: label. Σαν label του Ruthless. Το Chronic ήταν όντως το σκαλοπάτι που ανέβηκε σε άλλο όροφο.
0: Για Social West νομίζω είπαν τα παιδιά. Ειδικά τώρα γνώμη τώρα για το τελευταίο δίσκο και τέτοια, εντάξει, αν θέλετε.
1: Είναι καταπληκτικός, από εκεί ήταν το λένε, το κομμάτι που ακούσαμε. Έχουνε...
2: Κανονικά θα πρέπει, συγγνώμη, πρέπει να μας το κάνει αυτό, πρέπει να μας το λέει ο Μπίλιας. Γιατί ο Μπίλιας είναι άνθρωπος ο οποίος μου πασάρει τα καινούρια. Χαιρετίσματα, τρώει και πίτσες τώρα από ό,τι έμαθα εκεί πέρα.
0: Και ρωτάει, έχει στείλει μήνυμα, πότε θα κάνετε live για τα 10 χρόνια του group.
2: Είμαστε στα 13-14 χρόνια.
1: Πρέπει να κάνουμε live για τα 10 χρόνια του group, ναι.
2: Εγώ δεν πρόλαβα να τον ακούσω. Το άκουσα μια φορά το δίσκο ολόκληρο και κάποια συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία μου καθίσαν τα ακούσα δεύτερη και τρίτη φορά.
1: Για μένα το λένε.
2: Θα τους φίλους μου για.
1: Το κομμάτι το λένε που βάλαμε και ακούσαμε, εγώ το είχα ανάγκη, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν φτάνουν τα flow και τα skills, τι έχεις να πεις, έχεις άρθρωση. Αυτό δηλαδή είναι σημαντική ερώτηση να κάνεις σε πολλούς χιπωπάδες σήμερα. Mm-hmm. Και ο Λεωνίδας είναι εφάμιλο επίπεδου ή μπορεί και καλύτερη πένα από το Βαλάντι. Είναι δηλαδή, άμα μιλάμε για ανθρώπους που γράφουν πολιτικό στίχο, δεν μπορεί να με βάζει το Λεωνίδα από το Social Waste μέσα.
0: Και okay, για FFC νομίζω είπατε.
1: Ναι, δεν.
0: Προτάνε τα παιδιά.
1: Η FFC είναι τελείως άλλη εποχή. Είναι το Golden Era του ελληνικού hip hop.
0: Fort Minor, γνώμη.
1: Fort Minor είναι η μπάντα του τέτοιου, πώς το λένε. Του Mike από τους Linkin Park.
2: Αχ, ναι.
1: Είχαν τρομερές παραγωγές γιατί κάνανε με κάποιους DJs το δίσκο τους. Πώς λέγονταν, Beat Junkies.
2: Beat Miners.
1: Όχι, όχι. Fort Minor, δεν θυμάμαι, θα το βρούμε και θα σας πούμε. Αλλά ήταν πολύ καλές οι παραγωγές τους, τουλάχιστον. Δεν είναι κανένα συγκλονιστικός MC ο Σινόντα, αλλά και τα άλλα δύο παιδιά που ήταν μαζί ήταν καλοί, αρκετά καλοί σε επίπεδο. Και ο Σινόντα ξεχώριζε πιο πολύ στους Linkin Park, γιατί ήταν και μουσικό το παιδί. Έπαιζε και κιθάρες και μπάσα και
0: το hip hop evolution το είδατε στο Netflix καθόλου.
2: Ναι.
0: Πώς σας φάνηκε? Πώς φάνηκε αυτό?
2: Είδα κάποια άλλα ντοκιμαντέρ μικρότερης παραγωγής, σαν budget, και τα οποία μου άρεσαν πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι πάλι είναι και αυτό φτιαγμένα για τις μάζες. Δηλαδή ένας άνθρωπος μοιημένος δεν θα του προσφέρει κάτι. Είναι ό,τι ήδη ξέρει.
0: Ναι, οκ. Okay. Για κάποιον όμως που δεν καταλαβαίνει λίγο, δηλαδή.
2: Θα καταλάβει την εμπορική πλευρά και όχι την ουσία. Είναι κάτι για να καταλάβεις μια μουσική, όπως θα βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ με το σκεπτικό t-shirt του 1980, άμα μιλούσε για τη ροκ. Κάπως έτσι.
0: Κατάλαβα. Το Άνω Δελέ επίση μα θυμίζει πριν από 30 χρόνια βγήκαν τα καλύτερα hip hop album όλων των εποχών, που κάθε φορά που το ακούω νομίζω βγήκε μια εβδομάδα πριν. Το Fear of Black Planet.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Το Public Enemy.
1: Ναι. Fight the Power.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ που είμαι έξω από την. Τη μουσική αυτή ως άκουσμα, όχι ότι δεν μ' αρέσει, αλλά δεν είναι η μουσική στην οποία έχω εντρυφήσει, και επειδή είμαι και εγώ κάποιες ηλικίες σαν και εσάς και λίγο μεγαλύτερος μάλιστα. Εντάξει, να πω απλώς έτσι ως μικρή ιστορική αναφορά ότι όταν σκάσανε οι Public Enemy στα μάτια μας, άλλο στα αυτιά μας, και στα μάτια μας, δηλαδή στα αυτιά και στα μάτια σου μαζί.
1: Όλο το θεατράλαιο αυτό με τα S1W από πίσω, με το Terminator πάνω στο hit,
0: ναι.
1: Pick-up, όλα αυτά.
0: Ήταν, ένιωσε ότι πρέπει να κρατήσει την αναπνοή σου.
1: Ναι.
0: Όχι. Λέω, Θόδωρας.
2: Όχι, δεν είναι ότι συμφωνώ. Κοιτούσα κάτι πάσες και δεν μ' άρεσα. Συγγνώμη. Εγώ τηλεόραση απέναντι. Όλο το κόνσεπτ, γιατί και εδώ πέρα είχαν έρθει στην Αθήνα, είχαν παίξει live. Μάλιστα είχε παίξει και ο Πέτρος με την τότε μπάντα του.
1: Το είχαν ανοίξει τότε στο Γκαγκάνι.
2: Το είχαν ανοίξει πιο.
1: Το live του.
2: Ακόμα και τώρα λέω, και έχουν περάσει δεν ξέρω 10 χρόνια πώς έχουν περάσει, υπάρχει ακόμα αυτό το θεατρικό. Ναι. Το θέμα είναι ότι η καλύτερη Θεωρώ το καλύτερο πλακάτ που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Το είδα σήμερα στο ίντερνετ, το οποίο ήταν ένα πλακάτ το οποίο έλεγε ότι οι Public Enemy σας το λέγανε για το τώρα, σας το λέγανε από το 88. Ναι, ήταν ένα πλακάτ. Ναι. Οποίος...
1: Είναι πόσο επίκαιρο είναι το Fear of a Black Planet σήμερα με όλες τις πορείες για το Floyd και τα.
0: Βέβαια.
2: Επίσης ακούμε μια κομματάρα από το δίσκο του Βέβυλου.
0: Να ακούσουμε.
1: Φτιάξε έναν ήλιο.
0: Ας τα ακούσουμε λίγο.

0: Λέει ένας ακροατής το εξής ενδιαφέρον, ότι οι σημερινοί MCs έχουν δυνατό πολιτικό στίχο, αλλά όχι πολιτική παρουσία. Δεν έχω δει να ανακατεύει στο δρόμο του παρόν για πράγματα που μπαίνει στα κομμάτια.
1: Κι όμως.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, τι να πούμε, από τα δικαστήρια για τη δίκη της Χρυσής Αυγής μέχρι πάρα πολλές πορείες, πάρα πολλές κινητοποιήσεις, πάρα πολλές απεργίες. Mm-hmm. Δηλαδή, ειδικά το παρεάκι του θεάτρου δρόμου. Το σφάλμα δεν υπάρχει πορεία, η συγκέντρωση να μην τον βλέπεις. Και για τους social waste το ίδιο υπάρχει, ας πούμε, σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Βλέπω τουλάχιστον δηλαδή το Γιάννη.
2: Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία.
1: Και πολλά παιδιά που δεν ξέρουμε.
2: Ναι, τα οποία απλά είχαμε ακούσει σε στίχους τους μέσα να παίρνουν πολιτική θέση. Οπότε είχαμε μέσα στο μυαλό μας, α, τα παιδιά τουλάχιστον δεν είναι ηλίθιοι. Και εμφανίστηκαν σε στιγμές, κυρίως εγώ θα πω στα δικαστήρια, mm-hmm. τα οποία είναι μια πολύ δύσκολη θέση, διότι στιγματίζεσαι, είσαι face to face και γνωρίζουν μετά από 5 λεπτά όνομα
0: ναι.
2: και διεύθυνση, όσους δεν μας ξέρουν τόσα χρόνια τέλος πάντων. Επίσης ακούμε τώρα ένα κομμάτι του φίλου μας, του Χρήστου, του Παγιώτη, του Μέγα AK84. Το προηγούμενο κομμάτι, να πούμε ότι παρόλο που δεν το έχουμε γράψει εμείς, το στέλνουμε σίγουρα στις γυναικάρες μας.
1: Δηλαδή,
2: ο καθένας που από εμάς, άσχετα με τη ζωή μας,
1: του Βεβιλού,
2: άσχετα με το τι κάνουμε, τη ζωή μας και τη μουσική, τέλος πάντων από πίσω, ο καθένας έχει το δικό του Γολγοθά και αυτές οι γυναίκες έχουν όχι σταθεί δίπλα μας, μας έχουν σηκώσει όρθιους. Και σίγουρα δεν μιλάω μόνο για εμάς τους δύο, μιλάω για τα περισσότερα παιδιά από την παρέα μας. Που σηκώνουμε μικρόφωνα ή βινίλια ή τέλος πάντων εκθέτουμε και την παρουσία μας μουσικά εκτός από όλα τα άλλα.
0: Ένας φίλος λέει, αντιστοιχίζω στο μυαλό μου παλιά και νέα γενιά, αν συμφωνείτε. Active Social, Answer, FFC, λόγος τιμής, Ψι Δέλτα, Φέρντε Λάνς, TX, κάπως έτσι, συμφωνείτε ή όχι.
2: Όχι ακριβώς, αλλά ξέρεις κάτι, ναι, μ' άρεσε... Δηλαδή όλα αυτά που γνωρίζεις και τα έτσι όπως τα έχεις βάλει, άμα δεν τα φωτογραφίζαμε ο ένας να είναι κόντρα στον άλλον και τα βάζαμε...
1: Ξέρουμε και τους μεν και τους δε, γι' αυτό λέμε λίγο όχι, ναι. λίγο όχι. Όσον αφορά το επίπεδο της μουσικής και παραπάνω θα έλεγα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι φίλε, θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να σεβόμαστε τους παλιούς γιατί μάθαμε. Όσο μπορούμε, έτσι.
1: Όσο μας επιτρέπουν και οι ίδιοι να τους σεβόμαστε.
2: Ναι.
1: Γιατί μερικούς από τους παλιούς δεν μπορούμε να τους σεβόμαστε με τις μαρακές που κάνουν.
2: Αλλά καλά το πας. Δεν μπορούμε να βάλουμε κόντρα τον ένα στον άλλον. Πάντως τα ονόματα που ανέφερες είναι. Βγάζουμε καπελάκι.
0: Είναι ο Αρτέμις ο Έλληνας Μπίγκι σε θέμα flow?
1: Όχι. Θα ήταν ο Έλληνας Μπίγκι αν ο Μπίγκι ήταν μέλος της Ku Klux Klan.
2: Τι είπες μετά?
0: Γνώμη για εξέλιξη μουσικής Νικήτα Κλίτ μέσα στα χρόνια.
1: Δεν ήταν εξέλιξη, αυτό μετάλλαξη ήταν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Συγκεκριμένη. Και από κάτω ακούμε ρασιναλίστας υπόψη.
0: Να τα ακούσουμε λίγο, ένα.

0: Γιάννης γράφει το εξής, λέει: εγώ είμαι 50 και είμαι αμετανόητος μεταλλάς. Όμως, τολμώ να πω πως η ελληνική hip hop σκηνή είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο. Δεν έχω εντρυφήσει στο είδος. Ρωτήστε με τι παντελόνι και μπλουζάκι φορούσε ο Ντίκινσον στον Ντόνιγκτον το 88 και θα σας πω για πλάκα. Τα παιδιά όμως η ελληνική.
1: Αμερικανίνο.
0: Καλό. Τα παιδιά όμως η ελληνική hip hop γράφουν και παίζουν στα live τους με έναν τρόπο που σου ταράζει τα σωθικά. Η μουσική είναι μουσική.
1: Ξέρεις, θα γούσταρα πάρα πολύ. Πώς θέλω να το παλικάρι,
0: Γιάννη.
1: Γιάννα, ρε, θα γούσταρα πάρα πολύ να μπορούσαμε να είχαμε την ικανότητα ή μάλλον οι ροκάδες να είχαν την αγάπη και το πόθο να ασχοληθούν μαζί μας και να μπορούσαν όλες οι hip-hop μπάντες να ήταν μπάντες. Τα group, αυτά που λέμε τα group, τα hip-hop, να ήταν όλοι μπάντες. Φίλε, δεν ξέρεις τι θα βγάζαμε. Yeah. Το να παίζει από πίσω ένα instrumental και ο DJ να προσπαθεί να κάνει το μαέστρο και να μας γεμίζει όλο αυτό. Μπορεί σε μια φάση που θα είναι ένα live με λίγο κόσμο να μας βγει πολύ κρύο. Ενώ με μια μπάντα κοιτάζει τον κιθαρίστα, κοιτάζει τον κιθαρίστα στον μπασίστα, κάνουν τα σόλα τους, σε γράφουν και όλα, σου λένε έλα εντάξει παίζουμε εμείς τώρα, μπες σε 16 μπάρες να βγάλουμε.
2: Θα το παίξει το ρηφάκι και λίγο διαφορετικά, να σου φτιάξει λίγο τη διάθεση.
1: Εμείς ως φορές έχουμε παίξει με μπάντες, γουστάρουμε άπειρα.
2: Άλλη αίσθηση. Λοιπόν, εγώ να δώσω και πολλά φιλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη από όλους μας και από εμάς και από την παρέα μας και από τη γυναίκα μας, τον πατέρα της Μαρένας στη Βέρεια. Της φίλη μας Μαρένας που είναι τώρα που να κλείνει τα δύο όπου να είναι.
1: Χαιρετίσμα λοιπόν στο φλάκο.
0: Μαρένα είναι Μαρία Ρένα.
1: Το Γιωργάκι.
0: Μαρία Ειρήνη δηλαδή.
2: Είναι η κόρη του φλάκο, ο οποίος είναι και διπλωματούχος προπονητής της UEFA πλέον.
1: Διάβασα.
2: Ναι. Τώρα νομίζω είναι στη γυναική ομάδα της Βέρειας.
1: Πάμε για μεγάλη καριέρα.
2: Πάμε για μεγάλη καριέρα. Ήταν στον Άχθο Αρούρι μέχρι πέρσι.
1: Υπάρχει ομάδα Άχθος Αρούρης, αλήθεια.
2: Ναι, φανταστικό.
1: Και μάλιστα αυτές τις μέρες έχει ένα φεστιβάλ, κάτι κάνουν και από ό,τι κατάλαβα έχει και 3-on-3, 5-on-5. Το οποίο λέει κάτι dirty rules. Πρέπει να μην έχει τέτοιο με φάουλ.
2: Ναι. Τραβάμε τρίχες μασχάλης και τέτοια.
1: Μπράβο.
2: Αλλά ο Άχθος Αρούρης ήταν η πρώτη ομάδα του. Όχι πρώτη, πριν έχει κάνει κανένα δύο τέτοια. Αλλά ήταν η πρώτη ομάδα που ήταν solo προπονητής, καριέρα ο Θανάσης. Και τώρα είναι στη Βέρεια Ladies, νομίζω.
0: Πολύ καλά.
2: Υπέγραψε φέτος.
0: Ένα shout out και στους παραγωγούς, παύλα beatmakers που είναι αφανείς ήρωες.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
2: Εδώ πέρα, ο παραγωγός beatmakers.
1: Ποτέ δεν θα μας καταλάβουν εμάς. Ποτέ δεν θα μας καταλάβουν.
2: Και να, αν μου επιτρέπετε να το κλείσω αυτό το.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτή την ενότητα τη δύο ώρη που ναι, ναι. Πάλι, που σου κάναμε κατάλληλη στην εκπομπή.
0: Πάμε, Πέτρο, κλείστο μόνο σου.
2: Στο μήνυμα αυτό που ήρθε εδώ πέρα πριν από κάνα δίλεπτο, είναι το άσχημο είναι ότι λείπει ο Παύλος από όλα αυτά.

τουλάχιστον στην αισθητική, θα είχε περίπου την ίδια άποψη με εμάς για την εξέλιξη του hip-hop και την κατάσταση στο hip-hop όπως είναι σήμερα και τη φάση όλη αυτή που περιγράψαμε το τελευταίο δίωρο. Αλλά ο λόγος που δεν είναι πλέον ο Παύλος μαζί μας συνεχίζει να είναι επίκαιρος.

0: Αυτά από εμάς.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ τον Τάκη Μπουλή που μαζί μας τη ρυθμίσει
0: τον ήχο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να πέρασε ευχάριστα σχετικά το προηγούμενο δίωρο. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πέτρο και τον Θοδωρή που ήρθανε. Τιμή μου, να είστε καλά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ μας καλά.
1: Που ήρθατε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Sport FM.
0: Να είστε καλά. Τελευταία το ζωήρεμα.

0: Τι πρωτεία, στα προκριματικά του Champions League.
1: Ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείζεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείζεσαι.
2: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
1: Και το ψάρι καλέμα τους. Και το ψάρι καλέμα τους.
2: Δεν μασάει.
3: Αστιάκια.
4: Δεν βρίσκεται στην δεκάδα, βρίσκεται ο Ιντάνεβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόνι θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
5: Ομόσχος, αγόρι μου, ομόσχος.
6: Άμα λείπει, τρώμε όρεξη ο πού.
7: Ναι. Όπως το λες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
2: Όχι το μαχαίρι.
7: Έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM. Ναι.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
7: Όπως το λες.
9: bwin Sport FM 94,6.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: 25 Ιουλίου, μια μέρα γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Είναι η μέρα που κυκλοφόρησε το Back in Black, τον AC/DC. 40 χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που το ροκ άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών παρουσιάστηκε στον κόσμο και ο Sport FM γιορτάζει αυτή την επέτειο με αποκλειστικό υλικό για την Ελλάδα. Συνεντεύξεις του Άγκους Γιάνγκ και του Μπράιαν Τζόνσον, αλλά και αρχαϊκό υλικό του Μάλκομ Γιάνγκ. Όλοι τους μιλούν για το άλμπουμ ορόσημο. Είμαι ο Θανάσης Ράλης και η επόμενη ώρα στον Sport FM είναι αφιερωμένη στο Back in Black.

0: Είναι μια εκπομπή διαφορετική εδώ στον Sport FM. 40 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του εμβληματικού Back in Black, των AC/DC, και εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας το γιορτάζουμε με ένα special που θα παίξει αποκλειστικά στην Ελλάδα από τον Sport FM. Τι σημαίνει special? Σημαίνει ότι θα ακούσουμε πολύ AC/DC, αλλά έχουμε και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον Brian Johnson και τον Angus Young. Έχουμε αρχιακό υλικό του Malcolm Young. Μιλούν για την δημιουργία αυτού του τεράστιου άλμπουμ, αυτού του άλμπουμ που βρίσκεται, για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη είναι η επίδραση του Back in Black, βρίσκεται πίσω σε πωλήσεις παγκοσμίως όλων των εποχών, μόνο πίσω από το Thriller του Michael Jackson. Μιλάμε για ένα άλμπουμ με 29 εκατομμύρια πωλήσεις, τα 25 από αυτά στην Αμερική, 25 φορές πλατινένιο. Ο Angus Young μας λέει πως αυτό το άλμπουμ κάνει όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν κάνει στην καριέρα τους να μοιάζουν μικρά, ενώ δεν είναι σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: I think it's probably because for this side of the world, everyone goes Back in Black was the biggest.
0: Ο Angus Young λέει ότι για την Αμερική τουλάχιστον το Back in Black είναι κάτι που δεν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν ποτέ.
1: I think it's probably because for this side of the world, everyone goes Back in Black was the biggest album and probably in our careers. Yeah. And they always judge us on this side of the world. We always get judged on Back in Black. In Europe, not so. We get judged on everything, but here it's always Back in Black.
2: Right,
1: you know, people always come. I remember a guy from a record company came to me once. He said, "You know, it was one of our albums," and he came up and he said, "You know, it sold 3 million." And guy goes, "Yeah," and he goes, and everyone was saying it was a flop.
2: That's right.
1: He said it was the biggest selling flop this company's had this year.
2: I think that's sold 10 million.
1: Yeah.
0: Ακούσαμε τον Angus Young να λέει ότι στην Αμερική για πάντα οι AC/DC θα κρίνονται με βάση το Back in Black, που σας είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι έχει πουλήσει 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα διασκεδαστικό σκηνικό είναι ότι ένας τύπος από μια δισκογραφική εταιρεία σε κάποια κυκλοφορία που έκαναν αργότερα στην καριέρα τους οι AC/DC τους είπε ότι με τα 3 εκατομμύρια που πούλησε εκείνη η δουλειά τους πρέπει να μοιάζει αποτυχία, έτσι, μπροστά στο Back in Black. Σκεφτείτε, 3 εκατομμύρια αντίτυπα στη σημερινή εποχή πουλάει ένας superstar της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια, ο Angus Young μιλάει για τον θάνατο του Bon Scott, του εμβληματικού τραγουδιστή τους, που έφυγε από τη ζωή τους πρώτους μήνες της δεκαετίας του 80. Λίγο πριν οι AC/DC κυκλοφορήσουν το Back in Black. Αυτός ο θάνατος, αυτή η τραγική κατάληξη του Bon Scott δεν έβαλε φρένο στην ξέφρενη πορεία που είχε ήδη ξεκινήσει το συγκρότημα. Αντίθετα, τους έδωσε ακόμα περισσότερο βενζίνη, τους έβαλε βενζίνη στο ρεζερβουάρ και συνέχισαν ακάθεκτοι.
1: Well, for us, you know, Malcolm and myself, you know, we had always done a lot together with Bon, you know, you'd written the tunes. What do we do here? And at first, you know, my brother said to me, well, you know, me and him had started working on songs. So he said, why don't we do that? It'll at least keep our minds, you know, away from it. Because we didn't at the time.
0: Ο Angus Young λέει ότι αυτός και ο αδερφός του, ο Malcolm, μαζί με τον Bon Scott, έκαναν τα πάντα στο στούντιο, είχαν τις ιδέες, έγραφαν τη μουσική, οπότε τους φάνηκε λίγο δύσκολο στην αρχή για το πώς θα συνεχίσουν, αλλά ο Malcolm Young λέει είναι ώρα να μπούμε στο στούντιο, είναι ώρα να δοκιμάσουμε πράγματα.
1: At the time, it was everyone was in a shock, you know. And when I first heard the news and him also, I mean, we didn't believe it at first, you know. And when I first heard the news, you know, I got a call at night and it had happened in the morning, you know. A lot of it had not still, and I was like that for a number of weeks. It still never sunk in.
0: Στο πρώτο διάστημα, την πρώτη φορά μάλλον που ακούσαμε τα τραγικά νέα, δεν το πιστεύαμε. Ήμασταν σε σοκ όταν ακούσαμε και το θάνατο του Bon Scott, λέει ο Angus Young. Ακόμα και όταν πέρασαν αρκετές εβδομάδες, ακόμα δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ακόμα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε την τραγική κατάληξη του θρυλικού frontman.
1: Still never sunk in. And then my brother, we had gone to Australia and we'd gone to the funeral and then with his parents and that, and we had got back to England, and then after about 2 weeks my brother rung me up and said, well, do you want to start? We'll ride on this. It'll give us something to do. We won't do anything. We won't see.
0: Πήγαμε στην κηδεία του φίλου μας, λέει ο Angus Young, και όταν επιστρέψαμε ο αδελφός μου ο Malcolm με έπιασε και μου είπε, θέλεις να ξεκινήσουμε, θέλεις να μπούμε στο στούντιο και να κάνουμε κάτι.
1: We won't do anything, we won't think of anything, we'll just go and do this. Yeah? And for us it worked great, it was great therapy. You know? And then we got together with the other guys and we started.
0: Μπήκαμε οι δυο μας και ήταν πολύ καλή θεραπεία, λέει ο Angus Young. Απλά παίζαμε, δεν είχαμε τίποτα στο μυαλό μας και σιγά σιγά ήρθαν και τα υπόλοιπα παιδιά του συγκροτήματος στο στούντιο.
3: And when Bon died and we found Brian, again he caught something special then, because we had tunes, me and Angus were writing tunes, and then when Bon died we just continued on writing.
0: Ο Malcolm Young λέει ότι όταν πέθανε ο Bon Scott και βρήκε το συγκρότημα των Brian Johnson, είχαν την αίσθηση ότι βρήκαν και πάλι κάτι ξεχωριστό. Γιατί δεν είχαν σταματήσει ποτέ να γράφουν τραγούδια, συνέχισαν να γράφουν τραγούδια και μετά το θάνατο του Bon Scott, γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους, αυτό ήξεραν να κάνουν, να γράφουν τραγούδια.
3: Even though we didn't know why we were going to write, we still wrote because we had to do something. It's like,
0: η εναλλακτική τους επιλογή, λέει, θα ήταν να κάτσουν και να τα βάψουν μαύρα. Το μόνο που ήξεραν ήταν να γράφουν τραγούδια. Δεν ήξεραν για ποιο λόγο τα γράφουν, ποια θα είναι η συνέχεια της μπάντας, αν θα υπάρξει συνέχεια για την μπάντα. Όμως αυτό έκαναν. Μπήκαν στο στούντιο και έγραψαν τραγούδια.
3: Work isn't there anymore. Well, we can pick up our guitars. Me and Angus just went and did that. And a lot of special music came through that, because it was a lot. That was something we'd never experienced before. We just want to get up and rock. But all of a sudden,
0: από αυτή τη διαδικασία, λέει, βγήκαν πολλά ξεχωριστά πράγματα, πολλά special πράγματα, γιατί το μόνο που ήξεραν στη ζωή τους μέχρι τότε, ο Angus και ο Malcolm Young, ήταν να ροκάρουν. Αυτό που ακολουθεί μέσα από το Back in Black φυσικά είναι το What do you do for money, honey?

0: 25 χρόνια Back in Black τα γιορτάζουμε εδώ στον Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Θανάσης Δράλης και ακούμε μουσική φυσικά από τους AC/DC και τον Back in Black και ακούμε και αποκλειστικό για την Ελλάδα υλικό με αφορμή αυτήν την πολύ σημαντική επέτειο για την ροκ μουσική. Ένα Back in Black που έχει περάσει 419 εβδομάδες στο Billboard, στο αμερικάνικο chart δηλαδή. 419 εβδομάδες είναι 8 χρόνια. 8 χρόνια στα chart. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την εβδομάδα που μας πέρασε στην Ελλάδα, το Back in Black είναι στο νούμερο 16 στο ελληνικό chart. Ο κόσμος αγοράζει ακόμα και πολύ καλά κάνει φυσικά. Μιλάμε για ένα διαμάντι της ροκ μουσικής, το Back in Black. Θα πάμε να ακούσουμε τον Angus Young να μας μιλάει για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον τραγουδιστή που θα γινόταν φυσικά η φωνή της μπάντας τα επόμενα χρόνια, έτσι, τον Brian Johnson.
1: He came in and it was not even to do with singing. he walked, I think it was Mitch Fraser, wasn't it, my nephew. My nephew had come down from Scotland to, and he'd been working in London, and downstairs at this rehearsal place was a pool, you know, pool room. So Brian had gone in to the pool bit, and he was playing pool with Fraser, wasn't he? And then Malcolm came down and was playing with him, you know, and then Fraser brought him upstairs, you know, and I thought he was...
0: Ο Άγκους Γιάνγκ λέει ότι ο ανιψιός του είχε εμφανιστεί και έπαιζε μπιλιάρδο στο στούντιο και ξαφνικά εμφανίζεται ένας τυπικός Άγγλος, ένας Άγγλος σαν τον Brian Johnson, ο ίδιος ο Brian Johnson, να παίζει μπιλιάρδο με τον ανιψιό του κάτω στο χώρο που είχαν οι AC/DC.
1: Friend of Fraser. Fraser's a character in himself. So and he's standing there, and here's Brian there with his cap on and stuff, you know. And I thought he was a friend, you know, Fraser.
0: Φορούσε το χαρακτηριστικό καπελάκι του, λέει ο Angus Young για τον Brian Johnson, και εγώ νόμιζα ότι είναι απλά ένας φίλος του ανιψιού μου.
1: And then he came up, and then we're talking about pool and stuff, and then he says, oh, by the way, I was to come down here for an audition, and I mean, there's a lot of bands around.
2: I didn't know.
1: He didn't know which room, he didn't know what, who was who, what was what.
0: Και με την ευκαιρία, λέει, να σας πω, ο Brian Johnson είπε στον Angus Young ότι έχω έρθει και για audition, αλλά δεν ξέρω σε ποιο χώρο είμαι. Είναι πολλές μπάντες εδώ που κάνουν πρόβες, λέει, δεν ξέρω σε ποιο δωμάτιο πρέπει να κάνω την audition. Αυτός ήταν ο Angus Young, οι πρώτες του εντυπώσεις από τον τραγουδιστή της μπάντας, από τον Brian Johnson, ο οποίος εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τους AC/DC που με το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Highway to Hell, είχαν φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο της καριέρας τους, μέχρι τότε φυσικά. 1 εκατομμύριο πωλήσεις στην Αμερική. Νέος παραγωγός τότε, ο Matt Lang, που τους είχε δώσει έτσι ένα πιο προσβάσιμο ήχο και με αυτό τον ήχο έκαναν το πέρασμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική. Ο Brian Johnson ήταν ένας απλός, ταπεινός τύπος που ήθελε να γίνει ο τραγουδιστής σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του κόσμου.
2: I got a phone call from Peter Mensch's secretary. She said there was, well, listen, can you come down and have a sing? And I couldn't really afford it to go down to London. I mean, I really couldn't afford it.
0: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και μου είπαν αν μπορώ να πάω να κάνω την οντισιόν. Εγώ σκέφτηκα κατευθείαν, λέει ο Brian Johnson, ότι δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω το ταξίδι εκείνη την εποχή.
2: I was still in Newcastle. I really couldn't afford it. So, but luckily a friend of mine said, here, I'll lend you my car.
0: Ένας φίλος του του είπε ότι μην ανησυχείς, θα σου δανείσω το αυτοκίνητό μου για να πας με το αυτοκίνητό μου.
2: My dad lent his fiver for petrol or gas, you know. And then I went down there and I had to find it, you know, it's a big place, the Vanilla Studios.
0: Δανείστηκα μέχρι και λεφτά για τη βενζίνη, λέει ο Brian Johnson, και έφτασα τελικά σε αυτό το μέρος, σε αυτά τα πολύ μεγάλα στούντιο.
2: I had a pie and chips before I went in a little cafe around the corner, and then that's when I went in and I saw Fraser. I didn't like to ask anybody because everybody really looked like they knew what they were doing, you know. It's like, oh, there's huge.
0: Ήπια μια μπύρα και έφαγα πατατάκια, λέει, πριν μπω στο στούντιο, και μπήκα τελικά στο στούντιο, δεν ήξερα κανέναν και ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος.
2: I seen, you know, like lead trucks and I didn't know what I was going to say. I just started playing pool with the guys.
0: Δεν ήξερα τι να κάνω και λέει την ίδια ιστορία που μας είπε και ο Άγκους Γιάνγκ λίγο νωρίτερα, ότι κατέληξα να παίζω μπιλιάρδο χωρίς να ξέρω με ποιον παίζω μπιλιάρδο.
2: Well, I felt a bit more comfortable. I was a little bit intimidated by all this huge equipment that, you know, like hanging around.
0: Και ένιωσα, λέει, κατευθείαν πιο άνετα, γιατί μέχρι τότε είχα τρομάξει λίγο με όλο τον εξοπλισμό που έβλεπα στο στούντιο και αυτά τα τεράστια μηχανήματα.
2: But as soon as I went upstairs, it was great because I remember when I told him who I was, I remember Mal reached down behind his amplifier and he went, "Here, there's a bottle of brown ale for you, Newcastle brown ale, where I come from." And I felt really comfortable straight away because that they knew I was from Newcastle, and you know, just and I said, "Well, thank you very much," and I was going to be happy enough to go back up and tell the guys.
0: Κατευθείαν βέβαια με το που μπήκα στο στούντιο άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άνετα. Όλοι τους με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ άνετα, λέει ο Brian Johnson. Το special του Sport FM για τον Back in Black των AC/DC θα συνεχιστεί. Αυτό που ακούμε αμέσως τώρα είναι το You Shook Me All Night Long.

0: εξαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου «Πευκοβελόνες».
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
2: Τι λέει και κουβέντε για τις πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
2: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Σήμερα στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Σήμερα στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Εδώ είμαστε και πάλι στο Sport FM στους 94,6. Μια εντελώς διαφορετική εκπομπή εδώ στο σταθμό μας από αυτές που έχετε συνηθίσει. Είμαι ο Θανάσης Δράλης και μαζί γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Back in Black, το ACDC. 25 Ιουλίου 1980, 25 Ιουλίου του 2020. Ο δίσκος που βρίσκεται μόνο πίσω από το θρίλερ του Michael Jackson σε πωλήσεις παγκοσμίως. 29 εκατομμύρια αντίτυπα. Ακούμε πολλή μουσική, ακούμε αποκλειστικά για την Ελλάδα συνεντεύξεις από τον Angus Young και τον Brian Johnson και αρχαιακό υλικό του Malcolm Young. Πάμε να ακούσουμε τον Brian Johnson και τον Angus Young να μιλούν για το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, το εμβληματικό Hell's Bells.
10: I remember when I was singing it now, the first time it was all finished and all that, and when I went in to sing it and I put the headphones on, and I know exactly what you're talking about because I heard this thing, and as soon as I heard it, I just knew what I had to sing like and sound like. You know, you couldn't underplay this music. You had to get on top of this.
9: Θυμάμαι, λέει, τη στιγμή που το τραγούδισα και θυμάμαι μετά να το ακούω ξανά και κατάλαβα ότι με αυτό τον όγκο, με αυτή τη μουσική, δεν θα μπορούσες να έχεις μια μετριοπαθή ερμηνεία. Θα έπρεπε να δώσεις την ψυχή σου, λέει ο Brian Johnson.
10: Now you really had to take command. It was so powerful. You know, you had to get in there somewhere because it was just like that boom. And what did it just to get the atmosphere?
9: Έπρεπε να τα δώσεις όλα. Έπρεπε να αποδώσεις δικαιοσύνη στην ατμόσφαιρα και σε αυτό το πολύ βαρύ ήχο.
10: and all that, you know, to try and get an atmosphere. But the bell wasn't on laughter, but he had that sound. It was like, you know, ding, ding, ding, ding. And
11: we had to get a bell.
10: Bell.
9: Και φυσικά έπρεπε να βρούμε μια καμπάνα, λέει ο Άγκους Γιάνγκ, γελώντας απαντάει ο Μπράιαν Τζόνσον. Είναι φυσικά αυτή η καμπάνα, η ανακτήρια καμπάνα του Hell's Bells που έχει σημαδέψει τον δίσκο, τον Back in Black.
11: No, it's true. I mean, yeah. we wanted the bell. The idea came because when we, I remember, you know, because I remember even when we'd be doing it, I remember we were in a rehearsal room in London, you know, and Matt said, you know, it's a great riff and stuff. Has anyone got an idea for title and something? And I
9: σκεφτόμασταν ότι ήταν πολύ καλό το riff, το είχε πει και ο παραγωγός. Ο Matt Lang για δεύτερη φορά δούλευε μαζί με τους ACDC και τους ρώτησε, τους λέει, μήπως έχετε καμιά ιδέα για τίτλο, λέει ο Angus Young, που τόνισε ότι έπρεπε να βρούμε αυτή την καμπάνα.
11: I got a great one, you know, with this Hell's Bells, you know, I think it'd be great because it conjures up, you know, this image of it, just the riff itself. You know,
9: ο τίτλος, το Hell's Bells, συνοψίζει, πίστευε ο Άγκους Γιάνγκ, την εικόνα αυτού του συγκεκριμένου riff, του riff του Hell's Bells.
11: I can hear that rolling thunder. I always liked that. I think I stole it from Bob Dylan, but I always liked it. I just liked the sound of it, you know, that just that name, rolling thunder, you know, and then the pouring rain, you know.
9: Πόσο του άρεσε αυτός ο στίχος, το Rolling Thunder και In the Pouring Rain, λέει ο Angus Young για το Hell's Bells, που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα special για το Back in Black των AC/DC και να μην το ακούσουμε, έτσι.

0: Αυτό φυσικά ήταν το Hell's Bells μέσα από το Back in Black των AC/DC. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε, όπως σας είπαμε αρκετές φορές, αποκλειστικά για την Ελλάδα αυτές οι συνεντεύξεις για την επέτειο του Back in Black. Θα πάμε να ακούσουμε Brian Johnson και Angus Young να μας μιλούν για την ηχογράφηση του άλμπουμ πίσω στις αρχές του 1980 στις Μπαχάμες.
1: It was a wonderful thing to do, and it was real fun, you know, like, I mean, because it was just, well, it was the Bahamas, we were just looking around going, geez, we all, you know, electricity failures,
2: yeah.
1: All the kind
2: we
1: of stuff
2: all
1: that,
2: sorts of...
1: you know, you just...
2: You added that up. It was, at the time, there was a lot of, I suppose you could call it strange. We had our own entertainment, you know.
0: Ήταν πολύ και διασκεδαστικό από μόνο του το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις Μπαχάμες, λέει ο Brian Johnson, ενώ ο Angus Young τον συμπληρώνει και λέει: εμείς είχαμε μάθει ούτως ή άλλως να διασκεδάζουμε και μόνοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, άσχετα αν είμαστε στις Μπαχάμες ή δεν είμαστε στις Μπαχάμες.
2: You know, we would go with after dinner for half an hour. Yeah. We got a stick and we would go out to the back and the waves, right? And we would wait till the waves go out and then somebody would run with a stick. Put the stick before the waves came back in. That was the...
0: Συνηθίζαμε μετά το δείπνο να κοιτάμε τα κύματα και βάζαμε ένα καλάμι για σημάδι για το μέχρι πού θα φτάσουν τα κύματα και πόση ώρα θα κάνει για να ξαναφτάσουν τα κύματα στο σημείο που ήταν. Περνάγανε καλά τα παιδιά με λίγα λόγια, το καταλαβαίνετε.
1: And then the next guy had to run and pick it up, and run it back, and then take it out further. I mean, this was entertainment. I mean, all we had was being.
0: Κάποιος ερχόταν, έπαιρνε αυτό το καλάμι και το έβαζε ακόμα πιο μακριά.
1: TV, which you could hardly pick up.
2: And then we had a little soccer game, wasn't it?
1: That was... the little football, football, so table no, soccer.
2: At the time, there was no.
0: Και φυσικά είχαν και ένα ποδοσφαιράκι, τα επιτραπέζια τα ποδοσφαιράκια, ξέρετε, και διασκέδαζαν και με αυτό κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.
2: Nothing to distract you. Yeah. We were all in the same little area, one yeah. little house thing.
1: It was just, I remember just sitting talking, it was my first time ever in anywhere tropical, and all that was going, and have you seen the frogs here? Have you seen the lizard?
0: Όλοι βρισκόμασταν σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, ήμασταν μεταξύ μας συνέχεια και τους ρώταγαν κάποιοι αν έχουν δει τι υπάρχει έξω από το στούντιο. Έχετε δει τους βατράχους, τους έλεγε για παράδειγμα ένας, τι υπήρχε έξω στις Μπαχάμες, στις εξωτικές Μπαχάμες, έτσι.
1: Animals in this place, you know, I couldn't believe it. You know, things like you're sitting watching the TV, trying to watch.
0: Αλλά εμείς φυσικά καθόμασταν, λέει, και βλέπαμε τηλεόραση, δεν βλέπαμε τι γίνεται έξω.
1: Signal and then I remember one night and this crab just walked over my leg and I was
0: ενώ ξαφνικά καταλάβαμε τι γίνεται όταν μπήκε ένα γιγαντιό καβούρι, λέει, μέσα στο στούντιο και με δάγκωσε στο πόδι. Αυτά συνέβαιναν στις Μπαχάμες.
2: When we were recording this, Matt Langer goes, there's a noise, there's an unusual, what's going on in there, you know, who's tapping their foot?
0: Όταν ηχογραφούσαμε, ο παραγωγός ο Ματ Λάγκ λέει: τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένας θόρυβος, ένας έντονος θόρυβος. Κάποιος χτυπάει το πόδι του και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
2: Who's clicking their fingers? Nobody's clicking their fingers. He's going, geez, I could swear I could hear this noise going on. So we play it again. And then he's going, stop, stop, stop. He's going.
0: Και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε ακούσει ο Ματ Λάγκ, αν και οι υπόλοιποι τον κοιτούσαν καλά. Αυτό που ακουγόταν ήταν ένα καβούρι πάλι, το οποίο είχε μπει μέσα στο στούντιο.
1: It was just all kinds of stuff in there. There's a thunderstorm coming quick, trying to get the track down because the power kept going out.
0: Και φυσικά δεν μπορούσαν να γλιτώσουν και από τις τροπικές καταιγίδες. Υπήρχε συναγερμός ότι πρέπει να γλιτώσουμε και τον εξοπλισμό. Έρχεται η τροπική καταιγίδα. Τι θα κάνουμε?
2: So you had quite a few adventures.
1: Yeah, it was funny. It was real funny. The day we caught that big tuna fish, I never forget it because we just unshook me all night long and plug, and a couple of other guys had caught this huge big tuna, and I said, "Great, we'll have tuna steaks all week," and we put it in the fridge.
0: Ήταν μια περιπέτεια μεγάλη, περιπετειώδη χαρακτηρίζουν την ηχογράφηση του Back in Black, ο Angus Young και ο Brian Johnson, και μιλούν για το πώς κάποιος ψάρεψε ένα τόνο, ένα ψάρι, ξέρετε, και μπορούσαν να φάνε ένα τεράστιο ψάρι και μπορούσαν να φάνε για μέρες από αυτό, τόσο μεγάλο ήταν το ψάρι.
1: It cost the electricity.
2: So it stunk the whole place.
1: There was blood and there was a plague of flies in the kitchen.
0: Και τελικά ένα τσούρμο από μύγες προσέγγισε αυτό το ψάρι, επειδή ήταν πολύ μεγάλο και το είχαν για αρκετό καιρό στην κουζίνα. Δεν περιμένεις τώρα από τους ACDC ότι ήταν και παιδιά που θα πήγαινε να καθαρίζουν και να πλένουν τα πιάτα τους μόλις τελειώσουν, έτσι.
1: The next morning we're sitting going, who's got their socks off? This is. And of course it was just, every day was an adventure.
0: Κάθε μέρα ήταν μια διαφορετική περιπέτεια, λέει ο Brian Johnson, για την ηχογράφηση του Back in Black στις Μπαχάμες. Αυτό που πάμε να ακούσουμε τώρα, μέσα από το Back in Black, φυσικά, είναι το Rock and Roll Ain't Noise Pollution.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτού του ξεχωριστού αφιερώματος στο Back in Black των AC/DC, θα πάμε να ακούσουμε τον Angus Young να μας μιλάει για το πώς αυτό το άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στον Bon Scott, που είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, αλλά δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να μοιάζει μακάβριο το αφιέρωμα που του έκαναν.
1: When we were doing that, a lot of people said, It's a morbid thing, you know. And I said, it's not a morbid thing, this Back in Black. It's not a morbid thing for...
0: Όταν ετοιμάζαμε, λέει, αυτό το άλμπουμ και ο κόσμος άκουγε τους τίτλους ίσως των τραγουδιών μας, έλεγαν ότι και ο τίτλος του άλμπουμ, το Back in Black, ίσως να ακούγεται λίγο μακάβριο. Ο Άγκους επέμενε, όχι, δεν είναι μακάβριος ούτε ο τίτλος, ούτε οι τίτλοι που έχουμε επιλέξει για τα τραγούδια μας.
1: It was our only way of saying, you know, it, for us it was the memory of Bon, you know, and we didn't want to put on the album, you know, yeah, in memoriam, just some cheap little...
0: Για μας ήταν ο τρόπος μας για να τιμήσουμε τον Bon Scott. Δεν θέλαμε απλά να βάλουμε στο τέλος του άλμπουμ κάτι που να λέει τον ευχαριστούμε ή ότι είναι προς, ότι είναι στη μνήμη του αφιερωμένο το άλμπουμ απλά.
1: I'm at the bottom of a thing, you know. Yeah, and we didn't want to preach to people and go, oh, look at the tragedy of this. We didn't want to draw attention to it.
0: Δεν θέλαμε να κάνουμε κήρυγμα, δεν θέλαμε να πούμε στους ανθρώπους, κοιτάξτε τι τραγωδία που ήταν αυτή.
1: We wanted something for us that was significant.
0: So, θέλαμε κάτι που ήταν σημαντικό για εμάς.
1: We figured that for us summed it up, and it didn't. It sort of took the sting out of it in a way.
2: Yeah.
1: By calling it Back in Black, it was our way of giving something, you know, to him. And also,
0: με το να το ονομάσουμε Back in Black ήταν ο δικός μας τρόπος να του αφιερώσουμε κάτι, να αφιερώσουμε κάτι στη μνήμη του Bon Scott.
1: You know, this is what we are now. We didn't know whether it would be accepted. All we could do is what we done was we gave it at the best of our ability.
0: Δεν ξέραμε αν θα γίνει αποδεκτό από τον κόσμο. Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι δώσαμε όλες μας τις δυνατότητες. Κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.
1: No, and that's true. We could get there, we could clown around, we could do something, but at the end of the day, you know, we sat down and we said, you know, this has got to be good. It has got to be good.
0: Μπορεί να κάναμε τα δικά μας στο στούντιο, να συμπεριφερόμασταν σαν παιδιά πολλές φορές, να διασκεδάζαμε, αλλά είχαμε ένα στόχο. Είχαμε πει ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό.
1: You know, we can't, I mean, even just from the title of it, Back in Black, you couldn't, if it had been the last thing that we'd done as a band, it had to be something, you know. We didn't know, as I said, we didn't know whether it'd be accepted by the public. So you had to make it. You could go, well, this is.
0: Έπρεπε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ακόμα κι αν αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θα κάναμε στην καριέρα μας. Δεν ξέραμε αν θα το αποδεχθεί ο κόσμος. Εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του ειδικού special για τα 40 χρόνια του Back in Black των AC/DC. 25 Ιουλίου 1980, 25 Ιουλίου 2020. Ένας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους στην ιστορία της hard rock μουσικής. Στην ιστορία της μουσικής γενικότερα. Για τη μία ώρα που πέρασε, ο Θανάσης Ράλης ήταν στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Παλαιότολο στην επιμέλεια του ήχου. Θα κλείσουμε φυσικά με το Shoot to Thrill. 40 χρόνια Back in Black.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
14: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
15: Sport FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Έχει το γάλα, ρε,
18: με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
19: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρίτο λεπτό της Κυριακής, 7η ώρα. Για την τελευταία ημέρα του Μαΐου του 2026, 31η ημέρα αν θέλετε αλλιώς. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Και αυτή είναι η άρση της αυλαίας για ένα ακόμη τα πάνω κάτω.

Μια τρίωρη μουσική περιπλάνηση αυτό το Σαββατοκύριακο και αύριο. Στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο ημίωρο 8 με 8.30 και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα 5.

τις 9. Θα κάνουμε μια μικρή παύση της μουσικής, τέλος πάντων, για να ανέβουμε στην Κέρκυρα να συναντήσουμε ένα Σπαρτιάτη, τον Πανώ τον Μουχτερό, για να μιλήσουμε για την πρώτη του συγγραφική, μυθιστορηματική δουλειά με τίτλο «Βίος αβίωτος». Αλλά αυτά στην ώρα τους. Στην παρέα αυτής της περιπλάνησης, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής επιθυμείτε μέσω των μηνυμάτων σας και στις μηχανές της εκπομπής, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr, για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξύπνησες, θες επιγόντως καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο στην πόλη, ζεστό ή κρύο, κρύο φαντάζομαι πια καλοκαίρι, μα στα Coffee 3. Η αλυσίδα των καταστημάτων μετράει 9 και πάμε για το 10ο. Πού θα τα βρεις? Στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497 πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγίτη Τσαλδάρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στον Πειραιά Λεωφορό Πειραιός 70 πλησίων του Σταδίου Καραϊσκάκη, στην Καλλιθέα Θησαίος 152 και στην Ομόνια Αιώλου 105 στην Πλατεία. Έρχεται το 10ο κατάστημα στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε λοιπόν τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι καφέ και αν θέλεις, ό,τι σνακ θέλεις να τον συνοδεύσει, θα το βρεις στα Coffee 3. Παρέα μας φυσικά και η ομάδα της Strange Brew, με την ιδέα να πέφτει το 2015 από τρεις φίλους οικοζηθοποιούς, οι οποίοι αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. 2 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί η πρώτη μπύρα της Strange Brew, η Jasmine IPA. Από τότε το ομαδικό της ταξίδι συνεχίζεται, κάνοντας τάσεις σε πολλά ζηθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2019, η Strange Brew βρίσκει το πρώτο σπίτι της, το Tap Room and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδό Φαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού, στο ύψος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το παλιό Fix. Εκεί θα βρείτε 12 βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για να τις δοκιμάσετε είτε εκεί ή για να τις πάρετε στο σπίτι. Πέρσι, το 2025, ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκίνησε, το δεύτερο σπίτι, το ζηθοποιείο της Strange Brew στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστερί, είναι γεγονός. Και στο Tap Room and Bottle Shop και στο ζωθοποιείο της Strange Brew γίνονται διάφορα πράγματα. Μπορείτε να τα βρείτε στο www.strangebrew.gr, αλλά και εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις κυκλοφορίες από την ελληνική ζηθοποιία. Και σήμερα, σε συνέχεια από χτες, μία εξάδα για έναν τυχερό ή μία τυχερή σε διαδικασία κλήρωσης. 6 διαφορετικά label θα φτάσουν σε έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα τα κερδίσει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, για να τις γνωρίσει, να τις δοκιμάσει και να βρει ποια ταιριάζει ή ποιες ταιριάζουν στη διάθεση και τη γεύση. Διαδικασία της συμμετοχής απλή, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Θα βρεθεί τρόπος να φτάσουν εκεί που βρίσκεστε. Τέλος, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude.
2 τα καταστήματα στην Κρήτη, στην οδό 1866 το νούμερο 55 στο Ηράκλειο, στην Ποτιέ 17 στα Χανιά και φυσικά το κεντρικό κατάστημα την Μάνστερβιλ στην Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες μας καλημέρες στο Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια, στο Μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή με υγεία. Τα πρωτοσέλιδα σύντομα θα ανέβουν, παιδιά, λίγη υπομονή. Κάποιον που ρωτάει εδώ, καλημέρα στη Σταματία, τη Μέμη, το Γιάννη και το Βασίλη, την τετράδα στο Μπραχάμι. Καλημέρα Γίγαντα, να σε δω πως θα περάσεις τώρα από ACDC, πολύ εύκολα. Καλημέρα στο Βίρονα στα Χανιά, στον Θοδωρή, τον ταξιτζή, στο Άδειο Κέντρο. Καλημέρα Πανούλη, καλή Κυριακή. Ρώτησε να μας την κάνεις πιο ευχάριστη, μιας και προέκυψε κυριακάτικη πρωινή βάρδια, λέει ο Τάκης από το Θησίο. Παρέα θα την περάσουμε, τουλάχιστον για ένα τρίωρο, Τάκη μου. Κουράγιο και υπομονή σε όλους όσους εργάζονται. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λιμόζ, στο Δημήτρη στη Χαβούζα, έστειλε για τις μπύρες. Τα βλέπεις, όταν ο πιστός ακροατής ξέρει ότι ξεκινά στις 7, τότε ξυπνάει από τις 6 και ξεκινάει με ACDC. Σας έφτιαξα έτσι με την επανάληψη του αφιερώματος του Θανάση Ράλη. Είναι λίγο παλιό βέβαια, πρέπει να είναι 7 χρόνια πίσω, αλλά δεν έχει σημασία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, συνεχίζει ο Κίμωνας. Τουλάχιστον 63.000 επιβάτες προσγειώνονται από την περασμένη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σκέψου τι έχει να γίνει από πρώτη εβδόμου. Αυτά να τα βλέπετε που κράζετε τον Κυριάκο μας που δεν φροντίζει για τη χώρα. Άντε, αχαριστόπουλα. Λοιπόν, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Δήμητρα και τον Τάσο στο Περιστέρι. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον διευθυντή μας στη Ραφίνα. Στον άλλο το Δημήτρη, πρώην Ραφίνα, νυν Αγία Παρασκευή. Καλημέρα πάνω από τη μαγευτική Σκύρο, την αγάπη μας. Πάμε για δουλειά στο μελισσοκομείο μας, νομίζω ότι είναι από το ίδιο. Τον ίδιο άνθρωπο το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση καλημέρα. Μεσημέρια σε λέει κάποιος άλλος. Ναι, αν δουλεύεις από τις 2 σίγουρα έχει μεσημεριάσει, μη σου πω νυχτώνει. Λοιπόν, αυτά έτσι από τις πρώτες μας καλημέρες. Κυριακή πάντα είναι πιο χαλαρή, πόσο δε αν υπάρχει και τριήμερο και έχει φύγει κόσμος από την πόλη. Προύχοντες διάφοροι που μπορούν να το σκάσουν. Στιεύομαι προφανώς. Εμείς εδώ βαριόμαστε. Ναι, βαριόμαστε.

Λοιπόν, από το 2017 ένα τραγούδι που παρουσιάστηκε το 1962, έλα, με τη φωνή της Mary Lou ή αλλιώς της Μαρίας Μαντονανάκη. Η σύνθεση είναι του πιανίστα Νίκη Γιάκοφλεφ, στην πρωτότυπη της έτσι, μορφή. Και η μουσική έτσι, και η στίχη είναι φυσικά του Πυθαγόρα Παπασταματίου, για την ακρίβεια. Εδώ το ακούσαμε από την Μυρτό Ναούμ, τίτλος του κομματιού, προφανώς βάριεμαι. Α, ο Δημήτρης είναι στη Σκύρο, okay, το στείλε σε τρία σημεία ρε εσύ, Δημήτρη, και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινήσαμε με την Μυρτό Ναούμ και το βάριεμαι.

2022 το άλμπουμ Anime. Η στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Φίβο Δελιβοριά, μαζί του στην ερμηνεία Κινεφέλη Φασούλη. Καλημέρα στον Πάμπλο Ντισκομπάρ και στο Μιχάλη Pointer Setter. Δεν προλαβαίνω, λέει, να βρεθώ με ένα pointer και ένα setter που είναι η χαρά της ζωής και μέσα στην ενέργεια. Γι' αυτό τα λατρεύω, αγάπη και υγεία. Σετεράκι και μάλιστα ιρλανδέζικο, ήταν το πρώτο σκυλί τέλος πάντων που είχα κάποτε, που είχαμε ως οικογένεια τέλος πάντων, αλλά ακόμα και αν υπήρχε αυλή στο σπίτι που κατοικούσαμε τότε στο Παγκράτη, δεν είναι αυτά τα ζωντανά, είναι για εξοχή. Θα μου πεις τώρα ποιος σκύλος είναι για σπίτι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν έχω καλημερίσει τη Σαντορίνη, θα έχει έρθει και φωτογραφιούλα με το ξημέρωμα, τα διδυμάκια, την Κερασία και τον Γιάννη. Εάν δεν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, μπορεί να σηκωθούν με αυτό.

2010, το άλμπουμ λίγο πριν τα Τυράντα, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Σπύρο Γραμμένο. Α, αυτός ήταν ο Κουκουλοφεωρός. Μια μεγάλη καλημέρα και στην Πεντέλη, στην Άννα Β και στο Beatdrop. Σηκώθηκα, λέει, να δουλέψω ένα άλμπουμ και θα σε και σε ακούω. Θα το πιάσω αργότερα, δεν πειράζει. Εντάξει, έχεις χρόνο, φαντάζομαι. Αξιμέρωτα στο βουνό για να εκπαίδευση τα σκυλιά, μετά δουλειά στο φορτηγό και το απόγευμα τρέξιμο τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Δεν με αφήνουν να βρεθώ, λέει ο Μιχάλης. Να βρεθείς, να ησυχάσεις ενδεχομένως. Αλλά τα θέλεις και τα τραβάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε, κουράγια. Καλημέρα στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο. Και καλημέρα στην Χαλκίδα και το φίλο τον Βασίλη. Έχεις κέφια σήμερα, λέει. Πας για τέλεια πρωινή παρέα Κυριακής. Να σε πάντα καλά και εσύ. Και σου μην έχεις στείλει ένα όνομα. Συνεχίζω με τους ήρωες.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Be Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σήμερα στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Σήμερα στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και πήγαμε στο 2019. Το άλμπουμ Μικρά και Ασήμαντα, το τρίτο μέρος του. Η στίχη του Πέτρου Πατουχέα, η μουσική και η ερμηνεία από τους Ροκαμόρα. Το κομμάτι με τίτλο «Το τέλος του Old Boy». Με το καταπληκτικό βιολί του Στράτου Ισακίδη.

Την καλημέρα μας και στον Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι. Οι ροές μας είναι από τα βουνά, λέει. Καλημέρα και στην οικογένεια εκεί στην Καλαμάτα. Μια μεγάλη καλημέρα στη Σοφία. Και άλλη μία στον Μύρονα. Γεια σου Παναγιώτη, στην Βιωτία. Και ο Μύρονας μπήκε και για τη Strange Brew. Συνεχίζουμε.

Πατώντας τον γκάζι, περάσαμε στο 2014, το EP ανάμεσα στα γέλια. Η στίχη του Γιώργου Κάτρη, η μουσική του Μάκη Ράπτη. Είναι η Σπιρτόκουτο και αυτά που μας φοβίζουν.

Καλημέρα αγαπημένε, λέει ο Αντρέας. Πήγα στη Θεσσαλονίκη να δω το παιδί και με ξύπνησε από τις 7. Έτσι, μπαμπά, να πάμε στο πάρκο. Έχω κοιμηθεί ελάχιστα και δεν πίνω καφέ. Αντρέας Αιντής, ο ΛΑΣ, ο αυθεντικός. Τα πάμε για χθες. Ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, το μόνο αρτικόλεξο που αναγνωρίζουμε, διότι υπάρχει από παλιά, είναι TM, οπότε τώρα αυτά που κάνει ο Αλέξης δεν υπάρχουν πουθενά. Τα όνειρά μας από Μανιακό μπορούμε να το βάλουμε, δεν το γνωρίζω το κομμάτι, αδερφέ μου, συγγνώμη, οπότε συνεχίζουμε. Και από τα παιδιά από το Εγάλιο ανεβαίνουμε προς το Ήλιον μεριά.

2012. Το άλμπουμ «Μια στιγμή». Η στίχη του Γιάννη Μπαϊρακτάρη, η μουσική και ερμηνεία από τους Λιμπεράνιμους.

Λοιπόν, η Λιμπεράνιμους και τίποτα πια. Καλημέρα λοιπόν ξανά στο Φεντερικό Ναπολιτάνο. Ένα ενάντια καινούριο εισμέρνα, καλά θα ήταν, θα δούμε τι, αν και αν. Καλημέρα φίλε Πάνο, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή, σε ακούμε EH of the. Πάνο θα σου ταιριάζει να είσαι μάνατζερ ελληνικών ροκ συγκροτημάτων. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Την αναβή ποτέ θα την ακούσουμε ξανά. Θα έρθει η ώρα της, θα έρθει η ώρα της. Είναι, έχουμε τρεις εκπομπές οι οποίες έχουν τρέξει και καμιά φορά παίζουν και σε επανάληψη τις νύχτες. Θα δούμε, θα δούμε. Αν υπάρχει κάτι άλλο, όχι, οπότε συνεχίζουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Χαλαρά τώρα, ο λόγος το λέει.

1996, όπως είπα, έγινε η απώλεια στην Ιθιά μας. Παντελής Ροδοστόγλου και Θάνος Ανεστόπουλος στους στίχους. Διάφανα Κρίνα σε μουσική και ερμηνεία ήταν η γυναίκα που διάβαζε ποίηματα. Το ξέρω ότι δεν το στείλες εσύ, Άννα.

Εδώ είμαστε το 2014 και το EP σαν μυθιστόρημα. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί από πιο πίσω, αλλά η επίσημη κυκλοφορία του είναι αυτή. Στους στίχους ο Γιώργος Μπούκλης, στη μουσική ο Βαγγέλης Μιλιώνης. Μετά τη διάλυση των ματωμένων πέπλων δημιουργήθηκαν οι Πέπλα Band, το κομμάτι «Όλα είναι δύο». Άλλο ένα για να πάμε στο διάλειμμα των 8 και να γυρίσουμε στην hip-hop σκηνή.

0: 1997 το άλμπουμ σε τροχιά με απόκληση, η στίχη και η μουσική του Παύλου Βακατάση. Αυτή ήταν η Σπυριδούλα με το κομμάτι το Φίμο. Μια καλημέρα στο Θοδωρή από την Κεσαριανή. Και κάπως έτσι πηγαίνουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αφού πρώτα καλημερίσω τη Βιβί και τον Ενέο, είπα να σηκωθώ από το κρεβάτι και κάνω headbanging. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Και έχουμε να πάρουμε φίλους, να πάμε κινέτα, να περάσετε ωραία. Διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε όπως τότε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Sport FM Patras.
2: Always, ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο Στέφανος από το Μενίδη. Θα δούμε. Στέφανε, καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Ήδη λείπουν οι Κυριακές μας. Αρχωράει, βάλε 12ο καλύτερο αύριο. Ο Γιώργος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Κεσαριανή. Το είπα και νωρίτερα. Αυτή είναι η σιωπηλή πόλη που ακολουθεί.
3: Από μικρή κι όσο θυμάσαι τον αυτό σου, σου λέγαν πως ένας υπότης θα σε σώσει, πως εκείνος θα είναι πάντα εκεί για σένα, θα φροντίσει κανείς να μην σε πληγώσει. Γνωριστήκατε γύρω στα 25, σε γοήτευε που ζήλευε όταν έβγαινες, κι όσο περνούσε ο καιρός ησυχανό σου, κλεισμένη σπίτι τα βράδια μαζί του έμενες. Φροντίζες να είναι καθαρά πάντα τα ρούχα, δεν μιλούσες ποτέ άσχημα στα αγόρι σου, υποχωρούσες μες στον παραλογισμό του. Κι αυτό συμβούλευες να κάνει και η κόρη σου. Εκείνος ήταν σχεδόν πάντα κουρασμένος, γεμάτος νεύρα από τη δουλειά και από τα έξοδα. Και εσύ τον χάιδευες, τον έλεγες αγάπη, γιατί

0: 2021 το άλμπουμ «Πίσω τα πάντα». Η παραγωγή του Μπέιμαν, η στίχη του SXO, η Ρασιοναλίστα στην σιωπηλή πόλη, με την Ίγη Καρά Γεώργου στο πιάνο και τα synthesizer. Καλημέρα στο Μιχάλη Σταχανιά, ακούσαμε μόλις Σπυριδούλα, οπότε το σκάσκι κολύμπα δεν θα μπορούσε να παίξει. Καλημέρα από αεροδρόμιο πάνω, δύσκολη δουλειά την Κυριακή, αλλά έχουμε εσάς παρέα τουλάχιστον, λέει ο Νίκος. Κουράγιο, φαντάζομαι στο αεροδρόμιο γίνεται ο σχετικός χαμός.
1: Μαζεύτηκαν πολύ γύρω από

0: Η παραγωγή από Απροβόλη, Tough Lathos και DJ Micro. Η στίχη και ερμηνεία από Tough Lathos. Αυτός είναι ο μεγάλος περίπατος. Πολλές κυριακάτικες καλημέρες στέλνει ο Γιώργος Metal Taxi. Καλημέρα, καλή Κυριακή από Θέρμο, εκεί στην Έτωλο Ακαρνανία. Καλή αυριανή σε όλους. Προς το παρόν συνεχίζουμε να είμαστε δουλάκια του Ζελένσκι και ο Κούλης να του στέλνει όπλα χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, λέει κάποιος άλλος. Δεν έχει καμία σημασία αν το κόμμα του Τσίπρα λέγεται ΛΑΣ. Αυτό που έχει σημασία είναι η άθλια στάση του υπέρ του Ισραήλ. Τι περιμένατε? Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Συνέντευξε με αυτή ΕΠΑΛ για το τι έγραψε στην έκθεση με θέμα το μπάσκετ. Ερώτηση ρεπόρτερ. Τι έγραψε για το θέμα μαθητής? Δεν έγραψα για το μπάσκετ. Έγραψα για αυτούς που μας κυβερνάνε. Είναι βιαστές και δολοφόνοι. Από το στούντιο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Μαθητής. Δηλαδή να μην σας πω, τι έγραψα. Απάντηση. Εντάξει, πέστε τα μεταξύ σας. Αυτά. Ο Τσίπρας πάντα ήθελε και ακόμα θέλει να μοιάσει τον Ανδρέα. Το μόνο που κατόρθωσε όμως είναι να γίνει άξιος συνεχιστής της Δαμανάκη, λέει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Αυτά. Ο Δημήτρης λέει, κάτσε να το δω. Μέχρι τώρα το κινητό έγραφε, το δίκτυο είναι, δεν είναι έτοιμο, δοκιμάστε αργότερα. Κάποιο προβληματάκι. Θα είχε προκύψει, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Να δω.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

2023, η παραγωγή από τη Μάρινα, η στίχη του Explicit, η στίχημα και το φανταστικό. Γράφει κάποιος, Ελένη Φουρέιρα, θα μπορούσε να συνεργαστώ με κάποιον που είναι ρατσιστής. Αυτή δεν είναι που ντρεπόταν για την αλβανική καταγωγή της. Λογικά δεν συνεργάζεται με τον εαυτό της. Πάτρα, επεισόδιο αρπαγής και ξυλοδαρμού 12χρονου ειδικής καταγωγής. Τώρα το τι γράφει ο κάθε ακροδεξιός στο Twitter δεν με ενδιαφέρει. Ο Σπυρίδων Γεωργιάδης βλέπει τάχα το αστέρι της 17 Νοέμβρη στο λογότυπο του νέου κόμματος Τσίπρα, ενώ η Μαρία Δεναξά το αστέρι του Δαβίδ και μετά βγήκε η Ελεύθερη Ώρα και το τέρμα της. Με τι ασχολείστε, ρε παιδιά, ποια Ελεύθερη Ώρα, αλήθεια τώρα. Αυτοί πάλι βλέπανε σατανιστικές τελετές στο ΑΚΑ. Δεν βαρέθηκαν ακόμα. Ρε, τι είναι αυτή.

2021 συμπέσαμε.

2021 το EP Ήρωες. Η στίχη και η μουσική του Ηλία Παπανικολού, δηλαδή του Εισβολέα, ο οποίος ερμηνεύει το «Ρε τι είναι αυτή». Ουστ. Καλημέρα και στον Μανώλη Μουσουράκη. Και αφού πάω στο επόμενο κομμάτι θα μου πει και αυτό που θέλει.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ να σας θυμίσω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε να στείλετε απλά ένα email στο info@coffee3.com και έτσι θα λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σας ενδιαφέρει για να μπείτε στην αλυσίδα που προσφέρει το καλύτερο καφέ της πόλης. info@coffee3.com αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3. Λοιπόν, τι ακούσαμε, τελευταίο κομμάτι για αυτό το ημίωρο, από το 1997, το άλμπουμ αρχή επιτέλους, η Βαβυλώνα σε πλήρη, στην πρώτη πλήρη σύνθεση, Μιχάλης Μητακίδης στην παραγωγή και Πέτρος Ντρομπροβόλσκι με τους Βαβυλώνα να υπογράφουν τους στίχους και την ερμηνεία. Ακούσαμε την τερατογένεση. Καλημέρα και στον Ταξιάρχη. Θυμίζω επίσης ότι τρέχει ο διαγωνισμός για μια εξάδα από τα label της Strange Brew. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι εντός Ελλάδος. Από χτες τρέχει ο διαγωνισμός. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. 6 διαφορετικές μπύρες θα φτάσουν στην πόρτα σας ή θα τις παραλάβετε αν είστε από την Αθήνα, είτε από το Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδοφαλήρου 86, είτε από το ζυθοποιείο της Strange Brew Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Διάλειμμα και αλλάζουμε εντελώς το μουσικό κλίμα. Θα βοτήξουμε στη δεκαετία του 70, γιατί έχουμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι αρκετό καιρό και το αγαπάτε πολύ, μαζί και εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
9: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
8: Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
9: Δωρεάν συναυλία για όλους.
8: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, όπως σας είπα, αλλάξαμε εντελώς το μουσικό μας ύφος. Πήγαμε στο 1975, το άλμπουμ Δροσουλίτες, Θρύλη και Θρύνη, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, το είπα σωστά, ήταν ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης στα φλούρια. Καλημέρα στη Θεοδώρα, πάνω στην Κούνια, που στέλνει τις καλημέρες της μαζί με τον μπαμπά Ανδρέα. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Αναστασία, μπήκατε για την εξάδα των Strange Brew. Να και ο Παράφρονας. Καλημέρα Μπροκολόκο, τώρα έφυγα από τη δουλειά με Μπροκολόκο. Τον Μπροκολόκο το είπα γιατί έτσι με είπε πελάτης το πολύ 17 χρονών. Ναι ρε φίλε, Μπρόσκι, Μπροκολόκο και τα λοιπά. Με φωνή αυλονίτη ακούγεται στο βάθος, βρε πού πάμε. Πού το θυμήθηκε σε αυτό, τότε περίπου ένα μήνα πριν κλείσω τα 20, λέει ο Παράφρονας, για την τερατογένεση, τότε. Ωραία χρόνια, αθώα. Και για τον Πιτσίρικα, αθώα είναι τα χρόνια, οπότε μην δίνεις σημασία, μια χαρά πάμε, λέω εγώ. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και μείνει στην ακρόαση για το σου κομμάτι. Αν διδάσκοντα στα σχολεία μερικά έργα σαν και αυτά, οι νέοι θα φτιάχνουν καλύτερο κόσμο. Θα τον φτιάξουν. Ας ελπίσουμε ότι θα τον φτιάξουν τα παιδιά μας. Ή έστω τα παιδιά των παιδιών μας. Γιατί αυτός δεν. Καλημέρα, τρελέ μου, λέει ο Ισίδωρος. Καλή εκπομπή. Έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, πάλι ευρωνημένο ήταν ο Κούλης. Ο κατακαιρματισμός της αριστεράς δεν βοηθάει. Παράδειγμα, για ποιο λόγο να κατέβει το ΣΥΡΙΖΑ η νέα αριστερά. Το πιθανότερο είναι ότι αν κατέβουν, θα διαλυθούν στις πρώτες εκλογές και θα ενσωματωθούν. Δεν θα βρει την υγεία του αυτός ο χώρος ποτέ πάνω. Προφανώς, διότι στην αριστερά 400 διαφορετικές ιδέες, 400 διαφορετικά κόμματα. Είναι γνωστό αυτό. Ο Φεντερίκο, όσοι έχετε δωμάτια Airbnb, να τα νοικιάσετε σε Ισραηλινούς και να αλλάξετε το Wi-Fi password σε Free Palestine. Καλό, καλό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε.

0: Εδώ περάσαμε στο 2014 και το άλμπουμ Aldebaran. Η ποίηση του Κώστα Ουράνη. Η μελοποίηση από Δημήτρη Κογιάννη και Ανδριανό Παπαμάρκου. Αυτός ήταν ο Δημητράκης Ραμών στο κομμάτι με τίτλο «Ξεριζωμένη». Λεπούρας 21 Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλτατα και αξιότιμη Παναγιώτη. Άσε μας ρε Ρίλο, πρωινιάτικα κι εσύ. Το θέμα είναι να πάνε να ψηφίσουν όσοι βαριούνται, μήπως και αλλάξει κάτι. Ναι, ναι, 100%. Ναι, αλλά ναι, ρε, εσύ, λέει ο Μίλτος. Ας πούμε, είσαι νεανία. Πας στο περίπτερο και λες στον περιπτερά, τι σου χρωστάω, μπροκολόκο. Κάποτε λέγαμε, τι σου χρωστάμε, φίλε. Σχάρη στη συναλλαγή, γιατί γέλασα από την ψυχή μου. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα, Μίλτο μου. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε το 2020, το άλμπουμ πριν από τη μέρα. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τους Βερτζή Μαβί. Το κομμάτι με τίτλο «Σε κουβαλάω». Στις φωνές η Ουρανία Φουρλάνου και ο Δημήτρης Γιαννής. Τι πρόγραμμα θα έχει αύριο ο σταθμός? Εκτάκτου ανάγκης. Παρέα θα ξεκινήσουμε στις 7, θα πάμε μέχρι τις 10. Βλέπω Λιβάνιο, Καπάτο, Χωριανόπουλο, Ζάλιαρη, Νίκο Ράλη, Νίκο Λακοπούλου, Κρυμαστό και μια όλη στο πρόγραμμα. Κανείς στη θέση του δηλαδή από τους μεγάλους, εδώ η οπισθοφυλάκη θα σας κρατήσει παρέα αύριο. Σήμερα δε στις 11 ο Μανώλης Μουσουράκης θα φιλοξενήσει, όπως ακούτε και στα τρέιλερ, τον πρόεδρο του Ατρομήτου, τον κύριο Γιώργο Σπανό. Θα ακούσετε φαντάζομαι πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Άντε ρε Λίνο.

2023, η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από το Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτό είναι το καζάνι. Το ζητάει επιτακτικά ο Λίνος πολύ καιρό. Να πάει και στην Έλληνα που λατρεύει Δημήτρη Μητσοτάκη. Και στο Γιώργο που αναρρώνει ακόμα.

Κρήτη. Οι νότες ταξιδεύουν και φτάνουν στα όμορφα, στα αυτιά και την ψυχή μας. Ο Δημήτρης έστειλε και για τη Strange Brew και ο Νίκος. Καλημέρα. Καλημέρα, σύντροφοι, συναγωνιστή, συναεκάρα εν μέσω πανελληνίων, όχι δικών μου, αλλά του μεγάλου, για να δούμε, λέει ο Γιάννης Μερίκο. Κι αν δεν πάει καλά, δεν πειράζει. Καλημέρα, θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα να πάνε να ψηφίσουν. Πρωτίστω τα σωματεία και τα συνδικάτα τους, λέει ο Μπάμπης. Τα έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα από εδώ. Καλημέρα στην Έλενα. Κλασικό αυτό με τους χολύφτες. Ναι, ναι, το διαβάσαμε και εχθές. Καλημέρα από Λονδίνο. Όταν μπορέσεις, βάλε εξόριστος, κάνω μια ευχή να μαθαίνουν νέες γενιές πώς ζούσαμε την καψούρα στα early 80s, οι μεταλλάδες της εποχής, λέει ο Βάς. Αύριο θα είναι η μέρα των Τιτάνων, μεγίστων, τεράστιων. Τι να ο τσόχος για τη ζωή του στο Λιβάνιο. Άστα, άστα, και χτες πικράθηκε. Περιέγραφε για την Κοσμοτέ TV τον τελικό. Αποστασιοποιημένα πάντως σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, λέει και ο Μιχάλης από τα Σεξοχάς. Έτσι, έτσι, οι προύχοντες, τα έχουμε πει αυτά, έχουν πάρει τη βόλτα στις εξοχές. Πού να είναι όλα αυτά, ωραία είναι πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε κι άλλο ένα για να πάμε μετά στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος θα εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα, Κυριακή, 31η ημέρα του Μαΐου.

0: 2015 το άλμπουμ της κοινότητας Τραγούδια. Η μουσική έρχεται από παραδοσιακό πολεμικό χορό της Κρήτης. Η στοιχική ερμηνεία από τους Ζωή Τάχα, το κομμάτι με τίτλο «Υπόσχεση». Καλημέρα στον Πάνο και στο Βύρονα. Φυσικά και μπήκε στο διαγωνισμό. Τον τελικό Τσουλού, όπως τον περίμενα, ένα γρήγορο γκολ της Άρσεναλ, ένας μονόλογος μετά της Παρί, η ισοφάριση από την Παρί, έστω και με πέναλτι, κανονικό. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ ωραίο μάτς, μέχρι να πάμε στην παράταση, όπου οι ομάδες είχαν ψοφήσει. Φυσιολογικά πήγε στα πέναλτι. Και εντάξει, νομίζω δίκαια η Παρί, αν και νομίζω ότι περισσότεροι για... ήθελαν την Άρσεναλ να το σηκώσει για να υπάρχει και μια ποικιλία, ρε παιδί μου. Αλλά αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά συνδεόμαστε με Κέρκυρα, Πάνος Μουχτερός, στην παρέα μας για να συζητήσουμε για την πρώτη του δουλειά, ένα μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Βίος αβίωτος». Φύγαμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουρουστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουρουστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση. Ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουρουστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain, που επιβλήθηκε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για ομάδα εκτός της Real στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασαν άνετα στους τελικούς της τύχημα GBL, αφού έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβλήθηκαν 95-68 της Ένωσης στη Σάνελ Αρένα. Ο Κυπελούχος επικράτησε 102-94 στο Παλατάκι. Την Τετάρτη ο πρώτος τελικός στο ΣΕΦ. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Όλο το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Επίσκεψη στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς από οπαδούς του Ολυμπιακού προκειμένου να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Κρίνεται ένας τίτλος την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας και να παίξουμε όπως πρέπει. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη των τελικών. Από σήμερα κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο και το τρίτο μάτς. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, εμφανίστηκε ο Εργιν Άταμαν μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την Πράσινη ΚΑΕ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό.

0: Ολυμπιακό, ωστόσο, γαστροδόν Πειραιωτών και τη Μπράγκα, ο 27χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Ορλάντο Σίτι, Μάρτιν Οχέδα. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Β, Ισίδωρος Κουτσίδης, αναμένεται να πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Η άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο εκκίνησης ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρέτης και Ράστοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ αναφορικά με τα τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει στα χέρια του πρόταση από την Μπεσίκτας. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόωρη επέκταση του συμβολέου του με την Ένωση για έναν ακόμη χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Στο προσκήνιο οι ανανεώσεις των Πινέδα και Γιοβίτς. Εβδομάδα εξελίξεων η ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλαφέκ! Κάνει το βλαφέκ!
3: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σουτ! Είναι 2-0!
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
12: Γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
13: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 11 λεπτάκια μετά τις 9 επιστρέψαμε. Και μάλιστα μουσικά είμαστε το 2011, σημειολογικό ίσως. Ακούμε τον Αχινό από τον Λόλεκ και νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή για να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος, εκτός το ότι είναι φίλος του τέλος πάντων, σίγουρα έχει μέσα του έναν Αχινό. Καλημέρα στην Κέρκυρα, καλημέρα στον Πάνο τον Μουχτέρο. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, τι φοβερή εισαγωγή. Φοβερή εισαγωγή. Με πετσόκοψτε, όπως λέμε. Τι σύγχρονη.
0: Φταίς λίγο που καρφώνεσαι στα social, οπότε ξέρεις, μπορώ να πάρω υλικό για να σε υποδεχτώ.
1: Είμαι εύκολο σε αυτό, ναι, από τίποτε εκτίθεμαι. Αλλά αυτό το κομμάτι, ειδικά και αυτό το άλμπουμ, πόσο με έχει ακολουθήσει και με έχει εμπνεύσει να γράψω. Κορυφαίο άλμπουμ, και θέλει τριπλό βινήλιο για να βγει αυτό, και το έχουμε μόνο σε συντήμηση.
0: Ισχύει. Λοιπόν, αυτός ο Αχινός είναι αυτός ο οποίος τρώει έναν άνθρωπο ο οποίος σπούδασε δικηγόρο, μάλλον ξεκίνησε από τη Σπάρτη, γεννήθηκε στη Σπάρτη, μεγάλωσε και ζει στην Κέρκυρα, έτσι.
1: Ναι, γεννήθηκα στη Σπάρτη και 5 ετών ήρθα στην Κέρκυρα.
0: Ασχολείται με την νομική, είναι δικηγόρος, αλλά δεν του αρκεί αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρθρογραφεί από μικρή ηλικία, γράφει διηγήματα, έχει κάνει ραδιόφωνο στην Κέρκυρα και τη Θράκη, όντας φοιτητής φαντάζομαι εκεί. Διατηρεί το blog του Τα Κακός Κείμενα, και μάλιστα είχα τη χαρά να είμαι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο έκανε podcast, videocast, πες το πως θέλεις τέλος πάντων. Και έχω λοιπόν και εγώ τη χαρά να τον φιλοξενώ στην πρώτη ραδιοφωνική του συνέντευξη με αφορμή το πρώτο του μυθιστόρημα που κυκλοφορεί ήδη κάποιες μέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Βίος αβίωτος». Καιρός δεν ήτανε?
1: Ναι, που είπε, αρκετοί φίλοι αυτό μου λένε. Και ήδη τώρα που έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί το έργο, αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή και να σου θυμίσω ότι μου έλεγες, είσαι σίγουρος ότι με θέλεις να σου κάνω ποδαρικό στο πόδι? Τελικά αποδείχθηκες γουρλή. Και τότε λίγο μετά τα πρώτα σκληρά lockdown του COVID, που κάναμε όλοι, ψαχνόμασταν να βρούμε πάλι αυτά που μας εκφράζουν, έκανα και εγώ επί της ουσίας την αρχή και τη σύνοψη μαζί, και είδα ότι είναι ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτό το όνειρο που από 9 ετών βρισκόταν μέσα μου, και λίγο με την αρθρογραφία, με τα διηγήματα, με τα ποιήματα, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είχα την τύχη να καταπιαστώ, από διοργάνωση συναυλιών, ραδιόφωνο, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, που πήγαμε μία βόλτα όντως και με αφορμή τη φοιτητική ζωή, αλλά και όλη την εν γέννη πολιτιστική δράση, και τους συναναστράφηκα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα που εσύ έφτασα τα 44 μου. Να βγάλω το Βίο Αβίωτο, που κυκλοφορεί, όπως πολύ σωστά είπες, ήδη από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και που εν πωλής όλα αυτά τα ρεθίσματα εμφανίζονται και μέσα στο ίδιο το βιβλίο, σαν περίπου το soundtrack του.
0: Να πω πριν συνεχίσεις ότι έχω δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Καστανιώτη και τον Πάνο φυσικά, οπότε στέλνετε ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, ούτως ώστε αν κερδίσετε, οι δύο που θα κερδίσετε, να το παραλάβετε ταχυδρομικά στην πόρτα σας από τις εκδόσεις Καστανιώτη και τον Πάνο Μουχτερό που φιλοξενούμε σήμερα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι ο Βίος Αβίωτος προκύπτει. Λοιπόν, από αυτά που έγραφες, ή κάποια στιγμή είπες θα κάτσω και θα το γράψω, θα φτιάξω ένα μυθιστόρημα επιτέλους, ή συνέδεσες κάποια κομμάτια από αυτά που ήδη είχες στα σιρτάρια σου?
1: Πήγε λίγο εξελικτικά, δηλαδή στα Κακός Κείμενα έγραφα άρθρα, τα οποία μετά έγιναν διηγηματική αρθρογραφία, δηλαδή δεν ήταν τυπικά δημοσιογραφικά άρθρα που σχολιάζουν την επικαιρότητα. Επέλεγα με ιστορίες να περιγράφω την επικαιρότητα μέσα από ήρωες κτλ. Μπήκα δηλαδή σε μια αφηγηματολογία, όπως λέμε στα βιβλία. Και λίγο μετά από αναδημοσιεύσεις και αρκετό κόσμο που γνώρισα ως αναγνώστες πια και που με ακολουθούσε και που σταδιακά γίνανε κάποιες χιλιάδες, μου λέγανε επιτέλους γράψτε το βιβλίο. Γράψτε το και όντως ορίμαζε αυτή η σκέψη όλο ένα και περισσότερο μέσα μου. Και έφτασε η στιγμή που πάρα πολλά ερεθίσματα με ανάγκασαν σχεδόν να πετάγω με τη νύχτα από το κρεβάτι και να γράφω. Δηλαδή ήταν πλέον κάτι το οποίο δεν μπορούσα να σταθέψω, ανάγκη και έμπνευση. Και παρά τη δυσκολία της καθημερινότητας, της ρουτίνας, των υποχρεώσεων κτλ., βρήκα τον τρόπο, έστω και με κόπο και με συνεχόμενα ωράρια, και το παρέδωσα. Και εν τέλει κυκλοφορία, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενο, που φαίνεται σαν ψέμα όλο αυτό που συμβαίνει. Σε τόσο ωραία φροντίδα από αυτό τον εκδοτικό οίκο.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Κυκλοφόρησε, να πούμε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, στις 25 του μήνα. Δεν έχει κλείσει ακόμα μία εβδομάδα κυκλοφορίας. Αύριο θα γίνει αυτό. Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο συγγραφέα, ρε παιδί μου, να φτάσει να εκδώσει το βιβλίο του σε έναν μεγάλο εκδοτικό όμιλο όπως αυτός του Καστανιώτη?
1: Να σου πω την αλήθεια, ότι αν και πίστευα στο έργο και πιστεύω, δεν πίστευα με τίποτα ότι θα γινόταν όλο αυτό το roller coaster που έχει συμβεί στη ζωή μου από τον περασμένο Αύγουστο, που έστειλα το βιβλίο στους εκδοτικούς και άρχισα να λαμβάνω τα πρώτα μηνύματα. Και εγώ όντως πρωτεμφανιζόμενος συγγραφέας, τουλάχιστον στα βιβλία, δεν λέω για τα blog και όλα τα υπόλοιπα, μακριά, στην Κέρκυρα τώρα, δεν ήμουν στα κέντρα ή σε κάποια μεγάλη πόλη, ήμουν αισιόδοξος. Άρχισα βέβαια να λαμβάνω τα πρώτα σινιάλα από το ότι με θέλανε να κατέβω στην Αθήνα σχετικά άμεσα για υπογραφές. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι το έργο πρέπει να λέει κάτι, εν πάση περιπτώσει είπε σε κάποιους ανθρώπους, και χαίρομαι διπλά, διότι ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον συγγραφέα στην Ελλάδα. Είτε πρωτοεμφανιζόμενο είτε ακόμα και πιο γνωστό. Δυστυχώς, επειδή ξέρω ότι και η εκπομπή του καταπιάνεται και με διάφορους προβληματισμούς κοινωνικούς. Η τέχνη από τον ηθοποιό μέχρι τον σκηνοθέτη, οποιαδήποτε ιδιότητα πάρουμε στην Ελλάδα, δεν είναι ένα τομέας που σε κάνει να ζήσεις ή να επιβιώσεις άνετα από αυτό το πράγμα.
0: Μα γιατί, αφού είμαστε η χώρα του πολιτισμού, έχουμε δώσει τα φώτα, ρες, πάνω. Δεν τρώνε με χρυσά κουτάλια οι ποιητές, οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν με τα χέρια τους κεραμικά, ας πούμε, και παραγωγή μια τέχνη.
1: Και λέγαμε για COVID, θα θυμάστε τα επιδόματα της παινίας, ας πούμε, που ξαφνικά θέατρα κλείσανε, κλείσανε σινεμά, κλείσανε άνθρωποι πραγματικά βρεθήκαν σε κατάσταση οριακή. Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον τόπο, στην παιδεία, στη σκέψη, στον προβληματισμό, στα συναισθήματά μας. Και στη διαδρομή μου αυτή, πάνω, όπως άρχισα να συναντιέμαι με άλλους συγγραφείς που και αυτοί κάνουν τον αγώνα τους ή προσπαθούν να δούνε το βιβλίο τους να εκδίδεται. Γιατί ξέρεις, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα να δεις το δημιουργημά σου.
0: Να κυκλοφορεί.
1: Ναι. Τους είδα πως υπάρχει εκμετάλλευση στα συμβόλαια, οι συγγραφείς ας πούμε να αμοιβώνται πενιχρά, σε αντίθεση βέβαια με όσο συμβαίνουν στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή κάποια στιγμή και μέσω όλο αυτού που συμβαίνει τώρα και σε μένα να αναδειχθεί ότι επιτέλους πρέπει και νομοθετικά κάπως να καλυφθεί ο δημιουργός στην Ελλάδα, ο συγγραφέας, οποιοδήποτε σχετικός με την τέχνη, και να μην είναι θα κάνω 2-3 δουλειές και θα κάνω και μια τέχνη έτσι για να λέω ότι βγάζει το αποθυμένο μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι
0: το μεράκι μου, τέλος πάντων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Θα μου πεις για το βιβλίο, αλλά θα κάνεις λίγη υπομονή να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Είναι 1,5 λεπτό. Να το ακούσουμε, γιατί καταλαβαίνεις, πρέπει να τα βάλω βαθιά στην τσέπη τα χρήματα. Οπότε
1: να τα συνδυάσω.
0: Δώσ' μου λοιπόν 1,5 λεπτό, επιστρέφουμε.
2: Φίσα. Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζω ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον και συγγραφέα πλέον Πάνο Μουχτερό. Μιλάμε για την καινούργια του πρώτη κυκλοφορία, το μυθιστόρημα Βίος Αβίωτος, που κυκλοφορεί εδώ και 6 μέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το τι θα συναντήσει κάποιος στις 283 σελίδες. Πόσες είναι?
1: 384.
0: Μάλιστα. Του Βίου Αβίωτο.
1: Τυπικά θα το πούμε ψυχολογικό θρίλερ.
0: Okay.
1: Αλλά επειδή με ρωτούσαν από τον εκδοτικό και τους είπα αν είχα δυνατότητα εγώ να το χαρακτηρίσω, θα το έλεγα κοινωνικό χόρορ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, χωρίς να θέλουμε αναγκαστικά να μιλήσουμε επίκαιρα,
0: uh-huh.
1: το έργο κάνει μια βόλτα σε πολλά από όσα συμβαίνουν με την τεχνητή νοημοσύνη,
0: mm-hmm.
1: από όσα συμβαίνουν με τις σχέσεις, τις συνενέσεις και τις κακοποιήσεις,
0: uh-huh.
1: Από τα social και την τοξικότητα. Και όλα αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους, όπως περιγράφουμε και στο Πιστόφυλλο, μποροχρονικά στη ζωή ενός κεντρικού ήρωα,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος στα 48 του έτη διαπιστώνει σταδιακά ότι η πραγματικότητα που θεωρούσε ως τέτοια πιθανόταν να μην ισχύει.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μια απλή πραγματικότητα οικογενειακή, ξέρω εγώ μόνο, μπορεί να είναι και κοινωνική, μπορεί να είναι ηθική, μπορεί να είναι επαγγελματική, οτιδήποτε. Αυτό μέσα από μια αληθεία γεγονότα και προσώπων θα γίνει προσπάθεια να συνδυαστεί με αυτό το ψευδεπίγραφο που ζούμε με το AI, δηλαδή δημιουργήματα κατ' επίφαση αληθινά.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και ο τίτλος Βίος Αβίωτος, γιατί πολλοί οι γεωχαριτολογίες μου λένε καλά τι είναι μοναστηριακή ιστορία, τι Βίος Αβίωτος. Λέω όχι παιδιά, έχει να κάνει με το βίο που νομίζουμε ότι βιώνουμε, με την τέχνη που νομίζουμε ότι βλέπουμε, με τον έρωτα που νομίζουμε ότι νιώθουμε, με όλα αυτά τα κατ' επίφαση, εκεί πάει πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι γενικός μπούστουλας, ας πούμε, και γι' αυτό και η κεντρική ατάκα του έργου είναι αλήθειες φτιαγμένες από πτέματα.
0: Uh-huh.
1: Πρέπει επίσης να σου πω τεχνικά ότι παρότι αυτά θα τα αφήσω για τους κριτικούς και τους αναγνώστες, αλλά μιας mm-hmm. και κάνουμε τώρα την κουβέντα,
0: mm-hmm.
1: το βιβλίο δεν, οι ήρωές του δεν έχουν ονόματα. Οι πόλεις δεν έχουν ονόματα και οι εποχές δεν έχουν έτη. Όσα καταλαβαίνει ο αναγνώστης, και ευελπιστώ ότι δεν θα τον μπερδέψω,
0: mm-hmm.
1: τα καταλαβαίνει με τα πλάνα και τις περιγραφές, ξέρει πού βρίσκεται, ποιον βλέπει και τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν κάτι που
0: δεν είναι εύκολο αυτό να το πετύχεις.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο καθόλου. Και φοβόμουν και ελπίζω ακόμα αυτό να το αποφύγω, να μην καταλήξει μια σταλάτα η αφήγηση όλη και η εμπειρία. Αλλά γενικά ήθελα να είναι ένα έργο που να σου θυμίζει και λίγο κινηματογράφο, σαν να βλέπεις ταινία. Ένα πολύ μικρό spoiler που μπορώ να κάνω είναι ότι ξεκινάει και μία από τις πρώτες σελίδες γράφει: παρακαλείστε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία. Αυτά λοιπόν προσπάθησα να βάλω σε ένα mood τον αναγνώστη και να καταργήσει το scrolling λίγο, τα notifications λίγο και να μπει σε μία αίθουσα και να δει να διαβάσει και να αποκτήσει μία βιωματική αίσθηση ανάγνωση όπως εκτελείται η ιστορία, η οποία ιστορία μπορεί να τοποθετηθεί και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Προσπαθώ να έχει μια οικουμενικότητα το έργο, γι' αυτό δεν έβαλα. Δηλαδή, όταν πήγα να βάλω ονόματα, δεν μου καθόταν καθόλου καλά να λέω ο Νικόλας, ο Άντριου. Μου καθόταν καθόλου καλά και είπα θα τα αφήσω έτσι και θα λέω εκείνος, εκείνη.
0: Και κάθε φορά. Και τι θέλει, βάζει ο αναγνώστης σε αυτή την περίπτωση, τον βάζει ακόμα πιο μέσα δηλαδή στο βιβλίο.
1: Ναι, προσπάθησα γιατί αυτή την τεχνική την είχα και από τα 300 κείμενα. Να γράφουμε κάποια ενσυναίσθηση στη γραφή. Είμαστε εδώ συμπέροντας τα παπούτσια του κάθε ήρωα. Είτε είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, είτε είναι ο πιο συμπαθής. Μια προσπάθεια να περιγράψει την αντίληψη κάποιου άλλου ανθρώπου μέσα από το γραπτό λόγο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό έτσι όπως
1: το έχεις στήσει. Έχει πολύ βέβαια, μια
0: σκέψη για αυτό.
1: Έχει πάρα πολύ soundtrack το έργο. Έχει σκηνές που την ακούς, σε τείχους γραμμένου, στο σύνθημα. Έχει διάφορα τέτοια και μιας και πριν βγούμε στον αέρα ακούγαμε από σένα τους λατρεμένους ρασταναλίστας. Πρέπει να πω ότι είναι και οι ρασταναλίστας μέσα στο έργο. Και είναι και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες. Είναι ο Παν, είναι το παιδί Τραύμα, είναι ο Φίβος ο Δελιβοριάς, είναι και παλιότερης εποχής από το 70 η Κουμιώτη, ξέρω εγώ, είναι συγγραφής ο Κώστας Παπαγιώργης. Έχω προσπαθήσει να τιμήσω επί της ουσίας διάφορους καλλιτέχνες ή λογοτέχνες ή μουσικούς που ενέπνευσαν και εμένα τον ίδιο και τους έχω βάλει στις σελίδες, όχι ονοματίζοντάς τις, αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε. Λέει, περνάει το αυτοκίνητο και ακούγεται το τάδε κομμάτι στη διαβασόν.
0: Ή ο ήρωας διαβάζει το τάδε βιβλίο ενδεχομένως, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έπικα ή θυμήθηκε κάτι που διάβασε εκεί και είναι από εκεί.
0: Μάλιστα. Το έχεις πουλήσει πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω. εγώ περιμένω να έρθει να το διαβάσω.
1: Προσπαθώ να πω σε εκείνο το συνέστημα που λέει, γιατί κοίταξε, εγώ μπορεί να γράφω, αλλά δεν είμαι τόσο, αναγνώστη. Είμαι περισσότερο συγγραφέας παρά αναγνώστη. Θα πω δυστυχώς, πρέπει να διαβάζω περισσότερο. Έχω διαβάσει, αλλά σίγουρα όχι τόσο όσο θα ήθελα.
0: Όσο θα ήθελες. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν το ίδιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πρέπει να μιλάει. Το πω αυτό και να κάνω δηλαδή μια τέτοια αυτοκριτική και δεν θα το παίξω εγώ τώρα ο τάχα μου
0: παντογνώσης.
1: Πραγματικά έχω, δηλαδή το ξέρω βέβαια, εντάξει ο καθένας με τη δουλειά του, αλλά και με τόσα άλλα χόμπι, τι να πρωτοκάνει. Αυτό που ήθελα όμως σίγουρα είναι να μην πει ο αναγνώστης και να πει: ωρε φίλε, τι θα διαβάσω τώρα πάλι, δύσκολες διατυπώσεις, φορτωμένες, αυτά αναφορικές. Προσπάθησα να έχει μια ροή, να είναι απλό, όχι απλοϊκό, να είναι ευχάριστο, να είναι κινηματογραφικό, να έχει ένα τέμπο που να λες, ρε παιδί μου θα κάτσω και σε δύο μέρες να χρειαστεί να το τελειώσω. Και αυτό που είπες με τις σελίδες πριν, τις 384, ήταν επίσης κάτι που ήθελα, δηλαδή να μην είναι 700-800 σελίδες. Βέβαια εγώ δεν έχω τίποτα με όλα τα άλλα τα βιβλία, ο καθένας όπως θέλει.
0: Ναι, εννοείται προφανώς.
1: Και προφανώς υπάρχουν αριστουργήματα πολυτέλειδα. Αλλά εγώ ήθελα να κινηθώ λίγο στη μέση, δηλαδή να μην κάνω μια ταινία 4 ώρες, ούτε όμως να την κάνω και 90 λεπτά. Ήθελα να είναι το 2ωρο. Να είναι εκεί που τόσο όσο για να περνάει ανάλαφα ή όπως και αν θέλει κάποιος να το διαβάσει ακόμα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και σε συντομότερο. Να είναι μια εμπειρία τέτοιου τύπου.
0: Σε Σε κάθε περίπτωση νομίζω το timing που βγαίνει είναι καλό, διότι το καλοκαίρι τέλος πάντων ενδεχομένως είναι η εποχή που μπορείς να πιάσεις και ένα-δυο βιβλία να τα διαβάσεις, εάν βρεθείς σε κατάσταση διακοπών και ηρεμίας. Οπότε νομίζω ότι έρχεται σε ωραίο σημείο.
1: Έχει και θέματα που θα αγγίξουν πέγω αρκετά και το γυναικείο κοινό. Και οι αξιολογήσεις μέσα από την εκδοτική επιτροπή του Ιβ Κασανιώτη που το είδε αυτό μου είπε. Θα αγγίξει ένα κοινό από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Κάνει ένα ταξίδι δηλαδή το έργο χρονικά τέτοιο. Θα δει πάρα πολλούς προβληματισμούς για τα στερεοτυπικά που ζούμε και από τότε μέχρι σήμερα πώς έχουν εκτελεστεί. Θα δει μια ποικιλία η οποία αφορά συναισθηματικά από τη μητρότητα, την πατρότητα, την παιδικότητα, διάφορα τέτοια ζητήματα ευαίσθητου ψυχισμού. Θα δει αναφορές στο σκοτεινό και στο τρυφερό κομμάτι των ερωτικών συναναστροφών. Ένα προσπάθησα να το πω σε ένα εκρεμές που πάει πέρα, δώσε στα σκοτεινά μας και στα φωτεινά μας και σε όλη αυτή την γκάμα των συναισθημάτων που έχουμε, δηλαδή από άκρη σ' άκρη. Και σίγουρα προσπάθησα χωρίς να παίρνω θέση και την αφήνω την τελική επιλογή στους αναγνώστες. Η μάχη του AI με τον άνθρωπο. Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Δεν ήθελα απλά να καταπιαστώ, να κάνω αναφορές απλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλα το μυαλό μου να πήξει και να δώσει μια προβληματική που στόχο έχει να κλείσει το βιβλίο. Μετά να λες, ρε φίλε, με προβλημάτισε λίγο τώρα αυτό. Ας που μένει αυτό το αποτύπωμα. Αυτό.
0: Τέλεια. Υπέροχα. Να ευχηθώ καλό τάξιδο. Εννοείται να φτάσει σε όσα περισσότερα μάτια και μυαλά κατ' επέκταση γίνεται, και γιατί όχι αυτό να σε σπρώξει και σε ένα δεύτερο και σε ένα τρίτο, ανάλογα με όσα έχεις μέσα σου και μπορούν να βγουν, γιατί δεν είναι εύκολο να τα βάζεις σε μια σωστή σειρά και να τα τακτοποιείς έτσι ώστε να γίνονται μια ωραία ιστορία την οποία μπορεί να τη διαβάσει κάποιος και μέσα από αυτή να βγάλει και τις εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό συνήθως μέσα από ένα βιβλίο, είτε μέσα από το συγγραφέα, είτε μέσα από τη δική μας φαντασία, τέλος πάντων, όπως συστήνει ο καθένας διαβάζοντας, και να σκεφτείς και κάτι παραπάνω από απλά να περάσει το χρόνο σου διαβάζοντας κάτι.
1: Εγώ θα προσθέσω, αν έχω για λεπτά,
0: βέβαια,
1: ότι θα κάνουμε παρουσιάσεις σε τουλάχιστον 10 πόλεις στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα. Πάμε.
1: Κάνουμε το λεγόμενο βίος των tour για να δείξουμε και λίγο τις metal καταβολές μας.
0: Έτσι.
1: Θα πούμε ότι το έργο το πιστεύω και για σεναριακή διασκευή. Γίνονται ήδη κάποιες προσπάθειες και θα δείξουν και μέσω του εκδοτικού, διότι έχει προοπτική διασκευή του τέτοιας. Ελπίζω τώρα να έχουμε...
0: Έχουμε ημερομηνίες για τις παρουσιάσεις.
1: Θέλουμε λίγο να κυλήσει, να διαβαστεί το έργο και μετά θα πούμε ότι πολύ πιθανό.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
12: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
12: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
12: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
12: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
13: Πάλι ζωγράφισες.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
17: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob. Ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Στο Spotify τα κακό κείμενα podcast, κακόσκείμενα.com, κακόσκείμενα.net, τα άρθρα μας, τα διηγήματά μας και κάτι, τώρα θα ανταμώσουμε κυρίως από κοντά. Ο στόχος αυτός είναι, δηλαδή, να μην, δεν θέλω να μπω στο, να συνεχίσω, παρότι μας έφερε πολύ κοντά μέσα στο social, είχαμε τον κόσμο, με κόσμο που δεν φανταζόμουν, αλλά θέλω να περάσω τώρα λίγο στο επιτόπιο, να έρθουμε από κοντά σε επαφή, να γιορτάσουμε, να γνωριστούμε.
3: Ακριβώς γι' αυτό, για να ξέρει ο κόσμος πότε, πού κάνεις την παρουσίαση και να μπορέσει να.
2: Ακούνε μεγάλες ανακοινώσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ ωραίο coaching και φροντίδα από το εκδοτικό οίκο. Από Καστανιώτη και όχι εκτυπωτικό.
3: Okay.
2: Και θα δώσω ένα μεγάλο support στα παιδιά εκεί έξω που γράφουν, που ονειρεύονται, να μην παρατήσουν τίποτα. Σε χώρα που δεν στηρίζει, το ξέρω. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όμως μην τα παρατάνε, ό,τι μπορούν να κάνουν, να το δώσουν από τη ζυγούλα τους. Και μακάρι να έχουν καλύτερη καιρή για όλους τους καλλιτέχνες και αυτούς και τους ανθρώπους εν γέννη.
3: Της τέχνης. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και από κοντά. Δεν το έχουμε καταφέρει οι δυο μας. Παραμένουμε
2: θα σε φέρω τώρα σε
3: διαδικτυακή φίλη.
2: Θα σε φέρω να σπινάρεις στην εκδηλώση.
3: Okay.
2: Θα κάνω cheating, κατάλαβες. Δηλαδή πιο πολύ στο τέλος θα έρθουν για τους άλλους. Θα έχει για μέσα.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πάνος Μουχτερός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και πάλι. Το βιβλίο σου, το πρώτο σου βιβλίο, Βίος Αβίωτος, εκδόσεις Καστανιώτη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ανάγνωση, κυρία.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο Πάνος Μουχτερός, ξαναλέω, Αγγελόπουλος Νίκος, 829 το κινητό του, Ανδριάννα Καρβούνη ή Καρβουνή με 872, θα ενημερωθείτε, θα σας καλέσουν για να δώσετε διευθύνσεις και τα λοιπά, για να παραλάβετε το βιβλίο σας. Οι υπόλοιποι από Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία ή διαδικτυακά μπορείτε να το παραγγείλετε ή φυσικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη στην φυσική τους θέση. Στο κεντρικό τους κατάστημα, δηλαδή. Ζαλόγκου 11 στην Αθήνα ή Θεμιστοκλέους 104 επίσης στην Αθήνα.
4: Πάνω κάτω σε μια λεμαργή χώρα, μέσα έξω σε μια χόρταργη χώρα.
3: Τα κακόγες κείμενα θα το γράψετε με εψιλονγιώτα, κακός κείμενα, μία λέξη, .net για να βρείτε τα podcast, ας πούμε, που βλέπω εδώ, ή και com για να βρείτε και τα γραπτά του Πάνου. Μερικά μηνύματα.
4: Από εσπλαχός δίνους.
3: Ο Κίμωνας δεν το πήρε.
4: Κτίνους, τρέφομαι με ψευχές. Πληρώνω φίλους, σκύλους, διαλυμένες γιορτές.
3: Α, αυτό που μου στείλες θα το πει ο Αλέξανδρος στην εκπομπή του κανονικά για τον απεινιζωτή.
4: Για την καρδιά ενός κτίνους καταπίνω φωτιές. Πληρώνω ερωμένες σιωπές εκβιαστές.
3: Κρίμα, λέει κάποιος για τον Καλύπη Γουαρτέτα, έστησε καλά την ομάδα για το χθεσινό τελικό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Δυτικό Κέντρο. Μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, λίγο δύσκολο.
4: Μέσα έξω σε μια χόρτα γηχώρα.
3: Καλημέρα στον Βίρονα, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τον Νίκο. Πώς 4-5 στον Γιώργο, στον Χρήστο. Στο Σπύρο την Ανδριάννα. Κάποιος ρωτάει αν θα το παρουσιάσει στη Σπάρτη, φαντάζομαι πως ναι. Καλημέρα στην Άννα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Καλημέρα και στη Χριστίνα στη Θεσσαλονίκη. Ταξιδεύει με τις μουσικές, οι οποίες τώρα έρχονται από το 1993.

0: το άλμπουμ 9 πληρωμένα τραγούδια, η μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, οι τρύπες, το ένα και μοναδικό πληρωμένο τραγούδι θα μας οδηγήσει στο διάλειμμα των Γκέμισι που το κάνουμε παρατέταρτο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν ατυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Σήμερα στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Σήμερα στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, να δώσουμε τα χρόνια πολλά στον ιό του Στάθη του επικίνδυνου γαλάτη, τον Στέφανο, τον μεγάλο από τους δύο. Να τον χαίρεστε εννοείται, και τα δύο βέβαια, αλλά λίγο περισσότερο σήμερα στο Στέφανο που μεγαλώνει.

μπουτανίτσα. 1990 το άλμπουμ Δουλειές του Κεφαλιού. Ο Τζίμις Πανούς σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτό είναι το ράπισμα. Η κλήρωση για το μηχανάκι έγινε, Σπύρο, NBG7. Μέσα στην εβδομάδα έγινε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο, που έχει πάντα ήλιο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Δεν έχω ξεχάσει κάποιο μήνυμα, οπότε συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, 25ο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7. Ένα άλμπουμ που ήταν να βγει το 1978, κυκλοφόρησε τελικά ένα χρόνο αργότερα το 1979. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, μαζί του και η Σπυριδούλα. Ακούσαμε το Αγνώστο Θεό. Να σας θυμίσω ότι πάντα στην παρέα μας είναι τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το κεντρικό κατάστημα, και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 ο δρόμος, το νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης, και ποτιά 17 στα Χανιά, www.monsterville.gr. Για λίγο ακόμα δέχομαι συμμετοχές για την κλήρωση που θα γίνει σε λίγο για μια εξάδα από τα label της ελληνικής ζυθοποιίας Strange Brew. Μπορείτε να τα γνωρίσετε όλα στο strangebrew.gr και να δείτε και τι συμβαίνει στα δύο σημεία, το Taproom and Bottle Shop στη Φαλήρου 86 και στο ζυθοποιείο της Strange Brew Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, σε διάφορα event που οργανώνονται κατά διαστήματα. Επίσης, αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, στείλτε mail στο info@coffee3.com και μπορεί να γίνετε μέλος της αλυσίδας που μετράει ήδη 9 ανοιχτά καταστήματα σε Γάλλιο Ήλιον, Περιστέρι, Παγκράτη, Γλυφάδα, Ακαδημία Πλάτωνος, Καλυθέα, Πειραιά και Ομόνια, και πολύ σύντομα και στις Αχαρνές. Ξαναλέω, info@coffee3.com για να μπείτε και να μάθετε μάλλον πώς μπορείτε να γίνετε μέρος της αλυσίδας των Coffee 3. Διάλειμμα, επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Η Winsport

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

1998. Άλμπουμ Σμέρνα, το συγκρότημα σε στίχους μουσική και ερμηνεία, ακούμε για την αυτοκριτική. Πάνω κάτω ποτέ ξανά, αύριο, 7 με 10. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει μουσικά, θα το δούμε. Στο πρωινό πρόγραμμα θα πάμε μέχρι την Πέμπτη και ξανά τα πάνω κάτω το Σαββατοκύριακο. 13 και 14 Ιουνίου, καθώς 6 και 7 θα είναι το break μας. Επίσης ούτε 27-28 θα έχουμε εκπομπές.

0: αλλά ας μην πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Σκληραίνει η ώρα και το χρόνο πίσω σε δειχτή. Μέσα σε δύο στιγμές βλέπω το όραμα μου να χλωμιάζει.
0: Λοιπόν, έγινε και η κλήρωση για την εξάδα από την ελληνική ηθοποιία Strange Brew. Πάλι κυρία Αναστασία Κώστα, με κινητό που τελειώνει σε 979.
2: Κι όταν αρχίζεις ήδη έχεις φαρεί.
0: Κάποιοι περιμένουν την παιδική Καραμούζα μετά από αυτή την ατάκα. Λοιπόν, ξαναλέω, Κώστα Αναστασία, σημερινό το μήνυμα, 59-79 το κινητό της, η τυχερή που θα ενημερωθεί για το πώς, ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν για να παραλάβει την εξάδα από την ελληνική ηθοποιία Strange Brew. Ευχαριστούμε και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα.
3: Με μελάνη στη λίστα του θανάτου.
0: www.monogramma.eshop.gr.

Αυτό ήταν, τα μαζεύουμε. 2021. Ατίθασα όνειρα και ελπίδες στο άλμπουμ. Ο Χρήστος Καλογράνης σε στίχους και μουσική. Τα γυμνά καλώδια στο κομμάτι με τίτλο Το όνομά μου. Καλημέρα στον Δαμιανό. Αχαρνές, ναι, το λεγόμενο Μενίδη προφανώς.

0: Υπόγεια ρεύματα live σε 2 εβδομάδες. Αδερφέ, δεν άκουσες τη χθεσινή εκπομπή. Γρηγόρης Κλιούμης ήταν εδώ στην παρέα μας για ένα μισάωράκι. Τα είπαμε. On demand, τι βρίσκεις στην εκπομπή στο site του Big Wins for FM. Καλημέρα στη Μυτιλίνη, στον Γαβριήλ, στην Ηλιόλου στη Μυτιλίνη, όπως γράφει. Καλημέρα, Σπάνο Βασίλης, αποφάσισε το χωριό Παιανίας. Καλημέρα και στο Λίτζ, στο Τζιμάκο, τα τελευταία μηνύματα που βλέπω εδώ, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες λοιπόν για την ακρόαση και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Διάολε να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Ευχαριστούμε τα Coffee 3, τη Strange Brew, τα καταστήματα Monsterville και το βιβλιοπόλιο Μονόγραμμα που ήταν στις μηχανές της εκπομπής. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης. Ανοίγει την αθλητική ραδιοεφημερίδα και στις 11 μην ξεχνάτε η συνέντευξη που έχει προγραμματιστεί με τον Γιώργο Σπανό, τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει εδώ και χρόνια τον Ατρόμητο στα γενέθλια του συλλόγου που είναι σήμερα και μετά από πολλά χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας θα έχουν να πούν πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά από μένα για τις προηγούμενες 3 ώρες, Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας και αύριο γύρω στις 7 θα τα ξαναπούμε εάν το επιθυμείτε. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain που επιβλήθηκε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για ομάδα εκτός της Real στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρασαν στους τελικούς της τύχημα GBL αφού έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβλήθηκαν 95-68 της Ένωσης της Ανελ Αρένα ενώ ο Κυπελούχος επικράτησε 102-94 στο Παλατάκι. Την Τετάρτη ο πρώτος τελικός στο ΣΕΦ στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Όλο το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Επίσκεψη στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς από οπαδούς του Ολυμπιακού προκειμένου να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Κρίνεται ένας τίτλος και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας και να παίξουμε όπως πρέπει. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη των τελικών. Από σήμερα συγκυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο και το τρίτο μάτς. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα κατακτήσει τον τίτλο εμφανίστηκε ο Εργκίν Άταμαν μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τουρκός. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την Πράσινη ΚΑΕ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέζαρη Μίζτα της Ρίο Αβε. Εξετάζεται ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και ο κεντρικός χαφ Γκίντο Ροντρίγκες που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια. Αποφασισμένη να κρατήσει τον Στρεφέτσα η Πάρμα, λένε στην Ιταλία.

0: Η άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο εκκίνησης ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φορ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαχαρίτης και Ράστον Ντέρ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα γίνουν οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Επιμένουν στην Τουρκία για πρόταση της Μπεσίκτας τον Μάρκο Νίκολιτς, καμία ανησυχία στους κεντρινόμαυρους. Τα 103 χρόνια ζωής γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος, καλεσμένος.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
11: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ, είναι 2-0.
14: Sport FM Πάτρα.
17: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Piotr with a mistake and Greece have punished Tartuvar. The substitute Andreas Savaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
21: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaras just the recipient of a gift. Barry reads what Samaras is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaras just lifts it over.
20: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaras, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
21: Sio just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Sio needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up. He tries to make a late recovery.
20: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
21: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
20: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
22: And it was a penalty.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Πρωινό Κυριακής, 31 του μήνα. Το φάγαμε. Και το μήνα το φάγαμε και. Τη φάγαμε για την άνοιξη. Καλοκαιράκι από αύριο. Παρέουλα μέχρι και τις 12. Με Πάνο Ρίλο στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Διαβάζω και την είδηση από τις χθεσινές δηλώσεις του Μικέλ του Αρτέτα, ο οποίος υπογράμμισε ότι θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα. Όντως είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Όχι τόσο για την Arsenal, αν και ήταν αρκετά αισιόδοξο για την επόμενη μέρα της ομάδας ο Ισπανός τεχνικός. Πάντως και αυτή η μέρα ξημέρωσε με πρωταθλήτρια Ευρώπης την Paris Saint-Germain.

0: Θα τα πούμε σαφώς για το Τσουλού.
1: Θα έχουμε και μια σύνδεση με Βουδαπέστη. Και όχι Βουκουρέστη που πήγε όλος ο καψερός. Εντάξει, ταιριάζουν. Α, δεν το έχεις δει.
2: Πήγε τύπο το Βουκουρέστη να παρακολουθήσει τον τελικό.
1: Βέβαια, ναι, τη 2026 δεν ξέρω και τι μπορεί να. Τι μπορούμε να πρωτοπιστεύουμε από τα όσα συμβαίνουν, αλλά ναι, υπάρχει ένας τύπος με φανέλα Παρί, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μπέρδεψε τα Βουκού, τα Βου, και πήγε.
2: Όχι.
1: Βουκουρέστη.
2: Και έχει στήριο τύπος, ή όχι.
1: Αν αληθεύουν τα όσα λέει, ναι. Είχε σηκωθεί πολλή συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για το ότι γενικά τα τελευταία χρόνια δεν πολύ παρακολουθούμε και πολύ ωραίους τελικούς. Αυτή η συζήτηση πολύ καλά κρατούσε και τουλάχιστον για μία ώρα και κάτι παραπάνω. Στη χθεσινή αναμέτρηση δεν έθελξε. Το αντίθετο, και αυτό το γκολ το γρήγορο του Χάβερτς, ο οποίος σκόραρε και πάλι σε τελικό μετά από μία πενταετία. Άνοιξε το σκορ λοιπόν η Arsenal στο 6. Δεν πολύ βοήθησε τα πράγματα για να δούμε έναν αθλητικό στο μάτι τελικό. Μια Arsenal πολύ καλά τοποθετημένη στον αγωνιστικό χώρο, με πολύ κοντά τις γραμμές. Έδωσε την μπάλα στην Παρί, είχε 70% κατοχή σε μια φάση η Paris Saint-Germain, αλλά δεν την είχε σε χώρους απειλητικούς για τους κανονιέριδες. Η Arsenal δεν επέτρεπε στην Παρί να παράγει καταστάσεις. Αντίθετα, η Arsenal ήταν που στο πρώτο ημίχρονο έχει και τη δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά άλλαξε κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το γκολ του Ντεμπελέ στο 65 έφερε την κατάσταση στα ίσα. Περισσότερες οι καλές στιγμές της Παρί. Για να πάμε παράταση, να πάμε πέναλτι μετά από μια δεκαετία, μάλιστα. Εκεί όπου η Παρί κατέκτησε το τρόπαιο. Μπράβο ρε Ειρήνη. Άντε, μια φαν του σώματος αρχής μου. Τα καμίσα νερά. Λοιπόν, με το σήμα αρχής λοιπόν, πάμε προς break, ακόμα δεν άργησαμε. Να έρθουμε να τα βάλουμε όλα κάτω και για το χθες είναι τελικό, να έχουμε πραγματάκια να πούμε σήμερα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. When I look back upon
1: my... 31η του Μάη, σήμερα, Είναι μια μέρα γενέθλια και για τον οργανισμό του Ατρομήτου. 103 χρόνια ζωής πλέον για τον Ατρομήτου. Χρόνια πολλά. Είναι μια μέρα που συμπίπτει κιόλας με τα 21 έτη παρουσίας του μεγάλου μετόχου της ΠΑΕ, του Γιώργου Σπανού, τον οποίο θα τον έχουμε και στην παρέα μας μετά τις 11, μετά το αθλητικό δελτίο. Να τα βάλουμε όλα κάτω και για τη φετινή σεζόν, έναν απολογισμό και βεβαίως για την επόμενη μέρα της ομάδας. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον. Δεν μου έχει όνομα. Απλά ο φίλος λέει ότι του έχει συμβεί και το ίδιο, το έχει πάθει και αυτός. Ήθελε να πάει Άνδρο και κατέβηκε Πειραιά αντί για Ραφίνα. Βέβαια, οκ, okay, υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα σε Βουκουρέστη και Βουδαπέστη. Μανώλη, sorry, αλλά η Arsenal έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Πέραν του γκολ δεν έκανε τίποτα άλλο. Οκ, okay, ναι, δεν έθελξε, το είπαμε. Και εμένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγαινα με πάρει λίγο ύπνος σε κάποιες στιγμές. Αλλά αυτό που πάντα έχω εγώ στο μυαλό μου είναι ότι ειδικά σε τόσο μεγάλα ραντεβού, όταν κρίνεται ένα τρόπιο γενικότερα, πόσο μάλλον ένας τελικός του Champions League. Ένα τρόπιο του Champions League είναι αυτό που λέμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάντως, ναι, η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν στη διαδικασία των πέναλτι, οι συγκινήσεις που μας χάρισε ο σκηνοθέτης με τις φάτσες των οπαδών και των δύο ομάδων κατά τη διαδικασία των πέναλτι. Δεν μας είχε χαρίσει όλη η διαδικασία του αγώνα αυτά τα 120 λεπτά.

Πάρει λοιπόν πρωταθλητή Ευρώπης, μια ομάδα η οποία εδώ και 2-3 χρόνια έχει αφήσει στην άκρη της μεταγραφές για το Θεάθηνε. Έχει βάλει στο επίκεντρο ένα ορθολογικό ποδοσφαιρικό σχέδιο, χτισμένο γύρω από τον Λούσιν Ρίκε. Και αυτό την έχει φέρει στην κορυφή της Ευρώπης, νομίζω δικαιότατα. Δεν ήταν και δεν είναι στα επίπεδα τα περσινά του φινάλε της περασμένης σεζόν που πραγματικά έσπερνε τον τρόμο. Αλλά και πάλι παραμένει, αν όχι κορυφαία, οκ, okay, βάση τίτλου κορυφαία είναι, αλλά και βάση ποδοσφαίρου είναι από τις καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν. Λουίς Ενρίκε πήρε το τρίτο του τρόπαιο, είναι σε αυτό το κλειστό γκρουπ προπονητών, αλλά πιο πολύ το μυαλό πηγαίνει στην ίδια την Πάρη που έκανε το back-to-back. Δεν είναι κάτι το σύνηθες, ειδικά στα χρόνια του Champions League. Μόνο Real το έχει πετύχει με τις τρεις σερί κατακτήσεις. Παλιότερα το συναντούσαμε και στο πρωταθλητριόν, που βέβαια ήταν άλλα τα δεδομένα. Πολλές ομάδες το είχαν πετύχει αυτό το back-to-back, και Μπενφίκα και Ίντερ και Άγιαξ και Μπάγερ Μονάχου, Νότιγχαμ Φόρεστ και άλλες ήταν, και η Μίλαν και η Λίβερπουλ. Πολλές. Βέβαια με αυτό το back-to-back το μυαλό πιο πολύ πηγαίνει και στον Εμπαπέ. Δεν ήταν και πολύ πετυχημένη επιλογή. Βάσει αυτού υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Είναι διαφορετικό να φορά τη φανέλα της Ρεάλ, κακά τα ψέματα. Είναι άλλο το πρεστής. Πάντως τον θυμήθηκαν και οι δύο παδί της Πάρη χθες το βράδυ, όπου έγινε ο κακός χαμός. Πέρα από τον καλό χαμό, τον πανηγυρισμό, είχαμε το κλασικό, και πέρυσι το είχαμε αυτό, πολλά επεισόδια στο Παρίσι. Μέσα όλα αυτά τα επεισόδια οι Παριζιάνοι τα έβαλαν και με τον πρώην στάρ της ομάδας τους.

Δεύτερο σερί χαμένος τελικός για την Arsenal, μετά από 20 χρόνια βέβαια, okay. Αλλά είναι ένας δεύτερος σερί χαμένος τελικός. Μια Arsenal η οποία ήταν αρκετά απελευθερωμένη. Αφήσει στην άκρη του τι ποδόσφαιρο μπορεί να έπαιξε. Το έπαιξε χωρίς άγχος και ήταν εμφανές το ότι της είχε φύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος αφού κατέκτησε το τρόπαιο της Premier League. Πάντως το τρόπαιο του Τσούλου δεν ήρθε. Okay. Για μια ομάδα μάλιστα που τελείωσε τη διαδικασία τη φετινή του Champions League χωρίς ήττα, έτσι, χωρίς ήττα, αλλά και χωρίς το τρόπαιο.

Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Βερονά από τα Χανιά, την καλημέρα μου και στον Νίκο. 9 αγγλικές ομάδες θα παίξουν Ευρώπη. Αλήθεια, θα βρεθεί ένας Άρης, ένας Ατρόμητος να χτυπήσει ευρωπαϊκό? Ναι. Συσχέτισε, δεν κατάλαβα πολύ, αλλά οκ, okay, ναι. Έκανε το δρόμο, άνοιξε το δρόμο. Θα τα πούμε μετά για τον Ατρόμητο και τους στόχους. Αυτός είναι ο στόχος, το έχει δηλώσει Πουλάκης και ο Γιώργος Πανός, αλλά και ο Ντούσαν Κέρκες, ακόμα και ο Στίβεν Τζούμπερ, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ πέρα. Ο στόχος είναι η Ευρώπη. Για τον Ατρόμητο, λοιπόν, καλημέρα και στο Βασίλη από τη Σαντορίνη. Αυτό που έγινε με το Μιτάι που τον πουλήσαμε 17 χρονών και τώρα κλείνει η Ρώμα, δεν ήταν άλλο ένα έγκλημα Αλμέιδα. Θα είχαμε χαφ για 10 χρόνια. Ναι, βέβαια, όταν πουλήθηκε ο Μιτάι από την ΑΕΚ, ήταν μια περίοδος που καλά-καλά δεν έπαιζε. Ήταν μια τρομερή επιτυχία. Οικονομικά τουλάχιστον, τότε για την Ένωση. Αυτά είναι τα μηνύματα τα πρωινά τα ωραία. Η ΑΕΚ θα ενδιαφερθεί για το Ματετά της Κρυσταλ Πάλας. Θα το πω μετά, είναι χρήσιμο βράδυ. Σε κάθε περίπτωση θα το πω μετά. Το προαναγγείλω, το προαναγγείλω. Αλλά δεν λέω τι θα πω μετά. Λοιπόν, η σεζόν της Άρσεναλ απόλυτα πετυχημένη, λέει ο φίλος. Παίρνει το πρωτάθλημα, αυτό μετράει, συμφωνώ απόλυτα.

Και έτσι δεν έγινε και το 3 στα 3 των αγγλικών ομάδων μετά την Aston Villa και την Crystal Palace. Δεν πήγε και το τρίτο τρόπιο στο νησί. Πήγε Γαλλία και μάλιστα έτσι η Παρή έγινε και η πρώτη γαλλική ομάδα πλέον με δύο τρόπια. Προσπέρασε την Marseille, η οποία είχε ένα τσουλού, το πρώτο τσουλού για γαλλική ομάδα.

Έχουν αρχίσει και έρχονται και μηνυματάκια για τη συνέντευξη που θα έχουμε μετά. Την καλημέρα μου και στον Διονύση. Την καλημέρα μου. Ναι, θα το ρωτήσω τον κύριο Σπανό και για το γήπεδο και για την επόμενη χρονιά. Τα πάντα τα έχουμε σημειώσει. Ό,τι θέλετε, οι φιλτότρομοι του. Και γενικότερα, όσοι έχετε απορίες, εδώ πέρα τις στέλνετε, τις σημειώνουμε και τις ρωτάμε. Πάμε break και επιστρέφω.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε θράψη αγωγού ύδρευσης. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα ημαραθώνιες απολογίες των υπολοιπών 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση μέχρι 10.000 ευρώ. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ, κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο τμήμα της χώρας και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα.

0: Κι αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Εγώ...

0: Πάτρα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αχ, τι έπαθα.
11: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.

0: Το βράδυ, Parking Nob, ένα τιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Σπορ FM Πάτρας.
2: Α πούμε, όχι για ΕΚ, να τα πούμε για το Τσουλού. Καλά, αν έχει προκύψει και κάτι από το ρεπορτάζ της Ένωσης, θα μας το πει ο Κωστάς. Μετά τις 11 θυμίζω και Γιώργος Πανός. Αυτό που μου είπε νωρίτερα ο Πάνος, ο κεφαλάς, αφορούσε μια δήλωση του Λεάο, του Ράφα Λεάο, χθεσινοβραδινή. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει την αποχώρησή του από τη Μίλαν. Περήφανος που αποτέλεσα μέλος της ιστορίας της Μίλαν, αλλά ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο. Ήδη και τις προηγούμενες μέρες αρκετά ρεπορτάζ το συνέδεσαν με διάφορες ομάδες, μεταξύ αυτών κυρίως τη United. Η χθεσινή είδηση, βέβαια, πέρα από τον τελικό αυτό καθ' αυτό, και νομίζω τουλάχιστον στο ξεκίνημα τον επισκέασε κιόλας, ήταν το ξαφνικό, όπως φάνηκε, διαζύγιο του Σλότ με τη Λίβερπουλ. Και λέω ξαφνικό διότι είχαμε μείνει στο ότι όχι απλά μείνει, αλλά έχει ξεκινήσει και ο προγραμματισμός για την επόμενη μέρα της Λίβερπουλ με τον Άρνε Σλότ στο τιμόνι. Τελικά δεν θα είναι αυτός, θα είναι άλλος, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που το έβγαλε και πρώτος ότι αποχωρεί ο Άρνε Σλότ από τη Λίβερπουλ. Έθεσε ως πρώτο στόχο τον Ιραόλα, και όχι απλά πρώτο στόχο, ότι έχουν ξεκινήσει και οι επαφές. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά αντικρουόμενα τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Μίλαν. Πολύ, πολύ. Καταρχάς, νούμερο ένα υποψήφιος στις προηγούμενες μέρες ήταν ο Ιραόλα. Κι αν όχι νούμερο ένα, ήταν από τα φαβορί. Αλλά καταλαβαίνει κανείς, όταν εμφανίζεται η Λίβερπουλ, τεράστια φανελά η Μίλαν, αλλά όχι στην κατάσταση της η Λίβερπουλ, παρά την κακή χρονιά των κόκκινων. Όταν λοιπόν εμφανίζεται η Λίβερπουλ, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, και εξάλλου είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ιραόλα πλέον. Και με την πολύ πολύ πετυχημένη τριετία που είχε στην Μπόρμουθ, πόσο μάλλον τη φετινή. Αντικρουόμενα λοιπόν τα δημοσιεύματα για την επόμενη μέρα στον πάγκο της Μίλαν. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο χθες έγραφε ότι θα γίνει συνάντηση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας της Μίλαν με τον Γκλάσνερ, ο οποίος αποχωρεί και αυτός απόλυτα πετυχημένος από την Κρίσταλ Πάλας. Όπως μου λέει και ο Παναγιώτης, έχει ακουστεί και ο Ποτσετίνο. Χθες, πέρα από τον Ρωμάνο που έγραφε για τον Γκλάσνερ, ήρθε άλλος ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Όχι σαν τον Ρωμάνο, αλλά καλός είναι γι' αυτός, ο Νταβολιέρη, ο οποίος έβαλε στην εξίσωση το όνομα του Σλότ. Αποχώρησε από τη Μίλαν. Αυτές οι τράμπες που γίνονται το καλοκαίρι, ειδικά το περασμένο καλοκαίρι και το προπέρσινο, ήταν δύο καλοκαίρια. Ειδικά Ιταλία, που έγινε ο κακός χαμός με προπονητές. Ο ένας άφηνε τη μία ομάδα, πήγαινε στην άλλη. Θα τα έχουμε κι αυτά. Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι ο Σλότ θα γυρίσει στην Ολλανδία, μπορεί και στον Αγιάξ. Για να δούμε, φίλε. Ένας άλλος φίλος επίσης με ρωτάει αν ανθίζει το γαλλικό ποδόσφαιρο ξανά. Και αν λέω ότι θα βγουν μπροστά και άλλες ομάδες όπως η Λιόν, η Μονακό και η Μαρσέιγ, ειδικά αυτές που είπες, ειδικά οι δύο τελευταίες, βγαίνουν μπροστά για να το κάνουν κάθε χρόνο όλο και πιο εύκολο στην Παρί. Είμαι από τους πιστούς που προσπαθώ να σας κυλήσω το βούρκο στήριξη της Μαρσέιγ κάθε καλοκαίρι. Προσπαθώ να σας πείσω ότι φέτος είναι η χρονιά της, φέτος έχει κάνει τις top μεταγραφές. Κάθε χρόνο έρχεται να με επιβεβαιώσει πόσο τρελιάρα ομάδα είναι.

Οπότε το φάγαμε και το τσουλό. Τελείωσαν τα συλλογικά. Ευτυχώς βέβαια έχουμε παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Οπότε σε αυτό το κλίμα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε. Εντάξει, όχι από σήμερα, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουμε και τα αφιερωματάκια τα σχετικά να μπαίνουμε στο κλίμα. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες και πάντα το ενδιαφέρον έγκυται και στα outsiders, εκπλήξεις που έχουν έρθει. Και εκεί υπάρχουν καλοί παίκτες και υπάρχουν και παίκτες από τα δικά μας τα μέρη που θα εκπροσωπήσουν έτσι έμεσα την στοίχημανα Super League. Πάντως χθες είχαμε μια φοβερή ατακά από έναν εκ των μέτρων ατακών, τον Ανσελότη, κυρίως το ύφος του είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει με το σηκωμένο φρύδι, αλλά που και που και η γλώσσα πάει σπάει κόκαλα που λέμε. Χθες για τον Neymar τοποθετήθηκε σε σχετική ερώτηση το αν θα προλάβει ή όχι το παγκόσμιο κύπελλο. Ξέρετε τι λέμε στην Ιταλία, είπε. Αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν αυτοκίνητο. Αυτό και εμείς το λέμε. Okay. Το έχουν πάρει, το έχουμε πάρει, δεν ξέρω. Είναι σαν τα τραγούδια των 90s, που ακόμα μονομαχούμε ποιος το έχει πάρει ο ένας από τον άλλο.

0: Μανώλη, για το πέναλτι που δεν περί Άρσεναλ δεν λες τίποτα. Αλλίως υπήρξε, λέει ο φίλος.
1: Δεν ξέρω. Πέναλτι,
0: αυτό, μπράβο. Δεν ξέρω και τη γνώμη του Κέτσε. Εγώ λέω κανένα πέναλτι. Έχει βάλει και το χεράκι ο Μαντουέκε. Μια χαρά πήγε να το πάρει. Κέτσε, τι λες. Την καλημέρα
2: μου. Κοίτα, στο γήπεδο μου φάνηκε πέναλτι. Μετά που το είδα δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι καθαρά. Βάζει το χέρι και τον τραβάει και πέφτουν και δύο μαζί. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει κιόλας. Γιατί είχε φύγει. Δηλαδή.
0: Από συνήθειο, μάλλον. Όχι ο αυτός, γενικά η extreme.
2: Από συνήθειο.
0: Πώς τα υπεραπλουστεύω τα πράγματα.
2: Ναι, τώρα.
0: Από το Μοσχάτο, εγώ έτσι. Από την άνεση.
2: Ναι, μπράβο.
0: Τι λέει εκεί, Βουδαπέστη. Βασικά, ξέρεις, θέλω να μου λύσει μια απορία. Τελικά άλλαξε η ώρα. Άλλαξε η ώρα. Βέβαια, με την παράταση για τα πέναλτι που πήγε, δεν υπήρχε και η τρομερή διαφοροποίηση στο τέλος της βραδιάς. Οκ, διορίστηκε πιο νωρίς.
2: Καταρχάς, στο τέλος είπαμε μπράβο στην UEFA για την αλλαγή της ώρας. Γιατί, εντάξει, θα γινόταν μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ναι.
2: Επίσης, να πούμε ότι δεν δόθηκε καμία παράταση. Δεν είχε. Δεν δίναν παράταση στο μετρό και σε αυτά. Οπότε θα υπήρχε θέμα.
0: Okay.
2: Τώρα αν θα γίνει και του χρόνου στη Μαδρίτη, εγώ αμφιβάλλω. Θα το δούμε όμως.
0: Αυτό δεν το έχω δει. Δεν είναι λυγμένο ότι θα γίνεται κάθε χρόνο έτσι. Το είχαμε κάνει.
2: Είναι κάθε χρόνο έτσι. Λέω τώρα μήπως, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι και αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέσα στον ήλιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες θέσεις του γηπέδου που είχαν ήλιο μέχρι την παράταση.
0: Okay. Πάντως το χορτάρι ήταν καλυμμένο που λέμε. Δεν ήταν. Όπως τα Μουντιάλ μερικά που έχει
2: όχι, όχι. Και τα τρία τέταρτα του γηπέδου ήταν καλυμμένα.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν, σου λέω, σαν τη Φιλαδέλφια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως στη Φιλαδέλφια, μέχρι να πέσει ο ήλιος πίσω από το σκέπαστρο, ας πούμε. Έτσι ήταν και χθες.
0: Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, το βράδυ αξιοποιήθηκε, όχι μόνο από σένα, αλλά και από σένα. Υπήρχε εκεί το γιορτινό κλίμα, στην πόλη.
2: Εντάξει, εκεί που κινήθηκα εγώ υπήρχε, εννοείται, αλλά ήταν ήρεμα πράγματα, δηλαδή ήταν όλοι μαζί, δεν υπήρχε κάποιο θέμα, δεν είδα κάπου επεισόδια κάτι. Εκεί που ήμουν εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάπου θα γίνανε, δεν μπορεί, πάντα γίνονται.
0: Καλά, δεν λέω για επεισόδια, δεν γίνονται.
2: Γίνονται πάντα. Και είναι και η αστυνομία της Ουγγαρίας είναι ψαρωτική.
0: Ρε εσύ, σε μια φάση που άρχισε να ανάβουν καπνογόνα.
2: Στρατοφέρνει δηλαδή και είναι και όλοι, ρε παιδί μου, γομάρια.
0: Ναι. Πραγματικά.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες μονάδες που είναι πιο normal, αλλά όλοι και ήταν πάρα πολλοί.
0: Άσβερκη.
2: Νομίζω ότι έβλεπες καταδρομής, ας πούμε, για αστυνομικούς.
0: Μα σε μια φάση που είχαν ανάψει καπνογόνα οι Παριζιάννοι.
2: Ναι, ναι,
0: ήταν λες και μπήκε στρατός εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπήκανε μέσα.
0: Λέει τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Και τελικά ξανανάψαν μετά, μόλις χάθηκε το τελευταίο πέναλτι. Δεν ναι. Έγινε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, τι κλίμα μας άφησε ο τελικός. Καλός, ωραίος. Πολύ ζήτησε εδώ πέρα. Ότι...
2: Εντάξει, πολύ συναρπαστικός. Εντάξει, είδα και εγώ, ρε παιδί μου, πολύ κράξιμο στην Arsenal. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά, εγώ δεν ήμουν ούτε με την Arsenal. Σαν ομάδα μου αρέσει πάρει πιο πολύ τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Uh-huh.
2: Είχα δει και τον περσινό τελικό και ήμουν επηρεασμένος. Και, και χθες τώρα, ακόμη και χθες που δεν ήταν έτσι τα πράγματα τόσο εύκολα για την Παρί, βλέπεις ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό. Αλλά και η Arsenal, όταν έχεις απέναντι μια τέτοια ομάδα. Στο top της φόρμας της, γιατί πάντα καταφέρνει και φορμάρεται τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον, η Παρί φορμάρεται από Μάρτιο μέχρι τέλος σεζόν.
0: Ναι.
2: Η Arsenal έχει έρθει από ένα απίστευτο μαραθώνιο που πέτυχε ένα επίτευγμα μετά από 22 χρόνια ξαναπήρε το πρωτάθλημα. Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δηλαδή επέλεξε να παίξει αυτό το παιχνίδι, της έκατσε και τον γκολ νωρίς στο 6 και πάρα πολύ καλά έκανε για μένα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει κάποιος την υποχρέωση να παίζει όπως αρέσει στον κόσμο ή όπως αρέσει τον αντίπαλο.
0: Όχι, συμφωνώ. Για το σκοπό που αγιάζει τα μέσα σε ένα τρόπαιο. Τώρα δεν σου λέω στο βάθος μια χρονιά.
2: Είναι τελικός. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν έπαιζε έτσι κάθε φορά η Arsenal, που γενικά φέτος όλοι λένε ότι δεν έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο και όντως ήταν και το άγχος μετά από τόσα χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Όλη τη χρονιά ήταν πρώτη. Αλλά σε βαραίνει αυτό το πράγμα και σιγά σιγά σε κάνει και ξεχνάς το ποδόσφαιρο και πας μόνο στο αποτέλεσμα. Αλλά ιδίως σε τελικό. Δηλαδή θα κάτσουμε ποτέ να πούμε σε ένα τελικό πώς έπαιξε μια ομάδα. Δεν είναι το θέμα να πάρει το... Δεν λένε όλοι ότι τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις.
0: Έτσι είναι.
2: Και τώρα, αν δες και ωραία, ακόμη καλύτερα. Δηλαδή πέρσι το πήρε Παρί με 5-0, ρε παιδί μου, παραμιλάγαμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή εγώ... στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όλη τη σεζόν περίμενα το χθεσινό για να ξαναδώ την Παρί, αλήθεια. Αλλά καταλαβαίνω και τους άλλους. Και για μένα πάρα πολύ καλά το πήγανε. Θα μπορούσε και η Arsenal να το έχει πάρει.
0: Ναι, και αλήθεια είναι ότι στο διάστημα που έπαιξε το ταμπούρε, το καλό, τη μεγαλύτερη ευκαιρία, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, η ίδια την είχε μετά τον γκολ. Στο φινάλι του πρώτου μέρους.
2: Ναι, την είχε. Okay. Την είχε. Και επίσης να πούμε ότι πραγματικά οι άνθρωποι είχαν διαβάσει τα πάντα, έτσι. Γιατί η Παρία έχει ένα μοναδικό στοιχείο. Εντάξει, δεν θα κάνω και το. Δεν την βλέπω και κάθε εβδομάδα. Αλλά έχει ένα καταπληκτικό στοιχείο το ότι είναι. Το ίδιο καλή και στο transition και στο set παιχνίδι, που είναι σπάνιο. Όλες οι ομάδες είναι λίγο καλύτερες στο ένα ή στο άλλο. Αυτή είναι και στα δύο πάρα πολύ καλή. Και έτσι κατάφεραν χθες να βάλουν και γκολ, να πάρουν το πέναλτι σπάνιο και να βάλουν και το γκολ με ένα συνδυασμό μέσα σε... Δηλαδή 10 εκατοστά λάθος να γινόταν εκεί, θα κοβόντουσαν, όπως κόπηκαν πάρα πολλές φορές στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και ενδεχομένως, Κώστα, αν είχε σε καλή κατάσταση από το ξεκίνημα, δηλαδή διαθέσιμο το Τίμπερ, αντί του Μοσκέρα που έκανε και το πέναλτι, που ήταν το ερωτηματικό που είχε ξεκινήσει, να μην είχε γίνει και φάση. Οκ, μετά τώρα δεν κάνει ιστορία. Αλλά.
2: Εντάξει,
0: έτσι έρχεται το πέναλτι.
2: Κοίτα, πάντα πρέπει να βάζουμε μέσα για την κλάση του επιθετικού τώρα, έτσι.
0: Ναι, σαφώς.
2: Δηλαδή εκεί ο συνδυασμός που στείλουν εκεί μέσα σε τόσο κόσμο, τόσους αντιπάλους που έχουν κλείσει σωστά, έτσι. Δεν είναι κάποιος ότι ξεχάστηκε ή ανέβηκε λίγο παραπάνω ή πήγε ένα μέτρο πιο πίσω. Ήταν πάρα πολύ σωστά κλεισμένοι. Βρήκαν τον τρόπο, περάσανε και κερδίσαν το πέναλτι. Εγώ μετά τον γκολ, να πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα βάλει και άλλο Παρί, ότι θα το πάρει στην κανονική διάρκεια.
0: Είχε ευκαιρίες.
2: Είχε. Mm. Παρ' όλα αυτά η Arsenal άντεξε. Εντάξει, βλέπεις κάποια πράγματα τώρα. Δηλαδή αυτή η ενέργεια που κάνει ο Παρασκευή, παίρνει την μπάλα με το κεφάλι και τρέχει όλο το γήπεδο και σουτάρει στο δοκάρι τώρα. Δεν τα βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Τον ήθελε ΑΕΚ. Επειδή ρωτάει ένας φίλος αν έχει ξεχωρίσει κάποιον παίκτη από χθες για ΑΕΚ. Έστω και δεύτερο τρίτο λέει. Έξει, κάποιοι που χάσαν τα απέναντι και δεν έχουν ψυχολογία.
2: Επειδή ψάχνουμε αριστερά, ναι. Θα ήταν μια καλή περίπτωση. Θυμάμαι όταν είχε παίξει τώρα χωρίς πλακό. Όταν είχε παίξει στο Ελλάδα-Γεωργία που μας είχε πάει βόλτα, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Τούμπα.
2: Θεσσαλονίκη παίζαμε. Τούμπα, μπράβο. Συνέχεια ερχόταν μηνύματα αυτόν τον παίκτη, δεν τον έχετε δει. Και όμως αυτόν τον παίκτη.
0: Τον ήθελε η ΑΕΚ.
2: Όχι. Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Ήδη είχε πάει στη Ρωσία από την Δυναμό Τυφλίδας. Ναι. Έπαιζε στη Ρούμπιν Καζάν, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
0: Κάπου εκεί έπαιζε, ναι, δεν θυμάμαι και εγώ.
2: Και μετά, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έγινε αυτή η διάταξη ότι ο κάθε παίκτης μπορεί να πάει όπου θέλει, ας πούμε. Τον πήρε η Νάπολη. Και θυμάμαι, είχε κάνει μια δήλωση ο Ντελαουρέντης και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί πραγματικά μεγάλες ομάδες που δεν μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε οικονομικά, το θεωρούσαν, επειδή είναι Γεωργιανός, δεν του έδωσαν τη σημασία που θα έπρεπε.
0: Μα ναι, ψηλό κοψοχρονιά τον είχε πάρει κιόλας.
2: Ακριβώς, 10 εκατομμύρια. Αν ο ίδιος παίχτης, μιλάμε για ποσό τώρα που το έχουν πλησιάσει ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
2: Σε μεταγραφές, δηλαδή πραγματικά κοψοχρονιά, όπως το λες. Και είχε πει αυτό τελευταίο, ότι αν ήταν, ας πούμε, λέει Αργεντίνος, Βραζιλιάνος ή Ισπανός, ξέρω εγώ, δεν θα είχαμε καμία ελπίδα να τον πάρουμε εμείς. Αλλά επειδή ήταν Γεωργιανός, δεν ήταν τόσο εμπορικός, και τον πήρε και δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκε βέβαια και η Παρή που τον αγόρασε μετά από την Απόλλη.
0: Ωραία, λοιπόν, Κώστα, επειδή μας πιέζει και λίγο ο χρόνος, θέλω να μου πεις, okay, φαντάζομαι ποιες είναι οι αντιδράσεις των Παριζιάνων στο γήπεδο, εννοώ. Των Άγγλων θέλω να μου πεις λίγο. Πώς το πήρανε.
2: Κοίτα, καταρχάς φωνάζανε ανά 5 λεπτά καμπεώνες. Δηλαδή υπήρχε τόσο ευτυχία για το πρωτάθλημα. Εγώ πήγα και μαζί τους στο γήπεδο, δηλαδή έτυχε και την ώρα που πήγα, ήμουνα με τον όγκο των Άγγλων οπαδών. Mm-hmm. Υπήρχε ευτυχία. Βέβαια τώρα χάνεις τρόπο στα πέναλτι. Εντάξει, είναι πολύ σκληρό. Ιδίως αν δεν το έχεις πάρει και ποτέ. Αλλά τους είδα cool. Ναι, τους είδα cool. Όχι όπως τη Τότεναμ. Η πιο cool οπαδή σε ήττα που έχω δει ποτέ είναι τη Τότεναμ στη Μαδρίτη.
0: Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι έχουν συνηθίσει.
2: Τους έφυγε και το άγχος. Είναι η μόνη ομάδα, ακόμη και η Ίντερ πέρυσι 10 λεπτά έλεγε το παιδί μου ότι κάτι μπορεί να γίνει. Η Τότεναμ ήταν η πρώτη ομάδα που έχασε τελικό πριν αρχίσει. Ναι. Δεν το λέω ηρωνικά, έχω και φίλους που είναι τότε και στο σταθμό όπως ξέρεις.
0: Ναι.
2: Αλλά Εντάξει, για χθες αυτό που με ρώτησες ήταν cool. Η Παρή κάνει τρομερή εξέδρα. Δηλαδή ναι, κάνει ναι.
0: Είναι πολύ δυνατή.
2: Εξέδρα. Ελληνική καλή εξέδρα σε τελικούς Champions League.
0: Βέβαια όπου πάνε και... κάνουν χαμό με την κακή την έννοια, αλλά ναι, είναι καλή.
2: Ναι, και συνθήματα όλο το μάτς,
0: φώναζαν
2: το κάτω πέταλο, όλα 120 λεπτά φωνάζανε και τα δύο τα από πάνω σχεδόν συνέχεια και αυτή. Ήταν τρομερή εξέδρα. Οι Άγγλοι όχι τόσο σε διάρκεια, αλλά όταν φωνάζανε ήταν ωραίοι. Δηλαδή φωνάζαν όλοι αυτά τα αγγλικά τα τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει εμείς οι μεγαλύτεροι από εσάς.
0: Ναι.
2: Από Γουέμπλε τελικού κυπέλλου Αγγλίας και τέτοια. Ήταν φανταστικό παιχνίδι. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Άντε, ωραία, και στα επόμενα. Βράδυ γυρνάς.
2: Και του χρόνου.
0: Βράδυ.
2: Το βράδυ, ναι.
0: Ωραία.
2: Το βράδυ, ναι.
0: Άντε, το καλό να τα πούμε για την ΑΕΚ από αύριο.
2: Ευχαριστώ, Μανολίτο.
0: Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή.
2: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα και σε Τζόγλου. Αυτά, πάμε break. Αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε με Γιώργο Σπανό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλη.

0: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τα 103 χρόνια ζωής γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος, καλεσμένος σε λίγα λεπτά στον αέρα του Bwin Sport FM ο μεγαλομέτοχος της ομάδας του Περιστερίου Γιώργος Πανός, που θα κάνει τον απολογισμό της σεζόν και παράλληλα θα ανοίξει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό των κιανόλευκων εν ώψη της νέας περίοδου. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέζαρη Μίζητα της Ρίο Αβε. Εξετάζεται ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο και ο κεντρικός χαφ Γκίντο Ροντρίγκες που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια. Αποφασισμένη να κρατήσει στρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Η άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο εκκίνησης ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι ζαγάροι της κεράς στον Ντέρ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου, θα γίνουν οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Επιμένουν στην Τουρκία για πρόταση της Μπεσίκτας των Μαρκο Νίκολιτς, καμία ανησυχία στους κιτρινόμαυρους. Επίσκεψη στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς από οπαδούς του Ολυμπιακού χθες το βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Κρίνεται ένας τίτλος. Πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας και να παίξουμε όπως πρέπει, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη των τελικών. Από σήμερα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο και το τρίτο μάτς. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα κατακτήσει τον τίτλο, εμφανίστηκε ο Έργιν Άταμαν μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την Πράσινη ΚΑΕ. Εβδομάδα εξελίξεων η ερχόμενη στον ΠΑΟ, κυλημένη απόφαση στον δικέβαλο του Βορρά για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Ήταν μια δύσκολη σεζόν σε πολλά επίπεδα. Θέλαμε τον ντάμπλ, αλλά αποτύχαμε. Θα κάνουμε αλλαγές, αλλά θέλουν χρόνο για να αποδώσουν, δήλωσε ο Βιερίνια στο Foxbet. Η ενίσχυση στην άμυνα αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη. Προτάθηκε στους Κίτρινους αλλά και στον Ηρακλείο, 24χρονος μέσος Βασίλης Ουρλής που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Προς Γκεστέπε οδεύει ο Σουηδός στόπερ Νόα Σούντμπεργκ σύμφωνα με τους Βουλγαρούς με την τουρκική ομάδα να πληρώνει ένα ποσό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain που επιβλήθηκε 4-3 στα πέναλτι της Arsenal μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση στην Πούσκας Αρίνα στη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για ομάδα εκτός της Real στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Χαοτική κατάσταση στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, καθώς σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και οδομαχίες ανάμεσα σε οπαδούς και την αστυνομία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, οι αρχές προχώρησαν σε πάνω από 400 συλλήψεις. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από 2 χρόνια και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Reds ανακοίνωσαν την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή, παρότι είχε συμβόλαιο στο 2027, καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Αντώνι Ραόλα. Οι Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder μέσα στην Οκλαχώμα στον 7ο και τελευταίο τελικό της Δύσης και κάνοντας το 4-3 προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks ξημερώματα 5η στο πρώτο μάτς στο San Antonio. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ήταν αρχές της δεκαετίας του 20. Τότε μια παρέα που συχνάζε στην πλατεία Κυριακού, τη σημερινή πλατεία Βικτωρίας, εκεί κοντά που θύτευσα και εγώ, ΑΣΟΕ, αποφάσισε να ιδρύσει μια ομάδα ποδοσφαίρου, το όνομα της Ατρόμητος, και μάλιστα έχει και τον αριθμό 14, τότε στο Μητρό της ΕΠΟ. Εν συνεχεία έγινε και συγχώνευση με τον νέο ΑΣΤΙΡ, ένα σύλλογος που προερχόταν από τον σύλλογο ΑΣΠΙΣ. Μετακινήθηκε η ομάδα του Ατρομήτου στο Περιστέρι, το 33, κράτησε το όνομα, πήρε το...
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, ιδιωτικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
16: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
15: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
16: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Σπορ FM. Σπορ FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
17: Θα τον πήγε όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν είναι στο γκρουπ 5-8 να διεκδικεί την έξοδο στην Ευρώπη, δεν θα κρύψω τα λόγια μου, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Αλλά αυτό το έχει καταφέρει ο Ατρόμητος να βάζει τόσο ψηλά τον πήχη και να φαίνεται έτσι. Από την άλλη, θεωρώ ότι όπως είπατε και εσείς, ότι πλέον έχουν μπει οι βάσεις και με τον ερχομό του κυρίου Κέρκες, που τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Νομίζω ότι έχουν μπει οι βάσεις και έχουμε προσδοκίες για την επόμενη σεζόν, να δούμε την ομάδα όπως τη θέλουμε, όμορφο ποδόσφαιρο, ανταγωνιστική και να διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Συμφωνώ και εντάξει, τώρα αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, παρακολουθώντας και την ομάδα, okay, ο κόσμος εσάς θέλει να ακούσει, αλλά πραγματικά αυτές οι βάσεις, δεδομένου μάλιστα το ότι και η είσοδο στο 5-8 εν τέλει δεν θα εξασφάλιζε κάτι, αφού πήρε το κυπέλλο ΟΦΕ, μπορεί να κάνει και καλό η παρουσία του Ατρομήτου στα play-outs. Θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο που έπαιξε, η αυτοπεποίθηση που κέρδισε, η νοοτροπία που έδειξε, επειδή δεν είναι εύκολο πράγμα τελευταία αγωνιστική να χάνει την είσοδο στο 5-8, όχι απλά τελευταία αγωνιστική, τελευταίο λεπτό μέσω βόλου. Νομίζω έχει κάνει καλό, έχει πραγματικά μπολιάσει με βάσεις ο Ατρόμητος, αρκεί βέβαια να το αξιοποιήσει από ό,τι καταλαβαίνω και με το προγραμματισμό που γίνεται και με την προετοιμασία που θα γίνει εξωτερικό. Θα μας πείτε εσείς και πώς κυλούν οι ανανεώσεις, οι μεταγραφές που θα γίνουν. Νομίζω έχουν μπει καλές βάσεις.
17: Εντάξει, πιστεύω ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία έχει βάσεις. Και ανέκαθεν πάντοτε μας άρεσε να προγραμματίζουμε τα πράγματα από νωρίς. Ήδη η προτεραιότητά μας ήταν να ανανεώσουμε το συμβόλαιο του κυρίου Κέρκες με τη λήξη της σεζόν. Αυτό επιτεύχθη. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Γιατί θεωρούμε ότι ο κύριος Κέρκες ήταν καταλήτης της πορείας, ήταν καταλυτικός στην πορεία της ομάδας στο δεύτερο μισό. Νομίζω ότι ήδη έχει βάλει τις βάσεις, ενώ ως τρόπο παιχνιδιού έχει περάσει το στυλ και την ταυτότητα που θέλει στην ομάδα. Και ευελπιστούμε, εφόσον καταφέρουμε και ανανεώσουμε τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε, γιατί λήγουν αρκετά συμβόλαια και είναι εν εξελίξει, όπως γνωρίζετε και εσείς, οι ανανεώσεις πρώτα οι εσωτερικές. Θεωρώ γιατί είναι καλό να έχουμε ένα κορμό από φέτος που έχει δουλέψει μαζί του και ξέρει τα θέλω του, ξέρει το πλάνο του, ξέρει, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες σταθερές στο παιχνίδι μας. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από το Α. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να και θα έχουμε τις βάσεις, εφόσον μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους θέλει και ο κύριος Κέρκες, γιατί εμείς υλοποιούμε τις συζητήσεις του, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τις συζητήσεις του πάντα, σύμφωνα και γνωρίζετε ότι είμαστε και ένας σύλλογος που θέλουμε να έχουμε τάξη και ισορροπία στα οικονομικά μας. Οπότε το να κρατήσει ένα ποδοσφαιριστή, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες. Πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει καλά. Ήδη έχει ανανεωθεί, έχουμε προβεί σε ανανέωση του Λευτέρη του Χουτεσιώτη, έχει ανανεώσει ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος, έχουν ανανεώσει, σήμερα θα δώσω και δύο ειδήσεις, ο Καραμάνης που είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες τις δικές μας, και ο Γιώργος ο Τζαβάρας, ο Τζοβάρας, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντοτε δίνει λύσεις και θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που δίνει και την ψυχή του για την ομάδα. Και είναι χαρά να έχουμε τέτοια παιδιά στην ομάδα που να αγαπούν τη φανέλα και να δίνουν το 100% όταν μπαίνουν στο γήπεδο. Υπάρχουν συζητήσεις και σύμφωνα με τις εισηγήσεις του κυρίου Κέρκες και με τους υπόλοιπους. Δεν μπορούσαμε να ανανεώσουμε, παρόλο την εισήγηση τη θετική του κυρίου Κέρκες, το Μίλχορ. Αλλά ήταν απόφαση εντελώς προσωπική του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Αυστρία. Και εντάξει, προχωράμε να υλοποιήσουμε πρώτα το κομμάτι των ανανεώσεων και μετά να ασχοληθούμε και με τους παίχτες και τις θέσεις που έχει προτείνει ο κύριος Κέρκες που θέλουμε ενίσχυση.
0: Μου λέτε και μου ξαναλέτε το όνομα Κέρκες. Έχουμε βρει προπονητή, χωρίς να το συγκρίνω με τους προηγούμενους. Αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Κέρκες έχει ταιριάξει και προπονητικά και νομίζω και σε επίπεδο ιδιοσυγκρασίας με το κλαμπ. Δείχνει να κουμπώνει καλά.
17: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και εγώ, όπως είπα και προείπα κιόλας, ο κύριος Κέρκες ήταν καταλυτικός στο να δούμε ένα Ατρόμητο στο δεύτερο γύρο με πολύ καλό ποδόσφαιρο, με ταυτότητα, με πλάνο, με πολλά γκολ. Έτσι, γιατί παίξαμε και επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά και συνάμα πίσω γίναμε πιο σφιχτοί και σαν ομάδα είχαμε ισορροπία και δεχόμασταν δύσκολα γκολ. Δεν είναι εύκολο να περάσει μέσα σε λίγους μήνες την ταυτότητα που θέλει σε μια ομάδα. Κατάφερε και πέρασε τα περισσότερα στοιχεία που ήθελε να βάλει στην ομάδα. Δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Βόκολο, γιατί ο κύριος Βόκολος όντως πέρσι το θέμα, όπως είπατε, της αγοροπολισίας και τα λοιπά, μας πήγε λίγο, πώς να το πω, σαν ομάδα μας έφερε έτσι μια Θα το πω μια, θα το πω κιόλας, έφερε μια αναστάτωση να το να πω κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης 20 χρόνια σε μια ομάδα και έχει εκδηλώσει την πρόθεση να φύγει και όλα αυτά. Ήταν μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, μεταβατική. Είχε και την ατυχία ο κύριος Βόκολος να διαχειριστεί και τραυματισμούς βασικών παιχτών. Βασικών παιχτών οι οποίοι ουσιαστικά τους στερηθήκαμε τον πρώτο γύρο για ένα μεγάλο διάστημα.
0: Πάνω απ' όλα Τσιλούλης, έτσι. Που ήταν και...
17: Τσιλούλης, ο οποίος ακριβώς ήταν ένας παίχτης πολύ σημαντικός και είχε στήσει ο κύριος Βόκολος έτσι το επιθετικό πλάνο πάνω του. Μας είχε χτυπήσει ο Μανσούρ. Κάποια στιγμή η άμυνά μας έλειπαν οι τρεις από τους τέσσερις από την αμυντική γραμμή. Γενικώς είχε να διαχειριστεί προβλήματα. Οπότε δεν θέλω να αδικήσω, γιατί και αυτός ήταν ένας καλός και σοβαρός επαγγελματίας.
0: Και τον στηρίξατε κιόλας. Δηλαδή δεν έφυγε αμέσως. Υπήρχαν αρκετά αρνητικά αποτελέσματα μέχρι να... Αρνητικά, τέλος πάντων.
17: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εντάξει, όπως είπατε και στο πρόσωπο του κύριου Κέρκεζ, έχουμε βρει ένα πολύ σοβαρό επαγγελματία. Έχει ένα πάρα πολύ επαγγελματικό στάφ μαζί του. Είναι εργασιομανής. Έρχεται πολύ νωρίς στο Μαζαράκι, στο προπονητικό μας κέντρο, πρώτος και φεύγει τελευταίος. Όλα αυτά είναι σημαντικά για μας. Και όταν δουλεύεις, και δουλεύεις πολλές ώρες και δουλεύεις στη λεπτομέρεια, θεωρώ ότι θα ανταμυφθείς κάποια στιγμή.
0: Mm-hmm. Πώς και στο εξωτερικό η προετοιμασία, μετά από 4 χρόνια πάλι, το έκανε ο Τρόμητος για καιρό. Για χρόνια πήγαινε εξωτερικό. Απλώς τα τελευταία χρόνια δεν είχε.
17: Εντάξει, δεν είναι κάτι το. Υλοποιήσαμε την εισήγηση του προπονητή. Ο προπονητής ήθελε να κάνουμε την προετοίμαση στο εξωτερικό.
0: Στο Κέλτσε, να πούμε, της Πολωνίας, ένα υπερσύγχρονο.
17: Ναι, ο προπονητής ήθελε να γίνει εκτός στο εξωτερικό η προετοιμασία. Οπότε, εντάξει, ο τεχνικός μας διευθυντής που προτάθηκαν αρκετά κέντρα προπονητικά από το εξωτερικό και σε διάφορες χώρες. Κάναμε αυτοψία σε διάφορα προπονητικά κέντρα και αποφασίσαμε τελικώς να πάμε σε αυτό το κέντρο της Πολωνίας για να γίνει η βασική προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκεί στο Κίλτσε.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα αρχίσω να βάζω στην εξίσωση και τα ερωτήματα του κόσμου που είναι αρκετά. Πρώτο, φαντάζεστε ποιο θα είναι, ποια είναι η επόμενη μέρα με Γιώργο Σπανό, επειδή εντάξει είναι εκδηλωμένη η τοποθέτησή σας ότι αν βρεθεί κάποια διάδοχη κατάσταση θα αποχωρήσετε.
17: Μπράβο, εγώ έχω πει και το είπα και όταν στις 29 Ιουνίου δεν προχώρησε η προηγούμενη κίνηση που είχαμε κάνει. Έχω πει ότι μέχρι την τελευταία ώρα, λεπτό που θα είμαι στο σύλλογο, ο σύλλογος θα λειτουργεί επαγγελματικά, θα λειτουργεί άψογα όπως πρέπει. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή στείλουμε την ομάδα, κάνουμε το πλάνο, προγραμματίζουμε την ομάδα της επόμενης σεζόν. Ο Γιώργος Σπανός είναι εδώ μαζί με τους συνεργάτες του και προχωράμε και χτίζουμε τον Ατρόμητο της επόμενης σεζόν. Από εκεί και πέρα έχω εκδηλώσει την πρόθεση εδώ και 3 χρόνια, όχι τώρα, έτσι, αν βρεθεί κάποιος κατάλληλος άνθρωπος, είτε για να είμαστε μαζί, είτε για να πάρει το πακέτο των μετοχών και να συνεχίσει, και έχει τα εχέγγυα να συνεχίσει την ομάδα, έτσι, που θα το κρίνω εγώ αυτό. Εγώ θα κρίνω αυτό το πράγμα, αν κάποιος έχει τα εχέγγυα να συνεχίσει και να είναι ο Ατρόμητος ασφαλή χέρια, έχω πει ότι θα αποχωρήσω. Δεν είναι κάτι... Δεν λέω κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω πει στις προηγούμενες φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, υλοποιούμε το πλάνο του προπονητή μας και την εισήγηση που μας έχει κάνει ο προπονητής μας, τη σχεδιάζουμε την ομάδα της επόμενης σεζόν και προχωράμε. Με πολλή δουλειά, με όρεξη, προχωράμε να φτιάξουμε ένα Ατρόμητο ανταγωνιστικό για την επόμενη σεζόν, να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Οι οποίοι ποιοι είναι?
17: Είπα και στην αρχή, νομίζω ότι ο Ατρόμητος όλα αυτά τα χρόνια έχει ανεβάσει τον πήχη ψηλά. Είναι και πάντοτε θεωρούμε τη χρονιά ότι δεν είναι πετυχημένη όταν δεν είμαστε στο 5-8. Άρα θέλουμε να είμαστε στο 5-8, να διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση που πιθανόν να δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είδαμε φέτος δεν έδωσε. Και είναι ευχάριστο, θα πω, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να παίρνουν τίτλοι, να παίρνουν κύπελλα και ομάδες οι οποίες δεν είναι στις παραδοσιακές, στο παραδοσιακό Big Four που λέμε. Είναι πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο που το πήρε όφη. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο 5-8 και θέλουμε να πάμε και όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελλο. Να διεκδικήσουμε κι εμείς, που νομίζω ότι είναι πιο ορατό στόχος, να μπορούμε να πάρουμε κάποια στιγμή κι εμείς ένα τίτλο.
0: Κύριε Σπανέ, στην περσινή σας παρουσία εδώ στον σταθμό είχαμε μιλήσει για τις αναβαθμίσεις που θέλετε να γίνουν και προσπαθείτε να γίνουν στο γήπεδο. Υπάρχουν και σχετικά ερωτήματα. Σε τι σημείο βρισκόμαστε, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη?
17: Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Καταρχάς, το γήπεδο του Ατρομήτου είναι από τα παλαιότερα γήπεδα της χώρας. Πραγματικά σίγουρα χρειάζεται και χρειάζεται να κάνουμε κάποια ποιοτική αναβάθμιση στο γήπεδο. Έχουμε κάποια σχέδια. Γνωρίζετε βέβαια όμως ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Περιστερίου του γήπεδου. Έχουν γίνει κάποια πράγματα στο γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα, αλλά σίγουρα χρειάζονται κάποια ποιοτική αναβάθμιση στο γήπεδο. Μου δίνεται και μια ευκαιρία να πω ότι παρόλο το 2005 για πολλά χρόνια αισθανόμασταν ότι Δήμος και ομάδα ήμασταν στην ίδια πλευρά, ήμασταν ένα, τα τελευταία χρόνια θα πω ότι δεν αισθανόμαστε ότι συμβαδίζουμε χέρι-χέρι με το Δήμο όπως ξεκινήσαμε. Και σίγουρα το λέω και το λέω υπεύθυνα ότι δεν ευθύνεται γι' αυτό ο Ατρόμητος. Απλώς κάποιοι συνεργάτες που έχει δίπλα του ο Δήμαρχος πιστεύω ότι συνετέλεσαν ώστε να χαλάσει αυτό το κλίμα με δικές τους πράξεις, δικές τους παραλήψεις. Και σταματώ εδώ. Άρα λέω ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καταρχάς το Περιστέρι διαθέτει έναν από τους πιο πετυχημένους δημάρχους της χώρας, ο οποίος έχει καταφέρει σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι δήμαρχος να το έχει μεταμορφώσει σε ένα πολύ ελκυστικό προορισμό σαν πόλη. Αλλά νομίζω για το γήπεδο της περιοχής και για την ομάδα της περιοχής, τον Ατρόμητο, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο αθλητικός προσβεκτής της πόλης μαζί με το γυμναστικό σύλλογο του μπάσκετ, το Περιστέρι, mm-hmm. θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα και δεν έχουμε την υποστήριξη αυτή που θέλουμε και θα θέλαμε από την πλευρά του Δήμου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία προχωράμε και τα έχουμε εκπονήσει εμείς, όπως το να τοποθετηθεί στέγαστρο στη θύρα 7 απέναντι από το χώρο των επισήμων, το να γίνει οπωσδήποτε αναβάθμιση του φωτισμού, γιατί ο φωτισμός είναι πολύ παλιός και οι κύριοι πυλώνες, οι τέσσερις που έχει το γήπεδο, είναι από το 2004 και είναι πολύ παλιοί πυλώνες και έχουμε προβλήματα με τον ηλεκτροφωτισμό. Θέλουμε να κάνουμε κάποια ποιοτική αναβάθμιση στις κερκίδες, στους εσωτερικούς χώρους. Θα τα κάνουμε όπως τα κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί από το 2005 ουσιαστικά ο Ατρόμητος συντηρεί το συγκεκριμένο γήπεδο. Και θεωρώ ότι και σε συνεργασία με την πολιτεία, γιατί ο Ατρόμητος είναι μια παραδοσιακή ομάδα στη Super League, βρίσκεται 20-21 χρόνια Super League, αντιπροσωπεύει ένας μεγαλύτερος δήμους της χώρας. Και νομίζω ότι ο Ατρόμητος έχει δικαίωμα, όπως έχουν δικαίωμα οι μεγάλες ομάδες να κάνουν γήπεδα, και ο Ατρόμητος έχει δικαίωμα να πετύχει την ποιοτική αναβάθμιση του γήπεδου, να αναβαθμίσουμε το γήπεδο. Δεν λέμε να τον κρεμίσουμε, να κάνουμε γήπεδο από την αρχή, αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν σοβαρά πράγματα που στο συγκεκριμένο γήπεδο θα το κάνουν ελκυστικό προορισμό για την νεολαία του Περιστερίου και για όλο τον κόσμο που θα έρχεται να βλέπει παιχνίδια του Ατρομήτου.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό που λέτε, επειδή είναι και ένα ερώτημα που έθεσαν αρκετοί, να ξέρετε, φίλοι της ομάδας, και για το στέγαστρο και γενικότερα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι και μια ευθύνη του Δήμου από τα λεγόμενά σας για το πώς θα προχωρήσει. Πριν περάσω σε πιο γενικές ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω, ο κόσμος ρωτάει για μεταγραφές. Του άνοιξατε και την όρεξη, η αλήθεια είναι, το χειμώνα, με μεταγραφές τύπου Τσούμπερ που είχατε κερδίσει και τον ανταγωνισμό, υπήρχε και άλλο ενδιαφέρον. Θα κινηθούμε στα ίδια πλαίσια, πάνω κάτω?
17: Οι μεταγραφές ως ποσότητα, να το πω, θα εξαρτηθούν και από την πορεία των ανανεώσεων. Mm. Πρώτα θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εσωτερικά μας, δηλαδή τις ανανεώσεις εσωτερικές. Μιλάμε με ποδοσφαιριστές και τις επόμενες μέρες περιμένουμε και τις απαντήσεις του από Μανσούρ, από Μπάκου. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή σχετικά με να ολοκληρώσουμε τις εσωτερικές μεταγραφές.
0: Από αυτούς βάσει ρεπορτάζ που θέλει να κρατήσει η ομάδα αυτή, ναι, είναι και ιδανική, έτσι.
17: Ναι.
0: Και ιδανική που έχει η ομάδα.
17: Ναι, και είναι και ιδανική, η οποία εντάξει είναι ιδιαίτερες, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις και η περίπτωση του Λούκα γιατί ανήκει στον ΠΑΟΚ. και η περίπτωση του Ουκάκη που ανήκει στη Σέφιλντ, έξω στο, στην Αγγλία. Εντάξει, αυτές οι δύο περιπτώσεις τελευταίες μπορούν να πάρουν και κάποιο χρόνο, να πάνε πιο πίσω. Άρα θέλουμε να τελειώσουμε πρώτα τις ανανεώσεις τις εσωτερικές και από εκεί και πέρα να, θα δούμε τι μας λείπει. Σίγουρα θα αποκτηθεί επιθετικός. Σίγουρα θα αποκτηθεί επιθετικός μπροστά. Θα αποκτηθεί, σύμφωνα με την έκθεση, αναζητείται ποδοσφαιριστής πίσω από τον επιθετικό. Εντάξει, σε θέση 8-10 να το πούμε, έτσι περίπου. Και θα δούμε μετά, ανεξαρτήτως, πώς θα πάνε οι ανανεώσεις για να δούμε τι άλλο θέλουμε. Αλλά σίγουρα οι δύο μεταγραφές στο αρχικό πλάνο ήταν του επιθετικού και ενός παίχτη που θα είναι στο 8-10.
0: Ωραία. Κύριε Σπανέ, τι πρωτάθλημα είδαμε φέτος? Σας άφησε καλή εικόνα?
17: Βεβαίως μου άφησε καλή εικόνα. Είδαμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Είδαμε βασικά ότι ήταν πρωτάθλημα το οποίο νίκησε το ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα αξιοκρατίας. Δηλαδή το πήρε η καλύτερη ομάδα. Το πρωτάθλημα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Επίσης νομίζω ότι όλες οι ομάδες πήρανε λίγο πολύ πάνω κάτω αυτό που τους άξιζε. Γιατί ένα πρωτάθλημα δεν το περικλείς αν πήγαμε καλά στα play-out, αν πήγαμε. Είναι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα που ξεκινάει από την πρώτη αγωνιστική. Άρα το παίρνεις από την αρχή πώς πήγε το πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες πήρανε πάνω κάτω αυτό που τους άξιζε. Είχαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για όλες τις θέσεις. Και στο 5-8 υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, ουσιαστικά αυτό το μίνι πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει, έγινε χωρίς ενδιαφέρον. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι η εικόνα της χώρας διεθνώς όσον αφορά το κομμάτι του, το ποδόσφαιρο, έχει αποκατασταθεί. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι στη 10η θέση και περνάει χώρες με πολύ μεγαλύτερη παράδοση και με πολύ μεγαλύτερη οικονομική δύναμη από την Ελλάδα. Την περνάει στη βαθμολογία της UEFA και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο την τελευταία χρονιά. Νομίζω ότι τα τελευταία τρία χρόνια, κάθε χρόνο βλέπουμε να έχουμε ποιοτικά αναβαθμισμένο το πρωτάθλημά μας.
0: Και ανταγωνιστικό περισσότερο χρόνο το χρόνο. Και δεν ξέρω τώρα σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται...
17: Σπάθος και ανταγωνιστικό. Έχουν αυξηθεί και τα έσοδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί έχουν αυξηθεί και τα έσοδα στο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουμε και πιο ισχυρές ομάδες. Ώστε όταν έχεις και πιο ισχυρές ομάδες αυξάνεται και ο ανταγωνισμός.
0: Κύριε Σπανέ, βέβαια, σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται χρόνο το χρόνο όλο και πιο ανταγωνιστικό, τις τελευταίες εβδομάδες έρχεται μια συζήτηση για να διάρθρωση. Τη στάση του Ατρομήτου την καταλαβαίνουμε. Μας δημιουργεί λίγο απορία η στάση των άλλων ομάδων. Δεν θέλω να τοποθετηθείτε για τις άλλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά, πώς βλέπετε όλο αυτό το θέμα της αναδιάρθρωσης και με ποιους τρόπους, αν θεωρείτε ότι μπορεί να έρθει, ώστε να βγει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, μπορεί να έρθει?
17: Κοιτάξτε, καταρχάς, εμένα ανέκαθεν μου αρέσουν οι προτάσεις να συζητούνται μέσα στο θεσμικό φορέα, που είναι η Super League. Δηλαδή δεν μου άρεσε να συζητάω προτάσεις οι οποίες τις διαβάζω στα μέσα, χωρίς να έχω μιλήσει με συναδέλφους, χωρίς να έχω μιλήσει με κανέναν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το να έχει ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα με μια συγκεκριμένη προκήρυξη, όπως ήταν η φετινή, και να ζητάμε οι δύο τελευταίες ομάδες να σωθούν κτλ. Είναι... Καταρχάς ξεκινάμε και λέμε αυτό που ζητάμε είναι εκτός κανονισμών, να το πω έτσι. Δεν θα το σχολιάσω αν υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας στο να ζητάς κάτι τέτοιο, έτσι, και να λέω πράγματα τα οποία, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να προασπίσουμε το ποδόσφαιρο, έτσι. Λέω ότι δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς καν αυτό που ζητήθηκε ως αναδιάρθρωση, δηλαδή να μην πέσει καμία ομάδα. Ξεκινάω από εκεί. Νομίζω ήρθε το θέμα στο ΔΣ. Από εκεί πέρα κάθε ομάδα η οποία καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση των ιδιοκτητών, γιατί και ο Ατρόμητος έχει υποστεί υποβιβασμό σε αυτή την 20ετή πορεία στη Super League, καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή και προσπαθείς από κάτι να πιαστείς κάτι να κάνει, σε πάση περιπτώσει, για να βοηθήσει την ομάδα. Το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έρχονται προτάσεις που πάνω απ' όλα να προασπίζουμε το ποδόσφαιρο και να προφυλάσσουμε το ποδόσφαιρο, και πρέπει να έρχονται προτάσεις οι οποίες είναι τεκμηριωμένες και από οικονομικής πλευράς. Όταν γίναμε 14, γίναμε γιατί υπήρχε ένα μοντέλο το οποίο το είχε εκπονήσει μια συμβουλευτική εταιρεία, ένα μοντέλο που μας έλεγε ότι το πρωτάθλημα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό και θα αυξηθούν και τα έσοδα των ομάδων, πράγμα που έχει συμβεί με τις 14 ομάδες. Το φορμάτ που επιλέξαμε επίσης μας έδειξε ότι δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική με τα play-off και με τα play-out. Άρα, το να έρχεται μια πρόταση εντελώς στο πόδι και τα λοιπά, θεωρώ, όπως και είδαμε στο συμβούλιο που έγινε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αλλά καταρχάς ήταν και μια, να το πω, ήταν και μια πρόταση που να ξεκινήσουμε νομικά ήταν εντελώς εκτός κανονισμών, να το πω έτσι.
0: Εγώ να πω και λίγο φωτογραφική, τώρα, βέβαια. Πέρα, αλλά okay,
17: επειδή
0: ναι,
17: πάλι διάβαζα μια καινούργια πρόταση που κυοφορείται αυτές τις μέρες, πάλι τη διάβασα χθες στα site κτλ. Για αυτή την πρόταση, όταν θα έρθει επίσημα στο συμβούλιο της Super League, θα τη συζητήσουμε. Μια πρόταση πάντοτε συζητιέται όταν έρχονται κάποια δεδομένα, έτσι, γιατί μπορεί να λέμε πολλά πράγματα και τα λοιπά. Όλες οι ομάδες έχουμε κάποιες συμβάσεις, ειδικά και με τον τηλεοπτικό πάροχο. Ο τηλεοπτικός πάροχος πρέπει να είναι σύμφωνος σε μια μεταβολή και αύξηση των ομάδων για να μπορεί να γίνει, γιατί μέσα από τις συμβάσεις του δίνεται το δικαίωμα στον τηλεοπτικό πάροχο να καταγγείλει τη σύμβαση, και υπάρχουν και μεγάλες ποινικές ρήτρες. Οπότε το να έρθει μια πρόταση και να λέμε θα αυξήσουμε τις ομάδες, υπάρχει μια σειρά δεδομένων που πρέπει πρώτα να έχουν συζητηθεί. Έτσι. Οπότε ας έρθει με το καλό η πρόταση, αυτή η καινούργια που κυοφορείται, το ξαναλέω, γιατί κυοφορείται μια άλλη πρόταση για το πρωτάθλημα 27-28. Οπότε να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει και ποια είναι τα δεδομένα.
0: Ωραία.
17: Γιατί το να έρθει, όπως σας είπα, μια πρόταση, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για να μπορεί να προχωρήσει. Δεν είναι μόνο, κοιτάμε μόνο το αγωνιστικό. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Από πίσω υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες είσαι υποχρεωμένος να τις σεβαστείς. Και οι συμβάσεις από πίσω έχουν κάποιες ρήτρες, κάποια πράγματα που πρέπει αυτά να διασφαλιστούν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως γίνεσαι 16, πρέπει να μας παρουσιάσει η πλευρά που καταθέτει την πρόταση πώς το πρωτάθλημα των 16 ομάδων θα είναι βιώσιμο και πώς οι ομάδες τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τα υπάρχοντα έσοδα που έχουμε. Είτε από το ποσοστό που παίρνουμε από την κυβέρνηση από τη συμμετοχή μας στο στοίχημα, είτε από το ποσοστό που παίρνουμε ως solidarity από την UEFA. Όλα αυτά, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων που θα πρέπει να όλα αυτά να προσμετρηθούν για να πάρθει μια απόφαση για αύξηση ομάδων.
0: Mm-hmm. Ωραία, κύριε Σπανέ.
17: Σας περιέγραψα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε καταρχάς.
17: Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, να πέσει ένας, να ανέβουν τρεις. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι πιο σύνθετο το θέμα μιας αναδιάθρωσης.
0: Είναι και στο τέλος της ημέρας να βγαίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή να μην το κάνουμε για φωτογραφικούς λόγους, για να μένουν κάποιες ομάδες. Αυτό που είπατε κι εσείς για το πώς θα ωφεληθεί συνολικά το προϊόν.
17: Εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να συμβεί φέτος, γιατί όπως σας είπα ήταν εντελώς εκτός κανονισμών. Mm-hmm. Δεν μπορείς να παίζεις με μια προκήρυξη συγκεκριμένη και στο τέλος του πρωταθλήματος να θέλεις να αλλάξεις τους όρους της προκήρυξης που έπεσες. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Επικίνδυνο και ασόβαρο, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
17: Όχι, τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσείς, αν θέλετε κάτι άλλο.
0: Όχι, μας καλύψατε. Καταλαβαίνουμε καταρχάς.
18: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
19: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
21: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα.
1: Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
21: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
22: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
23: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
24: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
25: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
26: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
25: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
26: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
25: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob. Έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, τελική ευθέτηση εκπομπές, παρόλα μέχρι και τις 12, με Γιώργο Γιαννήση, στη ρυθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κεφαλάς στην οργάνωση παραγωγής. Ακολουθεί βεβαίως μέχρι στο Ρομπόλι, μπάσκετι, διοράκι, έχετε να πείτε πάρα πολλά. Καταρχάς για τους τελικούς, τη στοίχημα GPL, ξέρουμε το ζευγάρι, το ψιλοξέραμε και από πριν. Θα είναι πάντως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αφού και οι δύο στις δύο νίκες το καθάρισαν. Τους δύο δικεφάλους του Βορρά. Του Βορρά, ωραίο. Τους δύο δικεφάλους. Καταρχάς, εντάξει, του Βορρά έβαλε πιο δύσκολα στο ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό. Και επειδή ο Παναθηναϊκός γενικά δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, το επιβεβαίωσε και σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Στην πρώτη χρειάστηκε τον Σλούκα. Στη δεύτερη. Ένας εξαιρετικός Όσμαν, γενικά στο ζευγάρι Όσμαν, έχοντας παίξει και πάρα πολύ, συνολικά 77,5 λεπτά, αλλά χθες πραγματικά ήταν εκπληκτικός. Χθες σαν άλλη αρένα αυτό που ξεχώρισε, μακάρι να μην ξεχώριζε, να μην χρειαζόταν να ξεχωρίσει, αλλά ξεχώρισε. Ήταν οι δυνατές στιγμές με τον Φιλιώνη, με τον αρχηγό της ΑΕΚ, που πραγματικά έκανε αρχηγική κίνηση, αρχηγική παρουσία. Και μόνο η παρουσία του στο γήπεδο, λίγες ώρες επί της ουσίας μετά τον χάμο του πατέρα του, καταχειροκροτήθηκε και από τον κόσμο της ΑΕΚ και από τους αντιπάλους. Οπότε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα, Τετάρτη, και άμεσα ολοκληρώνεται, ακόμα και σε πέμπτο παιχνίδι να πάει το όλο πράγμα. Τσακ μπαμ θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανά δύο μέρες θα έχουμε αγώνες. Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, το πρώτο παιχνίδι. Την έδρα την έχει ο Ολυμπιακός, το πλεονέκτημα έδρας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν Τετάρτη, μετά Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center. 8 Ιουνίου Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι, εάν χρειαστεί, τέταρτο 10 Ιουνίου και το πέμπτο στις 13. Ξημερώματα Πέμπτης, δηλαδή Τετάρτη προς Πέμπτη, θα έχουμε και τελικούς NBA. Μετά από 12 χρόνια η Spurs θα είναι εκεί. Αλλά δεν λέω περισσότερα, θα τα πείτε όλα με τους κατάλληλους. Παναγιώτης Κεφαλάς και Χρήστος Ρομπόλης σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Που βέβαια, αυτό που περιμένω και εγώ να ακούσω, εντάξει, κακά τα ψέματα, έρχονται τελικοί, αλλά το όλο ενδιαφέρον πλέον έγκυται στο μπασκετικό κομμάτι, στον Άρη, στο Βασίλη Σπανούλη,

στο site μπορείτε να διαβάσετε και δυνατές δηλώσεις Γιάννη Αντετοκουνμπό γενικά για την πορεία του από τα μικρά έτη της ζωής του, από το πώς πουλούσε ρολόγια. Όπως ο ίδιος αναφέρει, διαβάζω τον τίτλο τώρα, παλιά πουλούσα ρολόγια για να ζήσω. Τώρα υπάρχει σειρά με το όνομά μου, σειρά ρολογιών. Πώς αλλάζει το όλο πράγμα, αν το προσπαθείς, αν το κυνηγείς, αν έχεις το ταλέντο πάνω απ' όλα. Το έχει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο οποίος χθες ήταν και στο τελικό, βράβευσε μάλιστα και τον Βιτίνια, τον MVP του χθεσινού τελικού ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal. Την οποία Paris Saint-Germain συνεχάρει ο Πανθρακικός. Υπήρχε ένα φιλικό παλιά το 2009 μεταξύ των δύο ομάδων. Είχε λήξει ισόπαλο και στέκεται σε αυτό ο Πανθρακικός. Είχε κάνει και παλιότερα νομίζω μια σχετική ανάρτηση ο Πανθρακικός. Ερίστον παρόδο θα φιλοξενήσουμε σε λίγο καιρό τον πρόεδρο της ομάδας. Έτσι. Γενικότερα να μιλήσουμε για τις ομάδες που ανεβαίνουν και έχουν ανέβει και επιστρέφουν. Τέλος πάντων, έχει κάνει αυτή την ωραία ανάρτηση. Μπορείτε να τη δείτε και στο site. Η εκκρεμότητα παραμένει. Αυτό αναφέρει ο Πανθρακικός, κλείνοντας πιθανό λόγο ένα ραντεβού κάποια στιγμή πάλι να παίξουν με την Παρή.

Για να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά, έχει και ματσάκια φιλικά των εθνικών ομάδων. Το βραδάκι δηλαδή έχει και ένα Γερμανία-Φιλανδία 10 παρά τέταρτο. Πιο νωρίς έχει ένα Πολωνία-Ουκρανία. Η Νόβα δείχνει το πρώτο. Έτσι να δούμε λίγο Γερμανούς.

Καλά, έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Καλά, χρόνο πολύ δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, να τα βάλουμε κάτω. Αλλά κάποιες μέρες απομένουν μέχρι την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλλου. Πάντως, κοίταγα τώρα λίγο αποδόσεις, έτσι να δω και οι στοιχηματικές πώς το έχουν στο μυαλό τους εν ώψη παγκόσμιου κυπέλλου. Λογικό, νομίζω. Το πρώτο όνομα ομάδας, χώρας, Ισπανία είναι, το φοβορεί. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι σαν την Eurovision, που τα πρώτα φοβορεί συνήθως είναι τρίτο-τέταρτα στο τέλος. Αν θα έχουμε κανένα μπακαράγκα έκπληξη, μακάρι να δούμε ένα παγκόσμιο κύπελλο με κάποιο outsider να φτάνει μέχρι ψηλά και να το παίρνει. Γενικά να δούμε ένα ενδιαφέρον παγκόσμιο κύπελλο. Το έχουμε ξαναπεί το ότι αυτό το Μουντιάλ για να είναι πραγματικά ενδιαφέρον με τόσες πολλές ομάδες πρέπει να επιλέξει ο καθένας μας και από ένα-δύο outsider. Όταν λέω outsider, outsider, πραγματικά outsider που δεν είναι πολύ ψηλά στο μάτι. Για να τα παρακολουθούμε, να έχουμε κι άλλες ομάδες πέρα από τις βαρβάτες να περνάει η ώρα. Λοιπόν, Ισπανία πρώτη, Γαλλία δεύτερη, με τέτοιο ρόστερ λογικό. Στη Γαλλία τα τελευταία πολλά χρόνια το ενδιαφέρον πάντα έκειται στους παίκτες που μένουν εκτός και πάντα βγαίνει μια ενδεκάδα αποκλεισμένων, αν θέλετε, που είναι πολύ ανώτερη από ενδεκάδα που παρουσιάζει τελικά κάποια από τα φαβορί της διοργάνωσης. Αγγλία τρίτο φαβορή, Αργεντινή η κάτοχος, τέταρτο. Βραζιλία με Νεϊμάρ μέσα, πέμπτο. Πορτογαλία επίσης, φοβερό ρόστερ, έκτη. Γερμανία έβδομη, πού φτάσαμε, Γερμανία έβδομη. Ολλανδία όδοη, Κολομβία. Τι κάνει εκεί η Κολομβία, ένατη. Τι κάνει η Νορβηγία, δέκατη. Εντάξει, βέβαια έχει καλούς παίκτες, από τη μέση και μπροστά ειδικά.

τελευταίο και καταεδρωμένο είναι το κουρασάο. Αν παίξει κάποιος κουρασάο, ένα ευρουλάκι να παίξει, θα πάρει 2,5 χιλιάρικα.

Κουρασάω, θυμίζομαι Αντώνης, έτσι, της Κηφισιάς. Αγγλία θέλει ένας φίλος, Βραζιλία θα το πάρει με άνεση, λέει ένας άλλος. Και μεγάλα outsider Πορτογαλία.

Μιας και λέμε για εθνικές ομάδες, πριν από λίγο είχα διαβάσει και ένα δημοσίευμα από Βρετανία μεριά, και η Sun και η Daily Mail, για τον Γκουαρδιόλα. Στον Γκουαρδιόλα αναφέρθηκαν, και βάσει αυτών των δημοσιευμάτων ο Καταλανός θέλει η εθνική Αγγλίας, αυτός είναι ο στόχος του, να ξεκουραστεί λίγο και μετά να αναλάβει την εθνική της Αγγλίας. Γενικά προς εθνική τον βλέπουμε. Αν συνεχίσει, επειδή είναι και τέτοιος τύπος που μια χαρά τον έχουμε να κάτσει για κανένα 2-3 χρόνια, ούμεν και παραπάνω, μέχρι να αναλάβει κάποια νέα ομάδα. Εντάξει, στο δικό μου μυαλό, κάποια στιγμή θέλω να τον δω να επιστρέφει στην Μπαρτσελώνα. Αν και δεν νομίζω θα γίνει, είναι από τους τύπους που θέλουν κάτι που έχει πάει κάτι παραπάνω από περίφημα. Ιστορικά καλά. Να το αφήσουν εκεί που είναι, να μην χαλάσει.

Λοιπόν, και με ενημερώνει μόλις ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς. Χθες είχε ένα φιλικό Σκωτία Κουρασάο. 4-1 Σκωτία. Γι' αυτό έπεσε η απόδοση του Κουρασάο. Αλλιώς θα ήταν λίγο πιο ψηλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, η είδηση είχε να κάνει με τον Γκίλμουρ. Τραυματίστηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από ό,τι φαίνεται και θα χάσει το παγκόσμιο κύπελλο.

Και γενικά τις επόμενες μέρες να κάνουμε και ένα αφιερωματάκι στους πόσους καλούς παίκτες θα μένουν εκτός του παγκόσμιου κυπέλλου. Είναι πάρα πολύ, πραγματικά είναι πάρα πολύ. Λόγω τραυματισμού, έτσι.

Από δημοσιογραφία δεν έχουμε και πάρα πολλά. Το πρωί κάποια δημοσιεύματα από Ιταλία μεριά αναφέρθηκαν στην προσπάθεια της Πάρμα για να κρατήσει, να κάνει δικό της μόνιμα τον Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα σίγουρα θα μπορέσει να πει αργότερα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Γενικά ρεπορτάζ θα έχουμε full στο 12-2 και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά, όλα εδώ με Παναγιώτη Κεφαλά και Χρήστο Ρομπόλη. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πανορίλο την πρώτη ώρα, τον Γιώργο Γενέση τη δεύτερη ώρα που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ακούσαμε κάτι παραπάνω σήμερα, νομίζω. Παναγιώτης Κεφαλάς, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν στην οργάνωση παραγωγής, ακολουθεί δύο ωράκι και φυσικά με δελτίο. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα. Πήγαινε καταρχάς για μπάνιο, ακούγοντας μπάσκετους. Πάντως, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 4,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
8: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της ντουροστίκ.
7: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
8: Εννοείται.
7: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
8: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει.
8: Σχολής ντουροστίκ.

0: Houston, Winsport FM. Είμαι εδώ για να υλοποιήσουμε το πλάνο. Στόχος να τερματίσουμε στο 5-8. Θέλουμε να κατακτήσουμε και εμείς το κύπελο. Δήλωσε και προανήγγειλε την ανανέωση των Καραμάνι και Τζοβάρα με την ομάδα του Περιστερίου που σήμερα γιορτάζει τα 103 χρόνια ζωής. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportfm.gr. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέζαρη Μίζτα της Ρίο Αβε. Εξετάζεται ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο και ο κεντρικός χαφ Γκίντο Ροντρίγκες που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια. Αποφασισμένη να κρατήσει στρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουμ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρίτης και Ράστοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του Δανού τεχνικού. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα γίνουν οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Επιμένουν στην Τουρκία για πρόταση της Μπεσίκτας στον Μάρκο Νίκολιτς, καμία ανησυχία στους κιτρινόμαυρους. Επίσκεψη στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς από οπαδούς του Ολυμπιακού χθες το βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Κρίνεται ένας τίτλος. Πρέπει να ανεβάσουμε το κινητρό μας και να παίξουμε όπως πρέπει, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το πρώτο και το τρίτο μάτς. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα κατακτήσει τον τίτλο εμφανίστηκε ο Έργιν Άταμαν μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την Πράσινη ΚΑΕ. Εβδομάδα εξελίξεων η ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ. Η λυμμένη απόφαση στον δικέφαλο του Βορρά για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Ήταν μια δύσκολη σεζόν σε πολλά επίπεδα. Θέλαμε τον Ντάμπλ, αλλά αποτύχαμε. Θα κάνουμε αλλαγές, όμως θέλουν χρόνο για να αποδώσουν, δήλωσε ο Βιερίνια στο Foxbet. Η ενίσχυση στην άμυνα αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη. Προς Γκεστέπε οδεύει ο Σουηδός στόπερ Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους, με τους Θεσσαλονικείς να βάζουν ένα ποσό στα ταμεία τους. Προτάθηκε στους Κίτρινους και στον Ηρακλή ο 24χρονος μέσος Βασίλης Ουρλής, που έμεινε ελεύθερος από την Ελνόβιμπετ. Στις 12 Αυγούστου θα διεξαχθεί ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup, όπως ανακοίνωσε η UEFA, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain να αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa League Aston Villa στην RB Arena στο Salzburg της Αυστρίας. Την αποχώρησή του από τη Μίλαν επιβεβαίωσε ο Ραφαέλ Λεάο με δηλώσεις του στον τύπο της Πορτογαλίας. Είμαι περήφανος επειδή έγραψα ιστορία στην ομάδα, αλλά θέλω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω έτοιμος να παίξω σε ένα άλλο πρωτάθλημα, δήλωσε ο 26χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός που φοράει τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 2019. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από 2 χρόνια και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Reds ανακοίνωσαν την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή, παρότι είχε συμβόλαιο στο 2027, καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι ο Αντώνι Ιραόλα. Οι Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder μέσα στην Οκλαχώμα, στον 7ο και τελευταίο τελικό της Δύσης, και κάνοντας το 4-3 προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Ξημερώματα Πέμπτη στο πρώτο match στο San Antonio. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 3, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco, πίτσα, El Greco.
11: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
14: Εγώ περίμενα, όχι φέτος, ίσως όχι και του χρόνου, και οι τύποι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή τώρα είναι φαβοροί, δεν ξέρω πόσο μπορεί να διαχειριστεί βέβαια ένα πιθανό άδειασμα αυτή η ομάδα. Γιατί παίζει και με τους Νίκς που είναι τρομερά διψασμένοι και αυτοί. Και είναι σκληρή ομάδα γενικά. Όχι ότι ο Κλαχώμα δεν είναι.
15: Οι Νίκς είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου τα τελευταία χρόνια είναι και τριγύρω.
14: Είναι και τριγύρω, αλλά
15: είναι, όκοπης αυτό.
14: Είναι η Ανατολή, ρε, η Ανατολή που είναι αποδυναμωμένη, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στην Ανατολή οι Νίκς δεν θα φτάνουν πάνω από ημιτελικούς περιφέρειας. Στη Δύση, αν ήταν αντίστοιχα, έτσι. Δηλαδή, θα είχαν μπροστά τους Νάγκετς, θα είχαν μπροστά τους Τίμπεργουλφς, θα είχαν μπροστά τους, καλά, Οκλαχώμα, και Spurs. Δεν νομίζω να είναι καλύτερες ομάδες από αυτούς.
15: Και γενικά.
14: Άντε ίσως από τους Timberwolves μόνο.
15: Και γενικά κινείται το NBA τα τελευταία χρόνια σε μια νοοτροπία. Δίνουμε τόπο στα νιάτα και επιβραβεύονται τα νιάτα έτσι. Δηλαδή. Και να σου πω και την αλήθεια, μου αρέσει αυτό. Δεν. Όπως επικρατούσε τα παλιότερα χρόνια, ξέρεις, που μάζευαν 2-3 superstar ομάδες και θα παίζανε σίγουρα σε τελικούς. Πλέον φτιάχνονται οι superstar.
14: Ναι, εννοείται. Και είναι δύο ομάδες.
15: Σε μια νέα εποχή. Μ' αρέσει αυτό.
14: Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι αυτό που λένε trust the process. Δηλαδή, βήμα-βήμα, θα επιλέξουμε παιδιά από τον draft. Δεν θα κάνουμε καμιά τρομερή και φοβερή ανταλλαγή. Okay, όχι, εντάξει, πήρανε οι Spurs τον Fox, ας πούμε. Okay, δεν πήρανε βέβαια. Το
15: πλεύρη, α πούμε.
14: Ναι. Πήγανε και πήραν ένα πιο φρέσκο παιδί σε μια θέση που θέλανε κτλ. Αλλά κάνανε και έξυπνες επιλογές στα πίξ. Δηλαδή, είδες όλοι οι παίχτες μέσα από τον Βασέλ, από τον Χάρπερ, από τον Κάστιλ κτλ. Όλα παιδιά είναι δικά τους από τον draft. Και αυτό το πράγμα επιβραβεύτηκε. Καλά, κυρίως η διαφορά είναι ότι ο Wemby.
15: Και τελική Spurs με νίκη μετά τον 99. Οπότε είναι αυτή η εφημερίδα.
14: Καλά, όντως.
15: Ούτε μιλένι μου δεν είχαμε.
14: Όντως. Και ήδη αρχίσαν και στο NBA τα σενάρια. Mm-hmm. Ότι ο Οκλαχώμα μετά από αυτή την ήττα, και όχι μόνο την ήττα, και τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή, φάνηκε η γύμνια τους εντός αγωγικών μέσα στο καλάθι.
15: Ναι.
14: Γιατί ο Wemby τους έκανε ό,τι ήθελε. Ο Χόλμγκρεν ήταν κάκιστος όλη τη σειρά.
15: Και μιλάμε για. Έλει μια κόντρα από τα πολύ μικρά τα τους. Ναι, παίζανε εθνική Γαλλία με.
14: Under 17 παγκόσμια.
15: Ναι, under 17 από τότε κρατάει κόντρα του Χόλμγκρεν. Με τον Γουεμπανιάμα.
14: Βέβαια η Αμερική είχε πολύ περισσότερο ταλέντο. Εντάξει, οκ. Και ο Wemby ήταν ο μόνος του.
15: Αλλά η προσωπική κόντρα Γουεμπανιάμα Χόλμγκρεν από τότε κρατάει.
14: Εννοείται. Και ο Χόλμγκρεν είχε κάνει φοβερή σεζόν, αλλά στους τελικούς της Δύσης ήταν τραγικός. Τα ξημερώματα πήγε δύο σουτ όλο το μάτς. Και ο άλλος είχε τρομερή επίδραση μπρος-πίσω, ήταν φοβερός. Και τώρα έχει αρχίσει η κουβέντα στην Αμερική ότι ο Κλαχώμα αν θέλει να αντιμετωπίσει την ομάδα που έχει έρθει πλέον.
15: Θέλει
14: ψηλό. Και ποιος καλύτερος ψηλός και ποιος... πιο κοντά σε.
15: Όχι ψηλός, ο 7-footer, ο κλασικός, ο βαρύς ψηλός. Όχι, δεν μπορεί να μας ακούει ο κόσμος, ξέρεις, ρε παιδί μου.
14: 6-11 είναι ο Αντετοκούμπο. Ναι, λέει ήδη για τον Αντετοκούμπο. Καταρχάς να πούμε ότι ο Κλαχώμα είναι η μόνη ομάδα top level που έχει τόσα πολλά ανταλλάγματα. Όχι η μόνη ομάδα, γενικά είναι η μόνη ομάδα που έχει τόσα ανταλλάγματα να δώσει. Δηλαδή και σε παίκτες σε νεαρή ηλικία που μπορούν να πάνε σε μια ομάδα και από εκεί που είναι δεύτερη ρόλη, ας πούμε, στην Οκλαχώμα να γίνουν πρωταγωνιστές στο Milwaukee, για παράδειγμα. Και έχει και ένα σκασμό picks. Έχει 2 μέχρι το νούμερο 17 στο προσεχές draft. Έχει 10 πρώτου γύρου τα επόμενα χρόνια. Έχει 12 δευτέρου γύρου. Δηλαδή έχει πράγμα να δώσει.
15: Έχει πολύ πράγμα.
14: Να χορτάσουν οι Bucks, όχι απλά να ικανοποιηθούν.
15: Και μπορεί να έχει τον πάρει, και χώρο και στο salary cap μπορεί να του δώσει όσα λεφτά θέλει. Έτσι.
14: Κοίτα, καταρχάς λένε όλοι ότι μέσα στο πακέτο θα είναι ο Χόλμγκρεν. Ο Χόλμγκρεν τα λεφτά που παίρνει, γιατί τώρα ενεργοποιείται το 5 ετών συμβόλαιο που υπέγραψε πριν λίγους μήνες, είναι 239 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια. Είναι κοντά στα λεφτά του Γιάννη.
15: Ναι.
14: Όχι ακριβώς, λίγο λιγότερα, αλλά ουσιαστικά ίσως κελίζεται από εκεί, θα πάρουν και κάποια πίξ αν είναι να πάρουν και μπορεί να πάει. Ο Γιάννης προφανώς. Θέλει η Ανατολή, είναι η προτεραιότητά του. Αλλά όταν έρχεται η Οκλαχώμα που είναι έτοιμη ομάδα και μπορεί να σου δώσει ρόλο και να έχει τον SGA που το γοστάρει τρελά ο Γιάννης. Έτσι. Και όλους αυτούς τους παίχτες που είναι πολύ καλοί ρολίστες τριγύρω, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, λέει, το ξέρεις ότι ο δεύτερος καλύτερος παίχτης του Οκλαχώμα ήταν τραυματίας. Ναι, το ξέρω, δεν ήταν σε όλη τη σειρά τραυματίας βέβαια.
15: Ναι.
14: Και σχεδόν όλη τη χρονιά δεν παίξανε με αυτόν, με τον Jalen Williams, δεν στο J-Dub. Αλλά και πάλι είχαν 64 νίκες στην κανονική περίοδο. Έτσι. Δηλαδή είναι τόσο καλή ομάδα που και χωρίς αυτόν φτάσαν εκεί. Και τώρα το συγκρίνουμε με τους Πέρσι, οι οποίοι, παιδιά, είναι ομάδα 2 ετών πρακτικά.
15: Ναι, έτσι. Στην ουσία ναι.
14: Γιατί πέρσι η χρονιά διαλύθηκε με το Wemby όταν έβγαλε αυτό το πρόβλημα στον νόμο.
15: Έβγαλε το πρόβλημα στον νόμο και γενικά ήταν και σε μια κατάσταση ο Wemby στα πρώτα του χρόνια στο NBA που δεν τον χρησιμοποιούσαν. Είχε περιορισμό στα λεπτά συμμετοχής του. Δεν ήταν δηλαδή.
14: Ναι, γιατί ήθελε
15: να παίξει όλα τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι.
14: Και τώρα δεν παίζει ο Wemby τα λεπτά που παίζουν οι άλλοι superstar. Δηλαδή δεν παίζει 45.
15: Χθες έπαιξε μόνο εκεί κοντά σε 40.
14: Εντάξει, τώρα χθες είναι ειδικό σου.
15: 7ο παιχνίδι, ναι.
14: Αλλά όλη τη σεζόν δεν έπαιζε πάνω από 33-34 λεπτά. Δηλαδή ο Γιώκητς, ας πούμε, σε παιχνίδια αναγκαστικά κλειστά έπαιζε πολύ περισσότερο. Ο SGA το ίδιο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι φαβορείς Spurs, αν λόγω ηλικίας δεν παρασυρθούν και δεν αδειάσουν, γιατί είναι ήδη τεράστια επιτυχία που έχουν φτάσει στους τελικούς. Ή αν είναι λίγο πιο έμπειροι, είναι σκληρή ομάδα, έχουν και αυτή τρομερή δίψα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν αντίδοτο. Στο Wemby, δηλαδή,
15: και μου αρέσει που έχουν και πάγκο οι Spurs με full veteranos, δηλαδή Μπιγιόμπο, Ολίνικ, Πλάμλι.
14: Όλοι αυτοί είναι. Χάρισον Μπάρνς, ο οποίος συνέχισε
15: κύριος Χάρισον
14: το
15: Μπάρνς,
14: εκπληκτικό σερί ότι όταν ένας παίχτης έχει γενέθλια την ημέρα Game 7, δεν χάνει ποτέ. Και είναι απόλυτο, είναι κάτι 12-0, κάτι τέτοιο.
15: Εντάξει, έπαιξε 3 και 25 βέβαια συγκεκριμένα, εντάξει, αλλά πιο πολύ όμως, μάλλον για τη συμμετοχή και για να, το, ναι, για να κατατεθεί στα πρακτικά, ναι, το συγκεκριμένο.
14: Λοιπόν, ο κύριος Γιαννίζης μας κοιτάει επιλυτικά,
15: ναι, ναι, ναι,
14: και θέλει time out. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο time out και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
19: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
18: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
19: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
20: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
21: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
23: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
25: Ναι.
24: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
26: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
27: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα, λοιπόν.
1: Και είδε και μπαλίτσα ο Γιάννης Θεσέ. Και ο Γιώργης.
0: Ήτανε. Μας έφερε πολύ γούρι. Ευχαριστούμε πολύ για το κουμπό.
1: Είχε πάντως. Να σου πω κάτι. Δεν πήγε και πάρα πολύ μακριά η πρόβλεψή του. 2-1 και εδώ στην Άρσεναλ.
0: Εντάξει.
1: 1-1.
0: Πήγε μακριά, άλλο τον πήρε. Και όχι στην κανονική διάρκεια. Και το στείλα στα πουλιά. 2 πέναλτι τα ρίξαμε εξ ομίσου. Ένα πιάσαμε, αλλά τι να το κάνει.
1: Εντάξει, αυτό ήταν πολύ Άρσεναλ. Γιατί η αλήθεια είναι και ο Σαφονόβ δεν έχει μαντέψει πέναλτι. Θα μου πει το τελευταίο μάντεψε, αλλά.
0: Εντάξει, εκεί δεν χρειάζεται.
1: Θα πήγαινε ψηλά, αν πήγαινε προς τα μέσα και θα. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ εύκολα πέναλτι για την Άρσεναλ.
0: Δηλαδή. Τι να κάνει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι. Βάζει ο άλλο τόπερ να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι. Περιμένει, κυρία μου. Δεν έχει και το
1: μαντέψει. Πώ το λένε και ο. Και ο ιδιοκτήτη τη Άρσεναλ είναι ο ιδιοκτήτη των Άκη.
0: Ναι, ο Σταν Κρόνκε. Ο Αμερικάνος.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και καλά πήγε φέτος. Εντάξει, πήρε πρωτάθλημα του
1: Λίβερπουλ. Ναι, μια χαρά πλάκα κάνει τώρα.
0: Στο NBA αποτύχαν παταγωγός εκεί.
1: Όχι, φοβερή δήλωση και αξίζει να σταθούμε σε αυτό, γιατί είναι φοβερή δήλωση του Ντέκλαν Ράις που διάβασα. Ξέρεις, γιατί οι παίκτες που έχασαν τα πέναλτι προφανώς έχουν ακούσει και εγώ δεν ξέρω τι
0: έχουν
1: ακούσει.
0: Καλά, ναι.
1: Πού είπε ο Ντέκλαν Ράις. Φοβερός, γι' αυτό είναι και αρχηγός βέβαια. Και
0: παιχτάρα
1: είναι...
0: μεγάλη, τρομερά υποτιμή.
1: Και είναι και παιχταράς, αλλά το παιχταράς δηλαδή πάνω στο ήθος του και στην νοοτροπία του νομίζω πάει τρίτο. Γιατί βγαίνει και δηλώνει ότι παιδιά, αν δεν είχαμε τους συγκεκριμένους παίκτες.
0: Καλά, εννοείται. Δεν θα παίρναμε τον πρωτάθλημα. Προφανώς και ο Γκαμπριέλ και ο Έζε είναι τρομερή σεζόν.
1: Μιλάμε για εκπληκτική δήλωση και μπράβο του.
0: Καλά, εντάξει, ο Ντέκλαν Ράις είναι τρομερός τύπος γενικότερα. Δηλαδή, προχθές έδειχνε κάτι πλάνα που η Άρσεναλ έχει πάρει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Έχει υποβαστεί η West Ham, που είναι η ομάδα που μεγάλωσε. Και τον δείχνει που παρακολουθεί τη γιγαντοθόνη που επιβεβαιώνει ότι ήρθε το αποτέλεσμα που ρίχνει τη West Ham. Και τσαντίστηκε στεναχωρία και τελειώνει για την παλιά ομάδα.
1: Εκπληκτικό. Το ήθος του συγκεκριμένου αθλητή είναι εκπληκτικό.
0: Λοιπόν, αυτά από εδώ. Μας κατέστρεψε λέει το κρυάριο Μοσκέρα. Χρήστο, ναι, όντως πήγε πολύ άτσαλα εκεί. Αλλά να σου πω την αλήθεια, φίλε μου, και το άλλο πέναλι θα μπορούσε να δοθεί. Δηλαδή δεν θα του λέγει κανένα τίποτα να το δίνει. Δεν είναι αυτό που λέμε το Mars 200% πέναλτι. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να το δώσει και εκείνο στον Έζε στο φινάλε.
1: Αλλά αυτό είναι.
0: Γιατί ένα τράβηξε και ο άλλο, okay, το καταλαβαίνω. Okay,
1: αυτό είναι και ο Κβαρατσβέλια, βέβαια. Έτσι, γιατί
0: Κβαρατσκέλια.
1: Κβαρατσέλια, ναι. Γιατί μπορεί να μην έκανε καλό. Δεν ήταν καλό χθε, αλλά έκανε μια ενέργεια.
0: Τον έβγαλε νωρίς όμως, έτσι.
1: Ναι, δεν ήταν καλό. Εγώ δεν προσωπικά, έτσι όπως έλεγα το παιχνίδι.
0: Δεν ήταν καλό, αλλά ήταν Κβαρατσκέλια. Δεν,
1: αυτό. Έκανε μια κίνηση και πήρε το πέναλτι. Και θα μπορούσε να βάλει και γκολ κιόλα, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Δηλαδή δύο κινήσεις έκανε σε όλο το μάτσο. Για να καταλάβουμε και τι παιχταρά είναι ο Γεωργιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο 2-3. Γιατί λίγο μετά τη και εμεί θα έχουμε ζέρβα. Να πούμε 2-3 πράγματα για. Τις ομάδες ακριβώς κάτω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό κατά σειρά. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τον Άρη που είναι και πιο καυτή ομάδα των ημερών.
1: Αυτό πήγα να σου πω ότι θα έχει πολύ περισσότερο ζουμί οι δύο Θεσσαλονικείς, ο Πάκος και ο Άρης.
0: Περιμένουν την οριστική απάντηση του Σπανούλη. Δεν είχε ακόμα κλείσει. Σίγουρα το βλέπει πολύ πιο θετικά από ό,τι το βλέπει πριν από λίγο καιρό. Υπάρχει και η πρόταση του Ερυθρού Αστέρα στο τραπέζι. Τα ζυγίζει όλα ο Σπανούλης και θα αποφασίσει, θα το μάθουμε στις αρχές της εβδομάδας, έχω την αίσθηση. Παράλληλα γίνονται κινήσεις. Να πούμε ότι θέλει ο Άρης να πάρει ως ελεύθερο πλέον, γιατί είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, τον Κώστα Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι έχει ανανεώσει, έχει ήδη συμβόλαιο ο Νουά, έτσι. Ότι έχει ήδη.
1: Και ο Μήτρου Λόγκ.
0: Ότι ο Μήτρου Λόγκ ανανέωσε τις προηγούμενες ημέρες. Λογικά θα μείνει ο Πουλιανίτης από τους Έλληνες. Και από εκεί και πέρα. Ο Άρης πάει να θέλει να ανανεώσει το Χάρελ. Μάλλον θα τον ανανεώσει. Προς εκεί πάει το πράγμα. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα. Όλοι οι άλλοι φεύγουν οι ξένοι. Και ο Μπράιτ Τζόνς και ο Κουλμπόκα και ο Άντζουσιτς. Όλοι αυτοί φεύγουν. Και ενδιαφέρεται για πολύ πράγμα. Αλλά πρώτα θα κλείσει ο προπονητής και μετά θα προχωρήσουν όλα τα άλλα. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι.
0: Και πρόθεση να δοθούν πολλά λεφτά ούτως ή άλλως. Ο Χαραλαμπόπουλο, θυμίζω, ο Σπανούλης τον είχε στην Εθνική, τον είχε πάρει Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί, τον είχε πιστέψει πολύ. Οπότε, αν είναι και ο Σπανούλης, νομίζω ότι κερδίζει πολλούς πόντους αυτή η περίπτωση. Η ΑΕΚ φυσικά θέλει να κρατήσει τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά ο Άρης έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να προσφέρει πολλά λεφτά.
1: Ξέρεις ότι με τον Άρη που θα παίζει στο EuroCup είναι και πιο εύκολο για τον Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Γιατί και το EuroCup σταματάει, δεν είναι σαν την Ευρωλίγκα.
0: Καλά, δεν είναι θέμα αυτό, γιατί και okay, θα πάρουμε ένα παράθυρα, ένα έλεο, ρε παιδί μου, σε όλα, ερχόταν αυθημερών.
1: Σε όλα τα ενδεχόμενα, τώρα λέω κι άλλο ένα.
0: Καλά, πούμε, σίγουρα. Πώς το λένε.
1: Το κίνητρο βέβαια είναι ότι μιλάμε για τον Άρη, μιλάμε για ένα project, σίγουρα. Μιλάμε ότι είναι general manager ο κολλητός του, ο Νίκος Ζήσης.
0: Ακριβώς. Είναι ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας από πίσω.
1: Ελλάδα κιόλας,
0: ναι, που ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οικογένειά του. Εντάξει, και το άλλο Βελιγράδι δίπλα είναι, δηλαδή δεν είναι ότι έχει καμία τρελή απόσταση, αλλά όσο να είναι Ελλάδα.
1: Θεσσαλονίκη πιο εύκολο το Βελιγράδι.
0: Εντάξει, τώρα κουβέντα μεγάλη γίνεται για το αν ο Σπανούλης πρέπει να μείνει στην Ευρωλίγκα. Εκφράζονται απόψεις. Α πούμε, είπε ο Διαμαντίδης και τον κράζουν οι μερικοί Αριανοί. Ρε παιδιά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τη γνώμη του. Είπε ο Διαμαντίδης ως φίλος του Σπανούλη ότι θεωρώ ότι είναι προπονητής ομάδας της Ευρωλίγκας. Και εντάξει, ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του. Τη δημοκρατία έχουμε. Δηλαδή, δεν το είπε από μίσος για τον Άρη ο Διαμαντίδης.
1: Μιλάτε, δεν μπορεί να.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει την άποψή του.
0: Εντάξει.
1: Για όνομα του.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν πας στον Ερυθρό Αστέρα, έχεις πολύ περισσότερα περιθώρια επιτυχίας για την ερχόμενη σεζόν, λέω.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν πας στον Άρη, υπάρχει δυσκολία εξής. Πρωτάθλημα δεν είναι πολύ δύσκολο να πάρεις, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Με τα τωρινά δεδομένα και ναι, του χρόνου τέλος πάντων θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Θα έχεις ένα πολύ δυνατό ανταγωνιστή στην πόλη σου, τον ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ θα είναι δυνατή, αλλά όχι με το ίδιο μπάτζετ με το που θα έχει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, ας πούμε, τη νέα σεζόν. Και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις το EuroCup, όπου και εκεί θα κοντράχτυπηθείς με τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Και πάμε και για
0: διεύρυνση. Και στο πρωτάθλημα να βγεις τρίτος. Διεύρυνση θα πάμε από την μεθεπόμενη σεζόν, το 27-28.
1: Και στο EuroCup, ναι.
0: Ναι. Το 27-28, όπου οι ομάδες στην Ευρωλίγκα θα γίνουν 22-24. Εγώ θα το δω δεδομένο ότι αν γίνουν 24 θα είναι και 2, και όταν είναι 22 θα είναι τουλάχιστον ο ένας.
1: Mm-hmm.
0: Το θεωρώ δεδομένο. Έτσι. Αλλά μιλάμε για τη μεθεπόμενη σεζόν, δεν μιλάμε για την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι. Η επόμενη έτσι είναι fix. Ότι...
0: Ο Ερυθρός Αστέρας απ' την άλλη, οκ, okay, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα είναι λογικά στους τελικούς Αδριατικής Λίγκας.
1: Ηλεκτρικός πάγκος.
0: Και αν μπει στα play-off που δεν έχουν μπει ποτέ, θα θεωρηθεί ένα βήμα μπροστά.
1: Τεράστιο επίτευγμα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Έχει κόσμο πολύ, προφανώς και ο Ερυθρός Αστέρας. Έχει ο Άρης βέβαια τεράστια ιστορία. Τώρα είναι στο χέρι του ανθρώπου.
1: Αιώνια ντέρμπι και εκεί θα έχει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν θα του λείψουν δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και θα τα έχει κιόλας και στην Αδριατική Λίγκα και στην Ευρωλίγκα.
0: Ακριβώς.
1: Στους τελικούς του σερβικού πρωταθλήματος, αν και. Η Παρτίζαν δεν πέρασε τελικούς.
0: Δεν πέρασε, όχι. Στο σερβικό.
1: Στο σερβικό πρωτάθλημα. Στην Αδριατική λοιπόν, Λίγκα θα παίξει με την Dubai BC.
0: Πάμε να δούμε για την ΑΕΚ. Είπε ο Σάκοτα χθες ότι θα μείνω, να δούμε από ποιο πόστο. Mm. Αυτό που πληροφορούμαστε, αλλά ακόμα πρέπει να το πει ο ίδιος, είναι ότι πιθανότατα θα μείνει ως προπονητής και τη νέα σεζόν. Περιμένουμε να το δούμε να επικυρώνεται κιόλας, αλλά προς τα εκεί πάει, γιατί δεν έχει γίνει και κάποια επαφή τη ΑΕΚ με άλλο προπονητή, να δείχνει δηλαδή ότι κατευθύνεται σε ένα άλλο, ας πούμε, πρόσωπο και να είναι ο Σάκοτα σε έναν ρόλο συμβουλευτικό κτλ. Από εκεί πέρα, ο Μπάρτλι έχει συμβόλαιο. Αλλά ο Μπάρτλι δεν έχει όρο, να το πούμε. Αλλά θα του γίνει πρόταση για επέκταση με αύξηση αποδοχών. Mm-hmm. Δηλαδή τουλάχιστον διπλασιασμό. Δηλαδή να πάει κοντά στα 500, γιατί είναι γύρω στα 230, κάτι τέτοιο τώρα. Ο Γκρέι είναι δύσκολο να μείνει, αλλά ας περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει προτάσει και από ομάδα της Ευρωλίγκας και από τον ΠΑΟΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος είπαμε ότι είναι προτεραιότητα για την ΑΕΚ να μείνει, αλλά δεν ξέρω με τον Άρη τι πρόταση μπορεί να του κάνει, αν το παιδί πάει εκεί. Και η ΑΕΚ φυσικά θα το αυξήσει τα λεφτά, αν είναι να μείνει. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, στα επίπεδα 400-500 χιλιάδων. Γιατί τέτοια ποσά δίνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έδωσε για το Χουγκάζ 400 χιλιάρικα.
1: Mm.
0: Καταλαβαίνουμε δηλαδή που πάει το πράγμα. Ο Σκορδίλης, ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης έχουν συμβόλαια. Ο Μπράουν έχει ανανεώσει. Ο Λεκαβίτσος θα γίνει προσπάθεια να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Και ο Νάναλη θα δούμε. Είναι ένα ερωτηματικό. Ο ίδιος είναι θετικός. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Για το Φίζελ δεν νομίζω να μείνει, εκτός και αν μείνει ως, ξέρω εγώ, έβδομος ξένος. Mm. Και θα κοιτάξει να πάρει και κάποιους Έλληνες. Πιτσιρικάδες κυρίως, για δευτερεύοντα ρόλο. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι. Εντάξει, έχει κλείσει, έχει ανακοινώσει τον Μπαζίνα. Είναι κοντά στον Καλάθι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει πριν ανακοινωθεί. Θέλει τον Παπαγιάννη. Ο Παπαγιάννης πάντα έχει στο μυαλό του και το θέμα του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Παπαγιάννης θα πούμε ότι έχει συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ.
1: Ναι.
0: Και ότι αν η ΕΦΕΣ θέλει να τον κρατήσει, θα μείνει.
1: Συνένα, αν θυμάμαι.
0: Ακριβώς. Αν θέλει η ΕΦΕΣ να τον κρατήσει, θα μείνει. Βέβαια, προέρχεται από Χιαστό και υπάρχουν εκεί κάποιες σκέψεις. Αν κάποιος καλύψει το συμβόλαιο, ότι του δώσει μεγαλύτερο να φύγει.
1: Από εκεί λέγεται για ΕΦΕΣ παρένθεση Λούκα Μπάνκι.
0: Λούκα Μπάνκι, ναι. Το Φώστερ έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ. Είχε κινηθεί για τον Πίτερς Δεν. Έχει ενδιαφερθεί για τον Γκρέι. Και θα κάνει και ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατές κινήσεις. Πάνω από 10-11 εκατομμύρια το δικό του το budget, έτσι. Αυτό. Και περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε διακοπή.
1: Φύγαμε. Κύριε Γιάννη.
0: Πολιτικό δελτίο με τον κύριο. Όχι με τον κύριο. Μας δίνει ο κύριος Γιάννης.
1: Κύριος Γιάννης.
0: Δεν πήγε το πολιτικό δελτίο, είπαμε. Έτσι. Και επιστρέφουμε μετά. Έχουμε γενικό ζέρβα να μας τα πει όλα για πίτρες, για επισκέψεις οπαδών κτλ.

0: τον Sky 100,3.
1: Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερωμένη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΟΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 2 λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Σε εφαρμογή τίθεται σταδιακά από τις 12 Ιουνίου το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φαίνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. 5 ολοδοπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις παράνομους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικές σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρτ στο Νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.

0: Βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Είναι οκτάδα, δεν ξέρω.
4: Σωστά.
3: Και βλέπουμε αν όπως δεν είσαι παιχνίδι μετά. Αλλά όποιος μείνει εκτός οκτάδας, να πούμε, πριν την έναρξη των τελικών, μένει εκτός για όλη τη σειρά. Δεν μπορεί να μπει κάποιος, δηλαδή, ο δέκατος, ο δέκατος.
5: Θεωρώ, δηλαδή, εγώ ο Μόρις, για παράδειγμα, ότι δεν θα είναι στην οκτάδα των ξένων.
4: Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν έκανε αλλαγή πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Πριν τη σειρά με την ΑΕΚ, για να είναι σίγουρος. Κοίτα, ο Μόρις, συμφωνώ ότι η λογική λέει ότι θα μπει ο Τζόζεφ με τον Μακίσικ. Αντί του Μόρις και τον Ηλικίνα. Αλλά ο Μόρις δεν νομίζω ότι ήταν κακός σε μη τελικό.
3: Όχι, μια χαρά ήταν, αλλά οκ, οι άλλοι έχουν ένα προβάδισμα, τουλάχιστον ο Τζόζεφ, με την παρουσία του και στο play-off. Δεν το συζητάω.
4: Βέβαια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει τρεις διαθέσιμους άσους. Έτσι, το κατάφερε στο Final Four χωρίς, αλλά απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει, νομίζω, ξεκάθαρο προβάδισμα ποσότητας και ποιότητας στα guard, έτσι. Mm-hmm. Σε άλλες θέσεις νομίζω ο Ολυμπιακός...
3: Καλά, μην παίρνεις Γιώργο, γιατί αν μένει εκτός ο Σόρτς, δεν νομίζω ότι υπάρχει αριθμητικό.
4: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό.
3: Εσύ βλέπεις να κόβεται center. Από την Εξάδα εννοώ.
4: Δεν το αποκλείω, δεν το αποκλείω.
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός εκτός συγκλονιστικού Ευρώπου θα κατέβει με Λεσόρ και Μητόγλου. Ο Φαρίδ πολύ δύσκολα θα είναι. Εννοώ να παίξει, έτσι, γιατί το παιδί έχει ένα τραυματισμό, ένα είδημα. Δύσκολο είναι να παίξει τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Αν πάει σε πέμπτο, δεν ξέρω, ή σε τέταρτο.
4: Αν πάρουμε ως γνώμονα το Final Four, θα του πάρει και τις τρεις, γιατί θα φοβάται ότι.
3: Ναι, στην παξίλια να τραυματιστεί κανένας.
4: Στη δωδεκάδα μπορεί να μην είναι τρεις.
3: Ναι, αυτό λέω για τη δωδεκάδα.
4: Σε κάθε δωδεκάδα μπορεί να μην είναι, ναι. Μπορεί σε κάποια παιχνίδια να μην πάει με τρεις, θα πάει με δύο.
3: Γιατί και στις επιλογές, ακόμα ας πούμε στο Final Eight, στο τελικό του κυπέλου, έκοψε τον Πίτερς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να κοπεί ο Πίτερς τώρα.
4: Καλά, έτσι. Τώρα τι συζητάμε, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν υπάρχει τελικό.
3: Άρα μια θέση τρως από εκεί.
4: Αυτό λέει λογική.
3: Θες δύο ψηλούς επίσης τουλάχιστον.
4: Ναι.
3: Έχεις το Φουρνιέ σίγουρο, δεν το συζητάμε, και μένει ουσιαστικά μια θέση για ξένο. Έτσι δεν πάει.
4: Ναι, ναι, θα παίζει νομίζω. Δεν θα είναι ως όλους τους τελικούς το ίδιο. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί
3: γιατί είναι και, και είναι και τα παιχνίδια πολύ κοντινά, να πούμε.
4: Ναι, και χρειάζονται ανάσες. Χρειάζονται ανάσες, ναι. Θα το δούμε. Νομίζω ότι μέχρι την Τρίτη θα το δούμε.
3: Εσύ με τι θα κατεβαίνεις στον πρώτο τελικό? Τη δικιά σου άποψη, όχι η πληροφόρηση. Άποψη. Εξάδα, ξένων.
4: Εξάδα, ωραία. Μιλουτίνοφ Χολ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στην ΑΕΚ, νομίζω. Χόλι Τζόνς, πάντων, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Πίτερς, τρεις, Ward, τέσσερις, πέντε, Φουρνιέ, ποιος μένει εκτός, και Τζόζεφ.
3: Okay.
4: Και Τζόζεφ, αυτούς. Ναι.
3: Okay.
4: Θα το δούμε. Ότι μέχρι την Τετάρτη είναι η προθεσμία. Θα είναι 24 ώρες πριν, δεν είναι.
3: Ναι, πρέπει να είναι 24 ώρες πριν. Ναι, την οκτάδα, έτσι. Για την οκτάδα, ναι, την ίδια μέρα.
4: Εξάδα, λίγες ώρες πριν το τζάβολο.
3: Την ίδια μέρα. Νομίζω μέχρι το 12
5: μεσημέρι. Έχει δύο αλλαγές δικαίωμα να κάνει ο Ολυμπιακός, έτσι. Όχι,
3: ναι,
5: μία,
3: ναι, μπορεί
5: δύο.
3: Να κάνει και τους δύο. Να τους βάλει και τους δύο. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία. Καταρχάς, είχαμε χθες επίσκεψη στο σπίτι του Πίτερς από φίλους του Ολυμπιακού.
4: Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε.
3: Κάμια πενταριά, πώς ήταν, κάπου τόση.
4: Κάπου είναι μια αντιπροσωπεία. Πήγε, ήταν κορύφος νομίζω των ενεργειών που έχει κάνει ο κόσμος από την πλευρά του για να αλλάξει γνώμη στον Πίτερ, γιατί αυτό που είδαμε την Πέμπτη στο ΣΕΦ ήταν πρωτόγνωρο.
5: Από το Final Four κιόλας άρχισαν τα συνθήματα τα πρώτα.
4: Ναι. Σωστό.
3: Θα ξεκινήσει η κόρη,
4: παιδί μου. Ναι, εκεί πες ότι, είναι απορία της πολύ καλής εμφάνισης.
5: Ότι ήταν καλό στο Final Four, ναι, σωστό.
4: Ναι, στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, επί 2,5 λεπτά, σε ένα κενό μεταξύ ενός time out, δεν το έχω ξαναδεί, σε ξένο παίκτη.
3: Ναι, ναι.
4: Τέτοια αποθέωση, πραγματικά.
3: Και οι συμπαίκτες του είναι τρομερό, έτσι.
4: Ναι. Όπως ήταν και αντιχαστική στιγμή χθες, τώρα άσχετο, αλλά πολύ πιο σημαντικό, ο τρόπος που συμπαριστάθηκαν και οι φίλοι Τσάκ και η ομάδα Τσάκ, αλλά και οι παίκτες του Ολυμπιακού, έτσι, στον Φλιώνη.
5: Ναι.
3: Θα τα πούμε και για τον Φλιώνη, γιατί είναι ψυχάρα το παιδί, τι να λέμε.
4: Τα συλληπιτήριά μου προσωπικά. Συλληπιτήριά μου, αλλά τρομερή ψυχική δύναμη να παίξει ένα παιχνίδι.
3: Να πούμε ότι έχασε το παιδί τον πατέρα του μια μέρα πριν από τον αγώνα. Πήγε ακριβώς κοντά στην οικογένειά του, ξαναγύρισε να παίξει και τώρα θα ξαναπάει κοντά τους.
6: Τρομερός.
3: Και τον έχασε ξαφνικά, έτσι δεν είναι κάτι που το αναμέναν οι άνθρωποι.
6: Το περίμενε, ναι, σωστά. Ναι,
3: ήταν κάτι εντελώς αναπάντεχο να πούμε. Όχι ότι έχει διαφορά, γεμίσει... αλλά καταλαβαίνουμε έτσι ότι είναι ένα σοκ.
6: Εννοείται. Μα κάνει το γεμίσει δύναμη. Τώρα, με τον Πίτερς, δεν ξέρω μέσα στο μυαλό του πώς είναι τα πράγματα. Σίγουρα δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν προ Final Four. Ναι, έχει αρχίσει και το σκέφτεται ξεκάθαρα. Αλλά αγωνιστικά, παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι για να τον κάνει να... Η απόφαση του είναι καθαρά αγωνιστική. Δεν είναι ούτε ότι δεν περνάει καλά στον Ολυμπιακό, ούτε ότι έχει πρόβλημα με κάποιον, είναι τον προπονητή, τους συμπαίκτες. Είναι ένας απίστευτος επαγγελματίας, ο οποίος τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο μου έχει παραδεχθεί ότι δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω χρόνο από τον Βεζένκοφ. Δεν είναι εύκολο.
3: Κοίτα, ο Βεζένκοφ στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ προχθές, μετά τον αγώνα, έδωσε μια λύση. Θα μπορούσε, λέει, να παίξει περισσότερο στο 3, όπως έπαιξε στο τελικό.
6: Ναι. Και
3: εκεί έχει τον Παπα-Νικολάου που θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Εντάξει, υπάρχει ο Ward που μπορεί να, να παίξει καλύτερα.
6: Ναι, τριάρι και τελείωσε. Που το Φουρνιέ μπορεί να κατεβαίνει λίγο, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λύση. Είναι, τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή, άμα ήμασταν στο 1%, είμαστε στο 20%. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι πραγματικά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι το έχουν πάρει προσωπικά και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το αλλάξουν γνώμη. Το θέλουν πάρα πολύ. Ενώ στο οικονομικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, αν επιμείνει ο Πίτερς, δεν μπορεί παρά να αυσοβαστεί ο Ολυμπιακός. Έτσι. Και να είναι πάντα ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα στην ιστορία του. Δεν το συζητάμε. Όχι μόνο επειδή ήταν αυτός που ήταν στο Final Four, αλλά επειδή για 4 χρόνια ξένο να μην έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Να είναι επαγγελματίας.
3: Να έχει αδικηθεί και να μην έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, έτσι. Γιατί αδικήθηκε ο Πίτερς. Ναι. Το ξέρει και ο Μπαρτζόκας ότι αδικήθηκε ο Πίτερς.
6: Αδικήθηκε βάσει αξία.
3: Και ο μόνος που γκρίνιαξε ήταν μια φορά που έβαλε η γυναίκα του κάτι story μετά τον τελικό του κυπέλου που έβαλε
6: και τη highlights.
3: Ναι. Που εντάξει, το έκανε η γυναίκα του, δεν το έκανε καν ο ίδιος. Δηλαδή είναι τρομερό ότι ο άνθρωπος δεν έβγαλε.
6: Καλά, γενικότερα επειδή διαβάζουμε πολλές αντιδράσεις λίγων τώρα από όλες τις ομάδες.
3: Ναι, καλά, ήταν πολύ ήπιο, δεν ήταν κάτι.
6: Ναι, γιατί έχουν ανακατευθεί και σε άλλα θέματα και τα έχουν κάνει λίγο μπάχαλα μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων. Είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν μπορώ να πάρω. Δεν μπορώ να φουγκραστώ τι ακριβώς θα γίνει. Να δούμε και τους τελικούς. Πάντως θυμίζω ότι και ο Μιλουτίνοφ πέρσι ήταν με το 1,5 πόδι στο Μιλάνο. Είναι βέβαια διαφορετικό γιατί είναι πιο συναισθηματικός ο Νικόλα.
3: Ο Νικόλα, ο Μιλουτίνοφ, Νικόλα. Ωραία, ακούστηκε
5: αυτό. Ναι, ήταν καλό.
3: Ο Μιλουτίνοφ ήξερε και ότι και με τον τραυματισμό του Φάλ θα ήταν το
6: αναδεικτικό νούμερο.
3: Άλλαξε τα δεδομένα. Ναι, γιατί πριν ήξερε ότι θα ήταν πάλι λογικά πίσω από το Φάλ. Ή τέλος πάντων θα τον μοιράζονταν το Φάλ.
6: Έχω μια αιρετική άποψη και την έχω εκφράσει και άλλη φορά ότι έτσι κι αλλιώς θα αυξάνεται ο χρόνος του σιγά-σιγά. Γιατί ο Βεζένκοφ τον Αύγουστο γίνεται 31 και δεν μπορεί να είναι ο παίκτης των 30 λεπτών. Έτσι. Πρέπει να συντηρήσει και το σώμα του. Σιγά-σιγά λοιπόν στην κανονική περίοδο που έτσι κι αλλιώς δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, το έχουμε καταλάβει, δεν θα μου κάνει εντύπωση να μοιραστεί σε ένα 25-15 και να πάρει και 3-4 στο 3 ας πούμε και να είναι στο 20 ο Πίτερς. Νομίζω ότι θα είναι ευχαριστημένος, έτσι.
3: Ναι.
6: Θα το δούμε.
3: Πάμε στα υπόλοιπα. Η ερώτηση
6: του
3: ο Μουσταφά Φάλ θα γίνει Μουσταφάς Φαλόπουλος.
6: Ο Μουσταφά Φάλ είναι εδώ και 3 μήνες έχει δώσει εξετάσεις. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε.
3: Εξετάσεις για να πάρει την ηλεκτρονικό διαβατήριο.
6: Είμαστε σε αναμονή αποτελεσμάτων τώρα. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο ότι έδωσε εξετάσεις. Τα δεδομένα φυσικά μπορεί να αλλάξουν αν τυχόν καταφέρνει και πάρει την υπηκότητα γιατί μπορεί να παίζει ως Έλληνας πρωτάθλημα. Να θυμίσω εγώ ότι βάσει συμβολέου έχει άλλο ένα χρόνο να απολαμβάνει 1,7-1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά υπάρχει ένα buyout από πλευρά του Ολυμπιακού να κάνει ένα kick out με 100.000. Θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν τυχόν πάρει την ελληνική υπηκότητα. Και το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, έτσι.
3: Δηλαδή, εσύ βλέπεις να μένουν εκεί 4.
6: Σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν το αποκλείω. Ναι. Δεν το αποκλείω. Απλά δεν αποκλείω επίσης να γίνει μια κουβέντα για να πέσει λίγο το κασέ του, έτσι. Γιατί δεν θα έχει το ρόλο που είχε τις προηγούμενες χρονιές. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός, και καλά έκανε, απλά το υπενθυμίζω, πληρώνει κανονικά το Μουσταφά Φάλ, όλη τη χρονιά.
3: Εννοείται, ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε στο καθήκον που λέει, δεν έκανε
6: παπίνι. Και τον Κίναν Εβανς και όλους, δεν το συζητάμε.
3: Απλά για το Φάλ υπάρχει και το σενάριο, επειδή Βιλερμπάν θα μπει και θα σπρώξει πολύ χρήμα, ότι μπορεί να βρει ενδεχομένως αυτά τα λεφτά στη Βιλερμπάν.
6: Το πήρε στο στόμα μου. Το πήρε στο στόμα μου. Ναι, η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα που έχει εκφράσει ένα ενδιαφέρον.
5: Πάει για το 3ο-4ο μπάζε της Ευρωλίγκας του χρόνου η Βιλερμπάν. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι Γάλλοι τουλάχιστον.
3: Ναι, γιατί θα έχει
6: από εκεί που ήταν εκτός,
5: Ναι, γιατί λένε ότι από πίσω είναι η οικογένεια των μεγάλων επιτυχιών. Η οικογένεια Μπάς των Lakers. Η οικογένεια Μπάς των Lakers.
3: Σωστά, όχι, όχι. Είναι ένας, είναι ένα, ναι, όχι Τζίνι Μπάς. Ναι. Ένας αδερφός, κάτι τέτοιο.
5: Αυτό, ναι, ναι.
3: Ο οποίος ήταν για αυτούς τους Lakers.
5: Αλλά δεν πάει να είναι η οικογένεια των μεγάλων επιτυχίων.
6: Τώρα που πες Lakers, Παναγιώτη, με πρέπει να ξεκινήσουμε διαφορετικά με τον Χριστόρο Μπόλο. Ότι πάλι μα φάνηκε με καιρού πάλι δικά μα.
3: Φίλε, όταν επελέγει ο Εμπανιάμα, είχα γράψει ερχόμαστε μια αλτάκα μόνο στο Facebook και βλέπει ότι δικαιωνόμαστε ούτε τρία χρόνια μετά.
6: Έτσι. Μόνο Πέρς.
3: Μόνο Πέρς. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα τα μεταγραφικά. Υπάρχει κάτι?
6: Όχι, έχουμε προεδιάσει πολύ καιρό ότι ο Μαγκιντάιρ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μοντέρο επίσης. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον Πίτερς πλέον. Ναι. Δηλαδή,
3: υπάρχει ένα τακτικό πλάνο αν φύγει ο Πίτερς?
6: Υπάρχουν πολλά πλάνα.
3: Δηλαδή...
6: Υπάρχουν. Είναι ο Μπράξον Κιέι, νομίζω, σε πολύ υψηλό βαθμό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ και του Μπέλης, το είχαμε πει.
3: Αυτό πέρασε ένα συμβόλαιο, έτσι.
6: Η Ζάλγκης όμως πέρασε ένα συμβόλαιο, τον κράτησε, υπό το φόβο ότι θα τον χάσει. Νομίζω ότι αν φύγει ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός θα πάει σε διαφορετικό χαρακτηριστικό παίκτη.
5: Δεν πήγα να πω, γιατί ο Κι δεν έχει καμιά σχέση με τον Πίτερς.
3: Ούτε του Μπέλης.
6: Όχι.
3: Πιο αθλητική.
6: Θα πάει σε ένα πιο αθλητικό παιδί, ναι.
3: Πιο μεγάλο μέγεθος, ναι, αλλά όχι.
6: Και σε αυτή την περίπτωση ίσως κοιτάξει να κάνει κάτι για το 3. Έτσι.
3: Ίσως κοιτάξει να κάνει. Να κοιτάξει και 3, ε. Αυτά που γράφονται για χεζόνια έχουν έστω την παραμικρή βάση.
6: Το έχω πει ότι δεν υπάρχει κάτι από πλευρά του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει μια προσέγγιση από τον ίδιο. Και όχι μία φορά μόνο. Δεν είναι εύκολη περίπτωση όμως, έχει συμβόλαιο, έτσι.
3: Ναι, έχει συμβόλαιο και είναι... μεγάλο και νομίζω μόνο για NBA έχει out.
6: Μόνο NBA out έχει, πολύ σωστά. Είναι όμως κάτι που μπορώ να σου το πω με μεγάλη σιγουριά, ότι έχει προσεγγίσει πάρα πολλές φορές και στην και κρυφά, να το πω έτσι, αλλά και φανερά λέγοντας συνέχεια ότι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα το αρέσει πάρα πολύ, ότι θα ήθελε να παίξει γι' αυτόν. Εντάξει, δεν νομίζω όμως θα προχωρήσει κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή 31 Μαΐου, δεν νομίζω. Mm-hmm. Εγώ πλέον αναφέρω ότι ο Χεζόνι δεν θα ήταν καθόλου αρνητικός στο να παίξει στον Ολυμπιακό.
5: Μάλιστα. Mm-hmm. Μακίσικ τι γίνεται του χρόνου. Μπαμπής νωρίς είναι ακόμα.
3: Δεν σου απάντησε ξεκάθαρα. Mm-hmm. Είπε ότι θέλει να μείνει προφανώς.
6: Θέλει να συνεχίσει. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει θα έχει ακόμα πιο μικρό ρόλο. Νομίζω ότι απλά αυτή τη φορά, και ο Σακή ξέρει πως τον αγαπάω, δεν το συζητάω, δεν άλλαξε αυτό, πρέπει να μην μπει το συνέστημα μπροστά. Πρέπει να μπει η πράξη. Αν δει ο Ολυμπιακός ότι τον χρειάζεται, έστω και για αυτό το μικρό ρόλο που είχε φέτος, επειδή δεν μιλάει ο άνθρωπος και δεν παίρνει κανένα συμβόλαιο τρομερό, okay, αλλά νομίζω ότι θα είναι κακό να θυσιάσεις κάτι φρέσκο, αν μπορείς να το πάρεις.
3: Κοίτα, το φρέσκο εδώ είναι λίγο σχετικό για το Μακίσικ. Εγώ αυτό θα πω.
6: Σωστό.
3: Δηλαδή το παιδί είναι.
5: Ναι, 36, δεν είναι ότι
3: αλλά
5: δεν παίζει ως
3: βετεράνος.
5: Το κορμί
3: του είναι τώρα 30 χρόνια το πολύ.
6: Σωστό. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι αν τυχόν δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό, που είναι πιθανό να τα βρει, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, δύσκολο θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ιδανικό να τελειώσει στον Ολυμπιακό που τον υπεραγαπά και να τελειώσει και ως πρωταθλητής της Ευρώπης.
3: Αυτός δεν έχει κάνει κάποια διαδικασία, γιατί έχει αυτό τα χρόνια πιο πολύ για το φάρο.
6: Όχι, δεν έχει κάνει.
3: Okay. Θα μας βρίζουν τώρα, ξέρεις, θα λένε αυτά, ελληνοποίηση, να κάνουν Έλληνα εκδοτάσεις, αλλά παιδιά, όχι, εμείς λέμε τις πληροφορίες.
5: Νομίζω ότι ο Μακίσικ έχει άλλο διαβατήριο.
3: Έχει
5: η Αζερβαϊτζάν, κάτι
3: αλλά
5: τέτοιο.
3: Νομίζω δεν μπορώ να πω κλεί να πάρει και κάποιο άλλο.
6: Ο Φάλ το κάνει ως Ευρωπαίος πολίτης και είναι νόμος έτσι αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή και ένας Έλληνας που δουλεύει ως υδραυλικό σύλλογο 5 χρόνια στη Γαλλία μπορεί να πάρει υπηκότητα.
3: Ναι, για τους Αμερικάνους νομίζω είναι λίγο παραπάνω, αλλά ισχύει για τους Αμερικάνους. Νομίζω
6: είναι 7 ετία.
3: 7 ετία
6: νομίζω.
3: Είναι. Του χρόνου.
6: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
3: Του χρόνου. Ναι.
6: Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι θα μείνουν στην Ελλάδα. Ακόμα και ο Πίτερς, να ξέρετε. Ακόμα, καλά, εγώ κάποιον είναι δεδομένο ότι θα είναι μόνιμα στην Ελλάδα. Ο Πίτερς, ακόμα και αν φύγει από την ομάδα για να τελειώσει κάπου αλλού την καριέρα του, έχει αποφασίσει να ζει μόνιμα στην Ελλάδα.
5: Ορίστε.
6: Είναι τρομερό.
3: Ωραία.
5: Πού θα βγουν καλύτερα, μωρέ. Υπάρχει καλύτερη χώρα να ζεις τώρα.
3: Εν τω μεταξύ, πάντα το υποτιμάμε.
6: Αν έχει λεφτά, είναι η καλύτερη χώρα.
3: Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιον να λέει παιδιά, να λένε σύζυγοι. Α πούμε, έχει βρεθεί στο ποδόσφαιρο στο παρελθόν που λέγανε οι σύζυγοι του δεν θέλουν στην Ελλάδα. Που, τι λες, μωρέ. Τι λες. Δηλαδή στην Ελλάδα, άμα έχει λεφτά, γιατί άμα έχει λεφτά είναι παράδεισο. Άμα έχει λεφτά.
6: Αυτό είπα.
3: Βλέπει του άλλου να περνάνε καλά. Νικόλα, να σε συγχαρούμε και για τι επιδόσει του ιού. Που
5: μαθαίνουμε για το Δελφίνι, μαθαίνουμε.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Άντε, να σε αφήσουμε να τον απολαύσεις από κοντά.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
5: Ευχαριστούμε, Νίκο.
6: Γεια
3: χαρά. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, Παπανικολόπουλος ανανέωσε με την καρδίτσα ως το 28. Παραμένει απόλυτα πετυχημένος. Εξαιρετικό έργο.
5: Το συζητάμε. Και πρώτη χρονιά στην Ευρώπη φέτος με την καρδίτσα τα πήγε εξαιρετικά.
3: Με καλές εμφανίσεις. Άσχετα αν έκανε ήττες. Η ομάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια. Κόντεψε δύο φορές να κερδίσει την Άλμπα. Έτσι.
5: Ναι, ένα αυτό πήγα
3: φορά
5: ναι.
3: Στο εντός. Πολύ καλό έργο. Και μιλάμε και για το χαμηλότερο μπάτζετ στην κατηγορία. Έτσι. Η Καρδίτσα έχει το χαμηλότερο μπάτζετ φέτος και σώθηκε σχετικά εύκολα μια-δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Και αν δεν είχε την Ευρώπη, θα είχε σωθεί και ακόμα πιο εύκολα.
5: Άλλος ένας εκπρόσωπος της νέας φουρνιάς, της νέας γενιάς των Ελλήνων προπονητών, νεαρών Ελλήνων προπονητών.
3: Ναι, ναι.
5: Οι οποίοι έχουν λαμπρό
3: μέλλον. Καλαματιανός, να πούμε, ο Νίκος Παναγιώτοπουλος.
5: Ναι.
3: Το οποίο παλιά, α πούμε, μια ωραία ιστορία, όταν αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, επειδή δεν χωρούσε το όνομά του στη φανέλα, γράφανε Παπα-Νικόλ κάθετος ως. Και ένας γίγαντας σπίκερ, δεν θυμάμαι που ήταν, έλεγε ο Παπα-Νικολιός.
5: Ο Παπα-Νικολιός.
3: Έτσι, ακριβώς.
5: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
5: ωραία.
3: Πάμε λοιπόν στον Νίκο Αθανασίου.
5: Πάμε. Γιατί θα έχει αεροδρόμιο από Δευτέρα, λογικά.
3: Θα έχει αεροδρόμιο.
5: Έχει αφήξεις. Καλώς τον.
3: Τι κάνεις, Νίκο?
7: Γεια σας, φίλοι μου, μια χαρά είμαι. Εσείς?
3: Καλά είμαι. Πρώτο ερώτημα θα σου κάνω. Πώς τον προφέρουμε τον άνθρωπο τελικά? Νέστρουπ ή Νίστρουπ?
7: Κυριακάτικα τρίμερο, σας φέρνουν Κυριακή 12.
3: Καλά, εμείς εδώ έχουμε κάνει, ρε φίλε, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονίες και Πάσχα. Τώρα, το Άγιο Πνεύμα θα μας σώσει.
7: Ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι του πνεύματος.
5: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Και των τεχνών.
7: Επίσης, να σας πω, επειδή σας έχω συνδέσει ειδικά τον κεφαλά έτσι με κάποια ποδόσφαιρα, κάτι βράδια.
5: Ναι.
7: Το γήπεδο που παίζαμε, αν θυμάσαι, γιατί πριν από Παναγία.
3: Κάτσε και μαζί παίζαμε, φίλε.
7: Και μαζί, δεν σε θυμάμαι. Να σου πω
3: τι. Που δεν θυμάσαι. Δεν είμαστε που δεν μας θυμάσαι, σε παρακαλώ.
7: Αυτό το θυμάμαι, πριν Φλαμίγκο εννοείται. Αλλά δεν θυμάμαι. Σαν εικόνα το παιδιά, έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια.
3: Αξέχαστο
7: σου. Το γήπεδο λοιπόν που παίζαμε και σκεφτήκανε οι πρωταθλητές. Έχει γίνει ίσιωμα, έχει γίνει πάρκινγκ.
3: Σοβαρά μιλάς.
7: Απολύθηκα πάρα πολύ. Ναι,
3: έλα ρε.
7: Πηγαίνω τις Παρασκευές και παίζω εκεί στο Ρέντι. Και ξέρεις, κάτι μου θύμιζε, ρε παιδί μου, το μέρος. Και λέω, εδώ πιο κάτω είναι τα γήπεδα που παίζουμε. Όχι, δεν είναι πια γήπεδα.
3: Δεν άντεχε μείνει... άλλη τιμή μετά από εκεί που πατήσαμε τα ιερά χώματα.
7: Νομίζω το γκρεμίσατε.
3: Ναι, το γκρεμίσατε.
7: Έχουν μείνει μόνο τα γήπεδα της δεξιάς πλευράς, όπως κατεβαίνουμε.
3: Α, όχι, όχι. Εντάξει, κάτι έμεινε. Κάτι έμεινε.
7: Έχει κάτι κοντένες και κάτι.
5: Για να ξέρουμε που θα βάλουμε την πρωτομήρα, παιδί μου, γι' αυτό.
7: Αυτό. Τη στεναχωρήθηκα. Πάντως ποτέ δεν είναι αργά, μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Εγώ πάω να παίξω και στις δύο ομάδες πλέον.
5: Ω παιδιά, εγώ τέλος.
3: Ναι, εννοείται. Ένα ημίχρονο με τη μία, ένα.
5: Να με συγχωρείτε, εγώ τέλος.
7: Γιατί?
5: Τέλος.
7: Είναι καλή κατάσταση, ρε παιδί. Γιατί?
5: Εντάξει, άλλο το φαίνεστε.
7: Αεροδρόμια μου λέτε. Για να δούμε. Καταρχήν θα το λέμε Νίστρουπ.
3: Νίστρουπ, έτσι.
5: Νίστρουπ.
3: Μην γίνει σαν τον Βαζέχα ο άνθρωπος που έχουμε φτάσει και άλλαξε ο ίδιος το όνομά του για να μην μας κακοκαρδίσει, που το λέγαμε Βαρτσίχα.
7: Νομίζω τον Βαζέχα τον έχει βαφτίσει έτσι ο Μένιος.
3: Ναι, έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε.
7: Ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν Βαρτσίχα, αλλά έμεινε ως Βαζέχα. Το καλό εδώ με τον Νίστρουπ είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που νομίζω η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πιο εύκολη. Είμαστε και λίγο πιο έτσι περίεργοι με το να λέμε σωστά τα ονόματα, ακόμα και κάποιες φορές ψιλοβιάζουμε και τη δική μας τη γλώσσα και τους δικούς μας τους ιδιωματισμούς.
5: Μας συνηθίζετε και να τους ρωτάμε κιόλας. Δηλαδή το όνομά σας πώς προφέρετε και σε παίκτες και σε προπονητές, τους ρωτάμε.
7: Τους ρωτάμε κιόλας, μια χαρά είμαστε εκεί. Οπότε τη στιγμή που ανακοινώθηκε επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα ως Νίστρουπ, έτσι μας τον είπανε, έτσι θα τον λέμε, έτσι. Και προχωράμε.
3: Το θέμα είναι να πετύχει, έτσι.
7: Να σου πω κάτι, μπράβο.
3: Το λένε και
7: ας πάρει το κουτάλι με τον Παναθηναϊκό και εγώ θα τον λέω Ιάκωβο. Όπως τον έλεγα συστηματικά κάποιες εβδομάδες πιο πριν. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι, αύριο θα έρθει στην Αθήνα για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναέρθει στη χώρα μας. Δεν είχαν γίνει επαφές επί ελληνικού εδάφους. Όσες επαφές έγιναν μέσω video call. Πολς, για να το πω σωστά, γιατί ήταν δύο και μετέπειτα ακολούθησαν και άλλες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε όμως υποδοχή, αφήξεις, μίντια και όλα αυτά, ή αν θα προτιμήσει ο Παναθηναϊκός να τον φέρει περίπου incognito στην Αθήνα για να παρουσιαστεί επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου όταν θα έρθει για μόνιμη εγκατάσταση. Γιατί αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αυτή του η άφηξη θα είναι για λίγες ημέρες για να τρέξουν κυρίως κάποια μεταγραφικά ζητήματα του Παναθηναϊκού, όλο αυτό το διάστημα είναι σε επαφή και με τον Κοτσόλη και με τον Κορώνα και με τη διοίκηση του συλλόγου. Απλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν από κοντά, κυρίως όσον αφορά τις τελικές λίστες του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφική του ενίσχυση. Έχει βρει προφανώς, όπως γίνεται με όλους τους προπονητές και εκείνος, κάποιες περιπτώσεις που θα θέλει να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οπότε να καταρτιστεί, να το πω έτσι, ένα τελικό πλάνο. Έτσι, κάποιες λίστες για όλες τις θέσεις, και δεν είναι και λίγες, όπου ο Παναθηναϊκός αναζητά ενίσχυση, και να ξεκινήσουν οι επαφές με τις ομάδες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τρέξει σε αυτό το κομμάτι και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εν ώψη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Apeldoorn της Ολλανδίας.
3: Okay. Μεταγραφές, λες εσύ ότι θα περιμένουμε κάτι άμεσα ή θα περιμένουμε να έρθει, να έχει πρώτα έτσι, παίζει ακόμα πιο πλήρη άποψη για το ρόστερ?
7: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό σε πόσες περιπτώσεις θα συμφωνήσει με αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν βρει ήδη οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Να δώσω ένα παράδειγμα. Με παίκτη της ομάδας και όχι μόνο που έχει γραφτεί. Για τον Τσάβες. Στον Παναθηναϊκό έχουν πάρα πολύ καλή άποψη για τον Αργεντινό τερματοφύλακα, τον οποίο δυστυχώς δεν τον είδαμε ούτε σε ένα παιχνίδι. Ευχαριστούμε Ράφα γι' αυτό. Όχι μόνο βασικά για την αγωνιστική του αξία, αλλά
5: και για την παρουσία του γενικά στα αποδυτήρια.
7: Μέσα στα αποδυτήρια ήταν μια πολύ θετική επιρροή και στις προπονήσεις πολύ ψηλού επίπεδου παρουσία. Και εάν ο προπονητής για παράδειγμα πει ότι εμένα μου κάνει, που έχει ένα στοιχείο πολύ δυνατό που είναι το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια που το θέλει από τους θερματοφυλακές στον Ίστρουπ, τότε ο Παναθηναϊκός θα τον κρατήσει. Λέω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αν πει παιδιά, λέω εγώ τώρα έτσι, τον θεωρώ κοντό, βρίσκω ξέρεις κάτι αρνητικό να πω, ρε παιδί μου, μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος στο ποδοσφαίρο, σε αυτό δεν είναι κάτι τρελό, τότε ο Παναθηναϊκός εκεί θα πάει για δύο τερματοφυλάκες, και για πρώτο και για δεύτερο. Το ίδιο λοιπόν έχει να κάνει και με άλλες περιπτώσεις της λίστας. Για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει την περίπτωση του Ζαγαρίτη. Μπορεί ο προπονητής εκεί να θέλει έναν αριστερό μπακ με άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στην Αθήνα και τα όσα θα συζητηθούν εδώ για τις μεταγραφές.
5: Και γενικά έχει τι άλλες θέσεις?
7: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο τερματοφύλακες, εάν δεν μείνει ο Τσάβες, τουλάχιστον για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ωραία. Δύο κεντρικούς χαφ, έναν αριστερό και ένα δεξιό μπακ, ένα center for και υπό προϋποθέσεις και ένα δεξιό εξτρέμ, γιατί είναι πάντα έτσι ένα ερωτηματικό το τι θα συμβεί με τον Μπελίστρι.
5: Και ήθελα να σας ρωτήσω γενικά από τους παίκτες που είναι εδώ. Οκ, okay, θα αποτελέσουν τον κορμό. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μπορεί να φύγουν εκεί, ήταν ας πούμε στο βασικό κορμό?
7: Στο βασικό κορμό.
5: Θέλω να πω για παράδειγμα, λέω έτσι, γραφόταν σχεδόν όλη τη σεζόν και από τα μισά και μετά για τον Καλάμπρια, τον θέλουν πάλι ιταλικές ομάδες για παράδειγμα.
7: Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει με τον Καλάμπρια, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι, όπως το λες και εσύ, αν αυτές οι σκέψεις που είχε μέσα στη διάρκεια της σεζόν ο Ιταλός Μπακ, αν θα γίνουν προτάσεις και αν θα πιέσει για να φύγει. Εντάξει, και ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν υπάρχει κάτι, αλλά πάντα θα πρέπει, και πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, που για μένα δεν θα είναι ένα θετικό σενάριο αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να βγει στην αγορά κάποια στιγμή και να ψάχνει δύο δεξιούς μπακ. Αλλά από αυτούς που ήταν βασικοί, ο Γέντβαϊ νομίζω δεν τον βλέπω να... Να συνεχίζει, δεν λέω ότι θα κοπεί, δεν λέω ότι θα κάνει.
5: Εκείνος νομίζω είχε πρόταση από Κροατία.
7: Ναι, η Δυνάμο Ζάγκρεπ έχει ενδιαφερθεί έτσι κατά καιρούς, αλλά από τους υπόλοιπους βασικούς, ο Κυριακόπουλος υπολογίζεται και πολύ ενεργά και όλα, ο Κασικούς, ο Κυριακόπουλος υπολογίζεται και πολύ ενεργά.

0: 9, να δημιουργηθεί έτσι μια 25 πάρα πολύ δυνατή.
1: Mm. Ωραία.
0: Αλλά συγγνώμη, έτσι, αυτά είναι πράγματα.
1: Ναι,
0: αυτά,
1: ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν και ένα-δύο παίκτες, ας πούμε, που μπορεί να αποτελέσει έκπληξη το να ψάξει ο Παναθηναϊκός να του δώσει μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτά είναι πράγματα, παιδιά, που θα ολοκληρωθούν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του 3 προκληματικά που πρέπει να περάσει. Μην ξεχνάμε ότι είναι αδύσκολο μεταγραφικό καλοκαίρι με Μουντιάλ.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μάλιστα Μουντιάλ με 227 ομάδες. 48, οπότε η αγορά τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα είναι λίγο έτσι στριφνή, οπότε δεν έχει την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός να αρχίζει να διώχνει ποδοσφαιριστές πριν φροντίσει να καλύψει
2: τα κενά,
0: αυτά
2: ναι.
0: τα κενά.
2: Σωστά,
0: ναι.
2: σωστά.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, και με το μήνυμα Αθανασίου, ναι. φωνάζουμε το Βαζέχα με το πραγματικό του όνομα στο δρόμο και δεν γυρνάει, λέει ο φίλος εδώ πέρα.
0: Αυτό...
2: το λένε Βαρζίχα δηλαδή και δεν ακούει. Έχει μάθει κιόλας.
0: Νομίζω το όνομα που συμφωνούμε όλοι είναι το Χρήστος.
1: Ναι.
0: Μετά από όλα αυτά τα χρόνια.
2: Έλληνας κανονικός.
0: Χριστόφ τον λέγαμε μια χαρά με το μικρό του. Εντάξει, μην έχουμε και απαιτήσει. Το 50% το λέγαμε σωστά.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Έγινε ένα μου καλό μεσημέρι.
2: Παιδιά, να πω κάτι. Επειδή έρχεται, έχουν στείλει πολλά μηνύματα για τις ελληνοποιήσεις κτλ. Εμείς, παιδιά, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες. Δεν λέμε συμφωνούμε, διαφωνούμε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες πρέπει να έχουν κατά βάση Έλληνες παίκτες. Αν υπάρχει νόμος που δίνει το δικαίωμα στον Λεκαβίτσιου, στον Φαλ, στον ένα, στον άλλο, να πάρουν ελληνικό διαβατήριο λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οτιδήποτε άλλο, οι ομάδες θα το εκμεταλλευτούν. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Δεν μεταφέρουμε απόψεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, λέμε τις πληροφορίες. Ο Νίκος βγήκε και την πληροφόρηση που έχει για το Φαλ. Έτσι. Άρα μη βγαίνετε και κράζετε. Τις πληροφορίες μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
1: Πάμε.
2: Και γυρίζουμε. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για...
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία.
9: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν. Big Win, Sport FM 94,6.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
15: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πώς? Και θα έχει το Mike Malone προπονητή.
17: Και θα παίξει
16: που
17: και
16: πήρε πρωτάθλημα στους Nuggets.
17: Αυτό θα παίξει και μπάσκετ στην Αμερική.
16: Και θα τον δουν εκεί και θα επιλέγει και στον draft. Τώρα που απέσυρε φέτος τη συμμετοχή του και θα μπει του χρόνου.
17: Δεν το συζητάμε.
16: Τι να συζητάμε. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε, είναι από του προβληματισμού του πολλού. Ένα φίλο εδώ λέει: μεγάλη επιτυχία. Λέει: ο Τζέρεμι Σόχαν λέει, θα γίνει προπονητή στο NBA. Ούτε του παπά με το πιστεύω.
0: Πολωνός.
16: Πολωνός, μαύρο και βαυσομαλιά. Έτσι.
0: Αλλά Ρόντμαν, το αλλάζει συνέχεια το χρώμα του μαλλιού.
16: Αλλά Ρόντμαν. Ναι. Δεν είχε εξέλιξη αυτό το παιδί, δυστυχώς.
0: Ναι. Σπέρς.
16: Σπέρς, ναι, ναι, ναι. Να πούμε τρομερά συγκινητικά λόγια που είπε ο Έμπι για τον Πόποβιτς.
0: Ναι.
16: Ο οποίος Πόποβιτς θυμίζουμε ότι είναι ο μέντορας του Έμπι. Θυμίζουμε ότι πέρσι στο τέλος σεζόν αναγκάστηκε οριστικά να αποσυρθεί από την προπονητική γιατί είχε υποστεί ένα κεφαλικό άνθρωπο. Το βλέπουμε ακόμα και τώρα δυσκολεύεται στη μετακίνησή του κτλ. Αλλά τα έχει 400 από ό,τι λένε και είναι βέβαια. Δίπλα στην ομάδα.
0: Δεν έβλεπε και το μάτς δίπλα στο Team Duncan.
16: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και λέει, κανένας δεν καταλαβαίνει λέει, τι περνάει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί η αλήθεια είναι από το να είσαι ακμεότατος στους πάγκους και από την άλλη μετά να κινείσαι υποβασταζόμενος είναι μια μετάβαση τρομερή. Αλλά λέει, θέλω να μιλήσω μαζί του, έχω ανάγκη να μιλήσω μαζί του και αυτά ο Wemby που τα εκτιμά όλα αυτά τρομερά.
0: Ίσως να μιλάμε για τον Greg Popovich. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, αλλά ίσως να μιλάω για τη μεγαλύτερη προσωπικότητα που είδα τον μπάσκετ.
16: Ναι, 100%. Προσωπικότητα. Για μένα, ναι, για μένα, ναι, για μένα, ναι.
0: Και η προσφορά του στο άθλημα, ρε παιδί μου, είναι. Ναι, ναι.
16: Από όλες τις άποψεις.
0: Τι να λέμε, είναι για τον τρόπο παιχνιδιού που παίζαν οι ομάδες του, είναι για παίκτες ο οποίος έχει προσφέρει
16: προπονητές.
0: Στον παγκόσμιο αθλητισμό, προπονητές. Δηλαδή, νομίζω ότι.
16: Και τοποθετήσεις και τέτοια
0: προσωπικότητα.
16: Φύσεως.
0: Ναι, τέτοια προσωπικότητα έτσι. Με τέτοια προσφορά στον αθλητισμό, στην κοινωνία. Δεν πρέπει να έχει να υπάρξει.
16: Τρομερός, τρομερός. Πραγματικά τρομερός. Λοιπόν, πάνε να παίξουν λίμνη άξιους με ανταγωνισμό και σε ένα υγιές περιβάλλον, λέει ο φίλος ο Χρήστος εδώ πέρα. Ναι, συμφωνούμε. Και ξέρεις τι, εγώ ας πούμε βλέπω, ας πούμε θα πάει τώρα ο Σαμοντούροφ που υπολείπεται στο κομμάτι της δύναμης. Τώρα, άμα πάει να τα βάλει εκεί με τα συνομήλικα παιδιά ναι. που είναι κάτι νταμάρια, θα αναγκαστούν να πλακωθεί και αυτό στα βάρη για να γίνει πιο δυνατός. Έτσι γίνεται η. Έτσι εξελίσσεται ένας αθλητής, ας πούμε.
0: Και γενικά πάει σε ένα πρόγραμμα και σε ένα περιβάλλον το οποίο μόνο βοήθεια μπορεί να του δώσει την εξέλιξή του. Δεν πάει στο NBA να κάθεται να είναι απλά συνεπιβάτη στα αεροπλάνα και στα τσάρτερ που πάνε και να κάνει
16: λεφτά
0: στο shoot-around.
16: Και λεφτά θα πάρει. Ναι, το παιδί είναι από μια φτωχή οικογένεια που μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και σώθηκε όλη η οικογένεια από τον μπάσκετ. Έτσι να το πούμε γι' αυτό. Παίζει και ο μικρός, να πούμε, ο Σαμοντέ. Mm-hmm. Είναι στη 10. Λοιπόν, όταν τον έφερε ο Διαμαντής, τον έλεγαν υποσχόμενο project που θα στηρίζανε. Λέει, είδες καμιά στήριξη, ανάπτυξη, βελτίωση. Όχι, Βιλεμάκη, δεν είδα, αλλά να σου πω κάτι. Και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα, δυστυχώς, και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, δεν έχουν το χρόνο και την υπομονή να στηρίξουν την εξέλιξη του Σαμοντούροφ. Αυτοί θέλουν να πάρουν, είναι Ευρωλίγκα ή θάνατος οι ομάδες αυτές. Καταλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ είναι το ζήτημα με αυτές τις ομάδες. Δεν, δηλαδή, αν δεν είναι το super talent, το generational talent που λένε Λούκα Ντόντσιτς, που θα μπει στα 17 και θα σου πάρει την Ευρωλίγκα ως πρωταγωνιστής, δεν μπορεί δυστυχώς να μπει και να παίξει. Μακάρι να μπορούσε, εγώ θα το ήθελα, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, τα τελευταία χρόνια, όχι φέτος, δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Mm. Αν ο Παναθηναϊκός έλεγε ο Αταμάν το καλοκαίρι, δεν θα πάρουμε το Χουάντσο, δεν θα κρατήσουμε το Χουάντσο, αλλά δεν θα πάρουμε το Χέις Ντέιβις, αλλά θα δώσουμε χρόνο στο Σαμοντούροφ και ο Παναθηναϊκός έκανε 5 ήττες, θα τον κρεμάγανε στο Σύνταγμα.
0: Δεν είσαι, ας πούμε, ομάδα σαν τη Βαλένθια που θα παίξει στην Ευρωλίγκα και θα διεκδικήσει
16: το πρωτάθλημα. Δεν
0: χάσει, δεν έγινε και τίποτα και θα βάλει τον Ντελαρέ, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί τον είδαμε τον Ντελαρέ.
16: Ακριβώς.
0: Λόγω αυτή τη συνθήκη. Τέλος πάντων. Πάμε σε time out πάλι από τον κύριο Γιάννη και επιστρέφουμε.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
20: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Του αγοριού απέναντι.
27: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
28: Η Winsport FM 94,6.
16: Επιστρέψαμε.
17: Εδώ είμαστε.
16: Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, ο φίλος λέει Ολυμπιακός είχε να δείξει ταλέντα. Ναι, παιδιά, και ο Παναθηναϊκός είχε να δείξει και ο Ολυμπιακός, αλλά αυτά ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν πάρει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παιδιά ταλαντούχα και έχουν χαθεί. Ή τέλος πάντων έχουν συνεχίσει αλλού την καριέρα τους. Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν χώρο σε ομάδες οι οποίες διεκδικούν την Ευρωλίγκα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Εδώ ο Εμπανιαμά, παιδιά, που βλέπουμε ότι διαλύει το σύμπαν όλο. Έπαιζε πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια.
17: Τον είχε πάρει Βιλερμπάν να τον εξελίξει από την Αντέρ. Okay. Στη Βιλερμπάν δεν είχε χρόνο συμμετοχή και πήγε στη Μετροπολιτάν.
16: Και πήγε στη Μετροπολιτάν για να παίζει, γιατί δεν έπαιζε στην Ευρωλίγα με τη Βιλερμπάν που δεν έχει στόχους.
17: Ναι.
16: Ο Εμπανιαμά, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο επιδραστικός παίκτης του NBA.
17: Ναι.
16: Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
17: Οπότε καταλαβαίνετε.
16: Έχουμε. Α, δεν έχουμε.
17: Δυσκολεύεται.
16: Έχει πιάσει την κουβέντα με τον Ζάλιαρο Μουσουράκη τώρα, κατάλαβε εκεί έξω και δεν κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν.
17: Πάμε.
16: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
17: Καλώς τον.
29: Γεια σας λοιπόν, τι κάνετε.
16: Καλά είμαστε.
29: Τώρα εσείς έχετε δουλειά, τώρα έχει τελικούς μπάσκετ για τις επόμενες 2 εβδομάδες.
17: Mm.
29: Αλλά όλοι και κάτι τα έχουμε κι εμείς.
16: Καταρχάς ήταν ο μισός Ολυμπιακός, ήταν χθες το τελικό, έτσι.
29: Γιατί το λες ο μισός.
16: Καραπαπά είδαμε, Μαρινάκης δεν ήτανε ή όχι, δεν ξέρω. Ο Καραπαπάς ήταν σίγουρο.
29: Όχι. Ο Καραπαπάς ήταν, ναι, ο πρόεδρος.
16: Ο Βερνίκος ήταν και στη μετάδοση και σας τέλεχος.
29: Ναι.
16: Άρα εντάξει.
29: Έτσι.
16: Γιατί εκεί γίνονται πάντα επαφές, γι' αυτό το λέω.
17: Ναι,
16: στα περιθώρια...
29: Είχαμε εκπροσώπηση, είναι αλήθεια.
16: Ναι, στα περιθώρια, στο περιθώριο εκείνων των τέτοιων αγώνων,
17: και
16: πάντα εκεί με τους μάνατζερ.
17: Και πρώην παίκτες παλέμαχοι που παίξανε σε αυτές τις ομάδες που κάνουν σε αυτό το ειδικό τουρνουά παλεμάχων, νομίζω. Είχε αρκετή εκπροσώπηση ο Ολυμπιακός.
29: Ναι. Στα δικά μας τα πιο πεζά και λιγότερο πολυτέλειας πράγματα από το Champions League, που, στο οποίο ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να μας εκπροσωπήσει και τη νέα σεζόν όπως φέτος, έστω αυτή τη φορά μέσα από τη διαδικασία προκριματικών, αφού έκανε την χαζομάρα της χρονιάς να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να παίξει απευθείας Champions League αν έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
16: Ναι.
29: Που τέλος πάντων, okay, δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου, πρέπει να πω, για τον Ολυμπιακό ιστορικά. Ο Ολυμπιακός έχει τις προτεραιότητες τώρα να δει τι θα κάνει με το ρόστερ του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά και θα είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά για καιρό ακόμα, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλά, ίσως και υπερβολικά πολλά, έτσι όπως εξελίσσονται. Για παράδειγμα, για τη θέση του τερματοφύλακα, μπορώ να πω ότι η κίνηση που έκανε η Ρίο Άβε να αγοράσει τον τερματοφύλακα, τον Βάντερ Γκάου, τον Ολλανδό, από την Βάρεγγεμ, τον είχε αποκτήσει ως δανεικό, μεταφράζεται και στον πορτογαλικό τύπο σήμερα, όπως το μεταφράζουμε και εμείς, να το πω έτσι, ότι δηλαδή είναι πολύ πιθανό να πάρει ο Ολυμπιακός από τη Ρίο Άβε τον βασικό της τερματοφύλακα, τον Πολωνό το Μίστα. Είχα αναφέρει και τις προάλλες αυτή την, ότι είναι ο πιο σοβαρός υποψήφιος για κάλυψη κατά κάποιο τρόπο του Τζολάκη. Ο Μίστα ήταν πέρσι το περασμένο πρωτάθλημα, είχε ψηφιστεί ένας από τους τρεις κορυφαίους goalkeeper του, μαζί με αυτούς της Μπενφίκα και της Πόρτο. Στο φετινό πρωτάθλημα δεν έπαιξε όλα τα μάτια γιατί είχε ένα τραυματισμό στην πλάτη, αν θυμάμαι καλά, και έτσι έπαιξε αρκετά μάτς ο Βάντερ Γκάου και τα πήγε και καλά κιόλας. Οπότε τώρα η Ρίο Άβε έχει δύο καλούς τερματοφύλακες και επαναλαμβάνω, και στον πορτογαλικό τύπο υπάρχει η ίδια αίσθηση που έχουμε και εμείς εδώ, ότι δηλαδή ο Πολωνός 23 χρονών, η ίδια ηλικία είναι σχεδόν με τον Τζολάκη, 1993, ότι ο Πολωνός θα έρθει στον Ερυθρόλευκους. Ένα είναι αυτό. Που έχουμε, ένα άλλο είναι ότι υπάρχει μέσα στην εβδομάδα ένα ραντεβού του Ολυμπιακού με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Είναι κοινό μυστικό ότι οι Ιταλοί θέλουν να τον κρατήσουν, τον είχαν δανεικό από την 1η του Φλεβάρη, πήγε πάρα πολύ καλά, θέλουν να τον αγοράσουν. Θα δούμε τι θα γίνει με το οικονομικό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε δώσει πολλά λεφτά, ένα τάλιρο, χώρια τα μπόνους ξέρω εγώ κλπ. Οπότε από τη στιγμή που η Πάρμα τον θέλει, και αν καταλαβαίνουμε καλά και ο ίδιος θέλει να μείνει στην Πάρμα, γιατί ο προπονητής τον έχει περί πολλού
17: και το ξέρει και το ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί από εκεί ήρθε στον Ολυμπιακό.
29: Ναι, και ο προπονητής ο Κουέστα είναι να μείνει και όλα στην Πάρμα. Του έχει βρει θέση που του ταιριάζει, πίσω από το center for, τον έχει απολύτως βασικό. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θέλει να μείνει. Προτιμάει να μείνει στην Πάρμα παρά να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, όπου καταλαβαίνει το παιδί ότι δεν φαίνεται να είναι από τις πρώτες επιλογές. Οπότε θα δούμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα φτάσει η Πάρμα, τι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πέσει ξέρω εγώ κλπ. Στην Ιταλία υπάρχουν πάντα, στο ρεπορτάζ της Μόντσα υπάρχει το όνομα του Καλογερόπουλου, που μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, όπως έχουμε πει. Θεωρεί ότι δεν θα βρει εδώ τον χρόνο που θέλει συμμετοχής και θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, είτε στη Μόντσα είτε κάπου αλλού στο εξωτερικό. Και βεβαίως και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του προσπαθεί να καλύψει κάποια κενά που ήδη του έχουν δημιουργηθεί, είτε αφορούν αυτά πωλήσεις του Κωστίνια, εννοώ στην Brighton, η οποία θα γίνει γνωστή και επίσημα το επόμενο δεκαπενθήμερο, γιατί οι μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινάνε 15 Ιουνίου επίσημα. Και έχουμε, ξέρουμε ότι ο Τσάπρας είναι ένα όνομα, για παράδειγμα, που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Υπάρχει επίσης η αποχώρηση, όπως είπαμε, του Καλογερόπουλου, που θα καλυφθεί εσωτερικά από τον Κουτσίδη. Και υπάρχει και η αποχώρηση, η πιθανή αποχώρηση του Ποντένσε, που υποχρεώνει τον Ολυμπιακό να ψάχνει για εξτρέμ.
17: Ναι. Ο οποίος τώρα έχει, ο Ολυμπιακός από εξτρέμ έχει τον Ζέλσον και τον Άντρε Λιούις μόνο.
3: Και τον Ποντένσε.
17: Ο Ποντένσε φεύγει μάλλον, από ό,τι λέει ο Κώστας.
29: Ο Ποντένσε είναι δανεικός.
17: Είναι δανεικός.
29: Και αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες δεν είναι για να μένει. Τώρα.
3: Βάσει της απόδοσης του, έτσι.
29: Τώρα. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει τον Ζέλσον, τον Άντρε Λιούις και τον πιο βασικό από όλους, τον Ροντινέι.
17: Ροντινέι, σωστό.
3: Ναι.
16: Και μην βάζει και το φορτούνι εκεί πέρα.
29: Μην ξεχνάμε το Ροντινέι. Επίσης έρχεται το φορτούνι που είναι ξεκάθαρο ότι υπολογίζεται.
16: Και για τα άκρα.
29: Για τα άκρα, μόνο για τα άκρα.
16: Α, μόνο για τα άκρα.
29: Ε, ναι. Θυμόμαστε ότι στην προηγούμενη αριστερά φορά που είχαν συνεργαστεί ο Μεντιλίμπαρ και ο Φορτούνης, δεν είχε παίξει ποτέ σε άλλη θέση εκτός από πλάγια. Ε.
16: Ναι. Μέχρι και Φόρκ σε κάποια μάτσα, εγώ το θυμάμαι παλιότερα. Βέβαια. Αλλά εντάξει.
29: Παλιότερα, ναι. Παλιότερα, δεν λέμε για τον Μεντιλίμπαρ.
16: Ναι, με Μεντιλίμπαρ όχι.
29: Αλλά ναι, μόνο στα πλάγια. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τέσσερις εξτρέμ. Αλλά ο Ολυμπιακός κοιτάζει οπωσδήποτε την αγορά για έναν πολύ καλό παίχτη. Επαναλαμβάνω, γιατί δείχνει ότι δεν είναι πιθανότερη εξέλιξη η παραμονή του Ποντένσε. Θα ήθελαν στον Ολυμπιακό να τον κρατήσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα δεν ήταν αυτή η οποία περίμεναν.
17: Και με το συμβόλαιο που έχει που είναι τεράστιο.
16: Καλά, αυτό ισχύει για πολλούς παίχτες βέβαια. Έτσι. Επειδή δεν ήταν καλά όλη η ομάδα, πολλοί παίχτες τους πήρε η κατωβόλτα. Ακόμα και τον Ελκαμπή, ας πούμε, που εντάξει, ο άνθρωπος έχει κάνει όργια.
29: Ναι, τον πήρε η κατωβόλτα πράγματι τον Ελκαμπή, αλλά τουλάχιστον έπαιξε μέχρι που πήγε στο Κόπα Αφρικα.
16: Ναι, σωστά.
29: Έβαλε και 20 γκολ, ξέρω εγώ.
16: Ναι.
29: Τα στατιστικά του Ποντένσε, 2 γκολ στο πρωτάθλημα, 0 γκολ στο Champions League. 0 assist στο Champions League και 5-6 assist στο πρωτάθλημα.
16: Ναι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κατώτερο στο περιστάσιο.
29: Ναι, δεν είναι. Και δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί, θα έλεγα. Είναι η εικόνα, πώς το λένε, οι κάρτες που έπαιρνε, η τσακωμή μέσα στα παιχνίδια, τα δικαιώματα που έδινε δηλαδή σε διαιτητές, ξέρω εγώ κλπ. Τιμωρήθηκε σε ένα μάτς Φιλαδέλφια, έριξε πίσω την ομπρέλα. Δεν ήταν καλή εικόνα. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητός σε όλους τον Ολυμπιακό, σε όλους μας ο Ποντένσε. Αλλά η εικόνα αυτή δεν είναι για να πεις να στηριχθώ του χρόνου στον Ποντένσε. Πώς δηλαδή θα λες θα στηριχτώ, ας πούμε, και αν είναι πάλι του χρόνου έτσι.
17: Είναι ρίσκο.
29: Τι θα κάνεις δηλαδή. Συν το ότι τα χρόνια περνάνε, είναι 30+, συν το ότι, όπως είπε και ο Πάνος πριν, είναι ένα συμβόλαιο στο οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Φέτος έβαλε, υποτίθεται οι Άραβες, έβαλαν τα περισσότερα από τα 6 εκατομμύρια, ας πούμε, το συμβόλαιό του. Έβαλε ο Ολυμπιακός κάπου 2, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρεις.
17: Αν και κάπου διάβαζα μέσα στη σεζόν ότι η Al Shabaab, η ομάδα στην οποία ανήκει, έχει οικονομικά προβλήματα σοβαρά και γενικά θέλει να αρχίσει να πουλάει παίκτες το καλοκαίρι. Κάπου το διάβαζα μέσα στη σεζόν αυτό.
29: Θέλει να πουλάει, αλλά ποιος θα τους πάρει αυτούς που θέλει να πουλήσει.
17: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
29: Ποιος θα τους πάρει. Τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα. Ποτέ μη λες ποτέ, ειδικά για παίχτες που έχουν έρθει και έχουν ξαναέρθει στον Ολυμπιακό.
16: Μην φτάσουμε πάλι τέλη Αυγούστου.
29: Ο Ντάνιελ είναι ένας αγαπητός παίχτης, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ υποχρεωμένος να πω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για εξτρέμ.
17: Με Ουνάι Λόπεθ θα ανακοινωθεί.
29: Ο Ουνάι Λόπεθ πρέπει να κλείσει πρώτα για να ανακοινωθεί. Περιμένουμε να κλείσει. Περιμένουμε να κλείσει. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Ιδάλλως θα είχε έρθει για να υπογράψει, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά το περιμένουμε. Αν δεν υπάρξει κάποιο πολύ μεγάλο απρόβλεπτο, okay, υπάρχουν και κάποιες ομάδες άλλες που ενδιαφέρονται. Αλλά η καλή επαφή που έχει ο Ολυμπιακός με τον ατζέντη του μας δείχνει ότι θα προχωρήσει αυτή η μεταγραφή για να πάρει ο Ολυμπιακός έναν από τους χαφ που θέλει για να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή.
17: Και μας έχουν στείλει και 3 ονόματα, Μπενταγέμ, Γκίντο Ροντρίγκες και Παύλο Μαφέο.
29: Ναι, αυτά που γράφω στον πρωταθλητή μου τα ρωτάνε εδώ.
17: Ναι, το στείλανε.
16: Θέλουν ένα...
29: 1,80 κάνει, πόσο κάνει αυτό τέτοιο. 1,80 κάνει. Ο Μπενταγέμ είναι ένα σεντερφόρ που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού. είναι πρώτο σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Μαροκινός και αυτός.
16: Ναι, ναι.
29: Είναι δανεικός στην ομάδα του από μια ομάδα του Μαρόκου η οποία απαιτεί 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει, σε καλή ηλικία, 23 στα 24. Ο Μαφέο τον ξέρουμε, είναι ένας δεξιός μπακ έμπειρος, Ισπανο-Αργεντίνος, τον είχε ο Ολυμπιακός και παλιότερα στη λίστα του, υποβιβάστηκε φέτος η Μαγιόρκα. Ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και ο Κίντο Ροτρίγκες είναι ο Αργεντίνος, ο διεθνής, 32χρονος, ελεύθερος αυτός έχει μείνει από τη Βαλένθια, η οποία όμως κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει. Έχει όμως πολύ υψηλό συμβόλαιο και είναι παίχτης με τον οποίο είχε μιλήσει ο Ολυμπιακός το Γενάρη.
16: Τα πάει και για άλλον δηλαδή αμυντικό χάφ Ολυμπιακός, κεντρικό τέλος πάντων. Γιατί έχει τον Λέι Λόπεθ, έχει το... εκεί το Μουζακίτη, έχει το...
17: τον Ντάνι Γκαρθία,
16: δεν ξέρουμε.
29: Είναι σαφές ότι θα πάει, είναι σαφές.
16: Α, οκ. Okay. Γιατί έχει και τον το Σιπιόνι, μαζεύονται πολύ γι' αυτό
29: είναι,
16: το
29: λέω. Είναι σαφές.
16: Ωραία, ωραία, οκ. Okay.
29: Είναι σαφές, ναι.
17: Ωραία.
16: Ευχαριστούμε πολύ.
29: Και εγώ να είστε καλά.
17: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντιά.
16: Λοιπόν, το φάγαμε το πολιτικό.
17: Ε, ναι.
16: Οπότε πάμε στο break σκέτο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήρο.
28: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego.
28: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου.
0: Μεταφορική Κασάπης.
11: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
12: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
11: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
12: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
11: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίδια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: και μισή το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8 και μισή το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας.
2: Εννοείς φαντάζομαι για Ρογκαβόπλο Καλατζάκη, κύριε.
3: Ρογκαβόπλο Καλατζάκη, και αν ο Φαρίντ έχει ελπίδες, υπάρχει λόγος να μπει στην εξάδα ή δεν το έχουμε αποκλείσει, στην οκτάδα αρχικά, ή το έχουμε αποκλείσει ότι δεν προλαβαίνει να είναι, ξέρω εγώ, έστω στον τέταρτο πέμπτο τελικό διαθέσιμο, ας πούμε.
2: Έχει ελπίδες, αλλά αυτό που είπες πρέπει να γίνει η αλλαγή.
3: Ναι.
2: Γιατί θυμίζω τώρα εκτός οκτάδας το ξένο.
3: Για τα πρώτα, για τα πρώτα 1-2 νομίζω ότι το θεωρούμε απίθανο, έτσι, να παίξει.
2: Κάτσε να δούμε πώς θα είναι στην αυριανή προπόνηση.
3: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα είναι και στην αυριανή προπόνηση. Πάντως ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλατζάκη υπάρχει σε δοξιότητα, θα προλάβουν τους τελικούς και οι δύο. Αλλά να δούμε και αυτοί πώς θα είναι τις επόμενες μέρες, γιατί ξέρω, έχουν λείψει αρκετές ημέρες από προπονήσει.
3: Σωστό.
2: Έτσι έχουν χάσει πολλές προπονήσεις, οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Και έχουν πάει λίγο πίσω και οι δύο.
3: Και είναι και ένα θέμα, Γιώργο, γιατί είναι και κολλητά. Είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια μεταξύ τους. Και οκ, άμα γυρίσει από τραυματισμό και παίξει, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα και το επόμενο είναι το Σάββατο, έχεις χρόνο. Αλλά τώρα είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Δηλαδή είναι καταιγιστικός ο ρυθμός. Και το Σλούκα είδαμε ότι έγινε μια ειδική διαχείριση χθες, ας πούμε, για να μπορεί ο άνθρωπος να πάρει το χρόνο του να είναι έτοιμος, να μην ρισκάρει και κάποια αποτροπή.
2: Ναι, για το Σλούκα έγινε αυτό. Ήταν λογικό να γίνει και αυτό επίσης. Κάτι φυσιολογικό δηλαδή. Έλειψε ένα μήνα και μπήκε και έπαιξε σχεδόν 25 λεπτά. Πόσο έξω από το μάτσο.
3: Ναι, με την παράταση.
2: Ήταν όλα έτσι, δηλαδή, ναι.
4: Ήταν κομβικός στην παράταση δικά σου,
3: βέβαια.
2: Ναι. Οπότε πολύ φυσιολογικά και από τις ομάδες για να μην τον επιβαρύνουν και ρισκάρουν κάποιο πρόβλημα, αποφάσισαν χθες να τον προστατέψουν, να τον προφυλάξουν, να τον αφήσουν εκτός του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα είναι τραυματίες. Να δούμε και πώς θα είναι και ο Νάνε. Γιατί τον αναχθές έπαιξε με ενοχλήσεις.
3: Ναι, στον καρπό. Ναι.
2: Είναι γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό.
4: Σε ποιο χέρι, στο χέρι που σουτάρει ή στο άλλο?
2: Στο δεξί.
3: Στο δεξί. Άρα το άλλο.
2: Ναι.
3: Αλλά όπως πάντα, εντάξει, χειριστής είναι ο άνθρωπος.
4: Ναι.
3: Είναι τα χρησιμοποιεί και τα δύο, δεν έχει να κάνει δηλαδή.
2: Εντάξει, τον επηρέασε πολύ χτες δηλαδή. Φάνηκε κιόλας ότι έχανε μέχρι και λίγα από το καλάθι μόνος του. Δηλαδή, okay.
3: Και το θέμα ποιο είναι, Γιώργο, ότι επειδή είναι και ο Σλούκας από τραυματισμό και επειδή τα παιχνίδια είναι καταιγιστικά, δηλαδή ελαφρά την καρδιά δεν βγάζει το σόρτς εκτός εξάδας. Είναι μια απόφαση με ρίσκο αν το κάνεις αυτό.
4: Βέβαια, και γενικά με τον Ολυμπιακό έχει κάνει καλά παιχνίδια σόρτς.
3: Ναι, οκ, okay, ναι. Αλλά μετά πιο κόβεις είναι το θέμα επίσης. Δηλαδή...
2: Ναι, μετά δεν μπορείς να κόψεις κάποιο από τους forward, τους ψηλούς και θα είναι δύσκολο. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τα φαβορία από την εξάδα για να κοπούν είναι ο σόρτς και ο Φαρίντ σε πρώτη φάση. Και ο Γκριγκόνης, εντάξει.
3: Για την Τετάρτη τώρα και βλέπουμε.
2: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα θα εξαρτάται αυτό που μπορεί πριν από τα θεματάκια που θα υπάρχουν, έτσι. Αν υπάρχουν δηλαδή απουσίες και τέτοια.
3: Λεσόρ, μην ήταν στο 5 δηλαδή, και ο Σαμοντούροφ θα παίξει εκεί κάποια λεπτά, ναι, ίσως αν χρειαστεί.
2: Ναι. Ο Σάμο έκλεισε και οριστικά πλέον, ναι, πάει North Carolina στο κολέγιο το καλοκαίρι.
4: Με Αβδάλα,
3: Με Αβδάλα.
2: Ναι.
3: Λογική επιλογή.
2: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε λίγο και για τα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός έδειξε πάλι πολλά διαφορετικά πρόσωπα,
3: ναι,
2: και στα δύο παιχνίδια και μέσα στα δύο παιχνίδια. Χθες, ας πούμε, είχε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, αλλά πάλι ένα προβληματικό πρώτο 20 λεπτό.
3: Ναι, έχανε και με 12.
2: Ναι, μια εικόνα η οποία, ας πούμε, στο πρώτο μέρος ήταν εικόνα του Παναθηναϊκού που βλέπαμε όλη τη σεζόν στα περισσότερα πρώτα ημίχρονα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία μπήκε πολύ χαλαρή, πολύ μπλαζέ. Παραδόθηκε πραγματικά πλήρως στο ρυθμό του ΠΑΟΚ. Το μάζεψε λίγο στο τέλος του χρόνου. Και από εκεί πέρα πήρε όθηση και μετά στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλός. Νομίζω στο δεύτερο μήχρονο είχε μόνο ένα τρίποντο.
3: Ναι.
2: Αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
3: Ναι.
2: Γενικότερα είχε τρομερά από στα 13-19 το τρίποντα. Φοβερό μάτι από τον Όσμαν και από τον Γκραν. Πολύ καλή και δύο. και νομίζω έδωσαν απάντησεις στους επικριτές και στους αμφισβητήσεις τους.
3: Εντάξει, γενικά τώρα ακούς μουρμούρα ακόμα και για τον Αν, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί. Όταν μια ομάδα δεν λειτουργεί καλά, όλοι φαίνονται χειρότεροι από ό,τι πραγματικά είναι. Όταν μια ομάδα λειτουργεί καλά, φαίνονται όλοι καλύτεροι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη κατηγορία αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και γενικότερα, φετινή σεζόν ειδικά, οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού, αν όχι όλοι, δεν λέω εντάξει, μην το βάλω οι περισσότεροι, δεν έχουν αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες.
3: Μόνο το Σλούκα εγώ θα βάζα, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι. Και το Λεσόρ, εντάξει, που ο Λεσόρ, με το παιδί.
3: Εντάξει, ο Λεσόρ είναι άλλη συνθήκη γιατί είναι από τραυματισμό. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είναι δική του ευθύνη. Αλλά νομίζω στο επίπεδο του σταθερό ήταν μόνο ο Σλούκα. Στα περισσότερα παιχνίδια τουλάχιστον.
4: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Έτσι. Πάντως γενικά, επειδή το άκουσα και αυτό και πήγαν και κάποιοι λίγοι ελάχιστοι, ευτυχώς δηλαδή ελάχιστοι του Παναθηναϊκού, που έλεγαν ότι να αποκλειστούν από τον ΠΑΟΚ και να μην πάει η ομάδα στους τελικούς. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν συνάδει με την νοοτροπία του Παναθηναϊκού, έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει ποτέ σε διαλογική και επειδή είναι ο Παναθηναϊκός ακριβώς, θα πάει στους τελικούς να το παλέψει όσο μπορεί και να διεκδικήσει τον τίτλο, έτσι.
3: Και για μένα η μεγαλύτερη ζημιά που έχει να πάθει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μπορεί να χάσει ένα πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φαβορή αυτή τη στιγμή και βασικόνας και βάσει μειονεκτήματος έδρας, είναι να απαξιωθεί το ρόστερ του. Γιατί όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν προσφέρει, όλοι, ανεξαιρέτως, και τώρα επειδή όλη η χρονιά πήγε στράφη, να αρχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο, ξέρω εγώ, τον Χουάντσο, τον Γκραντ, τον Ναν. Γιατί έχουμε δει τι να γίνεται γι' αυτό. Όχι από την πλειοψηφία, από αυτούς ξέρεις που κάνουν τον περισσότερο θόρυβο πάντα.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγοι και για το κομμάτι με τον Πάουκ, δηλαδή για το κομμάτι της πρόκρισης.
3: Βέβαια.
2: Είναι λίγοι και στο κομμάτι αυτό της κριτικής προς παίκτες, ευτυχώς δηλαδή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα απαξίωσης. Ούτως ή άλλως και οι άνθρωποι της ομάδας ξέρουν πολύ καλά τις δυνατότητες των παικτών και καταλαβαίνουν, ας πούμε, τι πήγε στραβά τη φετινή σεζόν, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα. Τουλάχιστον από την πλευρά της ομάδας, έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Αλλά σίγουρα θα γίνουν αλλαγές το καλοκαίρι, είναι δεδομένο αυτό. Και θα κάνει κάποιες στιγμές ο Παναθηναϊκός έτσι ώστε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο του και είναι κάποιες στιγμές που είναι και αναγκαίες, δηλαδή για παράδειγμα στις 5 ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια είναι δυνατή κίνηση εκεί, πρέπει να κάνει μια κίνηση η οποία
3: τουλάχιστον μια
2: να πλαισίωσει το Λεσόρ, αυτό που λέγαμε όλους αυτούς τους μήνες, ένα πρόβλημα, ένα πραγματικά μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό το οποίο δεν λύθηκε.
3: Όντως.
2: Έτσι, το τελευταίο
3: με προπονητή προφανώς θα ξεκινήσει, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, εντάξει, η λογική λέει ότι ο Γκινάταμαν νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολο μόνο έτσι με κάποιο θαύμα θα παραμείνει στον πάγκο το καλοκαίρι μετά.
3: Κοίτα, για μένα ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα τα μάνα, αν μείνει λάθος θα είναι. Και να πάρει το πρωτάθλημα και με 3-0 να το πάρει που λέει ο λόγος. Γιατί ό,τι έγινε φέτος το έχουμε δει. Το κλίμα το ξέρουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε δούλοι τη στιγμή και του αποτελέσματος και αν ο Παναθηναϊκός κάνει ένα τρομερό δεκαήμερο και ο Ολυμπιακός κάνει ένα κακό δεκαήμερο να πούμε ότι ο Αταμάν, ας πούμε, πρέπει να μείνει επειδή η ομάδα ξύπνησε επιτέλους. Έχουμε περάσει 8 μήνες που βλέπουμε το ίδιο χάλι. Για να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι.
2: Εντάξει, αυτό όμως δεν παίρνουμε στις αποφάσεις.
3: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Και επειδή δεν υπάρχουν και στην αγορά διαθέσιμοι προπονητές top class, τους πάντων για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, έτσι πάρα πολύ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εκεί πέρα μετά θα είναι πολύ δύσκολο και το λέω αυτό γιατί προφανώς όλοι θέλουν τον Μπράντοβιτς, έτσι, αλλά πρέπει να περιμένουμε ότι θα γίνει με τον Ζωτ.
3: Ναι, αν δεν είναι για κάποιο λόγο το λέω Μπράντοβιτς, ποια είναι η λύση.
4: Λογικά μες τον Ιούνιο, περιμένουμε να ανακοινώσει.
3: Εντάξει, το θέμα με τον Αταμάν, κανένας δεν απαξιώνει ούτε ότι πρόσφερε ούτε οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η κατάσταση πλέον σε ένα σημείο που όχι χειραγεί στο γυαλί, έχει σπάσει. Και δεν ξανακολλάει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Φαίνεται ότι υπάρχει σώζεται, ναι. Του λέω ότι υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ Αταμάν παιχτών.
3: Φαίνεται.
2: Ναι, φαίνεται αυτό. Γενικότερα δεν εμπνέει πολύ την ομάδα του. Και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και για τους παίκτες και για τη γενικότερη λειτουργία του οργανισμού. Έτσι.
3: Τα σενάρια για Σρέντερ τα ακούς?
2: Κοίταξε, θα γίνουν κινήσεις που ο Παναθηναϊκός ανεβάσει το επίπεδο του. Τώρα φαντάζομαι ότι από παίκτες από το NBA πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ότι θέλουν εκείνοι, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια, ας πούμε, και για άλλους οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται τη σύνταξη, πάντα το έχω στο μυαλό, δηλαδή να μείνουν στο NBA για να εξασφαλίσουν τη σύνταξη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι ο Σρέντερ έχει συμβόλαιο, έτσι. Έχει άλλα δύο χρόνια με τους Καβαλίες που είναι 15 εκατομμύρια.
2: Γι' αυτό λέω ότι
3: ο Μπογκδάνοβιτς είναι άλλη υπόθεση. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι ελεύθερος.
2: Γι' αυτό λέω ότι πάντα εξαρτάται από τους παίκτες αυτούς, καθ' αυτούς, να το πω έτσι.
3: Ναι, καλά.
2: Ναι, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό και με τις ομάδες τους πάντων από εδώ, αλλά ξέρεις, πρέπει να δούμε πρώτα τι θα κάνουν οι παίκτες και τι αποφάσεις θα πάρουν αυτό να φύγουν από το NBA και αν θα περιμένουν εκεί να ψάξουν κάποιο συμβόλαιο. Και από εκεί πέρα μετά ο Παναθηναϊκός εντάξει τους όλους στο κομμάτι των χρημάτων και των συμβόλαιων δεν υπάρχει, δεν έχει κάποιο θέμα.
3: Ναι,
2: ούτως ή άλλως έχει ένα από τα μεγαλύτερα budget και φέτος δηλαδή είχε και του χρόνου θα έχει. Και αυτό το κομμάτι είναι πολύ άνετος και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να βελτιώσει την ομάδα του. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει πάντα να υπολογίζουμε το τι και να σκεφτόμαστε τι θέλουν οι παίκτες όλοι αυτοί. Γιατί,
3: εντάξει, ναι, ναι. Πάντως επιλογές υπάρχουν. Δηλαδή εγώ αυτή την πρεμούρα που υπάρχει ότι να πάρουν τον Παντιό εδώ και τώρα γιατί δεν υπάρχουν. Επιλογές παιδιά υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Η Αμερική θα προσφέρει επιλογές. Δεν γίνεται. Δηλαδή θυμίζω πέρσι ο Μπράντοβιτς ήταν στην Παρτίζαν και πήραν τον Γκάρλικ Τζόουνς που παιχταράς ο άνθρωπος. Στο NBA έπαιζε. Δεν είχε ξαναπαίξει στην Ευρώπη και ήρθε και κανένα όρια. Αν δεν τραυματιζόταν η Παρτίζαν θα μπαίνει τουλάχιστον play-in. Τουλάχιστον. Έτσι.
2: Ναι.
3: Πάντα υπάρχουν επιλογές.
4: Και ο Τάκερ που ήρθε από το NBA.
3: Ναι, ναι, πολλοί παίχτες. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Μπορείς να βρεις και Αμερικάνο καλό. Έχει ένα ρίσκο πάντα η επιλογή. Okay, αν ο παίχτης δεν έχει παίξει στην Ευρώπη.
4: Τιούναν, τέτοια
3: αλλά αν είσαι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αν έχεις καλό μάτι και ο Μπράντοβιτς, αν μη τι άλλο, καλό μάτι έχει, μπορείς να βρεις και πολύ καλούς παίχτες και από εκεί. Τι να κάνουμε.
2: Απλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και στο NBA, στο κομμάτι δηλαδή της αγοράς του NBA, ότι μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση. Θυμίζω την περίπτωση του Παναθηναϊκού, πέστε τι έγινε και πως ο Παναθηναϊκός μετά, έχοντας ας πούμε το μαχαίρι στο λαιμό και την πίεση να πάρει ένα ψηλό, πήγε στη λίστα του Χόλμς, έτσι.
3: Εντάξει, ναι, okay.
2: Αυτό το λέω ότι πρέπει
4: είναι
2: να το...
4: Είναι περισσότερο πόσο έχει κατασταλάξει η Λίγκα να αφήσει τον παίκτη να φύγει.
2: Ναι. Γενικότερα.
4: Αν καταλαβαίνετε πώς το λέω, αυτό, δηλαδή, άμα δεν του έρθει κάποιο συμβόλαιο, άμα δεν του έρθει κάποια ομάδα από τη Λίγκα, τότε και ο παίκτης δεν θα το βάλει στο μυαλό του ότι ναι, πρέπει να αναζητήσω αλλού να πάω να παίξω.
2: Mm-hmm. Είναι θέμα γενικότερα αυτό με τον Μπίλ, γιατί δηλαδή, ας πούμε, τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι θα ξεκινήσει ο ενδιασμός, ας πούμε, Ιούνιο, αλλά με την αγορά του NBA μπορεί να πας και Αύγουστο και να περιμένεις παίκτες.
3: Γιατί να μην πας. Εγώ θα διαφωνώ αυτό το πράγμα. Πρέπει να κλείνει το ρόστερ τον Ιούλιο. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Προφανώς, αλλά καταλαβαίνεις Χρήστο τώρα ότι επειδή πίεση είναι ήδη τεράστια στο τρόπο του Παναθηναϊκού και επειδή υπάρχει τρομερό, ας πούμε, πώς να το πω, πρεμούρα τέλος πάντων για την επόμενη μέρα.
3: Το καταλαβαίνω.
2: Έτσι.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός
2: τον Άρη. Ο Όριος έχει κάνει, πώς το λένε, έχει κάνει κινήσεις.
3: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κινήσεις.
3: Ναι, πάντα. Ναι, okay. Είναι πιο σίγουρες αυτές οι κινήσεις. Αλλά ας πούμε, ο Παναθηναϊκός τον Άρη τον πήρε τέλειο Οκτώβρη. Ο Ολυμπιακός τον Φουρνιέ τον πήρε Σεπτέμβρη.
2: Δεν το συζητάμε.
3: Ο Φενέρ τον Τάκερ τον πήρε. Τέλη Αυγούστου πότε τον είχε πάρει, ή αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, οι παίκτες που αλλάζουν όλη τη χρονιά μιας ομάδας γίνονται διαθέσιμοι τότε. Δεν είναι ότι υπήρχαν στην αγορά και απλά τους έκλεισε τότε. Είναι να είσαι μάγκας τότε, να είσαι γρήγορος, να είσαι πιστικός, να καταφέρεις να πάρεις και τον παίκτη. Και μην ξεχνάμε ότι η παιδιά σεζόν στην Ευρωλίγκα θα αρχίσει τέλη Σεπτεμβρίου.
4: Και να έχεις και ένα
3: δεν θα έχει προκριματικά Αυγούστου σαν το ποδόσφαιρο που είσαι εδώ και τώρα.
4: Και αυτές οι μεταγραφές επίσης βοηθάνε να έχεις και ένα βασικό κορμό έτσι ώστε το τελευταίο κομματάκι του παζ. Αυτό λέμε, ναι.
3: Αν εξαιρέσει το σέντερ που είναι ψιλογυμνός γιατί έχει μόνο το Λεσόρ. Στις άλλες θέσεις έχει, δηλαδή ειδικά για τα γκάρντ.
4: Και στους forward.
3: Τα εισιτήρια βγήκανε, Γιώργο, για το 2 την Παρασκευή.
2: Βγήκανε και.
3: Βλέπεις ο κόσμος να το γεμίζει ή βλέπεις μια παγωμάρα γενικότερα.
2: Θα εξαρτηθεί τα διαρκεία ούτως ή άλλως.
3: Ναι, σωστό και αυτό. Είναι εκεί το θέμα. Ναι. Γιατί βγαίνουν ούτε 5.000 δεν βγαίνουν στην κυκλοφορία. Έτσι, ούτε
2: αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτά ούτως ή άλλως νομίζω θα εξαντληθούν. Εντάξει, και 10, 20, 50% να μείνουν απόλυτα πλειολόγος.
3: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Ναι,
3: καλά, και όσοι αγοράσουν θα πάνε. Το θέμα είναι θα κάνουν τα διαρκείας, όπως είπες.
2: Ναι.
3: Μεταβίβαση δεν υπάρχει, έτσι.
2: Όχι.
3: Δεν υπάρχει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι με έχει ξενερώσει η ομάδα, δεν θέλω να πάω, θα το δώσω σε κάποιον που θέλει να πάει. Τώρα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Είναι ένα πράγμα πριν να το δει ο Παναθηναϊκός αυτό για τον χρόνο. Εγώ θα πω και ο Ολυμπιακός και όλοι.
2: Ναι.
3: Γιατί μένει και πολλοί κόσμος έξω που θέλει να πάει ακόμα και να δει την εμπειρία, ρε παιδάκι, για το γήπεδο, για τα πάντα.
2: Μα είναι και πολλοί που έχουν αγοράσει από την επαρχία διαρκείας.
3: Και δεν μπορούν να έρχονται συνέχεια οι άνθρωποι.
2: Και δεν μπορούν να έρχονται, ας πούμε, κάθε. Είναι και τόσο πρώτα μάτς, Τετάρτη, πώς λένε, Πέμπτη Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη Κυριακή. Τέλος πάντων, είναι πολλά παιδιά, ναι. Αυτό πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να βοηθήσει και τον κόσμο περισσότερο. Έτσι.
3: Εννοείται.
2: Και επειδή ωραία, και τα διαρκές του Παναθηναϊκού αυξήθηκαν και οι τιμές φέτος και είναι και γενικότερα λίγο τσουτέδα, τις φορές τιμές.
3: Αυξήθηκαν και, μετά μειώθηκαν. Έτσι. Θυμίζω, είχε πει ο Γιαννακόπουλος ότι αν δεν πάει η ομάδα στο Final Four θα μειώσει
4: 10%. 10%,
2: ναι. Ναι. Θα είναι απλά το λέω μετά ότι είναι μια προσέγγιση για τον κόσμο, ας πούμε. Επειδή,
3: καλά, εννοείται.
2: Δεν ζούμε σε καλές οικονομικά εποχές, οπότε.
3: Καλά, και ο κόσμος ήταν όχι εντυπωσιακά.
2: Ο κόσμος ήταν καλός παίκτης Παναθηναϊκού φέτος.
3: Τι συζητάμε.
2: Δεν το συζητάμε, το έχουμε πολλές φορές.
3: Και δεν είναι ότι έρχεται από Ευρωλίγκα όπως πρόπερση και πέρσι χρονιά ήταν καλή. Έτσι.
2: Και είναι πολύ κρίμα που πραγματικά δεν πήρε χαρά την σεζόν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αν ξέρουμε και το κύπελο, τον απογοήτευσε η ομάδα. Εντάξει, τέλος πάντων, αλλά είναι αυτό που είπε πριν, ότι υπάρχει το πρωτάθλημα, υπάρχει ένας στόχος και πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα δώσει όλα να το διεκδικήσει.
3: Ευχαριστούμε, φίλε.
4: Είναι Γιώργο Ραμό.
3: Να σε καλά. Πάμε σε ένα break που θέλει ο κύριος Γιαννίσης για να κλείσουμε με Γιώργο Τσάκηρε.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Εδώ είμαστε.
4: Και πάμε για τελική ευθεία.
3: Πάμε για τελική ευθεία.
4: Ναι, Γιώργο Τσακίρη, βεβαίως.
3: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
5: Γεια σας, πώς είστε.
4: Καλώς τον.
3: Καλά είμαστε.
4: Καλά είμαστε.
5: Πάντα καλά, να έχει ο κόσμος να είναι τώρα Κυριακή. Και όσοι ξεκουράζουν, Δάβη, δεν είναι και όλοι.
3: Ναι.
5: Να ξεκουραστούν. Να απογειωθεί το πνεύμα τους, τέλος πάντων.
3: Ναι. Εννοείται, πάνω απ' όλα. Πάνω
5: λοιπόν.
3: Εσύ στις ίδιες μέρες, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μάλλον ήσυχα ήραμα τα πράγματα, έτσι.
5: Εντάξει, πολύ πιο ήσυχα από ότι πέρυσι τέτοιο καιρό.
3: Α, καλά.
5: Θέλω να ομολογήσω.
3: Το αξίζατε ένα έρημο καλοκαίρι.
5: Ναι, επιτέλους, το αξίζαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει πολύ αγώνα για να το πετύχουμε, που λέει ο λόγος.
3: Ναι.
5: Η ομάδα βασικά, έτσι, και οι άνθρωποι που κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και να δώσουν αυτό το πράγμα, γιατί ό,τι κερδίζεις, το βρίσκεις μπροστά σου πάντα.
3: Εννοείται.
5: Και η ΑΕΚ βρίσκει το χρόνο που πρέπει να εκμεταλλευτεί κιόλας. Για μένα απόλυτα, όπως και το καλοκαίρι αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί απόλυτα, γιατί συγκριτικά με πέρσι αυτή είναι η μεγάλη της διαφορά σαν πρωταθλήτρια, εκτός δηλαδή του ότι έχει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ρόλο φαβορή και για την επόμενη χρονιά, όπως έχουν όλοι οι πρωταθλητές την επόμενη. Το πιο βασικό είναι ότι μπορεί να αξιοποιήσει τον χρόνο της ελεύθερα, ότι πηγαίνει για λίγες κινήσεις. Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να γίνει καμία έκπτωση στις ανάγκες αναβάθμισης του ρόστερ, και γιατί θα είναι πιο απαιτητική σεζόν και γιατί ο ανταγωνισμός θα επιχειρήσει να δυναμώσει τόσο ώστε να συγκρεμίσει από την κορυφή, όπως συμβαίνει συνήθως. Και γιατί θα γίνει και προσπάθεια, αυτό καταλαβαίνω και από την αναδιάθρωση και από το γενικότερο σημάδι της κουβέντας που ανοίγει δεξιά και αριστερά για το ενδεχόμενο αλλαγής και εξαγωγής του συνδυασμού του παθήματος, όχι φέτος, ίσως πιο μετά, ότι δεν θα σας επιτρέψει εύκολα ο ανταγωνισμός να συνεχίσει να είσαι στην μπροστά. Οπότε η ΑΕΚ τι μπορεί να κάνει, το μπορεί να κάνει να εκμεταλλευτεί τα δώρα που της προσφέρει αυτό που η ίδια πέτυχε. Ένα, να εκμεταλλευτεί τον χρόνο της και να μπορέσει να αξιοποιήσει σωστά τις κινήσεις που θέλει για τις προσθήκες της ΑΕΚ. Δηλαδή να βρει τους κατάλληλους και να απογειώσει την ποιότητά της σε ό,τι αφορά στο ρόστερ, εκεί δηλαδή που ψάχνει τουλάχιστον 3 με 4 κινήσεις στο πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μπορεί μέσω της διαδικασίας του βασικού σταδίου προετοιμασίας να προκύψουν και άλλες ανάγκες. Οπότε ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι να μην κάνει εκτός, όπως σας είπα και πριν, στις επιλογές στην ποιότητα. Ο χρόνος είναι σύμμαχος, η οικονομική δυνατότητα θα είναι επίσης σύμμαχος. Η προοπτική που θα δίνει στις επιλογές της είναι ένας επιπλέον σύμμαχος. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το puzzle που λέμε, είναι τα κομμάτια του puzzle που αναδεικνύουν το πόσο μπορεί να πετύχεις πολλά παραπάνω φέτος αυτό το καλοκαίρι στο κοινόμενο στρατόπεδο. Αυτή την περίοδο, όπως έχετε διαπιστώσει, μας επηρεάζει και μας απασχολούν πράγματα που αφορούν είτε πρόορες επεκτάσεις συνεργασιών, βλέπε τον coach, αλλά και τον Ριμπάλτα, αλλά και τον Πινέδα. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν, ξέρεις, το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να πάει για ένα ακόμα χρόνο συνεργασίας με όλους αυτούς ή παραπάνω, από το 27 δηλαδή να το πάει στο 28, ακόμα παραπάνω ίσως για τον Πινέδα και για τον Γιώβιτς. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει και παράλληλα ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τις περιπτώσεις αυτών, ή τουλάχιστον αυτό γράφεται, γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς, τόσο ο Μάρκο Νίκολη, ό,τι αφορά αυτά που γράφει η Τουρκία για την Μπεσίκτας διαβεβαιώνει και έχει γνωστοποιήσει στην ΑΕΚ εδώ και δύο μέρες ότι δεν υπάρχει κάτι, γιατί δεν μιλάει ρίχνο καμία Μπεσίκτας, αλλά και από το Μεξικό που γράφουν για τον Πινέδα ως συνήθως για τη Μοντερέι, το γράφαν και πριν τον Αλμέιδα, τώρα θα το γράφουν επειδή όπως αντιλαμβάνεστε. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια κίνηση που να καταδεικνύει κάτι τέτοιο, ούτως ή άλλως ο ατζέντης του Μάρε Βιαρεάλ, όπως είχαμε πει από το Πάσχα και πριν και πριν και πριν, δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξει τέτοια κουβέντα ακόμα και για την ΑΕΚ και για το πρόωρο και για το ενδεχόμενο πρόωρο της επέκτασης εργασίας με τους κτηνόμαυρους πριν την ολοκλήρωση και του Μουντιάλ. Δεν είναι χαθός ο Βιαρεάλ, είναι ως πανέξυπνος ατζέντης, ξέρει ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί όλα τα αγωνιστικά ωφέλη που προσφέρει ο πελάτης του και γι' αυτό και λέω ότι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, το έλεγα και τότε. Έχοντας μιλήσει και μαζί του βέβαια, έτσι είναι προϊόν πρωτόκολλο αυτό, δεν είναι προϊόν.
3: Ναι, και, ναι, και λογικό είναι. Μουντιάλ στην έδρα του παίζει, μπορεί να ανεβάσει τη τιμή του πολύ. Και την, και την προμήθειά του αντίστοιχα ο ατζέντης.
5: Έτσι ακριβώς. Βασικώς το φιλικό με την Αυστραλία, νομίζω στη νίκη του Μεξικού στο 1-0. Αυτά είναι τα πώς να το πω, τις καθημερινότητες, τα γεωγραφικά που μας όντως απασχολούν με την έννοια ότι γράφω το κείμενα από έξω προς τα μέσα. Ναι, στην ΑΕΚ υπάρχει ανοιχτή κουβέντα. Σε σημείο χαλαρό όμως ύπους, γιατί είναι πάρα πολύ καλές σχέσεις του ιδιοκτήτου κλάμ με τον ίδιο τον προπονητή και το έχετε διαπιστώσει και από τις δηλώσεις του ίδιου προπονητή που είχε χαρακτηρίσει τον πρώην ιδιοκτήτη που είχε συνεργαστεί. Δεν είναι θέμα λοιπόν χρονικό περιθωρίου να γίνει κάτι τώρα για να ανανεώσει τη συνεργασία, δεν αποκλείται να γίνει από την επόμενη εβδομάδα μέχρι και το, να μας το πει δεν ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο, μέχρι και το όταν θα ξεκινάει το βασικό σαν προετοιμασίας, ξέρεις. Να.
3: Και
5: δεν
3: γενικά
5: είναι
3: Γιώργο,
5: το οποίο αγχώνει.
3: Και για τον Νίκολιτς, αλλά και για παίχτες που έχουν αγορά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και εκτός Ευρώπης, δηλαδή βλέπε Πινέδα, βλέπε Μουκουντή, βλέπε Ρέλβας κτλ. Όλοι αυτοί ξέρουν ότι αν είναι στη μεγαλύτερη βιτρίνα που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, βλέπε Champions League την επόμενη χρονιά, αυτό μπορεί να τους κάνει να είναι περιζήτητοι επί 10 το επόμενο καλοκαίρι. Και να μην
5: έχει
3: καίγονται απόλυτο να φύγουν αυτό το καλοκαίρι τώρα, έτσι.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστον. Και παράλληλα δεν είναι και καθημερινά εύκολο να βρίσκεις, ή καθημερινά ή κάθε σεζόν τέλος πάντων, εύκολο να βρίσκεις προοπτικές να συμμετάσχεις στο Champions League. Δεν είναι εύκολο.
3: Βέβαια.
5: Για να είμαστε ειλικρινείς. Συμβαίνει, αλλά όχι πάντα. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, στην συντηρητική τους πλειοψηφία στο ΣΕΚ, δεν έχουν παίξει Champions League.
3: Ναι.
5: Το φόρτσο όμως
3: αντιλαμβάνεται. Μόνο ο Γιώβιτς πρέπει να έχει. Άλλος έχει παίξει.
5: Ναι.
3: Δεν ξέρω.
5: Ναι.
3: Ο Ζωάο Μάριο να μην
5: είναι. Θα είναι Ζωάο Μάριο. Μπορεί και ο Γκρούνης. Ο Βίτα,
3: 300. Βίτα σίγουρα, ναι.
5: Ναι. Όλα αυτά που τα ψάξω μπορεί να βρούμε. Αλλά εγώ λέω ότι στη θετική πλειοψηφία του στο 80%, 90% του ρόστερ.
3: Ναι, σίγουρα.
5: Και ειδικά, να το πω και πιο απλά, πριν του Γιώβιτς, αυτή που είναι στη βιτρίνα, όπως είπες, δεν έχει παίξει κανένας.
3: Ναι. Ακριβώς.
5: Κανένας. Ούτε ο Ρέλβας, ούτε ο Κοϊτά, ούτε ο Πινέδα. Κανένας. Οπότε είναι πολύ λογικό, σαν αποθυμένο και σαν θέλω, γιατί για τον Πινέδα είναι μεγάλο αποθυμένο του Champions League. Έχει παίξει και όλα. Θα έχει τελειώσει και το τελευταίο το αποθυμένο από το Champions League με την ΑΕΚ. Θα έχει κάνει conference, θα έχει κάνει Europa. Θα έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ένα double. Το Champions League είναι το αποθυμένο του Πινέδα πλέον. Οπότε και αυτό δεν είναι. Γι' αυτό και έχουμε πει κάτι επαναλήψει, γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί του βέβαια. Ξαναλέω, είναι προϊόν πρωτάθλημα, όχι και παλιού. Ο Αιγαίος δεν ψάχνεται για επαναπατρισμό. Ούτε πέρυσι ψαχνόταν. Mm-hmm. Ούτε φέτος τρελαίνεται με αυτήν την ιδέα. Ούτε η οικογένεια του περνάει άσχημα στην Ελλάδα. Τραντίον θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά είναι λογικό. Εφόσον μπαίνει στο τελευταίο χρόνο συμβολίου του, όπως έγινε και πέρυσι, αν έρθει μια πρόταση η οποία να θα τον ικανοποιήσει από όλο τον βαθμό, για να την ικανοποιήσει. Επίσης, αν ο Μοντερέι θέλει και επειδή γράφει ότι δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά και όλα αυτά, αν θέλει να ρωτήσει καμία έκθεση, να καταβάλει 18 εκατομμύρια ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη, αν έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πινέδα. Και θα τον αποκτήσει.
3: Ναι. Αλλά ντούκου,
5: θα θέλει, θα κάνει. Α, δεν υπάρχουν. Ναι, 8 ντούκου, κάσο, όλα μπροστά.
3: Και αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί καμιά μεταγραφή δεν γίνεται έτσι.
5: Ακριβώς. Μα γι' αυτό και το βάλει την τρίτη ΑΕΚ. Και γι' αυτό είχε κάνει και την υπέρβαση της ΑΕΚ και επιμελητάνεται τώρα να τον αποκτήσει.
3: Σωστό.
5: Ήξερε ότι θα μπορεί να διατηρήσει με τα πολιτική. Γι' αυτό είχε κάνει και την υπέρβαση της ΑΕΚ και επιμελητάνεται τώρα να τον αποκτήσει.
3: Σωστό.
5: Ήξερε ότι θα μπορεί να διατηρήσει με τα πολιτική

0: θα το δει. Σου λέει ότι αν ο Ρέλβας παίξει του χρόνου Champions League και συνεχίσει ο άνθρωπος την εικόνα που είχε φέτος, δεν θα πάει 10-15, θα πάει 20-25.
1: Ναι, αυτό έχει ένα ρίσκο πάντα, ξέρεις.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι πάντα το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Για σου δώσει αγαπητά, να θυμηθείς τον Ολυμπιακό με τον Μπα. Θα μπορούσε να τον είχε δώσει 15-20 εκατομμύρια και μετά δεν μπορούσε να το δώσει 5 που είναι λόγος. Εντάξει, είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις με κάποια δεδομένα. Οκ. Δεν το συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Να είστε καλά κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε γιατί κάναμε ήδη over. Και έρχεται Άρης Ασβεστάς με άγριες διαθέσεις.
2: Ναι.
0: Για ένα τριωράκι έτσι μεστό. Λοιπόν, για τον Kevin Porter Jr. αν θα ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έχει οψιόν ο Kevin Porter Jr. με τους Bucks. Δεν νομίζω να επιστρέψει στην Ευρώπη άμεσα. Και βλέπουμε.
2: Μάλλον πάω καθώς.
0: Παιδιά, για τον Basket Site τα είπαμε πριν. Θα τα ακούσετε μετά στην υπογραφημένη την εκπομπή. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση. Υπάρχει και θέμα στο site του Sport FM. Νομίζω όλα τα καλύψαμε. Αυτά, τα μαζεύουμε.
2: Πάμε.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Γιαννίση που ήταν μαζί μας. Τον πήγα να πω Γιάννη Γιωργίση. Καλά πήγε αυτό.
2: Εντάξει.
0: Ήταν στον ήχο. Δεν θα πω μουσικές επιλογές γιατί τις πετσοκόψαμε και πάλι. Τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος βλέπω απουσιάζει από τη θέση του και πάλι. Α, εδώ είναι.
2: Εδώ είναι. Ένα χέρι. Απλά δεν φαίνεται.
0: Λες και κάνει συγχρονισμένη κολύμβηση. Βγήκε ένα χέρι από το πουθενά. Εδώ πέρα. Παναγιώτης Κεφαλάς,
2: Χρήστος Τροπόλης.
0: Καλά, να είμαστε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε και τελικούς, έτσι. Τετάρτη, κυρία Παρασκευή, Δευτέρα. Θα μας φάτε στη μάπα πολλές μέρες τώρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις...
9: Πάτρα Sport FM, 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
13: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό
6: επιλέγουμε Εξάλκο.

0: Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή.

Μαζί μου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς έχουν αναλάβει την οργάνωση της παραγωγής. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα, κατά βάση δηλαδή, γιατί η αγωνιστική δραστηριότητα από εδώ και στο εξής θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Περιμένουμε το Μουντιάλ βεβαίως να ξεκινήσει. Θα ασχοληθούμε και λίγο με αυτό, γιατί από εδώ και πέρα αυτό έχουμε μπροστά μας. Στην πραγματικότητα δύο πράγματα έχουμε μπροστά μας. Τους τελικούς στο μπάσκετ, έτσι, στο πρωτάθλημα το δικό μας. Και βεβαίως στη συνέχεια το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτά τα δύο είναι που έχουν απομείνει και τα οποία έχουν και έτσι ενδιαφέρον περισσότερο για εμάς.

Και με δεδομένο βεβαίως ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα, και ειδικά αυτή την ώρα, την ώρα της δικής μας εκπομπής, θα είναι και πιο εύκολο να επικοινωνήσουμε μέσω των μηνυμάτων βεβαίως. Τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πώς να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι όλα τα διαβάζω, αυτά που πραγματικά έχουν κάτι να πούν, τα διαβάζω και στον αέρα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να στέλνετε, είτε για να λύσουμε κάποια απορία, είτε για να αναλύσουμε ένα ζήτημα που σας απασχολεί γύρω από τα αθλητικά, είτε για να διαμορφώσετε κι εσείς, όπως συνήθως λέω, την θεματολογία της εκπομπής.

Μ' αρέσει εδώ που με ρωτάτε και για το Μουντιάλ, τι ώρες Ελλάδος θα είναι οι αγώνες, αν θα είναι με τα μεσονύχτια κτλ. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ, πολύ ενδιαφέρον, είναι μπροστά μας. Θα έχει σε ανώμαλες ώρες Μουντιάλ φέτος. Θα δούμε δηλαδή και μέσα στη νύχτα και ξημερώματα και το πρωί θα έχει σε ώρες που πολύ, πολύ ασυνήθιστες τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομο και ερχόμαστε πάλι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
14: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
13: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
14: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
13: Ε, τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Πώς είδες την πρόταση της Κηφισιάς, μου λέει εδώ ένας φίλος, με 16 ομάδες, τα play-offs όσους έχουν, να υποβιβάζονται δύο τελευταίοι και ο τρίτος από το τέλος να παίζει μπαράζ με τον τρίτο της Β' Εθνικής. Θα τη δούμε, αυτή η πρόταση δεν έχει κατατεθεί επίσημα, κυοφορείται, είναι η αλήθεια, πιθανότατα να τεθεί σε επόμενο συμβούλιο της Super League, θα τη δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Ομάδες όπως ο Πανετολικός, που όλο λέει δεν ανήκει σε κανένα άρμα, γιατί ψήφισε υπέρ αναδιάρθρωσης, είχαν επιχειρήματα, δεν ξέρω τι επιχειρήματα πραγματικά είχε ο Πανετολικός και για ποιο λόγο πήγε με αυτούς που ψήφισαν αυτή την πρόταση που ήταν εκτός νόμου, εκτός κανονισμών, εκτός προκήρυξης, εκτός, τελείως εκτός. Χθες ήταν δυστυχώς άλλη μια μέρα, λέει ο φίλος, που έχασε το ποδόσφαιρο από κλέφτες, City και Παρί. Πανηγυρίζουν Champions League ενώ έπρεπε να έχουν πέσει κατηγορία αν ίσχυε το Financial Fair Play. Καλά, μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή. Καλή εκπομπή, γιατί έφυγε ο Περέιρα, είναι λάθος που έφυγε. Λάθος είναι για σένα, αδερφέ μου, και για πολλούς άλλους μπορεί. Για τον Νίκολιτς, τον Ριμπάλτα και τη δίκη της ΑΕΚ δεν είναι λάθος, γιατί ήταν δική τους απόφαση. Του Νίκολιτς βασικά. Να αποδεσμευτεί και να πάνε σε κάτι καλύτερο και νεότερο σε ηλικία προφανώς. Λοιπόν, ναι, για τις ώρες μου λέτε εδώ, 5 η ώρα Αμερική, 2 το πρωί Ελλάδα, Αμερική Ελλάδα 7 ώρες διαφορά. Ναι, θα τα δούμε τις ώρες του Μουντιάλ. Συγχαρητήρια δεν έδωσες ακόμα στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα και τον Μπασκετικό Ολυμπιακό για την κατάκτηση Ευρωπαϊκής Κούπας, λέει ο Θανάσης από το Ηράκλειο Κρήτης. Και τι είμαι εγώ να δώσω συγχαρητήρια, φίλε μου? Δημοσιογράφος είμαι εγώ, δεν δίνουμε συγχαρητήρια, ούτε χειροκροτάμε οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, κριτική, σχολιασμό, τι συγχαρητήρια. Λοιπόν, είτε έχω δώσει κανέναν άλλον ποτέ συγχαρητήρια. Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, ταπεινός Ντελιβεράς εδώ. Θα ήθελα μια δική σου άποψη για τον τελικό Τσουλού και αν γίνεται ένα τραγούδι από Slipknot, όποιο θες εσύ. 2-3 είναι, αδερφέ μου, και πολλά μπορεί να λέω τα οποία μπορούν να παίξουν στο ραδιόφωνο από Slipknot. Δεν είναι και τόσο απλό. Κάτι θα βάλουμε όμως, εντάξει. Ναι, κάτι θα βάλουμε. Θα βρούμε. Έχει και έχουν και μια μισή μπαλάντα στο παλμαρέ τους. Λοιπόν, για τον τελικό του Τσουλού. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα χίλιο υπομένα από χθες. Δεν θα προσθέσω, δεν από καμιά σοφία φοβερή. Νομίζω ότι η Παρί ήταν και είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Παίζει ποδόσφαιρο που μερικές φορές είναι τρομακτικό. Δεν έπαιξε τέτοιο χθες, είναι η αλήθεια. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δικαίως το πήρε. Είναι πιο καλή ομάδα από την Arsenal. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν και κανένας σπουδαίος τελικός χθεσινός. Ωστόσο, είχε πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλες φάσεις δεν είχε. Κρίθηκε στα πέναλτι. Εντάξει, okay. Ωραίο είναι να πηγαίνουν και στα πέναλτι. Εκτοξεύεται εκεί η αγωνία. Και πολλές φορές μπορεί να νικήσει στα πέναλτι και ο μικρότερος ή ο λιγότερο καλός σε έναν τελικό, ή η ομάδα η οποία δεν έχει παίξει τόσο καλά σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Γι' αυτό και τα πέναλτι πάντα έχουν το ενδιαφέρον τους. Λοιπόν, νομίζω ότι πριν το μάτς όλοι θεωρούσαν ότι υπάρχει φαβορή και το φαβορή τελικά το πήρε. Σχέδιο σαν το πήρε τελικά στα πέναλτι, μια διαδικασία όπου κάλλιστα και η Arsenal θα μπορούσε να το κατακτήσει.

Δημήτρης από το Ντέρμπι της Αγγλίας ρωτάει γιατί τρώγονται σιγά σιγά όλοι οι μικροί μαζί με τον ΠΑΟΚ να αυξηθούν οι ομάδες σε 16, ενώ δεν είναι βιώσιμο. Έλατε φίλε μου, δεν ξέρω. Αναρωτήσου και εσύ, όπως αναρωτιόμαστε και εμείς, γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Εντάξει, δεν τρώγονται όλοι οι μικροί, είναι η αλήθεια. Κάποιοι από αυτούς. Και η ΕΠΟ τρώγεται, όπως αποδείχτηκε να γίνει αυτό. Συντάχθηκε και εκείνη μαζί με τους, μαζί με εκείνους που θέλουν, που ήθελαν τέλος πάντων να περάσουν αυτό το έκτρωμα, διότι περί εκτρώματος πρόκειται. Θα δούμε όμως, θα έχει και μέλλον. Και το λέγαμε και προχθές τις προάλλες που ήμασταν πάλι στον αέρα και λέγαμε για την απόφαση που πήρε η Super League να απορρίψει στην ουσία αυτή την πρόταση. Λέγαμε ότι θα επανέλθουν οι ομάδες, θα επανέλθουν με μια πρόταση διαφορετική, λίγο διαφορετική, πιο σύνομη βεβαίως, να συμβαδίζει με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε και πολιτικό δελτίο, όχι δεν έχει πολιτικό δελτίο, ένα σύντομο διάλειμμα θα είναι και θα επανέλθουμε.

0: 4,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

0: συμβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Big Win, Sport FM 94,6.

0: βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: City in Action 2026 Powered by Day.
11: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
10: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
11: Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
10: Δωρεάν συναυλία για όλους.
11: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras y SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Τώρα FM Patras 96,3.
13: Μέχρι ας πούμε να έρθει ο Αλμέιδα το 22, αποτυχημένες επιλογές συνεχώς. Εντάξει, ο προπονητής είναι τώρα και να σου κάτσει, είναι και λίγο λαχείο. Με ποια έννοια μπορεί να φέρεις όνομα, με μεγάλη καριέρα, όπως το έχει κάνει για αυτό ο Παναθηναϊκός, και να μην σου κάτσει, να μην τραβήξει το καράβι, και μπορεί να φέρεις κάτι άλλο που να μοιάζει με πείραμα και η ομάδα να εκτοξευτεί. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τι μου λέτε άλλο εδώ? Καλησπέρα φιλάριο. Γιάννη, είμαι από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας. Συνέχισε με τις μουσικάρες. Καλή εκπομπή, να σε καλά. Φίλε μου, με Λουτσέσκου δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά ο ΠΑΟΚ, λέει εδώ ο φίλος. Κάτσε να δούμε, γιατί αυτό το θέμα φαίνεται ότι έχει κλείσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κλείσει. Και το λένε και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ότι δεν μπαίνει οριστική τελεία σε αυτό. Ξεκάθαρη, ρητή και κατηγορηματική.

Ο Γιάννης Ολυμπιακός, νωρίς είναι, αλλά ελπίζω ΑΕΚ και Ολυμπιακός του χρόνου να τα πάνε καλά στο Τσουλού. Λέει, αν μπορείς βάλε και Μάνο Γκορ, Warriors of the World. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά φίλε Γιάννη. Μακάρι καταρχάς να μπουν στο Champions League. Γιατί μπορεί να μην παίξουν στο Champions League, να μην τα καταφέρουν στα προκριματικά που θα δώσουν. Και να παίξουν στο Europa League. Όπου και να παίξουν όμως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να κάνουν μια αξιοπρεπή πορεία, να μαζέψουν βαθμουλάκια. Έτσι. Και για τις ίδιες τις ομάδες, για το κύρος τους, για το πρεστής τους και για την άνοδό τους, την άνοδο της φήμης τους, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το καλύτερο πράγμα που έκανε ο Μπενίτε τα τελευταία χρόνια, λέει ο φίλος μου εδώ, ο οποίος είναι προφανέστατα έκτζης, είναι ότι άφησε τον Πινέδα να φύγει από τη Θέλτα και να τον πάρουμε εμείς, λέει. Το έχω ακούσει από πολλούς αυτό να το λένε.

Κωστακός από το Παγκράτη με ρωτάει, γενικά για όλους τους προπονητές 6 μήνες είναι το όριο για να δείξουν έργο. Στην Ελλάδα είμαστε 100 χρόνια πίσω, τα θέλουμε όλα τώρα. Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να δείξεις κάτι, να δείξεις μια βελτίωση. Μια συγκροτημένη ομάδα. Μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα που να έχει αποκτήσει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Μια ομάδα που να ξέρει ακριβώς τι ζητάει και έναν τρόπο να το κατακτάει. Δεν νομίζω ότι ο Μπενίτεθ το έδειξε αυτό. Ασφαλώς γενικά οι 6 μήνες δεν είναι το όριο, αλλά ειδικά όταν όμως έχεις πάρει στην ομάδα σου τον Ράφα Μπενίτεθ, σε ένα τεράστιο όνομα, θες κάτι να δεις. Δεν φαίνεται πάντως ότι υπήρξε κάποια βελτίωση. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Γιώργος Πανός στον Big Win Sport FM πριν από λίγο, εδώ στον Μανώλη Μουσουράκη. Ήταν στον αέρα του σταθμού ο ιδιοκτήτης του Ατρομήτου δεκαετίες, είναι 2 δεκαετίες και βάλε. Ο Γιώργος Πανός διοικεί τον Ατρόμητο και τον έχει υπό την ιδιοκτησία του. Λοιπόν, και έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πει καταρχάς για τα γενέθλια του Ατρομήτου, ο οποίος συμπληρώνει 103 χρόνια ζωής. Μίλησε για τα δικά του χρόνια που βρίσκεται στον Ατρόμητο, 21 συγκεκριμένα. Αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν, την πορεία της ομάδας, φυσικά για το μέλλον, δηλαδή τον προγραμματισμό και τις ανανεώσεις που θα γίνουν. Μίλησε για τον Ντούσαν Κέρκεζ, τον προπονητή του Ατρομήτου, για τον οποίο είπε ότι ήταν καταλυτικός για να δούμε έναν Ατρόμητο με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο. Ένας προπονητής με ταυτότητα, με πλάνο, με πολλά γκολ, παίξαμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Κέρκεζ. Για την προετοιμασία τώρα το καλοκαίρι, για την δική του παρουσία γενικώς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις προθέσεις του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Πανός είχε ανακοινώσει ότι θα την παραχωρήσει την ομάδα. Δεν προχώρησε ποτέ βεβαίως αυτό. Μίλησε για τους στόχους της νέας χρονιάς, για το γηπεδικό του Ατρομήτου, για τις θέσεις που θα υπάρξει ενίσχυση. Αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, είπε ότι του άφησε πάρα πολύ καλή εικόνα, ότι ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Ήταν πρωτάθλημα στο οποίο, το οποίο είχε αξιοκρατία, το πήρε η καλύτερη ομάδα, είπε, το πρωτάθλημα, και όλες οι ομάδες πήραν αυτό που τους άξιζε πάνω κάτω. Όλες πήραν αυτό που τους άξιζε, ήταν ανταγωνιστικό για όλες τις θέσεις. Λοιπόν, θεωρεί ότι διεθνώς η εικόνα της χώρας έχει αποκατασταθεί σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή η Ελλάδα περνάει στη βαθμολογία χώρες με καλύτερη παράδοση και μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα της αναδιάρθρωσης, το οποίο όπως καταλαβαίνετε με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο.

Σε αυτό το θέμα της αναδιάρθρωσης, το οποίο μας απασχόλησε όλες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα μας απασχολήσει ξανά στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον, θα το βάλουμε κάτω αναλυτικά αμέσως μετά το πάρα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε ευθύς αμέσως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, άρετο ότι ο Κοβάσεβιτς παραμένει ατιμόρυτος, θεωρείς ότι μπορεί να τον οδηγήσει να κάνει τα ίδια και χειρότερα σε επόμενο μάτς? Πού να ξέρω, ρε αδερφέ μου, τι θα κάνει σε επόμενο μάτς ο Κοβάσεβιτς. Προφανώς αναφέρεσαι σε μια χειρονομία που φαίνεται να κάνει, έτσι, σε ένα αεραστεχνικό βίντεο που φαίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν καταγράφηκε πουθενά προφανώς αυτή η χειρονομία. Και γι' αυτό και δεν υπήρξε κάποια συνέχεια. Τώρα με ρωτάς κάτι το οποίο δεν έχει απάντηση. Λοιπόν, είπε ο Γιώργος Πανός στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Μανώλη Μουσουράκη στον Big Win Sport FM νωρίτερα, ότι οι προτάσεις εν προκειμένου για την αναδιάρθρωση, λέει, μου αρέσει να συζητιούνται μέσα στο θεσμικό μας φορέα, την Super League, και όχι να τις διαβάζουμε στα μέσα χωρίς να έχουμε μιλήσει με κανέναν. Και είπε τα αυτονόητα, έτσι. Άλλωστε ο Ατρόμητος ήταν από τις ομάδες που ψήφισαν κατά της πρότασης αυτής, το αυτής της πρότασης έκτρωμα που έφεραν ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός και ο Πανετολικός. Μια πρόταση την οποία στήριξε και ο Λεβαδιακός και πολύ χειρότερα, ακόμα χειρότερα, τη στήριξε και η ΕΠΟ. Είπε ο Γιώργος Πανός να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με συγκεκριμένη προκήρυξη και να ζητάμε να σωθούν οι δύο τελευταίες ομάδες. Είναι εκτός κανονισμών να σωθούν οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς να μην πέσει κανένας. Ήρθε το θέμα στο Δουσού. Από εκεί και πέρα, κάθε ομάδα καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη στιγμή και προσπαθείς να πιαστείς από όπου μπορείς για να βοηθήσεις την ομάδα σου. Αλλά πρέπει να έρχονται προτάσεις, λέει, που προασπίζουν το ποδόσφαιρο και το προφυλάσσουν. Να είναι τεκμηριωμένες και από οικονομικής πλευράς. Το αυτονόητο, δηλαδή, είπε. Όταν γίναμε 14, είπε ο Γιώργος Πανός, υπήρχε ένα μοντέλο που έλεγε ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και με αυξημένα έσοδα. Το φορμάτ έδειξε ότι δεν υπήρχε αδιάφορη ομάδα μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Το να έρχεται μια πρόταση στο πόδι, θεωρώ ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ήταν και μια πρόταση που νομικά ήταν εντελώς εκτός κανονισμών. Επειδή πάλι διάβασα μια πρόταση που κυοφορείται, όταν θα έρθει επίσημα στο Συμβούλιο θα τη συζητήσουμε. Μπορεί να λέμε πολλά πράγματα, αλλά έχουμε κάποιες συμβάσεις όλοι με τον τηλεοπτικό πάροχο που θα πρέπει και αυτός να είναι σύμφωνος στη μεταβολή. Γιατί του δίνεται το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Υπάρχει μια σειρά δεδομένων, είπε, που θα πρέπει να έχουν συζητηθεί για να γίνει μια αλλαγή. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Από πίσω υπάρχουν συμβάσεις που είσαι υποχρεωμένος να τις σεβαστείς και υπάρχουν και ρήτρες που πρέπει να διασφαλιστούν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αν γίνουν 16 ομάδες, θα πρέπει η πρόταση να δείχνει πως η λίγκα θα είναι βιώσιμη και πως οι ομάδες θα διασφαλίσουν τα υπάρχοντα έσοδα, είτε από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά το στοίχημα, είτε από το solidarity της UEFA. Θα ήταν επικίνδυνο και ασόβαρο, είπε, αναφερόμενος στο να, στην περίπτωση να γινόταν δεκτή η πρόταση που ήρθε και συζητήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε στην Super League.

0: Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι αυτή η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης, περί αύξησης των ομάδων, κατά βάση, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το εγκαταλείψουν ορισμένοι, αλλά θα επιμείνουν σε αυτό και μελλοντικά, και όχι γενικώς μελλοντικά, στο πολύ άμεσο μέλλον. Και πιθανότητα να γίνει ίσως και στο επόμενο δούσου της Super League, να πέσει και άλλη πρόταση στο τραπέζι. Αυτή τη φορά βέβαια, και έτσι είναι το ορθό, ασχέτως αν διαφωνεί κανείς ή όχι ή συμφωνεί με την αύξηση των ομάδων, το θέμα είναι να είναι μια πρόταση η οποία να είναι σύνομη και σύμφωνη με τους κανονισμούς. Να μην είναι παράνομη και να πρέπει να αλλάξει σκανδαλωδώς τον νόμο για να την περάσεις. Μια πρόταση η οποία είναι ορθόδοξη, καμία αντίρρηση, να τη βάλουν κάτω και να τη συζητήσουν άμα θέλουν, αν κρίνουν ότι χρειάζεται κάτι να αλλάξει. Αρκεί βεβαίως, όπως είπα, να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και την ελληνική νομοθεσία. Μία τέτοια λέγεται ότι έχει έτοιμη η ΠΑΕΚΗ Φυσιά και θα την καταθέσει στο Συμβούλιο της Σούπερ Λίγκ για συζήτηση. Μία πρόταση η οποία τι προβλέπει, προβλέπει αύξηση των ομάδων να γίνουν 16 από τη μεθεπόμενη εννοείται σεζόν, όπως προβλέπει ο νόμος. Όχι δηλαδή τη σεζόν που έρχεται, την επόμενη. Τη σεζόν 27-28. Να γίνουν 16 ομάδες. Να γίνουν 16 με τον ορθόδοξο τρόπο, δηλαδή στο τέλος της σεζόν που έρχεται να πέσει μία ομάδα και να ανέβουν τρεις από τη Super League 2, έτσι να γίνουν 16, όπως πρέπει δηλαδή, όπως προβλέπουν και οι κανονισμοί. Αλλά ταυτόχρονα με την αύξηση των ομάδων, η ΠΑΕΚΗ Φυσιά σε αυτή την πρόταση που κυοφορείται, αναφέρει ότι τα play-off και τα play-out θα παραμείνουν ως έχουν, σχεδόν ως έχουν. Δηλαδή, ναι μεν 16 ομάδες, δηλαδή 30 αγωνιστικές κανονική περίοδο, αλλά μετά να έχει κανονικά play-off για τις θέσεις 1 έως 4, play-off για το ευρωπαϊκό εισιτήριο της 5ης θέσης μεταξύ των θέσεων 5 έως 9, κάθε ομάδα να δίνει 8 παιχνίδια δηλαδή, και να διαιρείται και η βαθμολογία όπως γινόταν μέχρι τώρα, και η παραμονή να κρίνεται σε play-out, όπου θα αγωνιστούν οι ομάδες από τις θέσεις 10 έως 16, αλλά να δίνουν μονά παιχνίδια. 3 εντός και 3 εκτός έδρας, τα οποία θα προκύψουν από κλήρωση ή από τη βαθμολογική θέση που είχαν, που κατέλαβαν στην κανονική περίοδο. Και από τα play-out να υποβιβάζονται άμεσα οι δύο τελευταίοι και ο 14ος να δίνει αγώνες μπαράζ με τον τρίτο της Super League 2, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και στην Super League 2. Λοιπόν, εντάξει, okay, αυτή είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να σταθεί βεβαίως. Διαφωνώ κάθετα εγώ με την αύξηση των ομάδων. Θα προτιμούσα να δω περαιτέρω μείωση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά okay, αφού είναι νόμιμη, είναι μια πρόταση εντός κανονισμών, ας τη συζητήσουν, καμία αντίρρηση. Βέβαια, θα μιλάμε για αρκετά μάτς, δηλαδή για τις θέσεις 1 έως 4, θα μιλάμε για 36 παιχνίδια συνολικά. Για τις θέσεις 5 έως 9 θα μιλάμε για 38 παιχνίδια. Και 36 παιχνίδια για τις ομάδες που θα παίξουν στα play-out. Δεν είναι και λίγα. Είναι η αλήθεια. Και σκέφτομαι ότι εκεί μπορεί να προσκρούσει η πρόταση αυτή, κυρίως από τις μεγάλες ομάδες που έχουν και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη μέση. Είναι ένα θέμα αυτό. Αύξηση δηλαδή ομάδων και διατήρηση των play-off και των play-out. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει κατατεθεί ακόμα επίσημα. Υπάρχει. Είναι της Κηφισιάς, θα κατατεθεί επίσημα φαντάζομαι και θα συζητηθεί. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως να ξέρετε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το νέο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα που έρχεται, που θα ξεκινήσει τον προσεχή Αύγουστο, και συγκεκριμένα 22-23 Αυγούστου, εκείνο το Σαββατοκύριακο, θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους που διεξήχθη το πρωτάθλημα που πέρασε. Δηλαδή κανονικά με play-off, με play-off για τις θέσεις 5-8 και με play-out. Τώρα, αν αποφασίσουν αναδιάρθρωση, εκεί η προκήρυξη θα αλλάξει και θα γίνει και η αντίστοιχη, η ανάλογη πρόβλεψη για το πώς θα πέσουν και πώς θα ανέβουν από κάτω. Λοιπόν, αυτά για την αναδιάρθρωση. Μπορούμε να κάνουμε και κουβέντα γι' αυτό, αν στείλετε σχετικά μηνύματα και να τα απαντήσω. Προς το παρόν θα πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε. We offer a
1: sacrifice. Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Ο ΑΒΕ εξετάζει το δεξιός μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο και ο κεντρικός χαφ Γκίντο Ροντρίγκες που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, αποφασισμένη να κρατήσει στρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Εν αναμονή της αυριανής άφηξης του Γιάκομ Νίστρουπ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι ζαγαροί της Κεράς στον Ντέρ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του Δανού τεχνικού. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα γίνουν οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει η υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολη. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επίσκεψη στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς από οπαδούς χθες το βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό άκτορο ότι θα είναι διαθέσιμοι οι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολα ο Φαρίντ με ενοχλήσει στον καρπό αγωνίστηκε ο Ναν στον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟ. Με τον Γιώργο Σπανό στο διοικητικό τιμόνι ξεκινά ο σχεδιασμός του Ατρόμητου και τη νέα σεζόν, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος στον Big Win Sport FM. Είμαι εδώ για να υλοποιήσουμε το πλάνο, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη στο sportfm.gr. Ανανέωσε για 2 χρόνια ο Τζοβάρας, 103 χρόνια πίστης, αγώνα και υπερηφάνειας, το μήνυμα της ΠΑΕ για τα σημερινά γενέθλια του Συλλόγου. Κάνω τη δουλειά μου με πάθος εκεί που βρίσκομαι. Για την ομάδα που προπονώ, δίνω τα πάντα, τόνισε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Η λιμένη απόφαση στον δικέφαλο του Βορρά, η πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θετικός για την παραμονή του ο Τάισον. Η ενίσχυση στην άμυνα αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη. Προς Γκεστέπε οδεύει ο Σουηδός στόπερ Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους, με τους Θεσσαλονικείς να βάζουν ένα ποσό στα ταμεία τους. Προτάθηκε στους κίτρινους και.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλαφέ! Κάνει το βλαφέ!
3: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σουτ! Είναι 2-0!
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες. Τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Σκοτώθηκε ένας οπαδός χθες στο Παρίσι. Χάος έγινε εκεί στο πλαίσιο των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Υπήρχαν συγκρούσεις με την αστυνομία, εκτεταμένες συγκρούσεις. Υπήρχε τρομερή αναταραχή σε όλη την πόλη. Και όπως μεταδίδουν τώρα τα διεθνή ΜΜΕ, ένας 23χρονος, 23 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή από τραυματισμό που του προκλήθηκε καθώς χτύπησε, λέει, σε ένα οδόφραγμα με το ποδήλατό του. Λοιπόν, στην εντατική επίσης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριές. Είχε δεχτεί, βρισκόταν κοντά στο Σαν Μπελιζέ, δέχτηκε μαχαιριές και χαροπαλεύει και είναι στην εντατική. Μια πολύ άγρια νύχτα στο Παρίσι, και όχι μόνο στο Παρίσι. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ και στη Ρεν και στο Στρασβούργο και στην Γκρενόμπλ, ένα χάος. Με φωτιές, βανδαλισμούς, συγκρούσεις σώμα με σώμα με την αστυνομία, 400 συλλήψεις, και έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις και ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο οποίος λέει για επεισόδια σε 15 διαφορετικές πόλεις της Γαλλίας και για τραυματισμό τουλάχιστον 57 αστυνομικών. Φανταστείτε, όλα αυτά έγιναν με αφορμή, ας το πούμε, την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα δυσάρεστα. Πάμε και σε κάτι, ας το πούμε, ευχάριστο, πιο αγωνιστικό. Αφορά τον Πανιόνιο. Το Πανιόνιο ανακοίνωσε και επίσημα το νέο του προπονητή. Ποιος είναι ο νέος του προπονητής? Το ξέρατε ήδη όσοι ακούτε Sport FM. Όσοι ακούγατε εδώ πιστά και σταθερά Μάκη Διώγο, θα γνωρίζατε ποιος αναλαμβάνει τον Πανιόνιο εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μάκης Διώγος είναι παρέα μου. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Άρη μου. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Ακριβώς. Όπως έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, ο Χουάν Φεράντο είναι ο νέος προπονητής του Πανιόνιου. Είναι αυτός που θα αναλάβει να φτιάξει την ομάδα και να την οδηγήσει στην πρώτη εθνική μετά από δύο χρόνια στην δεύτερη. Ο Χουάν Φεράντο ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα. Το είχαμε πει πριν περίπου μια εβδομάδα στο σχολείο ότι αυτός θα είναι ο νέος προπονητής. Είχε υπάρξει συμφωνία, δεν έλειπε μόνο η επίσημη ανακοίνωση, αυτή ήρθε σήμερα. Και πλέον ο Ισπανός, που έχει πιάσει δουλειά εδώ και καιρό, δεν μένει σήμερα, απομένει να έρθει στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου από την διοίκηση του Πανιόνιου. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή αρκετά ασφαλής σε ό,τι αφορά το βιογραφικό του coach. Μια επιλογή που ταιριάζει και με το πνεύμα το αγωνιστικό της διοίκησης των Κιανέλητρων και μένει βέβαια όλα αυτά, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, μένει αυτά να αποδειχθούν στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως ο Φεράντο τα έχει πάει μια χαρά και στο Βόλο και στον Πανσεραϊκό και καλό ποδόσφαιρο παίξαν οι ομάδες.
0: Αλήθεια.
1: Και επιθετικό. Θα δούμε τώρα τι θα καταφέρει στην ομάδα της Νέας Γέννης. Η άλλη είδηση είναι ότι μετά τον Γιώργο Μανάλη, ο οποίος ανακοινώθηκε με τα Βαΐων και κλάδων μετά από σχεδόν τρία χρόνια, πρέπει να σου πω άλλη ότι ο Μανάλης ήταν διακαής πρόθεος των διοικήσεων του Πανιονίου τα τελευταία τρία χρόνια, κάθε καλοκαίρι, όλο κάτι γινόταν, όλο και κάποιο εμπόδιο υπήρχε και ο έμπειρος στράικερ δεν φορούσε την διανέμπτη φανέλα. Τελικά φέτος ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια ή μάλλον να πω εγώ δεν μπήκαν εμπόδια και ο Γιώργος Μανάλης θα φορέσει τη φανέλα του Πανιονίου και ελπίζονται στην Νέα Σμύρνη να λύσει το μέγα πρόβλημα που έχει η ομάδα από τον Πανιονίου και ο Σκοράρης τα τελευταία χρόνια. Η άλλη μεταγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί και επίσημα, θα ανακοινωθεί και επίσημα τα επόμενα 23 ώρα είναι ο Ραφαήλ Πέτα, του 29 χρονών.
0: Ποιον είπες?
1: Ραφαήλ Πέτας,
0: ναι.
1: 29 χρονών από την Νίκη Βόλου, ο καλύτερος παίκτης της Νίκης Βόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Στο περσινό πρωτάθλημα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που τον έχει ανάγκη ο Πανιόνιος μαζί με τον Δημήτρη Κολομβό να φτιάξει ένα δίδυμο σε αυτό που λέμε οκταροδεκάρια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και είναι άλλη μια κίνηση που δείχνει ότι η διοίκηση του Πανιονίου έχει βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα από την αποτυχημένη περσινή χρονιά, ότι μπορεί να έχει καλό προπονητή, γιατί ο Πανιόνιος πέρυσι είχε καλό προπονητή, τα λέγαμε και μαζί Κυριακή, Παρακυριακή. Ο Παύλος Ερμηνδέκης είναι ένας πολύ καλός προπονητής, όμως δεν αρκεί να έχει καλό προπονητή, πρέπει να έχει και καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες, ιδιαίτερα στην Β' Εθνική που η ποιότητα παίζει ρόλο, κάνει τη διαφορά. Φαίνεται λοιπόν ότι η διοίκηση αποδεικνύει, μάλλον όχι, φαίνεται, αποδεικνύει ότι έχει στο πρόγραμμα να φτιάξει μια ομάδα δυνατή, ναι, και στον πάγκο με την παρουσία του Χουάν Φεράντο αλλά και στον αγωνιστικό χώρο με ποδοσφαιριστές έμπειρους, εγνωσμένης αξίας, έτσι ώστε ο Πανιόνιος να κλείσει αυτό το κύκλο στην δεύτερη εθνική και να επιστρέψει στην πρώτη. Του Άρη μου καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο αγωνιστικό, δεν είναι μόνο θέμα γοήτρου που πρέπει ο Πανιόνιος να πει στην πρώτη εθνική, είναι και θέμα οικονομικό. Είναι άλλα τα μπάτζετ στην πρώτη εθνική βεβαίως, αλλά είναι και τα έσοδα άλλα στην πρώτη εθνική. Αρκεί να πω στους φίλους και στις φίλες μας ακούν ότι είμαστε Ιούνιο αύριο, πληρωτός, και ακόμα δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Super League 2.
0: Στη Super League 2, ναι.
1: Το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλού οικονομικών ωφελειών, αλλά δεν υπάρχει. Τώρα, είχα διαβάσει μια συνέντευξη του προέδρου του Super League 2 ότι γίνονται συζητήσεις. Μένει να δούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ευχαριστημένος πάντως δήλωνε για μέχρι τώρα για τα χρήματα,
1: ναι,
0: που έχουν δοθεί.
1: Κοίταξε, από Είναι υποβαθμισμένο, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι υποβαθμισμένο το πρωτάθλημα της δεύτερης, της υπερλίγκης.
2: Και ρηγμένο, δηλαδή, κατά την άποψή μου, ναι, ακόμα και για τα χρήματα που παίρνει από το στοίχημα.
1: Θεωρώ. Έτσι. Θεωρώ, έχει δίκιο. Θεωρώ,
2: είναι, γιατί είναι χαόδης η διαφορά, χαόδης με τη Super League.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο, να το προσέχουν περισσότερο, να το, δηλαδή να υπάρχουν και η Super League 1 νομίζω θα ήταν προς όφελός της να βοηθούσε την Super League 2 οικονομικά, χορηγικά στη φάση αυτή που είμαστε, γιατί κατά τα ψέματα δύο ομάδες από αυτές ανεβαίνουν στη Super League 1. Είναι καλό να είναι δυνατές ομάδες, να είναι υγιείς οικονομικά, οπότε βοηθάει και το πρωτάθλημα της Super League 1. Να δούμε.
2: Πρωτάθλημα, ολοκλήρωσε αυτό που λες.
1: Όχι, θεωρώ ότι ένα σημείο που έχουν κάνει focus στον Πανιόνιο είναι αυτό, ότι πρέπει και για λόγους γοήτρου και για αγωνιστικούς αλλά και για οικονομικούς η ομάδα να επιστρέψει στην πρώτη εθνική, στη Super League.
2: Πρωτάθλημα κανονικό θα δούμε οριστικά και αμετάκλητα, φίλε, θεωρείς? Δηλαδή, τι λέω, τι εννοώ κανονικό? Εννοώ ένα ενιαίο πρωτάθλημα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει κλειδώσει. Αν δούμε τώρα, βέβαια, εγώ και εσύ ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα ζούμε και η ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι ακόμα πιο
2: γεμάτη. Γι' αυτό μπαίνει ο Ιούνιος και ακόμα ρωτάω.
1: Όχι. Από ό,τι μας λένε και οι παράγοντες του Πανιωνίου και ο πρόεδρος ο κ. Ρούγκος, η απόφαση είναι οριστική. Θα γίνει ένας όμιλος με δύο ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο απευθείας, χωρίς πλοίο. Και κοίταξε, η κουβέντα που έγινε το προηγούμενο διάστημα και συμφωνούσαμε απολύτως, συμφωνούσα και με τα κειμενά σου και με την άποψή σου, και είναι και δική μου άποψη, δεν συζητάω αυτά το απαράδεκτο που κινήθηκε για την αναδιάρθρωση. Το ξέρεις και το παρακολουθείς το ρεπορτάζ, έγινε τώρα μια νέα πρόταση για αναδιάρθρωση από τη νέα, την επόμενη χρονιά.
2: Μήπως ανέβουν τρεις.
1: Να ανέβουν τρεις. Ναι. Στον Πανιόνιο πρέπει να σου πω ότι παρακολουθούσαν, δεν μπορούσαν να κάνουν εξελίξεις κάτι, αλλά παρακολουθούν με ενδιαφέρον όλες τις κινήσεις, γιατί ξέρεις, παίζει ρόλο, ας πούμε, ρώταγα, θέλουμε να γίνει αναδιάρθρωση.
2: Ναι.
1: Αν γίνει αναδιάρθρωση όπως την προτείνουν οι πέντε, θα κινηθεί ο Πανιόνιος εναντίον αυτής της ομάδας, γιατί είναι ενάντια στον νόμο. Θα κράταγαν δύο ομάδες που δουλεύτηκαν στην πρώτη κατηγορία. Και μου λέγανε πάντα ότι αφενός δεν μπορούσαν να έχουν κάποια παρέμβαση, αφετέρου σκεφτόμουν και λίγο φελιμίσκα, εκεί είχαν δίκιο. Σου λέει, αν τυχόν, και τελικά δεν πέρασε, αν τυχόν πέρναγε αυτή η αναδιάρθρωση, θα γλιτώναμε εμείς δύο ομάδες δυνατές, Λάρισα και Πασραϊκό, ας πούμε. Απ' την άλλη, όταν έγινε η κουβέντα για το να ανέβουν τρεις και να θέσει ένας, πάλι το σκέφτομαι και λέμε ότι, okay, εμείς έτσι αλλιώς είμαστε θεατές αυτών των εξελίξεων, θα κοιτάξουμε πώς να πάρουμε θέση όταν σταθεροποιηθεί μια κατάσταση.
2: Έτσι.
1: Αυτό που είναι σίγουρο, όπως το λες και εσύ, αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα γίνει πρωτάθλημα ενός ομίλου, θα ανέβουν δύο και οι άνθρωποι του Πανιωνίου προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να φτιάξουν εκείνη την ομάδα που θα είναι, θα πάει για πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό λέμε, ούτε καν τη δεύτερη θέση.
2: Ναι.
1: Θα πάνε για πρωτάθλημα.
2: Βέβαια, αφού δεν τα κατάφερε φέτος, του χρόνου είναι η χρονιά.
1: Έτσι. Σωστό. Και φαίνεται και από τις κινήσεις.
2: Ωραία, ρε φίλε.
1: Έγινε, Άρη.
2: Τα καλύψαμε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τα ακούσατε και επίσημα. Ο Φεράντο, ο Χουάν Φεράντο, ο προπονητής του Πανιωνίου. Το γνωρίζατε ήδη, γιατί το είχε πει και τις προηγούμενες μέρες ο Μάκης Διώγος. Αλλά τώρα έχει γίνει και επίσημο. Όσο για το φίλο που ρωτάει από τη Super League 2 πόσες ομάδες θα ανέβουν του χρόνου, κάτσε να δούμε, κάνε λίγο υπομονή. Κανονικά ανεβαίνουν δύο. Δύο πέφτουν, δύο ανεβαίνουν. Με τα τωρινά δεδομένα. Αν αποφασίσουν καμιά αναδιάρθρωση στη Super League, μπορεί να ανέβουν και τρεις. Οπότε κάτσε να δούμε. Ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Η Winsport FM 94,6.

Άρη, θα φτάσουμε 15 Αύγουστο και ακόμη θα αναρωτιέσαι αν θα έχουμε ενιαία β' κατηγορία. Μην αμφιβάλλεις καθόλου γι' αυτό. Μην το συζητάς. Το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό. Να πιάνουμε Σεπτέμβρη και ακόμα να μην ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όταν οι ομάδες που πέφτουν έχουν ψήφους και ο ιδιοκτήτης της μιας ομάδας που πέφτει έχει κουμπαριά με κυβερνητικό στέλεχος, είναι λογικό να προσπαθούν για αναδιάρθρωση. Έρχονται εκλογές. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς που το πας, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ποια είναι η προβλεπόμενη ποινή για Ολυμπιακό για τη συμμετοχή σε βία επεισόδια του Προέδρου του μέσα σε αθλητικό χώρο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καμία ποινή προβλεπόμενη. Μόνο για τα πρόσωπα. Ναι. Έτσι να δω. Κανένα διεθνές ΜΜΕ δεν λέει ότι ο νεκρός είναι ο παδός, ούτε ότι ο 17χρονος είχε σχέση με τους πανηγυρισμούς. Αυτό το προσθέσατε εσείς γιατί φτιάχνεστε με το θάνατο και τον τρόμο. Δεν νομίζω, φίλε μου. Λοιπόν, καταρχάς δεν νομίζω ότι είπα ο παδός. Είπα ότι όλα αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο των πανηγυρισμών, συγκρούσεις με την αστυνομία ήταν, για την κατάκτηση του τροπέου, του Champions League από την Paris Saint-Germain. Είπα ότι ο ένας μαχαιρώθηκε και χαροπαλεύει και ο άλλος ότι τραυματίστηκε με το ποδήλατό του πάνω σε ένα κυκλίδωμα κάπου, τέλος πάντων, με τη μηχανή του. Τι άλλο, βαρετός ήταν ο τελικός, μια ομάδα έπαιξε ποδόσφαιρο και επικράτησε η λογική. Εντάξει, πέναλτι είναι, φίλε μου, θα μπορούσε να το πάρει και η Arsenal στα πέναλτι, ανεξάρτητα από ποιος έπαιξε ποδόσφαιρο και ποιος όχι. Ναι, πρώτη κατηγορία με 10 ομάδες και 4 γύρους, δεύτερη με 12 και play-off, τρίτη επαγγελματική με 16 ομάδες, μόνο έτσι. Δέκα ομάδες, 4 γύρους. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο. Α, τι να σου πω. Δεν θέλω να βλέπω 4 φορές, για παράδειγμα, μάτσε των μεγάλων με τους μικρούς. Δεν θέλω. Ντέρμπι θέλω να βλέπω περισσότερες φορές. Όχι τα υπόλοιπα μάτς. Θα πρέπει οι ομάδες να έχουν τουλάχιστον 30 παίχτες για να αντέξουν τα πολλά παιχνίδια. Ο πρόεδρος όμως είναι διατεθειμένος να ξοδέψει σε κάτι που έχει, όπως λέγεται, χαμηλά έσοδα, ρωτάει ο Αλτσεπόνε. Ναι. Ασβεστά τα πολλά παιχνίδια, είναι αδύνατο να το δεχτούν οι παίχτες των μεγάλων ομάδων. Θα αφήσουν τα κόκαλά τους στο γήπεδο, ρωτάει πάλι ο Αλτσεπόνε. Ναι, το είπα και εγώ πριν, ότι η μεγάλη αύξηση ομάδων και να διατηρηθούν τα play-off, δεν ξέρω, δύσκολο μου φαίνεται να το δεχτούν. Ωραία τα λες για εκπρόσωπος της ΠΑΕΑΕΚ, αντικειμενικέ. Δεν είμαι εκπρόσωπος καμιάς ομάδας, αδερφέ μου. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, επίσης. Και απορώ πραγματικά που έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Επειδή στυλιτεύω την πρόταση για την αναδιάρθρωση. Δεν σε καταλαβαίνω. Η πλειοψηφία ή άντε η μισή της Super League δεν το θέλουν αυτό. Δεν ήθελαν τουλάχιστον την πρόταση που κατατέθηκε. Άρα γιατί να είμαι εκπρόσωπος της ΑΕΚ και να μην είμαι μιας άλλης ομάδας, ας πούμε. Άρα οι επεισόδια γίνονται στους πανηγυρισμούς γενικά, οπότε μην ξαφνιάζεστε με αυτά που γίνανε στη Γαλλία. Την προηγούμενη Κυριακή δεν είχαμε γεγονότα στον Πειραιά. Όχι, δεν είχαμε τέτοια γεγονότα, ρε φίλε. Χάος σε όλη την χώρα, όπως έγινε στη Γαλλία, με συγκρούσεις, με 400 συλλήψεις. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, 780 συλλήψεις. 780 συλλήψεις. Τι σύγκριση ήταν αυτή τώρα, η μέρα και η νύχτα, καμία σχέση. Τίποτα δεν έγινε εδώ. Και επίσης αυτό το επεισόδιο γίνονται στους πανηγυρισμούς, οπότε μην ξαφνιάζεστε, δεν μου αρέσει σαν έκφραση. Δεν θεωρήσουμε και αυτονόητο το παράλογο, το τρελό. Λοιπόν, δεν θα το αποδεχτούμε. Πιστεύεις ότι ο Καρέτσας θα φύγει το καλοκαίρι από το Βέλγιο για μεγάλη ομάδα? Αν πιστεύω, πραγματικά
Καλά, σε γνώση μου δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω. Αν πιστεύω, ναι, το θεωρώ πολύ πιθανό. Όπως και ο Τζόλης επίσης. Πιστεύω θα κάνει μεγάλη μεταγραφή με τη χρονιά που έκανε τώρα. Μάλιστα. Αυτά και πολλά άλλα μου γράφετε εδώ. Θα τα διαβάσω μετά. Όπως θα πιάσουμε και μερικά ακόμη θέματα που είναι ανοιχτά, να τα συζητήσουμε. Να επικοινωνείτε κι εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και όλα τα συζητάμε. Όλα είναι στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχει πολιτικό δελτίο τώρα. Τέλεια. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Σκληρό μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνεται το Ιράν λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας στην Τεχεράνη με αυστηρότερους όρους. Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τόνισε ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Καλά στην υγεία του είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού στην Καλαμαριά. Μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και πήρε εξιτήριο καθώς ήταν όλες καλές. Στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 15χρονος που λιποθύμησε στη Νέα Σμύρνη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μαζί με φίλους του. Ο ανήλικος είχε αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής όπου επέδειξε πλαστή ταυτότητα ενηλίκου. Στις Σικές Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών το οποίο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό. Η
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείος Χάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείος Χάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείος Χάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
10: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
11: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
12: Αχ, τι έπαθα!
0: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
0: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.
2: Τα σούτ. Τι

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ. Ο Κώστας λέει, αφού δεν το πήρε και τώρα η Arsenal, πότε. Μπορεί και ποτέ. Λοιπόν, Ρεάρη μπορεί να μισεί την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, αλλά ξέρεις από μουσική, ρε φίλε. Γράφει ο Αντρέας, να σε καλά, ρε Αντρέα. Το πρώτο μισό του μηνύματός σου δεν ισχύει. Το δεύτερο ισχύει 100%. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Η αλλαγή με αύξηση των ομάδων στη Λίγκα σημαίνει ότι οι μικρές ομάδες θα είναι β' ομάδες φυτώρια των μεγάλων, συγκεκαλυμμένα με παίκτες των ακαδημιών τους. Είμαι κατά της αναδιάρθρωσης και ας με βολεύει, είμαι πανιόνιος. Αλλά με βάση τα δικά σου τα θέλω, ούτε η Ελλάδα θα είχε πάρει Euro, ούτε η Leicester Premier. Δεν είναι αθλητισμός να απομονώνει τους μικρούς. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Τι είπα προηγουμένως δηλαδή και το λες αυτό. Με τι αφορμή το λες. Τέλος πάντων. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ. Ναι, εντάξει, τα έχουμε διαβάσει τα υπόλοιπα.

Κυκλοφορεί μια είδηση εδώ και λίγη ώρα που λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία και συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη, μεθαύριο δηλαδή, θα λάβει πιθανότατα την απόφαση να διεξαχθούν τα δύο πρώτα μάτς της εθνικής μας ομάδας για το Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι τα μάτς με την Ολλανδία και με τη Γερμανία στις αρχές του Οκτώβρη. Αυτά τα δύο παιχνίδια. 1η Οκτωβρίου είναι με την Ολλανδία και 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία. Για την League A, για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Η Εθνική έπαιξε ένα μάτς, ένα φιλικό νομίζω ήταν, στην Τούμπα το 2021 και πιο πριν είχε ξαναπαίξει στην Τούμπα η Εθνική Ομάδα το 1976. Η αλήθεια είναι, τώρα για να κάνουμε και ένα σχόλιο σε αυτό, τώρα με το Μάκη Γκάτσι στην Προεδρία της ΕΠΟ είναι πιο εύκολο να παίξει η Εθνική στην Τούμπα και να το, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δηλαδή γενικώς να το αποδεχτεί αυτό. Διότι κουβέντα για να παίξει η Εθνική στην Τούμπα γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια με άλλες διοικήσεις στην ΕΠΟ και δεν το ήθελαν με τίποτα στον ΠΑΟΚ κατά βάση. Δεν ήθελαν, θυμάμαι, είχαν βγει και ανακοινώσεις από οπαδούς του ΠΑΟΚ, από συνδέσμους και τα λοιπά, δεν τη θέλανε την Εθνική. Γι' αυτό και πήγαινε και έπαιζε στο Πανθεσσαλικό κατά βάση πολλές φορές, σε πολλά παιχνίδια, ειδικά για το Nations League. Και όταν κατασκευάστηκε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, πήγε εκεί. Και βεβαίως μετά, όταν άλλαξε η διοίκηση της ΕΠΟ, πήγε στο Καραϊσκάκι. Ναι, τώρα είναι νομίζω προφανές, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτούμε, να το πολύ αναλύσουμε αυτό. Με διοίκηση Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ είναι, όπως και να το κάνουμε, κάπως πιο βατό το ενδεχόμενο αυτό, πιο εφικτό να παίξει η Εθνική στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί που για αρκετά χρόνια ήταν ανεπιθύμητη, είναι η αλήθεια.

Θα έχουμε Super Cup ή όχι, λέει ο φίλος μου. Λογικά θα έχουμε. Αφού η ΕΠΟ έχει αποφασίσει, είχε αποφασίσει να το να αναβιώσει αυτός ο θεσμός και αναβίωσε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη, νομίζω θα καθιερωθεί εκ νέου από εδώ και στο εξής και θα γίνει και φέτος Super Cup. ΑΕΚ Όφη θα είναι το Super Cup. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, γίνεται κουβέντα να γίνει τον Αύγουστο. Όπως πρέπει να γίνεται κανονικά το Super Cup, δηλαδή να είναι το match με το οποίο κατά κάποιο τρόπο ανοίγει η νέα σεζόν. Και όχι το Γενάρη που έγινε το προηγούμενο Super Cup. Θα γίνει πάντως, το θεωρώ δεδομένο, πιθανότατα να γίνει τον Αύγουστο και γίνεται και κουβέντα μήπως γίνει πάλι στο Παγκρίτιο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια αποδοχή και από την ΑΕΚ για να γίνει αυτό.

Ευχαριστώ το φίλο εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν λέει το όνομά του, για τα καλά του λόγια, για την... για τη δουλειά μου. Άρη, άστα αθλητικά και βάλει ένα τρίωρο με metal στο σταθμό να σπάσεις όλα τα ρεκόρ. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται, ρε φίλε, κιόλας να μην κάνουμε καθόλου κουβέντα για αθλητικά, να είναι μόνο μουσική. Ενημερωτικός είναι ο σταθμός και διαθλητικός. Για να γίνει αύξηση θέσεων στο Καραϊσκάκι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δεν είχε χτιστεί στο maximum επιτρεπτό. Καλά, δεν θυμάμαι. Αδερφέ μου, δεν ξέρω να σου πω. Δεν το ξέρω αυτό. Πιθανότητα να μην χρει, να παίρνει από πάνω κι άλλο, να είναι επιτρεπτό βάσει του νόμου. Τώρα δεν είμαι και απολύτως βέβαιος να σου πω τι χρειάζεται. Πάντως οι άδειες δεν έχουν βγει ακόμη, γι' αυτό και θα παίξει κανονικά στο Καραϊσκάκι και φέτος ο Ολυμπιακός. Δεν θα μετακομίσει, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, προσεχώς.

Γήπεδα, λέει εδώ ο φίλος μου, έγινε λειτουργικό πρώτα το Πανθεσσαλικό, μετά το Παγκρίτιο. Μήπως να πάρει σειρά και το Παμπελοποννησιακό. Μακάρι, φίλε μου, και το Παμπελοποννησιακό να γίνει λειτουργικό σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να φιλοξενήσει και την εθνική ομάδα και διοργανώσεις όπως τελικούς κυπέλου ή Super Cup. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κατά πόσο είναι λειτουργικά το Πανθεσσαλικό και το Παγκρίτιο, εντάξει, τώρα έχουν γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, αλλά εξακολουθούν και έχουν προβλήματα αυτά τα γήπεδα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει λειτουργικό το Καφτατζόγλιο. Πρέπει να γίνουν και εκεί πολλά έργα βελτιωτικά. Κάτι το οποίο κάποια στιγμή και αυτό θα γίνει σχεδόν υποχρεωτικά, γιατί θα χρειαστεί μελλοντικά, όχι πολύ μακριά, να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ εκεί, διότι υποτίθεται ότι έχουν βάλει μπροστά το θέμα του νέου γηπέδου, δεν έχει προχωρήσει σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατία και τα διαδικαστικά. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ, για να κατασκευάσει το νέο του γήπεδο, να μετακομίσει το Καφτατζόγλιο. Οπότε θα χρειαστεί και εκεί να γίνουν πολλά έργα. Μακάρι και το Παμπελοποννησιακό κάποια στιγμή. Είναι γήπεδα τα οποία δημιουργήθηκαν για να φιλοξενήσουν αγώνες ποδοσφαιρικούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Γήπεδα ψηλοπρόχειρα, όχι τίποτα εγκαταστάσεις τρομερές. Γι' αυτό και κατά βάση είναι άσχημα γήπεδα. Δεν είναι έτσι, δεν έχουν μια σύγχρονη εικόνα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, θα έπρεπε να είναι λειτουργικά, να συντηρούνται όπως πρέπει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Μήπως να χτιστεί ένα σύγχρονο γήπεδο αποκλειστικά μόνο για τις εθνικές ομάδες και να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί η εθνική ομάδα για τα συμφέροντα? Όχι, φίλε μου. Δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί η ΕΠΟ, δεν έχει τη δυνατότητα. Η ΕΠΟ αγόρασε προπονητικό κέντρο. Δεν μπορεί να φτιάξει και γήπεδο. Δεν νομίζω και το κράτος να έχει τέτοια πρόθεση. Αλλά η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό στάδιο. Σε πολλές χώρες, στο Ολυμπιακό στάδιο της χώρας γίνεται. Ή τέλος πάντων στο μεγαλύτερο γίνονται οι. Παίζουν οι εθνικές ομάδες. Η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό στάδιο και μάλιστα πιθανότατα από την μεθεπόμενη σεζόν να είναι και ελεύθερο. Εκτός, εντάξει, αν πάει ο Ολυμπιακός εκεί να παίζει, καθώς θα αναβαθμίζει το Καραϊσκάκι. Τη νέα σεζόν θα παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί με αποκλειστική χρήση, όπως είναι γνωστό. Κάποια στιγμή το ΟΑΚΑ τέλος πάντων θα ελευθερωθεί και θα μπορούν εκεί να γίνονται κανονικά τελική κυπέλου, Super Cup ενδεχομένως, να παίζει η εθνική ομάδα ίσως. Ένα μειονέκτημα που υπάρχει και είναι ελληνικό κατά βάση είναι ότι το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γεμίζει πάρα πολύ δύσκολα. Σε ένα τελικό κυπέλου εννοείται ότι θα γεμίσει. Σε ένα μάτι της εθνικής όμως δεν είναι και τόσο απλό να γεμίσει. Η εθνική παραδοσιακά στην Ελλάδα δεν έχει τόσο κόσμο που να θέλει να πάει να τη δει. Σε μάτι της εθνικής έχει γεμίσει η Φιλαδέλφια, έχει γεμίσει το Καραϊσκάκι, okay, έχει γεμίσει το Πανθεσσαλικό βεβαίως. Να γεμίσει ένα ΟΑΚΑ δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να παίζεις με μεγάλο αντίπαλο, μεγάλη εθνική, και να διακυβεύεται και κάτι για να γεμίσει το ΟΑΚΑ σε μάτι της εθνικής. Είναι δύσκολο.

Μια χαρά είναι το Παπελοποννησιακό, απλά δεν θέλουν τον δήμαρχο που το έφτιαξε όταν οι υπόλοιποι το άφησαν να σαπίσει, λέει ο φίλος μου εδώ. Αν ο τελικός του Super Cup ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα γινόταν σε άδειο γήπεδο, λέει. Δεν ξέρω. Αλλά γενικά την ΕΠΟ την έχει βολέψει όλο αυτό. Δύο τελικοί κυπέλου με ομάδες όχι από το Big Four. Δηλαδή το ένα ήταν Ολυμπιακός Όφη, το άλλο ήταν ΠΑΟΚ Όφη. Που σημαίνει πολύ χαμηλότερη επικινδυνότητα. Ένα Super Cup Ολυμπιακός Όφη, επίσης χωρίς κάποια υψηλή επικινδυνότητα. Την έχει βολέψει την ΕΠΟ όλο αυτό. Να δούμε λίγο τι θα γίνει και τι αποφάσεις θα πάρει, όχι μόνο η ΕΠΟ, η αστυνομία και το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο θέμα της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ μπορεί να θέλει κόσμο. Ακόμα και αν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ Ολυμπιακός, ένας τελικός. Η ΕΠΟ μπορεί να θέλει κόσμο. Αν η αστυνομία πει, παιδιά, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, τότε θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Ο Ντοσάρη γέμισε το ΆΚΑ με την Αγγλία που χάσαμε 3-0. Δυστυχώς ήμουν μέσα, αλλά και πάλι ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, άμα παίζεις με την Αγγλία, οκ, okay, μπορεί να το γεμίσεις το ΆΚΑ. Αν παίζεις με το Αζερμπαϊτζάν, δεν το γεμίζεις το ΆΚΑ.

Άρη, πολύ καχύποπτος είσαι με τον Γκαγκάτσι. Άσε τον άνθρωπο να δουλέψει σε μάκρος χρόνου. Τον αφήνω, ρε φίλε. Τον αφήνω να δουλέψει όσο θέλει. Για όσο θέλει. Εντάξει, λίγο κριτική κάνουμε. Μην τρελαίνεστε. Δεν είναι κακοπροαίρετη ποτέ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεγάλο λάθος να γκρεμίσει την Τούμπα. Σε πολύ μικρό βάθος υπάρχουν αρχαία. Φαίνεται δεν πήραν μαθήματα από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αδερφέ μου, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα αν κάτω από την Τούμπα υπάρχουν αρχαία. Αυτό το ξέρουν στον ΠΑΟΚ. Έτσι, και θα κινηθούν αναλόγως. Τώρα, τι να σου πω.

0: Το ΆΚΑ να γεμίσει, αλλά να πέφτει Σάββατο ή Κυριακή, που ο κόσμος δεν θα δουλεύει σε σχέση με μια καθημερινή. Αυτό δεν είναι θέμα, ρε αδερφέ μου, ούτε της ΕΠΟ, ούτε της Ελλάδας γενικώς. Είναι θέμα της UEFA και της FIFA, πότε βάζουν τα μάτς. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί από τις εγχώριες αρχές, ας πούμε. Το αν θα γίνει Σάββατο ή Κυριακή ένα μάτς. Η εθνική εκτός εποχών, ρε Χάγκελ Σάντος, πάντα ανήκε σε κάποιον. Γι' αυτό ο κόσμος δεν δένεται μαζί της. Καλά τώρα. Μεγάλη κουβέντα, όπως και ο άλλος ο φίλος που μου λέει εδώ, πώς να βλέπουμε εθνική όταν διώχνεις παιχταράδες, λέει, όπως το Φορτούνι, τον Μανολά και τον Σοκράτη. Καλά, αδερφέ μου, άστο τώρα αυτό. Μην το ανοίξουμε το θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πήγε 4. Θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ένας 23χρονος νεκρός και ένας 17χρονος σοβαρά τραυματίας που νοσηλεύεται στην εντατική είναι ο τραγικός απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Στις 780 ανέρχονται οι συλλήψεις από την αστυνομία σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέσαρη Μίζδα της Ρίου ΑΠΕ. Εξετάζεται ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλο Μαφέο, και ο κεντρικός χαφ Γκίντο Ροντρίγκες που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια. Αποφασισμένη να κρατήσει τον Στρεφέτσα είναι η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα γίνουν οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει η υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Μαρκό Νικολίτς. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις των σχεδιασμών. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις των σχεδιασμών.

0: τον πείσω να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ ότι θα είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολα ο Φαρίντ, με ενοχλήσεις στον καρπό αγωνίστηκε ο Ναν στον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιώργο Σπανό στο διοικητικό τιμόνι ξεκινά ο σχεδιασμός του ατρόμητου και τη νέα σεζόν, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος στον bwinΣΠΟΡ FM. Είμαι εδώ για να υλοποιήσουμε το πλάνο, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportfm.gr. Ανανέωσε για 2 χρόνια ο Τζοβάρας, 103 χρόνια πίστης, αγώνα και υπερηφάνειας το μήνυμα της ΠΑΕ για τα σημερινά γενέθλια του Συλλόγου. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Η λιμένη απόφαση στον δικέφαλο του Βοράη πρόσληψε ξένου αθλητικού διευθυντή, θετικός ο Τάισον για την παραμονή του για ακόμη έναν χρόνο. Μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με το Σλάτιμπορ στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νόα Σούντμπερκ από τους Κίτρινους είναι η τουρκική Γκεστέπε, σύμφωνα με τους Βουλγαρούς. Την απόφαση να διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας οι 2 πρώτοι αγώνες της εθνικής ομάδας στο Nations League με Ολλανδία και Γερμανία, την 1η και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα, αναμένεται να λάβει η ΕΠΟ κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η 2 Ιουνίου. Με τον Χουάν Φεράντο στην τεχνική ηγεσία θα επιδιώξει να επιστρέψει στη Super League ο Πανιόνιος. Η ομάδα της Νέας Μύρνης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή, ο οποίος φέτος ήταν στο Βόλο και αποχώρησε στις 8 Φεβρουαρίου. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο. Στο 1-1 η σειρά, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπρίτ στις 7:30, μετάδοση από Mega News. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins.
1: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρί. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα 2 φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Κάθε φορά.
11: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά.
11: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
10: Θέλω να μου γελάς.
11: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Τώρα
12: που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνο»

0: άφθονα και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Sport FM

Χθες διεξήχθησαν και τα τελευταία μάτς των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Δεν χρειάστηκε τρίτο παιχνίδι, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο ζευγάρι. Και ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ έκανα το 2-0. Και θα αναμετρηθούν όπως αναμενόταν, δηλαδή στους τελικούς του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, να το θυμίσουμε δηλαδή, για όσους δεν το έχετε έτσι πρόχειρο στο μυαλό σας. Οι τελικοί ξεκινούν στις 3 Ιουνίου, την προσεχή Τετάρτη δηλαδή. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το δεύτερο παιχνίδι μεταφέρεται στο Telecom Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 3 και 5 δηλαδή, δύο μέρες μετά, επίσης στις 9 το βράδυ. Τρίτο μάτς πάλι στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 8 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, από τις 5 δηλαδή πάμε στις 8 και αυτό στις 9 το βράδυ. Αυτά είναι τα τρία σίγουρα μάτς που θα γίνουν. Τώρα, για να κλείσει εκεί η σεζόν και η σειρά των αγώνων, πρέπει κάποιος να έχει κάνει το 3-0. Διαφορετικά θα πάμε σε τέταρτο μάτς, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, η σειρά των αγώνων θα κλείσει στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 13 Ιουνίου. 13 Ιουνίου, πέφτει Σάββατο. Σάββατο 13 Ιουνίου, και μάλιστα αυτό το μάτς και μόνο αυτό το μάτς, από ό,τι βλέπω δεν είναι προγραμματισμένο να γίνει 6 το απόγευμα. Εάν χρειαστεί, επαναλαμβάνω, πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου, 6 το απόγευμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι στις 9 το βράδυ.

Πολλή κουβέντα γίνεται για το αν ο Νεϊμάρ θα καταφέρει να αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ και μάλιστα από το πρώτο παιχνίδι. Γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό, γιατί αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει ένα θέμα τραυματισμού. Έχει τοποθετηθεί εκ νέου ο Αντσελότη για αυτό το ζήτημα. Έχει πει συγκεκριμένα ο Κάρλο Αντσελότη, προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, είπε: λάβαμε μια αναφορά από την Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρίξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα. Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή από την άποψη του προπονητικού επιτελείου έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Δουλεύει καλά και έχει καλή διάθεση και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου, από τον πρώτο αγώνα δηλαδή. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν, είπε ο Κάρλο Αντσελότη. Απαντώντας, είναι πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτησή του. Έβαλε έτσι ένα τέλος οριστικό, θα λέγαμε, στα όσα ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί η Εθνική Βραζιλίας να πάει σε αντικατάσταση του Νεϊμάρ. Δεν θα πάει, υπάρχει αισιοδοξία να είναι έτοιμος από το πρώτο παιχνίδι, και αν δεν είναι από το πρώτο, θα είναι από το δεύτερο.

Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτό που περιμένουμε κάθε 4 χρόνια. Να διεξαχθεί, να το απολαύσουμε, να το διασκεδάσουμε. Μακάρι να ήταν και η Ελλάδα εκεί. Δεν θα είναι. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε την Ελλάδα σε μία από τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, είτε Μουντιάλ είτε Euro. Μουντιάλ για πρώτη φορά με 48 ομάδες. Πάρα πολλές. Κάποιες τις βλέπεις, τις διαβάζεις και λες πώς βρέθηκαν εκεί. Κι όμως είναι εκεί. Ενώ ότι είναι κάποιες πολύ μικρές χώρες, χωρίς καμία παράδοση ποδοσφαιρική, η Ελλάδα δεν είναι. Παρά το γεγονός ότι ποδοσφαιρικά βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο, αλλά αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα προκληματικά, με το ποιους αντιμετωπίζεις για να προκριθείς σε ένα Μουντιάλ. Σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί άμα δείτε τον αριθμό των αγώνων, θα γίνουν 13 αγώνες στο Μεξικό, 13 αγώνες στον Καναδά και 78 αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά 104 μάτς, τα περισσότερα από ποτέ, είναι ρεκόρ. 64 παιχνίδια είχαν οι προηγούμενες διοργανώσεις. Ένα Μουντιάλ το οποίο επίσης και σε διάρκεια θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. 40 ημέρες θα διαρκέσει.

Θα ξεκινήσει το τουρνουά, η σέντρα του στις 11 Ιουνίου στο Αζτέκα, ένα θρυλικό στάδιο στην πόλη του Μεξικού, το στάδιο Αζτέκα, και θα ολοκληρωθεί η διοργάνωση την Κυριακή 19 Ιουλίου. Θα ξεκινήσει 11 Ιουνίου και θα τελειώσει 19 Ιουλίου. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι θα έχει Μουντιάλ, το μισό καλοκαίρι. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στο New Jersey, στο στάδιο της Νέας Υόρκης. Πολλές ομάδες για πρώτη φορά θα μετάσχουν σε ένα τέτοιο event, σε μια τέτοια διοργάνωση. Η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν, το Πράσινο Ακροτήρι, τέτοιες ομάδες θα δούμε. Και δεν θα δούμε την Ιταλία, για παράδειγμα.

12 όμιλοι, σε 12 ομίλους έχει χωριστεί η διοργάνωση για την πρώτη της φάση. Θα προκριθούν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και θα προκριθούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Οι 8 από τους 12 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων. Δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, δηλαδή 24, και για να γίνουν 32, όπως είπα, θα προκριθούν οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12.

πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω αυτό είναι που απασχολεί τους περισσότερους, είναι το πρόγραμμα. Να πούμε καταρχάς ότι τα μάτς του Μουντιάλ θα μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι όλα τα κανάλια θα εμπλακούν, τα κρατικά, και θα δείχνουν αγώνες. Το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι οι ώρες τις οποίες θα γίνονται οι αγώνες. Οι ώρες είναι λίγο περίεργες. Έχει και νορμάλ ώρες, αλλά έχει και κάποιες οι οποίες θα πρέπει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις τα παιχνίδια. Το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, όπως σας είπα, 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στις 10 το βράδυ, φυσιολογική ώρα, το μάτς το οποίο ανοίγει την διοργάνωση είναι το Μεξικό-Νότια Αφρική. Μεξικό-Νότια Αφρική, 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Στις 12 Ιουνίου βλέπουμε ότι έχει μάτς στις 5 το ξημέρωμα. 5 το πρωί. Παίζει η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Και στις 10 το βράδυ, στις 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, παίζει ο Καναδάς με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Από εκεί και πέρα έχει στις 13 Ιουνίου 3 μάτς. Και από τις 14 Ιουνίου μέχρι να τελειώσει η φάση των ομίλων, έχει 4 μάτς την ημέρα. Υπάρχουν και μέρες, οι 2-3 τελευταίες ημέρες, που έχει και 6 μάτς την ημέρα, τα οποία βέβαια διεξάγονται ανά δύο την ίδια ώρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο μερικές ώρες, έτσι για να έχετε, δεν θα σας πω το πρόγραμμα όλο αναλυτικά, θα σας πω μόνο ώρες που διεξάγονται τα παιχνίδια. Έχει 5 το πρωί, έχει 4 το πρωί και 7 το πρωί, έχει 1 τη νύχτα, έχει βεβαίως στις 8 το βράδυ, στις 10 το βράδυ, στις 11 το βράδυ κάποια. Έχει διάφορες ώρες από ό,τι βλέπω, αλλά σε ό,τι αφορά νύχτα ή ξημέρωμα έχει στις 2, στις 4, στις 5, στις 7. Όλα αυτά είναι το πρωινές ώρες. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του, αν κάποιος το πρωί ξυπνήσει πίνοντας τον καφέ του, πριν πάει στη δουλειά του, θα μπορεί να δει ένα ματσάκι, για παράδειγμα, ή κάποιος που έχει αϊπνίες, μια χαρά θα απασχοληθεί βλέποντας Μουντιάλ.

Για το φίλο που ρωτάει, λέει ο φίλος μου εδώ, Αποστόλης από την Καρδίτσα, οι 32 που θα προκριθούν φτιάχνουν ξανά ομίλους ή είναι νοκάουτ μετά? Όχι, είναι νοκάουτ. Από τους 32 και μετά δεν φτιάχνονται. Ομίλους έχει μόνο η πρώτη φάση. Οι 32 που θα περάσουν θα δώσουν νοκάουτ παιχνίδια. Εσύ, αδερφέ μου, που επιμένεις εδώ να σου ανοίξω το θέμα, επειδή επιμένεις πάρα πολύ, γι' αυτό το λόγο δεν θα το κάνω. Να σου πω για τον Φορτούνι και τον Μπακασέτα. Επιμένεις στην εθνική ομάδα. Μόνο και μόνο που κάθεσαι και μου λες, ξέρουμε τι ομάδα υποστηρίζεις λόγω κοινών γνωστών. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δυνατόν να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που λες. Το οποίο από το μυαλό σου το λες, βέβαια. Και να ανοίξω κουβέντα, λέγοντάς μου ότι η μαγιά μου πήγε περίπατο. Λοιπόν, συνέχισε να γράφεις. Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς. Αν γνωρίζω αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου της ΑΕΚ. Καμία τέτοια διαδικασία δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να ξεκινήσει. Δεν αυξάνεται η χωρητικότητα του γηπέδου της ΑΕΚ. Λοιπόν, 8 καλύτερη τρίτη, δηλαδή παίζεις μουντιάλ για να μην έρθεις τελευταίος. Δεν ισχύει για όλους τους ομίλους. Οι 8 καλύτερη τρίτη από τους, από τους 12 ομίλους. Ναι, οι δύο πρώτοι περνάνε κατευθείαν και κατευθείαν θα περάσουν επίσης οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους, από τους 12 ομίλους. Η Ελλάδα δεν θα πάει σε διοργάνωση όσο έχει τον Γιωβάνοβιτς, που έχει αποδείξει πως τους τελικούς τα θαλασσώνει. Εντάξει, αδερφέ μου, δεν το πιστεύω αυτό και δεν θέλω κιόλας να το πιστεύω. Θέλω να ελπίζω ότι σε μία από τις επόμενες οργανώσεις θα πάμε, τέλος πάντων. Η εθνική είναι καλή, έχει καλούς παίκτες και γι' αυτό τον λόγο θέλω να το πιστεύω. Τα θαλάσσωσε, είναι η αλήθεια. Και ο Γιωβάνοβιτς τα θαλάσσωσε, ασφαλώς, αλλά και οι παίκτες, σε έναν όμιλο που ήταν πάρα πολύ βατός και παρόλα αυτά τερμάτισε τρίτη σε αυτόν τον όμιλο.

Και απαντώ και σε μια τελευταία ερώτηση. Αν ο τελικός του Μουντιάλ θα γίνει σε νορμάλ ώρα ή θα πέσει ξενύχτη. Από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, ο τελικός του Μουντιάλ 19 Ιουλίου είναι στις 10 το βράδυ. Είναι δηλαδή σε ώρα κανονική ο τελικός. Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: 100,3.
1: Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, μετά τη νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Ισραηλινό πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι οδηγίες τους στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι πλέον να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό τους στην περιοχή. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε το μεσημέρι στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι πατέρας και γιος 46 και 20 ετών. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν οι αρχές σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο για διακίνηση ναρκωτικών και ζωοκλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 1 κιλό κοκαίνης, κάναβη, όπλα και περίπου 32.000 ευρώ σε μετρητά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλητοκέρδος, Δήμητρα.

0: βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: City in Action 2026 Powered by Day.
10: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
11: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
10: Parking Nob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
11: Δωρεάν συναυλία για όλους.
10: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
13: Εγώ, αλλά και εκείνοι δεν τα καταφέρουν στο τέλος. Κάποια σημεία τα καταφέρουν βέβαια. Οπότε κάτσε να δούμε μερικά ματσάκια. Να δούμε έτσι τουλάχιστον τον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων. Τα πρώτα 1-2 παιχνίδια τους και εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα.

Σαββίδητες, δίνεις επιστροφή Ζέλικο στον Παναθηναϊκό? Έρωτα κανένα Πετρίδη, ρε αδερφέ μου, τώρα περιμένω να το απαντήσω εγώ. Εδώ έχουμε μπασκετικούς φουλ και πολύ δυνατούς να στα απαντήσουν αυτά για το τι πιθανότητες υπάρχουν. Προς το παρόν αταμάν και τελική πρωταθλήματος. Οπότε κάτσε να τελειώσει αυτό και βλέπουμε.

στο Λονδίνο. Μπορεί η Arsenal να έχασε χθες το Champions League, αλλά έχουν φιέστα σήμερα, έχουν πάρτι. Μεγάλη γιορτή, θα παρελάσει η Arsenal για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για αυτούς. Παρά την ήττα χθες στον τελικό του Champions League από την Παρί, είναι χιλιάδες κόσμος έχει συγκεντρωθεί στα πέριξ του γηπέδου του Emirates για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή παρέλαση της ομάδας. Το πανηγύρι θα γίνει, το γλέντι θα γίνει παρά την ήττα στον τελικό του Champions League. Έτσι κι αλλιώς η κατάκτηση της Premier League είναι μια τεράστια υπόθεση για την Arsenal, μια πρώτου μεγέθους επιτυχία. Ήδη, όπως σας είπα, χιλιάδες οπαδοί βρίσκονται γύρω από το Emirates περιμένοντας να παρελάσουν οι ποδοσφαιριστές της Arsenal με τη γνωστή διαδικασία, έτσι, στο ανοιχτό πούλμαν και τα λοιπά. Και μαζί τους μάλιστα θα παρελάσει και η ομάδα γυναικών του συλλόγου, που κατέκτησε φέτος το κύπελλο πρωταθλητριών της FIFA.

Από ό,τι βλέπω εικόνες, βίντεο που έχουν ανέβει στο X, διάφορα βιντεάκια και φωτογραφικό υλικό. Έχουμε ανεβάσει, να ξέρετε, στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Έχουμε ανεβάσει και βίντεο και φωτογραφίες από την γιορτή, από τη φιέστα που γίνεται έξω από το Emirates, την παρέλαση των παικτών της Arsenal. Υπάρχει, είναι πάρα πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του Γκάμπριελ, ο οποίος έχασε το τελευταίο πέναλτι χθες στον τελικό του Champions League. Υπάρχουν πανό, πλακάτ, μέχρι και αυτοσχέδια σημαίες με το πρόσωπό του, με τα οποία εκφράζουν τη στήριξή τους έτσι στον Γκάμπριελ, στον ποδοσφαιριστή της Arsenal, ο οποίος ήταν ομοιραίος αφού έχασε το τελευταίο πέναλτι.

Άρη, θεωρείς πως οι Άγγλοι έχουν ένα πληρέστατο ρόστερ σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις, ρωτάει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Δεν νομίζω ότι είναι πληρέστερο από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν νομίζω. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, μεγάλες επιτυχίες έρχονται πολλές φορές εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, να έχουν κατέβει οι Άγγλοι με την καλύτερη ομάδα που είχαν ποτέ, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη διοργάνωση και να τα κάνουν θάλασσα στο τέλος, να μην καταφέρουν κάτι. Και να κατέβουν σε μια διοργάνωση όπου δεν τους λες και φαβορεί, δεν τους λες και τόσο καλή ομάδα, και να διακριθούν εκεί και να το πάρουν στο τέλος. Μπορεί να συμβεί αυτό. Το αν έχουν τώρα πληρέστερο ρόστερ σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, δεν μπορώ να το απαντήσω. Εδώ καμιά μέρα που θα είναι και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον αέρα, αυτά τα παίζει στα δάχτυλα. Να σας πει για το ρόστερ των Άγγλων αναλυτικά κατά πόσο είναι πληρέστατο. Αφού πήρε πρωτάθλημα ο Κέιν, τότε θα το πάρει και η Αγγλία, λέει ο φίλος μου. Λες, για να δούμε. Ο Διονύσης λέει, έλα Κριστιάνο στον Πανιόνιο να δω φωτό του παιχταρά με το Διόγο, αυτό και τίποτα άλλο. Ναι, ο Κριστιάνο, δεν ξέρω αν θα έρθει στον Πανιόνιο, αμφιβάλλω λίγο, να σου πω την αλήθεια. Πάντως φαίνεται ο Ρεξάτος να συνεχίζει, δεν τον βλέπω να σταματάει.

Αν μπείτε στο sportavlfm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, στην τελευταία είδηση που έχει ανέβει, είναι ένα βίντεο παρακάμερας που έχει ανεβάσει η EuroLeague στους λογαριασμούς της από τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Ανέβηκε τώρα, λίγες μέρες δηλαδή μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό το βίντεο, καταγράφει από κοντά τρομερές στιγμές, αυθεντικές στιγμές, και από το μάτς με την Ρεάλ, όσο βεβαίως και από τον τελικό. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι παρακάμερα, επαναλαμβάνω, γι' αυτό έχει και έτσι πολύ αυθεντικό υλικό. Και μπορείτε να το δείτε στο sportavlfm.gr, το έχουμε ανεβάσει, να το απολαύσετε.

Ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια, για τις μουσικές που παίζουμε. Να ξέρετε ότι εγώ δίνω τις κατευθυντήριες γραμμές που θα κινηθούμε. Οι επιλογές των τραγουδιών είναι Γιώργος Γιαννίσης σήμερα, έτσι να το ξέρετε, οφείλω να το πω.

Έπεσα πάνω τώρα σε μια είδηση χθεσινοβραδινή, απλά δεν το είχα υπόψη μου. Θα την πω γιατί μπορεί και πολλοί από εσάς να μην το έχετε. Ο επόμενος τελικός του Champions League θα γίνει στο στάδιο Μετροπολιτάνο, στη Μαδρίτη, στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Απλά μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί ξαναέγινε εκεί τελικός και μάλιστα όχι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Καλά, είναι και νεότευτο το στάδιο. Είχε γίνει το 2019 εκεί, το Liverpool Tottenham. Είχε γίνει ο τελικός του Champions League. Και τώρα, τον Ιούνιο του 27, θα γίνει για δεύτερη φορά τελικός Champions League στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο κύριος Ενρίκε Ρικέλμε είναι υποψήφιος για την Προεδρία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει προχωρήσει σε μία δήλωση με την οποία λέει: αν γίνω πρόεδρος, αν εκλεγώ, ο Ρόδρι θα παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, είπε. Αυτή την εξαγγελία έκανε εν ώψη των εκλογών της Ρεάλ, προαναγγέλλοντας έτσι μία από τις μεγάλες μεταγραφές, στις οποίες είχε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει πει ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να κάνει, για τη Ρεάλ, να κάνει πιο έντονο το ισπανικό στοιχείο, ειδικά μετά την οδυνηρή ντροπή, έτσι τη χαρακτήρισε, της απουσίας παικτών του συλλόγου από την αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για το Μουντιάλ. Και αυτό είναι ένα πράγματι, ένα τρομερό θέμα, πολύ σπάνιο. Η εθνική Ισπανίας που θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ δεν έχει κανέναν παίκτη της Ρεάλ. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα πόσο μεγάλη είδηση είναι αυτό. Τώρα ο κύριος Ρικέλμε λέει ότι ο Ρόδρι θα παίζει σε εμάς, εάν εκλεγώ βέβαια.

Δεν ξέρω αν είσαι. Τι θες να πεις τώρα εδώ πέρα. Δεν το καταλαβαίνω. Αντιολυμπιακός. Τέλος πάντων. Ή αν παίζεις καλή μουσική που παίζεις. Πολλά μπράβο ότι γεμίζεις τόσες ώρες χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές αθλητικές ειδήσεις. Αδερφέ μου, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό γενικά. Να το ξέρεις όταν δεν υπάρχει. Εντάξει, επικαιρότητα ψιλοϋπάρχει. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, μαζεύουμε πέντε θέματα, κάνουμε κουβεντούλα, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Οι εκπομπές βγαίνουν και αν παίζεις και καλή μουσικούλα, όλα είναι ωραία. Υπάρχουν θέματα όμως προς συζήτηση. Βάλαμε τόσα θέματα αυτό το τρίωρο και τα συζητήσαμε και ανταποκριθήκατε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να πω, σε όλη την κουβέντα με τα μηνύματά σας.

Βρετανός δημοσιογράφος Ben Jacobs αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι ο Κώστας Τσιμίκας σκοπεύει να κάνει, λέει, ό,τι περνάει από το χέρι του φέτος το καλοκαίρι, για να πείσει τον νέο προπονητή της Λίβερπουλ ότι όποιος και αν είναι αυτός να τον πείσει ότι αξίζει μία θέση στην ομάδα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος επιστρέφει στην Λίβερπουλ, δανεικός ήταν, να δούμε αν θα διατηρηθεί στις τάξεις της, αν θα αγωνίζεται, έτσι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε. Και βεβαίως υπάρχει η αποχώρηση του Ρόμπερτσον, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον Τσιμίκα. Στη Ρώμα 25 συμμετοχές έκανε ο Κώστας Τσιμίκας. Λοιπόν, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον του με την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση του Σλότ.

Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Την θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης. Θα σας συντροφεύσει τις επόμενες ώρες. Ο Δημήτρης Παπαδήμας έρχεται να σας εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, τις καταπληκτικές επιλογές, ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης με τον Παναγιώτη Κεφαλά μέχρι πριν από λίγη ώρα. Πλέον έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο, και εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
11: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
14: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
0: Big Win

0: στην τελική ευθεία μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέζαρη Μίζτα της Ρίο Άβε. Εξετάζεται ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και ο κεντρικός χαφ Γκέντρο Ροντρίγκες, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια. Αποφασισμένη να κρατήσει τρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου θα γίνουν οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Βασικός ο μέσος της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει η υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ένα αναμονή της αυριανής άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουμπ βρίσκονται στο Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρίτης και Ράστοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του δανειοτεχνικού. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ, γι' αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επίσκεψη στο σπίτι του Πίτερς από οπαδούς χθες βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ ότι θα είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολα Φαρίντ, με ενοχλήση στον καρπό αγωνίστηκε ο Νάντ στο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιώργο Σπανό στο διοικητικό τιμόνι ξεκινά ο σχεδιασμό του ατρωμίτου και τη νέα σεζόν.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το μπλαφέ! Κάνει το μπλαφέ!
3: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σούτ! Είναι 2-0!
4: Sport FM Πάτρα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψισταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψισταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Τάνια.
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
15: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 240.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Μερικά λεπτάκια μετά τις 5 σε αυτό το πολύ χαλαρό μεσημέρι Κυριακής. Χαλαρό πριν σε δω, Γιώργο μου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η εκπομπή, η Διόρη. Με Κωνσταντίνα Πανούτσο στην ασυνταξία της εκπομπής. Με Γιώργη Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου. Και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 με αυτή την λιγοστή επικαιρότητα, ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη, ό,τι μπορεί να περιμένουμε μέσα στην ημέρα και φυσικά σχολιασμό έτσι της ημέρας, της επικαιρότητας, των αναμετρήσεων του μπάσκετ, του τελικού Champions League. Όλα τα καλά τα έχουμε, καθώς έχουμε και σε εξέλιξη και την παρέλαση της Arsenal για το τρόπαιο της Premier.

Είδες Γιώργο μου που νόμιζα δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και στις 7.30 ένα μάτς Γάνδη Γκένκ για τα playoffs για το Conference League στο Βέλγιο. Φυσικά από πλευράς Γκένκ συνεχίζει να είναι εκτός ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Είναι τραυματίας εδώ και λίγο καιρό. Δεν θα αγωνιστεί ούτε σε αυτό το παιχνίδι για την ομάδα.

Όχι τίποτα άλλο. Έχω την Κωνσταντίνα Τμπανούτσου να μου λέει ότι θα αναφέρουμε συνέχεια στην παρέλαση που κάνει η Arsenal. Ναι, με έναν τρόπο, Κωνσταντίνα μου, τι να κάνουμε. Και τυχαία επιλογή μπλούζα στο πρωί, ξέρω εγώ, δεν έβλεπα μπροστά μου πριν έρθω μετά το βράδυ εδώ πέρα. Έβαλα κι εγώ μια μπλούζα τη Chelsea. Τι να κάνω, συγγνώμη. Συγχώρησε με, κοπέλα μου. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν και η παρέλαση της Arsenal. Μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο και στο sportpavlafm.gr. Πάρα πολλοί κόσμος, αρκετές χιλιάδες κόσμου για τους φετινούς πρωταθλητές έπειτα από 22 χρόνια. Φυσικά είναι λίγο έτσι και ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι μόλις λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Champions League. Τα πρώτα πλάνα κάπως από το ανοιχτή σωροφής Πούλμαν με τους παίκτες ήταν κάπως αμήχανα. Δεν ήταν ότι είναι όλοι. Χαμογελαστή, νέρεση χάρη. Δηλαδή, ξέρεις τι, το προγραμματίζεις και λες στην καλύτερη θα έχω δύο τρόπεα να είναι μπροστά έτσι. Η χειρότερη δεν τη σκέφτεσαι όμως. Δεν μπορείς να βρεις μια άλλη μέρα. Δεν μπορείς να τους αφήσεις να πάρουν μια ανάσα. Ναι. Δηλαδή, άντε τώρα να πρέπει να το παίξει. Ναι. Με τρελή χαρά τώρα για την Premier που έχει μείνει μια εβδομάδα πίσω. Την ξεχάσαμε κιόλας. Οπότε είναι λίγο awkward η κατάσταση στο Λονδίνο. Πάντως αρκετές χιλιάδες κόσμου πανηγυρίζουν για τους κανονιέριδες, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι μπορεί να συνέβαινε το βράδυ του Σαββάτου. Πάντως άσχημα βράδια και στη Γαλλία και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στο Παρίσι για πολύ διαφορετικούς λόγους, για όλα αυτά τα ξεσπάσματα, τις αντιδράσεις, τις συγκρούσεις με την αστυνομία, τις μάχες σώμα με σώμα. Δυστυχώς υπήρξε και ένας οπαδός που έχασε τη ζωή του έχοντας πέσει σε οδόφραγμα με τη μηχανή του. Υπήρχε και ένας 17χρονος που για άγνωστο λόγο φυσικά μαχαιρώθηκε αρκετές φορές και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε 15 πόλεις της Γαλλίας υπήρξαν πολύ άγρια επεισόδια το βράδυ και είναι κάτι το οποίο το περίμεναν οι αρχές της Γαλλίας από πάρα πολύ νωρίς. Προγραμμάτιζαν και σκέφτονταν τα μέτρα ασφαλείας και γενικότερα το πώς θα κυλούσε ομαλά η μέρα. Δεν κύλησε καθόλου ομαλά η μέρα. Είχαν ξεκινήσει τα επεισόδια από το πρώτο ημίχρονο του τελικού, άσχετα το ότι γινόταν στη Βουδαπέστη, άσχετα και από το αποτέλεσμα του αγώνα, καθώς η Παρί πήρε το τρόπαιο, δεν εμπόδισε τους ταραξίες και γενικότερα μια πολύ πολύ διαταραγμένη κατάσταση στη Γαλλία να σημειωθούν αυτά τα επεισόδια και δεν απετράπει απολύτως τίποτα.

Μέσα σε όλα πάντως έχουμε και διάφορες εξελίξεις και στη Λίβερπουλ. Η αλήθεια είναι πως θεωρούσα το μεσημέρι του Σαββάτου βλέποντας, μάλλον προκάλεσε έκπληξη το timing της ανακοίνωσης της απόλυσης του Arne Slot. Όχι ότι δεν μπορούσε κάποιος να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, αλλά κανένας δεν περίμενε απλά χωρίς να κυκλοφορήσει έστω μία φήμη, ένα σενάριο, κάπως να προετοιμάσουν το έδαφος στα αγγλικά μίντια τις προηγούμενες ώρες ή ημέρες. Έτσι το μεσημέρι του Σαββάτου να δούμε την ανακοίνωση πώς αποτελεί παρελθόν ο Σλότ από τη Λιβερπούλ. Θεωρούσα μάλιστα ότι είναι πολύ πιο σημαντική είδηση και επισκίασε μέχρι και την ώρα του τελικού το ότι υπήρχε τελικός Champions League το βράδυ του Σαββάτου. Ίσως να έχει περάσει σε πολύ δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τι συνέβαινε στη Λιβερπούλ σε ό,τι αφορά την αγγλική επικαιρότητα. Και έπειτα και από την αναζήτηση του νέου προπονητή για τους κόκκινους, με τον Ιραόλα να είναι το απόλυτο φαβορί, βλέπουμε πλέον και δημοσιεύματα σχετικά και με το μέλλον του δικού μας παλικαριού, του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος φυσικά επιστρέφει στο Merseyside από τον δανεισμό του στη Ρώμα. Δεν έπιασε πολύ στη Ρώμη, πήρε κάποιες ευκαιρίες, είχε πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, δεν κατάφερε να δείξει στον Γκασπερίνη, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γκασπερίνη. Ο Τσιμίκας επιστρέφει στο Λίβερπουλ για να διεκδικήσει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Προφανώς βλέπει απόλυτα θετικά όχι την αποχώρηση του Ρόμπερτσον ως γεγονός, γιατί ήταν πολύ καλή φίλη, αλλά βλέπει μια ευκαιρία τώρα που ο Σκοτσέζος αποχώρησε έπειτα από 9 χρόνια από την Λίβερπουλ, οπότε θα προσπαθήσει, αν και εφόσον παραμείνει, να κοντράρει πλέον τον Μίλος Κέρκεζ για να δείξει στον νέο πλέον προπονητή, τον Ιραόλα ενδεχομένως, όπως όλα δείχνουν, ότι και ο Τσίμι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στη Λίβερπουλ.

Και αφού είμαστε στα αγγλικά ύδατα, νομίζω ότι αν μία φορά ο Pep Guardiola κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση του Sir Alex Ferguson, μάλιστα ο Ferguson το βράδυ πριν την επισημοποίηση της αποχώρησης του Guardiola επί από 10 χρόνια στη City, είχε στείλει μήνυμα στον Καταλανό, το αποκάλυψε ο πρώην πλέον προπονητής στη City, πως του έλεγε συγχαρητήρια για ό,τι κατάφερες, προφανώς κατάφερες να βάλεις και τη City στο χάρτη του Manchester, με τον Pep να ελπίζει πλέον να είναι απλά οι γείτονες και όχι οι θορυβώδεις γείτονες όπως ήταν για πάρα πολλά χρόνια οι πολίτες, οι γαλάζιοι της πόλης. Ωστόσο, ο Sir Alex σίγουρα πάβει ή δεν εκτιμά τον τρόπο που αγωνίζεται η Arsenal και φυσικά δεν μπορεί να ξεχάσει και τις μεγάλες κόντρες του με τον Arsène Wenger. Σύμφωνα με την Equipe, ο Sir Alex έστειλε μήνυμα αργά το βράδυ στον Al Khelaifi, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, για να τον συγχαρεί για το επίτευγμα της ομάδας του και όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, του έγραψε: «Ήταν δύσκολο για εσάς απόψε, παίξατε απέναντι σε μια πολύ βαρετή ομάδα που δεν έκανε τίποτα άλλο εκτός από το να μείνετε, απολαύστε τώρα τις διακοπές σας». Αυτό, σύμφωνα με την Equipe, αποχρεώνει ένα τέτοιο γραπτό μήνυμα στον Sir Alex προς τον Al Khelaifi. Αν η City κατάφερε λοιπόν να μπει λίγο καλύτερα στο μυαλό του Sir Alex, σίγουρα αυτό δεν το έχει κάνει η Arsenal, σίγουρα δεν ξέρω αν στο μυαλό του Σκοτσέζου Πολυνίκη πρώην προπονητή της United υπάρχει ακόμα η τεράστια κόντρα με τους κανονιέριδες και όσα έχει περάσει και εκείνος στα χρόνια του στην Manchester United, αλλά δείχνει ο Σκοτσέζος πως το ποδόσφαιρο της Arsenal και αυτό που άλλοι χαρακτηρίζουμε τρόπο αντιμετώπισης της Παρή και άλλοι ως μοναδικό τρόπο και σχέδιο και ταυτότητα που έχει πλέον η Arsenal με αυτό το μικρό σκορ και την πολύ συμπαγή άμυνα. Ανάλογα λοιπόν σε αυτό το δίλημα, μάλλον παίρνει θέση ο Sir Alex υπέρ του ότι καταστρέφει το ποδόσφαιρο και δεν είναι κάτι ιδανικό για τον θεατή αυτό που παίζει η Arsenal.

Και για να συνεχίσουμε λίγο τα του τελικού από χθες το βράδυ, πέραν του ότι η Arsenal είναι η πρώτη ομάδα που έφτασε αίτητη μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Champions League και απέτυχε να πάρει το τρόπαιο, να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού στην Πούσκας Αρίνα ήταν κομμένο, σκεραμένος για να οδηγήσει τον τίτλο στην Arsenal. Και τι θέλω να πω με αυτό. Οι κανονιέριδες είχαν ιτηθεί μόλις μία φορά στα 117 παιχνίδια που είχαν προηγηθεί του μεγάλου τελικού του Champions League και τις περιπτώσεις αυτές είχαν το προβάδισμα στην ανάπαυλα. Δηλαδή από τις 117 τελευταίες φορές που η Arsenal ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο, μόλις μία φορά είχε καταφέρει να ιτηθεί. Βέβαια δεν ήταν ήττα τυπικά βάση σκορ ούτε στα 90 ούτε στα 120, ήταν ήττα γενικότερο, σε γενικότερη εικόνα. Προφανώς η Πάρη είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Μία Πάρη η οποία στα φετινά δικά της παιχνίδια, σε 8 φορές που είχε βρεθεί στο ημίχρονο να βλέπει τον αντίπαλο να προηγείται, δεν είχε καταφέρει επίσης να πάρει νίκη. Είχε 3 σοπαλίες και 5 ήττες στις 8 αναμετρήσεις φέτος σε όλες τις οργανώσεις που ερχόταν το σφύριγμα του για την ανάπαυλα από τον ρέφερι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ο αντίπαλος της Παρή ήταν μπροστά στο σκορ. Αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει η Παρή σε όλη τη σεζόν και αυτό που είχε υποστεί μόλις μία φορά η Arsenal σε 117 παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε μεγάλη ανατροπή και στις δύο επιδόσεις τους και κάπως έτσι πάντα θα βρίσκει η ποδοσφαιρική ιστορία έτσι περίεργο τρόπο για να γράφει τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων των μεγάλων τελικών.

Για όσους θυμάστε και την πολύ μεγάλη κόντρα που είχε ανοίξει ο Λουίς Ενρίκε με τον Κιλιάν Εμπαπέ, όσο οι δυο τους συνυπήρξαν στην Paris Saint-Germain, τον τρόπο με τον οποίο του φώναζε και του έδειχνε σε βίντεο όλα τα λάθη που έκανε, κυρίως την έλλειψη πειθαρχίας του στο κομμάτι της άμυνας, και του ζητούσε να βοηθά όλη την ομάδα, να μείνεται και εκείνος, να μην βάζει μπροστά το όνομά του και τη λάμψη του και τη δόξα που έχει απολαύσει για να κάνει λιγότερα πράγματα από τους υπόλοιπους και απλά να περιμένει στην επίθεση να τροφοδοτηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το δυναμικό που έχει στα χέρια του ο Λουίς Ενρίκε, τους παίκτες που έχει, τα ονόματα που έχει και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βγάλει και τον Κβαρασχέλια από έναν τελικό Champions League, να βγάλει και τον Φαμπιάν Ρουίθ από έναν τελικό Champions League, να βγάλει και τον Ουσμάν Ντεμπελέ και από τον ημιτελικό με την Bayern και από τον τελικό του Champions League, και όλοι αυτοί να μην του γκρινιάξουν, να μην σκέφτεται ο Ισπανός αν θα έχει μουρμούρα αργότερα μετά τον τελικό, αν θα του δημιουργήσουν πρόβλημα, αν θα βγουν κάπου δημόσια να μιλήσουν και να καταφερθούν εναντίον του και να πούν ότι εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι, εγώ δεν είμαι παίκτη για τον πάγκο, δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το επίπεδο να με βγάλει ο προπονητής μου. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος και το μεγαλύτερο όφελος και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από όλα που μπορεί να βλέπει στην θητεία του στην Paris Saint-Germain από τη δουλειά που κάνει ο Λουίς Ενρίκ.

0: 100,3.
1: Την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη χθες στο χωριό Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και σχοινές χάους στους δρόμους στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας επισκίασαν το θρίαμβο της Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο για σοβαρά επεισόδια σε 15 διαφορετικές πόλεις και τον τραυματισμό τουλάχιστον 57 αστυνομικών. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητά η Γαλλία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης μετά τη νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Ένας άνδρας 52 ετών και ο 17χρονος γιος του σκοτώθηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι, τι, τι.
5: Let's go, let's go.
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
10: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
9: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
18: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
17: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
18: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
17: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
19: City in Action 2026 Powered by Dave. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μα. Πάντα με Κωνσταντίνα Πανού στην αρχιταξία τη εκπομπή. Με Χάρη Χριστόγλου πλέον στην κονσόλα του ήχου. Με Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα. Βλέπω λιγάκι τα μηνύματά σα. Εντάχει, τώρα λέει θα παίζει ο Εμπαπέ με το Μουρίνιο δεξί μπακ στο λεωφορείο που θα λέγεται Ρεάλ. Να δούμε αν θα γκρινιάζει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο λέγεται ότι έχει υπογράψει ήδη. Βέβαια, δεν υπάρχει καν προς το παρόν ανακοίνωση απομάκρυνσης ή λύση συνεργασίας με την Μπενφίκα. Και πριν από λίγη ώρα είδα και ότι στο sportpalofm.gr πως ναυάγησαν και διαπραγματεύσεις Μπενφίκα με τον Μάρκο Σίλβα. Προφανώς και οι αιτία αναζητούν τον αντικαταστάτη του Ζωσέ Μουρίνιο. Εκείνος κάνει ό,τι θέλει. Μουρίνιο είναι. Τώρα το γιατί επιστρέφει στη Ρεάλ. Από την οποία δεν αποχώρησε και με ιδιαίτερα καλό τρόπο και δεν μπορώ να θυμηθώ πάρα πολύ εύκολα από πού έχει αποχωρήσει με καλό τρόπο ο Ζωσέ Μουρίνιο και έχει κρατήσει φιλίες. Το κατέστρεψε αυτό και με την Chelsea. Η πρώτη του θητεία ήταν καλύτερη όταν επέστρεψε στους μπλε. Επιβεβαίωσε αυτό τον άγραφο νόμο που λέει ότι οι επιστροφές πολλές φορές είναι καταστροφές, που λέει και ένα γνωστό λαϊκό άσμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, η αλήθεια είναι, τόσο πρόχειρα. Πού μπορεί να έχει. Α, στην Ίντερ. Ναι. Το 2010 είχε φύγει από την Ίντερ ως θρύλος, ως άνθρωπος ο οποίος τους πήρε το τρέμπλ τότε και είχε κερδίσει την αγάπη όλου του κόσμου. Βέβαια δεν είχε μπει ποτέ στα αποδυτήρια, το έχει παραδεχτεί μετά τον τελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου. Δεν ήθελε να δει καν τους ποδοσφαιριστές, δεν ήθελε να δει κανέναν, γιατί ήταν σίγουρος πως λόγω συναισθήματος θα αποφάσιζε εκείνη τη στιγμή να αναιρέσει τη συμφωνία του με τη Real Madrid και να παραμείνει στην Ίντερ. Οπότε έφυγε αμέσως από το γήπεδο. Το γνωστό βίντεο το έχουμε δει όλοι, που βλέπει το Ματεράτσι έξω από το γήπεδο και δίνει εντολή στον οδηγό του στο αυτοκίνητο να σταματήσει και πάει και αγκαλιάζει τον Ιταλό και κλαίνε παρέα. Αλλά ήταν ο μοναδικός από τους ποδοσφαιριστές του που τον είδε λίγο μετά την εξασφάλιση του τρέμπλ με την κατάκτηση του Champions League του 2010. Για να πάει στη Real, να ζήσει το πιο μεγάλο όνειρο, όπως ίσως θεωρητικά σκεφτόταν. Τώρα επιστρέφει στη Ρεάλ, από την οποία είχε φύγει με τον γνωστό του τρόπο, δηλαδή με κόντρες κυρίως με τους πιο μπαρτοκαπνισμένους παίκτες. Θα έχει ενδιαφέρον να τον ξαναδούμε. Δεν ξέρουμε αν μαζί με την επιστροφή του στη Ρεάλ θα φέρει κάτι φρέσκο σε ό,τι αφορά τις προπονητικές του μεθόδους. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς άλλοι τον θεωρούν ξεπερασμένο. Άλλοι θεωρούν ότι αυτός είναι ο Ζωζέ και τον λατρεύουν για αυτό που είναι και για το ποδόσφαιρο που παίζει. Εδώ θα είμαστε, μάλλον. Καλώς έχω των πραγμάτων. Να τα συζητήσουμε και αυτά με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναμενόμενο διαβάζω στο sportpavlofm.gr για τη συμμετοχή του Φακούντο Μπελίστρη του Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στην αποστολή της Σελέστε για το Μουντιάλ 2026 με τον Μαρσέλο Μπιέλσα να τον καλεί τον Φακούντο Μπελίστρη για τα μάτς της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικό, μαζί και με τον Φερνάντο Μουσλέρα, ο 39χρονος goalkeeper πλέον θα δώσει το παρόν για πέμπτη φορά στο Μουντιάλ, το πέμπτο Μουντιάλ θα μετρήσει στην καριέρα του, οπότε ο Φακούντο Μπελίστρη, από τον οποίο ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έχει δει όσα θα ήθελε και δεν έχει δει και κυρίως όχι μόνο συμμετοχές και συμμετοχή γενικότερα και προσφορά στο παιχνίδι της ομάδας, καθώς το παιδί έχει αντιμετωπίσει και πολλούς τραυματισμούς, δεν έχει δει και τα γκολ που θα ήθελε από τον Μπελίστρη, ο οποίος κάπως στην τελική του ενέργεια συνηθίζει να χάνει τη συγκέντρωσή του και το μυαλό του και να μην παίρνει τη σωστή απόφαση. Είναι από τις μεγάλες αδυναμίες του Ουρουγουανού. Παρ' όλα αυτά, ο Μπιέλσα τον πιστεύει και τον στηρίζει και τον πήρε μαζί του στο Μουντιάλ.

Και στο επίπεδο Μουντιάλ φυσικά, όσο περνούν οι μέρες, ολοκληρώνονται και οι αποστολές των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι μέχρι και την 1η Ιουνίου είναι διορία για αλλαγές, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια τρομερή έκπληξη. Σίγουρα είχαμε μία σήμερα το μεσημέρι με τον Billy Gilmour να μένει εκτός αποστολής της Σκωτίας. Τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε φιλικό με το Κουρασάο και δεν μπορεί να δώσει το παρόν. Ο Tyler Fletcher, νεαρός χαφ της United, είναι εκείνος ο οποίος είχε ακολουθήσει και αυτές τις συγκεκριμένες προπονήσεις της ομάδας Σκωτίας αυτή την εβδομάδα. Τον κάλεσε και τον πήρε μαζί του ο Steve Clark. Είναι από τις πιο δυσάρεστες εξελίξεις στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή, δηλαδή το να τραυματίζεται τελευταία στιγμή προτού αναχωρήσει η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πατρίδας του για την προετοιμασία και αργότερα τη συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Billy Gilmour στάθηκε τρομερά άτυχος με το πρόβλημα που αποκόμισε χθες το βράδυ. Γενικότερα, λόγω και του αριθμού, του πολύ μεγάλου αριθμού των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό το Μουντιάλ, το φετινό, κάπου κάτι έχει ψηλοχαθεί σε ό,τι αφορά τα ελληνικά μίντια. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι και εμείς εδώ στον Bwin Sport FM από την έναρξη του Ιουνίου και μετά θα αρχίσουμε να αναλύουμε όλους τους ομίλους, όλες τις ομάδες και έχετε να δείτε πολύ περιεχόμενο για το επερχόμενο Μουντιάλ.

Παρόν ο Πελίστρη στην αποστολή της Ουρουγουάης, εκτός ο Λουίς Σουάρες, πάντως δεν είναι ότι έχει αποσυρθεί τελείως, καθώς έθεσε αυτόν στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή της Σελέστε, ο οποίος παρόλα αυτά δεν τον επέλεξε, οπότε παγκόσμιο κύπελο δίχως τον Λουίς Σουάρες, εκτός της 26άδας της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, παρά το γεγονός πως εκείνος ήθελε, με βάση τα όσα κάνει και στην Ίντερ Μαϊάμι, θεωρεί ότι ακόμα μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, δεν θα το κάνει, σε πλήρη αντίθεση φυσικά με τον συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και τον πολύ καλό του φίλο, τον Λίο Μέση, που είναι κανονικότατα παρόν στην Αργεντινή.

Πέμπτο είπα Μουντιάλ, έκτο Μουντιάλ. Έχω χάσει και εγώ το μέτρημα με τον Μέση και τον Κριστιάνο για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα δούμε για τελευταία φορά σε αυτό το επίπεδο. Ο Μέση πλέον δεν έχει αυτήν την αιμονή που ίσως θα δούμε από τον Κριστιάνο. Έχει κατακτήσει την κορυφή του κόσμου το 22 στο Κατάρ, τον χειμώνα, στο πρώτο Μουντιάλ που διεξήχθη χειμερινούς μήνες στο Κατάρ. Πολύ ωραία ως διοργάνωση. Περίεργη επίσης ως διοργάνωση για όλο το, έτσι, το background της διεξαγωγής του Μουντιάλ στην συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, ο Κριστιάνο, ο οποίος έχει περιοριστεί σε Euro και σε Nations League, δεν έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου. Ούτε την τελευταία φορά το κατάφερε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος και τόσο βέβαιος και τόσο αισιόδοξος για τους Πορτογάλους ότι μπορούν να κάνουν κάτι το οποίο θα θεωρήσουμε πολύ μεγάλη υπέρβαση και στη φετινή διοργάνωση. Μάλλον ο Κριστιάνο, αν δεν κάνει τη μεγάλη τρέλα και συνεχίσει να παίζει και να πιέζει τον εαυτό του μέχρι τα 45 για να προλάβει το επόμενο Μουντιάλ, μάλλον θα κλείσει την καριέρα του δίχως αυτόν τον τίτλο.

Ένας φίλος ο Μιχάλης λέει: πάλι οι Ισπανοί θα το σηκώσουν με την προπονητάρα που έχουν. Ναι, είναι ένας καλός συνδυασμός και προπονητή και υλικού για την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ξεκάθαρα. Ήταν και το πιο δίκαιο αυτό που είδαμε στο Euro του 24 με τους Ισπανούς να καταφέρουν να νικήσουν την Αγγλία στον μεγάλο τελικό. Θα ήταν όχι αδικία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αδικία κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά οι Άγγλοι που άργησαν πολύ να μπουν στο κλίμα, που έπαιρναν προκρίσεις δίχως να παίζουν ποδόσφαιρο, που στον μεγάλο τελικό, είχαν τον Πάλμερ να κάνει τη διαφορά, αλλά δεν μπορείς απέναντι στην Ισπανία, όπως δεν μπορείς και ως Άρσεναλ απέναντι στην Παρί να ευελπιστείς απλά να μείνεις σε μια πολύ μεγάλη στιγμή σε έναν παίκτη που θα σου κάνει τη διαφορά σε μερικά δευτερόλεπτα για να πάρεις έναν τίτλο στο φινάλε. Κάπως έτσι οι Ισπανοί δικαιώθηκαν για όλη την προσπάθειά τους. Ναι, είναι ένα από τα φαβορί η Ισπανία για την μεγάλη διοργάνωση. Οι Ολλανδοί προπονητές λέγαν σαν φίλος εκτός χώρας αποτυγχάνουν, μόνο Φαν Χάλ βγήκε αλόβητος. Καλό υλικό επίσης η Ολλανδία. Δεν θα έχει το Σίμονς ως γνωστόν στο φετινό Μουντιάλ και εκείνος τρομερά άτυχος με τη ρήξη χιαστού που υπέστη σε μάτς της Τότεναμ στο φινάλε της σεζόν, με όλη την πολύ μεγάλη κουβέντα για εκείνη τη στιγμή που τραυματίζεται. Έχει καταλάβει αυτός ότι κάτι πάει στραβά και το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ απλά του βάζει ένα ψυκτικό και τον αφήνει να συνεχίσει μέχρι εκείνος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα και όσο ζεστό και να είναι το πόδι, δεν κατάλαβαν και δεν έκαναν τις ασκήσεις, αυτές τις κινήσεις που έπρεπε για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το γόνατό του, άσχετα από το feedback που θα είχαν από τον παίκτη. Καλή η Ολλανδία στο Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ. Ναι, δεν την έχω για τόσο ψηλά σε αυτό που θα δούμε το

Προσπαθώ, παλεύω να λέω συνέχεια μην κάθεστε να ξεχωρίζετε Κριστιάνο, Μέση, σταματήστε αυτή τη φαγωμάρα για το ποιος είναι καλύτερος, τι μπορεί να κάνει ο Κριστιάνο και όλα αυτά. Ορίστε και έρχονται και σκάνε τώρα τα μηνύματα από παλιούς γνώριμους. Κακός δεν πιστεύεις, λέει ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Πάρα πολύ κακός. Τι θέλω και λέω για τους Πορτογάλους, ότι δεν είναι φαβοροί και δεν θα πάρει Μουντιάλ ο Κριστιάνο. Ναι, παιδιά, ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ με πολύ διαφορετική ομάδα θα είμαι σε αυτό το Μουντιάλ. Ίσως και να είναι λίγο γνωστό, θα είμαι με ομάδα από το νησί. Και αναφέρομαι και στην Αγγλία, για την οποία έχετε στείλει επίσης κάποια μηνύματα. Μισό λεπτάκι να το βρω. Λοιπόν, ένα μήνυμα λέει: ο Ρονάλντο απόλυτα επιτυχημένος είναι. Πήρε Champions League, γύρω τι άλλο να κάνει. Συμφωνώ. Σε ατομικό επίπεδο, απόλυτα επιτυχημένος. Δεν ξέρω. Ναι, του λείπει το Μουντιάλ. Προφανώς. Άμα τον ρωτήσεις, θα το πει αυτό. Δεν γίνεται να πει ότι ό,τι έχω καταφέρει με καλύπτουν. Οπότε θα κυνηγήσω και τα 1000 γκολ καριέρας και θα είμαι και μια χαρά και ας μην ανέβασα ποτέ την πατρίδα μου στην κορυφή του κόσμου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει αυτό. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως είναι απόλυτα επιτυχημένος. Ένας άλλος φίλος λέει: η Αγγλία στην διοργάνωση αυτή θα έχει πληρέστατο ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Αν δεις μεσοεπιθετικά, θα καταλάβεις. Συμφωνώ για το μεσοεπιθετικά. Συμφωνώ επίσης και είμαι πολύ αισιόδοξος για το τι μπορούν να κάνουν παίκτες που φαίνονται νέας γενιάς για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Αμυντικά δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω από την εθνική ομάδα. Και αυτό το λέω διότι βλέποντας ας πούμε ότι για δεξιά υπάρχει ο Ρις Τζέιμς και ο Τίνο Λιβραμέντο, παρά το γεγονός ότι ο Λιβραμέντο έχει κάνει και καλή σεζόν, ο Ρις Τζέιμς έχει την τρομερή εμπειρία και τον ηγετικό χαρακτήρα, αλλά του λείπουν και κάποια παιχνίδια γιατί και αυτός είναι κάπως γυάλινος και κατά ψέματα. Αμυντικά δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω από τους Άγγλους. Μέσω επιθετικά υπάρχουν παίκτες όπως ο Έλιοτ Άντερσον ας πούμε, που θα έχει και τρομερό ενδιαφέρον να δούμε αν και εκείνος μπορεί να ταιριάξει και στα χαφ και με τον Ράις και να βρουν μια φόρμουλα που θα βγάλει κερδισμένη την εθνική ομάδα της Αγγλίας, άσχετα από το αν έχει ή όχι εκείνος εμπειρίες. Φέτος ήταν εξαιρετικός και με τη Nottingham Forest, οπότε υπάρχουν μερικά διαμαντάκια που αξίζει να τα προσέξουμε και λίγο περισσότερο. Και οι επιλογές του Τούχελ μπορεί να προξένει σαν εντύπωση. Είναι όμως απόλυτα δίκαιες, έχουμε ξαναπεί, εξαιρουμένου του Gibbs White που έκανε υπέροχη σεζόν με την Nottingham Forest. Την κουβάλισε, πέτυχε πολλά γκολ, αλλά δεν τον κάλεσε ο Γερμανός στα τρία λιοντάρια. Πέραν αυτού, ακόμα και το γεγονός ότι έμεινε εκτός ο Cole Palmer, ένας παίκτης που μπορεί να σου κάνει 10 κακές μέρες, αλλά στη μισή καλή του να σου δώσει μια ολόκληρη πρόκριση, δεν ήταν άδικο. Βάσει και του προβλήματος που αντιμετώπισε φέτος, βάσει και του ότι δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει σε καλό επίπεδο. Αν κάτσεις και αναλύσεις όλη τη σεζόν μερικών παικτών, θα καταλάβουμε γιατί ο Τούχελ έχει κάνει δίκαιες επιλογές, όπως είπα, πλην του Gibbs White.

Αρχίσαμε από τώρα, από 31 Μαΐου. Λέει, πλησιάζει η στιγμή του It's Coming Home. Κάποια στιγμή θα σπάσει κατά μια αφού πήρε πρωτάθλημα ο Kane. Ναι, εντάξει. Άμα δεν κατάφερε να πάρει και κάτι ο Kane με την Bayern Μονάχου, με όλα αυτά τα γκολ που έχει πετύχει, με το γεγονός ότι σκοράρει περισσότερο από τις συμμετοχές που έχει μετρήσει σε κάθε διαφορετική διοργάνωση με την Bayern φέτος. Εντάξει, έχει και τη βοήθεια του Ολίσε, έχει και τη βοήθεια του Λουίς Δίας, έχει και την βοήθεια όλων των παίκτων της Bayern Μονάχου. Πλησιάζει η στιγμή του It's Coming Home. Το έχουμε πει, το It's Coming Home.

από πότε το λέμε, από το Euro 21. Δεν έχει πάει και τόσο καλά, όπως καταλαβαίνεις, φίλε. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να είναι το ταβάνι της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Και λέω, όταν λέω ότι δεν ξέρω, δεν εννοώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος, δυστυχώς για πολλούς από εμάς. Δεν ξέρω στα knockout μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει και μέχρι πού θα μπορούσε να δηλώσει ικανοποιημένη. Αν και με το ότι έχει διεκδικήσει τα τελευταία δύο Euro, έχει βρεθεί σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και στο Μουντιάλ του 18, okay, του 22 ήταν λίγο πιο ζώρικο. Δεν ξέρω. Δεν θα την κατέτασα, ας πούμε, στην Αγγλία αυτή τη στιγμή στις 4 των ημιτελικών του φετινού Μουντιάλ.

Λοιπόν, στο ημίχρονο είναι και ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Αγγλίας στις γυναίκες, στο Wembley, το Brighton Manchester City 0-2 για τους γαλάζιους, τις γαλάζιες του Manchester, με Shaw και Greenwood να έχουν σκοράρει. Και με αυτό το σκοράκι, έτσι γιατί υπάρχει αυτό σε εξέλιξη, αφήνω λίγο την κομματάρα που έχει βάλει ο Χάρης Χριστόγλου να παίζει. Θα πάμε σε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Τώρα είναι ο Λαπόρτ. Σέντρα, εκείνο Φαν Ντάικ. Ο Αγουέρο πέφτει αρκετά εύκολα. Μπερνάρντο Σίλβα. Το γύρισμά του Αγουέρο. Γκολ στο 40. Η City με τον άνθρωπο που πάντα σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Στο 41 ο Αγουέρο δίνει στη Manchester City το προβάδισμα. Σέρα το Αλεξάντερ Άρνολ στο πίσω δοκάρι. Η ευκαιρία γκολ για τη Λίβερπουλ με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο. Στο 64 ο παίκτης που πάντα απέναντι στη Manchester City κάτι φρίσκει να κάνει για τη Λίβερπουλ. Τέταρτο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στους Citizens για τον Φιρμίνο. Στέρλινγκ, ωραία. Στέρλινγκ πετάει. Ο Σανέ σε καλή θέση. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-1 για τη City με τον Λιρόι Σανέ. Στο 72 το μας τελείωσε η City. Είναι η νικήτρια με 2-1.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα με Κωνσταντίνα Πανούσου στην αξιταξία της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγιαρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 7. Πολλά μηνύματα. Ανοίξαμε την μεγάλη κουβέντα για το

τους δρόμους για τους πρωταθλητές Ευρώπης, τους ανθρώπους οι οποίοι ανέβασαν την Παρή για δεύτερη σερή φορά στην κορυφή της Ευρώπης, το ποδόσφαιρο. Βλέπω και αρκετά βίντεο με τον Μαρκίνιος και από το πιλωτήριο εδώ πέρα. Έχει πολύ υλικό να μπείτε να δείτε και εσείς και την γιορτινή ατμόσφαιρα στο Παρίσι για τους θριαμβευτές του Λουίς Ενρίκε.

0: Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λιγάκι με το Μουντιάλ. Ένας φίλος λέει: ο Πάλμερ εκεί που ξεκίνησε δυνατά μεταχάθηκε. Ναι, έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Τραυματίστηκε, προσπάθησε να επιστρέψει λίγο βιαστικά. Οι εξετάσεις του δεν ήταν τόσο καθαρές κάποια στιγμή. Ζόρισε και τον οργανισμό του και τελικά το πρόβλημα που είχε δεν του επέτρεψε να βρει τον πολύ καλό του εαυτό, μαζί και με τα υπόλοιπα προβλήματα στη Τσέλσι με τον Λίαμ Ροζίνιορ. Δεν μπορούσε να ορθοποδήσει όλη η ομάδα, όχι μόνο ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, οπότε κάπως και εκείνος χάθηκε στην μετριότητα ή και την κακή.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη. Στήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης. Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα 4 με 6.

0: Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Ο Γκάμπριελ μπορεί να μην φεύγει από την Arsenal, αλλά ο Γιώργος Βαγιανίδης ίσως να φύγει από την Sporting, και διαβάζω και το σχετικό δημοσίευμα, μπορείτε να δείτε και στο site του Big Win Sport FM. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί, ή μάλλον κάτι το οποίο δεν δίνει συνέχεια στα όσα έχουν αναφέρει και οι Πορτογάλοι τις τελευταίες ημέρες. Η Sporting εξετάζει το ενδεχόμενο δανεισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Έκανε καλούτσικο ξεκίνημα στη Λισαβόνα ο πρώην δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή χάθηκαν κάπως τα ίχνη του, κάπως άρχισε να μένει στον πάγκο, κάπως άρχισε να χάνει και τον χρόνο συμμετοχής του. Είχε 32 εμφανίσεις και 7 assists σε όλες τις οργανώσεις στην πρώτη σεζόν στην Πορτογαλία. Βασικός στα 18 από αυτά τα παιχνίδια της Sporting. Διόλου άσχημη η αριθμή του, αλλά ίσως στον Πορτογαλικό Σύλλογο να έχουν σκεφτεί πως μπορεί να πάρει κάπου πολύ περισσότερο χρόνο ο Γιώργος Βαγιανίδης μακριά από τη Λισαβόνα. Διαβάζω και πως αρκετοί σύλλογοι της Premier League, λέει, ενδιαφέρονται για εκείνον. Πάντως ο Έλληνας fullback έχει συμβόλαιο για την επόμενη τετραετία με τα λιοντάρια της Λισαβόνας. Προφανώς και το θεώρησε πέρσι το καλοκαίρι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα για την καριέρα του. Είναι από αυτά που λέμε τα πολύ προσεκτικά βήματα. Η Πορτογαλική Λίγκα και η Sporting είναι μια επιλογή που μπορεί να στηρίξει το γεγονός πως κάποιος επιλέγει να ανέβει σταδιακά τα σκαλιά για να φτάσει και που θέλει στην διαδρομή του στα γήπεδα. Είναι και η ατυχία μες στο παιχνίδι, είναι και οι συγκυρίες. Μην ξεχνάμε και ότι ο Φώτης Ιωαννίδης αρκετούς μήνες είναι τραυματίας, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στην πρώτη του αγωνιστική περίοδο στην Sporting. Προφανώς και το περιμένουν πίσω και αυτό το παιδί για να δουν τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να τους βοηθήσει. Αλλά είδατε ότι πήγε με πάρα πολλά εχέγγυα και δεν κατάφερε να προσφέρει, γιατί δεν το επέτρεψαν τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

Έχετε και ένας φίλος που στέλνει και το μήνυμα με τα μπλουζάκια στήριξης που φορούν αρκετοί οπαδοί της Arsenal στην παρέλαση, στο parade της ομάδας με το ανοιχτό λεωφορείο και το τρόπαιο της Premier League σήμερα το μεσημέρι. Ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και η γιορτή στην αγγλική πρωτεύουσα. Λέει πώς γίνεται να φύγει από τη στιγμή που συμβαίνει και αυτό το πράγμα, αυτή η στήριξη. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο. Και μαζί του είναι σήμερα η οπαδοί της Arsenal στη Fiesta. Είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο. Νομίζω είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει τις υπερβολές και έτσι τον έξυπνο τρόπο που πάει να κερδίσει ίσως και τα φάουλ για να κόψει και λίγο το ρυθμό και να κερδίσει και την κατοχή της μπάλας για την ομάδα του. Πολλά πραγματάκια, πολλά μικρά ενοχλητικά πραγματάκια για τον αντίπαλο, γιατί είναι από αυτούς τους παίκτες που ίσως να θέλεις να τους έχεις στην ομάδα σου, γιατί είναι και λίγο πονηρή, λίγο παραπάνω πονηρή από ό,τι ίσως θα περίμενε κανείς, αλλά αν τον έχεις αντίπαλο σίγουρα μπορεί να σε εκνευρίζει τις 8 από τις 10 φορές που θα κάνει κάτι. Παρ' όλα αυτά τον λατρεύουν στην Arsenal, οπότε έρχεται και αυτός απάντηση στο μήνυμα για το αν μπορεί να φύγει το χαμένο πέναλτι του μεγάλου τελικού. Για την Παρί και την Σίτι λέει κάποιος νίκησαν οι κλέφτες, λέει, και όχι το ποδόσφαιρο, οι κλέφτες. Εντάξει, ότι έχουν ανοιχτά ζητήματα είτε η Σίτι είτε η Παρί, ναι. Και με την Παρί γενικότερα το ζήτημα των χρημάτων και της εισρωής έτσι, των μεγάλων ποσών στα ταμεία τους είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε εντονότερα τα προηγούμενα χρόνια το ποδόσφαιρο. Και για τη Σίτι, μην ξεχνάμε, το έχουμε ξεχάσει όλοι, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν αυτές οι 115 παραβάσεις κανονισμών που ίσως να είναι τελικά πολύ περισσότερες, αλλά που κανένας δεν ξέρει τελικά πότε θα υπάρξει η εκδίκαση ή πότε θα υπάρξει η ετιμιγορία, γιατί περιμέναμε μια ετιμιγορία πριν από 1-2 χρόνια, μετά πήγαινε από καλοκαίρι σε φθινόπωρο, σε χειμώνα, την επόμενη άνοιξη και ούτω καθεξής, και φτάνουμε 2026, το κλείνουμε. Όχι, δεν το κλείνουμε ακόμα, εντάξει, πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος. Φτάνουμε στα μέσα 2026 και δεν ξέρουμε τι γίνεται με εκείνη την πολύκροτη υπόθεση της City.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Σε μου τελικού Champions League και τον Τοκούμπο διαβάζω στο sportpalofm.gr. Μπορείτε να δείτε κάποιες ενέργειες του Γιάννη Τοκούμπο που ομολογώ, επειδή έκατσα να τις προσέξω, δεν τις περίμενα, για το ύψος του και για, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την μπάλα με τα πόδια. Με ένας φίλος λέει: χάρηκα πολύ για το Χακίμι χθες λόγω του χαμένου Κόπα Αφρικα. Μεγάλος παίκτης, ηγετική εμφάνιση. Ναι. Μόνο που το Μαρόκο είναι επίσημα η ομάδα που κατέκτησε επίσημα στα χαρτιά, στο δικαστήριο, με την απόφαση σοκ και την αλλαγή του θριαμβευτή του πρόσφατου Κόπα Αφρικα, με τον τίτλο να αφαιρείται από τη Σενεγάλη και να πηγαίνει στο Μαρόκο. Για το Χακίμι αυτό σε ό,τι αφορά το μήνυμα του φίλου. Τι άλλο, Χακίμι, Τσιμίκας για σλότ, αν αξίζει λέει μια θέση ο Τσιμίκας στο ρόστερ της Λίβερπουλ, γιατί όχι, η δική μου τουλάχιστον απάντηση, γιατί να μην αξίζει ο Τσιμίκας μια θέση στο ρόστερ της Λίβερπουλ, δεν ξέρω αν και αυτό το δίδυμο το Τσιμίκας Ρόμπερτσον ποτέ δεν υπήρχε ένας μπροστά κι άλλος ως backup, κάπου το κατάφεραν και το ισορρόπησαν, οπότε σε μια ισορροπία με το Μίλος Κέρκες αριστερά θα τον έβλεπα τον Κώστα Τσιμίκα στους κόκκινους, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευνοϊκή για εκείνον η αλλαγή του προπονητή. Προφανώς και είναι ευνοϊκή γιατί ο Σλότ δεν τον ήθελε στην ομάδα. Τώρα που αποχώρησε εκείνος και επιστρέφει ο Τσιμίκας, βέβαια ακόμα δεν υπάρχει νέος προπονητής. Οπότε όταν κι αν φτάσει ο Ιραόλα και ανακοινωθεί, μπορεί και εκείνος να έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του και ο Γκρίξ Κάουζερ, όπως είχε πάρει και το παρατσούκλι, να μην καταφέρει να διατηρήσει μια θέση στους κόκκινους.

Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή έχει στείλει ένα φίλο μήνυμα, λέει: μη ζαλίζετε τον Κώστα με το Μουντιάλ, τον κουράσατε. Όχι, ρε εσείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, τι να κουραστούμε. Αυτές οι κουβέντες είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε πλέον, αφού τελείωσε και η αγωνιστική περίοδος. Λοιπόν, τι άλλο για τον σλότ. Ένα μήνυμα το οποίο κάπου μου χάθηκε. Να, το σλότ πετυχημένος δεν είναι που πήρε το περσινό πρωτάθλημα. Πετυχημένος. Εντάξει, την επιτυχία την περσινή την κατέστρεψε τελείως και την ανέρεσε με όσα δύσκολα και ζόρικα πράγματα ήρθαν τη φετινή σεζόν. Με τις 19, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είτε σε όλες τις οργανώσεις. Γενικότερα με αριθμούς που δεν είχε συνηθίσει καθόλου η Λίβερπουλ, με αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε να δει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα του Λιμανιού. Προφανώς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχημένη σεζόν για τη φετινή των κόκκινων. Okay, κατάφερε να βρεθεί στο επόμενο Champions League. Αυτό απέμεινε για την ομάδα του Σλότ. Υπήρχε η εντύπωση ότι όντως θα αποχωρούσε το φετινό καλοκαίρι με τον έναν τον άλλο τρόπο. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κυρίως εξέπληξε το timing και το πώς έσκασε η είδηση σαν βόμβα. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις κάπως έχει κυκλοφορήσει η είδηση, κάπως έχει διαρρεύσει, κάπως τις προηγούμενες μέρες έχει γραφτεί σε αρκετά media. Ας μην ξεχνάμε και το πώς η είδηση της αποχώρησης του Pep Guardiola κυκλοφόρησε αργά βράδυ Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος, και απλά η επισημοποίηση ήρθε πρωί Παρασκευής. Και την επομένη έπαιζε το μάτς με την Bournemouth που έκρινε και το πρωτάθλημα της Arsenal. Είχαμε μάθει ουσιαστικά 4 μέρες νωρίτερα από όλα τα μεγάλα media της Ευρώπης ότι ο Καταλανός αποχωρεί. Κάπως έτσι συμβαίνει συνήθως. Γι' αυτό και λέω ότι έσκασε απότομα η είδηση της απόλυσης του Σλότ, όχι όμως ότι δεν το περίμενε κανένας.

Λοιπόν, έχουμε πλέον και την κορυφαία ενδεκάδα όλη τη σεζόν για το Champions League. Και ξεκινάω με τον Ράγια κάτω από τα γκολπόστη κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης. Απόλυτα δίκαιο, πολλά clean sheets, μη τέσσερα νομίζω ή πέντε γκολ παθητικός σε όλες τις αναμετρήσεις του Champions League. Και εκείνος πολύ πολύ σημαντικός για την Arsenal, ώστε να παραμείνει εκείνη αίτητη μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Και στον τελικό παρέμεινε αίτητη, στα 120 λεπτά του που διεξήχθησαν στο χορτάρι, αν εξαιρέσουμε και τη διαδικασία των πέναλτι. Και στα πέναλτι έπιασε και χτύπημα αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει το τρόπο και είχε πλαντάξει και στο κλάμα ο Γκάμπλε. Νομίζω ότι του βγήκε όλο αυτό το παράπονο του τι άλλο να κάνω εγώ για να φτάσω να πιω το γάργαρο νερό της πηγής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αλλά δεν τα κατάφερε φέτος. Λοιπόν, τετράδα στην άμυνα με Γιορέντε από δεξιά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Μαρκίνιος φυσικά δεν γινόταν να μην πάρει θέση στα στόπερ, μαζί με τον Γκάμπριελ και ο εξαιρετικός αριστερός μπακ της Παρί, Νούνο Μέντες, συμπληρώνει τα μετόπιστεν. Ντέκλαν Ράις και Βιτίνια στα χαφ. Εξαιρετικό δίδυμο. Μάλλον θα μείνει στη φαντασία όλων μας το πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο και το τι κέντρο θα μπορούσε να σχηματίσει μια ομάδα που θα τους είχε και τους δύο μαζί. Αλλά και ο Βιτίνια είναι τρομερό μηχανάκι και εγκέφαλο στη μεσαία γραμμή της Παρί. Και ο Ντέκλαν Ράις έχει αποδείξει στην Άρσεναλ ότι πολύ σωστά είχε δαπανηθεί αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων για την απόκτησή του. Δεξιά, φυσικά, ο Λίσε στο 4-4-2 τώρα σε σύστημα. Αριστερά, ο Κβαρατσχέλια και ο Χάρι Κέιν με τον Ουσμάν Ντεμπελέ είναι οι δύο επιθετικοί. Οι κορυφαίοι επιθετικοί όλη τη σεζόν. Οι δυο του κονταροχτυπήθηκαν και στα ημιτελικά του φετινού Champions League στις πολύ εντυπωσιακές αναμετρήσεις της Bayern με την Paris.

Είμαστε και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά είστε και εσείς, ρε παιδιά, έχετε κάτι απορίες ή κάτι σκέψεις. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: στο φιλικό της Σερβίας με το πράσινο ακροτήρι, μήπως παίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Και η απάντηση, επειδή το έκανα να το ψάξω, είναι όχι στο αρχικό σχήμα. Το πράσινο ακροτήρι είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στους Σέρβους. Στο 22ο λεπτό είναι το παιχνίδι. Ο Γκάρι Ροντρίγκες για το πράσινο ακροτήρι είναι στον πάγκο και βασικός για τους Σέρβους είναι ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος από αυτούς που μας ενδιαφέρουν άμεσα λόγω ελληνικού προαθλήματος. Ο Ζίβκοβιτς έχει προλάβει να πάρει και κάρτα σε αυτά τα 20 κάτι λεπτά που έχουν διεξαχθεί στην αναμέτρηση. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο άμεσο ενδιαφέροντος. Πάντως, έτσι, επειδή εδώ είμαστε να βοηθάμε και να απαντάμε και στις απορίες και στις ερωτήσεις σας, ναι, ο Γκάρι Ροντρίγκες για τον φίλο που ενδιαφερόταν είναι στον πάγκο, μεν είναι παρόν στο παιχνίδι, δεν αγωνίζεται αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, και πρωτού πάμε στο break των 6.30 και επειδή ένας φίλος λέει, μιας και είπαμε Κόπα Αφρικά, πολύ σωστή ερώτηση και αυτή. Η Σενεγάλη το γύρισε ποτέ το τρόπαιο, λέει, το παρέδωσε στην Ομοσπονδία Αφρικής. Κάπου το αφήσαμε όλο αυτό το θέμα. Θυμάμαι και εγώ τους Σενεγαλέζους να κάνουν και φιέστα και γιορτή και να επιδεικνύουν το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι διαβάζω, δεν έχει επιστραφεί το τρόπαιο του Κόπα Αφρικά στην Ομοσπονδία της Αφρικής για να μεταβιβαστεί στο Μαρόκο, το οποίο στα χαρτιά αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του Κόπα Αφρικά. Οπότε οι Σενεγαλέζοι, βάσει των όσων μπορώ να βρω λίγο στα γρήγορα αυτή τη στιγμή, κάνουν κανονικά τα πλάνα τους, θεωρούν τους εαυτούς τους πρωταθλητές, έχουν και το τρόπαιο στα χέρια τους και δεν έχουν επιστρέψει τον τίτλο ακόμα στην Ομοσπονδία.

0: 100,3.
1: Ένας νεκρός, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, 780 προσαγωγές, λαϊλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, άφησαν πίσω τους οι χθεσινοί πανηγυρισμοί από την, στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Στη σκιά των επεισοδίων αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές. Την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη χθες στο χωριό Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Τη στήριξη του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου από την αποχώρησή τους από το Νότιο Λίβανο το Μάιο του 2000. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ζητάει η Γαλλία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, μετά την νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Real έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
4: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι. Κάνει μια σέντρα. Κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι. Σεντράρει γλυκά. Πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα. 1-1. Κανσέλο. Ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Το τελευταίο σφύριγμα, ο Pep Guardiola βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Zinedine Zidane, η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες μετά το 1-2 στο Περναμπέου, κερδίζει 2-1 και στο Etihad. Τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Τη Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Έλα.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό

0: βράδυ, Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης έχει έναν καημό και λέει έλα σλότ στην Αταλάντα. Γιατί η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο ένας προπονητής με τη μέθοδο του σλότ και τον τρόπο σκέψης του προπονητικά θα μπορούσε να ταιριάξει σε τέτοια ομάδα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλός γάμος αυτός ανάμεσα στο σλότ και την Αταλάντα. Ένας άλλος κύριος γράφει η Άκλη, μπορεί να χτυπήσει τον Ματετά της Crystal Palace. Όχι. Προφανής απάντηση. Ο Ματετά, ο οποίος εγώ υπενθυμίζω ότι ήταν έτοιμος να πάρει και μεγάλη μεταγραφή στη Μίλαν τη διάρκεια του Ιανουαρίου και κάποια μικρά θέματα, τώρα μικρά μεγάλα, κάποια θέματα τέλος πάντων στα ιατρικά τεστ οδήγησαν στο οριστικό ναυάγιο. Παρ' όλα αυτά αυτός παρέμεινε στην Crystal Palace και όχι μόνο παρέμεινε, της χάρισε με δικό του γκολ και το Conference League στον σπουδαιότερο μέχρι τον επόμενο τίτλο της ομάδας, η οποία είχε πανηγυρίσει και το κύπελο Αγγλίας στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Τον πρώτο της τίτλο η ομάδα, αυτό το major title που λένε και οι Άγγλοι, στην ιστορία των αετών. Προφανώς και ήταν να παίξουν στο Europa League. Αυτό δεν έγινε ποτέ λόγω του πολύ γνωστού θέματος της πολυιδιοκτησίας και της παρουσίας ανθρώπου της Πάλας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και της Λιόν. Το θέμα λύθηκε, αλλά όχι έγκαιρα, οπότε τιμωρήθηκε η Πάλας και έπαιξε στο Conference League και τους είπε έτσι είστε, εγώ θα φτάσω μέχρι τέλους, και έτσι έκανε και νίκησε και τη Ράγιο στο μεγάλο τελικό.

Διαβάζω λίγο τι μπορεί να έχει υποθεί, γραφτεί και στα διεθνή μίντια περισσότερο για, για το parade αυτό της Arsenal με το τρόπαιο της Premier League, και βλέπω στο BBC να έχουν αναφέρει οι ρεπόρτερ του Κολοσσού, του αυτών των πολύ δημοφιλούς μέσου, ότι είναι δίχως αμφιβολία το μεγαλύτερο event από άποψη συγκέντρωσης ανθρώπων σε οποιοδήποτε σπορ σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένοι οι οποίοι κλήθηκαν να καλύψουν την παρέλαση της Arsenal να αναφέρουν αυτό το πράγμα. Προφανώς υπήρχαν πολλές χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους του Λονδίνου. Είδα κάποια πανό για την υπερηφάνεια που αισθάνονται για την ομάδα τους. Okay, ναι, προφανώς 22 χρόνια ήταν πάρα πολλά για την Arsenal και την απουσία της από την κορυφή της Premier League. Οπότε κλείνει κάπως γλυκόπικρα μεν, αλλά νομίζω ότι η γλυκιά γεύση τώρα, σήμερα, απόγευμα Δευτέρας, ωραία, έτρεξα εγώ τη Δευτέρα, απόγευμα Κυριακής, είναι λίγο περισσότερο γλυκιά γεύση για τους κανονιέριδες, ακόμα και αν χθες το βράδυ, ελάχιστες ώρες, ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει, χάθηκε το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ένας φίλος ρωτάει, λέει, πώς γίνεται να βγάζουν οι Άγγλοι 9 ομάδες στην Ευρώπη. Δεν έχουν βγάλει 9 για την επόμενη σεζόν, έχουν βγάλει 8. Δηλαδή τις 5 πρώτες, Arsenal, City, United, Villa, Liverpool στο Champions League. Και αυτό διότι η Villa τελικά τερμάτισε τέταρτη με τη νίκη που έκανε στο Etihad τελευταία αγωνιστική και η Liverpool κατετάγει πέμπτη. Αν ήταν διαφορετικά, αν ήταν ανάποδα αυτές οι δύο ομάδες, θα πήγαινε και έκτη ομάδα στο Champions League λόγω της κατάκτησης του Europa League από την Aston Villa. Αυτή τη στιγμή όμως η Bournemouth και η Sunderland, η οποία μόλις επέστρεψε στην Premier League στην πρώτη της σεζόν, κατάφερε να εξασφαλίσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο, και η Bournemouth για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε ολόκληρη την ιστορία της, θα βρεθεί στην Ευρώπη. Είναι αυτές που θα παίξουν στο Europa League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Brighton θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα βρεθεί στο Conference League. Γενικότερα στο τέλος κάθε σεζόν ή όσο πλησιάζει το τέλος, με την Premier ασχολούμαστε λίγο παραπάνω, γιατί γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός με τα εισιτήρια που μπορούν να οδηγήσουν ομάδες σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αυτές μπορούν να φτάσουν μέχρι και διψήφιο αριθμό. Δηλαδή υπήρξαν χρονιές που ασχολούμασταν με τα σενάρια τα οποία μπορεί και να ήταν τραβηγμένα ορισμένες φορές. Προφανώς δεν ήταν απόλυτα ρεαλιστικά ή απόλυτα εφικτά, ωστόσο βάσει προϋποθέσεων υπήρχαν και τα σενάρια που έστελναν μέχρι και 10 αγγλικές ομάδες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις για μία σεζόν. Σπάνιο μεν, αλλά βάσει των κανονισμών και του πώς κατανέμονται τα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά στην κάθε διαφορετική Premier League, ναι, θα μπορούμε να δούμε ακόμα και διψήφιο αριθμό αγγλικών ομάδων κάποια στιγμή στα τουρνουά της UEFA.

Άμα βάζουν, λέει, οι Άγγλοι 8 ομάδες, τότε οι Ιταλοί και οι Γάλλοι δεν μπορούν να στείλουν ίδιο αριθμό ομάδων που έχουν 20 ομάδες από τα αθλήματά τους. Αυτό έχει να κάνει και με κανονισμούς και με τις υπόλοιπες εγχώριες οργανώσεις και με το τι εισιτήριο δίνει το κάθε ξεχωριστό τουρνουά. Τώρα οι Άγγλοι ξέρουν ότι και με το κύπελο Αγγλίας μπορούν να βρεθούν στην Ευρώπη και με το ειδικό ranking της UEFA που ορίζει για φέτος πως Άγγλοι για ακόμη μια χρονιά και Ισπανοί θα έχουν 5 ομάδες στο Champions League και όχι μόνο την πρώτη τους τετράδα σε αντίθεση με ό,τι έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ιταλία. Γενικότερα έχει να κάνει πολύ και με τους κανονισμούς των εγχώριων πρωταθλημάτων και διοργανώσεων πέραν των κανονισμών της UEFA και του πόσο επιτρέπονται όλα αυτά που μπορεί να γίνονται στην Premier, ας πούμε, τη μεταβίβαση του εισιτηρίου ή την αλλαγή της θέσης, το να ανοίξει μια θέση εξτρά γιατί μια άλλη ομάδα μπορεί να έχει εξασφαλίσει διπλό εισιτήριο βάσει και της κατάκτησης ευρωπαϊκού τροπέου πέρα από τη θέση της στο πρωτάθλημα. Όλο αυτό, σας λέω, είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Ακόμα και οι Άγγλοι στα μίντια τους κάθε καλοκαίρι πριν το τέλος της σεζόν μπορεί να έχουν ετοιμάσει θέματα 2.000 λέξεων και να αναφέρουν συγκεκριμένα τα 10-15 σενάρια βάσει των οποίων μπορούν να βγουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Είναι όλο ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, το οποίο προφανώς στην θεωρία και στο μιλητό και στο πολύ πρόχειρο δεν μπορεί να εξηγηθεί. Ωστόσο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι τουλάχιστον για ακόμα μια χρονιά Ισπανοί και Άγγλοι έχουν σίγουρα 5 ομάδες στο Champions League και έπειτα από εκεί κάτω, από το 5 και κάτω, ανάλογα τι ορίζεται και από τις οργανώσεις τους.

Σωστά. 9 ομάδες. Δεν είναι 8. Είναι 9 γιατί είναι και η Πάλας που κατέκτησε το conference. Ναι. Έβλεπα την κορυφή, την πρώτη δεκάδα της Πρέμιερ. Ναι. Η κυρία Πάλας, η οποία τερμάτισε 15η. Την ξέχασα και πήρε και το conference πριν μερικές μέρες. Με το 1-0 απέναντι στη Ράγιο στον τελικό του conference. Ναι, ναι, ναι. Είναι 9 μαζί με τους αετούς οι ομάδες από την Αγγλία που θα βρεθούν στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Παραλίγο 10. Δεν έγιναν 10, αλλά και 9. Είναι σχεδόν η μισή λίγκα. Αν το πάμε έτσι και λίγο πιο λαϊκά, από τις 20 ομάδες, σχεδόν οι μισές βγαίνουν στην Ευρώπη. Οπότε κάπως έτσι γίνεται και όλος ο χαμός, ανάλογα και τις βαθμολογικές διαφορές μεταξύ τους. Αν δείτε το πόσο ολοκληρώνει τη σεζόν από τις θέσεις 6, 7 μέχρι ίσως 10, 11 μέχρι και 12 μερικές φορές, διεκδικούν κανονικά ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή τη φορά η πρώτη οχτάδα βγήκε στην Ευρώπη. Η κυρία Crystal Palace βγήκε και ας τερμάτισε 15η, δεν την ενοχλεί καθόλου. Ενώ η Brentford έμεινε εκτός και η Chelsea κατετάγει 10η. Γιατί αντί να κάνει αυτό που έπρεπε τελευταία αγωνιστική με την Sunderland, πήγε στο άδειο του φωτός, ιτήθηκε, γιατί αυτό της άξιζε, η αλήθεια είναι, βάσει και εικόνας και βάσει όλης της σεζόν. Οπότε ο Τσάμπι Αλόνσο τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν θα έχει να σκέφτεται μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, είτε στο Europa League, είτε στο Conference, είτε στο Champions League. Θα δουλεύει λίγο πιο ήσυχα, θα έχει να διαχειριστεί καλύτερα και το κύπελο και το League Cup όταν αυτά θα σκάνε μεσοβδόμαδα στο πρόγραμμα της Chelsea. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ελκυστικό για κάποιον άλλον και δεν ξέρω και πόσο μπορεί να γίνει κουβέντα για το αν βιάστηκε ή όχι ο Τσάμπι Αλόνσο από τη στιγμή που ξεκάθαρα το κόκκινο συνέστημά του είναι αρκετά ισχυρό, έπειτα και από την ιστορία του με την Λίβερπουλ, και την είδε λίγες μέρες μετά να διώχνει τον Σλότ και να υπάρχει καινή θέση στην άκρη του πάγκου. Είναι και αυτό μια μικρή ωραία ιστοριούλα. Παρ' όλα αυτά, ο Ισπανός είναι ήδη στο τιμό.

Και αφού έχουμε πιάσει την Αγγλία και να επανέλθω για πολύ πολύ λίγο πριν κλείσουμε και την εκπομπή στο κομμάτι του Τάιλερ Φλέτσερ, ο οποίος πηγαίνει με την εθνική ομάδα της Σκωτίας στο Μουντιάλ. Κλήση της τελευταίας στιγμής. Εχθές το βράδυ, υπενθυμίζω, τραυματίστηκε ο Γκίλμουρ σε φιλικό με το Κουρασάο. Οπότε δεν μπορεί να ακολουθήσει τους Βρετανούς στο παγκόσμιο κύπελο. Ο νεαρός χαφ της Manchester United, έχοντας παίξει μόλις 17 λεπτά σε δύο συμμετοχές με την ανδρική ομάδα των Κοκκινοδιαβόλων, παίρνει το κάλεσμα από τον Steve Clark για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά η οικογένεια Φλέτσερ, του νυν μόνιμου προπονητή πλέον της Manchester United, καθώς κέρδισε έπειτα από δύο θητείες ως υπηρεσιακός στη θέση του μόνιμου. Αν μη τι άλλο, το γεγονός πως θα γράφει μόνιμος coach της United και όχι υπηρεσιακός στο βιογραφικό των προπονητών και της διαδρομής που θέλουν να διανύσουν αργότερα, μετράει πολύ πολύ περισσότερο. Ο Τάιλερ λοιπόν, εκ των ιών του Ντάρεν Φλέτσερ, ο άλλος είναι ο Τζακ, θα βρεθεί στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικό σε πολύ λίγες μέρες. Υπενθυμίζω, είναι η πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια που η Σκωτία θα βρεθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, και όπως είπε και ο Steve Clark κατά την αναχώρηση της ομάδας για το έτσι, μικρό στάδιο προετοιμασίας, είπε θέλουμε να γίνουμε μια ομάδα που θα μας θυμούνται και στόχος μας είναι να περάσουμε στα νοκάουτ.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε 7 παρά 2, 2,5 λεπτάκια και θα παραδώσω σιγά σιγά τη σκυτάλη στον Νίκο Ράλι για να σας πάει μέχρι και τις 10 η ώρα εδώ, παρεούλα, να κάνετε αρκετή κουβέντα για όλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, από τις 5 είχα στην παρέα μου την Κωνσταντίνα Πανούσου στην εξεταξία της εκπομπής. Είχα για πολύ πολύ λίγο τον Γιώργο Γιαννίση, μετά είχα τον Χάρη Χριστόγλου στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο ο Νίκος Ράλης. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Να δω

Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Ένας 23χρονος νεκρός και ένας 17χρονος σοβαρά τραυματίας που νοσηλεύεται στην εντατική είναι ο τραγικός αποκλεισμός των χθεσινών επεισοδίων στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Στις 780 ανέρχονται συλλήψεις από την αστυνομία σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών. Αυτή την ώρα η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στη γαλλική πρωτεύουσα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, στο καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέζαρη Μίστα τη Ρίου Αβε. Εξετάζει το δεξιό μπακ τη Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και ο κεντρικό χαφ Γκίντο Ροντρίγκε που έμεινε ελεύθερο από τη Βαλένθια. Αποφασισμένοι να κρατήσει το σεφέ τα επάρμα, λένε οι Ιταλοί. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσει στη ΣΑΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση του συμβολέου του Βασκό ο μέσο ένωση στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί τη Αυστραλία. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση τη επέκταση συνεργασία με τον Μαρκο Νίκολιτ. Εν αναμονή της αυριανής αύξησης του Γιάκο Μνίστρου βρίσκονται στο Παναθηναϊκό στο να τρέξουν εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι με Φακούντο Πελίστρα η αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Ένα θέμα για το σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα αυτό τον ημερομηνικό μου και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επίσης και στο σπίτι του Πίτερ από παδούς χθες το βράδυ για να το πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στο Παναθηναϊκό, ο Άκτορ θα είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλο και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του προγραμματισμού με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολο ο Φαρίτ με ενοχλή στον καρπό, αγωνίσει και ο Νάν στο δεύτερο με τελικό με τον Μπάοκ. Με τον κύριο Σφανό στο ειδικό τιμόνι ξεκινά ο σχεδιασμό του Ατρόμητου και τη νέα σεζόν όπω ξεκαθάρισε ο ίδιο ο Μπίγκουν Σπορ FM. Είμαι εδώ για να υλοποιήσουμε το πλάνο, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportfm.gr. Ανανέωσε μέχρι το 28 Ζοβάρα σε 103 χρόνια πίστη στα αγώνα και υπερφαίνε το μήνυμα τη ΦΑΕ για τα σημερινά γενέθλια του συλλόγου. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ των Σερασβάλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Λιμένη αφάση στο δικέφαλο του Βορρά, η πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή, θετικός ο Τάισον για την παραμονή για έναν ακόμα χρόνο. Μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Ζλάντιμπορ στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες έτοιμη να αγοράσει το Σουηδό στο περνό Ασούντμπεργκ από τους Κίτρινους στην τουρκική Γκιοζδέπε σύμφωνα με τους Βουλγάρους. Την απόφαση να διεξαχθούν σε γήπεδο του Τούμπα οι δύο πρώτοι αγώνες της Εθνικής Ομάδας των Νήσων Λίγκ με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 4η Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, αναμένεται να λάβει έποκατα στην εδίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η 2 Ιουνίου. Με τον Χουάν Φεράντο στην τεχνική ηγεσία θα επιδείξει να επιστρέψει στο Σούπερ Λίγκ ο Πανιούνιος. Η ομάδα της Νέας Μήνης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προποντή, ο οποίος φέτος ήταν στο Βόλο και αποχώρησε στις 8 Φεβρουαρίου. Πράξη τρίτου του τελικού Water Polo League γυναικών με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Βουλιαγμένη στο Παπαστράτο στο 1-1 η σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες πρώτο σπίτι σε 7.30 μετάδοση από το Mega News. Κορυφαίος παίκτης του φετινού Champions League σύμφωνα με την UEFA αναδείχθηκε ο Κουίτσακ Βαρασχέλια. 5 παίκτες της Παρί, 3 της Φιναλίστ Άρσεναλ, 2 της Μπάγκεν και 1 της Ατλέτικο συνθέτουν την κορυφαία ενδεκάδα σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Νίκος Ράλης.

0: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
0: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
2: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
2: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε, τι νοστής, εγώ μ' άκουσα χρόνια, μου έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
1: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ποιος είναι εδώ?
7: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέλος.
10: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
11: Γαρίδες αυγολέμωνο.
12: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέλος.
13: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
14: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέλος.
15: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
16: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέλος.
17: Για πες.
8: Λέω,
18: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
8: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική...
20: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
22: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
23: Το σούτ, είναι 2-0.
24: Sport FM Πάτρα.
25: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
27: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
28: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
27: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
29: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
30: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
29: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
31: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
32: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
33: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
34: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
35: Άσε, στάζει.
34: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
35: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
34: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
36: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
37: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
36: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
37: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
36: Τηλέφωνο 2610-527-588.
38: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
39: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
38: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
40: Sport FM Patras

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες σήμερα. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξιταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Να πούμε για καλό μήνα από αύριο, καλό καλοκαίρι κτλ. Χαλαρά θα το πάμε, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τέλος πάντων τίποτα τρομερό. Πάντα βρίσκουμε πράγματα. Θα κάνουμε παρέα, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, κάνουμε κουβέντα και για τα χθεσινά, τον τελικό του Τσουλού. Έχουμε και φιέστα σήμερα και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Κάνει φιέστα και Arsenal για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα ήθελε να έχει και δεύτερη κούπα δίπλα, αλλά δεν τη έκατσε. Μπάσκετ έχει κάμποσο και μετά τις 8 θα έχουμε και ρεπορτάζ. Έτσι, στο 8-10, δύο ωρίτσες, full ρεπορτάζ.

Έχουμε και τρίτο τελικό πόλο σήμερα στις γυναίκες. 1-1 η σειρά. Σε ένα σπουδαίο ζευγάρι που και φέτος μας έχει χαρίσει πολύ ωραίους τελικούς. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 7:30 και μεταδίδεται, βλέπω εδώ, ζωντανά από το Mega News. Τώρα σε ένα τεταρτάκι δηλαδή. Λοιπόν, θα κάνω εκπομπές κανονικά, ναι, γιατί να μην κάνω εκπομπές. Παιδιά, ακόμα, θα μας βάλει ο Χοντροθύμιος. Καταρχάς έχω αύριο, έτσι, που είναι αργία, θα έχω κανονικά εκπομπή το απόγευμα, 6-8. Και γενικά θα έχουμε εκπομπές φουλ και τα καλοκαιρινά, τα ξέρετε, τα ξέρετε. Αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα το καλοκαίρι, γιατί ξεκινούν οι άδειες, θα φύγουμε κι εμείς, αλλά μέχρι να φύγουμε θα έχει περάσει πολύ καιρός. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να δω λίγο τι ματσάκια θα μας απασχολήσουν σήμερα στο στοίχημα. Πάντα σας είπα κάτι θα βρούμε. Έχουμε έναν τελικό με ελληνικό ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, που ξεκινάει στις 7:30. Γάνδη Γκένκ. Η Γκένκ του Καρέτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι η Γκένκ του Καρέτσα για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί ο Καρέτσας, από ό,τι φαίνεται, και μετά από μια πολύ κακή σεζόν που έκανε η ομάδα του, όχι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι τραυματίας. Έχει έναν τραυματισμό στον αστράγαλο και δεν παίζει εδώ και καιρό. Εκτός θα είναι και από το σημερινό παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας τελικός για την έξοδο στο conference. Για το ποια από τις δύο ομάδες θα βγει στην Ευρώπη δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, κάτι μου λέει ότι ο Καρέτσας δεν θα κάνει και άλλη χρονιά στην Γκένκ. Λοιπόν, έχει τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Εκεί όπου έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις δύο πρώτες που θα επιστρέψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, και είναι η Σαντατέρ με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Επιτέλους, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες τέσσερις ομάδες θα πάνε στα play-off. Από τα play-off θα προκύψει άλλη μια ομάδα που θα ανέβει και ποια θα αποχαιρετήσει την κατηγορία. Ήδη έχει ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο στην ουρά. Με Σαραγώσα, με τη Σαραγώσα να έχει πέσει, την ιστορική Σαραγώσα, και εδώ τώρα έχουμε Λεωνέσα, Ουέσκα με 37, Μιραντές με 40 και Λεγκανές Κάντιθ με 43, που είναι πάνω από τους 4 που πέφτουν. Οπότε θα έχει εκεί ζουμάκι. Θέλω να δω λίγο με τις οβαθμίες τι παίζει, γιατί να σου πω την αλήθεια δεν το έχω κοιτάξει στην ουρά ακριβώς τι ισχύει. Έχει φιλικά, φυσικά. Μπαίνουμε πια σε αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά. Είχε για το ξημέρωμα, ας πούμε, έπαιζε το Μεξικό με την Αυστραλία. Το Μεξικό νίκησε 1-0. Για παράδειγμα, έπαιξε ο Πινέδα. Έχει κάποια φιλικά, περισσότερα φιλικά μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, δύο φιλικά που είναι τώρα σε εξέλιξη, για παράδειγμα, είναι το Πράσινο Ακροτήρι Σερβία στο 1-0 και Πολωνία-Ουκρανία 0-1. Το πρώτο είναι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, το δεύτερο είναι στο τέλος περίπου του πρώτου 45 λέπτου. Από πλευράς τώρα των ομάδων, να δω αν έχουμε κανένα δικό μας παιδί. Εντάξει, δικό μας παιδί δεν το έλεγες ακριβώς, αλλά κάθεται στον πάγκο του Πράσινου Ακροτηρίου, αυτή η μεγάλη τυπάρα που λέγεται Στοπίρα. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, 38-39 χρονών, παίζει την Τορένσε. Είχε βάλει και τον γκολ που της χάρισε το κύπελο Πορτογαλίας πριν από μερικές ημέρες. Μια φοβερή ιστορία, κάθεται στον πάγκο. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βλέπω αρκετούς βασικούς από πλευράς Σερβίας. Είναι σε φάση που προετοιμάζονται οι Σέρβοι. Ο Ζίβκοβιτς είναι αρχηγός και έχει ξεκινήσει κανονικά στο παιχνίδι. Τώρα βλέπω να κάνει αλλαγές αρκετές ο ομοσπονδιακός, ο Παούνοβιτς, ο τεχνικός των Σέρβων. Είναι λοιπόν ο Ζίβκοβιτς βασικός και αρχηγός για τους Σέρβους. Άλλος, έτσι που να μας απασχολεί. Όχι, δεν υπάρχει άλλος. Αυτή είναι. 1-0, ξαναλέω, προηγείται το Πράσινο Ακροτήρι. Και στο άλλο παιχνίδι, στο άλλο φιλικό που έχουμε σε εξέλιξη, Πολωνία-Ουκρανία, οι Ουκρανοί προηγούνται 1-0 με τον... Α, μάλιστα, ορίστε.
Ο κύριος Γιάρεμτσουκ έχει βάλει τον γκολ των Ουκρανών. Και μάλιστα οι Ουκρανοί πετυχαίνουν και δεύτερο γκολ 44. Να δούμε ποιος το έχει βάλει. Ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν έχει βάλει τον γκολ για την Ουκρανία. Έχει ξεκινήσει βασικός. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έκλεισε τη σεζόν ως δανεικός στη Λιόν από τον Ολυμπιακό, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του. Ο Κετζιόρα είναι βασικός στον αντίποδα για τους Πολωνούς, οι οποίοι είναι εκτός Μουντιάλ, να θυμίσω. Αυτά από παιδιά. Α, και ο Σβιντέρσκι είναι στον πάγκο για τους Πολωνούς.

Ναι, δεν έχει άδικο, δεν είναι 100% αργή αύριο, γιατί πολλοί κόσμος δουλεύει κανονικά. Τώρα, για κάποιους είναι αργία όμως. Και στο δικό μας το χώρο δηλαδή, αργία θεωρείται. Σε άλλους κλάδους δεν είναι αργία. Για παράδειγμα, courier, supermarket, νομίζω, καταστήματα αύριο ανοίγουν κανονικά, δεν είναι κλειστά. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει ότι ο Καρέτσας, αγαπητέ μου, θέλει πολλά ψωμιά για να παίξει σε κλαμπ επίπεδου Μίλαν. Μα δεν θα παίξει σε κλαμπ επίπεδου Μίλαν, θα παίξει σε κλαμπ μεγαλύτερο επίπεδο από τη Μίλαν. Και για τον Τέλεια τα ίδια λέγαμε, αλλά σαν να έμεινε στάσιμος. Όχι, αδερφέ, διαφωνώ κάθετα και με τα δύο σκέλη. Και ο Καρέτσας είναι για κάτι παραπάνω, ή τέλος πάντων για επίπεδο, για ομάδα επίπεδου Μίλαν. Εδώ και δύο χρόνια περίπου το όνομά του παίζει για την Παρίζ Ζερμέν, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτή η μεταγραφή, αλλά και μόνο που οι Γάλλοι γράφουν για τον Καρέτσα δείχνει πόσο μεγάλο ταλέντο τον θεωρούν. Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, έχω πει τη γνώμη μου. Ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Έχει κάνει φοβερά πράγματα, τα οποία επειδή είναι ο Κωνσταντέλιας και μας έχει συνηθίσει στο να κάνει εκπληκτικά πράγματα, δεν τα πολύ σχολιάζαμε, ας πούμε. Δεν τα λέγαμε εντάξει, οκ. Okay. Έκανε πάλι μια ματσάρα ο Κωνσταντέλιας. Και κάτι μου λέει ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Πρέπει να φύγει, αν θέλετε. Εγώ από πέρυσι έλεγα ότι θα έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Έκατσε για τα 100 χρόνια. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοίξει τα φτερά του και να πάει το παιδί να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Να σας πω ότι στο site του Big Win Sport FM 94,6 υπάρχει το stream από την τρομερή φιέστα της Paris Germain για το back-to-back Champions League. Φοβερές εικόνες με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν κατακλείσει το πεδίο του Άρεος, τα ηλίσια πεδία. Τίποτα δεν περνάει, μόνο το Πούλμαν περνάει με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στη συνέχεια θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο, στον Μακρόν, και δεν θα κοιμηθούν καθόλου. Σε ρί θα το πάνε. Ξεκουράστηκαν βασικά, γιατί τώρα πέταξαν το μεσημέρι από τη Βουδαπέστη. Το βράδυ θα πάνε στο Park de Prince, όπου και εκεί θα γίνει μια πολύ μεγάλη φιέστα και δικαίως νομίζω για την καλύτερη ομάδα της τελευταίας διετίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ναι, παιδιά, είπα, δεν είναι 100% αργία, γιατί για παράδειγμα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζουν όμως για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο, το δημόσιο έχει αργία, κανονικά. Τέλος πάντων, δεν είναι γενική υποχρεωτική αργία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Το δημόσιο είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, είπαμε για συγκεκριμένους κλάδους και υπηρεσίες. Και τέλος πάντων, εγώ σούπερ μάρκετ έχω παραγγείλει κανονικά. Αύριο περιμένω ψώνια στο σπίτι. Δηλαδή δουλεύουν κανονικά οι άνθρωποι.

Αδερφέ, τώρα σε αυτά δεν έχει πιστεύεις. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Για Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Τζόλι, με ρωτάει ο φίλος, αν θα πάνε σε μεγάλες ομάδες. Ο Κουλιεράκης και ο... μας ακούει κανένας οπαδός της Wolfsburg τώρα και της, και της West Ham και θα λέει γιατί εμείς δεν είμαστε μεγάλες ομάδες. Κοίτα να δεις, ο Κουλιεράκης μετά και, μετά και τον οδυνηρό υποβιβασμό της Wolfsburg νομίζω ότι θα φύγει. Αλλάζει εντελώς και το πράγμα σε σχέση με, με τη μεταγραφή του, με το κόστος, το συμβόλαιό του, γιατί η ομάδα του έπεσε. Και επίσης δεν είναι για να μείνει και να παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ο Μαυροπάνος το ίδιο. Και αυτός δεν είναι για να παίζει στην δεύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι και οι δύο θα φύγουν και θα βρουν και καλές ομάδες. Τώρα μην με ρωτάτε αν αυτές οι ομάδες μπορεί να είναι στην Ελλάδα, γιατί έχει παίξει και αυτό το σενάριο. Το βλέπω πολύ δύσκολο όμως. Δηλαδή πρώτα θα εξαντλήσουν από ό,τι πιάνουν οι κεραίες μου και από ό,τι μαθαίνω ακούγοντας ρεπορτάζ και συζητώντας με αυτούς που πρέπει, πρώτα θα κοιτάξουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες να παραμείνουν όξο. Ο Τζόλις τώρα είναι βασιλιάς στην Μπριζ, της χάρισε ένα πρωτάθλημα ή τέλος πάντων ήταν από τους βασικούς παίκτες που της χάρισαν το φετινό πρωτάθλημα. Τι να σου πω. Νομίζω ότι θα έχει κρούσεις και η ομάδα του και ο ίδιος για να κουνήσει μαντήλι, αλλά δεν θα μου προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση αν αποφασίσει να μείνει, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι βασιλιάς εκεί. Έχει κάνει μια μυθική χρονιά. Λοιπόν, θα δούμε. Θα είναι μεγάλο καλοκαίρι, ειδικά για τους Έλληνες. Είναι και άλλα παιδιά που θα απασχολήσουν εντόνως σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ναι, ρε αδερφέ, τώρα το ανακαλύπτεις ότι μπορείς να παραγγείλεις σούπερ μάρκετ. Φυσικά. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Για μας το κάνανε. Αποκλείεται να είμαι μοναδικός δηλαδή. Δεν μπορεί, το ξέρετε ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σαν να ανθίζει ξανά το γαλλικό ποδόσφαιρο. Μία τα δύο ευρωπαϊκά της Παρή, μία η συμμετοχή της Στρασμπούρ στα ημιτελικά του conference, λέτε να αναβιώσει η Έγκλη το 90s. Αν αναβιώσει η Έγκλη το 90s, εγώ περιμένω και τους Ιταλούς κάποια στιγμή να έρθουν δυναμικά. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ δεν την έχω προλάβει την εποχή όπου οι Γάλλοι ήταν πολύ δυνατοί στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δηλαδή, τη δεκαετία των 90s, okay, την έζησα. Παιδί των 90s είμαι, αλλά ήμουν μικρός και δεν την έχω ζήσει. Αυτό που γίνεται τώρα με τους Γάλλους τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά μοναδικό. Και με την Παρή και με τις υπόλοιπες ομάδες και με την Εθνική, η οποία πάντα είχε μια πολύ δυνατή ομάδα, είχε φτάσει και στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 98 και μετά ξαναπήγε τελικό, πήρε και το Euro, okay. Αλλά η δουλειά που γίνεται εκεί τα τελευταία χρόνια και είναι σταθερά στην ελίτ, σηκώνει κούπες, παίζει τελικούς και φέτος μαζί με την Ισπανία νομίζω ότι είναι τα δύο πολύ μεγάλα φαβορί. Ναι, μπορείς να πεις ότι ανθίζει ξανά το γαλλικό ποδόσφαιρο. Τώρα σε σχέση με την Παρή συγκεκριμένα έχουν γίνει φοβερές κινήσεις. Να το πούμε αυτό, γιατί αποδεικνύεται περίτρανα στο φαινόμενο Παρί ότι τελικά δεν έχει σημασία να βάζεις λεφτά. Παίζουν ρόλο τα λεφτά στο ποδόσφαιρο, προφανώς και παίζουν. Αλλά άμα βάζεις μόνο λεφτά και δεν ξέρεις τι σου γίνεται να οργανώσεις την ομάδα, σε ποιο θα δώσεις τα κλειδιά, τι παίκτες θα πάρουμε, τι παίκτες θα διώξουμε, δεν κάνεις τίποτα. Η Παρή έτρωγε τα μούτρα της τόσα χρόνια με τους Superstar, με τον Νεϊμάρ, με τον Εμπαπέ και τα τελευταία χρόνια με πολύ πιο ορθολογικές κινήσεις, με έναν προπονητή ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Οι αυτοματισμοί που έβγαλε η Παρή όλη τη χρονιά, δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, που δεν τρελαθήκαμε κιόλας από την μπάλα που είδαμε, αλλά γενικά η Παρή τα τελευταία δύο χρόνια και φέτος, ειδικά φέτος, βγάζει κάποιους αυτοματισμούς μέσα στο γήπεδο που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι δουλειά Λούις Ενρίκε. Εδώ βλέπω μηνύματα πολλά να γυρίσει στη Μπαρτσελόνα Λουίς Ενρίκε. Α, εντάξει. Χλωμό το βλέπω. Χλωμό το βλέπω.

Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Κονατέ κούνησε μαντήλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας-ένας να φεύγουν. Να κάνουμε μια ανανέωση στην ομάδα. Πριν από λίγο η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι ο Κονατέ φεύγει αυτό το καλοκαίρι με τη λήξη του συμβολαίου του. Δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τον επόμενο προπονητή, να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ο Ιραόλα είναι το μεγάλο φαβορί. Μακάρι να είναι αυτός, λέω εγώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν προπονητής η δουλειά που έκανε και φέτος. Εντάξει, είναι και λίγο καψούρα. Ήταν και λίγο καψούρα λόγω Μπιλμπάο και επειδή ήταν και πολύ ωραίος παίκτης. Αλλά πλέον τα διαπιστευτήριά του τα καταθέτει ως προπονητής τα τελευταία χρόνια και ειδικά με όσα έχει καταφέρει να κάνει στην Bournemouth. Ναι, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι στο απειρόβλητο. Και ο Μέση, ναι, ξέχασα τον Μέση. Ναι, έχουμε φάει τα μούτρα μας με εμφατικό τρόπο. Με όλα τα αστέρια αυτά που ήρθαν, τα τεράστια συμβόλαια στην προσπάθεια που έκανε και Λαϊφή και οι θύνοντες του Γαλλικού Συλλόγου για να μεγαλώσουν το μπραντ, να φτάσουν σε τελικούς της Champions League, να πάρουν κούπες. Τελικά με όλα αυτά τα ονόματα δεν πήραν τίποτα. Okay, έπαιρναν το πρωτάθλημα Γαλλίας, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Και όταν έφυγαν όλοι αυτοί, η Παρί έγινε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θα μείνει σίγουρα στην ιστορία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε και ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 100,3.
1: Την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη χθες στο χωριό Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Βοφόρ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου από την αποχώρησή τους από τον νότιο Λίβανο το Μάη του 2000. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητάει η Γαλλία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης μετά τη νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Ένας νεκρός, 219 τραυματίες, 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί είναι ο νεότερος απολογισμός των επεισοδίων κατά τους θεσινούς πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα σηκωθούν όλοι οι παραδείγματοι. 2-1. Η Γιουνάιτεντ πετυχαίνει γκολ. Είναι ο Σόλσκιερ. Ενώ δεν μπορούν οι της Μπάγερν να πιστέψουν αυτό που γίνεται. Αυτό που έχει συμβεί στις καθυστερήσεις είναι εξωφρενικό.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Το δεύτερο γκολ των Ουκρανών το έχει βάλει ο Γιαρμολένκο, αγέραστος, πάει για τα 37 ο Αντρίγι Γιαρμολένκο. Θυμίζω το πρώτο, ο Γιάρεμσουκ, έτσι. 2-0 οι Ουκρανοί προηγούνται των Πολωνών στο ημίχρονο και, τώρα αυτό είναι λίγο εντυπωσιακό, το πράσινο ακροτήρι Σερβία είναι 3-0 στο 67. Το πράσινο ακροτήρι που έκανε 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλλαγές στο ημίχρονο, οι Σέρβοι έκαναν 4 στο ημίχρονο και στο 59 και το 63 βρήκαν άλλα 2 γκολ οι τυπικά γήπεδο.
1: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Ιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
15: City in Action 2026 Powered by Day.
16: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
15: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
16: Parking Nob. Έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Δωρεάν συναυλία για όλους.
16: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Το γκολ του Γιάρεμτσουκ μπορείτε να το δείτε στο sportparadafm.gr. Α, και παιδιά, αξίζει να το δείτε. Είναι γκολάρα. Έχει βάλει ένα φοβερό γκολ ο Γιάρεμτσουκ για το 1-0 στο 34. Πήρε την μπάλα λίγο βασικά στη μεσαία γραμμή, στη σέντρα. Έκανε λίγα μέτρα με την μπάλα και έκανε ένα τρομερό σουτ, στέλνοντάς τη στα δίχτυα, άπια στο μακρινό σουτ για το 1-0 ο Γιάρεμτσουκ. Και ξέρω τώρα ότι θα έρθουν πολλά μηνύματα για το αν ο Γιάρεμτσουκ, γιατί μάλλον ο Γιάρεμτσουκ έφυγε και πήγε δανεικό στη Λιόν, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Των πραγμάτων αποδείχθηκε μάλλον ότι μπορούσε να βοηθήσει. Μάλλον. Αλλά μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε. Τώρα πάει. Περασμένα, ξεχασμένα. Χάρη μου, όλα καλά.

Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα ματσάκια των 7.30 που τα χαζεύουμε εδώ πέρα. Ο τελικός για την έξοδο στο conference Γάνδι Γκένγκ είναι στο 0-0, στο 1 λεπτό. Και έχουν ξεκινήσει και τα ματσάκια στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Λα Κορούνια, Λας Πάλμας είναι 0-1. Εκεί έχουμε μόνο γκολ, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0 στο 75, Πολωνία, Ουκρανία 0-2 στο 50 λεπτό. Και έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Και μάλιστα έχουμε και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στην ΑΣΕΜΠΕ. Απλά νομίζω ότι είναι... Να δω λίγο. Ναι, είναι... δεν έχουν μπει ακόμα σε διαδικασία play-off. Είναι εξαναβολής της 30ης... είναι το παιχνίδι που έχει αναβληθεί, φαντάζομαι, λόγω του Final Four. Για να κλείσει ο βαθμολογικός πίνακας πριν τα play-off. Έτσι δεν έχουν ξεκινήσει τα play-off. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην... Τέταρτη βασικά είναι η Βαλένθια, πέμπτη η Μπαρτσελώνα, έχουν το ίδιο ρεκόρ, 24-9 και κοντράρονται Μπαρτσελώνα-Βαλένθια απόψε στις 8. Δεν έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το μπάσκετ, ένα βασικά είναι σε εξέλιξη, τα άλλα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Η Χάπολ Τελ Αβίβ παίζει με την Μακάμπι Ρισόν, play-off για το πρωτάθλημα του Ισραήλ, είναι 51-57 μπροστά η Μακάμπι. Παίζει το Μιλάνο το βράδυ στις 9. Για το NBA, εντάξει, τα μάθατε από νωρίς. Φοβεροί Spurs. Πάμε για ωραίους τελικούς. Με τη Νέα Υόρκη. Ωραίοι τελικοί. Έτσι έχουν κάτι παλιακό. Ωραίο. Και επίσης έχω σημειώσει να σας λέω και την υπερματσάρα. Επειδή ξέρω ότι είστε μερακλείδες. Για το πρωτάθλημα της Λευκορωσίας. Μπάτε Μπορίσοφ Ντνέπρ Μόγκυλεφ. Στο 89 είναι στο 1-1.

Έχει βγει ένα δημοσίευμα από το Μεξικό. Θα ρωτήσουμε μετά για τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Εγώ το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, γιατί οι Μεξικανοί το ζούμε κάθε καλοκαίρι, γράφουν φίδια. Τέλος πάντων, γράφουν τώρα σε ένα site εκεί στο Μεξικό ότι ο Χόρχε Σάντσες θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε μόλις τον περασμένο Γενάρη από την Cruz Azul, θέλει να φύγει και μάλιστα γράφουν οι Μεξικανοί ότι του χρωστάνε χρήματα. Ο σύλλογος αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν έχει εκπληρώσει όσα συμφώνησαν με τον Μεξικανό μπακ και επιπλέον του χρωστάει 2 μήνες μισθού. Πολλές ομάδες στην Ευρώπη παρακολουθούν ήδη από κοντά μαζί με 2 συλλόγους της εγχώριας λίγκας. Θα επιδιώξει να φύγει από τον ΠΑΟΚ μετά το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Επίσης, επειδή με ρωτάτε. Λοιπόν. Όχι, κοιμήθηκα, φίλε, μια χαρά. Κοιμήθηκα. Απλά ξέρεις, σε τέτοιες ημέρες, επειδή θα είναι πολλές αυτές οι ημέρες μέσα στο καλοκαίρι, το έχουμε συνηθίσει. Βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι. Ψάχνω τα πρωταθλήματα. Τι έχει ενδιαφέρον να σημειώσω, να σας λέω, αφού και εσείς το ίδιο κάνετε, για να παίζετε. Έτσι δεν είναι? Ο Μιαούλης έχει παίξει όλη την Νορβηγία και τη μισή Γκάντα και το Κονγκό. Τα ξέρω τώρα. Λοιπόν, με ρωτάτε για το δημοσίευμα σχετικά με τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Παιδιά, είναι απλά ένα δημοσίευμα από έναν Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος γενικά είναι έγκυρος, τον Εκρέμ Κονούρ, που βάζει τον κάδρο τον Παναθηναϊκό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχει διάφορα θέματα τραυματισμών και γι' αυτό φεύγει από την Μπαρτσελώνα, δεν θα μείνει. Και είναι και άλλοι στο κόλπο. Δηλαδή και τότε να μην παίζει και η Μίλαν. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται όντως, έχει και πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και είναι πολύ λογικό. Αλλά είναι απλά ένα από τα εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δημοσιεύματα που θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα γράψουμε μέσα στο καλοκαίρι. Υπομονή.

Να σας πω ότι η Ζάλγκυρης καθάρισε εύκολα 3-0 την Λετ Καμπέλης. Με σκούπα προκρίθηκε για άλλη μια φορά στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. 103-93 το τελικό σκορ. Κορυφαίος ο Μόζες Ράιτ, 25 πόντους παρακαλώ, 5 rebound. Σημαντική η συνεισφορά και του Αζουόλας του Μπέλης, ο οποίος πέτυχε double-double με 20 πόντους, 10 rebound. Στους διψήφιους πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 14 πόντους. Για τη Λετ Καμπέλης, ο Κουλαμά έκανε καλή εμφάνιση με 22 πόντους, 5 rebound και 4 assist. Η Ζάλγκυρης προκρίθηκε στο τελικό, περιμένει να μάθει αντίπαλο. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νεπτούνας Ιουβέντους, με την Νεπτούνας να βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση. Προηγείται 2-0 σειρά και αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι.

Παιδιά, τώρα αυτά είναι εύκολες απαντήσεις. Νομίζω για όλους μας. Ποιο μουντιάλ που έχεις παρακολουθήσει σου άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις? Συνήθως είναι το πρώτο. Οπότε και εμένα το πρώτο είναι αυτό που μου είχε αφήσει τις καλύτερες και τις περισσότερες αναμνήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο που είδα ολόκληρο, που είχα αρρωστήσει, δηλαδή δεν έχανα παιχνίδι, ήταν το του 98. Το πρώτο πρώτο. Και τα άλλα θυμάμαι, αλλά αυτό πραγματικά μου έχει μείνει αξέχαστο. Ήταν και ωραίο Μουντιάλ. Ήταν ωραίο Μουντιάλ. Και το 2002 θυμάμαι αρκετά, που και αυτό, εντάξει, βέβαια με τις σφαγές που έγιναν εκεί πέρα με την Νότια Κορέα, θυμόμαστε και αυτά. Αυτό που μου έχει αφήσει, ας πούμε, τις χειρότερες, που δεν είναι τώρα πολύ σωστή λέξη, αλλά τέλος πάντων τις λιγότερο καλές αναμνήσεις, γιατί δεν είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο, γενικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι το Μουντιάλ της Γερμανίας του 2006. Όπου και εκεί θυμόμαστε την κουτουλιά, ας πούμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

0: Λοιπόν, Λα Κορούνια μεθυσμένη προφανώς από την ιστορική επάνωδο στην Λα Λίγκα. Τρώει και δεύτερο γκολ από τη Λας Πάλμας. Στο 20ο λεπτό, Λα Κορούνια Λας Πάλμας 0-2. Η Λας Πάλμας που έχει βάλει τις βάσεις για να κλειδώσει την τρίτη θέση, να είναι κανονικά στα play-off. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλος χαμός. Τώρα, έτσι όπως είναι η εικόνα και τα αποτελέσματα, Λας Πάλμας, Αλμερία, Μάλαγα, Καστελιόν είναι στα play-off και μένουν εκτός η Μπούργκος και η Έιμπαρ. Οπότε είναι 6 ομάδες για 4 θέσεις. 2 θα μείνουμε με τη χαρά. Λοιπόν, γκολ έχει βάλει και η Σαντάντερ, η οποία και εκείνη πανηγυρίζει την ιστορική επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Προηγείται 1-0 της Κάντιθ. Τα άλλα είναι έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως: Κουλούρια, Αλμερία, Βαγιαδολίδ, Καστελιόν, Εϊμπάρ, Μπούργκος, Ανδόρα και Σαραγώσα, Μάλαγα. Όλα στο 0-0, όπως και το Γάνδι Γκένκ στο 18ο λεπτό. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ότι ο προπονητής της μπασκετικής Μάλαγα, ο Ήμπο Ναβάρο, θα μπορούσε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ρωτάς ή το λες σαν γνώμη? Κάτσε να ρωτήσω εγώ έναν ειδικό του αθλήματος. Αλέξανδρος Τσιριγότης, μας ακούς φίλε?
1: Χαίρετε, ναι.
0: Εντάξει, δεν είσαι πολύ ταλαιπωρημένος?
1: Όχι, εντάξει, έχω πάρει σε χειρότερα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί φέτος σε έχει πάει γενικά η χρονιά, Άλεξ, με τις αρρώστιες. Περαστικά, περαστικά.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από πολλές καραμέλες για το λαιμό. ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω.
0: Ωραία, να πω για όσους είχατε προετοιμαστεί για Τσιριγότη το βράδυ μετά από εμένα, 10-12, ότι ο κύριος Τσιριγότης είναι λίγο αρρωστούλης, οπότε είναι σπίτι του και θα έρθει ο κύριος Παπαδήμας να κάνει εκπομπή. Επί τη ευκαιρία να το πούμε αυτό. Θες να σχολιάσεις το μήνυμα του ακροατή ή να πάμε κατευθείαν στον λόγο για τον οποίο σε έβγαλα?
1: Μπορεί να ξαναπείς το μήνυμα γιατί δεν το
0: λέει εδώ, λέει εδώ. Ο προπονητής της μπασκετικής Μάλαγα, ο Ναβάρο, ο οποίος φεύγει και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι γράφουν, πάει για Ερυθρό Αστέρα. Θα μπορούσε να λάβει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι,
0: δεν είναι για τέτοιο επίπεδο. Ωραία.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι too much.
0: Okay.
1: Από μια ομάδα που δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα να πάει σε μια ομάδα που ο στόχος της κάθε χρόνο είναι να παίρνει τον τίτλο. Νομίζω, μου φαίνεται ακραίο.
0: Ναι, παρόλα αυτά θα κάνει.
1: Είναι καλό προπονητή.
0: Θα κάνει μεγάλο βήμα στην καριέρα το να πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πρώτα ένα σκαλί ενδιάμεσο
0: Okay.
1: για να φτάσει μέχρι μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Ο Ερυθρός Αστέρας νομίζω είναι πολύ καλή περίπτωση.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί σε έβγαλα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος. Δώσε πρόβλεψη για τον παλιακό τελικό Spurs με Knicks. Και λέω, δεν βγάζω τον Τσιριγότη που ξενυχτάει και βλέπει NBA και είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Γιατί εγώ έχω λίγο μαύρα μεσάνυχτα. Να μας πεις τι έγινε χθες τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες ξενύχτησα.
0: Γιατί ήσουν άρρωστος.
1: Όχι, ίσως γι' αυτόν αρρώστησα.
0: Α, οκ.
1: Ενώ τώρα τελευταία είχα μειώσει λίγο τα ξενύχια για το NBA, χθες ξενύχτησα γιατί το Game 7 ανάμεσα στους Spurs και Thunder ήταν το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι της Λίγκας εδώ και πολύ καιρό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μιλάμε για τους περσινούς πρωταθλητές και την ανερχόμενη δυναστεία του NBA. Επομένως όλοι το περίμεναν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και νομίζω αποζημίωσε γιατί ήταν ένα πάρα πολύ αγωνιώδες παιχνίδι. Είδαμε τους Spurs να ουσιαστικά να πετούν εκτός τους περσινούς πρωταθλητές και να εξασφαλίσουν ότι το NBA θα έχει διαφορετικό πρωταθλητή για 8η συνεχόμενη χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Και όταν λέμε 8η συνεχόμενη χρονιά διαφορετικό, εννοούμε ότι 8 διαφορετικές ομάδες. Όχι ότι το πήρε ένας το 2022 και μετά το πήρε το 2025. Mm-hmm. 8 χρόνια, 8 από τις 30 ομάδες έχουν πάρει πρωτάθλημα.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν νομίζω ότι σε άλλη λίγα παγκοσμίως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Δεν συνέβαινε και στο NBA ποτέ.
0: Και δεν συνέβαινε και στο NBA, ακριβώς, ναι.
1: Συνήθως είχαμε υπερδυνάμεις που κυριαρχούσαν. Mm-hmm. Πλέον και η Λίγκα έχει προσπαθήσει πάρα πολύ μέσω των μέτρων που έχει πάρει να μην επιτρέπει να φτιάχνονται οι λεγόμενες super teams, ας πούμε. Με τα μισθολόγια να είναι πολύ πιο περιορισμένα, να περιορίζουν τις δυνατότητες των ομάδων. Τέλος πάντων, mm-hmm. Πέρυσι ήταν η τελική. Ένα θρυλικό ματσάπ, το έχουμε ξαναδεί σε τελικούς πριν από πολλά χρόνια, τη χρονιά που γεννήθηκα βασικά, το 1999, ήταν το ζευγάρι των τελικών το συγκεκριμένο. Είναι δύο ομάδες εντελώς διαφορετικές. Δεν συμφωνώ τόσο πολύ στο παλιακό τελικό, γιατί όποιος έχει δει το Μπαγιάμα να παίζει, νομίζω καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε για κάτι παλιακό.
2: Εγώ το είπα το παλιακό. Το είπα περισσότερο για τα ονόματα που είναι στον τελικό, οι ομάδες.
1: Για τα ονόματα, ναι, σίγουρα.
2: Σπέρς, Νίκς τώρα. Σε πάει σε άλλη εποχή του NBA.
1: Ειδικά οι Knicks.
2: Ειδικά οι Knicks, ναι, προφανώς. Ναι.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουν να πάρουν πρωτάθλημα από τα 70s. Αν δεν κάνω.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει αυτό. Από τα 70s. Από τότε, ναι.
1: Είναι παλιακός τελικός με βάση της ομάδας, αλλά με βάση το μπάσκετ, αυτό που βλέπουμε από τους Spurs και κυρίως από το Wembanyama, πραγματικά δεν υπάρχει. Προφανώς δεν έχω ζήσει τα παλιά χρόνια, δεν έχω ζήσει τον Jordan, δεν έχω ζήσει όλα αυτά. Αλλά αυτό που βλέπω από το Μεμπανιά μας, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ένας παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ένας παίκτης που να είναι 2-20 και να παίζει σαν περιφερειακός και να κυριαρχεί από τόσο νωρίς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί 22 χρονών, έτσι, ο οποίος έχει πάει αυτή τη στιγμή στους τελικούς του NBA και θα έλεγα, εγώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στους Spurs για τους τελικούς, μιας και μου είπες για πρόβλεψη. Νομίζω ότι εφόσον ήταν αυτοί που σκότωσαν το λιοντάρι σε εισαγωγικά, που το λιοντάρι ήταν η Οκλαχώμα. Νομίζω ότι πλέον είναι το φαβορί. Έχουν και το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί έχουμε δει ότι κερδίζουν γενικά στο Σαν Αντώνιο. Επομένως, βλέπω Spurs. Και νομίζω ότι θα μας αποσχολήσουν και πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια.
2: Α, λες και για τα επόμενα χρόνια. Okay.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να ηγηθεί αυτός ο παίκτης, πραγματικά το λέω. Πώς μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο.
2: Σε περίπτωση που επιβεβαιωθείς και οι Spurs πάρουν το πρωτάθλημα, βλέπεις ότι ανοίγει λίγο περισσότερο ο δρόμος για να πάει ο Γιάννης προς Νέα Υόρκη? Γιατί διάβαζα κάτι τέτοιο το τελευταίο διάστημα, ότι αν οι Knicks, ας πούμε, δεν το πάρουν το πρωτάθλημα, θα επιδιώξουν να πάρουν τον Γιάννη. Αν πάρουν το πρωτάθλημα, μπορεί και να μην τους πιάσει καμιά τρελή, πώς να το πω, κολοπιλάλα.
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αν πάρουν το πρωτάθλημα οι Knicks θα δούμε εκπληκτικό περιεχόμενο, γιατί γενικά είναι η ομάδα που έχει σίγουρα τους πιο, ας πούμε, γραφικούς οπαδούς του NBA που υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Και θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Ο Jack Nicholson Knicks δεν είναι.
1: Τι?
2: Ο Jack Nicholson δεν είναι Knicks.
1: Ναι, ναι. Όχι, ο Jack Nicholson είναι Lakers.
2: Είναι Lakers. Ποιος είναι ρε ηθοποιός?
1: Ο πιο διάσημος οπαδός των Knicks είναι ο Ben Stiller.
2: Α, ναι, μπράβο.
1: Είναι ο Τιμωτέ Σαλαμέ.
2: Θα περάσουμε τέλεια.
1: Και ο Spike Lee, μεταξύ άλλων, είναι πάρα πολύ μεγάλη οπαδή των Knicks. Είναι μια ομάδα που έχει, θα έλεγα, το πιο ευρωπαϊκό κοινό του NBA. Δηλαδή έχει και τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της. Σίγουρα η Νέα Υόρκη σαν προορισμός για τον Γιάννη ακούγεται από πολύ καιρό. Κυρίως γιατί είναι η μεγαλύτερη αγορά του NBA, γιατί μαζί με το Los Angeles, τους Lakers, γιατί είναι μια πόλη στην οποία έχει πει και ο Γιάννης ότι θα ήθελε να ζήσει, στη Νέα Υόρκη. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα του NBA. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης κάποια στιγμή θα παίξει στη Νέα Υόρκη, είτε το πάρουν τώρα είτε όχι. Νομίζω ότι είναι κάπως γραφτό να γίνει αυτό. Σίγουρα άμα το πάρουν το πρωτάθλημα δεν θα καίγονται και τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι άμα νιώσουν οι Knicks ότι είναι ένα βήμα από το πρωτάθλημα και δεν το πήραν και δουν ότι απέναντί τους υπάρχει και ένας παίκτης όπως ο Wembanyama που δεν είναι αντιμετωπίσιμος, ίσως πούν ότι χρειαζόμαστε και το κάτι παραπάνω. Γιατί ό,τι πιο κοντινό μπορεί να σκεφτώ αυτή τη στιγμή στο NBA στον Wembanyama, η αλήθεια είναι ότι το κούμπο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο κοντινό.
2: Λέει εδώ ένας φίλος, αλλά μάλλον δεν είσαι και 100% κατάλληλος για να απαντήσει, γιατί είσαι λίγο μικρός. Ο Νοβίτσκι λέει στα τουζένια του ήταν σαν τον Wembanyama.
1: Εντάξει, εγώ τον Νοβίτσκι δεν τον έχω προλάβει.
2: Δεν τον έχει προλάβει, σαν τουζένια του, ακριβώς. Ναι.
1: Αλλά σαν τον Wembanyama από άποψη αθλητικότητας και από άποψη τι βλέπουμε, σίγουρα δεν ήταν. Ο Wembanyama είναι ένας τύπος που είναι center που μπορεί να επιδείξει και να καρφώσει από τη βολή και παράλληλα να κάνει τρίπλες και να σηκωθεί να κάνει step back τρίποντα. Αυτά σίγουρα δεν τα έκανε ο Νοβίτσκι. Και όχι μόνο ο Νοβίτσκι, δεν τα έκανε
2: κανένας. Και εγώ νομίζω ότι είναι άλλος παίκτης ο ένας, άλλος παίκτης ο άλλος. Δεν έχουν Είναι περισσότερες οι διαφορές.
1: Είναι πολύ μακριά για να φτάσει ο Εμπανιάμα το Λέγκατσι Νοβίτσκι. Αλλά εγώ λέω ότι σε χαρακτηριστικά, αν αυτό το παιδί δεν έχει τραυματισμούς, γιατί ήδη έχουμε δει ότι είναι λίγο επιρρεπτής στα πρώτα του χρόνια, και με αυτό το σκαρί είναι και λογικό. Άμα δεν έχει τραυματισμούς, νομίζω ότι θα αφήσει εποχή. Δεν βλέπω πώς αυτός ο παίκτης δεν θα κυριαρχήσει για πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι θα είναι και ο λόγος ενδεχομένως να σπάσει αυτό που λέμε με τους διαφορετικούς πρωταθλητές. Γιατί με αυτόν στο Σαν Αντώνιο πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πρωταθλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Τα επόμενα χρόνια, και συμφωνεί και ο Χρήστος Ρομπόλης που είναι οπαδός της ομάδας.
2: Καλά, ο Χρήστος Ρομπόλης δεν είναι αντικειμενικός, είναι οπαδός των Σπέρς. Τι να, άστα τώρα.
1: Τα συζητάγαμε το πρωί και μου λέει η δυναστεία αναγεννιέται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ. Να είσαι καλά. Περαστικά, εύχομαι.
0: Αλέξανδρος Τσιριγότης, τα πάμε για NBA. Και με αυτό πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στα ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ.

0: 4,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Win Sport FM 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ένας 23χρονος νεκρός και ένας 17χρονος σοβαρά τραυματίας που νοσηλεύεται στην ενταδική είναι ο τραγικός αυλογισμός του χθεσινών επεισοδίων στο Παρίσι μετά την κατάξυση του Champions League από την Paris Saint-Germain στις 780 ανέρχονται συλλήψεις από την αστυνομία σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, σε καλό δρόμο βρίσκεται και του Πολωνού τερματοφύλακα Τσέζαρη Μίστα της Ριο Αβέ. Εξετάζεται ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαθαίο και ο κεντρικός σκαφ Γκίντο Ροντρίγκες που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, αποφασισμένη να κρατήσει τρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Με την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΚ με τον Πινέδα με θέμα την ανανέωση συμβολέου του βασικού στο μέσο της Ένωσης της Φιλικίνης και του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει η υπόθεση της επέκτασης συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μια αναμονή της αυριανής αύξησης του Γιάκου Μνίστρου βρίσκονται στον Παναθηναϊκό στο να τρέξουν εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόρ από τον ίδιο προτεραιότητα για το τριφύλι με Φακούντο Πελίστρια αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ, γι' αυτό επέστρεψα. Αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μπλουτίνο στα social media για την κατάξυση της Ευρωλίγκας. Επίσκεψη στο σπίτι του Πίτερς από οπαδούς χθες το βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ ότι θα είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολο φάρι με ενοχλή στον καρπό αγωνιστική ο Νάν στο δεύτερο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σπανό στον διοικητικό μνημόνιο ξεκινά ο σχεδιασμός του Ατρόμητου και τη νέα σεζόν όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος στον πήγον Σπορ FM. Είμαι εδώ για να υλοποιήσουμε το πλάνο, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportfm.gr. Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζοβάρας. 103 χρόνια πίστης, αγώνα και υπερηφάνεια στο μήνυμα της ΠΑΕ για τα σημερινά γενέθλια του συλλόγου. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ των Ισοναζβάλλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Συλλημμένη απόφαση στο διέφαλο του Βορρά, η πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή, θετικό στο Τάισον για την παραμονή για έναν ακόμα χρόνο. Μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με το Ζλάτιμπο στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες σε τιμή να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Ινόα. Τον Σουηδό στόπερ Νόα Στούμπερκ από τους κίνδυνους είναι η τουρκική Γκιοσδέπε σύμφωνα με τους Βουλγάρους. Την απόφαση να δεξαχθούν στο γήπεδο του Στούμπα στις δύο πρώτοι αγώνες εθνικής στο Nations League με Ολλανδία και Γερμανία την πρώτη και τετάρτη που το βρήκα αντίστοιχα, αναμένεται να λάβει η ΕΠΟ κατά στην εδίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη. Με τον Χουάν Φεράντο στην τεχνική ηγεσία θα επιδιώξει να επιστρέψει στο Super League Πανιούνιο. Η ομάδα Νέα Μήνη ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή, ο οποίος φέτος ήταν στο Βόλο και αποχώρησε στις 8 Φεβρουαρίου. 5 ποδοσφαιριστές Παρί, 3 της Άρσεναλ, 2 της Μπάγκερν και ένας αθλητικός συνθέτει την κορυφαία δεκάδα του Champions League σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA, κορυφαίο σεζόν ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Στις 12 Αυγούστου θα διεξαχθεί ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup που ανακοίνωσε η UEFA με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί σε ζεμένα να αντιμετωπίσει την κάτοχο του Europa League στον Μπίλα στην RB στο Salzburg της Αυστρίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Δράλης.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Φοβερό αυτό, ε. Φοβερό. Φανταστικό, φανταστικό. Μα έγραφαν οι κάμερες. Θα μπορούσε να γίνει λίγο viral αυτό. Ξεκίνησα εγώ να μιλάω και το μικρόφωνο είχε πάει 7 χιλιόμετρα μακριά. Το είχα τραβήξει για να πει το δελτίο Μιαούλης. Σου κανένα νόημα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Θα τα απλώσουμε έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγα μηνύματα. Έχουν έρθει εδώ διάφορα για το Τσιριγότη. Τι να γίνει, ρε παιδιά. Περνούν τα.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμη.

0: νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nope. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
3: Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Να πω ότι η Καστελιόν μόλις άνοιξε το σκορ απέναντι στην Έιμπαρ, κάνει το 1-0. Το Χάπολ Τελ Αβίβ Μακάμπι Ρισσόν 74-75 και τον Μπαρσελόνα Βαλένθια. Όπα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, σε λίγο δηλαδή, είναι 12-24. Μπροστά η Βαλένθια. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη επίσης, τρίτος τελικός, 9-5. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για να κάνει την νίκη που θα τον φέρει στο 2-1. Στη σειρά των τελικών. Πάμε. Να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου υπάρχουν διάφορα πραγματάκια. Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά. Καλά, καλά. Μια χαρά. Εδώ, η μέρα μετά τον τελικό Champions League είναι πάντα η μέρα που καταλαβαίνεις ότι έρχεται το καλοκαίρι, ξέρεις. Δηλαδή θα έχουμε την αγωνία για τις μεταγραφές, αυτό, εκείνο, αλλά μπαίνεις πια σε καλοκαιρινό mood.
1: Εντάξει, πάλι καλά βέβαια, έχει το Μουντιάλ φέτος, οπότε...
0: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
1: Είναι πολύ τσιγεμάδο το καλοκαίρι.
0: Απλά έλεγα και πριν ότι το Μουντιάλ, επειδή έχει πολλά παιχνίδια που είναι με τα μεσονύκτια, δεν θα ξενυχτάμε για κάθε μέρα. Αχ, θα κάνουμε.
1: Έχει κάτι φοβερά μάτσα εμπορικά.
0: Έχει.
1: 4 ώρα και 5 το πρωί.
0: Ναι, έχει κάτι. Μπορεί να τα πούμε ψυχή.
1: για τρομερό ξενύχτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Και του Ολυμπιακού το καλοκαίρι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πριν ξεκινήσεις αν έχεις δει την κολλάρα του Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, ναι. Τώρα, ναι, στο φιλικό λες.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Νομίζω με τους Πολωνούς, ναι.
0: Ναι, ναι, με τους Πολωνούς είναι στο 2-0.
1: Θυμόμαι τον αντίπαλο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ανεβασμένος με το περασμά των τελειών. Και αυτή είναι μια υπόθεση του Γιάρεμτσουκ που πρέπει να κλείσει τις επόμενες ημέρες. Τι εννοώ. Mm-hmm. Ότι έχει τη ρήτρα που μπορεί να ενεργοποιήσει Λιόν μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Το συμβόλαιό του λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, είχε άλλα 2 χρόνια με τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Έχει γράψει τετραετές όταν είχε έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιάρεμτσουκ. Ο προπονητής και οι γενικότεροι άνθρωποι της ομάδας του έχουν πει ότι υπολογίζεται κανονικά για την επόμενη σεζόν και ναι, θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα. Mm-hmm. Ουσιαστικά για τον προπονητή είναι ο Ελκάμπη και ο Γιάρεμτσουκ οι δύο βέβαια οι επιθετικοί για mm-hmm. τη νέα σεζόν. Αλλά πρώτον πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Λιόν, αν και προς το παρόν έχει πει ότι δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του, η οποία είναι 5 εκατομμύρια ευρώ εν τω μεταξύ, για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση είναι και τα οικονομικά της Λιόν.
0: Ναι,
1: προφανώς. Και ασφαλώς τι θέλει και ο ίδιος. Βέβαια έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να βρεθεί στην προετοιμασία οτιδήποτε άλλο. Το λέω μήπως ήθελε ο ίδιος να φέρει κάποια πρόταση από έξω από κάποια άλλη ομάδα. Αλλά,
0: στην κατάσταση που είναι τώρα, κουβέντα κάνουμε έτσι, δεν σε ρωτάω με βάση και το ρεπορτάζ. Στην κατάσταση που είναι ο Γιάρεμτσουκ το τελευταίο εξάμηνο και δείχνει ότι παραμένει ανεβασμένος, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, λέω εγώ, και μήπως προκύψει κάτι, αν προκύψει προς το τέλος του καλοκαιριού. Εκεί που πάντα γίνεται ο χαμός τέλος Αυγούστου με τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και στο τελευταίο εξάμηνο τη προηγούμενη σεζόν.
0: Μαζί σου. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει.
1: Ναι, αν αυτό είναι κάτι άλλο τώρα, ναι. Έτσι. Mm. Κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε να ξέρουμε άμα θα βοηθούσε όντως. Mm. Αλλά ναι, θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στην πρώτη προπόνηση
0: okay.
1: της νέας σεζόν. Mm-hmm. Αν δεν προκύψει κάτι το συνταρακτικό, γιατί η Λιόν δεν το βλέπω να αλλάζει. Η Λιόν θα ήθελε να τον κρατήσει άλλο ένα χρόνο δανεικό, να το χαμηλώσει τη ρήτρα. Mm-hmm. Δεν είναι κακό ποσό, ένα ποσό 5 εκατομμύρια ευρώ, συν το 1,5 εκατομμύριο και παραολυμπιακό σε ενίκιο για τον παίκτη, συν το συμβόλαιο του παίκτη και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά ο προπονητής τον θέλει. Mm-hmm. Τον θέλει. Το ξέρει και ότι δεν χειρίστηκε τόσο καλά την περίπτωσή του πέρυσι. Ίσως αυτή η τριάδα φόρου που είχε διαθέσει ο Ολυμπιακός που λέγαμε ότι για τον προπονητή ή τον δυσκόλεψε κιόλα στη διαχείριση. Mm-hmm. Δεν ξεκάθαρα αυτό. Γιατί λίγο τραυματισμό του Γιάννη του τον πήγα να φύγω πίσω. Λίγο στην αρχή ο Παρέμου ξεκίνησε καλά. Έπαιξαν πολλά ρόλο σε αυτήν.
0: Γιώργο, κάτι έγινε και χάλασε λίγο το σήμα. Αν μπορείς να μετακινηθείς και να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί σε χάνουμε.
1: Τώρα με ακούσα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι. Για πάμε.
1: Α, γιατί σταθερός είμαι.
0: Σε ακούγαμε με διακοπές. Τώρα έφτιαξε όμως.
1: Ωραία. Mm. Όχι, απλά λέω αυτό. Ότι εντάξει, ήταν ένα ζήτημα το πώς διαχειρίστηκε το center forward του προπονητής. Mm-hmm. Αλλά οκ, okay, εντάξει, αυτό ανοίγει πλέον στο παρελθόν. Όπως και να το κάνουμε. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, αν το σκεφτούμε, έχει 5 center forward που το ανήκουν. τους τρεις που τελειώσαν τη σεζόν, τον Γιάρεμτσουκ 4, τον Μπεζανκόρ 5.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι λίγοι. Mm-hmm. Και πρέπει να δούμε πόσοι θα μείνουν από αυτούς. Ο Ελκαμπή συμβόλαιο θα μείνει. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πολύ πιθανό να μείνει. Ο Κλέιτον πιστεύω θα είναι και αυτός κανονικά στην πρώτη της ομάδας. Για τον Ταρέμι, εντάξει, ο Ταρέμι θα είναι ούτως ή άλλως στο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα. Αλλά είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση ο Ταρέμι. Και για τον Μπετανκόρ υπάρχουν και ομάδες, εντάξει, και από την Ελλάδα, αλλά και από την Ισπανία υπάρχουν ομάδες. Και δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο να πάρει μια μεταγραφή στη Λας Πάλμας, που είναι και η ομάδα που υποστηρίζει και τον θέλει. Mm-hmm. Γενικότερα βλέπουμε, Νίκο, έχει πολύ Ισπανία το μενού του Ολυμπιακού. Επιστρέφουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν χθες αρκετοί άνθρωποι του Ολυμπιακού στο τελικό Champions League. Επιστρέφουν για να συνεχίσει η δουλειά, εννοείται. Ο προπονητής είναι στην Πατρίδα, στην Ισπανία, στον Μπιλβάο, σε άμεση επικοινωνία. Βγήκαν άλλα δύο ονόματα από την Ισπανία. Ο ένας είναι ο Μαθαίο, το δεξιμπάκ της Μαγιόρκα. Είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας ποδοσφαιριστής, ο Μαθαίο, είναι από τη Μαγιόρκα που υποβιβάστηκε. Mm-hmm. Δεξιμπάκ Αργεντινός, εντάξει, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αν μη τι άλλο. Και ο άλλος είναι ο Γκίλο Ροντρίγκες, ο Αργεντινός της Βαλένθια, που μένει ελεύθερος. Νομίζω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και δύο με πολύ μεγάλη δυσκολία. Απ' τη μία ο Γκίντο έχει και πάρα πολλές προτάσεις, ενδιαφέρον κυρίως. Έχει και ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο στην Ισπανία. Από όσο γνωρίζω πρέπει να είναι στα 2,5 ίσως και λίγο παραπάνω εκατομμύρια. Αλλά είναι μια περίπτωση που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που έλεγα και τις προάλλες στον Τάσο. Ένα χάφ που ψάχνουν Ολυμπιακός λίγο με εκτόπισμα. Είναι 85, ξέρεις. Έναν παίχτη 6-8, λίγο προς το στυλ του Ιμπόρα έψαχνε ο Ολυμπιακός. Να το θέσω και έτσι. Ο Μαθαίο από την άλλη μεριά είναι ένας ποδοσφαιριστής που την περασμένη σεζόν, όπως γνωρίζω εγώ, δεν ήθελε να φύγει εκτός Ισπανίας. Φέτος δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, γιατί υποβάστηκε η ομάδα του, η οποία είχε απορρίψει η Μαγιόρκα τις προηγούμενες σεζόν με αρκετά καλές προτάσεις, αλλά είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο και έπεσε.
0: Ναι.
1: Οπότε διαφοροποιούνται πολύ τα δεδομένα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, Νίκο, υπάρχει και ένα ζήτημα, αν θες να αναλύσουμε τώρα για 4-3 λεπτάκια, του αριστερού μπακ.
0: Ναι, για πάμε. Γιατί έχει...
1: και μια σχετική πληροφορία εδώ. Mm-hmm. Αρχικά έχει ο Ολυμπιακός δύο μπακ μη κοινοτικούς. Δεν μπορεί να συνεχίσει, έτσι το καταλαβαίνουμε. Με δύο αριστερούς μπακ, δηλαδή τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο μη κοινοτικούς. Mm-hmm. Φαίνεται πως ο Ορτέγκα είναι η μία περίπτωση, ένας ποδοσφαιριστής από τους δύο που έχει μεγαλύτερη αγορά, να το θέσω έτσι, από τον Μπρούνο. Ο εκπρόσωπός του όλα δείχνουν ότι θα φέρει κάποιες προτάσεις. Να δούμε καλά τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν ομάδες και από Ιταλία και από Ισπανία που εξετάζω την περίπτωση. Μία ομάδα είναι και την Έντε που τον κοιτάζει. Γενικότερα έχει αγορά ο Ορτέγκα. Θα πάει ο Ολυμπιακός σίγουρα για ένα αριστερό μπακ και θα δούμε μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού αν θα πάει και για δεύτερο. Αν προκύψει κάτι δηλαδή και για τον Μπρούνο και ο Ολυμπιακός αλλάξει ριζικά και τα δύο του αριστερά μπακ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εξετάζονται κάποιοι παίχτες Έλληνες, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα πάει αρχικά για κάποιον ξένο, Ευρωπαίο βέβαια. Και μια περίπτωση που γνωρίζω ότι είναι στη λίστα είναι ο Μύρο Μουχάιμ. Επαναλαμβάνω, γιατί το είπα και γρήγορα, Μύρο Μουχάιμ είναι ένας αριστερός μπακ από Αμβούργο.
0: Ελβετός.
1: Ναι.
0: Τον βρήκα ήδη.
1: 28 ετών, ο οποίος είναι και στην λίστα για το παγκόσμιο κύπελο, στην αποστολή. Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν σου λέω απαραίτητα ότι μπορεί να αυτός θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει κοιτάξει. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με το Αμβούργο, έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος με τους Γερμανούς, σώθηκε κιόλας. Και είναι μια περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Στα 5 εκατομμύρια βλέπω, σύμφωνα με το Transfermarkt.
1: Ακριβώς. Okay. Από όσο γνωρίζω κιόλας στο Αμβούργο, επειδή γνωρίζω ότι είναι πιθανό να έρθουν προτάσεις για τον ποδοσφαιριστή, ήδη κοιτάζει και για αναλυτικές επιλογές για το αριστερό άκρο της άμυνας πάντως. Γενικότερα, αν το πάμε και σε Έλληνες, που νομίζω θα είναι η δεύτερη επιλογή του Ολυμπιακού, οι Έλληνες, ο πρώτος παίκτης θα κοιτάζει ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε Έλληνας στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Βίχος. Είναι μια περίπτωση που δεν εξέταζε, τελείως διαφορετική από το Τσάπρα. Ο δεύτερος που θα μπορούσε να προκύψει ήταν ο Λεκογιάννης, που είναι ελεύθερος. Θα μπορούσε να προκύψει όμως άλλο, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό με τον Λεκογιάννη, που είναι και ένας παίκτης που έχει ξανά παίξει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει, έτσι κι αλλιώς το θέμα του αριστερού μπακ είναι κάτι που φαίνεται ότι θα απασχολήσει έντονα αυτό το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
1: Και τα μπακ γενικότερα, γιατί και δεξιά Ολυμπιακός θα πάει για δύο μπακ.
0: Ναι, σωστά. Από τη στιγμή που ο Ροντινέη λογίζεται πια ως, κυρίως ως εξτρέμ.
1: Βέβαια. Διαβάσαμε για τους Βραζιλιάνους ότι απέριψε ο Ολυμπιακός την πρόταση της Φαρανάενσε, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς επανέλθουν οι Βραζιλιάνοι για τον Ροντινέη. Ο Κωστίν έχει φύγει ήδη, θα ανακοινωθεί σε κάποιες ημέρες στην Αγγλία, λογικά μετά τις 15 Ιουνίου όταν ξεκινάει και η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία για τη νέα σεζόν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι και δεν ανακοίνονται μέχρι τώρα, έχουν κλείσει τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει για έναν παίχτη. Ναι. Για δύο παίχτες. Ο ένας καλό θα ήταν για τον Ολυμπιακό, και αυτό κοιτάζουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, να ήταν και Έλληνας. Όπως ο Τσάπρας. Ναι, μεν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες του Λεβαδιακού, ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε στην λόγω περίπτωση. Ιδάλλως, καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για δεξιά. Υπάρχει ο Σάλιακας που μένει ελεύθερος, υπάρχει ο Βρουσάη που είναι από τη Ρίο Άβε, αλλά είναι λίγο και εκεί. Τι θα αποφασίσει και τι θα προκρίνει και ο προπονητή, γιατί βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός του τώρα κυλάει αρκετά πάνω στα θέλη του προπονητή και στους ποδοσφαιριστές που θέλει. Δηλαδή γράφει και τις προάλλες ένας αριστερός μπακ, νομίζω Παράδα λεγόταν, από την Αλαβές, αριστερός μπακ που παίζει για αριστερό στόπερ. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν απασχολεί τον Ολυμπιακό. Που γράφει για τον Ολυμπιακό δεν απασχολεί. Τώρα εντάξει, από την Ισπανία μπορεί να γραφτούν πολύ. Είναι λογικό. Αλλά...
0: Γιαννούλης.
1: Ναι, δεν προκύπτει ο Ολυμπιακός έχει κάνει μπάσιμο βάλει για να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Το λέω γιατί ενώ πριν από λίγες ημέρες ίσως και να λέγαμε ότι είναι κοντά στο, να τον δούμε στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Και λέω μήπως...
1: Ο ίδιος αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η πρώτη επιλογή ήταν να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ με την υπάρχουσα κατάσταση. Αλλά στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα για την νέα σεζόν.
0: Σίγουρα, ναι. Περιμένουμε να ανακοινώσουμε στη εβδομάδα.
1: Βέβαια,
0: για διάφορα πράγματα.
1: Αν θα περιμένει ή αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, αλλαγή προπονητή για παράδειγμα, που θα είναι το πιο περίεργο για τον ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια να αλλάξει προπονητή και το πιο δύσκολο, εγώ λέω.
0: Και αν αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει και το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι εγώ δεν τον θέλω στην ομάδα, θέλω κάποιον άλλον, ας πούμε.
1: Μπορεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Και ο ίδιος να μην ψήνεται, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις. Εκεί μιλάμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, πάντως, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια παραπροσέγγιση του Ολυμπιακού στον Γιαννούλη. Υπήρξε μια ερώτηση πριν από κάποιο διάστημα. Κατάλαβαν από τον Ολυμπιακό ότι η επιθυμία του είναι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά και φαινόταν τόσο καιρό ότι είναι προς το κλεισμένος. Θα ήταν σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής πάντως που αν υπήρχε πρόσφορο έδαφος, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθούσε να τον χτυπήσει γιατί ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που προσπαθεί να παίξει και ο προπονητής. Σίγουρα ανήκουν πολλές μεταγραφές. Άμα σου λέω τουλάχιστον τρία μπακ, δύο δεξιά, ένα αριστερό, τουλάχιστον. Τραματοφύλακας, δύο τραματοφύλακες. Ένας είναι ο Στουρνάρας του Ηρακλή για τρίτος. Ο άλλος ίσως είναι ο Μίστα της Ρίο Άβε, χωρίς να έχει κλειδώσει ακόμα κάτι. Ένα στόπερ σίγουρα, θα δούμε αν θα πάρει και δεύτερο. Αλλά στόπερ πρώτης γραμμής. Ένας χαφ ακόμα, σύν τον Ουνάη Λόπεθ που περιμένει ο Ολυμπιακός του η γνωστική του απάντηση, φαίνεται από εκεί πως πάμε σε πολύ θετικά, ότι πάμε να κλείσει θετικά η εν λόγω κατάσταση. Έναν παίχτη πίσω από τον Φορ, ένα σέντερ Φορ, ίσως ένα εξτρέμ, μπορεί και δύο.
0: 12-13 παίχτες έχω μετρήσει μέχρι στιγμής.
1: Στο περίπου. Εντάξει, μπορεί να σου λέω και πολλούς, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει κάθε φορά. Είναι επίσης μια εβδομάδα αυτή που περιμένουμε να τελειώσει και να ανακοινωθεί ξανά το Εκφορτούνης.
0: Okay. Αυτό είναι τελειωμένο, Γιώργο.
1: Ναι. Okay. Πλέον είναι αυτές οι υπογραφές, γιατί προετοιμάζονταν και τα συμβόλαια από την πλευρά της ΠΑΕ τις προηγούμενες ημέρες. Καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχει πολύ Ολυμπιακός, πολύ δρόμο μπροστά του. Του έκανε το καλό στο Μίνα στον Βίλα, κέρδισε ένα γύρο και παραπάνω μέρες για να προετοιμαστεί. Αλλά και από την άλλη αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 αλλαγές και να πάει στα προγραμματικά να παίξει με 10 καινούργιους παίχτες. Θα γίνονται προοδευτικά όλα αυτά, αλλά βρίσκω σε μια μεγάλη κινητικότητα πάντως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Έβγαλε και η Δησούλα ότι ο Ελβετός ο Μύρο Μουχάιμ, αν τον προφέρω σωστά, μπορεί να είναι και Μαχάιμ, μάλλον Μουχάιμ είναι, που παίζει στο Αμβούργο είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτό είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, έτσι μην το δέσετε. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και με αυτήν την περίπτωση. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, αφού σας πω ότι ολοκληρώθηκε το φιλικό Πολωνία-Ουκρανία 0-2, νίκη για τους Ουκρανούς, και τελείωσε και το Μπάτε Μπορίσοφ-Ντνέπρ Μόγκυλεφ 1-1. Το Μπαρσελόνα-Βαλένθια είναι 19-37 στα μέσα της δεύτερης περίοδου, και το Χάπουελ Τελαβίβ Μακάμπι Ρισόν 74-82 τελικό. Είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος Ισραήλ. Η Μακάμπι Ρισόν σπάει την έδρα της Χάπουελ Τελαβίβ. Μάλιστα. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Είμαι η Εύφη Σφυρί, πρωταθλήτρια του Beach Volley και γιορτάζουμε 30 χρόνια αφοσίωσης και εγκυρότητας στην αθλητική δημοσιογραφία. Χρόνια πολλά, Big Win Sport FM.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Όλα τα ρεπορτάζ το ξέρετε στο site του Big Wins Sport FM σε λιγάκι και στο κανάλι φυσικά του Big Wins Sport FM 94,6 στο YouTube. Χάρη Χρυσόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ρωτάτε εδώ για την. Πότε προλάβατε για την χρυσή μπάλα. Παιδιά, χρυσή μπάλα στην εποχή. Στην εποχή μετά τον Μέση και τον Ρονάλντο θα είναι πάντα, τουλάχιστον πάντα. Προς το παρόν, μια σπαζοκεφαλιά. Πέρυσι ήταν το μεγάλο φαβορί ο Ντεμπελέ. Το είχα πει κιόλας, είχα γράψει ένα κομμάτι ότι θα έπρεπε να την πάρει την χρυσή μπάλα πέρυσι ο Ντεμπελέ και να τη δώσει στο Λουίς Ενρίκε. Φέτος δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Να μην πάρει και δύο χρυσές μπάλες ο Λουίς Ενρίκε, είναι προπονητής ο άνθρωπος. Με ρωτάτε εδώ για τον Κβαρατσχέλια. Παιδιά, ο Κβαρατσχέλια, παρότι είχε κάνει μια εκπληκτική σεζόν και αυτός, στην λίστα με τα φαβορί, ας το πούμε έτσι, για τη χρυσή μπάλα και στα στοιχηματικά, είναι χαμηλά. Είναι 7ος-8ος. Το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη χρυσή μπάλα τώρα, πριν το Μουντιάλ, γιατί μετά το Μουντιάλ ενδέχεται να αλλάξουν όλα. Δηλαδή, ο Ντεμπελέ, για παράδειγμα, μέχρι χθες το βράδυ, πριν τον τελικό, ήταν χαμηλά. Παίρνει η Παρί το Τσουλού και είναι δεύτερος στα στοιχηματικά τώρα. Είχε τραυματισμούς φέτος, γύρισε δυνατός, έκανε τη διαφορά στα νοκάουτ, παραμένει ψηλά στη λίστα, αλλά τώρα έγινε αυτό, τώρα. Από χθες το βράδυ μετά τον τελικό. Λοιπόν, πρώτο φαβορί, ξέρω ότι κάποιοι θα ξυνήσετε, κάποιοι άλλοι όχι, είναι ο Χάρι Κέιν. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη χρυσή μπάλα είναι ο Κέιν, ο οποίος έχει κάνει μια εξωφρενική σεζόν στην Bayern. 65 γκολ, πήρε τα πάντα στη Γερμανία. Δεν τα κατάφερε η Bayern στο Τσουλού. Αλλά αν πάει καλά και στο Μουντιάλ με την Αγγλία, εγώ λέω ότι δύσκολα θα χάσει τη χρυσή μπάλα. Θα τους λύσει λίγο και τα χέρια. Αν πάει καλά στο Μουντιάλ με την Αγγλία, γιατί μπορεί να πάει καλά η Αγγλία και να μην πάει καλά ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα, στη λίστα, ας πούμε, είναι και άλλη παίκτες. Είναι ο Γιαμάλ, το παιδί θαύμα της Μπαρτσελώνα. Είναι μες στα φαβορί για το βάθρο και σε αυτή την περίπτωση θα παίξει πολύ μεγάλο, είναι η χρονιά τέτοια για τη χρυσή μπάλα που θα παίξει σίγουρα ρόλο το Μουντιάλ. Τι θα γίνει στο Μουντιάλ, γιατί αν πάει ο Γιαμάλ και κάνει ένα μαγικό Μουντιάλ, ας πούμε, αυτομάτως γίνεται εκείνος φαβορί για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Να βάλει 8 γκολ και να βγάλει 4 ασίστ και να πάρει Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, στη λίστα είναι ακόμα ο Βιτίνια. Εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χαφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο εγκέφαλος Παρί. Και χθες πήρε και το βραβείο του MVP, του έδωσε και ο Αντετοκούμπο. Φανταστικός παίκτης, φανταστικός. Αλλά είναι λίγο αντιεμπορικός ο Βιτίνια. Ο Ολής επίσης είναι στη λίστα. Δύσκολο το βλέπω. Εκτός αν και αυτός κάνει, ξέρω εγώ, κάτι φοβερό με τη Γαλλία. Τον Εμπαπέ τον έχουν στη δεκάδα. Sorry κιόλας, γελάει και το σκυλί. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να το διεκδικήσει το. Η χρυσή μπάλα. Και ο Κβαρατσχέλια είναι μέσα στη δεκάδα. Ο Λουίς Δίας είναι μέσα στη δεκάδα γιατί έχει κάνει μια μαγική χρονιά με την Bayern. Θα βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο οι φίλοι της Λίβερπουλ. Θα πάει και στο πρώτο του Μουντιάλ με την Κολομβία. Ο Ντέκλαν Ράις έχει έρθει λίγο πιο πίσω μετά το χαμένο τελικό. Το Μουντιάλ θα κρίνει και για αυτόν πολλά. Ο Χάλαντ είναι μέσα πολλά γκολ, λίγοι τίτλοι. Το γενικό συμπέρασμα από όλα αυτά τα ονόματα που βλέπω εδώ στα στοιχηματικά στις λίστες είναι ότι η φετινή χρυσή μπάλα θα κριθεί όπως συμβαίνει συνήθως σε χρονιές Μουντιάλ, κυρίως στο Μουντιάλ. Δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελλο θα κριθεί ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Ο Κέιν είναι μπροστά, Ντεμπελέ και Γιαμάλ ακολουθούν, ο Κβαρατσχέλια παρότι έχει κάνει τρομερή χρονιά είναι από τη Γεωργία και είναι άτυχος γιατί δεν έχει τη δυνατότητα στο Μουντιάλ, ας πούμε, να λάμψει ακόμη περισσότερο. Δεν νομίζω ότι ο Κβαρατσχέλια μπορεί να πάρει τη χρυσή μπάλα. Να σας πω κάτι, θα μπορούσε να την πάρει τη χρυσή μπάλα ο Κβαρατσχέλια αν ήταν η επόμενη χρονιά που δεν έχει τίποτα. Αλλά σε αυτή τη χρονιά με το Μουντιάλ το βλέπω πολύ δύσκολο έως απίθανο. Εδώ ένας καλός συνάδελφος που είχα βγάλει πριν και συζητούσαμε για το NBA, ο Τσιργότης. Μου λέει ότι ο Κριστιάνο λέει με κούπα στη Σαουδική Αραβία και στο Μουντιάλ με Πορτογαλία εύκολα τη χρυσή μπάλα. Εντάξει ρε φίλε, άμα φτάσει η Πορτογαλία, που εγώ για την Πορτογαλία έχω πει ότι έχει τρομερή ομάδα και δεν αναφέρομαι και δεν το λέω αυτό επειδή έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ίσα ίσα που...

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρέ. Πρες Πάτρας, ESPS, μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
2: Που να αφορά το ενδιαφέρον ομάδων άλλων για τους ανθρώπους, παύλα, ποδοσφαιριστές, προπονητές, γι' αυτό το λέω ανθρώπους, του κλαμπ, εντάξει, νομίζω όμως ότι στην πραγματικότητα ουσιαστικές εξελίξεις δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του Μάρκο Νίκολιτς, είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν το παιχνίδι δημοσιευμάτων και ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για τον προπονητή της Ένωσης, που είναι και λογικό από την Πεσίκτας, μέχρι εκεί όμως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πρέπει να δώσουμε βάση, να το πω έτσι, και να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια επαφή, ανοιχτή κουβέντα και από την πλευρά του προπονητή. Ο ίδιος έχει διαβεβαιώσει και την ΑΕΚ ότι δεν ασχολείται. Οπότε, συγγνώμη, προχωράμε παρακάτω και δεν ασχολούμαστε. Αυτό που θα μας απασχολήσει με τον Μάρκο Νίκολιτς, θα έχουμε πει στον Μπιγουσί Παραδομένου 4,6 για τον καιρό, θα είναι το ενδεχόμενο της πρώτης επέκτασης συνεργασίας του με την ΑΕΚ, τουλάχιστον για ένα ακόμα χρόνο ή και βλέποντας.
3: Γίνονται συζητήσεις, θα γίνουν.
2: Εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ανθρώπους όπως είναι ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο, που έχουν πολύ καλή συνεργασιακή σχέση. Και σε καθημερινή βάση υπάρχει κουβέντα. Δεν είναι ότι δεν μιλάνε, ξέρεις, για τις διακοπές τους, για παράδειγμα. Να πούμε ότι γίνονται καθοριστικές συζητήσεις που έχει φτάσει σε συμφωνία και μπορεί να γίνει σε προφορικό επίπεδο, αλλά αυτό θα το μάθουμε όταν θα γυρίσει.
3: Σωστά.
2: Οι άνθρωποι.
3: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορούμε να λέμε όλοι μας ότι υπάρχουν συζητήσεις, γιατί είναι δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε μιλάει καθημερινά και ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς και ο Ηλιόπουλος με τον Ριμπάλτα όταν χρειάζεται. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό και οι κουβέντες όντως να έχουν γίνει, εμείς θα θέλαμε και εγώ θα ήθελα και πάει λέγοντας, στην πράξη όταν γυρίσουν, γιατί θυμίζω ότι μέχρι και χθες τουλάχιστον ο Χαβιέρ Μπάλτα βρισκόταν στην Ελβετία, και από ό,τι έχω μάθει είναι να πηγαίνει, έχει προγραμματισμένο ταξίδι για τη Μαδέρα, για να συνεχίσει λίγο διακοπές, ας πούμε, να το πω έτσι. Όπως και ο coach στο Βελιγράδι θα πήγαινε και στην Ήμπιζα, νομίζω, που έχει ένα σπίτι. Οπότε φαντάζομαι ότι, ξέρεις, και επειδή δεν είναι και το, μπορεί να το συζητάμε εμείς λόγω των δημοσιευμάτων, λόγω των, του ρεπορτάζ που προκύπτει, γιατί όντως όταν αποκαλύψαμε ότι και ο ίδιος ο προπονητής το σκέφτεται με πολύ θετική, έτσι, σκέψη και με πολύ, έτσι, ζέση, να το πω, να συνεχίσει να, και για ένα πλέον χρόνο από ότι είχαν αρχικά συμφωνήσει οι δύο πλευρές, δηλαδή μέχρι το 27. Εντάξει, τιμώ ότι δεν είναι τόσο, πώς να το πω, επίγον, έτσι δεν είναι. Κάτι που θα αφορά και τον Ριμπάλτα για μένα. Μου το ξαναπεί, δεν υπάρχει όριο και για το κατάλληλο διευθυντή ποδοσφαίρου, αν συνεχίσει και για ένα ακόμα χρόνο, για παράδειγμα, με το μισέσχη, με το υπάρχον συμβόλαιο, ο Νίκολιτς, να μην γίνει το ίδιο και με τον Ριμπάλτα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Το ένα να το μάθω λίγο αργότερα, υπό την έννοια ότι για το διευθυντή ποδοσφαίρου και να μην γίνει γνωστό, ξέρει, το φθινόπωρο δεν θα είναι και κάτι wow, να το πω έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Από εκεί πέρα, επίσης ασχολούμαστε με περιπτώσεις που μπορεί και να γίνει μια επέκταση συμβολέου, μιας και αναφερθήκε σε αυτού ο Ριμπάλτα, γιατί γίνηκε μόνο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Είχε αναφερθεί και στον Γιώβιτς, γιατί η σύνδεξή του ήταν βέβαια στη Μότσαρτ που είναι σερβική και τον είχαν ερωτήσει σχετικά. Και για το συγκεκριμένο έχει επιθυμάσει ότι είναι εξυπηρετημένο το ο γιος του, γι' αυτό σωστά το ρώτησε, γιατί υπέγραψε μόνο για δύο χρόνια στην ΑΕΚ που υπογράψει παραπάνω. τότε είπε να εξυπηρετεί πολύ ο γιος του Λούκα. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει σε ένα χρόνο τελευταίο συμβολέου ο κάθε ποδοσφαιριστής, εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Θέλουμε να συζητάμε, να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Και ότι τις επόμενες εβδομάδες, όπως είχε πει τότε, δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες, μέρες έχουν περάσει από τότε που το έχει πει, θα ασχοληθούμε και με αυτά. Εκτός του Γιώβιτς, σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και ο Ορμπελίν Πινέδο, ο οποίος πραγματικά χαίρομαι που πλέον αντιλαμβάνονται όλοι αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες πριν το Πάσχα ακόμα, ότι σίγουρα η περίπτωσή του θα μας απασχολήσει πιο έντονα όταν θα τελειώσει το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και πεντάχρονο παιδί αυτό, ότι και ο ίδιος ο παίκτης θα είναι focus του η διοργάνωση που γίνεται και στην πατρίδα του,
3: Σωστά.
2: Δεν ξεχνάμε αυτό. Και θα είναι στο 100% εκεί συγκεντρωμένος, αλλά παράλληλα και οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής και οποιοσδήποτε ατζέντη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή δεν θα μπει στη διαδικασία να ξεκινήσει μια κουβέντα, άσχετα αν είναι θετικός, γιατί είναι απόλυτα θετικός όντως και ο Ορμπελίν Πινέδα, και το ξέρουμε, είναι προϊόν ρεπορτάζ, αυτό δεν είναι προϊόν σκέψης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν είχα πρόβλημα να συνεχίσει στην Αθήνα και στην ΑΕΚ και να επεκτείνει τη συνεργασία του, αρκεί να και βέβαια να είναι ικανοποιηθεί οικονομικά ο ίδιος και να θεωρεί ότι ανταμείβεται όσο πρέπει. Έχουμε τη βάση, όπως έχουμε αποκαλύψει στους οπηγούς προηγούμενων 3,6, η ΑΕΚ στο, η σκέψη της και η πρόθεσή της, γεγονός που νομίζω ότι την ξέρει καταρχάς σε θεωρητικό επίπεδο, όχι σε ουσιαστικό. Ο Πινέδα είναι ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,8-1,9 εκατομμύρια ευρώ net. Συμπόνους επιτεύξημα, τα οποία μπορεί να του πάνε το συμβόλαιο στα 2,4-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αυτό βέβαια επαναλαμβάνω, μπορεί να γίνει έτσι, είναι άλλο το θεωρητικό, άλλο το ουσιαστικό όπως αντιλαμβάνεσαι. Επαναλαμβάνω όμως, νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις θα επιδιώξει να τις τρέξει ο ατζέντης του Πινέδα, σίγουρα μετά τον Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Άσχετα με το ότι γράφεται στο Μεξικό, γιατί και πέρυσι από το γραφό της, αν το θυμάσαι άλλωστε, για τη Μοντερέι, δεν θα τους πήγε ο Αλμέιδα εκεί και θέλει τον Πινέδα. Προφανέστατα, η Μποντερέι ασχολείται με την περίπτωσή του, το θυμάστε όλοι, από πέρυσι. Είχε κάνει μάλιστα και ένα πολύ καλό συμβόλαιο που είχε προτείνει στον παίκτη. Τα λεφτά βέβαια δεν έφτανε για να τα δώσουν στην ΑΕΚ, έτσι, γιατί θυμίζω ότι για το Μεξικό θα πρέπει να δώσει ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ κας στην ΑΕΚ, έτσι είναι η ρήτρα, για να αποκτηθεί. Το λέω αυτό γιατί γράφτηκε στο Μεξικό ότι τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα. Αν δεν ήταν πρόβλημα, θα την είχε αποκτήσει από πέρυσι, λέω εγώ.
3: Σωστά, ναι. Από...
2: θα είχε καταθεστεί ρήτρα και η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε προφανέστατα και το συνολικό κόστος μιας μεταγραφής παίζει ρόλο, είτε έχει πάρα πολλά λεφτά να κλάμπει είτε όχι. Και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Πινέδα και με τη Μοντερέι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν είναι αυτό που ξέρω εγώ σε επίπεδο ρεπορτάζ, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση της Μοντερέι, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, λέμε για σήμερα, έτσι, γιατί είναι και στο Μεξικό παίχτης, προς την πλευρά του Ορμπελίν Πινέδα. Δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να γίνει. Επαναλαμβάνω, για να γίνει και αποδεχτεί αυτή, και να μην μπει καν στη διαδικασία βάλει κανένα αυτή στην ΑΕΚ η Μοντερέι, θα πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάσα. Διαφορετικά δεν θα ασχοληθεί καν η ΑΕΚ. Και πάλι.
3: Μάλιστα.
2: Να το δούμε και αυτό, γιατί ξαναλέω, είναι ένας παίχτης που δίνει και αυτό το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ λογικό και ο διέτης να σκεφτεί να το συζητήσει μετά το Μουντιάλ αφενός, και άμα δεν βρίσκει άκρη από το Γενάρη να ψάξει και σαν ελεύθερο στη μεταγραφή του, να πάρει και ένα πολύ μεγάλο πακέτο και ο ατζέντης. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά, έτσι, στην αγορά, να το πω έτσι. Ταυτόχρονα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πιθανό να παίξει τσάμπερ λίγο ο Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξη του Μίνιμου. Το έχει πει την προηγούμενη χρονιά ότι είναι αυτό το μεγάλο το αποθυμένο, να το πω έτσι. Χαρακτηριστικά έχει πει το, η διοργάνωση των αστεριών είναι κάτι το οποίο θέλω να πετύχω και με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει το Europa, έχει πετύχει το Conference. Του δίνω τη δυνατότητα φέτος, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, έχει πάρα πολλές πιθανότητες, τουλάχιστον στο 50% για μένα, παίζοντας τα playoffs μόνο του Champions League, να μπει σε league phase. Και αυτό δεν θέλει να το χάσει ο Ορμπελίν Πινέδα, είναι δεδομένο.
3: Μάλιστα. Γιώργο, κάτι άλλο?
2: Αυτά, παιδιά, κατά τα άλλα δεν καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος είναι σύμμαχο του ΑΕΚ, θα του πάει όσο πρέπει. Δεν ψάχνετε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, μιλάμε και μέχρι να γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας η ΑΕΚ, πέρα από τέσσερις κινήσεις. Τέσσερις κινήσεις, οι οποίες θα επιδιώχνει μια-δυο να έχουν γίνει μέχρι το πρώτο κομμάτι. Και μετά σιγά-σιγά για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει. Θυμίζω ότι ο Ριμπάλτο είχε πει ότι πρέπει να απογειώσουμε φέτος στην ποιότητα στις κινήσεις που θα κάνουν, που θα φορούν την ενίσχυση του δώστα.
3: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
3: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Ο Πινέδα, ο οποίος ήταν βασικός στο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία τα ξημερώματα, όπου το Μεξικό νίκησε 1-0 και μάλιστα έπαιξε δεξιά Ο Σάντσες ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας και μπροστά του ήταν ο Πινέδα στο φτερό. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό για τη χρυσή μπάλα που μου λες, αδερφέ. Δεν ισχύει. Η χρυσή μπάλα δεν αφορά παίκτες μόνο που παίζουν σε ομάδες της UEFA. Ο Μέση, ας πούμε, είναι στο MLS, ο Ρονάντο είναι Σαουδική Αραβία και είναι μέσα στους υποψήφιους για να πάρουν τη χρυσή μπάλα. Έτσι. Αξιολογούνται όλοι οι παίκτες παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το που αγωνίζονται. Παλιά, νομίζω πριν το 1995, η χρυσή μπάλα ήταν μόνο για την UEFA, για Ευρωπαίους, αλλά αυτό έχει αλλάξει. Με το France Football πλέον να δίνει το βραβείο σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει κάποιος δηλαδή που βγάζει μάτια στην Αυστραλία, θα το δώσει εκεί. Που λέει ο λόγος, έτσι γίνεται πολύ σπάνια.

Να σας πω σχετικά με το δημοσίευμα από το Μεξικό για τον Σάντσες, που ανέφεραν στο Μεξικό ότι ο παίκτης θέλει να φύγει από τον ΠΑΟ και ότι ο ΠΑΟ του χρωστάει λεφτά κτλ. Σας είπα ότι το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, γιατί στο Μεξικό γενικότερα γράφουν φίδια. Εδώ και χρόνια το έχουμε πια αποδεχθεί αυτό. Από τον ΠΑΟΚ να σας πω ότι διαψεύδεται, ότι υπάρχει παίκτης στον οποίο, κανένας παίκτης, έτσι, στον οποίο οφείλονται χρήματα. Ότι είναι όλοι πληρωμένοι στο ακέραιο. Ξαναλέω, υπάρχει αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ που το διαψεύδει κατηγορηματικά. Θα τα πούμε μετά και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου τώρα για αυτό το δημοσίευμα. Στο Μεξικό, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε στο Κορούνια. Λέει Πάλμας, Λας Πάλμας παίζει ο εσέ πρώην παίκτης της Ρεάλ. Αν τον θυμάστε, ναι, πώς και δεν τον θυμόμαστε. Αδερφέ, εσύ που είσαι έτοιμος για γάμο, περίμενε. Ναι, θα το κανονίσουμε τώρα. Μαγειρεύω, λέει, σπιτικά και τέλεια. Έχω και μετρητά. τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη, γιατί έχουμε ώρα να ασχοληθούμε. Αλμερία Βαγιαδολίδη, στο 60, όλα τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Εκτός από δύο που θα γίνουν το βράδυ στις 10. Τα Κόρδοβα Ουέσκα και Λεγανές Μιραντές. Αλμερία Βαγιαδολίδη, 1-0 μόλις τώρα. Καστελιόν Εϊμπάρ 1-1. Λακορούνια Λας Πάλμας 1-2. Μπούργκος Ανδόρα 1-0. Σαντατέρ Κάντιθ 3-1. Να το γκολ. Και Σαραγώσα Μάλαγα 0-1. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα στην Ισπανία. Στα play-off μπαίνουν Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας, Μπούργκος και μένουν εκτός Καστελιόν και Εϊμπάρ. Τα παιχνίδια που είναι το βράδυ αφορούν τον υποβιβασμό, τα δύο ματσάκια, τα δεκάρια. Το Γάνδι Γκένκ είναι πάντα στο 0-0, στο 58. Λογικά εδώ θα έχει παράταση. Ναι. Θα έχει παράταση εδώ πέρα λογικά. Αφού είναι τελικός για την έξοδο στο conference, στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ, το Μπαρτσελόνα Βαλένθια ημίχρονο 27-46. Βαλένθια έχει στήσει πάρτι στη Βαρκελόνη. Μεγάλη μουρμούρα για την ήττα σοκ της Χάπουελ Τελαβίβ από τη Μακάμπι Ρισόν που σας έλεγα νωρίτερα. 74-82. Λοιπόν, άλλο. Να σας πω, τα έχω σημειώσει και αυτά, επειδή έχουμε μπει τώρα και έχει ενδιαφέρον πάντα έτσι στο φινάλε. Έχουμε τα play-off τώρα για το πρωτάθλημα στην Αλβανία και είναι στο ημίχρονο το Βλάσνια Ελμπασάνη 0-0 και Γνάτι Αντινάμο Τυράννων 2-0 σε ένα πρωτάθλημα, γιατί έχει φυσικά και αυτό το ενδιαφέρον του, όπου βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Η Γνάτια έχει 34, η Ελμπασάνη έχει 34, η Βλάσνια έχει 31. Τρεις ομάδες παλεύουν για το πρωτάθλημα στη γειτονική χώρα. Και να ρίξω μια ματιά και στο πόλο, να δω που βρισκόμαστε και σε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω είναι ο τρίτος τελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη στο 1-1 η σειρά στις γυναίκες. Αν συνεργαστεί εδώ η τεχνολογία. Α, μάλιστα, έχουμε... Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη επέστρεψε. Έκανε μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε και άντεξε και πήρε την νίκη με 13-12. Τελευταία φορά που το είχα κοιτάξει είχε πολύ μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός από τη Βουλιαγμένη, αλλά η Βουλιαγμένη το μάζεψε. Και πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε τελικούς τρίλερ όπως και πέρυσι. Ο Ολυμπιακός προηγείται τώρα 2-1 της Βουλιαγμένης. Σε δευτερόλεπτα θα σας πω πότε είναι και ο τέταρτος τελικός.

Λοιπόν, την Τρίτη στις 5 το απόγευμα είναι ο τέταρτος τελικός και αν χρειαστεί και πέμπτος, την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα. Θα δούμε αν θα τελειώσουν όλα την Τρίτη ή θα πάμε σε πέμπτο τελικό την Πέμπτη.

Ράγια είναι μέσα στους υποψηφίους, είναι μέσα στη λίστα, δηλαδή με τους 50 που βλέπω και αποδόσεις, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία, να δώσουν χρυσή μπάλα σε τερματοφύλακα. Θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος. Και δεν νομίζω ότι... δεν το δικαιούται, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα σοβαρά για να πάρει τη χρυσή μπάλα ο Ράγια. Ο οποίος κατά τα άλλα είναι εξαιρετικός γκολκίπερ, περίμενα κάτι περισσότερο για να είμαι ειλικρινής χθες από αυτόν, γιατί είναι λίγο πεναλτάκιας, αλλά δεν.

Λοιπόν, 0-0 αδερφέ το Gandhi Genk που με ρωτάς, δεν έχουμε ακόμη γκολ εκεί. Έχει άλλα δύο φιλικά το βράδυ, στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φιλανδία. Κάποιος με ρώταγε πριν για τη Γερμανία, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα στα φαβορί. Μπα, λέω εγώ. Μια φουρνιά με πολύ ταλέντο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε μέχρι το τέλος. Και είπα σε μεγάλη, 10.30. Οι Αμερικανοί έχουν πολύ ωραία ομάδα. Δεν λέω ότι θα πάνε να πάρουν το Μουντιάλ που γίνεται και στη χώρα τους, αλλά έχουν καλή ομάδα. Γίνεται το Μουντιάλ στο σπίτι τους. Αν φάνε κανένα πρόξιμο. Οπότε τους δείτε καμιά οκτάβα και τρίβετε τα μάτια σας. Λοιπόν, αυτά τα δύο ματσάκια έχει το βράδυ. Στην Ισπανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως τα έχουμε αφήσει τα πράγματα, γίνεται μεγάλη μάχη για τις τέσσερις ομάδες που θα μπουν στα play-off, από τα οποία θα προκύψει η τρίτη και τελευταία που θα ανέβει στη La Liga. Και περιμένουμε και τα δύο βραδινά που θα ξεκαθαρίσουν το ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την δεύτερη κατηγορία και θα πέσουν στην τρίτη. Α, μπράβο, καλά που το λέει εδώ ο φίλος. Βλέπουμε, λέει, ένα από τα πιο αμφίροπα Ρολάν Γκαρός των τελευταίων ετών. Δεν έχει σκάδικο. Ο Σβέρεφ νωρίτερα ανοίξε 3-0 τον De Jong. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το μάτς του Μένσικ με τον Ρούμπλεφ. Και το βράδυ στις 9 και 4, ή τέλος πάντων, όχι σε 9 και 4, πιο μετά θα πάει αυτό. Ο τέταρτος προημιτελικός έχει την αναμέτρηση του Φονσέκα με τον Ρόουντ, τον Νορβηγό. Καλά έκανες και το είπες για να τα σημειώσω και αυτά να σας ενημερώνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν. Τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Η σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει το

την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό. Και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρή. Τον Γκέιε και τον Παρέδες. Και πάει στα

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Μετά θα έρθει εδώ ο Δημήτρης Παπαδήμας να πει και εκείνος τα δικά του, να πει και τα μπασκετικά του. Μπασκετικός ο Μιτσάρας, έρχονται και τελικοί. Μπορείτε εδώ να τον βομβαρδίσετε. Μπορείτε να τον ρωτήσετε πώς πέρασε στο Final Four που το ζήσε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, κύριος Μπουρνάς, καλησπέρα κύριε. Μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έφερες δροσερό αέρα με το τραγουδάκι κατευθείαν. Καλοκαιρινός, ε? Ωραία. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Να πω ότι το πάρτι... το πάρτι τελείωσε. Λοιπόν, πήγα να πω ότι το πάρτι καλά κρατεί, αλλά το πάρτι από ό,τι βλέπω τελείωσε στο Παρίσι. Να δω λίγο. Ναι, εντάξει, δηλώσεις κάνουν. Στη φιέστα εκεί, η μεγάλη φιέστα έγινε στο πεδίο του Άρεως, στο Παρίσι. Τα Ηλίσια παιδιά είχαν πάνω από 100.000 οπαδούς Παρί, αποθέωση στο Πούλμαν κτλ. Πήγανε μετά στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέβηκαν όλοι πάνω στη σκηνή, πήγε και ο Μακρόν, είπε τα δικά του. Τώρα έχουν πάει όλοι στο Park de Prince. Τώρα εκεί δεν ξέρω γιατί έχουν πάει ακριβώς, γιατί δεν βλέπω κόσμο. Έχει λίγο κόσμο, αλλά όχι κάτι τρελό. Δεν ξέρω τι άλλο έχουν ετοιμάσει. Δηλώσεις πάντως κάνουν τώρα στο επίσημο κανάλι της Παρί οι πρωταγωνιστές για το Champions League. Πάντως εντάξει, το πάρτι το μεγάλο έγινε, το πανηγύρι. Ήδη από χθες, όπου το Παρίσι έζησε βέβαια μια νύχτα η οποία ήταν λίγο περίεργη, γιατί από τη μία είχαμε έξαλλους πανηγυρισμούς και ταυτόχρονα είχαμε και πολύ σοβαρά και άγρια επεισόδια, τα οποία οδήγησαν και στο θάνατο ενός οπαδού δυστυχώς. Και σε πάρα πολλές εκατοντάδες συλλήψεις, σε τραυματισμούς, δυστυχώς. Από πριν τον τελικό ήταν έκρηθμη η κατάσταση και μετά το μάτς ξέφυγε τελείως. Και η φιέστα της Arsenal τελείωσε. Ξαναλέω ότι έκανε και Arsenal φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία. Θα ήθελε να έχει και άλλη κούπα δίπλα, αλλά δεν της έκατσε. Η Arsenal, η οποία έκανε το 0-2, και μπήκε σε μια λίστα ομάδων όπου έχουν πάει σε τελικό και δεν έχουν καταφέρει ακόμα να σηκώσουν το τρόπαιο. Δύο ας πούμε αποτυχημένους τελικούς έχει η Βαλένθια. Έχει πιο παλιά βέβαια η Ρέμς, η Γαλλία. Τρεις αξεπέραστη είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχει 0-3. Να δούμε. Επόμενη φορά.

Έχουν και οι Γάλλοι, αδερφέ, παιδιών του Άριος. Δεν έχουμε μόνο το δικό μας παιδιών του Άριος. Είναι ο κήπος αυτός ο μεγάλος που έχουν στο, μεταξύ του πύργου του Άιφελ και της στρατιωτικής σχολής. Και εκεί συνήθως γίνονται οι φιέστες, οι μεγάλες κτλ. Λοιπόν. Και έχει πάρει το πάρκο το όνομά του από το πεδίο του Άριος της αρχαίας Ρώμης. Με αναφορά στο όνομα του Μάρς. Εμείς έχουμε τον Άρη. Α, τα ίδια είναι περίπου. Ή και όχι περίπου.

0: Όχι, όχι, ούτε καν, ούτε καν. Λοιπόν, τώρα ειδικά που ο Ολυμπιακός θα φτιάξει και το καινούργιο του γήπεδο, εγώ νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ όλες τις πλευρές να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, ώστε ο Ολυμπιακός να μπει στο καινούργιο γήπεδο με τον Μπαρτσόκα προπονητή και αν γίνεται να πάρει και άλλη Ευρωλίγκα. Έτσι.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νικό μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ.
1: Στον κόσμο. Καλά. Είμαστε σε μια φάση, καταρχάς πληθώνουν τα δημοσιεύματα του εξωτερικού. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία έχουν βγει για τον Παναθηναϊκό.
0: Όρεξε να έχουμε να συζητάμε και να βλέπουμε βίντεο.
1: Ναι. τελευταία είναι αυτό ο Ματίας Γένσεν, του 30χρονου διεθνούς σκαφ Δανού, ο οποίος έχει πέσει στην Μπρέτφορντ, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και σύμφωνα με το transfer fee του Παναθηναϊκού τον παρακολουθεί μήνες την περίπτωση του παίκτη και ενδιαφέρεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης τονίζεται στο δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αισιοδοξεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Υπάρχει επίσης δημοσίευμα από το εξωτερικό από τον Εκρέμ Κονούρ για τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα. Δανός και αυτός. Τώρα μπλέκουν πάρα πολλοί Δανούς λόγω Νίστρουπ.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Εγώ λέω επειδή είναι πάρα πολύ ψηλή η ονοματολογία που πρέπει να περιμένουμε να έρθει, το έχουμε ξαναπεί ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται αύριο. Γιατί το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες περιπτώσεις σε λίστα που τους έχει βάλει κάποιους παίκτες και θα δούμε αν θα κινηθεί. Έχουμε πει.
0: Περιπτώσεις τις οποίες έχει δουλέψει ή είναι απλά στη λίστα και θα έρθει ο προπονητής.
1: Στη λίστα και μπορεί και κάποιος να τις έχει δουλέψει.
0: Okay.
1: Μπορεί και κάποιος να τις έχει δουλέψει. Δεν λέω για τις συγκεκριμένες που γράφτηκαν.
0: Ναι.
1: Λέω γενικά ότι έχει γίνει μια προεργασία. Είναι λογικό να έχει γίνει μια προεργασία στον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να κοιτάξει την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι δύο περιπτώσεις που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο Ζαγαρίτης και ο Ράστοντερ, της ειδικού Στούν. Είναι δύο από αυτές που βρίσκονται στη λίστα. Δεν λέω ότι θα τους πάρει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε τι θα γίνει. Λέω ότι είναι περιπτώσεις που βρίσκονται στη λίστα, το έχουμε αναφέρει και πάλι. Όμως, θα γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα με την άφηξη του Νίστρουπ, γιατί εκεί θα συζητήσουν, θα βάλουν κάτω τα πάντα, τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά είναι διαφορετικό από κοντά, όπως καταλαβαίνεις. Να τα βάλουν στο τραπέζι. Μπορεί και αυτός να έχει κάποιους παίκτες. Συμβαίνει και αυτό. Συνήθως οι προπονητές ζητάνε χαρακτηριστικά. Αλλά μπορεί να πει ότι θέλω αυτόν. Έχω αυτόν τον παίκτη, τον ξέρω, τον θέλω. Πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Ο Νίστρουπ αναμένεται αύριο στην Αθήνα.

0: Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε σε μια εβδομάδα που κάποια πράγματα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα. Θα περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Δανός φυσικά, όχι να ανακοινωθεί, συγγνώμη, να παρουσιαστεί, έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Να παρουσιαστεί, να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να το γνωρίσουμε κι εμείς.
1: Διονύση, αυτό θα γίνει τώρα άμεσα, δηλαδή αυτή η συνέντευξη τύπου και η παρουσίαση.
0: Την περιμένουμε. Από τη στιγμή που θα έρθει αύριο, θα γίνει γνωστό από την ΠΑΕ πότε θα γίνει η παρουσίαση του.
1: Okay, okay.
0: Έτσι.
1: Και φαντάζομαι πέρα από τις μεταγραφές θα συζητηθούν και οι παίκτες που είναι για ανανέωση, για να φύγουν. Όλα θα τεθούν επιτάπητος.
0: Ανανέωση δεν βλέπω, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή στις περιπτώσεις. Εκτίμηση τώρα, έτσι.
1: Ποιοι είναι, ρε Σιδιονύση, θύμισε μας.
0: Ο Κότσιρας και ο Τζούριτσης έχουν συμβόλα που λήγουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι εκεί.
1: Okay.
0: Και φυσικά οι δανεισμοί. Ο Ρενάτο, mm-hmm. ο Ερνάντεφ. Υπάρχει. Είναι ανοιχτό του Τσάβες. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι μπορεί κάτι να γίνει. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει θεματοφύλακα για βασικό.
1: Ναι.
0: Είναι ανοιχτό όμως να κρατήσει και τον Τζάβες και να πάρει μόνο έναν goalkeeper. Το λέω αυτό γιατί. Θα παίξει ρόλο εκεί η απόφαση του προπονητή. Ο Τζάβες έχει κάποια στοιχεία με βάση τα ποδοσφαιρικά θέλω του Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ θέλει, για παράδειγμα, οι θεματοφύλακες του να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Ο Τζάβες αυτό έχει.
1: Ναι.
0: Όχι για βασικό. Για να, αν θα του κάνω
1: να πλαισιώσει τους υπόλοιπους, ρε παιδί μου.
0: Μαζί με Κότσαρη και αυτόν που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Σε διαφορετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο τερματοφύλακες.
1: Τι λεφτά πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Τσάβες?
0: Αυτά ξέρεις, υπάρχει οψιόν, αλλά είναι και πράγματα τα οποία συζητούνται.
1: Και αλλάζουν κιόλας.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, εντάξει.
0: Είναι και θέμα όμως. Είναι και θέμα. Ξέρεις, επέκτη. Γιατί το λέω αυτό. Θυμάμαι η οψιόν που υπήρχε ήταν $1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Okay.
0: Δηλαδή κάτι λιγότερο σε ευρώ, περίπου 825.000. Αυτά αλλάζουν, όχι ότι είναι κάτι υψηλή οψιόν. Ωστόσο το θέμα είναι αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να το κρατήσει και ο παίκτης τι θέλει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν έχει παίξει καθόλου. Δηλαδή αποκτήσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει παίξει καθόλου. Θα τα δούμε αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Αναλαμβάνω, μπαίνουμε σε εβδομάδα Νίστρουπ από τη στιγμή που έρχεται. Σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν πράγματα. Ως γνωστόν η προετοιμασία του βασικού στάδιο θα γίνει Ολλανδία. Θα μάθουμε και τα φιλικά 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Και να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις. Mm-hmm. Εκτιμώ, το έχω ξαναπεί, ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού εν ώψη των προκριματικών είναι τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ. Αν όμως προκύψει μια άλλη περίπτωση, ενός ακραίου μπακ για παράδειγμα, δεν θα πει ο Παναθηναϊκός δεν τον παίρνω γιατί καταλάβεις. Έχω προτεραιότητες άλλες, μπορεί και αυτά να συμβούν. Ζωντανή διαδικασία είναι η μεταγραφική αγορά, η περίοδος, οπότε πολλά πράγματα αλλάζουν. Να υπενθυμίσω ότι είναι τελευταία μέρα τώρα, 31 του μήνα, που όποιος θέλει να πάρει διαρκείας του χρόνου, δεν είχε φέτος και θέλει να έχει και προτεραιότητα για βοτανικό, πρέπει να γίνει μέλος στο Αεραστέχνη.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να γίνει μέλος στο Αεραστέχνη μέχρι σήμερα το βράδυ, 31 Πέμπτου. Και ταυτόχρονα να πάρει και το διαρκέδιο του χρόνου που θα ξαναγίνει μέλος για τη νέα σεζόν. Αυτό για να έχει προτεραιότητα. Όχι για να πάρει διαρκέδιο, για να πάρει διαρκέδιο,
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Το κάνει και χωρίς να ανανεώσει τη συνδρομή του στον Εραστέχνη για φέτος. Για να έχει προτεραιότητα για το βοτανικό. Οπότε αν κάποιος επιθυμεί τώρα στα μεραιμέδια που λέμε το κάνει και γίνεται μέλος. Αυτά.
1: Μες.
0: Και περιμένουμε ξαναλέω μια εβδομάδα η οποία θα έχει, θεωρώ, πολλά πράγματα από τη στιγμή που έρχεται και ο προπονητής στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την άφιξη του Νίστρουπ αύριο, πιθανότατα. Να έρθει, να παρουσιαστεί, να μπουν σε σειρά πολλά πράγματα που έχει να τρέξει ο Παναθηναϊκός στο αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει, μιας και είχαμε τον Διονύση στον αέρα τώρα, υπάρχει ένα μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη στα social media, ένας απολογισμός για την πρώτη του σεζόν στη Sporting. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, δεν πήγε καλά η πρώτη σεζόν στη Sporting γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού, ταλαιπωρήθηκε πολύ, έκανε 22 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 assist. Λοιπόν, έχει γράψει ο Φώτης Ιωαννίδης: η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο και όλους τους σπορτιγκίστας για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα. Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς. Το μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη. Νωρίτερα υπήρχε άλλο ένα δημοσίευμα στην Πορτογαλία για το συμπαίκτου. τον Γιώργο Βαγιανίδη, που ανέφερε αυτό που εδώ και μέρες διαβάζουμε στην Πορτογαλία και συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα, ότι η Sporting δεν αποκλείεται να επιδιώξει να τον δώσει κάπου δανεικό την επόμενη χρονιά για να κάνει μια γεμάτη σεζόν και να επιστρέψει ξανά στην Sporting μετά

Με Ινφαντίνο λέει έχει υποσχεθεί το τρόπαιο στον Τραμπ. Ναι, εντάξει εκεί. Ότι επειδή δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης. Εντάξει. Κιούρο, όχι, δεν θα πάω. Μάλλον Halloween θα πάω σίγουρα, γιατί είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Πότε είχαν έρθει τελευταία φορά? Πω, είχαν κάνει ένα live καταπληκτικό. Πριν δύο χρόνια ήτανε, ή τρία. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το πίστευα πάντως ότι περάσαμε τόσο καλά εκείνο το βράδυ.

Το 24 ήταν, ναι, πριν δύο χρόνια. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει καμιά 250 συναυλίες. Να είμαστε καλά. Θα πάει το καλοκαιράκι δυνατά. Γιατί δεν είμαι φίλος του μπάσκετ? Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Είμαι και φίλος του μπάσκετ και όλων των σπορ. Δεν έχω σπορ που να πω ότι το αντιπαθώ, ας πούμε. Όχι. Για τον προπονητή, τη γνώμη έχω που πρέπει να έρθει στο Παναθηναϊκό. Ποιος θα τέριαζε? Ο Σερέλης. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Οι επόμενες, πώς το λέει, οι επόμενοι σαν τους σεισμούς μακριά από μας. Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει πάντως επιστροφή στο θέμα του Αταμάν. Αλλά ξεκινάνε τελική την Τετάρτη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας ο οποίος, άλλο τι συζητάμε τώρα μεταξύ μας, τι λένε οι οπαδοί μεταξύ τους, τι κουβέντες γίνονται στα social media. Ξεκινάνε τελική ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι είναι ξεγραμμένος ο Παναθηναϊκός σε αυτούς τους τελικούς. Και ας μπαίνει ως outsider. Γιατί ως outsider μπαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Με βάση την εικόνα του, με βάση την ψυχολογία του, με βάση όλα αυτά. Δεν βλέπω ότι υπάρχει ανατροπή στο να μένει, δηλαδή στο να μείνει ο Αταμάν. Αλλά λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, τι γίνεται εκεί? Εκεί τι γίνεται? Εκεί σας θέλω. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι πριν από 10 μέρες λέγαμε ότι θα γίνει ένα ραντεβού για να κόπουν Αταμάν και μάλλον πάει για τέλος. Πριν τους τελικούς. Τελικά έμεινε ο Αταμάν. Την τρέχει εκείνος την ομάδα, όπως την τρέχει τέλος πάντων, με αυτή την εικόνα που είχε στο Telecom Center στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ, με αυτή τη διαφορετική εικόνα που είχε η ομάδα μετά στη Θεσσαλονίκη. Σαν να συμμαζεύτηκε λίγο το πράγμα, γιατί η εικόνα στο Telecom Center ήταν πάλι αποκαρδιωτική, σαν να έχει χαθεί τελείως η σύνδεση παικτών και προπονητή. Και λέω εγώ τώρα, ξανά, πάμε σε ένα δεκαήμερο που θα δούμε τους τελικούς του πρωταθλήματος. Τρεις θα είναι, τέσσερις θα είναι, πέντε θα είναι, 10 μέρες. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Αυτές είναι οι ημέρες. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα τελικά. Εκεί τι κάνεις? Επιμένεις, ας πούμε, στην απόφασή σου, η οποία φαίνεται να είναι ότι έχει φτάσει, ας πούμε, πια το τέλος εποχής για τον Αταμάν? Πολύ δύσκολα ερωτήματα με πολύ δύσκολες απαντήσεις. Εγώ δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ο Αταμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το μέλλον του Αταμάν δεν είναι και εδώ που έχουμε φτάσει, δεν είναι και λίγο, δεν συνδέεται και λίγο με το αποτέλεσμα στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ίσα ίσα, ξαναλέω, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα. Γιατί άμα πούμε, λέω έτσι, κάνω σκέψεις διάφορες, κάνει σκούπα Παναθηναϊκός, σπάει την έδρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και παίρνει το πρωτάθλημα. Μετά μπορεί να συμβεί βέβαια το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει ότι είναι το φαβορί και να πάρει το πρωτάθλημα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ και εγώ ότι ναι, εντάξει, εκεί μετά θα είναι πια και η πίεση αφόρητη, ώστε να έρθει αυτό το τέλος εποχής και να πάει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μέρα. Για μένα ο Παναθηναϊκός, εάν πάει τελικά στην επόμενη μέρα με άλλον προπονητή, είτε πάρει είτε δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν θεωρώ ότι η λύση θα ήταν να πάει σε μια επιλογή τύπου Μπράντοβιτς, επειδή έχει παίξει πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι μετά τους τελικούς, αν συζητούσαμε για τώρα φινάλι της σεζόν, αν δηλαδή γινόταν μια αλλαγή προπονητή πριν τους τελικούς, εκεί να το συζητούσαμε. Αλλά υποτίθεται ότι τώρα θα χτιστεί αυτό το πράγμα από την αρχή, έτσι. Ότι θα το πιάσουμε λίγο από την αρχή, να δούμε τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθος. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε ένα μοντέλο με έναν νέο προπονητή,
με σύγχρονες ιδέες, με γρήγορο μπάσκετ. Πού θα τον βρει τώρα αυτόν τον προπονητή? Όλα γίνονται. Όλα γίνονται.

Ο Αταμάν πάντως χθες, μετά το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, είπε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά το πρωτάθλημα να το πάρουμε εμείς. Θέλω να πω, επειδή από δηλώσεις γενικά έχουμε πήξει, δεν το λέω μόνο για τον Αταμάν, γενικά. Άλλο τα λέω για άλλο οι πράξεις. Θέλω να πω ότι ο ίδιος πιστεύει ότι η ομάδα του θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, το είπε χθες πολύ ξεκάθαρα. Εγώ θεωρώ ότι πάμε σε τελικούς που θα έχουν πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει συνήθως με τις μεγάλες ομάδες, τεινάζονται σαν ελαττήριο όταν έχουν φτάσει χαμηλά. Τεινάζονται ξαφνικά σαν ελαττήριο. Και θα δούμε τελικούς με πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση δηλαδή, επειδή ξαναλέω, διαβάζω στα social media, ακούω συζητήσεις που είναι κυρίως καφενιακού επίπεδου, αυτό ότι ο Ολυμπιακός, ναι, είναι το φαβορί, αλλά δεν πιστεύω ότι θα δούμε και κανένα πάρτι να στείνεται το επόμενο δεκαήμερο. Πάμε για τελικούς πολύ δυνατούς. Ο Μπαρτζόκας το είπε, ότι πάμε να παίξουμε με έναν φοβερό αντίπαλο για να πάρουμε το πρωτάθλημα.

0: Παιδιά, είναι, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πολύ ανοιχτό. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, πριν από 10 μέρες ήταν τελειωμένος. Περιμέναμε ότι θα βγει ανακοίνωση τέλος Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν έγινε αυτό. Παρέμεινε ο Αταμάν και με αυτόν θα πορευτεί η ομάδα στους τελικούς. Παρότι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι είχε χαθεί η σύνδεση των παικτών μαζί του. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν ένα θέμα τη φετινή σεζόν. Εδώ που έχουμε φτάσει, φαίνεται πια κάνει πολύ μπαμ. Είναι πια ψόφθαλμο. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός όμως, λέω εγώ ότι είναι μεγάλη ομάδα. Ένας φοβερός αντίπαλος. Όπως είπε ο Μπαρτζόκας, πάει και παίρνει το πρωτάθλημα. Μετά είναι δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Και δεν θα τις πάρω εγώ. Ούτε εσείς. Θα τις πάρουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θα την πάρει την απόφαση βασικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό με την ημερομηνία λήξης. Να σας πω την αλήθεια. Τι πάει να πει έχει ημερομηνία λήξης ο Μπαρτζόκας και ο κάθε Μπαρτζόκας. Επειδή είναι 6 χρόνια στην ομάδα, τι άλλο να δώσει άλλη μια Ευρωλίγκα ή άλλες 2 Ευρωλίγκες. Να μπει με τον Μπαρτζόκα στο καινούριο γήπεδο, να αποκτήσει επιπλέον δυναμική ο Ολυμπιακός και να πάει να πάρει και άλλη Ευρωλίγκα με τον Μπαρτζόκα. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δεν αφορά μόνο τον Μπαρτζόκα αυτό, αφορά γενικώς αυτό το ημερομηνία λήξης. Γιατί να μην έχει τον ίδιο προπονητή ο Ολυμπιακός δηλαδή για 20 χρόνια, άμα πηγαίνει καλά. Παίζει το εξωτερικό, τι είναι. Χαζί είναι και εμείς είμαστε έξυπνοι. Αυτό ισχύει και γενικά, όχι μόνο για τον μπάσκετ ή τον Μπαρτζόκα, και για τον ποδόσφαιρο, ας πούμε. Είπαν να πει τέλος εποχής και ημερομηνία λήξης και άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, άμα υποστηρίζεις ένα project συγκεκριμένο, ακόμα και να μην πηγαίνει καλά η ομάδα. Να κάνει μια. Αθλητισμός είναι. Μπορεί να κάνεις και μια χρονιά κακή. Άμα στηρίζεις το project και έχεις ένα πλάνο, κάνεις μια κακή χρονιά. Την επόμενη όμως θα τα σαρώσει όλα. Arsenal, 3 χρονιές δεύτερη. Με τον Αρτέτα πόσα χρόνια στην ομάδα, έχει φάει το κράξιμο του αιώνα. Πήγε, πήρε το πρωτάθλημα. Φέτος πήγε τελικό Champions League. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε εκεί. Οκ. Πήρε το πρωτάθλημα όμως. Μετά από τον Αρσέν Βενγκέρ, ήμασταν παιδιά όταν είχε πάρει το τελευταίο της πρωτάθλημα η Arsenal. Γιατί τον στήριξαν. Στήριξαν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Τι πάει να πει τώρα τέλος εποχής. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχει και Σλούκα στους τελικούς ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να ήταν τελείως άλλη κουβέντα που θα κάναμε τώρα αν είχε Σλούκα με τη Βαλένθια στον τρίτο ή τον τέταρτο αγώνα. Συμφωνώ απόλυτα. Να κάνουμε, λέει, μια μουσική εκπομπή. Εσύ, ο Ρόλος, εννοείς ο Ρήλος. Γιατί σκάλωσα λίγο. Και ο Ασβεστάς. Α, το κανονίσουμε. Δηλαδή, άμα φέρω αντί για Ρήλο που είναι πρωινό τύπο, πια. Θα πει κάνει ντουβάρι να μπλακώσει. Γιαννίση, δεν σου κάνει. Που είναι και αυτό τη νομοταξία μα. Ή Μπουρνά που τον έχουμε εκπαιδεύσει. Λοιπόν, το κανονίσουμε μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή. Άμα βρούμε λίγο χρόνο μεταξύ των. Μπορούμε μετά από κάθε συναυλία να κάνουμε μια εκπομπή με τον Ασβεστά και να σχολιάζουμε πώς τη ζήσαμε. Κωνσταντίνα μου, Α, ναι, ναι. Να σας ενημερώσω να λείπετε. Ένας φίλος λέει δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού. Οκ. Λοιπόν, εδώ μου στέλνετε για την αποζημίωση του Αταμάν. Εντάξει, παιδιά, οι παίκτες. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, απόλυτα. Και πράγματι, το λέω μόνος μου. Ότι έχει χάσει τους παίκτες ο Αταμάν. Είναι γενική παραδοχή αυτό. Γιατί να σκυλιάσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα? Γιατί παίζουν και για την πάρτι τους. Και γιατί παίζουν και για τα συμβόλαια που έχουν. Δεν παίζουν μόνο για τον προπονητή. Σημαντικό είναι προφανώς να παίζει για τον προπονητή σου, αλλά παίζουν και για την πάρτι τους. Και παίζουν και για την επόμενη ομάδα τους ενδεχομένως. Φαντάζομαι δεν θα θέλουν αυτοί οι παίκτες, αυτού του μεγέθους οι παίκτες, να πάνε και να χάσουν, ας πούμε, τους τελικούς με σκούπα. Να σκυλιάσουν, να τα δώσουν όλα. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και εγώ λέω ότι ο Μπαρτζόκας θα φύγει από τον Ολυμπιακό μόνο όταν το θελήσει ο ίδιος. Ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: και μισή το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8 και μισή το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι. Το τραγούδι που έχει βάλει η Μαγιώτη μου είναι 60 ετών. 60 ετών. Και μιλάμε τώρα για μυθικό κομμάτι. Στο παιχνίδι Ιαπωνία-Ισλανδία, το οποίο δεν είχα δει ότι παίζεται, μικρή σημασία έχει, φιλικό ήταν, είχαμε μία εικόνα από το μέλλον. Προετοιμαστείτε δηλαδή, θα τα δείτε σε λίγο καιρό και στην Super League, στα play-out και στα play-off. Αλλά στα play-out έχει περισσότερη πλάκα. Η Ιαπωνία λοιπόν εκμεταλλεύτηκε έναν από τους νέους κανονισμούς της IFAB αναφορικά με τις αλλαγές και πέτυχε τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Ο κανονισμός αναφέρει λοιπόν ο καινούριος πως όταν ένας ποδοσφαιριστής δει τον αριθμό του στον πίνακα του τέταρτου διαιτητή έχει 10 δευτερόλεπτα για να βγει από το γήπεδο. 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή η εικόνα περπατάει ο άλλος, πάει μπουσουλώντας σιγά σιγά να κάνει καθυστερήσεις και πάει ένας αντίπαλος και τον σπρώχνει να βγει πιο γρήγορα κτλ. Τέλος, 10 δευτερόλεπτα. Εάν αργήσει, ο αντικαταστάτης του δικαιούται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ένα λεπτό μετά. Και αφού βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Χλίνσον καθυστέρησε, δεν τον ήξερε μάλλον τον καινούριο κανονισμό. Η ομάδα του αναγκάστηκε να παίξει για λίγο με 10 παίκτες και έφαγε γκολ από τον κύριο Ογκάβα που διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Να θυμίσω ότι αυτά όλα ισχύουν από το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Ό,τι καινούριο περνάει στο ποδόσφαιρο, όπως έγινε με το VAR πριν από μερικά χρόνια, με αυτόματα offside, goal line technology, πρώτα στο Mundial εφαρμόζονται, εκεί αρχίζουν με τα πρώτα μπινελίκια και μετά πηγαίνουν στα πρωταθλήματα, σε λίγο και στα δικά μας εδώ.

Ποια τα δύο τελευταία τραγούδια που βάλαμε, ρε εσύ, Παναγιώτη, πριν το διάλειμμα των 9.30, τα έχεις εκεί στη λιστά? Α, τα βλέπω. Ε, αυτά που βλέπω εδώ μπροστά δεν είναι? Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Καλά δεν λέω? Και το άλλο τι είναι? Suzy Q. Μάλιστα. Το τον Doors το βάλαμε και αυτό έπαιξε πολύ λίγο. Οκ. Okay. Ναι, ορίστε. Εδώ έχουμε το Μαραφέτη. Τα βλέπω τελικά. Α, κοίτα, ένας καινούριος κόσμος ανοίχθηκε μπροστά μου. Ωραία. Όχι φίλε, να μην γίνω τελικός του Champions League ξανά στις 10 το βράδυ του χρόνου. Στις 3 το μεσημέρι να το κάνουν. Στις 3 το μεσημέρι, με το φαγητό, με το μεσημεριανό. Όχι πάνω στο Φρέντο τώρα που πίναμε χθες το απόγευμα. Μεσημέρι, έτσι, ντάλα ήλιος, 3 το μεσημέρι. Τέλειο, στη Μαδρίτη. Είναι και 4 Ιουνίου του χρόνου τελικός. Ή 4-5 Ιουνίου στη Μαδρίτη. Λιοπύρη, τέλειο.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Να ανέβουμε Θεσσαλονίκη μεριά, να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολλά θέματα ανοιχτά και μπαίνει σε μια εβδομάδα που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πιθανότατα θα έχουμε και διάφορες ανακοινώσεις. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Και φαντάζεσαι να μην έχουμε καμία ανακοίνωση και αυτήν την εβδομάδα.
0: Και να πάμε την μεθεπόμενη, που αρχίζει και το Μουντιάλ, γιατί όχι.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν έχει καμία σχέση, αλλά...
0: Δεν έχει, αλλά...
1: Να περάσει και άλλη μία εβδομάδα χωρίς την
0: υπάρχει, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή, όλα γίνονται.
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν έχει προσδιοριστεί κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, μια συνέντευξη τύπου, και υπάρχει μόνο η φημολογία ότι περιμένουμε ανακοινώσεις και θα δούμε με ποια μορφή, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, ναι, όλα είναι πιθανά.
0: Ναι.
1: Όλα είναι πιθανά. Εκείνο που βασικά περιμένουμε είναι κάποιες αλλαγές, προσθήκες διοικητικές. Η εταιρική αναδιάρθρωση που έχει προαναγγείλει η ιδιοκτησία μέσω του Ανδρέα Παπαδονίκου σε αυτή την περίοδο. Αλλαγές που μπορεί να έχουν να κάνουν και με τη δομή του αγωνιστικού, με την συμφωνία με έναν αθλητικό διευθυντή, που θα αλλάξει σαφώς τη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εταιρικά κάποιες προσθήκες με στελέχη. Αυτά είναι τα πιο πιθανά για να συναντήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Και μακάρι να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ξεκάθαρες έτσι αποδείξεις ότι κινείται και η διαμόρφωση του αγωνιστικού της ομάδας. Και ποιες είναι οι κινήσεις αυτές? Είναι κινήσεις που έχουν προετοιμαστεί με βάση τις ανάγκες της ομάδας και την προεργασία, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά για τις ανάγκες του έχει κάνει πράγματα. Στόπερ, αριστερός μπακ, αριστερός εξτρέμ, ίσως χαφ, κάποιοι από αυτούς, για να αρχίσει να διαμορφώνεται το νέο ρόστερ. Σιγουριά δεν μπορούμε να έχουμε. Σιγουριά δεν μπορούμε να έχουμε, όπως και να το κάνουμε, θα δούμε. Θα δούμε πώς και τι θα αλλάξει και θα διαμορφωθεί.
0: Στην ΠΑΕ, Δημήτρη, θεωρούν ότι υπάρχει χρόνος ή υπάρχει κίνδυνος να χαθεί? Τώρα λέμε για την άλλη εβδομάδα, μήπως πάμε στη μεθεπόμενη. Μήπως υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ο Ιούνιος? Έχουν συμφωνήσει στα πρόσωπα, στους ρόλους, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ή υπάρχει κάποια εσωτερική διαφωνία, ας πούμε? Γιατί υπάρχει γενικότερα αυτή η σιγία σειρμάτου. Είναι, ξέρεις, λίγο. Δύο εβδομάδες τώρα δεν... Η απόλυτη σιγία. Η απόλυτη σιγία.
1: Υπήρχε ένα διαμορφωμένο πλάνο για την ομάδα. Η ομάδα τελείωσε τις υποχρεώσεις της με σοκαριστικό τρόπο. Χρειάζονται καιρό να συνέλθουν, ή ο ιδιοκτήτης χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φινάλε. Γιατί και η άποψη ότι δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό που έγινε στέκει. Τώρα βέβαια σίγουρα τα έχει ζυγίσει, σίγουρα ποδοσφαιρικά υπάρχει ένα πλάνο, περιμένουμε να εφαρμοστεί. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να προκύψει κάτι πολύ μεγάλο και σοβαρό στην ποδοσφαιρική ομάδα, ακόμα και με τον προπονητή, σε μια δηλαδή περίοδο αλλαγών που έχουν προαναγγελθεί στην εταιρική δομή αλλά και στη δομή του αθλητικού, να αλλάξει και ο προπονητής. Δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά περιμένουμε και το τι θα φέρει ένας νέος αθλητικός διευθυντής σε σχέση με το πλάνο που έχουν δουλέψει ήδη.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι ήταν ήδη στον ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, δεν έχουμε απάντηση, είναι φανερό. Προφανώς επικρατεί εκνευρισμός στον κόσμο αυτή την κατάσταση. Θέλω να ελπίζω ότι όταν θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις και θα διαφανεί το νέο μοντέλο, θα παίρνουμε και απαντήσεις. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο να αρχίσουμε να προβλέπουμε πράγματα.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Και δεν το θέλω. Ναι, ναι. Δεν θέλω να το προβλέψω. Δεν είναι φάση τώρα για να προβλέψεις τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κρατάμε μόνο το ότι περιμένουμε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες διοικητικά, εταιρικά και στη δομή του αθλητικού, του ποδοσφαιρικού, που θα είναι σκοπός και στόχος να διαχωριστεί εντελώς από το διοικητικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό κρατάμε. Βλέπουμε πληροφορίες, ο Κοσέλεφ σίγουρα έχει έρθει, έχει μιλήσει, είναι πολύ πιθανό να αναλάβει ένα πόστο. Υπάρχει το όνομα του Ντουμπόφ που δεν έχει διαψευστεί και τα περιμένουμε. Για να μην το ξεχάσω, αυτό που έχει διαψευστεί είναι ένα δημοσίευμα στο Μεξικό για τον Σάντσες, το ότι δηλαδή...
0: Ναι, το μετέφερα και εγώ νωρίτερα, ότι υπάρχει κατηγορηματική διάψευση από πλευράς ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ότι θέλει να φύγει και γιατί ο ρόλος του δεν ήταν αυτός που του υποσχέθηκαν, αλλά και γιατί έχει μείνει απείρωτος για 2 μήνες, κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να στέκει. Το διαψεύδουν και μάλιστα κατηγορηματικά, με εκνευρισμό, το ότι δεν είναι δυνατόν να αναπαράγεται κάθε τι από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
0: Μάλιστα. Ο Σάντσες
1: που έχει Μουντιάλ, και εξ αρχής νομίζω γνώριζε ότι έρχεται σε μια ομάδα που μπροστά υπάρχει ένας καλός άλλος δεξιός μπακ και με τον οποίο θα πρέπει να ανταγωνιστεί.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Δημήτρης Ρομπατζόγλου θα έχει πολλή δουλειά την ερχόμενη εβδομάδα και όχι μόνο. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η εισηγεία Σειρμάτου εδώ και 2 εβδομάδες. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει πια, θα αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα. Γιατί είναι ένας μήνας, ο Ιούνιος, που ξεκινάει αύριο αποφάσεων. Βασικά όχι αποφάσεων, πράξεων πια. Δεν είμαστε στο μήνα αποφάσεων, είμαστε σε έναν μήνα που πρέπει να δούμε πράξεις στον ΠΑΟΚ.

Τι το γελάς. Να είχαμε λίγο λίγο τσουλού το πρωί μαζί με τον καφέ. Το Μουντιάλ του 2002 με τον καφέ βλέπαμε τα παιχνίδια. Είχε 9 το πρωί, 11 νομίζω μετά. Ο τελικός πρέπει να γίνει στις 2 το μεσημέρι. Ναι, ξημέρωτα είναι. 2 το μεσημέρι τι είναι. Αν ξέρουμε κάτι για EuroLeague Super Cup, όχι, δεν ξέρουμε κάτι. Ακόμα είναι νωρίς. Οι δύο αιώνιοι θα είναι πρωταγωνιστές τα επόμενα χρόνια με τα μπάτζετ και τους πικταράδες που τα έχουν. Ναι, οκ. Και τώρα είναι πρωταγωνιστές. Εδώ και χρόνια είναι πρωταγωνιστές. Αν θες αυτό, να προσθέσω απλά ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να έχουμε και άλλες ελληνικές ομάδες που θα είναι πρωταγωνίστριες. Μακάρι να έχουμε και άλλες ομάδες που θα είναι πρωταγωνίστριες. Λοιπόν. Εννοώ τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έτσι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει αν δυναμώσουν οι ομάδες αυτές και φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, γιατί όχι, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, λέω εγώ. Στην παράταση στο Γκάνδι Γκένκ, η Γκένκ έχει ανοίξει το σκορ, 1-0 προηγείται. Το γκολ στο 96 ο κύριος Μυρισόλα. Είπαμε, ο Καρέτσας είναι τραυματίας εδώ και καιρό. Τελικός για έξοδο στην Ευρώπη, για έξοδο στο conference. Στην Αλβανία στο 87, Βλάσνια Ελμπασάνη 1-2, Εγνάτια Δυνάμο Τυράννων 2-0. Τελικά στην Ισπανία, Αλμερία Βαγιαδολίδ 1-0, Καστελιόν Ειμπάρ 2-1, Λακορούνια Λασπάλμας 1-2, Μπούργκος Ανδόρα 1-0, Σαντατέρ Κάντιθ 4-1, Σαραγώσα Μάλαγα 0-2. Επομένως, εδώ έχουμε τη Σαντατέρ φυσικά να επιστρέφει ως πρωταθλήτρια στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας. Η Λακορούνια ακολουθεί και στα play-off πάνε Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας, Καστελιόν και μένουν εκτός η Μπούργκος στην ισοβαθμία με την Καστελιόν και η Αιμπάρ που έτσι κι αλλιώς έχει πολύ δύσκολο έργο. Και τώρα περιμένουμε τα βραδινά παιχνίδια. Λεγανές Μιραντές, 43 οι Λεγανές σώζεται, 40 οι Μιραντές είναι η τέταρτη από το τέλος που πέφτει αυτή την ώρα. Και το παιχνίδι Κόρντομπα Ουέσκα. Ναι, σωστά. Αυτά τα δύο ματσάκια είναι τα δύο τελευταία του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Πάμε να δούμε και λίγο μπασκετάκι. Αφού σας πω ότι ξεκίνησε το Γερμανία-Φιλανδία, το φιλικό, στο 4ο λεπτό, 0-0. Είπαμε 10.30 έχει και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σενεγάλη. Στο μπάσκετ, στο ημίχρονο, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, Χάπουελ Χαεμέκ, 35-39, προημιτελικά πρωταθλήματος Ισραήλ. Τελειώνει το ημίχρονο στην Ιταλία, Μπρέσια Μιλάνο 41-35. Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελώνα 102-77. Μάλιστα. Στο τένις, Μέντσικ Ρούμπλεφ στο δεύτερο σετ είναι 5-3 μπροστά ο Τσέχος που προηγείται και ένα 0 στα σετ. Το Ρόουντ Φονσέκα ξεκίνησε γι' αυτό πριν από λίγο, είναι 2-2 στα games, 0-0 φυσικά στα σετ.

Δεν ξέρω αν χρειάζεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ δυνατή Αρμάνι ή δυνατή Βίρτους. Νομίζω ότι η Βίρτους είναι λίγο πιο έτσι κλασική ή παραδοσιακή δύναμη του ιταλικού μπάσκετ. Και κάποτε πολύ μεγάλη δύναμη. Ξέρω σίγουρα ότι στη Βιλερμπάντ έχουν παλαβώσει εντελώς και ετοιμάζουν μια υπερομάδα για του χρόνου. Έχουν αποφασίσει να ρίξουν λεφτά, παίρνουν παικταράδες. Θα πάρουν μάλλον παικταράδες, θέλουν να πάρουν παικταράδες. Και ονειρεύονται Final Four, έτσι. Το πια το λένε ξεκάθαρα. Η Βιλερμπάν του χρόνου θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα budget της EuroLeague. Κάτι πάθανε. Ξανάνιωσαν οι Γάλλοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι σάκους του box. Πήρανε νέο δεκαετές συμβόλαιο και είναι έτοιμοι να κάνουν μια πολύ μεγάλη επένδυση με στόχο να διεκδικήσουν θέση στο Final Four του 27. Ο Τόνι Πάρκερ σε ρόλο προπονητή, έτσι, ο οποίος ελπίζει από ό,τι φαίνεται να πάει και στο NBA για να κάνει καριέρα προπονητή στο υψηλότερο επίπεδο. Φέτος η Βιλερμπάν εντωμεταξύ είχε τα χαμηλότερα budget στην Ευρωλίγα και φάνηκε αυτό. Και τώρα αναμένεται το ποσό αυτό να τετραπλασιαστεί. Έχουν πάρει Μπρουκς από Μιλάνο. Φρανσίσκο είναι πάντα στο στόχαστρο. Ο Νιλικίνα επίσης φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο. Ο Τιμωτέ Λουγουαγού Καμπαρό της Μπασκόνη επίσης φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο. Πολύ μεγάλο στόχος είναι ο Γιαμπουσέλε. Καταλαβαίνετε δηλαδή με βάση και τα ονόματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι οι Γάλλοι έχουν αποφασίσει να πάθουν λίγο Παρί Σεζερμέν. Και γιατί όχι.

Λοιπόν, αυτό το πράγμα στο Λονδίνο είναι πραγματικά αδιανόητο. Εντάξει, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν συγκρίνεται ούτε με αυτό που γίνεται στο Παρίσι απόψε. Για την πρωταθλήτρια back-to-back Ευρώπης Paris Germain. 1,5 εκατομμύριο Λονδρέζοι γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ, έχουν βγει στους δρόμους για να αποθεώσουν την πρωταθλήτρια Arsenal. Δηλαδή μόνο δεν το ήθηκαν από την απώλεια του Champions League. Μια τρομερή, έτσι, ένα τρομερό ξέσπασμα. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την αστυνομία, βασικά την Μητροπολιτική Αστυνομία, πάνω από 1,5 εκατομμύριο παδί των κανονιέριδων βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Φανταστικό, φανταστικό. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη χαρά, δηλαδή, προφανώς, και στους οπαδούς και στην ομάδα, αλλά βλέπεις, δηλαδή, στα βλέμματά τους ότι είναι αυτό το. Να είχαμε και την άλλη την κούπα, τη μεγάλη, την πιο μεγάλη, με τα μεγάλα αυτιά. Νομίζω ότι ο χθεσινός τελικός, παρότι άρχισε να πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, πονάει αρκετά ο χαμένος τελικός, και θα πονάει αρκετά την Arsenal το επόμενο διάστημα.

Πώς δεν έχει, αδερφέ, λαό ή τόσο λαό η Arsenal. Καταρχάς το Λονδίνο είναι μια τεράστια πόλη. Προφανώς και πολλούς περισσότερους έχει. Είναι εντυπωσιακό, έχει κοκκινήσει όλο το βόρειο Λονδίνο σχεδόν. Εντάξει, παιδιά, ο Χαβαλές από την Chelsea και την Crystal Palace θες όλα τα λεφτά. Δεν έχουν οι Άγγλοι και γενικά στο εξωτερικό τα έχουν λύσει λίγο αυτά τα θέματα. Οπότε αυτού του είδους ο Χαβαλές, ο αθλητικός μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, του Χαβαλέ που πρέπει να γίνεται, γιατί μιλάμε για αθλητισμό, για μπάλα, εμένα με βρίσκει σύμφωνο απόλυτα. Μακάρι να μην είχαμε και εμείς εδώ τα θέματά μας και να γινόταν, που δεν νομίζω θα γίνει ποτέ. Ελπίζουμε στο μέλλον, ξέρω εγώ, να κάνουμε κι εμείς τέτοιου είδους πλάκες. Ωραία ήταν. Ας πούμε και ο Κώστας Ζάλιαρης σήμερα ήρθε εδώ πέρα για δουλειά και φορούσε φανέλα Chelsea. Και του λέω, ρε Κώστα, εντάξει αγόρι μου, κάντο. Αφού το νιώθεις, κάντο. Να το χαρεί η ψυχή σου. Δεν είναι εδώ σήμερα ούτε ένας οπαδός της Arsenal. Δεν μπορούσε να το κάνεις μεθαύριο, ξέρω που θα είναι εδώ ο Τσόχος. Σήμερα γιατί? Έχει και γενέθλια Τσόχος, χρόνια πολλά, Μιχάλη. Τι το κάνεις σήμερα? Ποιος θα σε δει? Όλοι εδώ πέρα είμαστε, πώς το λένε, Liverpool. Είχαμε έναν United. Αυτή. Ήρθε σήμερα με τη φανέλα της Chelsea. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Πρέπει να γίνονται όταν πρέπει. Φεύγω. Τέλος τα πεντάωρα. Του χρόνου πάλι. Του χρόνου δηλαδή, σε 3 μήνες. Τον Αύγουστο, καλά να είμαστε. Τώρα θα το σπάμε λίγο. Και θα τα λέμε και καθημερινές. Θα τα πούμε και αύριο, 6 με 8. Δεν θα έχουμε 2 λέρες, θα έχουμε 1 λέρα. Θα προσπαθήσω να καλύψω επάξια το κενό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Χριστόγλου, Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7 το απόγευμα. Φεύγω, έρχεται Μιαούλης για δελτίο. Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά Δημήτρης Παπαδήμας, μπασκετικός και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το 2ωρο θα έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο. Οπότε εκεί θα πάει πολύ σε ποδοσφαιροκουβέντα. Ξεκινάει και εβδομάδα, έχουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής. Φιλικά μεν, περιμέναμε κάτι διαφορετικό, να τα λέγαμε φιλικά προετοιμασίας για το Μουντιάλ, αλλά τα λέμε φιλικά προετοιμασίας για το Σεπτέμβριο. Τι να γίνει την επόμενη φορά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα τα πούμε αύριο τα απογευματάκι. Καλό βράδυ σε όλους και καλό μήνα. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Η ενίσχυση στα άκρα της άμυνας περνάει σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον ευετό διεθνή αριστερό μπακ Μίρα Μουχέμ να βρίσκεται στη λίστα των ενθολεύκων προτάσεις για τον Ορτέγκα. Περιμένουν οι πυρώτες αποφασισμένοι να κρατήσει στη φέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί σκόραρ ο Γιέρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Με γοργούς ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την αυριανή άφηξη του Γιάκοπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό τερματοφύλακα στο Σόπερ Χαφ και φόρα από τον προτεραιότητα για το τριφύλι με Φακούντο Πελίστρια αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικός ο μέσος ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα πολύ πιθανό να κλείσει η υπόθεση επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νικολίτς. Με τον Γιάννη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνο, συνεχίσει και η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στο Στοκχόλμη και την Ιταλία στο Παγκρέτιο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός νίκησε 13-12 την Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο και έκανε το 2-1 σειρά της Water Polo League γυναικών στο τρίτο μάτς με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Ένα θέμα για το σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα, αυτό όνειρευό μου και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επίσκεψε στο σπίτι του Πίτερς από παδούς χθες το βράδυ για να τον πιέσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορο ότι θα είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος και Καλατζάκη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολο φαρίδι με ενοχλή στον καρπό αγωνίστηκε ο Ναν στο δεύτερο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ των Σορασβάλλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Η λιμένη άφαση του Γκέφαλντ Μπορά η πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θετικός ο Τάισον για την παραμονή του για έναν ακόμα χρόνο. Ένας 23χρονος νεκρός και ένας 17χρονος σοβαρά τραυματίας που νοσηλεύεται στην Ελλαδική. Είναι ο τραγικός απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν στους 780 ανέρχονται συλλήψεις από την αστυνομία σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών. 5 παίκτες της Πάρη, 3 της φιναλίστα Άρσεναλ, 2 της Μπάγκερν και 1 της Ατλέτικο συνθέτουν την κορυφαία δεκάδα στο Champions League σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA κορυφαίο σεζόν, ο Κουβιτσάκ Παρατσέλια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Παπαδήμας.

0: να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Let's
5: go!
0: Let's
5: go!
0: Let's
5: go!
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο Extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
7: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
3: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
0: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
9: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
3: Ναι.
10: Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα το κυβέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι.
11: Δηλαδή.
13: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν.
13: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν.
13: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings FM 94,6. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδήμας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι, Κυριακή 31 Μαΐου, έτσι στη μέση του τριμέρου, σε χαλάρους ρυθμούς και όσον αφορά τα αγωνιστικά. Πάνος Μπουρνάς στα κουμπάκια του ήχου και στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου εδώ έξω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

το τέλος έτσι της ποδοσφαιρικής σεζόν, μετά και τον τελικό του Champions League που διεξήχθη χθες στην Ουγγαρία και στην Βουδαπέστη με θριαμβεύτρια την Paris Saint-Germain. Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονής της έναρξης του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα περισσότερα, τα κορυφαία πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε βέβαια λίγη δράση απόψε. Βλέπω εδώ στο Βέλγιο Γκέντ εναντίον Γκένκ, στο παιχνίδι που, από το οποίο θα προκύψει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του πρωταθλήματος στο Βέλγιο. Η Γκένκ του Καρέτσα, ο οποίος δεν αγωνίζεται, είναι εδώ και καιρό εκτός δράσης, τραυματίας. 1-1 το σκορ μετά από κανονική διάρκεια και παράταση. Στα πέναλτι θα λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Κατά τα άλλα έχουμε μερικά φιλικά έτσι, εθνικών ομάδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Φινλανδία στο Mainz, 0-0 χωρίς γκολ ακόμα. Στις 10.30 θα ξεκινήσει ένα φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη.

Η Genk ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 96ο λεπτό με τον Μυρισόλα να είναι ο σκόρερ, αλλά στα τελευταία λεπτά της παράτασης, το 118 συγκεκριμένα, ο Κουγκολό έκανε πέναλτι, αποβλήθηκε και με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι γηπεδούχοι βρήκαν τον γκολ της σοφάρισης με τον Ντεφλίγκερ και έστειλαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Μια Genk η οποία θέλει να αγωνίζεται και του χρόνου στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Φέτος τα πήγε καλά στο Europa League. Τώρα κυνηγάει το εισιτήριο για το Conference.

πρωτάθλημα, θυμίζω, το πήρε η Μπριζ, έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή της τον Τζόλι, τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, εξτρέμ, επιθετικό, όπως θέλετε πείτε τον. Έκανε μια μαγική πραγματικά χρονιά, με τρελούς αριθμούς σε γκολ, σε ασίστ. Οδήγησε ουσιαστικά την ομάδα του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και προφανώς πάνω του έχουν στραφεί τα βλέμματα πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, οι οποίοι τον γλυκοκοιτάζουν και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποκτησής του το ερχόμενο καλοκαίρι

0: Βέβαια έχουμε και τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας, τα οποία έρχονται κοντρά σε Σουηδία και Ιταλία, και για το πώς κυλάει η προετοιμασία της εθνικής μας για αυτά τα δύο μάτς θα μας πει ο Σωτήρης Ταμπάκος, τον οποίο καλωσορίζω στην παρέα μας.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Σωτήρη μου.
1: Όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Τέλειωσε και το μάτς χθες, ο τελικός του UEFA Champions League με την Παρίνα κατά αυτόν τον τρόπο, δεύτερη φορά σε... Πλέον το επόμενο ποδοσφαιρικό είναι τα φιλικά της Ελληνικής και τα φιλικά των εθνικών ομάδων του παγκόσμιου κυπέλλου.
0: Ναι,
1: τα δύο φιλικά, το πρώτο είναι την προσεχή Πέμπτη στην Στοκχόλμη με την Σουηδία, την Μουντιαλική Σουηδία, και την επόμενη Κυριακή στο Παγκρέτιο με την Ιταλία που θα είναι εντελώς διαφορετική, μια ανανομένη εθνική Ιταλίας, ανανομένη με την έννοια ότι δεν έχονται ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν τη σκουάδρα Τζούρα τα τελευταία χρόνια.
0: Μόνο τον Αρούμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Μόνο τον Αρούμα, είναι.
0: Από αυτούς που συμμετείχαν δηλαδή στα τελευταία παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
1: Είναι ο παλαιότερος, 26 ετών. Μοιάζει δηλαδή σαν να είναι μπαμπάς τους, γιατί θα έχει πολλά παιδιά που είναι 18, 19, 20 ετών. Πολλά τα παιδιά αυτά στελεχώνουν τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Ναι, είναι ο παλαιότερος και ας πούμε ότι καλείται και στην Εθνική Ιταλία και ο Εσπόζητο, ο Φρανσέσκο Εσπόζητο της Ίντερ, νεαρός ποδοσφαιριστής, τα 20 του. Αυτοί οι δύο είναι που καλούνται. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι από τις πρώτες παρουσίες. Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν μία-δύο συμμετοχής, κάποιοι δηλαδή, και οι περισσότεροι είναι χωρίς συμμετοχή στην Εθνική Ιταλία. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική Ιταλία και εκεί έχουν πολλά ζητήματα για την επόμενη μέρα, ποιος θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση. Έχει ακουστεί μέχρι για τον Πεπ Γκουαρδιόλα για παράδειγμα, που για πολλούς είναι απίθανο να συμβεί αυτό, και γράφεται πολύ στον Ιταλικό τύπο ότι το πιθανότερο είναι να πάνε σε μια Ιταλική λύση, δηλαδή από την εγχώρια αγορά τους δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί προπονητές, το έχουν κάνει στο παρελθόν, ο Γκατούζο είναι τελευταία. Και το πιθανότερο να πάνε σε Ιταλό προπονητή και αυτή τη φορά οι άνθρωποι της Ιταλικής Ομοσπονδίας.
0: Δύσκολο πάντως το έργο του, όποιος και αν είναι. Για να διαχειριστεί όλο αυτό το άσχημο κλίμα που υπάρχει μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό, το φετινό παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τρίτη φορά, τρίτη σερίς. Ναι, τώρα έχει να κάνει σε σχέση με την εθνική μας ομάδα, τώρα αυτό μας αφορά περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είναι δύο φιλικά που ο προπονητής θέλει να δει βελτίωση στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι της συνολικής ανασταλτικής λειτουργίας στο γήπεδο, να αποφύγω τα λάθη. Είναι δύο κομμάτια του παιχνιδιού που δουλεύει πάρα πολύ ο Βαν Γιωβάνος αυτές τις μέρες, και η αλήθεια είναι ότι αυτές είναι οι πιο δυνατές προπονήσεις που έρχονται πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Σήμερα είναι το απόγευμα προπόνηση στο Ρέντι. Χθες είχε γίνει η προπόνηση πρωί λόγω του τελικού για να το παρακολουθήσουν οι διεθνείς. Είχαν ελεύθερο απόγευμα χθες. Τις προηγούμενες μέρες επίσης ήταν απογευματινές προπονήσεις. Είναι δηλαδή μια τώρα 3-4 μέρες που προπονήσεις είναι με υψηλή ένταση, με μεγάλη έμφαση στην τακτική και στην κυριοφορία της μπάλας. Είναι πολύ μεγάλη έμφαση που δίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής στο τακτικό κομμάτι. Θα κάνει κάποιες δοκιμές, η αλήθεια είναι. Όχι όμως ότι θα αλλάξει συνολικά την ομάδα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα κάνει κάποιες αλλαγές στην εξέλιξη των αγώνων, αλλά ο βασικός κομμός παραμένει αναλύωτος. Θα πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, παιδιά που ίσως δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα δύο φιλικά παιχνίδια. Ίσως θα δοκιμάσει τις περισσότερες προσφέστες ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θυμίζω ότι στο ρόστερ έχει έρθει για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο. Έχει κάποιες επιστροφές, ο Ντόι για παράδειγμα που επιστρέφει μετά πάρα πολύ καιρό. Ο Κυριακόπουλος είχε κληθεί τελευταία, δεν ήταν στις τελευταίες κλήσεις στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουρουγουάη τον Μάρτιο. Τώρα είναι στη διάθεση του προπονητή και αυτό συμβαίνει επειδή ο Γιαννούλης είναι με ατομικό πρόγραμμα και δύσκολο θα προλάβει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που κάνουν προπονήσεις ο Κυριακόπουλος, ο μπακ του Παναθηναϊκού, με τον Τσιμίκα. Η επιστροφή του Κοστούλα που επίσης δεν ήταν στα μάτς του Μαρτίου, λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελπίδων. Ο Ανδρούτσος μετά από 5 χρόνια έστρεψε στην Καραμαλούθχη. Και αυτός μπορεί να πει ότι είναι νέο πρόσωπο από τη στιγμή που λείπει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να δώσει λύσεις στην μέσω τέτοια γραμμή και σαν οχτάρι και σαν εξάρι. Είναι ένα παιδί που μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις. Νομίζω ότι για παράδειγμα ο Ντόι που επιστρέφει μετά από πάρα πολύ καιρό περισσότερο πρόσδεται για να παίξει αμυντικό χαφ μπροστά από τους δύο στόπερ. Mm-hmm. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κεντρικός αμυντικός. Για παράδειγμα, εάν ο προπονητής δοκιμάσει σε ένα από τα δύο φιλικά παιχνίδια να κάνει μια σχετική δοκιμή παίζοντας δηλαδή με τρεις στόπερ, μπορεί ένας από τους συντριάδες, ένας από τους τρεις να είναι ο Ντόι μαζί με τους δύο άλλους στόπερ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα δοκιμάζει τριάδα, αλλά υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα σε ένα από τα δύο φιλικά να δούμε.
0: Φιλικά είναι, ναι, μπορεί να πειραματιστεί.
1: Να κάνει κάποια δοκιμή ο προπονητής. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι μέχρι τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να το τονίσουμε αυτό, δεν έχει παίξει ποτέ με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δεν ξεκίνησε κανένα παιχνίδι. Σε κάποια φιλικά, σε κάποια επίσημα παιχνίδια, προς το τέλος, στα τελευταία 15-20 λεπτά, είχαμε για παράδειγμα την ομάδα να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Μπορεί να το κάνει τώρα σε ένα μεγαλύτερο διάστημα των φιλικών αμετρήσεων, να δούμε να δει την εθνική με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αυτά σε σχέση με, με τα νέα πρόσωπα, το νέο πρόσωπο που έχει ζητήσει και τις επιστροφές στην εθνική. Θυμίζω ότι ο Μπαγκάσεκας, ο Ιωαννίδης, ο Μιχαηλίδης και ο Σιώπης αυτή τη φορά δεν είναι στην αποστολή. Ο Μπαγκάσεκας είναι τραυματίας, ο Ιωαννίδης επίσης. Και ο Μιχαηλίδης θα κάνει μια επέμβαση στο γόνατο για να επιστρέψει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και ο Μιχαηλίδης δεν είναι αυτή τη φορά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μάλιστα. Για το Γιαννούλη ήθελα να σε ρωτήσω αν δίνεις πιθανότητες να προλάβει έστω να πάρει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο φιλικό με την Ιταλία.
1: Συνεχίζει να κάνει ατομικό πρόγραμμα από την πρώτη ημέρα. Το πιθανότερο είναι να μην προλάβει.
0: Να μην προλάβει ούτε την Ιταλία δηλαδή.
1: Ναι. Μάλιστα. Το πιθανότερο είναι να μην προλάβει. Αλλά συνεχίζει να προπονείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα. Και θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες μία-δύο ημέρες. Να πούμε με βεβαιότητα ότι αν θα είναι ή δεν θα είναι διαθέσιμος ο διεθνής αριστερός μπακ. Σίγουρα ο Γιαννούλης είναι ένας από τους βασικούς προσφυγιστές εθνικής. Είναι στον βασικό κορμό, είναι από τις πρώτες επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα θα τον είναι διαθέσιμο, αλλά θα δούμε. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει, αλλά ας περιμένουμε να μας κυλήσουν οι επόμενες μία-δύο ημέρες.
0: Ναι, δεν υπάρχει και λόγος να πάρθει οποιοδήποτε ρίσκο σε περίπτωση που δεν είναι 100% έτοιμο.
1: Ναι, γιατί είναι δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέμε ότι είναι φιλικά παιχνίδια και μπορεί να δει σχεδόν όλους τους προσφυγιστές αγωνιζόμενους ο προπονητής, να πω ότι λείπουν τα δύο παιδιά που παίζουν πίσω τον επιθετικό. Ο Μπαγκασέντας με τραυματίες και ο Κωνσταντέλιας που είχα συνοχλήσει και με αυτός. Γιατί να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το αναφέραμε νωρίτερα. Και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας έχουν μικροπροβλήματα και εκ των υστέρων έμειναν εκτός αποστολής. Μάλιστα ο Καρέτσας θα κάνει μια μικρή επέμβαση, δεν είναι κανένα ανησυχητικό. Τώρα έλεγα ότι δεν υπάρχει ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχει και ο Μπακασέτας στη θέση δηλαδή πίσω των φορ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να κάνει και εκεί ο προπονητής. Αλλά τα δύο παιδιά και ο Μπακασέτας και ο Κωνσταντέλιας θα είναι έτοιμοι στα επίσημα παιχνίδια του Athanasios Lig. Αλλά εκεί ας πούμε για παράδειγμα είναι ένα πιθανό σενάριο να δούμε τον Μπάμπι Κούστουλ να αγωνίζεται. Όχι πέρσι εκεί με την Brighton, παλαιότερα με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχει μικρή παρουσία στην εθνική μας ομάδα, έπαιξε για λίγο στο φιλικό, στο επίσημο μας με τη Λευκορωσία, στο Ζαλάγκερ Ζεκ της Ουγγαρίας, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε μια ολιγόλευτη παρουσία. Είναι πολύ πιθανό να δούμε περισσότερο αυτή τη φορά τον Μπάμπι Κωστούλα. Παίζει δηλαδή πίσω από τον επιθετικό. Βεβαίως ο Μπάμπι Κωστούλας μπορεί να παίξει τον υπολογίζει προπονητής και για τις δύο πλευρές από τη δεξιά και αριστερά. Νομίζω στη μεσαία γραμμή είμαστε αρκετά καλά. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν στο ρόστερ ο Κοντούρης, ο Ζαφίρης, ο Τριάντης που αρχίζει και προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο, ο Κουλπέλης, ο Μουζακίτης και μπορεί να παίξει εκεί και ο Ανδρούτσος και ο Ντόιβο που σας είπα, που σου είπα νωρίτερα Δημήτρη, ναι. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές στη μέση γραμμή που να δώσουν, δηλαδή, να δώσουν λύση στον προπονητή. Εκεί που κάπως τα πράγματα δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είμαστε τόσο κομπλέ, τόσο πλήρης, είναι στη θέση των εξτρέμ. Δηλαδή αν παρατηρήσουμε στο ρόστερ υπάρχει ο Τζόλης, υπάρχει ο Κιζηρίδης που είναι νέο πρόσωπο και ο Μασούρας. Αυτοί οι τρεις μπορεί να παίξει εκεί όπως είπα δεξιά-αριστερά στην επίθεση ο Κοστούλας, Πετετέ που είναι center for, τον είχαμε δει στα παιχνίδια του Μαρτίου να αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ. Μπράβο. μπορεί να παίξει και εκεί, αν και η θέση του είναι στην κορυφή της επίθεσης. Βλέπουμε ότι στη θέση των εξτρέμ υπάρχει μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Σας το πριν σε κάθε τα πράγματα έχει τον Χατζηδιάκο, τον Μαυροπάνο, τον Ρέτσο και τον Κουλιεράκη. Μπορεί να παίξει εκεί ο Ντόι αν χρειαστεί. Δηλαδή το δίνει μπορεί να δώσει λύση και στο κέντρο της άμυνας ο Ντόι. Τρεις θεματοφυλάκες, Μανδάς, Τζολάκης και Βλαχοδήμος. Στην κορυφή υπάρχουν σίγουρα ο Παυλίδης και ο Δουβίκας και ο Τετέι μπορεί να παίξει εκεί βεβαίως. Αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Όπως σου είπα στο ξεκίνημα, είναι ευκαιρία να δει κάποια παιδιά περισσότερο προπονητής, αλλά το κυριότερο είναι θέλει βελτίωση στο κομμάτι της συνολικής λειτουργίας στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και καλύτερες επιλογές στο επιθετικό τρίτο. Κυρίως όμως να είναι καλά ομάδα στο θέμα της συνοχής, ομοιογένειας, να είναι κοντά οι γραμμές, να είναι πιο συμπαγής η ομάδα, γιατί έχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια στο Nations League, με Γερμανία, Ολλανδία, κυρίως και με την Σερβία βέβαια, γιατί για να κρατηθεί η εθνική μας στην πέμπτη κατηγορία πρέπει να είναι πάνω από τους Σέρβους, ας πούμε ότι τα φαβορή είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρίτη εθνική μας για να αποφύγει τον απευθείας υποβασμό και σε αυτήν την περίπτωση όντας ως τρίτη θα παίξει με μία από τις ομάδες που θα έρθουν από την δεύτερη κατηγορία στα play-off.
0: Σαν μπαράζ παραμονής.
1: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
0: Πάντως ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα στη Στοκχόλμη κοντά σε μια πολύ ποιοτική ομάδα.
1: Βέβαια, εννοείται. Που κατάφερε να μπει τελευταία στιγμή στο, να πάει τελευταία στιγμή στο Μουντιάλ στα play-off. Και μια και ανέφερε στα τα μάτς του Nations League, να θυμίσουμε ότι γιατί αυτό προέκυψε τις τελευταίες 10 ημέρες έχει αποφασιστεί ότι τα επόμενα παιχνίδια της εθνική ομάδα τα εντός έδρας παιχνίδια στο Nations League, τα δύο πρώτα που έρχονται τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό έχει αποφασιστεί και θα ψηφιστεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τρίτης. Έχει πάρθει αυτή η απόφαση θεωρητικά εδώ και περίπου 15 ημέρες, ίσως και λίγο περισσότερο, και αναμένεται να εγκριθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τρίτης. Λέω για τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί έπρεπε να δηλωθούν οι έδρες των δύο πρώτων εντός έδρας αγώνων με βάση το πρωτόκολλο, και δηλώθηκε ως έδρα το γήπεδο της Τούμπας. Να πω εδώ ότι υπήρχε μια σχετική έτσι ενημέρωση ότι μπορεί να έκλεινε το Γιώργος Καραϊσκάκης για να ξεκινήσουν τα έργα, αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο από ό,τι κατάλαβα κι εγώ. Και γι' αυτό βρίσκεται η λύση με την Τούμπα. Πιστεύετε μετά από πάρα πολλά χρόνια εθνική στην Τούμπα. Έχει παίξει ελάχιστα παιδιά στην πέρα του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε για το τρίτο παιχνίδι. Τα δύο πάντως παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία θα γίνουν στην Τούμπα. Το τελευταίο μάτς με την Σερβία που αργεί πάρα πολύ γιατί είναι 16 Νοεμβρίου θα το δούμε προσεχώς. Αλλά τα δύο μάτς επειδή έπρεπε να δηλώσει έδρα θα γίνουν στην Τούμπα. Το τρίτο όταν θα έρθει η ώρα για να δηλώσει την έδρα εθνική ομάδα, μπορεί να είναι ξανά η Τούμπα, μπορεί να είναι και το Καραϊσκάκης, βασικά αυτές οι δύο επιλογές είναι, δηλαδή το Καραϊσκάκης ή η Τούμπα. Εγώ λέω αυτόν δικό μου ότι θα φανεί και το πώς θα είναι και τα πράγματα στην Τούμπα, γιατί θυμίζω ότι όταν είχε αγωνιστεί η εθνική ομάδα στην Τούμπα, είχαν αρκετές απογοημασίες σε κάποια παιχνίδια της εθνικής μας, σε παίκτες κτλ. Δεν ήταν και τόσο καλό το κλίμα. Αλλά αυτό είναι το παρελθόν. Τώρα θα δούμε σε κλείνουν τα πράγματα. Είναι πολύ πιθανό και το τρίτο παιχνίδι με τη Σερβία να το δώσει η εθνική στην Τούμπα. Να δούμε, ας περιμένουμε λίγο να κλείνουν τα πράγματα στα δύο πρώτα εντός και βλέπουμε για το τρίτο να θα έρθει να το δηλώσει η Ομοσπονδία.
0: Ναι. Για τα δύο μεγάλα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, προφανώς και οι αντίπαλοι θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους φιλάθλους.
1: Κανονικά πρέπει να σε αυτά τα παιχνίδια τα γήπεδα δεν είναι γεμάτα. Ειδικά με αυτές τις ομάδες, δεν το συζητάμε. Πόσο πάντα είναι τόσο δυνατά τα παιχνίδια. Πάντα πρέπει να γεμάτο το γήπεδο της εθνικής όταν παίζει, αλλά το ξέρουμε στην Ελλάδα ότι δύσκολα γεμίζει το γήπεδο όταν παίζει η εθνική μας ομάδα, μόνο όταν έχει μια σειρά καλών αποτελεσμάτων, επιτυχιών, εκεί ο κόσμος πηγαίνει περισσότερο στο γήπεδο. Αλλά δεν πάει τώρα να μιλάμε για πολύ, πολύ μεγάλα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία. Νομίζω ότι δεν το συζητάμε καν. Ανεξαρτήτως τι συμβαίνει, πρέπει τα μάτια αυτά να τα στηρίζει ο κόσμος την εθνική ομάδα, γιατί Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική δεν παίζει κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Έχει παιχνίδια κάθε 2-3 μήνες. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο και τα νέα παιδιά, θα λέγαμε, να παρακολουθήσουν την Εθνική Ομάδα σε τόσο σημαντικά παιχνίδια όπως είναι αυτό με την Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Βέβαια, μια πολύ καλή ευκαιρία, όντως.
1: Ας τα δούμε. Ας ελπίσουμε να είναι γούρι και τούμπα στα μάτσο που θα έρθουν.
0: Ναι, ας το ελπίσουμε για αυτή τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της Εθνική μας για αυτά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια.
1: Θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις, Σωτήρη μου, κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, αύριο προπόνηση, το απόγευμα σε 7 ώρα ξανά, όπως σήμερα.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: Σωτήρη Νταμπάκο, καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε.

Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου. Εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την εθνική μας και, και από το πώς κυλάει η προετοιμασία της για τα δύο της φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Το πρώτο εκτός έδρας στη Στοκχόλμη, το δεύτερο στην Κρήτη και στο Παγκρίτιο, κοντρά στην αλλαγμένη, πολύ αλλαγμένη Ιταλία. Μας είπε και για την επιστροφή της εθνικής μας στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας για τα πρώτα παιχνίδια της για το Nations League. Μεγάλα παιχνίδια, κοντρά σε Ολλανδία και Γερμανία. 1η Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει η εθνική μας τους Ολλανδούς και στις 4 του μηνός τη Γερμανία. Μια εθνική η οποία θα επιστρέψει στο γήπεδο της Τούμπας για πρώτη φορά από το 2021 και θα αγωνιστεί εκεί για μόλις δεύτερη φορά από το 1976. Διαβάζω εδώ, έχοντας μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του Nations League μετά από την απογοήτευση του ότι δεν κατάφερε να προκριθεί στο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Κρατάμε το ότι έχει εμφάνισε πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων προκριματικών, με μερικές εξαιρέσεις στα σημαντικά παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Κρατάμε τα θετικά και προχωράμε μπροστά με στόχο τους επόμενους στόχους. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Γκένκ με τη Γάνδη, δεν τα κατάφερε η Γκένκ, η ομάδα του Καρέτσα, ιτήθηκε στα πέναλτι και έτσι δεν θα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Η Γάνδη θα είναι αυτή που θα πάει στα προκριματικά του νέου Conference League, μια Γάνδη η οποία έκανε το 5 στα 5 στη διαδικασία των πέναλτι. Για την Γκένκ ευστόχησε στα 4 πρώτα, αλλά είχε μοιραίο τον Devana Maker, ο οποίος αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, δεν κατάφερε να το μετατρέψει σε γκολ και ήταν έτσι ο μοιραίος για την ομάδα του.

Για τους φίλους που ρωτάτε αν βγήκε ο Νικολακόπουλος ή αν θα βγει, όχι, δεν θα τον έχουμε σήμερα. Βγήκε νωρίτερα ο Γιώργος Τσανάκας, μας μετέφερε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας είπε και για τον Μύρο Μουχάιμ, που ρωτάει ένας άλλος φίλος. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να ανοίξετε τη σχετική είδηση, να ακούσετε το ηχητικό και να μάθετε όλα τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Να σας πω επίσης ότι στο φιλικό της Γερμανίας με τη Φινλανδία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο ημίχρονο είναι. Οι Γερμανοί έχουν ανοίξει το σκορ με γκολ του Ουντάβ, του επιθετικού της Στουτγκάρδης, ο οποίος παρεμπιπτόντως πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Στουτγκάρδη. Καταλέφθηκε μια σέντρα του Κίμιχ και σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά. Κυρίαρχη η Γερμανία στην αναμέτρηση. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά εδώ στα στατιστικά του αγώνα, έχει 75% κατοχή της μπάλας, 11 τελικές με 6 εντός στόχου, μόλις 3 για τη Φινλανδία.

Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Με ενδιαφέρον στη μάχη της παραμονής, τελευταία αγωνιστική βρισκόμαστε εκεί. Κόρντοβα Ουέσκα και Λεγανές Μιραντές, οι δύο αναμετρήσεις, αμφότερες το 0-0. Και ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου στα δύο παιχνίδια, στο 31ο λεπτό βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή οι Λεγανές βρίσκεται στους 44 βαθμούς. Η Κάντιθ, η οποία δεν αγωνίζεται, έχει δώσει το τελευταίο της παιχνίδι, βρίσκεται στους 43. Οι Μιραντές εντός της ζώνης του υποβιβασμού στους 41. Χρειάζεται νίκη για να ελπίζει έτσι ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει, όχι να ελπίζει, θα ξεπεράσει όντως την Κάντιθ και θα γλιτώσει τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία. Νωρίτερα απόψε μάθαμε που δόθηκαν τα εισιτήρια για τα play-offs ανόδου στη Λα Λίγκα. Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας και Καστελιόν είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τελευταίο εισιτήριο της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας. Θυμίζω ότι Racing Santander και Deportivo La Coruña έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην Λα Λίγκα της επόμενης σεζόν, έχοντας πανηγυρίσει την άνοδο.

Δράση έχουμε και στο μπάσκετ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια, μια αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε και η κανονική περίοδος του Ισπανικού Πρωταθλήματος, με τη Βαλένθια να πραγματοποιεί επιβλητική εμφάνιση και να παίρνει μεγάλη νίκη με 102-77 μέσα στη Βαρκελόνη. Πήρε τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Ξανά πρωταγωνιστής της ο Μοντέρο με 19 πόντους και 4 assist. Πολύ καλός και ο Ντελαρέα με 12 πόντους, 5 rebound, 4 assist. Double-double ο Πραντίγια με 10 πόντους και 11 rebound. Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε και αντιδράσεις από τους φίλους της Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα με λευκά μαντήλια για τον Τσάβι Πασκάλ, ο οποίος ούτως ή άλλως αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, με πιθανότερο προορισμό του την Dubai BC. Μπαρτσελόνα η οποία δεν κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο τελευταίο της αυτοπαιχνίδι για την κανονική διάρκεια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Σταθερά ασταθής, θα πω εγώ, η Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν,

ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα ζευγάρια των playoffs του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Real Madrid, η οποία παρά το κακό της τελείωμα στην κανονική διάρκεια με τις 5 σερίτες, τερμάτισε στην πρώτη θέση και θα αντιμετωπίσει την 8η Τενερίφη, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας. Η Real θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας μέχρι το τέλος, αν καταφέρει να πάρει τις προκρίσεις. Η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Μπιλμπάο. Η Μπαρτσελώνα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μούρθια, χωρίς να έχει πλεονέκτημα έδρας. Και το τελευταίο ζευγάρι, Μπασκόνια εναντίον Μπανταλώνα. Θυμίζω, εκτός έμεινε η Ουνικάχα Μάλαγα σε αυτή την έκπληξη της τελευταίας αγωνιστικής. Είχαμε και ένα επικό σκηνικό στα χθεσινά, αν δεν κάνω λάθος, παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος, με τη Σαραγώσα να γλιτώνει τον υποβιβασμό με ένα τρίποντο στο φινάλε μετά από μια βολή που χάθηκε επίτηδες. Ήρθε το επιθετικό rebound και ο Σπίσου ήταν εκείνος που έβαλε το μεγάλο τρίποντο για τη Σαραγώσα και έστειλε στη δεύτερη κατηγορία την Gran Canaria, μια ομάδα η οποία είχε σταθερά παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σταθερά καλή παρουσία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Του χρόνου θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Νωρίτερα η Ζάλγκυρης νίκησε με 103-93 την Λιετ Καμπέλης και πήρε την πρόκριση όπως αναμενόταν στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος, εκεί όπου περιμένει τώρα την νικήτρια του ζευγαριού Νεπτούνας Γιουβέντους. Η Ρίτας, η οποία κατέκτησε το BCL νικώντας στην ΑΕΚ στον τελικό, έχει μείνει εκτός, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο των playoffs. Ήταν σοκ, θα έλεγα εγώ. Γνώρισε Χάπουελ Τελαβίβ στο Ισραήλ από την Μακάμπι Ρισόν μέσα στην έδρα της με 82-74 για την προημιτελική φάση εκεί στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έχασε με αυτή τη διαφορά των 8 πόντων και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, γιατί η σειρά είναι, κρίνεται στις 2 νίκες, οπότε πλέον ψάχνει να κάνει το 2-2 για να μην μείνει από νωρίς εκτός.

Σκούρατα βρίσκει η Ολύμπια Μιλωάνο στην έδρα της Μπρέσια. Βρίσκεται πίσω με 70-69. Έχουμε μπει στην τέταρτη περίοδο εκεί. Μένουν 4 περίπου λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Η Ολύμπια, η οποία προηγείται 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Νίκησε άνετα προχθές με 88-72. Απόψε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για εκείνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άνοιξαν το σκορ στη φιλική αναμέτρησή τους με τη Σενεγάλη. Στο 13ο λεπτό βρισκόμαστε. Οι ΗΠΑ προηγούνται από το 7 με γκολ του Σερτζίνιο Ντεστ, το οποίο προήλθε από ασίστ του Πούλισικ, από ό,τι βλέπω εδώ. Και όπως διαβάζω στο sportpavlafm.gr, δεν σας το ανέφερα νωρίτερα. Ποδοσφαιρική δράση έχουμε και στην Αλβανία, στην κορυφαία κατηγορία της Αλβανίας, εκεί όπου κρίθηκε το πρωτάθλημα, κρίθηκε ο τίτλος, με την Εγνατία να τερματίζει στην κορυφή. Νίκησε με 2-0 την Δυναμό Τιράνων και μάλιστα πήρε τον τίτλο στην ισοβαθμία με την Ελμπασάνη, η οποία επίσης πανηγύρισε νίκη κόντρα στην Βλάσνια για την τελευταία αγωνιστική. Η Εγνατία, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων, κατέκτησε το πρωτάθλημα για τρίτη διαδοχική σεζόν στην Αλβανία.

Δεύτερο γκολ για τη Γερμανία στη φιλική αναμέτρησή της με τη Φινλανδία. Φλόριαν Βίρτς ο σκόρερ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48 λεπτό.

Πηγαίνοντας πάλι λίγο έτσι στα μπασκετικά, είχαμε και το πολύ μεγάλο Game 7 τα ξημερώματα ανάμεσα σε Oklahoma City Thunder και San Antonio Spurs, με τους Spurs να παίρνουν τη μεγάλη νίκη με 111-103 και παράλληλα την επίσης μεγάλη πρόκριση στους τελικούς του φετινού NBA με τον Victor Wembanyama εκεί να κάνει ξανά τα δικά του. Πραγματικά απίστευτο αυτά που κάνει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν το παιδί θαύμα Victor Wembanyama. Βέβαια έχει και μπόλικους συμπαραστάτες, δεν θα μπορούσε μόνος του να πετάξει έξω τους περσινούς πρωταθλητές, και τώρα έχουμε μπροστά μας τους συναρπαστικούς τελικούς San Antonio Spurs εναντίον New York Knicks, δύο ιστορικές ομάδες οι οποίες επιστρέφουν στη διεκδίκηση της κορυφής, βρίσκονται πλέον μόλις μερικά παιχνίδια μακριά από το να κατακτήσουν τον τίτλο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρώτος τελικός San Antonio Spurs New York Knicks την Πέμπτη. Ξημερώματα Πέμπτη στις 3:30 θα ξεκινήσει ο πρώτος τελικός. Όλα τα παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ θα έχουν ώρα έναρξη στις 3:30 τα ξημερώματα. 4 Ιουνίου το πρώτο, δύο μέρες αργότερα 6 Ιουνίου το δεύτερο, στις 9 Ιουνίου το τρίτο, 11 Ιουνίου το τέταρτο, και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα χρειαστούν περισσότεροι τελικοί.

Δεδομένο λοιπόν το ζευγάρι των Knicks με τους Spurs στους τελικούς του φετινού NBA, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και 8ο διαφορετικό πρωταθλητή στις 8 τελευταίες σεζόν της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας. Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics και Thunder κατέκτησαν τα 7 προηγούμενα πρωταθλήματα. Φέτος θα έχουμε ξανά νέο πρωταθλητή. Να δούμε αν θα καταλήξει ο τίτλος στη Νέα Υόρκη ή στο Σαν Αντώνιο.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigon Sport FM στις 11 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Ενίσχυση στα άκρα της άμυνας περνάει σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ του Αμβούργου Μύρο Μουχέιμ να βρίσκεται στη λύση από τον Ερυθρολεύκο. Προτάσει για τον Ορτέγκα περιμένουν οι Πειραιώτες αποφασισμένοι να κρατήσει τρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Με χωρικούς διασμούς αναμένεται να τρέξει υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την αυριανή άφηξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Σίγουρη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονή του Τσάβες για να βρίσκεται στην τριάδα των Πορτιέρε με Φακούντο Πελίστρια, αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση συμβολέου του βασικού στο μέσο της Ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση της επέκτασης συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό εταιρικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τον ισορασπάλου του Τσεσκού στον τύπο της Ρουμανίας. Με τον Γιάννη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάζω να πέφτει στην τακτική από τον Γιωβάνοβιτ, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στο Χόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρέτιο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 13-12 την Βουλιαγμένη στο Παπαστάντο και έκανε το 2-1 στη σειρά της Water Polo League στις γυναίκες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ένα θέμα για το σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ, γι' αυτό επέστρεψα. Αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάξυση Ευρωλίγκα σε επίσκεψη στο σπίτι του Πίτερς από παδούς χθες το βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ θα είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκη στον πρώτο τελικό του προγραμματισμού με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολο αφαρίτ με ενοχλή στον καρπό αγωνίστηκε ο Ναν στο χθεσινό ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. 5 παίκτες της Παρί, 3 της φιναλής της Άρσεναλ, 2 της Μπάγκεν και ένας στρατέλικος συνθέτουν την κορυφαία δεκάδα του Champions League σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA κορυφαίος σεζόν, ο Κουβιτσάκ Παρατσκελιά. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδημάς.

0: σε 94,6 κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, είπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μας μπέρδεψε.
0: Oh. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Δημήτρης Παπαδή μας στο μικρόφωνο για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα, μέχρι τις 12. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Η Γερμανία κάνει ό,τι θέλει στο φιλικό της με τη Φινλανδία. 4-0 προηγείται πλέον. Ο Ουνταβ έβαλε και δεύτερο γκολ. Ο Μουσιάλα το τέταρτο στο 63ο λεπτό. Εύκολο έργο για τους Γερμανούς, οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το παγκόσμιο κύπελο. Γκολ έχουμε και στο φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη. 2-0 πλέον μπροστά οι διοργανωτές του ερχόμενου Μουντιάλ. Ο Πούλισικ έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον τεστ, σκόραρε το δεύτερο στο 20ο λεπτό για να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Στο μπάσκετ, η Ολυμπία Μιλάνο χάνει με 85-79 στην έδρα της Μπρέσια. Στο τελευταίο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Πάει για ήττα η ομάδα του Μιλάνου. Αν μείνει όντως έτσι το πράγμα και η Μπρέσια πάρει τη νίκη, θα ισοφαρίσει και τη σειρά σε 1-1. Η σειρά των ημιτελικών είναι αυτή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Τώρα μετά το απόψινο παιχνίδι θα μεταφερθεί στην έδρα της Ολύμπια.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ένας φίλος ρώτησε αν θα μείνει στη Real Madrid ο Trey Lyles. Ο Trey Lyles, ο οποίος είχε υπογράψει μόνο ετές συμβόλαιο στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και μάλιστα με πολύ ψηλές αποδοχές, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει βγει κάτι αν θα παραμείνει στους Μαδριλένους. Προφανώς θα περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν, να ολοκληρωθούν και τα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος για να πάρει την απόφασή του. Νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο όσον αφορά τουλάχιστον το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έκανε τρομερή εμφάνιση στον τελικό της Ευρωλίγκας κοντά στον Ολυμπιακό, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, όταν πέτυχε 21 πόντους αν θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον περιορίσει. Έχω την εντύπωση ότι θα περιμένει ο Lyles να δει αν θα έχει και κάποια επιλογή από NBA. Αν ήμουν στη θέση του, πάντως θα προτιμούσα να παραμείνω στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα, ειδικά εφόσον έχω και θέση σε μια από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είναι η Real Madrid.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Willy Hernán Gómez της Μπαρτσελόνα ως έναν από τους πιο αδικημένους σέντερ και λέει ότι αν ήταν σε άλλη ομάδα πιο υγιή, με το ταλέντο που έχει θα έκανε μεγάλη διαφορά. Ο Willy ήρθε με μεγάλες προσδοκίες, επέστρεψε μάλλον από το NBA με μεγάλες προσδοκίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις δικαίωσε με την Μπαρτσελόνα. Βέβαια έχει πέσει και σε μια Μπαρτσελόνα η οποία βρίσκεται στα κάτω της τελευταίες σεζόν. Ένας άλλος φίλος λέει για τους Spurs και λέει ότι μακάρι να πάρουν το πρωτάθλημα για τον δάσκαλο τον Πόποβιτς. Και ένας ακόμα φίλος λέει για τον Ίμπο Ναβάρο, τον προπονητή της Μάλαγα που φεύγει από τη Μάλαγα όπως έγινε γνωστό. Σήμερα λέει ότι θα ήταν τα μάμια για τον Παναθηναϊκό, είναι δουλευτεράς και σε νεαρή ηλικία. Όντως έχει δείξει πολύ καλή δουλειά στην Unicaja Μάλαγα, από το 2022 είναι εκεί. Βέβαια δεν έχει δοκιμαστεί στο κορυφαίο επίπεδο και αυτό είναι πάντα ένα ερωτηματικό για αυτούς τους προπονητές που λες και εσύ όντως βρίσκεται σε νεαρή ηλικία και έχει μπροστά πολλά χρόνια.

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ολύμπια με την Μπρέσια. Ήταν για την ομάδα του Μιλάνου 85-79 και ισοφάρισε στη σειρά για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Ντελαβάλε και Ιβάνοβιτς, οι δύο πρωταγωνιστές για τους νικητές, με 28 και 24 πόντους αντίστοιχα. Για την Ολύμπια ο Μπολμάρο είχε 15 πόντους, 12 είχε ο Σαβόνσιλτς μαζί με 7 rebound. Δεν ήταν αρκετές οι προσπάθειές τους για να κάνει και δεύτερο διπλό στην έδρα της Μπρέσια η Ολυμπία.

στα δύο παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είπαμε για τα φιλικά Γερμανίας και ΗΠΑ. Στη Β' Ισπανίας η Κόρδοβα έχει ανοίξει το σκορ κοντρά στην Ουέσκα. Καταδικαστικό θα είναι αυτό το αποτέλεσμα για την Ουέσκα. Αν παραμείνει θα υποβαστεί στη Β' Εθνική. Λεγανές και Μιραντές είναι κολλημένες στο 0-0. Αυτή τη στιγμή η Μιραντές παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Για τον φίλο που ρωτάει τι ισχύει στις ισοβαθμίες στην Β' Ισπανίας, το πρώτο κριτήριο είναι η συνολική βαθμή στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων που είναι ισόβαθμες. Αν δεν αρκεί αυτό το κριτήριο, μετά πάμε στη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, μετά στη συνολική διαφορά τερμάτων και τέλος στην καλύτερη επίθεση. Υπάρχει ένα πέμπτο κριτήριο, βαθμολογία fair play, αν όλα τα άλλα είναι έτσι ισόπαλα, να το πούμε έτσι.

Το 4-0 παραμένει στο φιλικό της Γερμανίας με τη Φινλανδία, ενώ η Σενεγάλη μείωσε στην δική της αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν στη Σενεγάλη στο φιλικό παίζει και κανένας γνωστός παίχτης. Ναι, φίλε μου, ο Σαντίο Μανέ είναι αρκετά γνωστός, νομίζω, που μείωσε έτσι για την Σενεγάλη, πέτυχε τον γκολ της. Αρκετά ποιοτικά είναι τα ρόστερ και των δύο ομάδων. Στη Σενεγάλη βλέπω υπάρχει στη βασική της ενδεκάδα ο Σαρ της Τσέλσι, ο Τζάκσον της Μπάγερν Μονάχου, στον πάγκο υπάρχει ο Ντιούφ της West Ham, ο Σαρ της Τότεναμ, αρκετοί ποιοτικοί παίκτες, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, ο Ντέστο Πούλησικ, ο Πέπι της Αϊντχόβεν. Φυσικά και στον πάγκο της υπάρχει ένα πολύ δυνατό όνομα, στον πάγκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Σε αυτόν έχουν ποντάρει για να οδηγήσει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο που θα διοργανώσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Έχουν αρκετά υψηλές βλέψεις οι Αμερικανοί, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι ικανοί να φάνουν αντάξει των προσδοκιών. Θα το δούμε σε μερικές μέρες. Αντίστροφα μετράμε πλέον για την έναρξη του Μουντιάλ.

Σήμερα είχαμε και τους μεγάλους πανηγυρισμούς στο Παρίσι από τους φίλους της Paris Saint-Germain, οι οποίοι κατέκλυσαν έτσι το κέντρο της πόλης υποδεχόμενοι τους πρωταγωνιστές, την ομάδα του Luis Enrique, αυτή την ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Ισπανός και κατάφερε να ανέβει για δεύτερη σέρι σεζόν στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάτι που το έχει καταφέρει μόνο η Real Madrid στη σύγχρονη εποχή του Champions League. Υπάρχουν αρκετές ακόμα ομάδες που το είχαν καταφέρει νωρίτερα. Αναμφίβολα πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο επίτευγμα για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να δείτε φωτογραφίες, να δείτε βίντεο από τους μεγάλους πανηγυρισμούς πραγματικά στο πεδίο του Άρεως του Παρισίου, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι μαζεύτηκαν σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα και αποθέωσαν τον Λουίς Ενρίκε και τους παίχτες του.

Υποδέχθηκε την ομάδα και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν στο Parc des Princes, εκεί όπου χιλιάδες φιλαθλοί είχαν την ευκαιρία να δουν ξανά από κοντά τους πρωταγωνιστές της Paris Saint-Germain. Έγινε εκεί και η παρουσίαση του τροπαίου. Βέβαια, είχαμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, τη δυσάρεστη, με τα πολύ σοβαρά πέσινα επεισόδια που συνέβησαν κυρίως στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Όπως ανέφεραν τα γαλλικά μέσα, είχαμε και έναν νεκρό φύλαθλο. Πολύ άσχημες ειδήσεις. Σήμερα ήταν πιο έτσι ευχάριστα τα πράγματα στο Παρίσι. Found him guilty, gave him 16 years in

Ένας φίλος στέλνει για τον υποψήφιο πρόεδρο της Ρεάλ που θέλει να φέρει στη Βασίλισσα τον Ρόδρυ. Για τον Ενρίκε Ρικέλμε, λες, φίλε μου, που είναι επίσης υποψήφιος μαζί με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ για την προεδρία του τεράστιου συλλόγου που λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνεται λίγο χαμούλης εκεί στην Ισπανική πρωτεύουσα, έτσι, σε αυτή την προεκλογική, να το πω, περίοδο. Με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να έχει συμφωνήσει ήδη με τον Ζωσέ Μουρίνιο και για την επιστροφή του Special One και να περιμένει την επανεκλογή του για να ανακοινώσει και επίσημα την πρόσληψή του. Μια Ρεάλ η οποία φέτος τα έκανε λίγο μαντάρα και όπως φαίνεται έρχονται αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ ή με τον Ενρίκε Ρικέλμε στο τιμόνι της. Νομίζω πάντως ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έχει τον πρώτο λόγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε. Διαβάζω στο sportpavlafm.gr δηλώσεις του Τσάβη Πασκουάλ μετά από την βαριά εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 102-77 από τη Βαλένθια. Χήμαρος ήταν ο πολύπειρος coach. Δήλωσε χαρακτηριστικά: ήταν χωρίς καμία αμφιβολία το χειρότερο παιχνίδι μας φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάσαμε μια πολύ φτωχή εικόνα σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Γελιοποιηθήκαμε, ήμασταν τραγικοί σε κάθε πτυχή του αγώνα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, γιατί προερχόμασταν από μια πολύ καλή περίοδο, όμως σήμερα απλά δεν υπήρχαμε. Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, όμως αντί αυτό να μας δώσει κίνητρο, μας προκάλεσε ένα απόλυτο μπλοκάρισμα. Σήμερα αξίζουμε κάθε κριτική που θα δεχθούμε όλοι μας. Ήμασταν απαράδεκτοι. Ήταν ένα παιχνίδι για να ξεχαστεί. Μας συμβαίνει συχνά το ίδιο πράγμα. Μόλις τα πράγματα δυσκολέψουν λίγο, καταραίουμε. Ενδεικτικές νομίζω οι δηλώσεις του Τσάβη Πασκουάλ για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Ενδεικτικές οι δηλώσεις του άσχημου κλίματος που υπάρχει στους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι πλέον καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος, γιατί στόχος τους δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρότι η Real Madrid της φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, παρότι η Βαλένθια και αυτή διανύει μια εξαιρετική σεζόν, την οποία θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετά τη μαγική πορεία της στη φετινή Ευρωλίγκα μέχρι και το Final Four της Αθήνας. Να δούμε αν η Μπαρτσελόνα θα μπορέσει να αντιδράσει σε αυτή την τελική ευθεία της σεζόν.

στα τελευταία της λεπτά η φιλική αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Φινλανδία, με το σκορ να παραμένει στο 4-0, με τα δύο γκολ του Ουντάβ, το ένα του Βίρτς και ένα ακόμα από τον Μουσιάλα. Επιβλητική εμφάνιση και νίκη για τους Γερμανούς. 2-1 το φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη στο ημίχρονο. Βρίσκεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ στα παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Κόρδομπα Ουέσκα 1-0 και Λεγανές Μιραντές επίσης 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα η Μιραντές θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Στο 77ο λεπτό βρίσκονται τα δύο αυτά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η Μιραντές παραμένει στους 40 βαθμούς. Αν δεν καταφέρει να πάρει κάτι από το παιχνίδι με τη Λεγανές, θα υποβιβαστεί.

παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Al Khalidj, ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο πρώην προπονητής της εθνικής μας ομάδας, δεν έκατσε πολύ στον πάγκο της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, κάτι λιγότερο από 1,5 μήνα. Θυμίζω είχε διαδεχθεί τον Γιώργο Ντόνι, ο οποίος αποχώρησε προκειμένου να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στο παγκόσμιο κύπελο, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, που θα δώσει το παρόν ο Γιώργος Δόνης. Ο Γκουστάβο Πογιέτ έκατσε στον πάγκο της ομάδας για μόλις 7 παιχνίδια και είχε απολογισμό 5 ήττες και 2 νίκες. Αντικαταστάτης του θα είναι ο πρώην προπονητής της Αλφατέχ, ο Ζωσέ Γκόμες, Πορτογάλος. Μια Al Khalidj στην οποία θυμίζω ότι αγωνίζονται πολλοί Έλληνες. Ο Κώστας Φορτούνης πέρασε εκεί τη φετινή σεζόν. Αναμένεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μασούρας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, και αγωνίζεται και ο Σέγκεφελτ, πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, και ο Πάολο Φερνάντες, πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ. Πλέον δεν βρίσκεται εκεί ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο Ουρουγουάνος τεχνικός,

Πριν από λίγο ανέβηκε στο sportpavlafm.gr ένα θεματάκι του Νίκου Ράλη, ο οποίος ασχολείται με τη φετινή χρυσή μπάλα, την οποία χαρακτηρίζει την πιο ανοιχτή μάχη όλων των εποχών, και ασχολείται με τους υποψήφιους διεκδικητές. Στέκεται σε Κέιν, Ντεμπελέ, Γιαμάλ, στον Βιτίνια, τον MVP του τελικού του Champions League και από τους MVP νομίζω τη σεζόν για την Paris Saint-Germain. Μπαίνετε και διαβάζετε.

Μια Paris Saint-Germain η οποία στον χθεσινό μεγάλο τελικό του Champions League είδε την Arsenal να προηγείται πολύ νωρίς, στο έκτο κιόλας λεπτό, με την κολάρα του Havertz. Αλλά στη συνέχεια είχε τεράστια ποσοστά κατοχής, είχε συνεχώς την μπάλα στα πόδια της, απέναντι σε μια Arsenal η οποία έτσι όπως ξεκίνησε ο τελικός ήταν ιδανικό για εκείνη και για τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι ο Μικέλ Αρτέτα. Στα περισσότερα μεγάλα παιχνίδια της στη φετινή σεζόν η Arsenal τα αντιμετώπιζε έτσι, δηλαδή όντας πολύ συμπαγής πίσω και αφοσιωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα. Το πέτυχε και χθες η Arsenal, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το 65, όταν ήρθε αυτό το πέναλτι που έκανε ο Μοσκέρα και το εκτέλεσε εύστοχα ο Ντεμπελέ. Η Paris Saint-Germain συνέχισε να πιέζει, συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, αλλά κατάφερε να πάρει τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από την αποτυχαμένη εκτέλεση του Γκάμπριελ. Του Γκάμπριελ, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων στην Arsenal, για την Arsenal σε αυτό τον τελικό. Πραγματικά λάνθαστος ήταν μέχρι να φτάσει η σειρά του να εκτελέσει το πέναλτι και να στείλει την μπάλα ψηλά out. Η Paris Saint-Germain νομίζω επιβεβαίωσε ότι παραμένει η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία διετία, με τον Luis Enrique να έχει κάνει εξαιρετική πραγματικά δουλειά, να έχει φέρει την ομάδα στα μέτρα του, να έχει κάνει μια πραγματικά αυτό που λέμε ομάδα. Μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια σπαταλούσε εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να καταφέρνει να ανέβει στην κορυφή. Αρκούνταν στο να κατακτά εύκολα το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ήθελε και πολύ προσπάθεια, αλήθεια είναι. Γι' αυτό το Champions League ήταν ο μεγάλος της στόχος, το μεγάλο της αποθυμένο, και έχει καταφέρει να το πάρει δύο συνεχόμενες χρονιές. Πραγματικά τεράστιο το επίτευγμα για τους Παριζιάνους. Ενδεικτικό της συνοχής που έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκη είναι ότι παρέταξε ίδια ενδεκάδα ουσιαστικά, μόνο ο τερματοφύλακας άλλαξε σε σύγκριση με τον περσινό τελικό. Έπαιξε ο Σαφόνο φαντί του Ντοναρούμα, ο οποίος αποχώρησε το περσινό καλοκαίρι για να μετακομίσει στην Αγγλία και να παίξει με την Manchester City. Νομίζω η χθεσινή κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά αποτελεί μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τον Λουίς Ενρίκη.

Καλησπέρα στο φίλο που με ρωτάει ποιο μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει μου έχει αφήσει την καλύτερη εντύπωση και αν υποστηρίζω κάποια ξένη εθνική ομάδα. Από το 2002 και έπειτα μπορώ να πω ότι είναι τα παγκόσμια κύπελα που θυμάμαι. Αυτά που μου έχουν μείνει νομίζω είναι το 2010 στη Νότια Αφρική με την κυριαρχία της Ισπανίας, μια Ισπανία που ήταν τότε στα καλύτερά της και κατάφερε να φτάσει μέχρι την κατάκτηση πολυπόθητου τροπέου, και το 2014 στη Βραζιλία νομίζω είδαμε μπόλικο θέαμα με τους Γερμανούς να φτάνουν στην τέταρτη κατάκτησή τους, και το τελευταίο του Κατάρ, αν εξαιρέσουμε τα γύρω-γύρω, δηλαδή τα περί διοργάνωσης και των όσων είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για να γίνει εκεί το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι γράφτηκε μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία το χειμώνα του 2002 με το Μέση να οδηγεί την εθνική ομάδα της Αργεντινής στην κορυφή του κόσμου. Για το ποια εθνική έτσι ξένη υποστηρίζω, την Ουρουάη υποστήριζα. Έτσι από παλιά πάντα μου άρεσε να την βλέπω στα παγκόσμια κύπελα, γιατί νομίζω δεν ήθελα να πάω και με κάποια από τα μεγάλα φαβορί. Ήθελα ένα έτσι λίγο dark horse που το λέμε, έτσι από τα outsider που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και πάντα μου άρεσε έτσι η Ουρουάη. Εννοείται και για τον τρόπο παιχνιδιού της, έτσι αυτό το παθιασμένο το λατινοαμερικάνικο. Μ' άρεσε.

3-2 έχει γίνει το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Σενεγάλη. Ο Μπάλογκαν για τη ΣΥΠΑ έκανε το 3-1 στο 41ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα μείωσαν ξανά οι Αφρικανοί με ένα αυτογκολ του Ρόμπινσον. Στις καθυστερήσεις τα δύο παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Κόρδοβα Ουέσκα 1-0 και Λεγανές Μιραντές 1-0 και αυτό. Παραμένουν όσοι έχουν δηλαδή τα πράγματα, με τη Μιραντές να οδεύει προς την τρίτη κατηγορία.

Από το Μουντιάλ της Αφρικής, όντως φίλε, τις βουβουζέλες, δεν ξεχνιούνται. Ήταν κάτι πολύ έτσι ξένο για τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό κόσμο. Γενικά η ατμόσφαιρα στο Μουντιάλ που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αφρικανική Ήπειρο ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική, ωραία διαφορετική. Την Ισπανία θυμάμαι να κάνει παπάδες και να φτάνει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Θυμάμαι την Ουρουγουάη να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά, μέχρι να αποκλειστεί από τους Ολλανδούς, που επίσης είχαν κάνει ένα πολύ, πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο. Είχαν νικήσει και την Βραζιλία, δεν κάνω λάθος. Να σιγουρευτώ, ναι, στα προημιτελικά. Ναι, κυρίως λόγω Ισπανίας, να σου πω την αλήθεια.

Τελικό αποτέλεσμα από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Κορδόβα Ουέσκα 1-1. Βρήκε τον κολλή της Σοφάρης η Ουέσκα, αλλά δεν είναι για να χαίρεται. Την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Υποβιβάστηκε, τερμάτισε στην 20η θέση. Το 1-0 υπέρ της Λεγανές παραμένει στην αναμέτρησή της με την Μιραντές. Τα τελευταία δευτερόλεπτα παίζονται και εκεί. Όπως όλα δείχνουν, και η Μιραντές θα υποβιβαστεί. Να θυμίσω εγώ ότι έχουν υποβιβαστεί επίσης η Λεωνέσα και η ιστορική Σαραγώσα. Η Ρεάλ Σαραγώσα τερμάτισε στην τελευταία θέση και καιρό απούσα από την κορυφαία κατηγορία. Του χρόνου θα αγωνίζεται στην τρίτη τη τάξη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Το 3-2 παραμένει στη φιλική αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 12, εγώ θα σας χαιρετήσω. Ο Δημήτρης Παπαδήμας ήταν στο μικρόφωνο του Big Wings for FM 94,6 το τελευταίο 2ωρο. Ο Πάνος Πουρνάς στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ακολουθεί Κώστας Μιαούλης, θα ανοίξει και τις γραμμές. Από εμένα, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Και ενίσχυση στα άκρα τη άμυνα περνάει σε πρώτο πλάνο στο ματαγραφικά του Ολυμπιακού με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ Μύρο Μουχέμ του Αμβούργου να βρίσκεται στη λίστα των ερθρολευκών. Προτάσει για τον Ορτέγκα περιμένουν πυριώτε, αφοσμένοι να κρατήσουν σε πέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Σκόρα ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό τη Ουκρανία απέναντι στην Πολωνία. Με γοργού ρυθμού αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την αύξηση του Γιάκοπ Νίστου στο Παναθηναϊκό. Σίγουρη απόκτηση πρώτου τερματοφυλακάνη τότε ενδεχόμενο παραμονή του Τσάβες για να βρίσκεται στη διάρκεια των Πορτιέρε με Φακούντο Πελίστρη αποστολή τη Εθνική Ουρουγουάη για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσει τη ΣΑΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικό ο μέσο ένωση φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί τη Αυστραλία. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση επέκταση συνεργασία με τον Μάρκο Νικολίτ. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό εταιρικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργό συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τον ισορρασμό του Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Με το Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάζουν να πέφτει την τακτική από το Γιοβάνοβιτς, συνεχίσει και η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τις αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στο Χόλμη και την Ιταλία στο Παγκρίτιο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός νίκησε 13-12 την Βουλιαγμένη στο Παπαστάντιο και έκανε το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι' αυτό επέστρεψα, αυτό όνειρευό μου και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Βιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αισιοδοξία στο Παναθηναϊκό Άκτορ ότι θα είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος και Καλατζάκη στον πρώτο τελικό του προγραμματός με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολα θα προλάβει ο Φαρίντ. Σε φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον Παγκόσμιο Κύπελλο, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη 3-2 σε εξέλιξη και στις 12:30 Βραζιλία-Παναμάς. 5 παίχτες της Paris Saint-Germain, 3 της φιναλίστ Arsenal, 2 της Bayern και 1 Ατλέτικο συνθέτουν την κορυφαία ενδεκάδα στο Champions League σύμφωνα με την Τεχνική Επιτροπή της UEFA. Κορυφαίο σεζόν, ο Κουίτσακ παρά τη Σιγκελιά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλη μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
3: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
2: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Μπας με τόση, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
3: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
1: Ναι.
3: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Ναι, ύπουλο.
2: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
3: Τι λέει
4: και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
2: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
2: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
2: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: 13-12. Και είχε προβάδισμα σε όλο το παιχνίδι και σχετικά μεγάλο. Στο τέλος έγινε.
1: Εντάξει, γιατί έτρεχα λίγο με το Champions League και δεν το είδα αυτό. Είδα ότι έπεσαν δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να δω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι έχουμε, θα πάμε γραμμούλες σήμερα. 2-10-95-79-283-84-85 και όποιος θα αντέξει.
0: Εγώ να πω ότι και αύριο θα είμαι εδώ πέρα.
1: Ωραία, όπως... είσαι και αύριο.
0: Ναι, και αύριο.
1: Non-stop, δηλαδή. Ο Άγιος, του Αγίου Πνεύματος, Σάιμον Τέμπλαρ.
0: Ο Σάιμον Τέμπλαρ, ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πω το εξής. Μάλλον πες ό,τι θες για να αφήσω λίγο Παναθηναϊκό, γιατί έχω κάποια πράγματα για να πούμε. Για να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, δεν είχε τίποτα άλλη επικαιρότητα. Εντάξει, φιλικά αρχίζουν και δίνουν οι ομάδες για τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ.
1: Okay.
0: Η Γερμανία από τις νάτες, ας πούμε, θεωρητικά ομάδες είχε ένα φιλικό σήμερα. Νίκησε 4-0 την Φιλανδία. Mm-hmm. Okay, δεν είναι κριτήριο τώρα αυτό. Νεανική ομάδα έχει καλούς παίκτες.
1: Εγώ να βάλουμε και ένα αθλητικό ρεφιλί στην τηλεόραση. Έχει
0: καλούς παίκτες, αλλά δεν. Εντάξει. Προσωπικότητα δεν ξέρω τι θα βγάλουν αυτά τα παιδιά στο Μουντιάλ. Τώρα θα δούμε από και μετά τι θα γίνει. Πώς θα είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Παναμά. Τώρα το ένα σετ μου βγάζει 2-2. Σε κάποιο άλλο στοιχηματικό δεν λέω όνομα τώρα, μου το δίνει 3-2 εδώ και ώρα. Οπότε και εγώ 3-2 το είπα στο δελτίο ειδήσεων. Κράτησε μια φύλαξη γιατί τώρα με αυτά τα φιλικά. Ξέρεις, καμιά φορά με τα σκορ γίνονται και μπερδέματα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα το επιβεβαιώσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή.
1: Ωραία, όσο πάμε είναι. Να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ.
0: Ναι, να δώσουμε ρεπορτάζ. Γιατί αυτό περιμένουμε τώρα είναι οι μέρες ξεράιλα.
1: Κοίτα, από αύριο να
0: πούμε... Ο Παναθηναϊκός λογικό
1: έχει
0: είναι
1: πράγμα,
0: να μπει σε μια κατάσταση τώρα αναζήτησης μεταγραφικής και τέλος πάντων να εξετάσει περιπτώσεις γιατί είναι... Αυτό που ξεκινά πιο.
1: Έχω γράψει και αρκετά πράγματα και στο πάω παντού, αλλά θα τα πούμε τώρα εδώ προφορικά που λέμε. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον το τοπίο πλήρως του προγραμματικού γύρου. 17 Ιουνίου στην Ιόν είναι η κλήρωση. 22 θα κάνει την προετοιμασία του Ιουνίου με 5 Ιουλίου στο Απλντον. Από εκεί και πέρα θέλει και ο Στέφανος Κοτσόλης να έχει και ο Κορώνα. Όλοι όσοι παίκτες μπορούν να είναι εκεί για να χτιστεί. Όπως πρέπει η ομάδα υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ πλέον θα το παλέψουν να είναι εκεί. Ο Νίστρουπ έρχεται αύριο, πιθανότατα μεσημέρι, αύριο πάντως στην Αθήνα, αλλά θα έρθει, θα δει και θα πέλθει. Δηλαδή επειδή έχει κάποια προσωπικά θέματα θα έρθει, υποθέτω, για να δει τον πρόεδρο της ΠΑΕ, αυτόν εδώ, τον κύριο Γιάννη Λαφούζο, για να δει τους τεχνικούς διευθυντές, τον Κορώνα και τον Κοτσόλη, νομίζω θα έρθει και ο Μπαλντίνη την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, να μιλήσει για να ανάψει φως για μια σειρά θεμάτων που έχουν ανακαλυφθεί το 2026 στα τηλέφωνα και τα τηλεκόλ, αλλά να δώσει κάποιες οριστικές κατευθύνσεις για το πού θα κινηθεί στις λύσεις που είχαν οι παίκτες και να δώσει ενδεχομένως και κάποιους δικούς του που θα κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει τη βόρεια αγορά, ως γνωστόν. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μια μεγαλύτερη γκάμα να ψωνίσει, νομίζω, με μείον ότι υπάρχει το Μουντιάλ μπροστά, φίλε, αλλά θα κάνει τις κινήσεις του. Να πούμε λοιπόν ότι οι πιθανοί, οι πράσινοι βρίσκονται στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου με συντελεστή 29.205 βαθμούς. Αποφεύγουν ομάδες με υψηλότερο ranking, δύσκολες ομάδες φέτος στο conference, πολύ δύσκολες για conference, δύσκολες. Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπενχάγη, Γάνδη, Ιγκένκ, Ραπίτ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Στεάουα, Ρακόβ, Παρτιζάν, Λουγκάνο και αρκετές ακόμη. Πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι η Motherwell, είχαμε παίξει και παλιά, είχα πάει Σκωτία, η Πανεβέζης, η Ντουνάης Καστρέντα, η Γκάις, η Βαρασντίν και τώρα, πρόσεχε, η Ντέμπρετσεν, η Πάξη, η Ζητομίρ, δεν τις ξέρετε κιόλας, η Κόπερ, λέω τις άγνωσες τώρα, έτσι, η Μπράβο, η Σέλμπουρν, η Βαλέτα, η Κολδράιν, προσέξτε τώρα τι γίνεται, γιατί πάμε και ζευγάρια εδώ, θα γίνουν νικητές στημένοι κτλ. Έχουμε και ομάδες που επειδή λες σαν γύρω προκριματικό και είμαι δυνατός κτλ. Υπάρχει πρόσκειο τώρα, Γκέτεμπορκ. Έτσι. Mm-hmm. Θα είναι το πρωτάθλημα σε εξέλιξη με Μάρκους Μπέρκ βοηθό προπονητή. Ξέρει την Ελλάδα. Έχει τη Ζελέσνιτσαρ. Επικίνδυνη ομάδα. Έχει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ή τη Χάπολ Τελαβίβ. Θα δούμε τώρα. Την Τζέσικα Σόφια. Δηλαδή για τόσο νωρίς, θέλω να πω, κάποιες ομάδες δεν είναι τόσο εύκολες, αν δεν είσαι σοβαρός. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ενισχυθεί γρήγορα, να ετοιμαστεί γρήγορα, να είναι στην προετοιμασία όλοι όσοι μπορούν. Υπάρχουν βέβαια το πρωί 17 Ιουνίου θα γίνουν τα λεγόμενα υπογκρουπ,

0: η λίστα των 43 αντιπάλων θα περιοριστεί ουσιαστικά τότε σε 5-6 ομάδες, θα δώσει στον Παναθηναϊκό μια καθαρή εικόνα. Και αφού είναι ισχυρός ο Παναθηναϊκός, βάσει και του ranking, στις πρώτες κληρώσεις θα είναι πιο καλά. Πάμε τώρα να δώσουμε λίγο μια εικόνα στα μεταγραφικά. Γιατί ξέρω ότι πραγματικά έχει πάρα πολλά. Από αύριο που θα έρθει ο Νίστρουπ θα πάρουν φωτιά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Άντα από μεθαύριο, αύριο μπορεί να είναι και η μέρα εδώ του σχεδιασμού, να το πω έτσι. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα καταρχάς να πούμε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος παιδιά είναι ένας προπονητής που αναδεικνύει ταλέντα, να το ξέρετε αυτό, όπως και ο Ρούνι, ο οποίος πήγε από την Κοπεχάγη στην Μπαρτσελώνα. Είναι ένας προπονητής που δουλεύει πολύ. Εν τω μεταξύ, θα δούμε αν θα έχουμε ανατροπές. Το Transfer Feed έγραψε σήμερα για τον Jensen, έτσι, ένας παίκτης από την Bradford, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Η αξία του χρηματιστηριακή είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ, πολλά χρήματα, αλλά μένει ελεύθερος. Είπαν οι Τούρκοι για τον Christensen της Μπαρτσελόνα ότι θα μπορούσε να παίξει, για κάποιους τραυματισμούς αυτούς από ό,τι έβλεπα στον Παναθηναϊκό, αν και εφόσον έμεινε ελεύθερος, στη θεωρία πολύ αυτό όμως. Τώρα, να τα πάρουμε λίγο με την αρχή. Στη θέση 1 υπάρχει ο Κοτάρχη με το οποίο έχει συζητηθεί. Έρχεται από πίσω ο Λαφόν και ο Τσάβες που έχουμε πει ότι υπάρχει μια χαραμάδα, αν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο για τον Λαφόν. Όχι, δεν λέω ότι είναι υπέρ πιθανότητες. Και υπάρχει ο Κότσαρης φυσικά. Δεν ξέρω αν θα πάρει και το γείτονα στην προετοιμασία. Λέμε τώρα στις θέσεις πώς θα συλλογωθούν. Αριστερά υπάρχει το όνομα του Ζαγαρίτη. Το Ζαγαρίτη, από ό,τι μαθαίνω, το περιβάλλον του δεν είναι αρνητικός για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση που έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μπορεί να παίξει Κώστα με τους, ξέρεις, να δώσει παίχτη γηγενή από τις ακαδημίες της ομάδας στην Ευρώπη κτλ. Και επίσης, ενώ είναι θετικός, από ό,τι μαθαίνω και έμαθα, και η Χέρενφεν, η οποία με την οποία έχει συμβόλαιο, είναι, δεν είναι αρνητική στο να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα, όχι τον Παναθηναϊκό. Άρα, εάν ο Παναθηναϊκός θέλει τον παίχτη, μπορεί να διαπραγματευτεί με τη Χέρενφεν και εκεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Εκεί έχει αριστερά επίσης τον Ενάδη Λουϊκά θα φύγει, οπότε είναι με τον Κυριακόπουλο, αν έρθει ο Ζαγαρίτης, θα είναι Ζαγαρίτης Κυριακόπουλος. Δεξιά είναι ανοιχτό το θέμα. Δεν λέω ότι έχει κλείσει κάτι, δεν έχει κλείσει τίποτα, σας το λέω, δεν υπάρχει παίκτη κλεισμένο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Να το βγάλω το μυαλό σας. Δεξιά θα δούμε ο Καλάμπρια με ποιον θα στελεχωθεί. Ο Κότσιρας λογικά θα συνεχίσει. Στο κέντρο της άμυνας ο Ίγκανσον, με τον οποίο θέλει ο Κότσιρας να το δουλέψει αρκετά, πιστεύω ότι έχει καλά στοιχεία, θα μείνει από ό,τι μαθαίνω σίγουρα τελικά, γιατί υπήρχαν πολλές συζητήσεις εσωτερικά. Ο Ίγκανσον θα μείνει σίγουρα, ο Κάτρης θα μείνει σίγουρα. Ο Τουμπά μπορεί να μείνει γιατί αριστερά είναι αριστεροπόδαρος και θα στελεχωθεί, πιστεύω, με δύο στόπερ ακόμα Παναθηναϊκός. Δύο καλούς παίξει έναν πύργο που λέγαμε και ένα aggressive. Στο 6-8 θα προσπαθήσει να κάνει δύο πολύ καλές κινήσεις τύπου Καμαρά ο Παναθηναϊκός, και στο 8,5 αφού έφυγε και ο Σάντζες, έφυγε και ο Σοκό, θέλει κάποιους δημιουργικούς, δημιουργικά 8,5 να το πω έτσι, οχτάρια ο Παναθηναϊκός, για να μπορέσει να πατάνε και λίγο περιοχή να παίξει καλή μπάλα. Δεξιά έχει εντοπίσει, έχω μάθει ένα δεξί εξτρέμ αξιόλογο το οποίο είναι εκτός Ευρώπης και έχει μια λίστα γενικά που θα δει ο Νίστρουπ. Ο Πελίστρη κλήθηκε με ένα πολύ ωραίο βίντεο στην εθνική ομάδα της χώρας του. Και από εκεί και πέρα θα τον δούμε στο Μουντιάλ. Είναι καλά. Αριστερά υπάρχει ο Αντίνο, βέβαια, ο οποίος προπονείται με την. Κάνει προετοιμασία στην Αργεντινή, κάνει τα δικά του κάτω, δουλεύει αυτόν τον καιρό, δεν κάνει διακοπές δηλαδή. Θα τον δείτε με κάτι παγωθεραπείες, με κάτι μασάζ, με κάτι περίεργα. Και υπάρχει ο Ζαρουρί. Τώρα για την επίθεση, εκτός από τον Εμπί, θεωρώ που πιστεύω θα ανέβει κάποια στιγμή, νομίζω έχει ένα τραυματισμό τώρα. Είναι ο Τετέι βέβαια, αλλά από ό,τι μαθαίνω τώρα, επειδή πάντα υπάρχει προετοιμασία μπροστά και θέλει να πάει γεμάτος ο Παναθηναϊκός, υπάρχει και ένα θέμα έρευνας για επιθετικό, έτσι, ένα επιθετικό που θα έχει τον γκολ. Ακούστηκε ο Ρας Ντόνερ τη Στούν, έχει γραφτεί κατά κόρον από το εξωτερικό, εξαιρετικός παίχτης, έχει τον γκολ και γενικά είναι στις φάσεις. Υπάρχουν τραυματίες του Παναθηναϊκού, δηλαδή νομίζω ότι ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι και για την προετοιμασία εκτός αν φύγει. Ο Κάτρης ήταν ίδιο και μια εβδομάδα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Για τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, ο Ίγκασον θα είναι νομίζω και αυτός ok, γιατί είχε ένα ψηλό διάστρεμα. Οπότε εντάξει, δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό που δεν θα προλάβει στο τέλος της ημέρας. Από τους υπόλοιπους τερματίες, ο Ντέστερ Κώστα, που είναι ένα σημαντικό ερωτηματικό, νομίζω ότι είναι αμφίβολος για Ολλανδία. Δηλαδή,
1: Εάν ακόμα ο Ντέσσερ, όχι, ε.
0: Ναι, ο Ντέσσερ, για να πω και κάτι στον κόσμο, γιατί έχω ακούσει, μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Το είχα γράψει κιόλας στο papa.gr και μου στείλετε πολλά μηνύματα γι' αυτό, να πω κάτι, παιδιά. Ένα τραυματισμό, επειδή πολύ εύκολα μπορούμε εμείς να μιλάμε στο ραδιόφωνο εσείς και να λέμε καφενιακά πολλά πράγματα. Ένα τραυματισμό είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Είναι πολυπαραγωγικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορεί, όπως μου έλεγε κάποτε ο Μπλάντεν Πέτριτς, Νίκο, όταν δεν είχε καλή ψυχολογία, πάθανε του χειρότερου τραυματισμού. Ένα παίκτη, ας πούμε. Επίσης, το ιατρικό team έχει μια βιβλιογραφία που την ακολουθεί και είναι εκεί ο παίκτη να μπει.
1: Και μιλάμε για πεθαρά, ο Πέτριτς.
0: Πεθαρά. Να έχει μια βιβλιογραφία.
1: Αν ήταν καλά, ο Πέτριτς θα έχει κάνει τρομερά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Όχι ότι.
0: Εννοείται.
1: Δεν είχε και καλά.
0: Έκανε ήδη κάποια, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη καριέρα.
0: Παιχτούρα. Λοιπόν. Τι λέω τώρα, ότι κάποιοι παίχτες, υπάρχει ατυχία, υπάρχει φυσικά και αντιμετώπιση, το ιατρικό team, φυσίο κτλ. Υπάρχουν όμως παιδιά και στιγμές, δηλαδή τώρα συγκεκριμένα σας πω ότι ο Ντέσσερς, όταν μπήκε, επέστρεψε μετά τον πρώτο τραυματισμό, ήταν για να μπει σε όλα οκ. Okay. Δεν υπήρχε κάποιο ερωτηματικό αν έχει πρόβλημα στο τετρακέφαλο, στον τένετο που είχε, θυμάμαι και καλά, για το αν είναι οκ. Okay. Δηλαδή, βάσει ιατρικών πρωτοκόλων, ο Ντέσσερς ήταν να γυρίσει. Δεν είχε κάποιο και ένιωθε και καλά. Ξανατραυματίστηκε. Κόντρα σε κάθε λογική, που λέγε το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και τελικά έμεινε έξω. Έχασε ένα παιχταρά όλη τη χρονιά, που θα σου δίνει άλλη ενέργεια, άλλη οντότητα μπροστά. Τώρα λοιπόν θες να τον έχεις του χρόνου. Επειδή όμως δεν ξέρω αν θα προλάβει την προετοιμασία, βέβαια θα συζητήσει με τον προπονητή, υποθέτω, πώς νιώθει ο ίδιος κτλ. Εγώ βλέπω το ρεπορτάζ μου ότι μάλλον θα μπει μετά. Οπότε καταλαβαίνω ότι με τρία προκριματικά μπροστά, το μυαλό μου πηγαίνει ότι αν δεν είναι σε απόλυτο βαθμό, δεν θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός τίποτα με τον Τέσσερις, εννοείται. Αν δεν είναι σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητα στο παλικάρι και θα έχει ταλαιπωρηθεί, δεν πρόκειται να πάει και στους πρώτους αγώνες τουλάχιστον. Έτσι. Θα είναι πανέτοιμος για το πρωτάθλημα και ίσως και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Αυτά βασικά για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είπαμε για Νίστρου, Μπαλντίνι, τους υπόλοιπους αμυντικούς, τα είπαμε όλα. Για τον Πάλεμε Μπράουν σας είπα ότι αν δεν φύγει, γιατί πιστεύω ότι με το Γετβάη μπορεί να είναι δύο παίκτες που θα αποχωρήσουν. Δεν τα αποκλείω. Επίσης για τερματοφύλακα, αυτό που θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και μου έλεγε από τη Δανία Κώστα, ένας μάνατζερ που τον ξέρει, μου έλεγε: Νίκο, θέλει τερματοφύλακα να παίζει στην κόψη του ξηραφιού. Να παίζει στο όριο. Δηλαδή να μπαίνει μέσα, να ανεβαίνει ψηλά, να γίνεται ο ενδέκατος παίκτης του τερματοφύλακας κανονικά στην ανάπτυξη και πολλές φορές ρισκάρει. Θα δώσει την μπάλα, πώς να στο ποτινίσει, τη ώρα που θα πιεστεί. Κατάλαβες, θέλει να παίζει έτσι πολύ. Πολύ στο θέμα κυκλοφορίας μπάλας. Τα άλλα, λίγο πολύ τα έχουμε πει ότι ανεβάζει όπως και ο Γιωβάνος το ένα μπακ, το φέρνει πίσω, το κάνει στόπερ, το άλλο μπακ παίρνει την πλευρά, ο εσωτερικός, ο δεξιός ή αριστερός εξτρέμ συγκλίνουν μέσα, κάνουν κάποιους ρόμβους για να έχει υπεραριθμία, ας πούμε, στο δημιουργικό κομμάτι. Και με 4-3-3 αγαπημένο το σύστημα θα παίξει ο Νίστρουπ. Γενικά υπάρχει ένα καλό mood, να σας πω για να κλείσω, για τον Νίστρουπ. Εγώ θεωρώ κομβική σημασία το αν ο Παναθηναϊκός θα προλάβει να έχει όλους τους παίκτες. Το έχω πάει σε πάρα πολλές προετοιμασίες. Θα πάμε και στην Ολλανδία, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, στο Άπλιντον. Έχει μια ιδιαίτερη καταγραφή στις προετοιμασίες, μια ιδιαίτερη χρειά, γιατί θα δούμε έναν δανό νέο προπονητή που έχει, αν θέλετε, ρίσματα και από την Εθνική Ομάδα της Δανίας και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Που ο Παναθηναϊκός, να σου πω την αλήθεια, τη μεγάλη σου πορεία έχει κάνει με αμυντικό ποδόσφαιρο ενδεχομένως πολύ, αλλά θα το δούμε. Και τελικά θα πάμε σε μια διαδικασία όπου ο Παναθηναϊκός θα χτίσει κάτι καινούριο. Υπάρχει καλό μου στην ομάδα, με την μπάλα κάτω, αλλά λέω, μεταγραφές θα γίνουν. Να το περιμένετε. Χωρίς υπερβολές. Λέω όμως ότι έχει σημασία να γίνουν γρήγορα. Δεν είναι εύκολο εν μέσω Μουντιάλ και κάποιοι περιμένουν να πέσουν τα κασέ τους και υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά επειδή θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή προεργασία εδώ και ένα δίμηνο με Κοτσόλη και Κορώνα, πιστεύω να. Οι λύσεις αφού δώσει το πράσινο φως αύριο Νίστρουπ να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις και να κλείσουν γρήγορα κάποιους παίκτες. Τώρα ποιοι θα φύγουν, μεγάλη λίστα. Ξεκινά από Γετβάη, πιστεύω, και μπορεί να πάμε στον Ερνάντεθ. Ο Σισοκόλη αυτοί, θα λυθούν στη Βόλα, ο Τζούρισις, καταλαβαίνεις, φύγουν και πολλοί παίκτες. Βλέπω καμιά δεκαριά να φεύγουν. Στον περίπου καμιά δεκαριά.
1: Νομίζω ότι από το πρωί αύριο θα έχουμε πολλά νέα να βγαίνουν.
0: Ναι. Κοίτα, θα έρθει ο προπονητής αύριο το μεσημέρι. Θα κάτσω κάτω να μιλήσουν.
1: Νομίζω από Τρίτη απόγευμα.
0: Από
1: Τετάρτη.
0: Τρίτη. Αλλά τώρα ουσιαστικά παίζουν τα ονόματα που σου είπα. Αυτά που σου είπα. Δηλαδή όλα τα ονόματα που σου είπα είναι αυτά που παίζουν. Από αριστερά, δηλαδή. Α, για τον Τζάμπρο, επειδή ρωτάει ένα φίλο, Οκ, okay, ακούγεται στην πιάτσα πολύ ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό ή ότι μπορεί να πάει Ιταλία. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός το θέλει, μπορεί να τον πάρει τον Τσάπρα. Εντάξει, αν τον θέλει, μπορεί να τον πάρει. Πιστεύω ότι θα έχει τον πρώτο λόγο να τον πάρει.
1: Θα σου πω κάτι για τον Τσάπρα που το έχω σκεφτεί έτσι. Για θεωρώ πες. Ότι εκείνος είναι αρκετά ωριμός να ζυγίσει πού θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ελληνικές ομάδες τουλάχιστον να παίξει. Ένα πράγμα που πρέπει να κατανοήσουν οι Έλληνες παίκτες, αυτό δεν έχει κάνει με το τι ομάδα είσαι μικρός, τι υποστήριζες, τι κτλ. Που πρέπει να προσέξουν. Είναι σε κάθε εποχή και αναχρονιά, αυτό μπορεί να αλλάζει, να τροποποιείται, σε άλλη ομάδα να γίνεται πιο δύσκολο, σε άλλη πιο εύκολο. Είναι να μπορέσουν να διαβάζουν αυτά τα παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, σε ομάδες της δεύτερης ταχύτητας, να το πω έτσι, σε ποια από τις τέσσερις μεγάλες θα έχουν καλύτερες πιθανότητες να μονιμοποιηθούν. Mm-hmm. Αυτή την εποχή, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν το λέω ότι μπορεί ο Τσάπρας να μην πάει στον Παναθηναϊκό ή μπορεί να μην επιλέξει άλλη ομάδα. Ίσως στα δικά μου μάτια τουλάχιστον φαίνεται πιο πιθανή, πιο καλή λύση για τον ίδιο να πάει στον Ολυμπιακό, αν το βλέπει έτσι. Μπορεί και να μην το βλέπει έτσι. Πάντως, αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίζουν όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ηλικία που θέλουν να κάνουν το μπαμ, τέλος πάντων, και να πάνε σε παραπάνω σκαλοπάτι στην καριέρα τους. Το που θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να παίξουν για να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνέχεια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι ο Τσάπρας είναι από τα παιδιά που το σκέφτονται έτσι και ίσως αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι έχει περισσότερες και καλύτερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό. Βέβαια, όποιος δώσει τα περισσότερα και όλος θα έχει τύχει για τον πάρει από το Λεβαδιακό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί ο Νίκος πετάχτηκε λίγο έξω για το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι σας κατατόπισε πάντως σε μεγάλο βαθμό για το τι συμβαίνει. Πάμε στις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα ρε Βασίλη, τι έγινε?
2: Καλά είμαι. Σας έλειψα.
0: Πάντα.
2: Καλά είμαι. Τέλος πάντων, ρε Κώστα, πάλι χάσαμε τον Ολυμπιακό,
0: Ναι, γιατί τι θες να γίνει?
2: Έλεγε ενίσχυση, Κώστα. Και οι Αμερικάνοι που ήρθανε να τους κρατήσει ο Μάκης Αγγελόπουλος.
0: Φτάνε δύσκολο.
2: Το Gray,
0: Τώρα ακούω διάφορα για διπλασιασμό του μπάτζετ του χρόνου και τα λοιπά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως για να είναι ανταγωνιστικά, και γιατί το περιβάλλον γίνεται και πιο ανταγωνιστικό, τουλάχιστον στις ομάδες πίσω από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα μπουν λεφτά, οπότε και πρέπει να μπει περισσότερο δυνατά.
2: Και να κρατήσει και τον ψηλό που καρφώνει.
0: Τον Μπράουν.
2: Ναι, τον Μπράουν είναι πολύ παιχταράς.
0: Ωραίος.
2: Αξίζει πολλά, Κώστα.
0: Μακάρι, φίλοι, μακάρι να φέρουμε και καλύτερους παίχτες. Τώρα για το πόσο εύκολο είναι να κρατήσει αυτούς που έχει, ειδικά για τον Gray, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
2: Θα τους κρατήσει, Κώστα.
0: Πάντως, για μένα, ειδικά στην περιφέρεια, θέλει πολύ μεγάλη αναβάθμιση.
2: Θέλει παίχτες. Να πληρώσει το...
0: Θέλει κανονικό playmaker. Θέλει...
2: Κώστα, γιατί...
0: Και ο Μπάτλερ προς το τέλος τα χάλασε. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Γιατί, ρε Κώστα, έδιωξε το Καραμπελά και το Πετρόπουλο? Ήταν παιχταράδες.
0: Εσύ μιλάς με το Μάκη, τι να σου πω εγώ.
2: Θα μιλήσω εγώ πάλι αύριο.
0: Έγινε, Βασίλη μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Κώστα.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
0: Λοιπόν, 95, 79, 83, 84 και 85.
1: Σήμερα που είναι ο Νίκος,
0: ήταν και ο Ράφα Μενίτεθ
1: στο
0: τελικό, τον έδειξε στο πλάνο.
1: Δεν ξέρω αν είναι και σε αυτήν την επιτροπή, τέλος πάντων, που βγάζουν γιατί αποτελείται από προγονητές και πρώην ποδοσφαιριστές. Που βγάζουν την κορυφαία δεκάδα και τα λοιπά. Κάτι σαν Μπορεί. Τεχνική επιτροπή.
0: Εντάξει, είναι χωμένος. Βλέπεις τα βιντεάκια του τώρα. Εντάξει.
1: Ναι, δεν πρόσεξα τη φωτογραφία, γιατί βγάλανε την δεκάδα τη σεζόν στο Champions League. Mm. Αλλά δεν πρόσεξα να σκοτώσει, ήταν και εκείνος, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εγώ είπα, είναι και η εβδομάδα που ξεκινάνε τελική μπάσκετ, θα πούμε και αυτό, Τετάρτη, 9 η ώρα, στο ΣΕΦ, Παρασκευή. Χαμός και στο μπάσκετ γίνεται σήμερα, έτσι. Έχουν ακουστεί ονόματα από Τέιλορ, κυκλοφορούν αιώρονται, Τέιλορ, Μπαντιό, Μοντέρο, εντάξει τη Βαλένθια. Αν όλα αυτά τα πράγματα που παίζουν θα την ξυλώσουν, θα σου πάρουν όλοι.
1: Φυσιολογικό είναι. Νομίζω ότι η Βαλένθια από τη στιγμή που πέρασε στο Final Four ήδη ταξίδευαν αλλού οι περισσότεροι παίχτες. Δηλαδή και για τον Τέιλορ ακούγεται πολύ. Πέρα από τον Μοντέρο που θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή του τέλος πάντων στον Ολυμπιακό. Και για τον Μπαντιό και για τον Τέιλορ. Για τον Μπαντιό έχει ακούσει πολύ για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και έχω ακούσει και ένα ποσό, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Και ο Τέιλορ παίζει, νομίζω.
1: Και ο Τέιλορ παίζει, γιατί
0: έχει κυκλώσει τον Τέιλορ.
1: Εγώ θα σου έλεγα ότι ο Τέιλορ.
0: Σ' αρέσει πιο πολύ, πιο εργαλείο.
1: Μπαντιό, καλό σημαντικό φόρο. Όχι ότι δεν μ' αρέσει ο Μπαντιό, και οι δύο μ' αρέσουν. Θεωρώ ότι αυτού, αν μπορεί κάποια ομάδα να του πάρει πακέτο, είναι, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί είναι διαφορετικέ θέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ο,
0: είναι πολύ εργαλείο.
1: Και ο Μπαντιό είναι τρομερό αμυντικά, θα σε βοηθήσει και στα rebound, γιατί είναι πολύ αλτικό. Στην άμυνα σε όλα δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή μια πιο νεανική περίπτωση μπορεί να εξελιχθεί έτσι, γιατί είναι τεράστια η εμπειρία του Grant.
0: Grant. Όχι, εντάξει, το Grant δεν είναι για το διώξει από σου.
1: Ναι, δεν σου λέω, ρε παιδί. Αλλά είναι μια παρεμφερής περίπτωση, αλλά πιο πολύ οργανωτικός εξολοθρευτής μπορεί να σου κάνει και πάρα πολύ αλτικός, σου λέει. Πάρα πολύ αλτικός.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει ο τύπος. Τρομερός
1: αλτικός.
0: Ο Χουάντσο εντάξει πάλι έμεινε έξω, μου κάνει τύπου που έμεινε έξω. Δηλαδή, αν δεν λυγαλώ, σε κούραση υποθέτω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Που είναι επίσης πολύ καλός αμυντικός.
1: Ο Τέιλορ, απ' την άλλη, είναι επίσης πάρα πάρα πολύ καλός αμυντικός. Να σου πω ότι.
0: Ο Τέιλορ όμως είναι και εργαλείο στο γήπεδο γενικά και σκοράρει.
1: Αν θυμάμαι καλά, στο τελευταίο παιχνίδι και στο τέταρτο, ο Τέιλορ ήταν αυτός που χάλασε όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά τα κοψίματα που έκανε.
0: Ναι, έκανε κάποια.
1: Ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, τον είχε βάλει σε έναν ειδικό ρόλο εκεί να παίζει κάτι σαν λίμπερο εκεί στο ύψος βολής, ας πούμε, σε ένα περίεργο ρόλο για να περιορίσει τα κοψίματα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Νομίζω στο ένα από τα δύο εντός έδρας. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο.
0: Mm-hmm.
1: Να σου πω και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ένα στατιστικό που τέλος πάντων δεν το υπολογίζουμε πολύ εδώ, αλλά στις ΗΠΑ το κοιτάνε πάρα πολύ. Ο παίκτης που όσο ήταν στο παρκέ έκανε Βαλένθια μεγαλύτερη διαφορά στα μάτς με τον Παναθηναϊκό από μια πρόχειρη ματιά που είχα ρίξει ήταν ο Μπαντιό, φίλε. Με τον Μπαντιό μέσα η Βαλένθια ήταν συν 31 στους πόντους.
0: Σου ακύρωνε παίκτες βασικές εργαλείας
1: στα πέντε παιχνίδια.
0: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Και διέλυσε και την Μπαρσελόνα να πούμε σήμερα η Βαλένθια.
0: Εντάξει. Η Βαλένθια αν είχε δύο καλούς ψηλούς. Μπορεί να το πει.
1: Γιατί ο Σακό είναι.
0: Δεν υπάρχει Σακό τώρα, εντάξει.
1: Και ο Ρίβερ δεν είναι τώρα.
0: Πολλέ δεν έχει.
1: Για μια ομάδα που είναι καλό, πολύ καλό παίκτη, αλλά όχι για ομάδα Φαναφόρ. Όχι.
0: Είναι για ρολίστα, αν τον έχει τρίτο. Κατάλαβε. Αν τον έχει τρίτο. Να έχει δηλαδή ο παίκτη. Αν είχε. Φαντάζει τώρα τη Βαλένθια, α πούμε, να είχε το. Ποιο να σου πω τώρα. Το Φαλ. Σου λέω. Άλλη ομάδα. Και ένα ψηλό ακόμα. Άλλη ομάδα.
1: Όχι, εγώ εντάξει. Θα σου πω δύο. Ή αν η Βαλένθια είχε ή τον Οτούρου ή τον Ταϊρικ Τζόουνς.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Που είναι εκρηκτική, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ή τον Οτούρου από τη Χάπουελ ή τον Ταϊρικ.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Γιατί ο Σακό δεν μπορούσε. Δηλαδή δεν είχε παίχτη να απειλήσει μέσα από το καλάθι.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Όχι, πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα και έχω και πολλά μηνύματα μετά, γυρίσω.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πήγουμε στο Πορεφέ στους 94,6. Εδώ μένει Κοβακά και Κώστα Μιαόλη. Συνεχίζουμε στο 2195-79-283-4 και 5. Κάποιοι συντήσεις επί του πιεστηρίου να πούμε ότι η Λίβερπουλ θέλει να ολοκληρώσει την πρόσληψη του, τις διαπραγματεύσεις τέλος πάντων με τον Ιραόλα και να ανακοινώσει την πρόσληψη πριν το Μουντιάλ, όπως γράφει η Telegraph, και έμεινε εκτός Ευρώπης η Γκένκ. Γιατί στο τελικό για μια θέση στο conference με τη Γάνδη έχασε 5-4 στα πέναλτι, 0-0 το 90 λεπτό, 1-1 στην παράταση. Η Γάνδη βγήκε στην Ευρώπη, εκτός Ευρώπης η Γκένκ. Αυτά τα τελευταία νέα.
1: Λοιπόν, μερικά μηνύματα. Νίκο, με το Βίχο, τι γίνεται και αν υπάρχει κάτι με τον Λεβαντόφσκι. Παιδιά, με τον Λεβαντόφσκι βγήκε από έναν συνάδελφο, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Λογικό είναι να ρωτάτε αφού κινούνται αυτά τα σενάρια. Δεν ξέρω. Δεν, πραγματικά μπορεί να υπάρχει κάτι, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα να σα πω. Και κοιτάζει τώρα τον Ευρωπαϊκό συνεχόμενο, όχι τον Λεβαντόφσκι. Πάντως δεν έχω ακούσει για Λεβαντόφσκι. Επειδή έπαιξε πολλές τελευταίες μέρες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, το ξαναλέω. Με τον Βίχο είχε ακουστεί στο παρελθόν και τα αριστερά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σου είπε ότι είπε ο Ζαχαρίτης. Δεν έχω, ξέρω κάτι για τον Βίχο. Και είναι θέμα τι θα γίνει από εκεί πέρα και με την ομάδα του. Στην κουβεντιάζει λέει για παίξει τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να ξέρετε ποιος είναι προπονητής. Για πού για τον Πασχετικό λες. Ρε φίλε, εντάξει, δεν επιτρέπει να κάνουμε συζήτηση, δεν απαγορεύεται. Επίσης μου κουβεντιάζει όλοι οι συνάδελφοι Πασχετικοί. Και επίσης.
0: Δεν είναι ότι λέμε εμείς το.
1: Ναι, μια συζήτηση κάνουμε, δεν του πήρε. Δεν στα πήραμε από την τσέπη.
0: Αυτά διακινούνται, αυτά συζητάμε.
1: Και αυτά διακινούνται και είναι και λογικό. Αυτοί οι παίκτες είναι στην αγορά. Αφού είναι παικταράδες και βγαίνουν στην πιάτσα, στην μανατζερική.
0: Και καλά, και τώρα ειδικά για τους δύο συγκεκριμένους, δεν νομίζω ότι. Ακόμα και αν αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός, δηλαδή όποιος και να έρθει να πει ότι δεν θέλει τον Τέιλορ ή δεν θέλει τον Παντιό. Όχι.
1: Εντάξει. Επίσης, κάτσε να δούμε ποιο θα είναι πιο προπονητή και θα πούμε. Αλλά έτσι μεταγραφή λέει τι κάνω πρόεδρο σήμερα ο Ταμάν. Εγώ δεν πιστεύω θα μείνει ο Ταμάν. Δική μου εκτίμηση, έτσι χωρίς ρεπορτάζ, έτσι περιέωσε η ατμόσφαιρα. Τη μεταγραφή τι κάνω πρόεδρο, όχι φιλέ, έχει και ένα τεχνικό διευθυντή ο πρόεδρο, έχει και ένα επιτελείο και όπως είπε και ο Κώστας.
0: Εντάξει, σε αυτό πάνω φέτος καταλαβαίνω ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έχει κλείσει κάποια μεταγραφή.
0: Έχει γίνει πολλή συζήτηση, ρε παιδί μου, κατά πόσο μπορεί να ήθελε κάποια. Παιδιά, ας πούμε, που αγωνίζονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού να τα έθελε ο ίδιος ο Αταμάν φέτος. Γίνεται, ας πούμε, από ό,τι ακούω έτσι, γιατί κάθομαι και βλέπω όλα τα podcast που κάνουν πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι του μπάσκετ και γίνεται κουβέντα αν, ξέρω εγώ, ο Αταμάν ήθελε ή δεν ήθελε το Σόρτς, αν ήθελε ή δεν ήθελε, ξέρω εγώ, ποιο να πω τώρα. Και για άλλο παίχτη έχει γίνει κουβέντα, ας πούμε, αν ήξερε τον Χόλμς και τον έφερε εκείνος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Σε ένα πράγμα ότι από το Βαλατσιούνας μέχρι να πας στο Χόλμς έχει μια απόσταση. Δηλαδή εκεί ήταν.
1: Τεράστια απόσταση.
0: Έχει.
1: Παίζουν και τα μπάζετ, είναι έχει θέμα. Ξέρετε, συμφωνιών εσωτερικών.
0: Ότι εκεί κάπου αρχίζεις ρε παιδί μου και λες τώρα, όντως ήθελε ο Αταμάν το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Ναι.
0: Ήταν κίνηση ότι επειδή δεν πήραμε το Βαλατσιούνας έπρεπε να πάρουμε κάποιον από το NBA, ξέρω, και να τον φέρουμε.
1: Ναι.
0: Εύλογα τα ερωτηματικά που έχουν γεννηθεί σε πολλούς φίλους του.
1: Εντάξει, άλλαζε επίπεδο με τον έναν, με τον Βαλατσιούνας. Ο άλλος ήταν ρολίστας. Δεν περίμενα να μας αλλάξει επίπεδο προσωπικά.
0: Κοίτα, δεν είναι κακός. Εγώ σου λέω επειδή τον έχω παρακολουθήσει χρόνια.
1: Είναι κακός.
0: Αξιοπρεπές από τους παίκτες, τώρα ότι δεν έπιασε εδώ.
1: Δεν έδεσε εδώ.
0: Πολλοί μπορεί να μην πιάσουν, πολλοί. Είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι μια κουβέντα που κάνουν πάρα πολλοί Αμερικανοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Και λένε το εξής. Πολλές φορές τους παρακολουθώ, ας πούμε, να βλέπουν έκπληκτοι τις συμπεριφορές των προπονητών της EuroLeague. Γενικά, δεν λέω μόνο για τον Αταμάν, πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ.
1: Mm-hmm.
0: Που φωνάζουν, που κάνουν, που ράνουν, είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία τους. Θεωρώ ότι πολλοί παίκτες από την Αμερική είναι δύσκολο να το αντέξουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν είναι τα δεύτερα βιολέα στις ομάδες του NBA, κάποιοι που έρχονται εδώ, μπορεί να είναι και πρώτα, ας πούμε, να είναι προς από τους καλούς παίκτες που έχει μια ομάδα στο ρόστερ της. Είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε προπονητές οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν αυτή την ιδιοσυγκρασία από την Ευρωπαϊκή, ειδικά τη Βαλκανική, ξέρω, που φωνάζουν, που ορίονται στους παίκτες. Που μπορεί να τους πούνε και μια κουβέντα παραπάνω. Ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολη σε αυτό η παίκτες του NBA, γιατί εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι και δύο τελείως διαφορετικές πραγματικότητες. Μία στο NBA και μία εδώ.
1: Okay.
0: Και δεν είναι εύκολο για τους Αμερικανούς παίκτες να δεχτούν αυτά τα πράγματα. Προσέξτε το, αυτή διαφορά υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι που φεύγουν, πάνε στο NBA και επιστρέφουν εδώ, επειδή είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει βλέποντας Ευρωλίγκα και παρακολουθώντας, ας πούμε, και τα μεγάλα αστέρια και πώς ήταν η Ευρωλίγκα γενικά, και έχοντας δει και πολλούς προπονητές που ακόμα είναι εν ενεργεία, είναι λογικό να ξέρουν. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια χρόνια αργότερα έρθει ο Ντόντσιτς πίσω, ξέρει πώς είναι οι Ευρωπαίοι προπονητές. Δεν είναι ότι θα έρθει εδώ. Είναι άλλο να είσαι Ευρωπαίος και να γνωρίζεις τα κατατόπια. Να πας στο NBA, μπορεί να περάσει και 8 χρόνια και 6 χρόνια και 10 χρόνια,
1: ναι,
0: και να γυρίσει εδώ κάποια στιγμή. Αυτοί γνωρίζουν. Αυτοί που είναι από εκεί όμως και έχουν παίξει μόνο εκεί και έρχονται εδώ, είναι δύσκολο να υποστούν κάποια πράγματα και να τα υπομείνουν και να τα αντέξουν. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Και το λέω και πάλι, δεν αφορά μόνο τον Αταμάν αυτό. Και ο Γιασικεβίτσος που έχει φωνάζει, και ο Ιτούδης φωνάζει, και ο Μπράντοβιτς φωνάζει. Όλοι είναι τελείως διαφορετικοί στη συμπεριφορά από ότι συνηθίζουν να είναι οι προπονητές του NBA. Αυτό σαν υποσημείωση. Όχι ότι αυτό φταίει και δεν έπαιξε ο Χόλμς. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνεις και από τις αντιδράσεις του αργότερα ότι το παιδί δεν το είδε ζεστά το πράγμα. Ή κάπου μπορεί να ξενέρωσε, ή κάπου δεν έδαινε το γλυκό. Δεν είχε να κάνει μόνο με τις αγωνιστικές σου ικανότητες. Έχεις κανέναν, ναι, Παναγιώτη? 2-10-95-79-83-4-5. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τι θα ήθελα να σε ρωτήσω? Αν έχεις τίποτα από εραστέχνη, γιατί κάνει πολλές κινήσεις από ό,τι διαβάζω στο Πόλο Παναθηναϊκός τις τελευταίες μέρες.
1: Φίλε, ναι, να πούμε για το Πόλο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε...
0: Από ό,τι διαβάζω είναι και πολύ ενεργός, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ο...
1: Γιάννης Αλαφούζος.
0: Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ισχύει. Να πούμε ότι οι πράσινοι βρίσκονται κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή, αυτή του Βιτσέντζο Ντόλτσε. Καταρχάς να πούμε ότι ο συγκεκριμένος περιφερειακός της Μπρέσια, ο οποίος φορά το σκουφάκι του 2020 και αγωνίζει στο Champions League, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά, να το πω έτσι. Έχει κατακτήσει με την Ιταλία δύο ασημένια μετάλλες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022, Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023-2024. Έχει μια συνέχεια τώρα, για να μην σας τα λέω όλα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ πιο δυνατός, ίσως όχι τόσο δυνατός για να εντοπίσει τον πολύ δυνατό και έμπειρο Ολυμπιακό, αλλά αυτό που δημιουργεί ως βάση σε συνδυασμό με την ενίσχυσή του με παίκτες προς γραμμής και με φόντο το Βοτανικό, όπου θα έρθουν πολύ περισσότερα έσοδα στον εραστέχνη, έτσι, δημιουργεί ένα καλό μείγμα για το μέλλον. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπορεί σε 2-3 χρόνια να είναι power στο Πόλο για να μπορεί πλέον να κοντράρει τον Ολυμπιακό, να το πάρει. Τώρα, αυτή ήταν η δεύτερη βόμβα. Ο Ντόλτσε, που το Ντόλτσε είναι και το γλυκό στα ιταλικά. Οπότε, μια νέα βόμβα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Καλογερόπουλο. Οπότε πάει στους 6 διεθνείς στο ρόστερ του. Μπορεί να ανεβάσει επίπεδο απέναντι στον Ολυμπιακό, να το κοιτάει στα μάτια περισσότερο, πιο κοντά. Και ο οποίος, εντάξει, έχει τεράστια μπάτσα σχέση με τον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε ισορροπία εκεί πέρα, έτσι. Όταν ο προϋπολογισμός, είδαμε στο βόλεϊ ανδρών γυναικών, στο μπάσκετ γυναικών, ανέβηκε του Παναθηναϊκού, γι' αυτό είπα ότι στο Βοτανικό θα έχει δικό του προϋπολογισμό ο εραστέχνης πλέον, με πολύ ψηλά είσοδα, που αν θυμάμαι καλά, μπορεί να φτάνουν και σε νούμερα αρκετά πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε. Τότε θα μιλάμε και για άλλες δυναμικές πλέον που θα αναπτυχθούν στον ελληνικό αθλητισμό και στον Παναθηναϊκό. Και ο συγκεκριμένος παίκτης είναι παικτάρα και έχει βοηθήσει, ναι, και ο Γιάννης Αλαφούζος για να έρθει αυτός ο παίκτης, από ό,τι έχω μάθει. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χτίζει κάτι πολύ όμορφο στο Πόλο για τη νέα σεζόν και με αυτούς τους παίκτες, δηλαδή, πάει για να κάνει πρωταθλητισμό, με λίγα λόγια, έτσι. Ήταν ήδη πολύ δυνατό, σήμερα έκανε αίσθηση.
0: Και ο Νικολάηδης,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν από χθες, νομίζω, αυτή.
1: Καλογερόπουλος, ο Νικολάηδης από χθες. Και ο Ντόλτσε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μεταγραφές top για το Πόλο. Εντάξει. Αυτά είναι τα ωραία. Να ανεβαίνει η ποιότητα για να βλέπουμε και καλύτερα πράγματα. Επίσης, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο του Sport FM, να θυμίσουμε ότι στο 2195-79-283-284-285 μπορείτε να μας καλέσετε. Να πω κάτι άλλο που ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ για τον Φώτη Ιωαννίδη. Δεν έχω κάποια αίσθηση. Έκανε ανέβασε ένα μήνυμα, νομίζω ότι θα γυρίσει πιο δυνατό στη νέα σεζόν. Φέτος δεν μπόρεσε με 6 τέρματα, 3 ασίστ, 20 μάτς, 22 νομίζω, να βοηθήσει πάρα πολύ. Έγραψε ότι η πρώτη χρονιά ξεκίνησε με ενθουσιασμό, ολοκληρώθηκε δύσκολα, εξαιτίας τραυματισμού. Ξέρω ότι πέρασε δύσκολα, Φώτης. Δούλεψε σκληρά για να επιστρέψει στη διάρκεια σεζόν και να βοηθήσει την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό δεν είπε, δεν ήταν δυνατό, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Τώρα, να πω κάτι για τον Βαγιανίδη, επειδή ακούστηκαν πολλά. Και να τα διευκρινίσω για να τα ξέρετε κι εσείς. Δεν πρόκειται ο Βαγιανίδης να πάει στο Ολυμπιακό. Το λέω κάθετα. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον πλευρά του Ολυμπιακού, ασχέτως πώς θα το επικοινωνήσει. Υπήρξε ενδιαφέρον ξεκάθαρο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα να φύγει από τη Sporting ο Βαγιανίδης. Γιατί του έχουν πει ότι τον υπολογίζουν για νέα χρονιά και με περισσότερο χρόνο. Ναι, δεν πήγε φέτος να παίξει όλα τα μάτς, αλλά έχει κάνει Κώστα πάνω από 2.000 νομίζω αγωνιστικά λεπτά. Για πρώτη χρονιά, δηλαδή για Ελληνόπουλο, με έναν ανταγωνιστή δεξιά, πάρα πολύ καλό παίχτη. Νομίζω ότι έχει βάλει τις βάσεις και γενικά έχει ενημερωθεί ότι υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν. Οπότε, Βαγιανίδης μένει στη Sporting για το θέλει στη Sporting. Δεν υφίσταται σενάρια που διαβάζω για ότι θα πάει Ολυμπιακό. Ναι, τον έχει.
2: Κοίτα, έδωσε και πολλά λεφτά στη Sporting, ρε φίλε.
1: Σωστά. Δηλαδή, πάνω από 20 εκατομμύρια πρέπει να πάει.
2: Δεν μπορεί να το δίνει σε δανεικό ένα παίκτη που έχει επενδύσει 20 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και δεν θα πάει να δώσει και ούτε Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνει, 20 εκατομμύρια πούμε, για να πάρει τον Βαγιανίδη αυτή τη στιγμή. Οπότε, πέρα από αυτό όμως, δεν νομίζω ότι υπάρχει και διάθεση του παλικάρι να πάει, δηλαδή να γυρίσει στην Ελλάδα. Αν γυρίσει κάποια στιγμή, πιστεύω θα έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Στην πορεία θα το δούμε στο μέλλον, το εγγύς μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή ούτε για τον Παναθηναϊκό ποτέ παίζει για δεξιά ο Βαγιανίδης που διάβασα, γιατί είναι να μείνει στην Sporting. Το ξαναλέω, γιατί πολλά γράφτηκαν, ακούστηκαν και λέγονται. Πάμε στο φίλο για να επιστρέψω μετά με μηνύματα. Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα φίλε.
3: Τι κάνετε, παιδιά, γεια σου,
1: Κωστή. Γεια σου,
2: ναι. Εδώ.
1: Γεια σου.
3: Θα σκέφτηκα την προηγούμενη Κυριακή, Κωστή, και λέω Παναγία μου, μας βγήκε η πίστη, το γουσουζέψατε.
2: Για ποιο, για τον μπάσκετ?
3: Για τον μπάσκετ, λέω.
2: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει τώρα, τι χρύο.
3: Μας βγήκε η πίστη.
2: Τι θες, είναι τίποτα εύκολα, τελικό παίζει ρε φίλε, τι
3: θες. Θα πάει στον πόντο, μας βγήκε η πίστη. Δικάκι πέρα στα 8, στο σύν 8 που ήταν 32, δύο καλάθια από κάτω, πήραμε χαμπάρι πώς έγινε.
1: Είναι μεγάλο το διακύβευμα, φιλέ, σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει.
2: Αδερφέ, μα έχει το πήρε τώρα. Όλα τα άλλα είναι.
3: Μαζί και πίσω. Γιατί πήρε και άλλο το τρίποντο στο τέλο και τα είδαμε αλλιώ μετά. Δηλαδή, μέσα σε 32 ήταν στο μείον ένα, νομίζω, ή κάπου εκεί.
2: Αν έμπαινε του Φελή, του σοφάριζε.
3: Του Φελή, ναι, αυτό σου λέω. Είδε πώ γίνονται τα πράγματα από το πουθενά. Ήθελα να πάρω και 4, δεν σε πρόλαβα. Mm-hmm. Βλέπω Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει κολεγιά με τον Άν.
1: Τι εννοείς?
3: Δεν νομίζω να... ή ο ένας θα μείνει σε αυτήν την ομάδα ή ο άλλος.
1: Δεν νομίζω. Ποιος τα λεφτά?
3: Εντάξει,
1: ο Μπράντοβιτς είχε κάνει δήλωση ότι ο Άν είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.
3: Εγώ λέω με την έννοια ότι παικτικά, ότι πιστεύω ότι θέλει ο ένας και τι πιστεύω ότι θέλει ο άλλος στο γήπεδο. Με την έννοια ότι ο άλλος είναι και πιο κεντρικός τύπος, ο Νάν. Και δεν ξέρω αν θα τα βρουν. Μπορεί στο τέλος να βρουν, ποτέ δεν ξέρει.
1: Δεν
3: και δεν ξέρω ποιους παίχτες. Πιστεύω κάποιους παίχτες δεν τους κρατήσει.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται και να έρθει ο Μπράδος να φύγει ο Νάν. Γιατί έχει ακουστεί τώρα. Τον Μπράντοβιτς, μην κρυβόμαστε. Έχει ακουστεί, ξέρω και εγώ διάφορα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα από κάτι. Είναι η ομάδα σε αυτοσυγκεντρωμένη στο στόχο της. Αυτή τη στιγμή να πάει.
3: Καλά, θα δει στο τέλος. Στο τέλος κρύβει το γάντρο.
1: Ναι. Ότι έχει υπάρχει. Πιστεύω τέλος πάντων. Δεν θέλω από άλλο. Τώρα πάμε.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστή, για το θέμα που λέγατε χθες. Με την έννοια των οπαδών. Ότι εντάξει. Εμένα μου φάνηκε αυτό που λέγατε λίγο ουτοπικό θες, που έλεγε ο φίλος ότι...
2: Αυτό έλεγε ο φίλος, εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξεχωρίζω...
3: Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς, και στην Αγγλία χθες κάνανε, τους τρολάρανε οι της Τσέλσης και κάνανε τρολάρισμα στην Άρσεναλ. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ούτε ότι θα πανηγυρίσει κανένας ούτε και τα λοιπά. Άλλο να θέλεις, και θα σου πω και μια άλλη παράμετρο επίσης που δεν την έβαλα αυτή, γιατί πήγε μακριά συζήτηση.
3: Δεν φύγει μακριά.
2: Άλλο το μπορεί να γουστάς μια ομάδα που είναι αντίπαλος στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι αντίπαλος στην ίδια χώρα, ρε παιδί μου, αλλά να βλέπεις την προσπάθειά της και να τα αναγνωρίζεις. Κάποιες χρονιές συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, τη χρονιά, σου με αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με το conference σε αρκετό κόσμο που δεν ήταν Ολυμπιακός. Εντάξει, σου λέει, έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια κτλ. Το πάλεψε, πέρασε με αυτούς που πέρασε. Δηλαδή δεν το δίδαν όλοι αρνητικά. Με μια άλλη ομάδα μπορεί να μην το έβλεπαν τόσο θετικά. Ή θα σου πω κάτι άλλο. Η φετινή, ας πούμε, κατάκτηση του Ολυμπιακού της EuroLeague σε πολύ ουδέτερο κόσμο, και στους Παναθηναϊκούς να πούμε συγκεκριμένα, πολλοί κόσμος δεν την έκανε κέφι. Όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, στο μάτι με την Τζεσεκά δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν θυμάμαι το 95% των φιλάθλων που να είπε κανένα κακή κουβέντα, ας πούμε, ότι. Και ακόμα και Παναθηναϊκή πάλι μαγιά τότε που είχε γυρίσει το μάτς με τη Τζεσεκά στην πόλη.
3: Εντάξει.
2: Δηλαδή ακόμα και σε κάθε περίπτωση μιας επιτυχίας, ας πούμε, ευρωπαϊκής από ελληνική ομάδα, τα πράγματα διαφέρουν.
3: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι φέτος ο άλλος δεν ήρθε στον τελικό. Δεν θα κατάφερε να έρθει. Γιατί άμα είχε καταφέρει να έρθει στον τελικό, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Ποιος ο
3: άλλος.
1: Ο αντίπαλος. Κοίτα, θα είναι αλλιώς, ξέρεις γιατί, φίλε? Γιατί αναλώνονται μεταξύ τους και κάνουν δυνάμεις πνευματικές και σωματικές.
3: Εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός πρέπει να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό και το σύλλογο γενικά τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί έχει πιέσει τους δικούς μας και έχουν φέρει καλούς παίχτες. Δηλαδή, ναι. Το ότι φέρατε
2: εγώ σε αυτό το πλαίσιο, μπράβο. Πέχτες. Τώρα έπιασες αυτό που είπα εγώ και στο Παλικάρι χθες, ότι.
3: Κατάλαβες.
2: Ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι άλλη πίστα με τον μπάσκετ, γι' αυτό το διαχώρισα. Δεν είναι ίδιο το μπάσκετ.
3: Είναι δηλαδή, διαφορετικό.
2: Οι δύο ομάδες τώρα είναι σε μια εταιρεία που έχει μέλη, ας πούμε, είναι 20 ομάδες που διαγωνίζονται μεταξύ τους. Φυσικά θέλει να βγάλει ο ένας ομάδα το άλλο. Πώς να σου πω. Δεν θέλεις το καλό του άλλου, θες να πάρεις περισσότερες κούπες, περισσότερα ακρόπια κτλ. Στο ποδόσφαιρο, ως λειτουργία δικιά μας, το πώς λειτουργεί και γενικά το ποδόσφαιρο, για να δούμε και καλύτερο πρωτάθλημα, για να έρθουν και καλύτεροι παίχτες και τα λοιπά, άλλο να πας σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που έστω η μία της ομάδα πήρε έναν ευρωπαϊκό τίτλο, για το ευρύτερο καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το να έρχονται, ας πούμε, να μπορείς να προσελκύσεις και καλύτερα ονόματα. Σιγά σιγά, ας πούμε, βλέπουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι έρχονται, ρε φίλοι, πολύ καλοί παίχτες. Όταν ανεβαίνει το level και πάνε, προοδεύουν.
3: Μπορεί να έρχονται και από σπόντα.
2: Όταν προοδεύουν οι ομάδες, δηλαδή και πάνε και καλά στην Ευρώπη, ναι, και τα λοιπά, έρχονται πιο εύκολα. Τότε δεν ήταν το ίδιο εύκολο για την ΑΕΚ, ας πούμε, πέρσι να προσελκύσει κάποιους παίχτες που και πάλι έπρεπε να δαπανίσει λεφτά, πήρε παίχτες, βγήκαν και μεταγραφές. Φέτος που έχει και την προοπτική του να παίξει, ας πούμε. Άλλο πράγμα. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, λοιπόν, τι έκανε? Προσπάθησε να τραβήξει. Εγώ αυτό λέω, ότι εποφελούμε εγώ σαν. Πες ότι δεν είμαι δημοσιογράφος. Εποφελούμε εγώ σαν οπαδός της Φιλάθλους. Αν μια ομάδα πάει να ξεφύγει, με υγιή τρόπο όμως, όχι να αρχίσουμε τις μαϊμουδιές που γίνονται. Εγώ πιστεύω ακόμα, τέλο πάντων, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά να προσπαθείς, προκαλούντας τον ανταγωνισμό, να σε φτάσει. Αυτό. Θα βελτιώσει την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Και τώρα αυτό που είπες για μαϊμουδίες.
2: Καλά, δεν θα εξαλειφθούν ποτέ εντελώς.
3: Μια κατάσταση, δεν ήταν και αυτή η ψηφοφορία τώρα.
2: Και εγώ θεωρώ, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί να λέμε από τη μία. Δηλαδή, ειδικά από εμάς τους δημοσιογράφους, θα ήταν άκρως υποκριτικό να βγαίνουμε να κάνουμε διαφήμιση τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για το φετινό πρωτάθλημα περί ΑΕΚ, και για το ΠΑΟΚ, εγώ σου λέω. Το 24 που κρίθηκε στο.
3: Μα δεν το παίρνω, πάω.
2: Την τελευταία αγωνιστική να βγαίνουμε να διαφημίζουμε τι ωραία με τα play-off έτσι και τα λοιπά. Και play-off και το ένα και τ' άλλο. Και ξαφνικά να λέμε 16 ομάδες και χωρίς play-off. Κάτσε, ρε φίλε. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγαίνω εγώ 3 χρόνια να σου λέω τι φανταστικό πρωτάθλημα έχουμε και τι ωραία που εξελίσσεται έτσι. Που δύο από τα τρία τελευταία πρωταθλήματα κρίθηκαν, ας πούμε, στο τέλος, ή δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ή την πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Ή με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική στο τελευταίο δευτερόλεπτο, και μετά να σου λέω ξαφνικά να διάρθρωση. Και να διάρθρωση. Δηλαδή, δουλευόμαστε μεταξύ μας.
3: Και κάτι τελευταίο, μην κρατάω τη γραμμή, που έχει ακουστεί αλλά δεν έχει ακουστεί τόσο όσο έπρεπε για μένα.
2: Στον Ολυμπιακό να σου πω, απλά επειδή βγήκε ο Γιώργος νωρίτερα, βλέπω πολύ κινητικότητα για τα ακραία μπακ.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Τώρα που πες από καιρό μπακ και σε πέτυχα, μήπως θυμάστε ένα Ρουμάνο έξω δεξιά, νούμερο 2, Τιγράγιο.
2: Το Ράτσιου.
3: Τρομερός παίκτης, έτσι.
2: Εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει επιθετικά, αλλά έχει λίγο... Στο
3: είναι
2: αμυντικό κομμάτι.
3: Είναι καλύτερος παίκτης για μένα.
2: Πάντως είναι πολύ καλός παίκτης, ναι. Είναι πολύ καλός.
3: Φοβερός. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω πριν. Mm-hmm. Τεράστια ντροπή και σε φτύλα κατ' εμέ. Η κατάσταση αυτή που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη, ντροπιαστήκαμε. Είναι κάτι κακό και για τη χώρα, έτσι, για τις εικόνες. Το καλύτερο θα ήταν να μην γίνονται. Γιατί, εντάξει, ακούγεται παντού. Είναι, χτυπάει πολύ άσχημα, Κωστή. Κατ' εμέ. Αυτά ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5. Θα είναι δύσκολο να θα έχει κουπί σήμερα η Γραδιά και αύριο θα βλέπω.
1: Έχουμε μάθει τα κουπιά, δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι και ευκαιρία τώρα να μιλήσετε λίγο περισσότερο για Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται.
0: Καθώς τις προηγούμενες μέρες είχαμε και τελικό Champions League, χθες είπαμε και για Ολυμπιακό.
1: Λίγο θεωρείς ότι έκανε κακό που έφυγε ο Γιάννης Βαρινογιάννης από τον Παναθηναϊκό. Δεν ασχολούμαι με το παρελθόν, φίλε. Προχώρησε η ζωή. Δεν έχει κανένα νόημα πραγματικά. Μόνο κακό κάνει να συζητάμε γι' αυτό. Έχω την άποψή μου, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι βοηθάει κάτι. Μόνο κακό να κάνει στον Παναθηναϊκό όλο αυτό.
0: Για Γιάνγκουσιτς. Για πες μου λίγο. Τι υπάρχει κάποια πληροφόρηση, τι
1: για Γιάνγκουσιτς,
0: σκοπεύει να κάνει ο...
1: Για Γιάνγκουσιτς θέλει να το εκμεταλλευτεί, του αρέσει. Ο Γιάνγκουσιτς μπορεί να παίξει και δεκάρι, μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει κατά ανάγκη και ακραίος, αλλά δεν είναι καθαρό όμως ακραίος, αλλά μπορεί να... τον είχε βάλει και ο Μπενίδη, θα θυμάσαι. Με την άγνωση, mm-hmm. σε εκείνη θέση. Γενικά, ο Νέστρουπ θέλει παιδιά. Κοίτα, είναι νέος, είναι ταλέντο, είναι σουτάρι, δεν φοβάται σουτάρι, έχει ταχύτητες. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που του κάνει. Γενικά. Τα φιλάω τα μηνύματα εγώ, να τα πούμε και στην πορεία, δεν ξεχνάω κανένα. Όσοι φίλοι θέλουν, να στείλουν τα μηνύματά τους, να τα πούμε.
0: Αφού είναι και έτσι εκπομπή και εντάξει, επειδή δεν έχουμε τώρα, είναι και καλοκαίρι, κάποιον ρεπόρτερ ειδικά. Γιατί και τα παιδιά δεν έρχονται μετά τα. Όπως είναι μετά τα μάτς που κουβεντιάζουμε όλοι μαζί και τα λοιπά. Θα δώσω μια ώρα στον Νίκο πιο πολύ να.
1: Ναι, ότι θα γιατί... πούμε σήμερα και για Παναθηναϊκό που τα πάντα.
0: Έτσι κι αλλιώς και αύριο μαζί θα είμαστε για να μπορείτε να συζητήσετε πιο εξειδικευμένα, να πάρετε απαντήσει για ερωτήματα που έχετε.
1: Εννοείται.
0: Και έτσι κι αλλιώς και η κινητικότητα είναι περιορισμένη σαν
1: και τηλέφωνα. Έχει ψωμί και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και πολύ. Και,
0: και μπορείτε να μιλήσετε πιο πολύ για Παναθηναϊκό στη δεύτερη ώρα. Οπότε εγώ θα σα χαιρετήσω.
1: Έγινε.
0: Την άλλη εβδομάδα θα έχεις τα δικά σου, εγώ αύριο πάλι εδώ θα είμαι. 12 μέρες, όλο.
1: Να δούμε τώρα, φίλε, θα τα πούμε και παρέα.
0: Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους να πω και θα τα πούμε αύριο το βράδυ.
1: Έγινε και κατά. Θα τα πούμε όλα τα ονόματα.
0: Να κάνεις το project τώρα έτσι κι αλλιώς για να πάει και ο Παναγιώτης να... Και 59 είναι, μην βγάλουμε τώρα κάποιον, να ξεκινήσουμε τα μήνυμα.
1: Να θυμίσω απλά τα τηλέφωνα 2-10-95-79-283-284 και 285 για να βγούμε παρέα μετά το break.

0: 92,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
3: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
3: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
2: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
3: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθουν.
2: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
3: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
2: Κωστή, τώρα. Τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο,
3: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
2: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
4: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτη της Ιταλίας.
2: Α, αυτό δεν απίσω.
5: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα, ε.
6: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε, να μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

2,95, 2,83, 2,84, 2,85. Γαλάζιο φεγγάρι λέει. Σήμερα ωραίο φεγγάρι έχει έτσι αλλιώ. Τώρα γαλάζιο δεν ξέρω αν είναι. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχει πολύ γαλάζιο. Αλλά γαλάζια είναι η θάλασσα. Αλλά το φεγγάρι ήταν σίγουρα πολύ ωραίο. Βλέπω λέει, πριν από λίγο στο Παπαντού την αναφορά του Γκογκαλίδη ότι ο Μπράτος λέει δεν θέλει τον Αν. Άκουρε φίλε να δεις κάτι. Άκουρε να δεις κάτι. Να σου δώσω την τη δήλωση του Μπράντοβιτς ότι ο Νάν είναι καλύτερος παίκτης. Πώς είναι δυνατόν να ξέρεις εσύ καταρχάς αν θέλει ο Μπράντοβιτς τον Νάν ή όχι? Γίνεται το ξέρεις? Okay. Ακόμα δεν έχει γεννηθεί κανένας ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ένα το κρατούμενο. Ο Νάν, θα σου πω ότι πριν από λίγες μέρες πήγε πάλι και για το θέμα της αδείας του. Νομίζω ότι είναι ανανεώσει την αδειά του πάλι στην Ελλάδα. Ο Νάν είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον Παναθηναϊκό. Ο Νάν είναι ο Νάν. Οπότε τώρα τι θες, εντάξει, αν εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω, πες το μας. Αν δεν ξέρεις, θα θες να ζητάμε καφενείο να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Γιατί σε μία κάθε δήλωση που γίνει, κάθε τοποθέτηση, υπάρχει και μία αντίστοιχη. Μία τέτοια που υπήρχε για το. Δεν θέλω να ρίξω νερό λάδι φωτιά τώρα, άστο. Για το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές απόψεις, γι' αυτό σου λέω. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου, φίλε μου. Αν πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πουληθεί ο Ντέλιας και ποιο πρωτάθλημα ταιριάζει. Φτάρασε ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω τι θα κάνω στον ΠΑΟΚ. Όποτε πάντως πήγε να πουληθεί, πάντα γινόταν κάτι και ο ΠΑΟΚ ανέβαζε μια προσφορά και τον κράταγε. Θα πούμε πολλά για τον Παναθηναϊκό, αλλά πάμε στο φίλο πρώτα. Έλα, φίλε, μ'ακούς. Μ'ακούς. Μίλαν, μ'ακούς, γιατί θα σε κλείσω αναγκαστικά επειδή δεν ακούς. Δεν ακούει. Αν θέλει να πάρει. Λοιπόν. Νίκο, ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν σίγουρα τον Παναθηναϊκό? Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι, όπως είπα, όπως ο Τσάβες μπορεί για παράδειγμα να μείνει. Έτσι. Σίγουρα, αν βρεθεί άλλο τερματοφύλακα, θα αποχωρήσει ο Λαφών. Για τον Τσάβες έχω ερωτηματικό. Κότσαρες θα μείνει. Νομίζω σίγουρα θα αποχωρήσει ο Ερνάντες αριστερά. Νομίζω θα αποχωρήσει ο Κότσιρας δεξιά. Ο Σισοκό. Ο Τζούρισιτς αριστερά. Για τον Τζένι θα δούμε. Αν έρθει καμιά πρόταση, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όπως υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον το καλοκαίρι πέρσι από Τουρκία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα αμυντικά χαφ. Για τον Μπακασέτα που ρωτάει ένας φίλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Κάτι πήρε τα αυτή μου και στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά δεν το έχω διασταυρώσει για να σου πω ότι ισχύει. Για το Σιώπη δεν ξέρω. Τη Ριβέγια Σιώπης θεωρώ ότι θα φύγει σίγουρα ένας εκ των δύο. Και δεν ξέρω αν θα φύγουν και δύο ή όχι. Ακόμα δηλαδή μην είναι διευκρινιστεί αυτό. Στην επίθεση πιστεύω μπορεί να φύγει ο Πάντοβιτς. Κοιτάζει και η επιθετικό Παναθηναϊκός άλλο. Πιστεύω ότι αν κάνει κανένα καλό μουντιάλ μπορεί να φύγει ο Πελίστρη. Είναι αρκετά καλό. Ναι φίλε, όταν μεταφέρεις μια δήλωση άλλου δεν σημαίνει ότι είναι υιοθετής. Μεταφέρεις ότι έγινε. Το μπερδεύεις το μυαλό σου αυτό. Απλά σου διευκρινίζω. Εσύ καταγράφεις δηλαδή. Άλλο να δει, εγώ πολλές φορές στα ρεπορτάζ μου λέω οι Τούρκοι λένε αυτό και τι ισχύει. Okay. Εδώ απλά κατέγραψα, δεν είπα κάτι τι ισχύει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των υπολείπων, αυτή είναι πάνω κάτω. Αριστερά θα είναι ο Αντίνο με τον Ζαρούρι, δεξιά ο Παντελίδης με ένα εξαρμανίδι καινούριο. Θεωρώ ότι θα ανέβει ο Νεμπής, Τσιρικάδες, θα είναι ο Τετέι, ο Τέσσερις και άλλος ένας. Στους επιθετικούς. Αν κάποιο μου διαφέρει, μπορεί να μου το στείλετε. Κύριε Τσανάκα λέει, δεν είναι εδώ ο Τσανάκας, φίλε. Δεν είναι εδώ σήμερα. Μπορώ να του στείλεις όμως τις εκπομπές μεσημεριανές. Τον ρεπόρτερ στις καθημερινά. Μπορώ να του στείλεις όμως τις εκπομπές μεσημεριανές. Τον ρεπόρτερ στις καθημερινές.

0: που τα πράγματα είναι έτσι. Μέσα σε τρεις μέρες, σε δύο μέρες, σε μια ώρα, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Δεν σημαίνει ότι ο ρεπόρτερ δεν ήξερε αυτό που έγινε. Σημαίνει απλά ότι άλλαξαν τα πράγματα που ήξερε. Το λέω αυτό γιατί μου στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα στο Instagram μου, γιατί είχαμε πει ότι σκεφτόταν ο Παναθηναϊκός το ποιους, αν θα δώσει κάποιος στόπερ, ποιοι θα είναι αυτοί κτλ. Και είχαμε γράψει όντως ότι μέσα σε αυτούς ήταν και ο Ίγκανσον. Που είχε γίνει πολλή συζήτηση για την αγαπητό πρόσωπο γενικά, ο Ίγκανσον κτλ. Όμως, ο Νέστρο φαίνεται ότι τον γουστάρει πολύ τον Ίγκανσον. Του άρεσε τα στοιχεία του, παιδί μου. Το ένα μείον έχει ο Ίγκανσον μόνο. Δεν μπορεί να κουβαλήσει τόσο καλά την μπάλα στο transition. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που βελτιώνεται. Κατά συνέπεια, εάν υπήρχε μια αρχική εκτίμηση, αλλά έρθει ένας προπονητής και κάνει, ας πούμε, μια άλλη προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Σημαίνει ότι από τότε που το γράψαμε στις 12 το βράδυ τη Δευτέρα, μέχρι τις 12 το βράδυ τη Τετάρτη, μπορεί να έχει αλλάξει. Έχουν μια δυναμική μεταγραφές. Αυτό θέλω να σας πω. Μην νομίζω ότι τα παιδιά που βγαίνουν πολλές φορές και λένε κάτι και αλλάζει, λένε μετά, α, έλα μωρέ, δεν το βρήκες. Έλα, δεν το ήξερες. Έλα, έκανες λάθος. Όχι, μπορεί τη στιγμή που το καταγράφεις να είναι έτσι. Πέρσι, ας πούμε, όντως υπήρχε ένας αμυντικός, ένας αριστερός. Πώς το λέγανε τώρα αυτόν. Ήμουνα και στο. Και αποστολή με τον Παναθηναϊκό έξω. Πες να μου Γκαρία, το νομίζω. Που τον είχα γράψει τον. Το ξέχασα τώρα. Δεν θυμάμαι καλά. Και από κάπαρχη, νομίζω. Τέλος πάντων, έπαιζε ένας Ιταλός εκεί, ο οποίος έπαιζε όντως. Και έκανε πίσω η ομάδα. Ή κάποια στιγμή έκανε πίσω ο παίκτης. Ή άλλαξε κάτι από τον μανατζέρ του. Δεν σημαίνει ότι δεν έπαιζε, ότι δεν το λες. Για τον Ζαγαρίτη, σας είπα, το γράψαμε πρώτο αυτό. Από για τον Ζαγαρίτη. Αλλά δεν έχει κλείσει κάτι. Τι να σου πω τώρα. Άμα π.χ. δεν κλείσει, θα μου πεις επειδή είχε έρευνα, ας πούμε, θέλει χίλια λεφτά, θα μου πεις, α, μου έλεγε θα τον πάρω. Όχι, σου έλεγα ότι το θέλει. Δεν σου είπα ότι το έχει κλείσει. Λοιπόν, Νίκο, επειδή ο Νίστρουπ θέλει κριτικούς εξτρέμ. Και ο Τετέι μπορεί να παίξει εκεί, θα τον έβλεπε να χρησιμοποιηθεί ως εξτρέμ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί έχει στο χώρο καλές κινήσεις. Και αν ο Νίστρουμ, δεν το ξέρω τόσο καλά σαν προπονητή να δω να κατέβει τόσο πολύ τράπουλα, φυσικά μπορεί να το κάνει η κατά ανάγκη ή τεχνή έντος. Νίκο, Νίστρουμ, εκτιμάς θα δουλέψει την τριάδα. Όταν ανεβαίνει η ομάδα, ο ένας αμυντικός, ο αριστερός ή ο δεξής, γίνεται τριάδα, όπως παλιά γινόταν με τον Γιωβάνοβιτς και πάει δίπλα στα δύο στόπερ. Οπότε. Η τριάδα υπάρχει στο παιχνίδι του. Έτσι. Για τους εκρηκτικούς εξτρέμ τα είπαμε. Για τον Τσέριν, αν θα μείνει. Θεωρώ, φίλε, ότι είναι πολλά χρόνια εδώ ο Τσέριν. Λέω μια τελείως δική μου εκτίμηση, χωρίς να υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Το διευκρινίζω. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε πρόταση για τον Τσέριν. Θεωρώ ότι αν έρθει μια καλή πρόταση, μπορεί να μείνει. Αυτό θεωρώ εγώ. Θεωρώ ότι έχει κάνει ένα κύκλο πολλά χρόνια εδώ πέρα. Ίσως μπορεί να κινηθεί και για κάτι καλό παίκτη. Έτσι, εργαλείο μάλλον. Ήταν και από τους καλύτερους ο Καρασκάκης. Νομίζω ότι ο Τσέριν, έτσι όπως το αφουγκράζομαι γενικά, αν έρθει κάποια πολύ καλή πρόταση, μπορεί να μείνει. Αλλά μπορεί και να μείνει, δεν έρθει. Okay. Ο Μπράντοβιτς έρχεται, λέει, σαν πρόεδρος στην ομάδα. Έβγαλε και ο φίλος, όχι σαν προπονητής. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο. Αυτό το ότι ο Ζος λέει δεν θέλει τον Αν, το είπε ένας, λέει. Ακριβώς. Άμα το πούνε δύο θα το συζητήσουμε. Όταν έλεγε ο Μπενίτεθ για 11 αλλαγές ήταν τρελός. Ουδέποτε κανείς είπε ότι ήταν τρελός ο Μπενίτεθ. Εκ των πραγμάτων, αν φύγουν 11 παίκτες θα χρειαστεί κάποιους άλλους παίκτες. Ο Μπενίτεθ απλά ήθελε ένα μικρότερο ρόστερ. Έτσι. Το νερό της θάλασσας όπως το νερό της γης και της ατμόσφαιρας είναι άχρωμο, φυσική, ωραίο. Ποιοι παίκτες θα φύγουν σίγουρα, τα είπαμε. Για την φορά τα είπαμε. Για τον Τέλια τα είπαμε. Έβγαλα λίγο πανό. Α, θα το πω μετά αυτό, φίλε. Μου ξύλατε και άλλα μηνύματα. Refresh, πάμε στη γραμμή. Να μην περιμένει ο φίλος. Γεια σας.
1: Γεια σου, Νικό.
0: Γεια σου, φίλε. Ποιος είναι?
1: Παγιά, τι κάνεις?
0: Γεια σου, πάνω μου. Καλά, εσύ?
1: Καλά, αδερφέ μου.
0: Καλά, αγόρι. Εδώ.
1: Κοίτα, να δεις.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Ναι. Κοίτα, μερικοί το προπονητή τώρα το καινούριο που πήραμε τον έχουν βγάλει άχρηστο χωρίς να τον δουν, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα άκουσα τώρα έναν από χτες και έχω εξαγριωθεί.
0: Μετά από 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και εσύ πόσα χρόνια είσαι φίλαθλος?
1: Ναι, είναι λέει τουρίστας, λέει. Είναι τουρίστας. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν τον είδες να πούμε τον άνθρωπο. Δεν έχει κάνει ούτε προπόνηση. Δεν ξέρουμε ο άνθρωπος αυτός.

0: Ωραία, παιδιά, πάμε.
1: Δεν είναι κανένα τυχαίο. Έχει πάρει δύο double έχει πάρει. Δεν είναι ότι είναι. Και είχε μια ομάδα πάρα πολύ καλή κάνει. Αλλά το τελευταίο καιρό που τον διώξανε, μπορεί να φύγει και μόνο σου. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν έχει ακούσει την άλλη φορά που χάθηκε στον Κώστα. Ότι ρε παιδί μου, του είχαν φύγει όλοι οι παίχτες που είχε.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε πάρει, δεν είχε αντικαταστασίσει κάποιον εισάξιο ή και καλύτερο.
0: Κάτσε, φίλε, σε 4 χρόνια παίζει ο Ντάμπλ τώρα, τι να αποδείξει, δηλαδή.
1: Αυτό σου λέω. Ο άνθρωπος να πούμε είναι μια χαρά που μπορεί, εγώ πιστεύω, και είναι μια χαρά περίπτωση. Και είναι και νέος.
0: Πρέπει
1: να υπάρξει. Έχει όραμα.
0: Άκου, πρέπει να βοηθηθεί και από τον κόσμο της ομάδας, γιατί όντως είναι ένας νέος προπονητής που έχει ικανότητες, το έχει δείξει. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα. Τον ίσω που πιστεύω ότι βάσει τον όσον ακούω θα το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα, παίρνω την αποψή σου, σε διακόπτω και θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νέος σε ηλικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι νέος έχεις και φιλοδοξίες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν πάρει τους παίκτες που θέλει, δηλαδή του πει, ας πούμε, εγώ θέλω αυτόν.
0: Σίγουρα θα του πει για κάποιους παίκτες.
1: Ναι, θέλω αυτόν, θέλω εκείνον, δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω τον άλλον. Και θα κάνει αυτά όλα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα έχουμε πρόβλημα, ρε φίλε, του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα, μπορεί και να το πάρουμε, δεν ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν φτιαχτεί και το γήπεδο, θα είναι το. Τότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να παίρνει πρωταθλήματα μόλις φτιαχτεί το γήπεδο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Εντάξει, θα δώσει μια μεγάλη δυναμική.
1: Ναι, γιατί και οικονομική με χορηγούς και όλα αυτά που δίνουν ρε παιδί μου τα γήπεδα, γιατί όπως θα το κάνουμε, θα έρθει ο άλλος, ξέρω εγώ, θα βάλει, ξέρω εγώ, τις ταμπέλες, ας πούμε, θα βάλει, ξέρω εγώ, τάδε, ας πούμε, όνομα, θα δώσει τόσα στο κλαμπ.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο μπορεί να, που, δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται, μπορεί να πάρει όνομα άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Και να είναι ο χορηγός, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή μπορεί να έρθει και μια αντίδραση και να σου πει εκεί που σου δίνω 30 εκατομμύρια το χρόνο, να σου δίνω 45-50. Αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Και είναι και μια ομάδα Παναθηναϊκός που είναι πάρα πολύ νεανική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλό μέλλον.
0: Ναι, κοίτα. Επειδή το είπε ένας φίλος εδώ πέρα.
1: Τι
0: είπε ο φίλος? Λέει, φίλε, δεν νομίζω ότι υπάρχει έπαρση. Διαφωνώ μαζί σου. Δεν γίνεται να έχεις έπαρση. Καταλαβαίνεις γιατί. Όχι, λέει ότι δεν θα πάρει ποτέ πρωταθλήμα ο Παναθηναϊκός. Λέει, αν δεν, παράδειγμα, η έπαρση, λέει, το δημοσιογράφο παντού δεν σταματήσει. Λέει, και...
1: ναι.
0: Ούτε μιλάει κανείς άλλος σε επίπεδο κορυφή. Δεν νομίζω. Είσαι λίγο εκτός εδώ θέματος όμως. Τέλος πάντων. Για την ΕΦΑΝΕΛΑ δεν έχω κακά λεπτομέρεια, παιδιά, ακόμα. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό. Να τη δούμε και την παρουσίασή της και τα λοιπά.
1: Τώρα είναι τελευταίο.
0: Δεν το έχω ψάξει, ομολογώ. Είχα ρωτήσει πριν από κάνα 3 εβδομάδες που μου είχαν πει δεν είχαν κάτι νεότερο και από τότε δεν το είχε ψάξει. Πες.
1: Στο μπάσκετ τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Κοίτα, πιστεύω στο μπάσκετ θα τελειώσει η σεζόν με τον Αταμάν. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Θα τελειώσει με τον Αταμάν. Θα γίνει μια κίνηση για άλλο προπονητή. Νομίζω ότι θα υπάρξει και μια επαφή για Μπράντοβιτς. Θα δούμε μετά τι θα γίνει. Παίκτε, πιστεύω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός καλούς.
1: Πρέπει να δυναμώσουμε στους παίκτες, γιατί ο Ολυμπιακός είδες τι κάνει.
0: Ναι.
1: Μακριντάιερ, τον άλλον είναι της Βαλένθια, το παιχταρά.
0: Κάπου έβλεπα σήμερα.
1: Και θα δυναμώσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα, ποιον έβλεπα σήμερα, για κάτσε να το δω.
1: Ότι... Μοντέρο, Μακριντάιερ, θα δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Ναι, για να δούμε, για το Μοντέρο, κράτα έτσι λίγο. Θα δούμε.
1: Τι μηνύεται σε εμάς.
0: Θα δούμε.
1: Έχει ακούσει για εμάς.
0: Όχι, απλά έβλεπα σήμερα κάτι σχετικό. Εντάξει, παιδί μου, θα δούμε. Είναι λίγο νωρίς. Είναι λίγο νωρίς.
1: Για NBA, μήπως.
0: Είναι λίγο νωρίς, αδερφέ. Θα δούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Εσύ, φιλαράκο. Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Διαρκείας πήρες?
1: Δεν πήρα.
0: Ερασιτέχνη, γράφτηκες?
1: Όχι, δεν έχω το οικονομικό μπάτζετ.
0: Εντάξει. Ο ερασιτέχνης πόσο είναι?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά ξέρετε τι είμαι, τον αγαπάω πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το ξέρω, το αρχισακό. Εντάξει, αδερφέ μου, εντάξει.
1: Δυστυχώς, δεν βγαίνω.
0: Αυτό μετράει στο τέλος, έτσι αλλιώς.
1: Δεν βγαίνω. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα να σας απαντήσω. Μπορεί να μου στείλετε τι θέλετε. Νίκο από Ικαρία που είπε εννοεί τον Κλέι Χέισλερ. Όχι, τον Κλέι Χέισλερ εγώ τον είχα βγάλει. Στο δημοσιογραφικό σφυρί, αλλά δεν εννοώ σε αυτό. Έλα. Εγώ τον είχα γράψει αυτό. Για πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, εσύ πώς είσαι.
2: Ο Βαγγέλης μου.
0: Γεια σου, Παγκό. Καλά.
2: Είχα μιλήσει πριν κανένα δύο μήνες, είχα μιλήσει με τους γάρτες για τον Πέντε.
0: Ναι.
2: Ωραία, δεν μου λες.
0: Έλα.
2: Μία ερώτηση θα σου κάνω. Mm. Αυτό το προπονητή ποιος τον έδωσε. Ποιος τον διάλεξε, αν ξέρεις.
0: Νομίζω ότι ήρθε με τις ευλογίες, όπως θα σου το πω, δεν ξέρω ακριβώς ποιος έκανε την πρώτη κίνηση. Γιατί έχω ακούσει, σίγουρα ξέρω ότι έχουν συμφωνήσει όλοι. Δηλαδή ο Μπαλντίνι, η διοίκηση, ο Ζέκα που τον ήξερε ως προπονητή και ο Ρενέ Χένριξεν. Τον έχουν επιλέξει όλοι. Ο Ρενέ Χένριξεν.
2: Αυτό για μια ερώτηση να κάνω.
0: Ναι.
2: Γιατί. Όλοι τα φορτώνανε στον Αλαφούζο μέχρι προχτές, γιατί
0: όχι.
2: Έφερε τον Πενιτέθ.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι... για ποιο πρόβλημα για τον Πενιτέθ λες, για τον Πενιτέθ.
2: Όχι, για τον καινούργιο,
0: Για τον καινούργιο, όχι. Τον καινούργιο τον έφερα όλοι αυτοί που σου λέω.
2: Οκ. Okay. Εύχομαι, γιατί δεν είμαι σίγουρος και τόσο πολύ, mm-hmm. να καθαρίσουν την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Παίκτες οι οποίοι δεν να τους βγάλουν, να τους διώξουν όλους. Όχι να τους διώξουν, να τους πουλήσουν, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι θα φύγουν αρκετοί παίκτες, φίλοι μου, εκ των πραγμάτων.
2: Γιατί και ο Μπενίτες, εγώ ήθελα να μείνω, σπίτι, ήθελα ένα χρόνο. Κάνε προετοιμασία και τέλος πάντων. Δεν έγινε. Πάει,
0: εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο που έφυγε.
2: Έβρικε παίκτες που δεν ήταν δικοί του παίκτες. Με καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Άκου, φιλέ. Επειδή δηλαδή, ξέρω πάρα πολλά. Που... Εσύ ξέρεις ένα. Εγώ ξέρω 11. Επειδή ξέρω πάρα πολλά, θεωρώ, για να μην σε παιδεύω, στο τέλος της ημέρας, από όλα αυτά που ξέρω και γνωρίζω, ότι πραγματικά σου το λέω καλή την καρδιά, ότι ήταν καλό για τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό που δεν συνέχισαν μαζί. Για το καλό όλων.
2: Δεν συμφωνώ, δεν εννοώ. Εγώ λέω απλώς τη γνώμη μου. Απλώς είπα τη γνώμη μου. Δεν είναι ότι...
0: Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
2: Σε μια ηλικία μεγάλη τέλος.
0: Όχι, Βάγκο μου, να σου πω κάτι γίνεται. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάθε πράγμα, πρέπει να μιλήσεις από όλες τις μπάντες. Επειδή το από όλες τις μπάντες, τώρα που υπήρξε και διαζύγιο, είναι περσινά ξανά στα φίλια, έχει πάντα και τα σύν και τα πλήν, πίστεψέ με ότι υπήρχαν και σύν και πλήν. Εντάξει, όχι μόνο σύν.
2: Σίγουρα,
0: ναι.
2: Σίγουρα, πάντα.
0: Και πολλά πράγματα που δεν βλέπεις φως μισθότητας.
2: Σε αυτό το διαζύγιο δεν είναι μονοπλευρό, είναι και από τις δύο πλευρά.
0: Πρέπει να θέλουν και οι δύο φουλ, πρέπει να σπάζονται... Ο ένας στη φιλοσοφία του άλλου, να υπάρχει χημεία, πρέπει όλα αυτά που γίνονται σε μια σχέση.
2: Έτσι. Γι' αυτό εύχομαι αυτή η επιλογή, όλα αυτά να τα είχαν να τα μετρήσαν, να τα κουβεντιάσαν, να τα βρήκαν. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Μην έχουμε τίποτα
0: παρόμοιο. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέγε συγκεκριμένο μετριότατο ρόστερ. Και πιστεύω ότι το έδειξε στην Ευρώπη ότι δεν είναι μετριότατο. Θεωρώ ότι υπάρχει βάση ποδοσφαιρικά να την εμπλουτίσει.
2: Ναι,
0: και ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, δεν κάνουν μόνο οι παίκτες στον προπονητή, που όταν είναι αξία στον κάνουν, κάνει και ο προπονητής τους παίκτες. Για παράδειγμα, να σου πω κάτι τι εννοώ ποδοσφαιρικά.
2: Να τους κάνει ομάδα.
0: Μπράβο, και το λέω και στο φίλο. Ο Αντίνο, για παράδειγμα, για μένα, με τον Μπενίτεθ δεν υποστηρίχθηκε όσο πρέπει. Έτσι. Θέλω να κάνει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός που θα αναδεικνύει περισσότερο τους παίκτες του. Να τους εκμεταλλευτεί περισσότερο.
2: Έτσι.
0: Αυτό.
2: Και τον Κροάτη δεν τον είδαμε καθόλου. Εγώ για μένα πρέπει να του δώσει κάποιες ευκαιρίες προσωπικά. Ιδρύει πιτσιρικάς.
0: Μεγάλε, δεν υπάρχει κανένας βολικός Δανός. Βολικό είναι μόνο το μυαλό μας. Κανένας βολικός Δανός. Πραγματικά.
2: Όχι, λέω, δεν το,
0: και πολύ
2: το
0: καλά έκανε και τον έφερε. Όχι, λέει ένας φίλος εδώ. Κύριε Παγκάκη, λέει δεύτερο double, λέει στο Περιζήτη το δανέζικο πρωτάθλημα. Λέει το ελληνικό είναι τρεζιάστατο. Δεν είναι, λέει, σοβαρό επιχείρημα. Μην προσπαθείτε, λέει, να περάσετε το βολικό Δανό. Και του λέω εγώ, ένας προπονητή που ασχολήθηκαν μαζί του στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, η Άιντραχτ. Προφανώς ίσως δεν ξέρουν τόσα πράγματα όσα ξέρεις εσύ και εγώ, οι Γερμανοί.
2: Σίγουρα.
0: Γενικά όμως, φίλε, είναι προνόμιο του Έλληνα, χωρίς να ξέρει καν, χωρίς να έχει δει καν, χωρίς να έχει ψάξει καν, να απαξιώνει πάρα πολύ εύκολα τα πάντα. επειδή έτσι του γουστάρει.
2: Γιατί υποτιμάνε το δανεικό, το δανέζικο ποδόσφαιρο, γιατί είναι καλύτερο, έχουμε καλύτερη
0: θέση. Ναι, είναι τρισδιάστατο, γι' αυτό το είπα. Το δικό μας και το δανέζικο είναι.
2: Ναι, μα τι, μην το συζητάμε τώρα το θέμα. Εντάξει, είπαμε. Και εγώ για μένα προσωπικά θέλω να φέρει Ελληνόπουλα κι άλλα, να βάλει και ένα 2-3 Ελληνόπουλα ακόμα στην ομάδα. Εγώ αυτό το υποστηρίζω και το πιστεύω.
0: Θα φέρει και θα βάλει.
2: Και μία ερώτηση θα σου κάνω. Ναι. Επειδή ξέρω είναι νωρίς, θα μου πεις είναι νωρίς Βαγγέλη ακόμα. Επειδή ναι. Εγώ είμαι μακριά.
0: Ναι.
2: Για διαρκεία δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
2: Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, το βοτανικό, επειδή σε έχω περάσει από τη λεωφόρο, έχω κάψει παπούτσια με περπάτημα από τον άσταθμο ότι γίναμε για τον Παναθηναϊκό και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι.
2: Πώς θα μπορέσω να επικοινωνήσω, θα χρειαστώ 3 εισιτήρια για το
0: ΆΚΑ.
2: Παιχνίδι,
0: για το ΆΚΑ.
2: Όχι, για το βοτανικό.
0: Για το βοτανικό, φίλε μου,
2: θα έρθω αποκλειστικά για αυτό.
0: Άκου λίγο. Δεν έχει χτυχτεί καν το γήπεδο στο βοτανικό. Μισό λεπτό. Όταν έρθει η ώρα για το βοτανικό, θα βγουν οδηγίες για τότε. Προτεραιότητα είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουν όσοι είχαν διαρκείας τα περασμένα χρόνια πρώτα και όσοι θα πάρουν τώρα διαρκείας αυτή τη χρονιά. Αυτή θα έχουν μια προτεραιότητα σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μιλάμε για ένα γήπεδο 39.000 θέσεων και προφανώς θα είναι μαγνήτης για τα διαρκείας, από εκεί πέρα μιλάμε για ένα γήπεδο τεράστιο, οπότε εάν μιλάς για ένα γήπεδο τεράστιο.
2: Αλλά εγώ θα έρθω 8,5 ώρες ταξίδι απλώς και μόνο για να μπω στο γήπεδο να το δω.
0: Δηλαδή, εντάξει, να είμαστε καλά μέχρι τότε και θα το δούμε.
2: Θα
0: επικοινωνήσω
2: μαζί σου.
0: Επικοινώνησε κάπως να το βρούμε. Θα θες ένα εισιτήριο να πας αυτόν τον αγώνα σου, εντάξει, αυτό θες. Ναι, πιστεύω θα βγάλουν κάποια στιγμή. Χρειαζόταν
2: μάλλον 3 γιατί θα έρθει και ο γιος.
0: Αδερφέ μου, σε ένα χρόνο, όπως λέει η γιαγιά μου, ποιος πιο πεθαίνει. Κάνε να είμαστε καλά και θα τα πούμε.
2: Υγεία να έχουμε.
0: Ναι, φίλε, εντάξει.
2: Να βασίζομαι πάνω σου, όχι να μου κάνεις χάρη. Να μπορέσω να είμαι σίγουρος ότι θα έχω εισιτήρια, να μπορέσω να έρθω εδώ την Παναθέτα.
0: Να είμαστε εδώ, να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι για να τα πούμε. Τότε στείλε ένα μήνυμα και στο Instagram έχω και Νίκ Παγκάκη και στο Facebook. Νικόλας Παγκάκη, πως είμαι Νικ Παγκάκη, θα με βρεις.
2: Θα σε έχω στα υπόψη. Δεν είναι καλός με τα Instagram, εγώ είμαι λίγο μεγάλος.
0: Πάρε εδώ και θα με βρεις.
2: Θα πάρω τηλέφωνο στο σταθμό και θα αφήσω το τηλέφωνο και θα βρεθούμε.
0: Εντάξει, φίλοι μου, να είσαι καλά.
2: Εντάξει, καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά.
0: Για Αλεξίου ή Χατζηδιάκο σίγουρα δεν θα κάνουμε κίνηση. Για άλλο στο πρικοιτάζουμε από εκεί. Διαρκεία παλευθή μιλάει από 205 ευρώ, λέει το 24 πήγαν 400 ένα φίλο. Λουκάς από Αυστρία, Τέλφς Τιρόλ κοντά στο Ζέφελντ. Τι γίνεται με τον Παντελήδη, υπολογίζεται κανονικότατα. Νίκο, γιατί κοιτάει το δεξιμπάκι της Μπλιζέν που το κοιτούσε και πάλι ο Ρόπος και αριστερά, πιστεύω και ο Ζαγαρίτη, λέει υπάρχει ο Βίχος και ο Άλεν. Εντάξει, υπάρχει ο Ζαγαρίτης που έχει πολλά πακέτα μέσα. Μπορεί να πει στην ΠΑΕ να έχει κάποια μέρη μια σταδιαρκία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Να το πω, εγώ δεν νομίζω ότι θα με ακούσει κανείς στην ΠΑΕ. Το λέω από εδώ. Για να τα ακούσουν στην ΠΑΕ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο και έχω και άλλα μηνύματα. Πολλά, πάρα πολλά. Να τα πούμε. Έχουμε και καιρό όμως. Οπότε πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμή να με περιμένει.
3: Καλημέρα, φίλε Νίκο.
0: Καλημέρα, καλησπέρα και στο Λουκά από Αυστρία. Ναι.
3: Καλημέρα, φίλε Νίκο.
0: Γεια σου, φίλε, που τι κάνεις.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
3: Έλα, ο Βασίλης Εγάλο.
0: Το κατάλαβα, Βασίλη, καλησπέρα.
3: Κοίταξε, αυτό είπα στο Διονύση και δεν με πίστευε. Όταν γινούσα από τον Big Win, είχα έρθει για μια επίσκεψη. Λέω στο Βοτανικό το καλύτερο γήπεδο στα Δυτικά Βαλκάνια. Μακάρι να συνεργαστούμε και με την Τουρκία να πάρουμε το Μουντιάλ. Θα προσγειώνεται και F35α. Μου λέει πώς θα προσγειωθεί, του λέω κάθετα. Λοιπόν, τον κύριο Μονιντή θα πάρουμε αυτόν της Κοπεχάγης,
0: Μάλιστα.
3: Κοίταξε. Τα μαζί είναι ranking τα μάτς. Τώρα φυσικά έρχεται το Μουντιάλ σε λίγο. Το παιχνίδι με την Παρή πώς το είδες? Ήταν θέμα ψυχολογίας.
0: Καλύτερη ομάδα η Παρή, κλειστό παιχνίδι. Σίγουρα, εντάξει, κρίθηκε στα πέναλτι. Τρομερή σκηνή αυτή με τον Μαρκίνιος. Αυτή έμεινε σε όλους νομίζω. Όλους αγαπάνε το άθλημα. Και γενικά χάρηκα και για την Παρή, την έχω συμπαθήσει από τότε που έκανα. Δεν την είχα συνειδητή εκτίμηση, αλλά από τότε που έκανα περιγραφή στο γαλλικό πρωτάθλημα στο Sky. Τη συμπάθησα σαν ομάδα και μ' άρεσε, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή πιο πολύ την πάω τη Μονακό, για να καταλάβεις. Και χάρηκα πολύ και για τον προπονητή της γιατί έχει περάσει πάρα πολλά γι' αυτό.
3: Back to back. Κοίταξε, Νίκο μου, το conference το πήρε η αγγλική ομάδα. Το Europa League το πήρε η αγγλική ομάδα.
0: Ναι.
3: Τώρα να έπαιρνε και το Champions League αγγλική ομάδα, μου φαινόταν κάτι σαν εξωγήινο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το ήθελα αυτό.
0: Ναι.
3: Λας Γαλλία συμμαχία.
0: Ναι.
3: Προχωράμε σταθερά.
0: Ναι.
3: Step by step, day by day, match by match. Αυτά έτσι θα κάνουμε
0: σαν μότο συνθήματα και πάει λέγοντας.
3: Νίκο μου, και βγάζει κάτι στο AI στο Insta ότι βάζει γκολ μόνο σου, βγαίνει, δεν ξέρω. Τα βλέπω αυτά, μου έρχεται μήνυμα. Που εκεί πλάκωνε στου άλλου AI.
0: Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, να γελάμε και λίγο.
3: Ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει.
0: Να γελάσουμε και λίγο, να κάνουμε.
3: Κάτι ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Τώρα που ακινάει το Μουντιάλ, τι βλέπει, δηλαδή Βραζιλία, Αργεντινή, Ολλανδία, Γερμανία, αυτοί όλοι είναι.
0: Φίλε, εντάξει, τώρα όλοι είναι, δεν ξέρω πραγματικά. Όλο και Βραζιλία, προπονητάρα.
3: Είναι σαν την Eurovision που έδινε 100 απόδοση και βγήκε το τραγούδι με την 100 απόδοση.
0: Να σου πω την αλήθεια. Έχω δει τόσο πολύ ποδόσφαιρο και ασχολούμαι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο που έχει τύχει, να σου πω την αλήθεια, έχει τύχει πραγματικά να νιώσω κουρασμένο κάποιε φορέ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να έχει ένα αγώνα τρομερό και να μην έχω όρεξη να το δω. Αλλά έχω φτάσει, δηλαδή έχω μπουκώσει, πώ να σου πω, έχω μπουκτήσει. Αλλά μετά καθαρίζει ο οργανισμός, κάνει μόνο του, εκεί παρεχόμαστε στο αγαπημένο μας άθλημα.
3: Τώρα με τη ζέστη, έτσι και αλλιώς όλοι μέσα, οι άντρες μέσα θα καθόλου, θα αφήσουμε τις γυναίκες να κυκλοφορούν έξω. Νίκο μου, τώρα στο μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ τα είπαμε.
0: Ναι.
3: Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε με τον Ολυμπιακό, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, θα παίξουμε ένα μίνι...
0: Πάντα έχεις να χάσει το Ολυμπιακό, αλλά πας στο σύνολο.
3: Final Four, ναι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Βασιλιά. Πιστεύω αν νικήσουμε τον Ολυμπιακό μπορεί να κάτσει ο Αταμάν, αν και έχει χάσει τα αποδυτήρια. Θα πάρουμε εκδίκηση, γιατί ο Ολυμπιακός έλαψε 6 γήπεδο και κλείνω. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γι' αυτό θα και γυαλίζει το μάτι μας, ο Σλούκας θα βρει τα πατήματά του, πιστεύω να πάρουμε το double και όχι Ολυμπιακός στο Europa League και το πρωτάθλημα. Να δούμε μπασκετάκι πάνω απ' όλα και να πω κάτι και να δώσω πάσα Νίκο μου, πήγα στο γυμναστήριο,
0: ναι.
3: Τράβηξα 1500 φωτογραφίες, πήγα στη Σελήνη.
0: Ελπίζω να ήταν δικές σου φωτογραφίες, όχι άλλο.
3: Ναι, δικές μου φωτογραφίες. Yeah. Πήγα στη Σελήνη και τράβηξα 3 φωτογραφίες.
0: Ωραία.
3: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Yeah.
0: Ελπίζω στη Σελήνη να ήταν πιο ωραίες. Πάμε ένα break και γυρνάμε να βγάλουμε το φίλο μου στη γραμμή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: αγαπώ στο φίλο που απαξιώνει τόσο εύκολα τα πρωταθλήματα για να δείξει, επειδή δεν του αρέσει ο προπονητής, προφανώς κάτι άλλο, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ξεπεράσει τη Δανέζικη Λίγκα. Φίλε μου, έχοντας συγκεντρώσει κάτι πάνω από 48.000 βαθμούς, έναντι κοντά στους 47.000 βαθμούς των Δανών, αυτή τη χάου διαφορά που εσύ διακρίνεις γενικά. Η Ελλάδα είναι 10η, η Δανή είναι 13η, μια ανάσα από εμάς, και κοντά είναι στη μέση κάπου είναι η Πολωνία. Αυτό σίγουρα επηρεάζει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τώρα σε επίπεδο τροπέων, η Ελλάδα και η Δανία έχουν μια ισορροπία. Έχουν από 2 ευρωπαϊκούς τίτλους κάθε μία. Η Δανία έχει βασικά ένα επιπλέον επιδιπηρωτικό κύπελο στο εθνικό ομάδο, στο κύπελο συνομοσπονδιών. Η Ελλάδα έχει 2 τρόπαια. Έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Euro, έχει πάρει και ένα συλλογικό τρόπαιο Ολυμπιακός στο Conference. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Euro έχει πάρει και η Δανία το 92 στη Σουηδία. Την τελευταία στιγμή, αν θυμάσαι καλά, πήγε τότε στη διοργάνωση. Ένα κύπελο συνομοσπονδιών. Συγγνώμη, προάγγελο του Confederation Cup ήταν αυτό που κέρδισε στην Αργεντινή στο τελικό. Δεν έχει πάρει κάποιο Broadby Κοπεχάγια, κάποιο τρόπαιο από τα μεγάλα. Οπότε δεν είμαστε μακριά, όπως βλέπεις. Όπως εσύ παρουσιάζεις μια χαόδη διαφορά και υποτιμάς κτλ. Πάμε στο φίλο στη γραμμή για να τα πούμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Νικό.
0: Έλα φίλε.
1: Ρε Νικό, αυτό που είπε ο Βασίλης τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, προφητείες και μια φορά βγαίνουνε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είχε γράψει κάποτε, θυμάμαι, το Eurohoops.
0: Ναι.
1: Στα πρωταπριάτικα ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε κάποιος ότι θα έρθει ο Χεζόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και ήρθε μετά από 3-5 μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά έγραψε ο Σπανούλης πάλι πρωταπριάτικο φέτος.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης πάει στον Άρη.
0: Α, είσαι το καλό. Στον Παναθηναϊκό ποιο φέρνει.
1: Πρόσθετε τώρα.
0: Να παίξουμε το φίκι μας.
1: Μην γράψει κανείς ότι ο Αταμάρ θα μείνει και του χρόνου.
0: Λες να γίνεται και ο κείμενο.
1: Αυτό που άκουσα τώρα από τον Βασίλη.
0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή,
0: δεν το πολύ βλέπω.
1: Πες πως δεν τα βρίσκει με τον Ομπράντοβιτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως σκέφτομαι τώρα ένα... Δεν τα βρίσκει, ρε.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω, φίλε, δεν νομίζω.
1: Ωραία. Είναι σίγουρο, δηλαδή, 100%. Μακάρι.
0: 100% στη ζωή και στον αθλητισμό δεν είναι τίποτα σίγουρο, αν δεν υπάρχουν υπογραφές.
1: Μπράβο. Άρα πες πως δεν τα βρίσκει, σου λέω εγώ. Και ο Αταμάν σπάει ο διάβολος στο ποδάρι του.
0: Mm.
1: Γιατί πρέπει να κάνει και μια εβδομάδα, ρε φίλε, καλή ο Αταμάν στατιστικά στα 2 χρόνια. Δεν πρέπει. Παίρνει το πρωτάθλημα με 3-0 σκούπα.
0: Ναι.
1: Είναι απίθανο να το κρατήσει μετά.
0: Yeah.
1: Το θεωρείς απίθανο. Ποιο θα πάρει, έχει κι άλλο να πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και απίθανο.
0: Θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Τα πράγματα θα τα δούμε στην πορεία.
1: Και εγώ δεν πιστεύω, αλλά Γιαννακόπουλος είναι αυτός, απρόβλεπτος.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι θα ζήσουμε πάλι ένα χρόνο αυτό το ψυχοπλάκωμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτά που λέτε ρε παιδιά τώρα για τους... Για τους αντιπάλους, καταρχάς εγώ να πω ότι για μένα προσωπικά θα μιλήσω. Καταρχάς είναι απόλυτα υγιές, έτσι. Ένας Παναθηναϊκός να θέλει να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Το βρίσκω απόλυτα υγιές. Εδώ αν είδες τον τελικό, αν παρατήρησες, πριν τον τελικό είχαν παίξει τα Under 18 Barcelona Real. Τα παιδάκια της Barcelona που ήταν μέσα, όλοι ήταν με τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Απόλυτα normal. Δηλαδή ποιος πανηγύρισε. Εγώ δεν θυμάμαι τότε που είχε πάρει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός που είχε αποκλείσει την Μπαρσελόνα. Την Μπαρσελόνα δεν είχε αποκλείσει τον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Mm-hmm. Ήτανε μετά, ήτανε η αποστολή της δράσης που έγινε για το Champions League. Και μέσα στο... Όχι, που είχε κερδίσει τη Ρεάλ στον τελικό. Και ο Μέση έστελε... Και ο Μέση και οι άλλοι με στο λεωφορείο πανηγυρίζανε που βλέπαν το μάτι με στο λεωφορείο. Πανηγυρίζανε που κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ στον τελικό.
0: Τώρα που πες Βαρκελόνη, να σου
1: και
0: πω.
1: Και άλλο
0: ότι...
1: άθλημα, έτσι, φαντάσου.
0: Να σου πω τώρα που πες Βαρκελόνη ότι ο Μοντέρο έκανε τρομερή εμφάνιση. Κέρδισε με 102-77 την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο μάτι κανονικής περίοδου. Ε, και καταλαβαίνει ότι είναι εκτός τετράδας.
1: Το βλέπω τώρα μαζί το κόψι το μάτι. 20 πόντους είναι τώρα
0: 19 πόντους, 4 σε αυτό δίποτα, 3 σε αυτό τρίποτα, 2 στις 2 βολές, ένα rebound, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο. Τρομερός ο
1: Μοντέρος. Πολύ γιούχα αυτόν τον κόσμο. Πολύ γιούχα η Μπαρσελόνα.
0: Παιχτάρα είναι πάντως.
1: Λοιπόν, μετά πάω τώρα στα του Ολυμπιακού, στα του που έλεγε ο άλλο, πολύ πανηγυρίστα, πολύ λέει Παναθηναϊκή.
0: Φίλε, σε τρώω σίγουρα σαν όπου θέλει. Είμαι σίγουρο ότι τρώω σαν όχι σε ένα φίλο, λέει, του αρέσει ο Σανό εδώ σίγουρα.
1: Ναι. Το ότι πολύ ουδέτεροι πανηγυρίσανε την ανατροπή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη μετά από τη ρίκια του Ιφκοβιτς. Μαζί τους. Αλλά τώρα, ρε παιδιά, αυτό και ουδέτερος να είσαι, δεν μπορείς να το πανηγυρίσεις. Να σου πω και γιατί. Πρώτον, ο Ολυμπιακός τότε είχε πιτσιρίκια Ελληνόπουλα. Τώρα ο Ολυμπιακός είχε έναν Έλληνα μέσα, ρε παιδιά. Έναν Έλληνα, Έλληνα που έμαθε μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παπα-Νικολάου. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ελληνική ομάδα, λες και είναι τουρκική ή ρώσικη ή από το Ντουμπάι, να έχεις έναν Έλληνα μέσα στη δωδεκάδα και 11 ξένους. Εντάξει, ο Ντόρσε είναι Έλληνας, αλλά έμαθε τον μπάσκετ στην Αμερική, μην το αυτό έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι δυνατόν, ρε φίλε, ελληνική ομάδα, που η ελληνική ομάδα, η Ελλάδα, είναι τεράστια δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ. Να έχεις μόνο ένα Έλληνα στη δωδεκάδα και να τι να πανηγυρίσει ο άλλος ο Έλληνα. Τι να να έχει 5 Ελληνόπουλα που αύριο θα παίξουν και στην Εθνική, να πω να το πανηγυρίσει. Μετά.
0: Αδερφέ, βγήκες και χθες, εσύ.
1: Βγήκα.
0: Και χθες βγήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει να βγει δύο μέρες. Έχουμε πει
1: νομικά. Α, δεν κάνει, γιατί είναι επειδή είναι τριήμερο και άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι, ποτέ δεν βγάζουμε απλά τους, για να μιλάμε περισσότερους κόμβους, δεν βγάζουμε τους ίδιους δύο μέρες. Απλά σου λέω. Εντάξει, ολοκλήρωσε εν πάση περιπτώσει αυτό το πει.
1: Sorry, λέω το τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν άλλο παραδοκύρια καμία.
0: Δεν πειράζει. Ναι.
1: Το τελευταίο. Να το έπαιρνε και ρε παιδιά δίκαια, να πω άντε. Αλλά όλη η Ευρώπη, μόνο οι Ολυμπιακοί δεν παραδέχονται ότι το πήραν με τη διατησία. Δηλαδή όλη η Ευρώπη είναι τρελή. Από όλη την Ευρώπη, εγώ είδα σχόλια, από όλη την Ευρώπη διάβασα στα σχόλια της EuroLeague, ότι ευνοείται ο Ολυμπιακός. Από οτιδήποτε χώρα, αν πει στα σχόλια της EuroLeague για τον μπάσκετ. Μέχρι και στην Αμερική κάποιος έκανε ένα site, τι ήταν αυτό που ασχολείται, έκανε ένα γκάλωπ και βγήκε γκάλωπ στους Αμερικάνους τώρα. Και βγήκε 90% ότι αδικήθηκε τη Real. 90%. Δηλαδή, εντάξει, μόνο οι Ολυμπιακοί δεν το βλέπουν. Άρα πώς να το πανηγυρίσει ο ουδέτερος. Λοιπόν, αυτά Νίκο, ελπίζω ναι, τουλάχιστον έστω και την τελευταία στιγμή αυτό που είπα, τα μάλλον καλύτερη ομάδα να το εννοεί και να κάτσει λίγο να την μαζέψει την ομάδα, μήπως γίνει το θαύμα. Μήπως.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Όχι. Φίλε, μας ακούς να κλείσω. Ναι. Αυτό έπαιρνε. Αυτό έπεσε που λέει και ο Χρακλίν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Ένας φίλος έχει φάει κόλλημα εδώ. Αυτό, παιδιά, σας πω κάτι. Δεν μας νοιάζει, σας αρέσει ο προπονητής. Αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι νοιάζει κανένα. Για να το πάρουμε αλλιώς. Ούτε νοιάζει κανέναν η δική μου άποψη, ούτε η δική σας. Κάνουν μια στρατηγική και διαλέγουν τον προπονητή. Εγώ γενικά έχω ακούσει καλό feedback από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα, προφανώς κάποιοι φίλοι μπορεί να μην γουστάρουν. Για τους λόγους τους δικούς τους, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άξω. Πάρε τον καφέ σου και πήγε σε άλλη παραλία. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν αποφασίζω εσύ κι εγώ. Πάρε το απόφαση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Έλα λίγο.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Κωστή, sorry, βγήκα και χθες, παιδιά. Απλά είδα τώρα ότι δεν είχε κόσμο και θέλω ένα λεπτό. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές.
0: Ένα λεπτό, πάρε το. Κωστή είναι εδώ.
2: Ένα λεπτό. Για σένα είναι, Νικολά.
0: Ναι, περίμενε. Απλά με τα διαρκείας να πω στο φίλο. Φίλε, κάποιος άλλος σχεδιάζει τη μέση, τι να σου πω τώρα. Δεν είναι αποφασίζω εγώ, ναι. Πες μου.
2: Σε έχω ακούσει, Νικόλα, πολλές φορές και σήμερα μου έκανε ακόμα μια φορά εντύπωση και είναι ο λόγος που παίρνω. Θέλω να ξέρεις ότι είσαι από τα καλύτερα παιδιά, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Τιμάς, φίλε, την εργασία σου, τιμάς τους ακροατές. Όπως και όλα τα περισσότερα παιδιά, ο Κωστής, εντάξει, δεν το συζητάω, είναι και φίλος, έτσι. Μιλάω αποκλειστικά για σένα γιατί δεν έχω αναφερθεί ποτέ. Και έτσι πρέπει να είναι, φίλε, οι δημοσιογράφοι. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εσύ να πεις ότι αν χάσει ο Παναθηναϊκός, αν χάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι, να χάσει ο Γιαννακόπουλος στα κλειδιά, έτσι, και να πετάει ακόμα και σήμερα λάδι στη φωτιά για κάτι, για αγώνες και να γελάει εντωμεταξύ, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι πολλοί κόσμος αφουγκράζεται τα λόγια του, είναι πιτσιρικάδες, κατάλαβες. Και ακούγοντας έναν άνθρωπο μεγάλο, υποτίθεται που ξέρει πράγματα και δεν μπορεί να τα πει στην τηλεόραση, ο καθένας μπορεί να φαντάζεται τέρατα, ας πούμε, και γι' αυτό βλέπουμε ότι και συμπεριφορά, εντάξει, μέχρι τώρα είναι καλή συμπεριφορά των φιλάθλων, ευτυχώς, αλλά δηλαδή κατάλαβε το αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εσύ ούτε κανείς από τα παιδιά να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και γέλαγε, έτσι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να κάνω, συγγνώμη από το ακροατήριο και να είστε καλά όλοι.
0: Εντάξει, ρε, και εσύ να είστε καλά.
2: Εντάξει, έλεγε.
0: Ευχαριστώ. Κοίτα, και εμείς κάποιες φορές μπορούμε να ξεφύγουμε. Διαβάζουμε και διάφορα, ακούμε και διάφορα. Είναι και ο καθένας έχει τις περιεργές του. Εντάξει. Δεν είναι εγώ ούτε το παίζω πολύ καλός, ούτε κακός. Εντάξει, αυτός είμαι. Γενικά δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Πολλές φορές για την πλάκα θα μ' αφούν κάτι, θα πούμε κι εμείς κάτι. Ο καθένας είναι ξεκάθαρος το τι είναι. Ο καθένας έχει την άποψή του, που είναι σεβαστή, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα τα παίρνουμε και τις μετρητής, ενώ πίστεψε με στη ζωή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικότερα πράγματα από τη δική μας προσέγγιση, έτσι, που φέρνουμε την καταστροφή σε κάποια πράγματα. Αν το σκεφτείτε όλο αυτό με μεγάλη εικόνα, είναι μια εκτόνωση, μια αγάπη μπορεί να έχει κάποιος, το να γεμίσει κάποιος τον χρόνο του με κάτι όμορφο όπως είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι το παν. Το παν είναι η οικογένεια, οι φίλοι μας, η υγεία μας. Αυτά είναι το παν. Τώρα, απλά καμιά φορά ίσως χάνουμε το μέτρο και το χρώμα για το τι είναι το παν και ασχολούμαστε με δευτερεύοντα πράγματα που είναι όμορφα να ασχολείσαι. Μακάρι δηλαδή όλος ο κόσμος να ασχολείται με τον αθλητισμό. Εννοείται, εγώ το έκανα δουλειά αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το α και το μέγα στη ζωή. Σίγουρα όμως είναι ένα επίπεδο ζωής το οποίο μπορεί να σου προσφέρει υγιή συναισθήματα. Γενικότερα. Και όχι μόνο. Πάμε στον επόμενο φίλο στη γραμμή που έπεσε.
3: Καλησπέρα, Νικό.
0: Γεια σου, φίλε. Έπεσες, αλλά σηκώθηκες. Για πέντε, Γιώργο.
3: Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Καλά, Γιώργο, εδώ.
3: Κοίταξε να δεις, θέλω να μου πεις λίγο για το Ταμπόρδα. Δεν σε άκουσα. Άκουσα τα προηγούμενα που για το Ταμπόρδα, δεν άκουσα τίποτα να πεις.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω μάθει ότι αρέσει πολύ του κότσου για άκουσης. Για το Ταμπόρδα δεν έχω μάθει τι γνώμη έχει, να σου πω την αλήθεια. Θα το δούμε, αλλά ο Ταμπόρδα, επειδή άκουσα κάπου δεν μπορεί να πρεσάρει και αυτά, δεν τα πιστεύω αυτά. Πιστεύω όμως ότι ο Ταμπόρδα και μια χαρά μπορεί να πρεσάρει και τα πάντα μπορεί να κάνει. Απλά πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία για να πλησιάσει το μοντέλο που γενικά όπως όλοι οι παίκτες θέλουν. Μπορεί να ακολουθήσει ο Νέστρουπ. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα καλείται με τον Νέστρουπ, Νίστρουπ μάλλον, όπως μας είπα για την ΠΑΕ, να κάνει μια υπέρβαση, όπως το έγραψα στην ανακοίνωση δηλαδή, να κάνει μια υπέρβαση στο τακτικό κομμάτι, έτσι, εκεί που έλεγε ο Μπενίτε, θα πούμε, το τακτικό λίγο υστερεί. Εγώ δεν τον είδα να υστερεί, ήταν πάντα πιο κινητικού στα ντέρμπι κτλ. Στο τακτικό κομμάτι, σίγουρα όλοι οι παίκτες, έτσι όπως παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής, θα πρέπει να κουρδιστούν. Και επίσης στο κομμάτι τώρα των τρεξιμάτων δεν το φοβάμαι. Είναι ένα παιδί που έχει πάθος, δουλεύει. Okay, έχει τρεις παίκτες στο 10 πάνω αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι.
3: Ναι, ωραία. Συμφωνώ με αυτά που λες. Και βέβαια, ας πούμε, είδες που δεν τον έβλεπαν τόσοι προπονητές πριν, ας πούμε. Mm-hmm. Και όταν μπήκε μέσα, γενικά είδαμε μια άλλη εικόνα, ας πούμε, από αυτά που έλεγαν οι προπονητές που δεν τους έκανε κτλ. Και γκολεβάζε και όσο μπορούσε πρέσταρε, εν πάση περιπτώσει, είναι και νέος 20 χρονών, θα μπορεί να δουλέψει και να διορθωθεί, ας πούμε, και να διορθώσει αυτά τα...
0: Ο ταξιάρχης πάντως μου λέει εδώ, καλησπέρα Νίκο, ταξιάρχης με τη Λίνη ΑΕΚ, επειδή έχω εικόνα τον Έστρουπ, δεν ξέρω αν έβλεψε αγώνες Κοπεχάκης, από που είναι εικόνας δηλαδή, είναι εξαιρετικό προπονητής, πέσει ωραίο και λυγιστικό ποδόσφαιρο, λέει, θα κάνει δουλειά. Μακάρι, φίλε μου.
3: Γιατί, λογικά πρέπει να κάνει,
0: γιατί,
3: νέος
0: να είναι, και αλλιώς...
3: έχει δείξει ορισμένα δείγματα, ναι, ας πούμε, ναι, στην Κοπενχάγη, έχει καλά δείγματα, λογικά πρέπει να αποδείξει και εδώ ότι προχωράει, ας πούμε.
0: Έτσι.
3: Και άλλωστε θα είναι και ένα σκαλοπάτι για αυτόν, για μελλοντικά να προχωρήσει για κάπου ανώτερα, αργότερα.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, να σου πω, έτσι, άμα δεις λίγο τη μεγάλη εικόνα, έχει κάποιες καλές καταβολές ποδοσφαιρικές, πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο με το οποίο δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τις μεγάλες διακρίσεις έχει κάνει πιο πολύ με αμυντικογενείς κομμάτια, αλλά το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έρχεται ένας νέος άνθρωπος, καταρχάς μόνο και μόνο αν δεν είσαι κομπλεξικός, γενικά, σαν άνθρωπος. Μόνο και μόνο που είναι ένας νέος άνθρωπος, πρέπει να του δίνεις ευκαιρία. Πρέπει να έρχονται νέοι άνθρωποι. Γιατί να σου το πω κι αλλιώς. Να σου το πω κι αλλιώς. Οκ, να σου το πω αλλιώς. Με τους παλιούς, τους έμπειρους, τι έκανες?
3: Βέβαια.
0: Περίμενε, παιδί μου. Ωραία, δεν κάνει ένας νέος. Με τους Έμπειρους έχεις κάποια εγγύηση?
3: Ακριβώς.
0: Ή τα τελευταία 16 χρόνια έχεις κάποια εγγύηση ότι έγινε κάτι σίγουρα? Όχι.
3: Άρα, ο Μπενίδες τουλάχιστον ήταν τόσα χρόνια, ήταν ανενεργός ουσιαστικά, ας πούμε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Κάθε προπονητής, κάθε άνθρωπος καταρχάς έχει μια καριέρα. Και πρέπει να τη σέβεται. Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Αν είμαστε normal, επαναλαμβάνω, και δεν είμαστε ό,τι να είναι. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Γενικά. Και πρέπει να σεβόμαστε και την καριέρα του κάθε ανθρώπου. Τώρα, εγώ και ο Μπενίτεθ, εγώ δεν είπα ότι ήταν κακός προπονητής. Είπα ότι δεν τέριαξε με τον Παναθηναϊκό.
3: Και δεν μας έδειξε αυτό το διάστημα κάτι να πούμε ότι εντάξει, προχωράμε κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
3: Με αυτά που είδαμε, δεν είδαμε κάτι το εξαιρετικό.
0: Άσε τι έλεγα εγώ και τι λες εσύ και τι λέει ο Χατζηπετρής. Έβλεπες τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει γήπεδο, το μέσο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και να γουστάρει να πάει να δει τον Παναθηναϊκό τον Μπενίτεθ? Όχι.
3: Όχι, όχι, αυτό okay. Είναι.
0: Απλά όχι, δεν χρειάζεται ανάλυση. Όποιος, ναι, όποιος έχει λίγο μυαλό καταλαβαίνει.
3: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτά, Νικό μου.
0: Γεια σου ρε φίλε.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
3: Καλό τίμερο.
0: Έγινε. Δεν ξέρω αν είμαι από τους πιο οριστικούς δημοσιογράφους που βγαίνουν, τι να σου πω, άλλοι λένε άλλα, εσύ λες αυτό, εντάξει, respect. Νίκο, από την επόμενη χρονιά επιτρέπεται η μεταβίβαση στα διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Γενικά η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται. Δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Θα σου πω ψέματα. Αδιάβαστος. Βάλε μου κάτω τη βάση. Μισό λεπτάκι θα μου δώσετε. Έχουμε γραμμή. Θα πάμε τώρα αμέσως. Φίλε, δικαίωμα. Για τα διακή και το conference τα είπαμε. Τα είπαμε. Μεταξύ σας έχετε κάποια θέματα. Το βλέπω έτσι λίγο. Κράζει ένα στον άλλο. Για τα φιλικά προετοιμασίας, φίλε, επειδή λες ότι με έχεις ρωτήσει 10 φορές, μιλάει και άλλος κόσμος, δεν είσαι μόνος εδώ. Έχουν ρωτήσει και άλλα παιδιά από παντά. Με παίρνουν και τηλέφωνο κάποια παιδιά, περιμένουν μια ώρα στη γραμμή. Αλλά δεν υπάρχουν φιλικά προετοιμασίας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει κάτι. Οπότε το άφησα στη δεύτερη μέρα γιατί δεν υπάρχει μια είδηση, κατάλαβες. Θα βγουν κάποια 3-4 και κάποια στην Αθήνα, ως συνήθως θα βγουν. Μόνο λέει με τα μόνο στα βιντεάκια με τα στιγμιότυπα του τελικού κάποιοι δίνουν συγχαρητήρια. Μόνο λέει άλλοι μιλάνε για αδικία. Ολυμπιακό πρέπει να είναι εδώ φίλος. Καλησπέρα Νίκο, έχει κάνει και καλή πορεία στην Ευρώπη την Κοπενχάγη. Ναι, έχει περάσει 3 φορές στους γύρους, έχει πάει τη Champions League. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Καλό προπονητής από το Βούπερταλ της Γερμανίας. Βλέπεις φίλες εσύ που τον κράζεις. Καλά κάνεις και τον κράζεις, μαθες, και εμάς σου. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν άλλοι που δεν συμφωνούν μαζί σου. Απλά στο λέω, άσε μένα. Έτσι. Γιατί τα παιδιά που δεν συμφωνούν, λες ότι δεν συμφωνούν. Εγώ λες ότι πάω να χρυσώ στο χάπι και επειδή πήρε τον Ίστρουπ, θα πάω από ότι είναι προπονητάρα, επειδή εσύ θέλεις κάποιον άλλο. Και δεν πήρε άλλον, ας πούμε, πιο έμπειρο. Τα παιδιά όμως, γιατί το λένε αυτό? Που λένε ότι τον έχουν δει, ότι γουστάρουν. Και σου λέω, εγώ έχω θετικό feedback από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που μου μιλάει. Δηλαδή, αλλά να ξέρεις, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, αν ο Νίστρο, παράδειγμα, χτύπα ξύλο, στραβώσει κάτι στο κόφερε, θα τα ακούσει με το καλημέρα. Και πίεση, θα μεγαλώσει. Αν περάσει, θα πούνε ό,τι έγινε. Αλλά πέρα, ξεκόλα λίγο από το τι θα κάνει, αρχικά από του στόχου, να δούμε την μπάλα να παίξει. Θα είναι, ρε παιδί μου, ωραίο αυτό που βλέπει. Θα γουστάρει να βλέπει γκολάκια. Θα έχει νέου παίκτε. Ο Κόφο διαμαρτύρηθηκε για στιγμέ στο τελικό, λέει, στα γήπεδα. Ο Μπράντοβ, λέει, ένα φίλο μου για να κόμπλο πρόεδρο, δεν έρχεται. Δεν υφίσταται, φίλε, αυτό που λε πλέον. Νίκο. Το είπαμε, Κοπενχάγη τα είπαμε. Αν υπάρξει, λέει, καλοκαιριάτικος αποκλεισμός, απευθέως, θα αντέξει ο Άπειρος Ζανόφ που δεν θα έχει βγει εκτός δανείας στην ελληνική ψυχολογία? Φίλε, δεν παίζει μπάλα ψυχολογία. Μπάλα παίζουν οι παίκτες. Να σου πω κάτι, δηλαδή, να σου πω αλλιώς. Αν θα αντέξει, τι θα γίνει, να το μαστιγώσουμε? Όχι, θα προσπαθήσει να κερδίσει τον χρόνο αλλού, να φτιάξει ομάδα. Εξαρτάται τι εικόνα θα παρουσιάσεις, όλα παίζουν ρόλο. Όλη η Ευρώπη λέει για το conference, λέει. Καλά τώρα, παιδιά, εντάξει, το πήγα αλλού. Ωραία, πάμε στο φίλο στη γραμμή για να δω και άλλα μηνύματα. Γεια σου, αδερφέ. Μουσικούλα έχουμε. Όπα. 1-2-3, 1-2-3. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχετε εδώ κάτι μηνύματα τρομερά. Όσοι λέει παίρνουν, λέει, 2 φορές στο σουκού, δεν πρέπει να παίρνονται. Είναι ένας φίλος. Τα διαρκείς τα είπαμε. Γεια σου φίλε, είσαι γραμμή?
4: Εδώ είμαι.
0: Έλα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Συγγνώμη, το παιδί ήταν με τη μουσική. Ή άλλος. Ο μουσικάντης έπεσε. Λοιπόν, κατέρευσε βασικά, έπεσε. Έλα φίλε, τι κάνεις.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι.
4: Καλησπέρα, Γιάννης Αμόγωστος από Κύπρο.
0: Γεια σου ρε Γιάννα, ρε, καλά είσαι.
4: Καλά είμαι. Μιλήσαμε ξανά ρε Νικό.
0: Ναι.
4: Είχα σου πει, θυμούμαι ως τώρα, διότι αναφέρθηκα στην Παπουτσέλη. Είπα Παπουτσέλη, ο πέναλτης άρεσε σου.
0: Ναι.
4: Σαν όρος.
0: Ναι, μου άρεσε εμένα. Ο όρος αυτός, δεν το θυμάμαι, ναι.
4: Εντάξει, μπορεί να το θυμάσαι εσύ, εγώ το θυμάμαι. Μιλήσαμε ξανά τέλος πάντων 5-6 φορές.
0: Ναι.
4: Όπως είπε ο Κωστής προηγουμένως, που τον πήρε πριν δύο τηλέφωνα που πήρε ξανά για ένα λεπτό.
0: Ναι.
4: Που σε εκθίασε. Το ίδιο κάνω και εγώ ρε φίλε, και πρέπει να το κοιτάξεις, διότι συμπαθούμε σε Ολυμπιακή. Κάτι πάει στραβά νομίζω.
0: Με συμπαθούν οι Ολυμπιακοί, με σταματάνε πολύ στον δρόμο και μου λέει, όχι να σου πω τι γίνεται, Άκου, επειδή εδώ μιλάμε φιλικά τώρα, άσχετα, εντάξει, κάνω εκπομπή εγώ. Δεν είναι αυτό. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Δεν το έχω χρήσει ποτέ. Κάνω και πλάκα με τους φίλους μου. Συνέχεια. Και δίπλα και δίπλα με τα παιδιά στο κανάλι κάνουμε συνέχεια πλάκα. Συνέχεια όμως έχουμε και γκρουπ. Έχω φίλους Ολυμπιακούς, όλη μέρα στέλνουμε μηνύματα, πειραζόμαστε. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Όλα, προς το σεβασμό και στον άλλον και γενικότερα. Όλα έχουν ένα όριο. Εγώ ούτε το παίζω διπλωμάτιο ούτε τίποτα. Αλλά δεν έχω διάθεση. Δηλαδή, επειδή το είπα πριν, υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα στη ζωή. Δεν έχω διάθεση, αδερφέ, να μειώσω κανένα για τις επιλογές του, γιατί είναι δική του ζωή και κάνει ό,τι γουστάρει. Πραγματικά. Αυτό, τόσο απλά.
4: Ναι.
0: Και ίσως επειδή ακριβώς δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον, υπό αυτό το πρίσμα, δεν βγάζω κι εγώ κάτι. Δεν λαϊκίζω, να σου πω έτσι, για να το κάνω πιο αλμυρό, πιο τέτοιο.
4: Προσπαθώ. Βγαίνει του τώρα, Νίκο.
0: Δεν το προσπαθώ όμως, δεν το κάνω επίτηδες.
4: Βγαίνει η θετική αύρα, κατάλαβες. Ναι. Από το τηλέφωνο βγαίνει η θετική αύρα. Βγαίνει να σε συμπαθεί ο κόσμος. Είναι ωραίο. Και λέω σου, μπορεί να είσαι Παναθηναϊκός, μπορεί ορισμένες φορές να σε άκουγα και να. Όχι ότι έτυχε, λέω, μπορεί να τύχαινε. Και να λέγανε μπακάκι λες ψέματα, ας πούμε, ή μπορεί να σε βάζα σε κατηγορία ένα άλλο δημοσιογράφο, αλλά πάλι θα σε συμπαθούσα εγώ. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Ένα άλλο λίγο σε αγαπάμε γιατί αγαπά τα ζωάκια. Δεν μα νοιάζει τι μου αρέσει.
4: Α, καλά. Σε τούτο.
0: Άλλη οπτική αυτή. Για πες.
4: Άλλη οπτική. Να στείλω χαιρετίσμα στον Κώσταν που τον πήρε, που πήρε πριν 2-3 τηλέφωνα.
0: Ναι.
4: Και να του πω ότι θα τον πάρω ένα τηλέφωνο εντός των ημερών. Και θα πω και στο Γιάννη τον Παναθηναϊκό που αυτός που μίλησε για τη, που πήρε και χτες και κατάλαβες τον στο τέλος. Θυμάσαι?
0: Ναι.
4: Πριν δύο τηλέφωνα.
0: Όχι, μάλλον δεν θυμάμαι γιατί. Sorry, το πάω μηχανικά. Δεν θυμάμαι γιατί χθες δεν ήμουν εγώ.
4: Όχι, ρε.
0: Α, το παλικάρι που μου είπε ότι πήρε και χθες. Δύο πήρανε που πήραν χθες, ναι.
4: Ναι, ο ένας που μίλησε για τον μπάσκετ.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
4: Απλώς να το πω του Γιάννη του Παναθηναϊκού με όλη την αγάπη και ο σεβασμό. Ότι εμπεδώσαμε το, εντάξει, καταλάβαμε το, ευκήγεν στον Νεραντζιάν, ευκήγεν στον Αντίπα και στον Δεσίλα και καταλάβαμε το ότι ο Ολυμπιακός το πήρε το Ευρωπαϊκό την Ευρωλίνα με τη διαιτησία. Δεν το λέει κάθε μέρα. Εντάξει, επείραξε τον, ενόχλησε.
0: Πάντως τώρα που λες για τις ευχές, έχω πάει Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Λέω να πάω, είχα πάει στο πρώτο, τρεις μέρες, πήραμε τις δύο νίκες τρομερές εκεί, έχω πάει Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Πάμε με την ομάδα, πιστεύω θα περάσουμε. Εντάξει, το ήταν δύσκολο βέβαια. Πολύ έτσι. Τρίτο παιχνίδι, ξέρει τώρα με ανατροπή συναισθημάτων. Και με παίρνει λίγο πριν πάω στο μάτς, με παίρνει ένας φίλος, δεν θέλω να πω όνομα τώρα. Παίρνει ένας φίλος Παναθηναϊκός και μου λέει, με παίρνει και μου λέει, εγώ είχα ένα μούτ, ότι ξέρει με το άγχος, είχα άγχος ρε παιδί μου, τι θα γίνει, ξέρω εγώ.
4: Ναι.
0: Και με χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει και μου λέει, έλα που είσαι κάτω Βαλένθια, θα τους πατήσουμε σήμερα, τους λιώσουμε. Του λέω, ρε, μόλις χάσαμε, του λέω. Ρε μη μου χαλάς λέει το μούτρο πριν πάω γήπεδο. Τι σιγουριά του λέω είναι αυτή ρε. Πού πας λέω να παίξεις. Βαλένθια παίζεις.
4: Με
0: την ψυχολογία. Μου το σταύρωσε το μάτς να πούμε. Και χάσαμε.
4: Καλά ρε. Εντάξει όσο. Πες ότι το 2-0 προηγείται. Δεν μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος όμως. Ήταν καλή ομάδα η Βαλένθια.
0: Ναι, εντάξει. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτό που έπρεπε στο τέλο. Μα μπορούσε να πει
4: κάτι.
0: Η Βαλένθια ήταν αγχωμένη και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Πρέπει να σε κλείσω, Άρχοντα. Πάρε ξανά να τα πούμε,
4: Έγινε, δεν είναι γονά, σε καλά, δεν έγινε.
0: Σωστά. Φίλε, σίγουρα εσύ δεν είσαι Παναθηναϊκός. είσαι αυτό που λέμε καφενείο. Καφενείο. Δηλαδή, ξέρεις, το πρωί είσαι, μετά δεν πάει καλά, εμά δεν είσαι και το βράδυ. Όπου πάει ο άνεμος. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που γράφεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε break. Τίποτα, ε. Κρίμα, είχα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Μην μας άντε, να περάσετε καλά. Αγαπάτε τους δικούς σας. Φιλιά πολλά. Και τα λέμε. Αρχίζει μια πολύ παναθηναϊκή εβδομάδα αυτή. Και με ματς μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά και πάρα πολύ ρεπορτάζ από αύριο που έρχεται τον Ίστρουπ. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που διαβάζεις τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αφεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αφεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένο μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρουν ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Μες στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειωμό.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε στα σαρά συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Ρήλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Και σήμερα με καλή παρέα στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντώνη Δημητρίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Ξυπνή.
0: Έχουμε ξεσυνηθίσει τα ξενύχτια. Έχω καταλάβει καλά.
1: Έχουν περάσει λίγο τα χρόνια και οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις κάτι να κάνεις, μένεις ξύπνιος χωρίς να καταλάβεις.
0: Πώς περνάει και η ώρα καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αντώνης Δημητρίου, πρώην κιθαρίστας στον Ενδελέχεια, από τα ιδρυτικά μέλη.
1: Ναι.
0: Να τα θυμηθούμε αυτό. Εποχές
1: 94.
0: Μάλιστα. Μια πορεία που τελείωσε το 2009. Θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια με καινούργια δουλειά στα χέρια του. Πεζόδρομος, πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, την οποία έτσι θα ακούσουμε μαζί σας και θα την συζητήσουμε με τον Αντώνη που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απόψε εδώ στις δύσκολες αυτές βάρβαρες ώρες. Στίχη και μουσική, έτσι, όλα.
1: Ναι, δικά σου. Και την παραγωγή και σχεδόν τα περισσότερα όργανα. Με τα χρόνια έρχονται αυτά όταν παίζεις μουσική. Δεν είναι κάποιο θαύμα. Περισσότεροι από τους μουσικούς παίζουν πολλά πράγματα. Επίσης έχει βγει πια γενιά μεγάλης ηλικίας που έχουν φοιτήσει στα μουσικά λύκεια, όπου εκεί μαθαίνουν 3-4 οργάνα και είναι πολύ, πολύ μουσική και εξαιρετική μουσική.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς μουσικούς στη χώρα.
1: Έτσι. Και έχουμε πάρα πολύ καλούς. Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο των συγκροτημάτων. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτιάξω συγκρότημα. Και η μουσική.
0: Δεν μιλάμε για τότε χρόνια, μιλάμε για τώρα.
1: Ναι, μιλάω για τώρα. Και η μουσική είναι μουσική, δουλεύουν πάρα πολύ, είναι πιστόλια που λέμε. Δηλαδή τους δίνεις μια παρτιτούρα και αύριο παίζεις την αυλία. Αλλά απαιτούν να πληρωθούν κάποια. Αυτά που αξίζουν, δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Τώρα.
0: Πόσο δε με τα δεδομένα τα σημερινά, ας πούμε, που είναι λίγα τα έσοδα, φαντάζομαι.
1: Το βλέπεις ότι είναι λίγα τα έσοδα. Μπαίνοντας μέσα σε μαγαζί, αν μετρήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται. Και δεις να πιούν ένα-δύο ποτά, τα νούμερα σε οδηγούν. Τώρα, άμα είσαι τρελαίος και αρχίζεις και ζητάς, δεν ξέρω, αστρονομικά ποσά, δεν νομίζω,
0: να δουλέψεις. Να δουλέψεις. Μάλιστα. Πεζόδρομος, λοιπόν, με φιλοξενούμενους στο άλμπουμ εκτελεστές, ερμηνευτές μάλλον.
1: Μα γίνεται πεζόδρομος χωρίς.
0: Σωστά. Ο τίτλος, λοιπόν, προκύπτει από αυτό, στην ουσία.
1: Βασικά είναι ένας τίτλος ο οποίος βγήκε να διορθώσει τον προηγούμενο τίτλο, ο οποίος τον θεώρησα λίγο πρόχειρο και λόγω του ότι αποτελείται από ένα μοσαϊκό τραγουδιών, δηλαδή πολλά από τα τραγούδια δεν μοιάζουν κανένα με το άλλο. Αυτό τώρα εγώ ρωτούσα συναδέρφους και μουσικούς και μουσικούς παραγωγούς και λοιπά τη γνώμη τους και μου πήραν διάφορες γνώμες και κατέληξα στο ότι δεν είναι άσχημο να υπάρχει αυτή η ποικιλία. Και αυτή την ποικιλία τη συναντάς σε διάφορους πεζόδρομους της πόλης μας, όπου, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, όπου έχει πεζοδρομηθεί δρόμος ο οποίος ήταν ακόμα και μη σημαντικός, δεν μιλάμε για την Ερμού.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Στο Κουκάκι, στο
0: Γκάζι.
1: Ναι. Όπου έχει πεζοδρομηθεί γίνεται χαμός. Είναι ένα μοσαϊκό από ηλικίες, ανθρώπους, μουσικές, ήχους. Και αυτό βέβαια. Το εξώφυλλο με το καλό στο τέλος του μήνα περίπου βγει το άλμπουμ. Το εξώφυλλο είναι λίγο έτσι, βγαίνει λίγο έξω από τη σφαίρα της πραγματικότητας. Είναι ένας ιδανικός πεζοδρόμος στον αέρα.
0: Σουρεαλιστικά πράγματα, ας πούμε.
1: Θα το δεις αν πατήσεις στο Facebook όποιος θέλει στη σελίδα Αντώνης Δημητρίου in the Sugar. Είναι το βασικό μπάνερ της σελίδας. Είναι λίγο στον αέρα τα πράγματα με αυτό το πεζόδρομο που έχω φανταστεί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μένα μου θυμίζει λίγο από βουτιά, από ψηλά, τη γέφυρα, να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι πιτόδα. Όχι, λες.
1: Αυτά είναι μέσα μου όλα. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό.
0: Ψάχνοντας έτσι και παίζοντας συνήθως κομμάτια από τους Ενδελέχεια, έβλεπα ότι στη σύνθεση πολλές φορές υπήρχε το όνομα του συγκροτήματος. Εκεί σημαίνει ότι βάζατε όλοι από λίγο κάτι μέσα στα κομμάτια,
1: ναι,
0: ή απλά δεν ήθελε κάποιος να βάλει το όνομά του μπροστά?
1: Κοίταξε, τα περισσότερα κομμάτια φτιάχτηκαν έτσι. Και έτσι φτιαχνόντουσαν. Απλά από κάποια στιγμή και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Δεν ξέρω Και ξεκινήσαμε από το χειρότερο πράγμα.
0: Δηλαδή.
1: Το να χρεωθεί, να πιστωθεί μάλλον, ένας το κομμάτι μουσικά, ενώ είχαν βάλει την ιδέα του. Βέβαια, είναι. Πρέπει να είσαι ζογκλέρ για να καταφέρεις να επιβιώσεις ένα συγκρότημα που πέφτουν 5 και 6 ιδέες. Ποια θα επικρατήσει, πώς, δηλαδή τι ισορροπίες φτιάχνονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ κάνοντας τα πράγματα μόνος σου, παίρνεις και μια ευθύνη
0: του όλου πράγματος.
1: Και σου λύνει και τα χέρια. Τώρα, πάει καλά, δεν πάει καλά. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος.
0: Δηλαδή, και η πορεία, η ιστορία.
1: Και τα τραγούδια. Το βασικό είναι να έχεις τραγούδι. Αν δεν έχεις τραγούδι, δεν έχεις τίποτα. Όπως και αν είσαι.
0: Σωστά. Και η ιδέα έτσι του πεζόδρομου πότε ξεκινάει?
1: Η ιδέα του πεζόδρομου ξεκίνησε το 2017, που το καλοκαίρι που γράφτηκε από μια άσχετη έτσι αιτία, γράφτηκε το πρώτο τραγούδι, ηχογραφήθηκε, είχε προηγηθεί η επαφή με τη Μικάλη Δαρμάνη, όπου κάνοντας παρέα και πρόνοντας καλά μαζί με κοινούς φίλους κλπ, μου είχε πει γιατί σταμάτησες, γιατί θες να μου γράψεις κάτι. Η Μικάλα είχε δίσκο με διασκευές, ένα εξαιρετικό άλμπουμ
0: του Δημήτρη Μάγκαρη, τους κιθαρισμούς και τα λοιπά, σε παλιά κομμάτια το έχουμε παρουσιάσει.
1: Το αγαπώ να θυμάμαι,
0: ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι. Και, αλλά δεν είχε δικό της δικά της τραγουδιά,
0: την δισκογραφία.
1: Και ξεκίνησε έτσι η ιδέα και κατέληξε στο. Στις ώρες. Τότε το τραγούδι Ώρες το αγάπησε η Μικαέλα. Είναι ευχάριστο και εύπεπτο το τραγούδι. Εγώ το θεωρώ λαϊκό τραγούδι. Απλά δεν το γράψαμε 2/4, το γράψαμε swing. Μια και ο κόσμος
0: εξακολουθεί να θέλει.
1: Θέλει swing. Και το έβαλαμε στο πρόγραμμά της, της άρεσε πάρα πολύ και έτσι πήγαν και συνέχεια και άλλα 3-4 που έχουμε κάνει στο δίσκο μαζί.
0: Μάλιστα. Μέσα στο πεζόδρομο θα δούμε τις ερμηνείες της Μικαέλας λοιπόν, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δικές σου και της Δέσποινας Αμοργιανίδου, τα λέω σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους Αμοργιανού. Αμοργιανίδου τώρα.
1: Ναι,
0: Αμοργιανού.
1: Έχω κάνει εγώ το λάθος.
0: Okay. Πώς προκύπτουν όλες αυτές τις συνεργασίες? Εντάξει, της Μικαέλας μου είπες πώς. Με τον Λαβρέντη, με τον Λάκη, με τη Δέσποινα.
1: Με τον Λαβρέντη, του είχα ξαναγράψει ένα τραγούδι, Μικρός που είσαι ουρανέ, λέγονταν, στο τελευταίο άλμπουμ των Ενδελέχεια.
0: Που και εκεί είχε συμμετοχές για πρώτη φορά, σαν Ενδελέχεια, μπήκανε άλλοι.
1: Ναι,
0: συγκρότημα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και είχε παίξει τα βιολιά ο Φώτης ο Σιώτας. Οπότε είχα αυτό το προηγούμενο, αυτό το παρελθόν. Και πήγα, τον βρήκα. Ήταν σε δύσκολη φάση γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Του άρεσε το τραγούδι, γιατί είναι ένα. Εντάξει, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, αλλά είναι ένα βαλσάκι έτσι πολύ νοσταλγικό. Και μου λέει, το διάλεξα από 15.
0: Μάλιστα.
1: Που είχα μπροστά μου, προφανώς. Και μου λέει, το διάλεξα από 15.
0: Μάλιστα.
1: Που είχα μπροστά μου, προφανώς έχουν

0: τέσσερις συναυλίες μαζί. Είχα παίξει ένα βίντεο κλιπ του και είχαμε μια άνεση. Δούλευε και στην ΕΡΤ. Ήταν μουσικός παραγωγός και έπαιζε, είχε μια εκπομπή τα 45 ράκια. Και είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική διάνοια και διάβια και χιούμορ, όπου είναι, μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το Λάκη. Είναι ατρεπτικός. Μερικές φορές στο στούντιο τον κρατούσα, του έλεγα τι είναι αυτά που μου λες. Η εισαγωγή μου λέει ότι μια μέρα πρέπει να φύγει. Τι λες, του λέω, η εισαγωγή θα φύγει από το κομμάτι, γιατί? Και μου έλεγε εκεί προσθέτω να τεκμηριωθεί. Το βράδυ με έπαιρνε το τηλέφωνο.
1: Χάστε την εισαγωγή.
0: Μη σου πω ότι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο εσύ. Θα κάνεις αυτό. Εξαιρετικός. Και θα παρευρεθεί και στην παρουσίαση.
1: Πότε θα γίνει?
0: Η παρουσίαση του άλμπουμ θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στη Σφίγγα. Το θεωρώ ένα αξιόλογο χώρο.
1: Ιστορικό χώρο, η Σφίγγα.
0: Βέβαια, ναι. Δεν θα είναι μια συναυλία με εισιτήρια κτλ. Θα είναι με προσκλήσεις. Θα προσκληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι και άλλα και όποιος θέλει. Αυτό είναι το νόημα. Θα παίξουμε και live τα τραγούδια του δίσκου. Κάποια από τα τραγούδια του δίσκου. Ένα μικρό πρόγραμμα. Δεν είναι ο σκοπός να είναι ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο και κουραστικό κτλ. Είναι ένα event αποκλειστικά για το άλμπουμ. Θα έρθουν οι φίλοι μου από του Ξενδελέχεια, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Δημήτρης ο Λεοντόπουλος και διάφοροι άλλοι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Η κυκλοφορία μου πες θα γίνει στο τέλος του μήνα επίσημα κανονικά στα δισκοπολία όσα έχουν μείνει.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το βασικό θα είναι το χέρι με χέρι στα live. Δεν ξέρω ποια φόρμα ακριβώς θα βρεθεί, αλλά είναι η πιο ουσιαστική οδός πώλησης. Δηλαδή ο άλλος
1: σε άκουσε και αν φεύγοντας
0: ναι, το αγοράζει. Ναι, του άρεσε. Σου λέει θέλω να το έχω αυτό. Γιατί είναι μαζεμένο το υλικό. Ενώ με τις αναρτήσεις στο ίντερνετ είναι λίγο τα πράγματα στον αέρα. Σκόρπια. Εγώ είμαι υποστέγη. Έχω εταιρεία, δηλαδή το μετρονόμο με τον οποίο ο οποίος θα εκδώσει το CD και έτσι δεν είμαι εντελώς στον αέρα.
1: Αλλά οπότε θα υπάρχει διανομή κανονικά στα καταστήματα και τα λοιπά.
0: Το ίντερνετ έχει κοινοτικούς όρους δικούς του, οι οποίοι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά μπορεί και να χαθείς. Να κάνεις ένα CD και να είναι σαν να το πετάς στα σκουπίδια.
1: Οπότε μετά τις 19 Μάρτη έχουμε κανονισμένα live κάπου, θα ξεκινήσετε κάπου.
0: Κοίταξε, βασικά όσον αφορά, το λέω αυτό τώρα γιατί είναι αθηνοκεντρικό το πράγμα στην αρχή του τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω σκοπό αυτή τη στιγμή εύκολα να σκεφτώ ένα πρόγραμμα για να πάω να κλείσω μόνος με ένα μαγαζί στην επαρχία και να δουλέψει κατανάλωση. Ναι. Να πουλήσουν ποτά, να παίχνουν διασκευές, πολύ γνωστές διασκευές. Παίζω στο πρόγραμμά μου, έχω επιλέξει να είναι διασκευές διδακτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί μ' αρέσει οι άνθρωποι να σταματήσουν να διασκεδάζουν με τα σουξέ του 90 ή του 95 και να προχωρήσουμε και να ακουστούν και πράγματα τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όπως είναι το συγκρότημα των Mumford & Sons, τραγούδια του Bruce Springsteen για παράδειγμα, τα οποία είναι μυθικά και ειδικά και εμείς δεν τα ξέρουμε καν εδώ. Όπως ένα που έχει δανειστεί τη θεματολογία του από τα σταφύλια της οργής. Είναι κομμάτια που γίνεται χαμός. Του Μάικλ Κιουανούκα, τέτοιες διασκευές περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει να χιτάρω δηλαδή. Οπότε ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά, να παρουσιαστεί σε 9-10 μέρη το βασικό υλικό στην Αθήνα. Και από εκεί πέρα η επαρχία μου θα πάμε. Θα πάμε.
1: Θα πάμε. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα.
0: Θέλει μια άλλη δουλειά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να αρχίσουμε να ακούμε την καινούργια δουλειά. Θα τα πάρω με τη σειρά τα κομμάτια. Αν θες να τα ακούσουμε, θέλω να τα ακούσουμε όλα, να δώσουμε όλη την εικόνα στον κόσμο για τον πεζόδρομο. Ο Άντωνης Δημητρίου, λοιπόν, πρώτα με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και τη δική του στην ημέρα και αμέσως μετά η Δέσποινα

0: την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ξεκινήσαμε την ακρόαση του άλμπουμ του Αντώνη Δημητρίου που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε εδώ. Τίτλος του άλμπουμ Πεζόδρομος. Ακούσαμε τη Μικαέλα Δαρμάνη στη μέρα και την Δέσποινα Αμοριανού. Το ξέρω ένα μέρος. Στίχη μουσική γραμμένη από τον Αντώνη Δημητρίου. Πότε έχεις αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι ξέρω εγώ, μου βγαίνει σύνθεση, μου βγαίνει στίχος?
5: Κοίταξε, στιχουργός δεν μπορώ να πω, να ονομάσω τον εαυτό μου στιχουργό. Τραγουδοποιώ, ναι. Mm-hmm. Η εμπειρία δούλεψε πάρα πολύ στο να γραφτούν οι κατάλληλες, να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις ώστε να αντιθούν αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη λέξη που θα εξυπηρετήσει αυτό που θέλεις. Ό,τι και αν είναι αυτό, αστείο ή σοβαρό ή λυπηρό. Υπάρχουν εύκολες θεματολογίες, δυσκολότερες κτλ. Αλλά έχω σκίσει πολλές α4. Δηλαδή στην προσπάθεια αυτή. Σαν το πέτα τη μαμά από το τρένο, θυμάσαι.
4: Ναι, ναι.
5: Που αρχίζει έτσι. The night was κτλ. Πολύ. Στην έκθεση δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Αλλά δεν ήμουν καλός περισσότερο γιατί προφανώς υποτιμούσα τις ερωτήσεις που δινόντουσαν για τα θέματα. Όταν άνοιξαν οι ορίζοντες μου και πήρα απόφαση να βγω ανοιχτά έξω με τα συναισθήματα, με τις αφηγήσεις, με το φανταστικό, γιατί υπάρχει και πολύ φανταστικό μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Και όταν λέω φανταστικό, εννοώ ακόμα και το γεγονός ότι απευθύνεσαι όπως και εσύ, στο φανταστικό ακροάτη, σε ποιον φαντάζεσαι ότι σε ακούει αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, έχουν γραφτεί και με γνώμονα αυτό. Όπως και στη μουσική, είμαι λιτός, θέλω να είμαι ουσιαστικός, θέλω να σέβομαι αυτόν που θα τα ακούσει καν. Και έχω δώσει πολύ σημασία και στην παραγωγή.
4: Ωραία. Είναι δικιά σου παραγωγή, έτσι.
5: Ναι, ναι.
4: Γράφεις πρώτα μουσική και μετά στίχους συνήθως. Με ποιο τρόπο δουλεύεις, τουλάχιστον με ποιο τρόπο δούλεψες έστω εδώ?
5: Νομίζω βγαίνει πρώτα η βασική μελωδία της φωνής, το σφύριγμα της φωνής. Αυτό τώρα γράφεται πρόχειρα σαν κινητό που βρίσκομαι.
4: Όταν έρθει η ιδέα, φαντάζομαι.
5: Ναι, πάμε σπίτι να το δούμε στην κιθάρα λίγο πώς, πώς γίνεται, τι σχήμα μπορεί να πάρει, αν υπάρχει, ή αν ήταν μια στιγμή, ας πούμε. Και μετά, με βάση αυτή τη μελωδία και την υπόσταση αυτή που έχει, γράφονται και οι στίχοι.
4: Και οι στίχοι. Οπότε πρώτα μουσική και μετά στίχοι.
5: Οπότε μου έχουν προταθεί διάφοροι στίχοι για να τους μελοποιήσω. Δεν το έχω κάτι μέχρι στιγμής.
4: Σκέφτεσαι σαν πιθανότητα?
5: Δεν ξέρω, αν μάθω μπορεί, γιατί αυτά είναι και θέμα γνώσεως και εμπειρίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θεωρώ δεσμευτικό λιγάκι, με την κακή έννοια της δέσμευσης, ότι θα πρέπει να...
4: Μου έδωσε τους στίχους, πρέπει να το φτιάξω, ας πούμε.
5: Ναι, και ότι θα πρέπει οι νότες μου να φυλακιστούν μέσα σε αυτούς τους στίχους.
4: Κατάλαβα.
5: Έτσι.
4: Μάλιστα. Για να δούμε τι έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα από τη Μάλτα έχουμε. Από το φίλο το Γεράσιμο. Βάλε μας μια μολυβίνια θάλασσα να γουστάρουμε, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στην Κρήτη, στο φίλο μας τον 2 μέτρα Περπάτοφ. Χαιρετισμού στην όμορφη παρέα σου. Πολλά φιλιά στον εκλεκτό καλεσμένο. Είχαμε κάτσει παραδίπλα σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο Καραϊσκάκι πριν χρόνια, αν θυμάται, λέει ο Νίκος. Πας γήπεδο?
5: Έχω πάει.
4: Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
5: Όχι.
4: Τι.
5: Θα σου πω ότι είμαι η ομάδα. Αγαπώ την ομάδα χρόνια από πιτσιρίκι. Την οποία έχει ένα από τους χειρότερους ύμνους. Sorry που το λέω αυτό.
4: Ναι, για πάμε.
5: Άκης,
4: εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, είμαστε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Νικόλα στο Κέπινγκ της Σουηδίας. Εύχες για όμορφη Κυριακή. Καλημέρα στον Τζόνι Μπι. Τι είναι αυτό που σε φέρνει στο σταθμό? Γεια σου Πάνο, χαιρετώ και τον Αντώνη. Δεν ξέρω, αλλά τους, δεν τον ξέρω, αλλά τους ενδελέχει αφούλ. Πολύ καλό συγκρότημα, λέει ο Γιάννης. Άνω στα λίγο υπέροχος Κώστας Ουράνης, ενδελέχεια. Τώρα που σας βρήκαμε, θα μας το παίξετε, λέει ο 2 μέτρα περπάτος. Δεν έχει φέρει εδώ κάτι ο Αντώνης να παίξουμε ζωντανά. Έχουμε έρθει περισσότερο έτσι να ακούσουμε την καινούργια του δουλειά. Μια άλλη φορά, αν το επιθυμεί. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για τους Sugar. Ποιοι είναι οι Sugar και πώς έτσι τους δημιούργησες?
5: Λοιπόν, οι Sugar είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από τον Χρήστο Σαρδεύρα, που είναι υποδιευθυντής ορχήστρας, γιατί εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και αυτός είναι πάρα πολύ οργανωτικός, παίζει μπάσο.
4: Ωραία.
5: Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Έχει δικό του συγκρότημα που παίζουν διασκευές και είναι έτσι ένα διασκεδαστικό συγκρότημα. Και έτσι λοιπόν, όταν χρειάζεται να δείξουν κάτι σε κάποιον νέο μουσικό που θα έρθει ή θα έρθει για μια συνεργασία, το αναλαμβάνει ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Γιώργος Παλετσάκης παίζει τύμπανα, ο Νίκος Κόγιας ηλεκτρικές κιθάρες μαζί με μένα. Έχω τις κιθάρες, τη φωνή, τους στίχους, τη μουσική και το όλο spiritual catering, το λέω, το έχω ονομάσει εγώ.
4: Ωραία.
5: Στα πλήκτρα συνεργαζόμαστε με τον Χρήστο Κουμούση. Είναι εξωτερικό συνεργάτη, παίζει και αυτό σε διάφορα πράγματα και σχήματα. Και στο τρομπόνι έρχεται μαζί μας ο Γιάννης Αρβανιτάκης, ένας τρομπονίστας, είναι top of the line. Πρέπει να είναι από τους 2-3 καλύτερους στην Ελλάδα. Φυσάει, νομίζεις ότι ακούς τρομπέτα, ενώ είναι τρομπόνι, είναι εξαιρετικός μουσικός και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάντα βέβαια, εγώ είμαι της λογικής ότι τους συνεργάτες σου, όσο τους προσέχεις, θα τους έχεις. Άμα αρχίσεις θα...
4: Βεντετηλίκια τύπου...
5: Όχι βεντετηλίκια, να γλιτώσω την αμοιβή συγκεκριμένα. Δεν θα μπορούν και αυτοί, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο για να έρθουν. Εάν τέτοιο μουσικό, ας πούμε, σαν τον Γιάννη Αρβανιτάκη και τον Χρήστο Κουμούση, δεν μπορείς να μην τους πληρώσεις. Δεν θα δεχόμουν να μου πούνε, γιατί μου το έχουν πει οι άνθρωποι, ότι για αυτή τη φάση, ξέρω εγώ, μην υπολογίσεις. Δεν το κάνω εδώ. Δεν μου περισσεύουν,
4: Ναι, φαντάζομαι. Αλλά έχοντας περάσει, φαντάζομαι, και από τη διαδικασία, ας πούμε, με το συγκρότημα χρόνια κτλ., καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω, ας πούμε, την ανάγκη του μουσικού.
5: Είναι και αρχή. Εγώ ξεκινάω στην ουσία από την αρχή, από το μηδέν, γιατί άλλο το ενδελέχεια συνδέθηκε μαζί μου.
4: Είναι βαριά κληρονομιά, όπως και να θέλεις, βέβαια.
5: Είναι, βέβαια. Αλλά ξεκινάω από την αρχή, οπότε ξέρω ότι στην αρχή θα πρέπει να το χρηματοδοτήσεις με τον α ή β τρόπο αυτό που κάνεις. Και το έχω δεχτεί. Δεν γκρινιάζω.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι και οι συντελεστές του άλμπουμ, έτσι, αυτοί που αναφέραμε. Υπάρχουν κάποιοι έξτρα μουσικοί οι οποίοι έχουν παίξει μέσα στο άλμπουμ?
5: Στο άλμπουμ έχει παίξει, είπαμε, ο Γιάννης Αρβανιτάκης και έχει παίξει και ο Μάριος Παπούλιας βιολί στη μέρα. Ναι. Ένας εξαιρετικός μουσικός και αυτός. Πάρα πολύ ωραίο βιολί.
4: Πολύ ωραία. Στο διάστημα αυτό, από το 9 μέχρι τα 2-3 χρόνια πριν, που υπάρχει μια παύση για τον Αντώνη, πώς το, ξέρω εγώ, βράζει κάτι μέσα σου ή το έχεις αφήσει στην άκρη, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, να χαλαρώσουμε λίγο από τα μουσικά και τα λοιπά, και βλέποντας πώς διαχειρίζεται σε την επόμενη μέρα από τους ενδελέχεια στην ουσία?
5: Υπήρξαν τρεις φάσεις. Υπήρξε η φάση η οποία οδεύε προς Guinness, προς βραβείο Guinness, γιατί κάναμε live με 14 εισιτήρια. Δηλαδή, σαν το συγκρότημα με τα λιγότερα εισιτήρια ever.
4: Καλά, και το λες, υπάρχουν συγκροτήματα που κάνουν για θεϊό για έναν, έως και κανέναν, ας πούμε.
5: Το πρώτο μας άλμπουμ, όπου και αυτό πρέπει να είναι υποψήφιο, για να έχει πουλήσει τα λιγότερα. Πολλοί θεωρούν τη βουτιά. Το πρώτο μας άλμπουμ.
4: Είναι το τρίτο,
5: νομίζω. Είναι το τρίτο, η βουτιά. Προηγήθηκαν δύο με την Eros Music. Λοιπόν, βέβαια το καλύτερο μας εξώφυλλο βρισκόταν στο πρώτο άλμπουμ. Γίνονται αυτά τα, έτσι, οξυμόρα.
4: Παράδοξα.
5: Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρώτη φάση. Μετά ακολούθησε η έκρηξη. Ήμασταν και καλοί, αλλά ήμασταν και πολύ τυχεροί. που βρεθήκαμε να είμαστε μέσα στα 5 καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Ήρθε το γεμάτο Ρόδο, 1-2-3 φορές ξέρω εγώ. Η παρουσία στο Λυκαβητό.
4: Και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα και τα λοιπά.
5: Ναι, πολύ πετυχημένα live στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι γίνεται κάτι σήμερα στην Αθήνα. Σε 2-3 χρόνια σκάει τον Γκέλ στην περιφέρεια και κρατάει πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αθήνα. Έφυγε, πάει, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, και υπάρχει και η τρίτη φάση όπου ενώ κάναμε δίσκο ο οποίος είχε το μεγαλύτερο airplay από όλα μας τα κομμάτια, γιατί ξέρεις, κομμάτια σαν το Διαμαντένια Προβλήτητα, το Βουτιά από ψηλά που ήταν γκάζια και τέτοια, οι σταθμοί δυσκολεύονταν να τα παίξουν για λόγους εγκύτητας με το κοινό, με το μέσο ακροατή. Υπήρξε λοιπόν και αυτή η τρίτη φάση που ενώ υπήρξε αυτή η επιτυχία με το τεράστιο airplay, αυτό δεν είχε αντίκρισμα στην προσέλευση στις συναυλίες. Οπότε μας έπιασε μια ανασφάλεια και ορθώς κιόλας, γιατί πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση σε αυτά τα πράγματα, ότι από το να υπάρχουμε και να μην μας φωνάξουν κάποια στιγμή, να φτάσει αυτή τη στιγμή που δεν μας φωνάξουν, κάτι να το διαλύσουμε και να το αποδεχτούμε ότι και μετά
4: έκανε το κύκλο του και τελείωσε.
5: Έβλεπες συνεργασίες, κουφές, συγκροτήματα δηλαδή που μπορεί και να βρίζαν ένα στον άλλον πιο πριν να δημιουργήθηκε το πράγμα. Το CD πια εξευτελίστηκε κρέμοντας το στα περίπτερα.
4: Στα περίπτερα με εφημερίδες και τα λοιπά.
5: Ναι, σαν μέσον ας πούμε. Ήρθε το ίντερνετ, άλλαξε η γενιά, άλλαξε η εποχή. Λοιπόν, οπότε εγώ φεύγοντας από αυτή τη φάση θεωρούσα ότι είχα υπερεκτεθεί, δηλαδή με γνώριζαν στον δρόμο. Ήμουν και πιο αδύνατος.
4: Καλά, θέμα κιλών, φαντάζομαι.
5: Εύχομαι. Λοιπόν, ναι, και γι' αυτό το λόγο το να διαλυθούμε, ας πούμε, σαν ενδελέχεια ήταν λίγο και ανακουφιστικό. Δηλαδή, το ανακουφιστικό μέρος του ερχόταν να απαλύνει τον ενδεχόμενο πόνο του αποχωρισμού από τη ράμπα και τα φώτα της και όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν ακουστεί γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά φαίνεται υπήρχε, γιατί ενώ δουλεύοντας στο ραδιόφωνο σε δουλειά παρεφέρει με τη δικιά σου.
4: Να πούμε ότι είσαι στον κόσμο, δηλαδή.
5: Στον κόσμο, ναι, μουσικός παραγωγός. Πιστεύω ότι η δουλειά αυτή θα καλύψει την καλλιτεχνική μου, την ανάγκη μου για καλλιτεχνία κτλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι άλλο πράγμα, άλλο κομμάτι εντελώς. Όμως το διάστημα αυτό ξεκουράστηκα και άκουσα πάρα πολύ μουσική. Είχα το χρόνο να ακούσω πάρα πολύ μουσική, να αναθεωρήσω, να αλλάξω. Και έτσι ο πεζόδρομος μπορεί να βρεθούν στοιχεία τα οποία μοιάζουν ή προσομοιάζουν με τους ενδελέχεια στο ηχητικό σκέλος και στις κιθάρες και αυτά. Αλλά έχει μεγάλες επιρροές σαν ατμόσφαιρα από όλα αυτά που έχω ακούσει και έχω αγαπήσει
4: διάστημα,
5: όλα αυτά τα χρόνια.
4: Να φανταστώ ότι στη διάρκεια των ενδελέχεια τα ακούσματα ήταν πολύ λιγότερα, γιατί είμαστε πάνω στο συγκρότημα και ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό. Έτρεγε περισσότερο χρόνο.
5: Εγώ ήμουν και τότε μουσικός παραγωγός, δούλευα στο Rock FM. Και είχε αρχίσει η φάση του CD single.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και στο Rock FM πήγαιναν πάρα πολλά είδη μουσικής. Τα περισσότερα από όλους τους σταθμούς. Και υπήρχε τεράστια πληροφορία. Δηλαδή, σε επίπεδο κουραστικό. Παίρναμε και από εκεί πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το εύρος λόγω του ότι το ίντερνετ δεν ξέρω αν λεγόταν ακόμα τότε έτσι. Άρπρανετ, πώς λεγόταν παλιότερα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Απλά υπήρχε μια εξέλιξη στο ελληνικό ροκ. Το ελληνικό ροκ ήταν ανύπαρκτο όσο το Ρόδον είχε ένα κύκλο, μια παρέα συγκροτημάτων ξενόφωνων, οι οποίοι ανοίγανε μονίμως τις συναυλίες των μεγάλων συγκροτημάτων που ερχόντουσαν, ας πούμε, οι Tindersticks. Το άνοιγαν οι συγκεκριμένοι τάδε αγγλόφωνοι. κτλ. Πράγματα τα οποία ο κόσμος εδώ πέρα, επειδή ήταν αγγλικά, δεν τα άκουγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να κατανοήσει.
4: Δεν τα έκανε δικά του περισσότερο.
5: Ναι.
4: Όσο το ελληνικό.
5: Και αυτό μπορούσε να τον εντυπωσιάσουν, αλλά δεν γινόντουσαν δικά του γιατί δεν μίλαγαν όπως μιλάει το ελληνικό.
4: Τη γλώσσα του.
5: Και εγώ, αν κάτσω να γράψω αγγλικά, δεν μπορώ να μεταφράσω. Δεν γίνεται να μεταφράσει τα ελληνικά στα αγγλικά. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι Άγγλος για να γράψει αγγλικά.
4: Για να το νιώσει έτσι περισσότερο.
5: Δηλαδή, ναι, το Should I say or Should I go, τον class, mm-hmm, στα ελληνικά θα έπεφτε γιαούρτι.
4: Ναι, εύκολα.
5: Σε ένα live.
4: Και είναι και γραμμένο και δισκογραφική για την ακριβή, έτσι δεν είναι. Καμιά.
5: Το Ρόδον συνέχισε λοιπόν. Το λέω τώρα, έχει κλείσει, είναι μια αρχαία ιστορία. Έχει γίνει γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Το έγινε ένα μουσείο, ας πούμε, τέλος πάντων, ναι. Πάμε.
5: Το Ρόδον, ενώ υπήρχαν τα πρώτα airplays με ελληνικό ροκ, mm, με ξύλινα σπαθιά, με τρύπες, νέα από sold out, mm, από συναυλίες, σεισμός στο πεδίο του Άρεως, στο Λυκαβητό με τους τρύπες και τους Γκρόβερ κτλ. Το Ρόδον κόφευε. Mm-hmm. Μέχρι που κάποια στιγμή από όσο έχει καταγραφεί, έγιναν κάποια τριπλά sold out από τους τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά και άρχισε πια να γίνει ανοιχτό και στα ελληνικά, ας πούμε. Και,
4: και εκεί είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορούμε να το πούμε, μέχρι τις αρχές, λίγο μέσα το 2000, που έχει έτσι την έξαρση το ελληνόφωνο ροκ.
5: Το 2000 άρχισε και έπεφτε.
4: Κατηφόριζε σιγά σιγά.
5: Κατηφόριζε. Mm-hmm. Είχε πέσει πολύ CD όμως, mm-hmm, γενικά, και είχε αρχίσει να πήγαινε με τα περιοδικά στα περίπτερα. Uh-huh. Βασικά όλα αυτά ακολούθησαν την αλλαγή της αστικής τάξης και της εργατικής τάξης. Δηλαδή εμείς γράφαμε και μιλούσαμε για φοιτητές, mm-hmm, που ήταν παιδιά εργατών, αγροτών που είχαν έρθει από την περιφέρεια για να σπουδάσουν εδώ, ή αστών. Uh-huh. Αυτό άλλαξε όταν ήρθαν οι μετανάστες για δουλειά. Uh-huh. Και το κοινό που θα άκουγε τη μουσική μας, εξαφανίστηκε. Uh-huh. Έτσι μείναμε χωρίς κοινό και άρχισε να ακούει Βαρδί, Βανδί, πώς το λένε.
4: Νεολαϊκά, να το πούμε.
5: Εκεί, Ρουβά και τα αρέστα. Εντάξει, αυτό δεν το λέω για να το αναθεματίσω. Είναι μια εξέλιξη.
4: Μια λογική συνέχεια των πραγμάτων.
5: Ναι, μια λογική συνέχεια των πραγμάτων. Ακριβώς όπως πολύ ωραία το λες. Και έτσι άρχισε και έπεφτε το πράγμα. Αλλά δεν θέλω να είμαι αχάριστος. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ξέρω τη θέση μας, ξέρω ποιους αγάπησα κι εγώ από τα άλλα συγκροτήματα. Ξέρω ότι όταν διαλύθηκε το πρώτο συγκρότημα από τα μεγάλα, mm-hmm, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ενώ μπορεί πριν να υπήρχαν αντιζηλίες, ας πούμε, ανταγωνισμοί και τα λοιπά, mm-hmm, με το που έφυγε ο πρώτος άρχισες και ανησυχούσες, γιατί αν ήσουν έξυπνος,
4: βλέπεις τι έρχεται στην
5: έβλεπες ουσία. Τι γίνεται. Είναι καλό να τη μοιραστούμε αυτή την πίτα λιγότερο. Μήπως δεν είναι καλό.
4: Mm-hmm. Και λογικά.
5: Και έτσι.
4: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι δουλεύοντας με το ελληνόφωνο ροκ και με τα κομμάτια σας, ας πούμε, παίζοντας τα ή εδώ στο ραδιόφωνο ή σε κάποια σετ τα οποία γίνονται κατά εκεί σε μαγαζιά έξω, ακόμα και τώρα γενιές, ας πούμε, μικρότερες από αυτές, τη δικιά μου, ας πούμε, που μεγάλωσε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την εποχή που περιέγραψες, ακόμα τα ζητάνε και ακόμα διασκεδάζουν με τα κομμάτια.
5: Ναι. Παίξανε μαζί ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης, mm-hmm, ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Παναγιώτης Κατσιμάνης, μαζί βέβαια σε ένα έτσι ανάμεικτο σχήμα μαζί με τους Magic the Spell, τα
4: Εφόγια
5: στο,
4: mm-hmm,
5: στο κύτταρο. Και ήταν κάποιες βραδιές οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες. Mm-hmm. Δηλαδή το κύτταρο πρέπει να χάρηκε, οι άνθρωποι που έχουν το κύτταρο πρέπει να χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί είχαν πάρα πολύ καιρό να έχουν ένα τέτοιο sold out, mm-hmm, με οποιοδήποτε. Mm-hmm.
4: Νομίζω ότι είναι 3-4 χρόνια που το κάνει το κύτταρο εκεί στα τελειώματα. Συνήθως το κάνει στα τελειώματα του Μαΐου, λίγο πριν κλείσει για καλοκαίρι.
5: Θα το παρακάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα το παρακάνει, δηλαδή, δυστυχώς. Αυτά τα πράγματα γίνονται λίγο, θέλει προσοχή και μετά.
4: Γιατί μετά μπορεί να κουράσει.
5: Στην ανάγκη μειώνουμε και το χώρο μας, να είμαστε μικρότεροι, να είμαστε πιο μαζεμένοι. Ας πούμε, όχι να επαναλάβουμε την επιτυχία.
4: Μάλιστα, κάποιοι εδώ αναρωτιούνται για τα 14 εισιτήρια, τι διάολο. Παιδιά, μάλλον δεν έχετε εικόνα για το τι σημαίνει live, ας πούμε, και πολλές φορές για ένα συγκρότημα που ξεκινάει, ας πούμε, την καριέρα του ή τις προσπάθειές του σε live. Εδώ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, ξεκίνησαν κάπως έτσι, βλέπεις Σιδηρόπουλος και τα λοιπά. Είναι ακόμα περισσότερο να τρώνε γιαούρτι και στις πλατείες, προσπαθώντας να παίξουν τη μουσική τους σε όποιο κοινό, ας πούμε, μπορούσε να τους ακολουθήσει. Καθυλωμένος και απολαμβάνω, λέει, το μέγιστο Αντώνη και φυσικά τη λατρεμένη Μικαέλα. Καλό τάξιδι είναι ένα δουλειά, Αντώνη. Καλή κουμπάρα, φαλακροδέμον, ο οποίος φεύγει από τη Ρόδο και έρχεται στα μέρη μας. Καλημέρα, Αντώνη, πάνω, λέει ο Μιχάλης. Πλούσιοι χαιρετισμούς από Κοπενχάγη, Δανία, ο Αλέξανδρος. Εντάξει, τώρα αυτά τα ποτά, τα drugs, είναι κακό, οι καλλιτέχνες να πηγαίνουν με θαυμάστρες και τα λοιπά.
5: Αυτές είναι οι πιο ωραίες ερωτήσεις.
4: Δεν ξέρω αν θες να τοποθετήσεις πάνω σε κάτι ή να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από το άλμπουμ.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, βασικά. Γι' αυτό, όχι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι εξαιρετική η ακρότηση που δεν τη στείλανε.
4: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα, στα μέρη του Βύρωνα. Καλημέρα στον Νικόλα, στην άστρα της Αγιούπολης. Χαιρετισμούς και στον Αντώνη δίπλα σου. Μου γράφει ο Παναγιώτης, που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Ειλικρινά σας τους άνθρωπος, συγχαρητήρια πάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ο Παναγιώτης παλεύει τα δικά του στα μέρη της Μόσχας, παίζοντας μουσική εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε και άλλα κομμάτια
5: από το παιχνίδι. Να μόνο ένα πραγματάκι αυτό που. Για αυτήν την ερώτηση, το μουσικό, αν το βοηθάει πιο πολύ το ποτό ή τα drugs. Τις περισσότερες φορές που έχουμε παίξει, παίζουμε με ένα μπουκάλι νερό δίπλα. Γιατί πρέπει να έχεις μια διάβια, κυρίως στα αυτιά, όχι τόσο στο μυαλό, σε παρασένει το συναίσθημα, για να μπορείς να ακούς συχνότητες, τέτοια εντάσεις, τι γίνεται. Εντάξει, ναι. Τελειώνοντας όμως το live, είσαι μεθυσμένος. λόγω της αδρεναλίνης, ας πούμε, και λόγω του ότι. Ναι, αυτό.
4: Ερώτηση. Πριν το live υπάρχει άγχος?
5: Πάντα, πάρα πολύ.
4: Πάντα.
5: Εγώ θυμάμαι ότι υπήρξε προς το τέλος, μια τελευταία τριετία, μια περίοδος που ήμασταν τόσο ασφαλείς με το τι θα παίξουμε και είχαμε πολύ ωραία σχέση και απολαμβάναμε το παίξιμο και το ότι βρισκόμασταν και πριν στο σουβλατζίδικο, σε ένα σουβλατζίδικο συγκεκριμένο που πηγαίναμε και μετά πηγαίναμε, κάναμε sound check, ατελείωτες ώρες. Δεν καταλαβαίναμε από κούραση και από αυτό. Δηλαδή ήταν μια διασκέδαση όλο το πράγμα.
4: Τι ωραίο. Πόσο ωραίο. Και ακούγεται και φαντάζομαι και θα ήταν. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από την καινούρια δουλειά του Αντώνη Δημητρίου. Πρώτη προσωπική, πεζόδρομος, η στίχη μουσική είναι δική του. Εδώ θα ακούσουμε τον Αντώνη και τον Σούγκαρ σε δύο κομμάτια. Το Δε Σ' Αγαπώ και την Ανταμοιβή.

0: 90,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.